0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και ξέρεις γιατί ξεκινήσαμε σήμερα έτσι,
1: γιατί,
0: δυναμικά.
1: Γιατί καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, γιατί.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε πανηγυρικά γιατί έχουμε τη μοναδική ευχάριστη είδηση που θα ακολουθήσει το επόμενο δίωρο. Και ποια είναι αυτή?
1: Ποια είναι, παιδί μου?
0: Έλα που δεν ξέρεις, έλα που δεν ξέρεις, θέλω να την πεις εσύ.
1: Η επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι.
1: Α, εντάξει, πραγματικά πολύ μεγάλη είδηση. Εντάξει, αν και έπαιζε πολύ
0: το
1: τελευταίο διάστημα, έτσι, τις αυτές μέρες. Η επιστροφή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περί χαρής και καλά κάνουν και είναι. Γιατί πρόκειται να. Εγώ δεν το ξέρω τον, δεν ξέρω και καλά μπάσκετ. Αλλά.
0: Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
1: Πέρα από αυτό, είναι, ο άνθρωπος είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος. Δεν μιλάω για την. Ξέρεις, όσον αφορά την προπονητική και όλα αυτά, γιατί δεν τον γνωρίζω. Όλοι λένε ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Όμως, εγώ φορές τον έχω ακούσει. Ναι, δεν είναι ότι πνίγηκα επειδή ήθελα ο Μπράντο στο Παναθηναϊκό, μην ανησυχείτε. Ξαναπνίγηκα. Πραγματικά, εγώ χαίρομαι που έρχεται ένας άνθρωπος σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και που είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος, θα πω εγώ, σύν όλα τα άλλα που τα γνωρίζεις καλύτερα εσύ.
0: Ναι, γιατί μιλάμε λοιπόν για τον κορυφαίο όλων των εποχών με 9 κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. 9. Τον αριθμό, οι 5 εκ των οποίων με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια το δέσιμο το οποίο έχει με την ομάδα είναι η οικογένεια. Και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους της ομάδας και για τους φιλάθλους. Οπότε η μεγάλη είδηση, τουλάχιστον από τον αθλητικό χώρο του Σαββατοκύριακου, έτσι, ήταν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: Βάλτε φωτιά στα τόπια, κάψτε τα Γιάννενα.
0: Γιατί να τα κάψουμε τα Γιάννενα, τα καημένα, μια χαρά είναι και πανέμορφα. Άστα εκεί που είναι. Άλλα θα κάψουμε. Σιγά σιγά. Καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πρώτο μήνυμα ήδη από τον Παύλο από τον Ντίσελτορφ. Καλή εβδομάδα φίλε. Καλή εβδομάδα και στον Νίκο το Σάντσι. Από πού θέλεις τώρα να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά το θέματα. Έχει μεσολαβήσει και Σαββατοκύριακο. Έχει μαζευτεί μια κόλλα Α4 εδώ πέρα
1: έχει
0: μπροστά μας με την Αμαλία.
1: Λίγο τον καιρό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς αέριδες. Είχαμε και κάποιες φωτιές, αρκετές, αλλά ευτυχώς τις προλάβε η πυροζεστική πάρα πολύ νωρίς. Είναι αυτό το μείγμα ζέστης. Εντάξει, έχει 33-34 βαθμούς περίπου με δυνατά μελτέμια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εκρηκτικό κοκτέιλ και επικίνδυνο όσον αφορά τις πυρκαγιές. Όμως ψήνεται η Γαλλία. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία που ψήνεται, και το Λονδίνο ψήνεται και η Ολλανδία ψήνεται. 40 βαθμούς Κελσίου λέει στη Γαλλία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πραγματικά, είδαμε και είναι νομίζω ο δεύτερος καύσωνας, γιατί τον πρώτο καύσωνας ήταν και πολύ νωρίς στη Γαλλία. Και όχι μόνο στη Γαλλία, θα ξαναπώ. Δηλαδή, τώρα στο Λονδίνο να έχει 35 και 36 βαθμούς, είναι για αυτούς, λες και είναι 50.
0: Οι άνθρωποι δεν είναι και μαθημένοι.
1: Δεν έχουν και κοντίσιο σπίτι του.
0: Ακριβώς.
1: Και στην Ολλανδία σημαίνει το ίδιο. Και ξέρεις ότι γνωρίζω από Ολλανδία, γιατί έχω συγγενικό πρόσωπο και εργάζεται εκεί, μου λέει πλέον πάνω από το 30. Δηλαδή 30 βαθμούς Κελσίου πάνω και πάνω, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι σε αυτές τις δημοκρατίες εκεί πάνω. Άρα η κλιματική αλλαγή. Να, και θα έχουμε και καύσωνα στη Γαλλία, με ό,τι αυτό και έχουμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Τα χειρότερα λέει για τη Γαλλία είναι από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη.
1: Ναι. Θα έρθει και σε εμάς αυτό ή όχι, ξέρουμε.
0: Όχι. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εμάς δεν θα μας επηρεάσει. Έχουμε μείνει έξω λέει, από αυτόν τον θερμικό θόλο που έχει δημιουργηθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, και εδώ θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά όχι κάτι ακραίο. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχουν και νεκροί από τον καύσωνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άκουγα, Αμαλία, το έλεγε ο Σάκης ο Αρναούτογλου, ο οποίος βέβαια είναι ευρωβουλευτής, αλλά ο άνθρωπος είναι μετεωρολόγος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έλεγε λοιπόν για ένα δελτίο καιρού που είχε βγάλει Γάλλος μετεωρολόγος το 2014. Ένα φανταστικό.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, για παράδειγμα, το 2050 ότι το Παρίσι θα έχει το καλοκαίρι 40 βαθμούς Κελσίου και η Νότια Γαλλία 43. Και τότε όλοι έλεγαν, εντάξει, είναι στη σφαίρα της φαντασίας, είναι απίθανο, αποκλείεται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί οι άνθρωποι που να το περιμένουν, μόλις πριν από 12 χρόνια. Και μετά από 12 χρόνια, εκείνος είχε περιγράψει το 2050. Το 2026 βλέπουν λοιπόν στο Παρίσι 40 και στο νότο ενδεχομένως και μεγαλύτερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Έβλεπα εκεί που πηδούσαν στο Σικουάνα, ήταν και η αστυνομία, δεν τους άφηνε να δροσιστούν.
0: Δεν μπαίνουν ερπίδι μου εκεί πέρα μέσα.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: που είναι
0: Ένα καφέ πράγμα έβλεψε. Ναι. Το χρώμα.
1: Καφέ λαδί, δηλαδή πράσινο. Ναι,
0: να μην το πω δηλαδή, πώς μου έρχεται στο μυαλό το χρώμα το οποίο μοιάζει, ας πούμε.
1: Δεν θα βουτούσα. Αλήθεια.
0: Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν και πολλές επιλογές, οπότε βουτάνε εκεί πέρα για να δροσιστούν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά και με τον καιρό θα πούμε στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, αλλά από την άλλη παιδιά ο Προεδράρας εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και να ορίζει τις τύχες μας ανάλογα με τις διαθέσεις του και τις αναρτήσεις που κάνει καθημερινά ανάλογα με το πώς ξυπνάει. Διαπραγματεύσεις λοιπόν στη Λουκέρνη της Ελβετίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Ουσιαστικά έχουμε μια πρόοδο στις συνομιλίες και έχουμε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών και μια συμφωνία για τα θάνατο ορμούς. Είναι ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων και τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση για κυρώσεις πετρέλαιο και διαδεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Θέλω να πω, εγώ εντάξει, με τις αναρτήσεις του Τραμπ, αυτά που έγραφε, εγώ περίμενα ότι δεν θα γίνουν. Δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση.
0: Καλά, κοντά ήταν.
1: Τι είδες τι έγινε.
0: Στο να φύγουν οι Ιρανοί. Καταρχήν να πούμε από την αρχή ότι το κλίμα ήταν λίγο ψυχρό. Δηλαδή, υπήρχε εκεί ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, υπήρχε και του Κατάρ. Και ήταν ο Τζέι Ντι Βάνς από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, και ο Αραχτσί με τον Καλιμπάφ, το φίλο μου, από την Ιρανική πλευρά.
1: Ναι, αλλά δεν αντάλλαξαν καμία. Τίποτα. Ούτε βλέμμα. Ούτε βλέμμα, λέει, δεν αντάλλαξαν
0: με τον Αμερικανό. Ούτε ένα ενσταντανέ δεν υπήρξε.
1: Τίποτα. Είναι χολωμένοι οι Ιρανοί και με όλα αυτά που έγραφε έτσι. Τώρα, αυτά, τα τελευταία, οι τελευταίες αναδύσεις μέσω Σαββατοκύριακο του Τραμπ ήταν πραγματικά.
0: Ναι, γιατί κυκλοφόρησε μία φήμη ότι οι Ιρανοί θα κλείσουν πάλι τα στενά του Ορμούς. Και βγαίνει λοιπόν ο Προεδράρας και τι λέει. Εάν κλείσετε τα στενά του Ορμούς, δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας.
1: Ναι, τρομερό.
0: Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε. Βάλτε το ισμένη, έτσι, με την κατάληξη μένη. Δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας. Το διαβάζουν λοιπόν αυτό οι Ιρανοί, επικοινωνούν με τους διαπραγματευτές τους εκεί. Λέει, παιδιά, αυτός λέει έτσι και έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πήγαιναν να τα τεινάξουν λοιπόν όλα στον αέρα, τελικά. Μετά κόπων και βασάνων ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση, όπου τι συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών, το ξέραμε, ένας μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων, όπου δηλαδή ανάβει η φωτιά να σβήνει πάρα πολύ γρήγορα, και ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς.
1: Προς το παρόν δωρεάν, αλλά θα δούμε αν τελικά επιβληθούν τα διόδια. Εντάξει, γιατί κάτι τέτοιο θέλουν οι Ιρανοί. Θα δούμε αν υποχωρήσει και σε αυτό ο Τραμπ. Βεβαίως τα έχει βάλει με θεούς και δαίμονες. Με τους New York Times τα έβαλε. Τι είναι αυτά που γράφετε, ψεύτες. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Είναι σε παράκρουση πραγματικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι σε παράκρουση. Και βεβαίως στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση τη λένε ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένος λόγω των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο. Που είναι πάρα πολύ κομβικές, γιατί δεν μπορέσει να περνάει τίποτα από αυτά που θέλει, εάν χάσει τον έλεγχο. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Δεν μπορείς να το έχεις και εμπιστοσύνη. Μία έτσι λέει, μία έτσι λέει, γιουβέτσι, μία αυτό. Μία...
0: Δηλαδή μου δεν είδες τι έγινε με τη Μελώνη. Πού ήταν η αγαπημένη του μέχρι τώρα.
1: Την έχει τη γυναίκα, πραγματικά. Όλα αυτά είναι τόσο προσβλητικά.
0: Γύρισε και είπε για τη Μελώνη. Ότι μετά τη συνάντηση που είχαν, με κλιπαρούσε, λέγε, μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα, λέει, και έβγαλα μια φωτογραφία
1: και δεν
0: μαζί.
1: Δεν με νοιάζει, κάποτε ήταν φίλη μου, τώρα δεν
0: θέλω
1: αυτό.
0: Δεν θέλω να είναι ούτε φαν.
1: Ναι.
0: Και βγήκε η Μελώνη και του είπε, του απάντησε δηλαδή, ότι η Ιταλία και εγώ δεν οικετεύουμε κανένα.
1: Ναι, μπράβο στη Μελώνη, μπράβο.
0: Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Δεν δηλαδή είναι εμφανές, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Έχει συμφωνώ. Τι έγινε, με έχουν ματιάσει.
0: Σε έχουν ματιάσει.
1: Μάλλον,
0: έχουν ματιάσει.
1: Λοιπόν, να πω ότι το πετρέλαιο πέφτει αυτή τη στιγμή 1,91%, $79 το βαρέλι. Καλό είναι αυτό. Θα έχουμε αποκλιμάκωση στα καύσιμα, γιατί είναι κάτω από τα $80 το βαρέλι. Να το δούμε να πέφτει και κάτω από τα 75, που θεωρώ ότι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση κατά 10% του πετρελαίου. Και αυτό σημαντικό. Άρα, για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα καύσιμα και γενικότερα και όλων των άλλων υπηρεσιών και προϊόντων που επηρεάζονται, είχαν επηρεαστεί από αυτό τον πόλεμο.
0: Σημερινές τιμές, φρέσκες τιμές από τη Λεωφόρο Κηφισίας σχετικά με την αμόλυβδη και τον ντίζελ. Λοιπόν, η αμόλυβδη σήμερα το πρωί 1,899, δηλαδή έπεσε ελαφρώς κάτω από το 1,90, 1,899 με 1,90. Και το ντίζελ 1,54.
1: Άντε να δούμε, παιδιά. Τις επόμενες μέρες λένε οι φορείς της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς ότι θα δούμε και νέα πτώση. Δεν ξέρω αν είναι μικρή ή μεγάλη, αλλά σίγουρα, επειδή πέφτει τόσο το πετρέλαιο, έχει πέσει. Σίγουρα και στην Αγγλία θα δούμε μείωση.
0: Το Το είπε και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ότι έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων και ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα είναι από πάνω, ώστε αυτές οι απανωτές μειώσεις να περάσουν στους καταναλωτές.
3: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Να τη δούμε λοιπόν αυτή τη μείωση στις Αντλίες. Σας είπαμε τις τιμές που καταγράψαμε σήμερα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος και για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τώρα που τερματίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, Αμαλία μου, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, αναφέρθηκε και εκείνο στο πρόβλημα με τις τιμές στην ενέργεια που αυξήθηκαν μετά την κρίση και τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και είπε λοιπόν ότι για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα θα πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα.
4: Υπάρχει ήδη μια αποκλιμάκωση. Κοιτάξτε, καταρχήν να επιβεβαιωθεί η υλοποίηση της συμφωνίας. Πάντως φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Αυτό δεν θα γίνει από μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν από μια μέρα στην άλλη.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το λένε αυτό και άκουσα για τώρα, ακούσαμε και τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, δεν μπορεί να φύγουν από μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα, άκουσα τον κύριο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των Πρατηρούχων, να λέει ότι θα χρειαστούν 2 με 3 μήνες, μπορεί και 4, για να επανέλθουν οι τιμές στα καύσιμα στα προπολέμου επίπεδα. Χρειάζεται ένα χρονικό ορίζοντα, ένα χρονικό περιθώριο.
0: Τα κατάφερε, παιδιά, ο Προεδράρας. Μια χαρά τα κατάφερε. Μας έκανε άνω κάτω και άντε τώρα να ξαναβρούμε τα βήματά μας. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ένα ζεστό ρακόμελο, λέει, με κανελογαρίφαλο για την Αμαλία μας.
1: Ναι, περνάει λίγο λαιμός μου.
0: Φάρμακο.
1: Φάρμακο,
0: ένα,
1: ναι.
0: Ένα και ένα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ο Γιώργος μας πάει και στα θέματα της ακρίβειας και τα παραδείγματα μέσα από την καινούρια πλατφόρμα, το πόσο κάνει και λέει Άλτης, παραδοσιακό, εξαιρετικό, παρθένο, ελαιόλαδο, 2 λίτρα στο ένα σούπερ μάρκετ, 15,35 και το λέει και ο Σκλαβενίτη. Στο άλλο σούπερ μάρκετ, στο Γαλαξία, 19,70.
1: Ναι, έχει πάρα πολλά, σε πολλά προϊόντα τέτοιες διαφορές, παιδιά, που δεν μπορώ να τις καταλάβω ούτε να τις εξηγήσω πραγματικά.
0: Γιατί ρε παιδιά. Γιατί από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο 4 ευρώ διαφορά.
1: Ναι, πάντως να πω κάτι, το πόσο κάνει είναι εργαλείο που δεν θα μειώσει τις τιμές στα προϊόντα. Δεν θέλει, αλλά πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε μια κουλτούρα. Ας δούμε πού είναι το φθηνότερο, να πάμε να το πάρουμε.
0: Αμαλία μου, εγώ συμφωνώ να την αποκτήσουμε την κουλτούρα.
1: Που δεν την έχουμε στο εξωτερικό, υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
0: Οκ, okay, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί και εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Δηλαδή να βλέπω ότι κάποιος με κοροϊδεύει στα μάτια μου.
1: Ακριβώς.
0: Και να πηγαίνω και να τα σκάω. Όχι, δεν το παίρνω από σένα. Έτσι, από την άλλη όμως, η κύρια ευθύνη δεν είναι του κράτους. Η κύρια ευθύνη δεν είναι των ελεγκτικών μηχανισμών.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
0: Αφού τη βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Εσείς φτιάξατε την πλατφόρμα, καταγράφετε και μπράβο τις τιμές και βλέπετε αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πάτε εκεί για να τραβήξετε το αυτή και να του πείτε για έλα δω ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ένας το πουλάει 10 και ο άλλος το πουλάει 14.
1: Δεν το πουλάει 10 και 10 και 50. Το πουλάει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, 10 και 14 εδώ. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται. Και τώρα μην μιλήσω πάλι και θα μου πούνε τώρα καρτέλ, παρακαρτέλ, τι γίνεται. Πάντως είναι μια. Φαίνεται ότι είναι σχροκέρδι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαφορά τιμής.
0: Αυτό ακριβώς. Πώς γίνεται. Πώς γίνει αυτό που έλεγε και ο φίλος μου ο Πάτρικ. Τον θυμάσαι τον Πάτρικ, τον φίλο μου. Που αναρωτιόταν συνέχεια όταν είχε απορίες κτλ. Αυτό έλεγε ακριβώς.
5: Πώς γίνει αυτό.
0: Έλα,
1: Πώς γίνει αυτό.
0: Δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω και μαθαίνω και μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς ότι γίνονται κάποιες συμφωνίες μεταξύ και των εταιριών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για την προώθηση των προϊόντων
1: ναι.
0: Για να πάρουν καλύτερη θέση στο ράφι ή για να μπουν στο ράφι. Οκ, okay, τα καταλαβαίνω. Αυτά είναι της αγοράς.
1: Αλλά
0: τόσο μεγάλες διαφορές.
1: Αυτό λέω. Και είναι και σε πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο, μας ακούει στο Chesterfield. Είναι ο Πασοκάρα Ολυμπιακάρα και λέει: παιδιά, 6 και 10 το πρωί εδώ, 20 βαθμοί. Είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία.
0: 6 και 10 τώρα στην Αγγλία, 20 βαθμοί.
1: Και 33-34 θα φτάσει, λέει. Είναι σαν το 40 της Ελλάδος, με ανεμιστήρες μόνο. Πίκρα.
0: Καλημέρα στον Νίκο, στο Chesterfield που είναι Πασοκάρα.
5: Ω, Πασοκάρα!
0: Ναι,
1: για σένα, αφιερωμένο.
0: Το παλιό, το ορθόδοξο.
1: Ναι. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είχα αρχίσει να γράφω λέει, για τον Ομπράντοβιτς και να πειράξω τον Ιωσήφ, αλλά μετά είπε ότι τα Γιάννενα που είναι η πατρίδα μου είναι πανέμορφα και τα έσβησα.
1: Κοίτα, μου έρχεται ένα μήνυμα, το στέλνει ο Κώστας και έχει, συμφωνώ απολύτως μαζί του. Λέει με το πόσο κάνει, εφόσον το χρησιμοποιούν οι καταναλωτές και πρέπει να το χρησιμοποιούμε, συγγνώμη, θα βελτιωθούν οι τιμές γιατί θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και σε αυτό συμφωνώ. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπουν πρόστιμα σε όσους χρησιμοκερδούν. Ακριβώς συμφωνώ με τον Κώστα. Αυτό είναι και το νόημα του πόσο κάνει. Και εγώ μπήκα και το είδα και σε κάποιες τιμές και σε απορρυπαντικά είδα διαφορές και σε άλλα είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτό είναι να το κάνουμε. Μήπως καταλάβουν και κάποιοι ότι δεν μπορούν επειδή μου ότι έτσι ο καταναλωτής βλέπει. Αν τον κλέβεις ή όχι. Και βεβαίως η αρμόδια ελεκτική αρχή, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, πρέπει να κάνει τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα.
0: Εγώ θα επαναλάβω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Πραγματικά είναι χρήσιμο εργαλείο. Έτσι και για τους πολίτες είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά κυρίως για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Για τα υπουργεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Και είναι και καλοφτιαγμένο, έτσι. Ναι. Και είναι και καλοφτιαγμένο. Εγώ έκανα και τη σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί υπάρχει και αυτό. Και αυτό είναι καλό να το δούμε. Πόσες φορές έχουμε ακούσει εδώ το βρεφικό γάλα τόσο εκεί, τόσο εδώ, τόσο στην Ελλάδα. Όλα αυτά.
0: Είδαμε τα παραδείγματα.
1: Έτσι,
0: έχουμε πράγμα. Πάλι το ακριβότερο βρεφικό γάλα.
1: Αυτό λέμε.
0: Μια χώρα δηλαδή με τέτοιο δημογραφικό πρόβλημα έχει το ακριβότερο βρεφικό γάλα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες και ξέρεις ποια είναι η απάντηση από τις πολυεθνικές.
1: Τι λένε.
0: Γιατί το βρεφικό γάλα το έχουν όλο πολυεθνικές. Λένε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά όπου με συνεχόμενα μειωμένες τις γεννήσεις μικραίνει κι άλλο. Οπότε αναγκάζονται να αυξάσουν.
1: Για να πάρουν το περιθώριο κέρδος.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Ναι, ακριβώς τι λέτε. Άρα λοιπόν, ναι, το χρησιμοποιούμε. Ναι, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Υπέρ ένα καλό εργαλείο. Αλλά και οι αρχές να επιβάλλουν τα πρόστιμα εκεί που πρέπει. Δεν γίνεται να έχει 4 διαφορά και 5 και 3 ένα λάδι. Δεν γίνεται να έχει 50 λεπτά ή 20 λεπτά να το καταλάβω. Γιατί είναι και αυτό που είπε ο Σίβη. Προθετικές ενέργειες, οι συμφωνίες που κλείνονται απευθείας, έτσι. Που κλείνουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό είναι κομμάτι της αγοράς και το καταλαβαίνω.
1: Φυσικά το καταλαβαίνω. Αλλά λέω ότι είναι καλό σαν εργαλείο.
0: Και λέει ο άλλος ακροατής. Ρε παιδιά, λέει κουλτούρα καταναλωτή, ναι. Αλλά εγώ ξεκινάω από το σπίτι στις 7 και γυρίζω στις 7 το απόγευμα. Αν πρέπει να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι μισή ώρα λιγότερη που θα δω την κόρη μου πριν κοιμηθεί. Αν πάω σε περισσότερα, δεν θα τη δω καθόλου. Γιατί είναι γι' αυτό που λένε οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, ότι δεν έχουμε το χρόνο για να γυρνάμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.

Καλημέρα και στον Θοδωρή. Αυτό ακριβώς δεν είπαμε. Ότι ο ένας το έχει 10 και ο άλλος το έχει 14. Αυτές τις διαφορές δεν είναι που επισημαίνουμε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Πώς θα πάρω, λέει, το φθηνότερο? Στην επαρχία έχεις την πολυτέλεια, λέει, να πας από το ένα μάρκετ στο άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μόνο ένα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν 2, 3, 5 και 10 όπως στην Αθήνα. Ή για παράδειγμα στα νησιά. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Θάνο. Κι όμως γίνεται, λέει, η διαφορά τιμής. Όλα γίνονται. Τα κούφια λόγια μόνο δεν γίνονται. Μεγάλο θέμα, παιδιά. Θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Μπάμπης που το συνοδεύει από φωτογραφία. Δεν ξέρω αν το είδες.
2: Όχι.
1: Άνοιξα τη φωτογραφία, είναι ένα πούλμαν. Πόσο κάνει tours. Καθημερινά εκδρομές στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ.
2: Ωραίο.
1: Και σου λέει, Παρασκευή 19 έκτου που πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκδρομή. Για φέτα καλαβρίτων στο ένα. Για λεμόνια αργεντινή στο άλλο. Για βόια σπάλα ντόπια στο τρίτο. Με τις
2: χαρά,
1: τη μπαίνεις στο πούλμαν λοιπόν και πας στην εκδρομή σου για να ψωνίσεις φθηνά. Καλημέρα στον Μπάμπη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αρίσταρχο που μας ακούει στην Σάμμο και λέει: οι τιμές προϊόντων στον ιστότοπο του πόσο κάνει είναι τιμές Αθηνών. Εμείς λέει στα σύνορα πληρώνουμε πολύ υψηλότερες τιμές. Το πόσο κάνει εξυπηρετεί καταναλωτές στα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι εμάς που βρισκόμαστε σε απομακρυσμένες περιοχές. Και έχει δίκιο. Καλημέρα, Αρίσταρχε, στην πανέμορφη Σάμμο. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, δεν έχεις δίκιο ούτε από περιέργεια, λέει, δεν την κατέβασα την εφαρμογή. Όχι, είναι χρήσιμη, είναι χρηστική. Δηλαδή, κατέβασε την να μπορείς να κάνεις και κάποιες συγκρίσεις και να βλέπεις και σε πραγματικό χρόνο τις τιμές. Επειδή το τσέκαρα, Αμαλία, επειδή πήγα την Παρασκευή στο σούπερ μάρκετ, όντως οι τιμές που υπήρχαν στην εφαρμογή ήταν οι τιμές που έβλεπα στο ράφι. Έτσι. Άλλο, οι αποκλήσεις, άλλο πράγμα. Αλλά οι τιμές είναι πραγματικές. Τώρα, επιτέλους, τελείωσαν και οι Πανελλήνιες και μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν τι έχει η προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη, ο ΑΚΤΟ. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε δύο λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, για καφέ στην Κυψέλη και για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι δηλαδή παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο acto.gr.
2: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμησαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όρεση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Στις ειδήσεις που πραγματικά μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση το Σαββατοκύριακο και κυρίως μας εξόργησαν, ήταν αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Εκεί όπου όπως διαπιστώθηκε μετά από ταυτοποίηση μετά τις έρευνες της ελληνικής

0: της αστυνομίας, μια 60χρονη οδηγός πάτησε με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα σκυλάκι το οποίο ζούσε σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αγαπητό, ναι, λέει, το ξέραν όλοι. Είχε και το όνομά του, η Σύση.
1: Δεν γίνονται αυτά στο χωριό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί όλοι είδαμε αυτό το βίντεο και ανατριχιάσαμε. Δηλαδή σταματάει το αυτοκίνητο.
1: Δεν
0: βλέπει ότι υπάρχει ένα σκυλάκι.
1: Και πάει κατευθείαν πάνω.
0: Και μετά ξεκινάει και το πατάει. Η ίδια λοιπόν μετά τον εντοπισμό της είπε ότι διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα σκυλί στο δρόμο, σταμάτησε, λέει, για να μην το πατήσει και μετά νόμιζε ότι έχει απομακρυνθεί, ότι έχει φύγει μπροστά από το όχημα, γι' αυτό και ξεκίνησε. Στη συνέχεια, λέει, κατάλαβε ότι το πάτησε, αλλά επειδή φοβήθηκε δεν σταμάτησε. Καλά, και συνέχισε, ναι, την πορεία της. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα 60 χρονών.
1: Μα δεν το είδε. Αφού ήταν στη μέση του δρόμου. Έχουμε και υπάρχει και βίντεο, φωτογραφία,
0: βέβαια,
1: βίντεο. Το είδες ξεκάθαρα. Πας κατά πάνω του. Δηλαδή, απανθρωπιά.
0: Δυστυχώς έγινε λοιπόν και αυτό. Και μάλιστα στο αυτοκίνητο υπήρχε και ένας άνδρας που ήταν συνοδηγός, ναι, και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
1: Εντάξει, ντροπή.
0: Ανατριχιαστικό δηλαδή, ντροπή, και μόνο να το βλέπεις. Τώρα η συγκεκριμένη γυναίκα θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές. Και θα πρέπει φυσικά να αποφασίσει η δικαιοσύνη ποια θα είναι η αντιμετώπιση της.
1: Ναι, πάντως, δεν ξέρω αν έτσι μπορείς να αντιμετωπίζεις ένα ζωντανό που... Δηλαδή, εμείς που οδηγούμε ένα γατάκι βλέπουμε και σταματάμε απότομα, φρενάρουμε, πάμε πιο... Να μην το πατήσουμε, να το βλέπεις,
0: βλέπεις
1: και
0: ένα ζωντανό
1: πάνω
0: τώρα.
1: Μια ψυχή είναι.
0: Εδώ βλέπεις μια χελώνα που προσπαθεί, βέβαια, να περάσει και σταματάς, βέβαια, και την παίρνεις, ας πούμε, να την περάσεις απέναντι. Δηλαδή, προς Θεού, ας πούμε.
1: Εγώ σοκαρίστηκα, αλήθεια, σοκαρίστηκα.
0: Και εγώ, δεν πίστευα, δηλαδή, στα μάτια μου αυτό που έβλεπα. Καλά, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία, μέσα σε δύο ημέρες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: βρέθηκαν νεκρές τρεις αρκούδες. Οι δύο νεκρές από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Και το τρίτο, το μικρότερο αρκουδάκι, δηλητηριασμένο από δόλωμα. Τρεις νεκρές αρκούδες σε δύο ημέρες.
1: Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό?
0: Στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είσαι...
0: Και μιλάμε τώρα για είδη τα οποία είναι υπό εξαφάνιση, είναι προστατευόμενα.
1: Δεν δηλητηριάζει στα ζωντανά. Είναι δυνατόν.
0: Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν σκοτώνουν απλά τα ζώα, σκοτώνουν ανθρώπους. Και αναφέρομαι στην περίπτωση της Κρήτης.
1: Ναι, ναι, τρομερό.
0: Που υπήρχε αυτή η εξαφάνιση της 45χρονης. Την έψαχναν για περίπου τρεις εβδομάδες. Ο νικάρης της, εκεί στο σπίτι που του νίκιαζε, έπαιζε θέατρο για 20 ολόκληρες μέρες. Έλεγε μάλιστα ότι η γυναίκα αυτή είναι τρελή, έτσι λένε όλοι, και ότι είχε διαφορές με τον αδελφό της. Προσπαθούσε δηλαδή να ρίξει τις υποψίες,
1: ναι,
0: στον αδελφό της.
1: Ακριβώς. Και ότι αυτή είχε πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα αντιμετώπιση η γυναίκα. Μάλιστα πριν από λίγο, βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο που λέει ότι έχουμε μια ομολογία σοκ από το Σκοπιανό. Τη μαχαίρωσα, λέει, και είπε ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε.
0: Ναι.
1: Απίστευτο. Έκανα, λέει, χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει αστυνομία. Μα είναι δυνατόν.
0: Και όμως είναι δυνατόν, όπως είδες από το αποτέλεσμα.
1: Πραγματικά.
0: Την πήρε τη γυναίκα μέσα σε σακούλες, της είχε δέσει χέρια και πόδια, και πήγε και την έθαψε σε ένα χωράφι το οποίο είχε αγοράσει πριν από 6 χρόνια από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής. Όχι σε απομακρυσμένη περιοχή.
1: Όχι, όχι.
0: Ένα χωράφι το οποίο γειτνιάζει με κατοικίες, με άλλα οικόπεδα, χωράφια.
1: Έχουμε και ένα περιστατικό τέτοιο, έτσι.
0: Και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει γιατί οι αρχές ανέκτησαν και τα βίντεο από το σπίτι, τα οποία είχε φροντίσει να σβήσει. Αλλά έγινε η ανάκτηση και εκεί έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα μπήκε στο σπίτι, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Οπότε αναγκάστηκε να ομολογήσει αυτός ο 43χρονος από τα Σκόπια ότι είχε δολοφονήσει.
1: Ναι, λέει, μου έκανε συνέχεια παρατηρήσει, λέει, για το σπίτι, γιατί ήταν ενοικιαστής του σπιτιού,
0: ναι,
1: ερχόταν,
0: ναι, ναι,
1: και τον έλεγχε, γιατί υπήρχε και μια ρήτρα μέσα στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει ότι κάθε 6 μήνες θα ελέγχει το σπίτι ή σπονικοκυρά, αν είναι εντάξει κτλ. Και με ενοχλούσε και πρέπει να τη σκοτώσει με αυτόν τον τρόπο τη γυναίκα.
0: Οι αρχές, λέει, ψάχνουν και άλλα πράγματα.
1: Ναι,
0: ψάχνουν,
1: ναι,
0: και άλλο κίνητρο.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα
1: έτσι
0: από αυτό,
1: είναι,
0: δηλαδή δεν πιστεύουν την δική του εκδοχή και ψάχνουν και άλλο κίνητρο. Χρειάζεται να επεκταθούμε, γιατί πολλά λέγονται, πολλά συζητιούνται. Αυτά θα τα βρούνε
1: οι
0: αρχές. Οπότε έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί είχαμε και τη δίκη για το μικρό Μάριο.
1: Άστο.
0: Έτσι που έγινε την Παρασκευή, που ολοκληρώθηκε μάλλον και υπήρξε η απόφαση. Και εκεί μετά είδαμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν έξω από το δικαστήριο.
1: Καταδικάστηκαν, έτσι.
0: Καταδικάστηκε ο βασικός
1: κατηγορούμενος. Αυτό λέω, ο βασικός κατηγορούμενος.
0: Σε ισόβια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Αλλά αμέσως μετά.
1: Από τη σφαίρα, στο Μενίδιο, το Μάριο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το λέω για τους οκρατές.
0: Το παιδάκι που έχασε τη ζωή του από πριν από 9 χρόνια.
1: Ακριβώς. Και οι γονείς έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια έναν αγώνα απίστευτο για τη δικαίωση του παιδιού της. Και ήρθε η δικαίωση και βγήκαν στον δρόμο και λέει καλά του κάναμε.
0: Φωνάζανε λοιπόν οι συγγενείς του καταδικαστέντα ότι το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτός τώρα δεν πρέπει να πάει μέσα. Δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τις αρχές.
1: Εγώ, ναι, έχεις δίκιο,
0: να ταυτοποιηθεί και να πάει μέσα. Βέβαια. Για προσβολή νεκρού.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
1: Δεν ξέρω, η κοινωνία δεν πάει καλά. Πραγματικά. Ένα παιδάκι 10χρονο έχασε τη ζωή του. Έτσι από, έπαιζε αμέριμνο από μια αδέσποτη σφαίρα.
0: Σε σχολική εορτή.
1: Σε σχολική εορτή, βέβαια.
0: Για τη λήξη της χρονιάς.
1: Βέβαια. Και εκεί μα και λένε, έξω από δικαστήρια δεν ήταν όλα αυτά που έγιναν.
0: Ναι.
1: Που έλεγαν να λέει ο άλλος ότι καλά του κάναμε, το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Τι είναι αυτό, τι ζούγκλα είναι αυτή.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά 20, εντάξει, και 42 είναι, κλέβω και λίγο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Καλό καλοκαίρι, γιατί ξεκίνησε και επίσημα. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη ημέρα σε διάρκεια σε σχέση με τη νύχτα. Από σήμερα, να ξέρεις, αρχίζει και μεγαλώνει πάλι η νύχτα. Αλλά τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα. Ήρθε το φως λοιπόν της ημέρας. Ήρθε το φως του Ζέλικο, ήρθε και ο Παναγιώτης να μας πει την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εξιστόρησε δικαίως μεγάλη επιστροφή, μεγάλη αθλητική είδηση, το είπαμε για το Σαββατοκύριακο. Αλλά εγώ θα πω ένα μικρό σχόλιο, να μου επιτρέψετε. Επιστροφές, καταστροφές. Εντάξει, πλάκα κάνω. Σεβασμός σε αυτόν τον κύριο του μεγάλου προπονητή. Έχει πάρει και δύο τρόπαια σε τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Να τα λέμε όλα. Μαζί με αυτό θα πω και την κίνηση τώρα. Η εβδομάδα ξεκινάει με ωραίες χιλιόμετρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία. Στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλείς Σοφίας Βασιλείς Σαμαλίας. Στο κόκκινο Ιπατησίων Μάρνη στην Ομόνια και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Μπλοκαρισμένη άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Ζωγράφου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλίσσος και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5-10 λεπτών από Πλακεντίας και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Πολύ αισιόδοξα την ξεκίνηση την εβδομάδα μας.
2: Ναι, αλλά έκανα καλό σχόλιο για την επιστροφή του προπονητή.
0: Μόνο αυτό θα κρατήσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με τα χρηστικά νέα της ημέρας. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία και με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Επενέρχεται στο θέμα του Μπράντοβιτς. Αγαπητέ φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έχει δηλώσει στο παρελθόν ο ένας και ο άλλος. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλον. Οπότε η συζήτηση νομίζω ότι τελειώνει εδώ. Καλημέρα και στην Κατερίνα, η οποία σχολιάζει όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, Αμαλία, και λέει: με τόση ασχήμια και αποκτήνωση που συναντάμε καθημερινά πλέον και σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις τους, ένα είναι το σίγουρο. Να γινόμαστε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να δούμε σε τούτο τον κόσμο. Περαστικοί είμαστε, ας σκορπάμε αγάπη, γιατί μόνο αυτή μένει τελικά. Να είσαι καλά, Κατερίνα.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
0: Καλημέρα. Για να πάμε στα χριστικά της ημέρας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε Δευτέρα, 22 Ιουνίου, λίγη η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους και να υποβάλουν τη σχετική πλατφόρμα, τη σχετική δήλωση, συγγνώμη, στην ψηφιακή πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr. Τώρα, προσοχή μεγάλη, γιατί από αύριο το πρωί και σύμφωνα πάντα και με όσα έχει δηλώσει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, τη σκητάλη θα πάρουν σαρωτική έλεγχη. Με τους παραβάτες, φυσικά, να βρίσκονται μέτωποι με τσουκτερά πρόστιμα. Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 685.000 φόρμες καθαρισμού, καταγράφοντας μια μικρή πτώση σε σχέση με τις 702.000 που είχαν κατετεθεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάντως, τα πρόστιμα είναι 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν κάνει τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Και αν κάνεις ψευδή δήλωση, τότε η καμπάνα φτάνει τα 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Άρα, καταλαβαίνω ότι τελευταία στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιους να σου καθαρίσουν το οικόπεδο. Εν τω μεταξύ και εδώ είχαμε φαινόμενα εσχροκέρδειας, γιατί κάποιοι τα αφήσαν τελευταίες 2 εβδομάδες. Είναι το γνωστό αυτό.
0: Και βαράγαν τις τιμές.
1: Οι άνθρωποι δεν είχαν να τα δώσουν. Πάντως, μεγάλη προσοχή. Δείτε το, ξαναδείτε το, γιατί και κάντε τη δήλωση και να μην είναι ψευδής η δήλωση. Γιατί είναι τσουχτερό το πρόστιμο, είπα 5.000 ευρώ και φυλάκιση. Λοιπόν, έως 6 μήνες, γιατί από αύριο ξεκινούν έλεγχοι και η έλεγχη θα είναι εντατική. Και σε όλα τα επίπεδα. Άρα καταλαβαίνω ότι τι σου λένε και στο Υπουργείο, ότι πρέπει οι πολίτες όταν έχεις μια ιδιοκτησία να την καθαρίσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να είμαστε τυπικοί. Γιατί έχουν σωθεί και σπίτια όταν είναι ο γύρω χώρος καθαρισμένος. Αλλά κάντε εκεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κάποιες αυτοψίες στους Δήμους. Τα έχουν καθαρίσει οι Δήμοι αυτά που πρέπει. Και δεν εννοώ μόνο για το δικό μου Δήμο, προς Θεού, εννοώ για πάρα πολλούς Δήμους. Γιατί έχουν έρθει μηνύματα για τη Ραφίνα, έχουν έρθει για τον Οροπό, έχουν έρθει για πάρα πολλές περιοχές. Εγώ στη δικιά μας, εκεί Διόνυσο, Σταμάτα και το άλλο. Το τι γίνεται δεν μπορεί να καταλάβετε. Αλλά μιλώ και για τους Δήμους γενικότερα. Κάποιους Δήμους δεν πρέπει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να ελέγξει αν έχουν κάνει τη δουλειά τους και οι Δήμοι. Δεν έχουν πάρει λεφτά οι Δήμοι γι' αυτό. Έχουν πάρει λεφτά. Έχουν πάρει και αρκετά χρήματα. Άρα, ναι, εμείς οι πολίτες να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, ότι το κτήμα μας οτιδήποτε, αλλά και οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πραγματικά.
0: Καλημέρα. Στον Κώστα λέει την πιθανότητα να μην έχει λεφτά. Ο κόσμος την εξετάζεται. Εννοεί να μην έχει λεφτά για να κάνει το. Το είπε και η Αμαλία νωρίτερα. Ναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Από την άλλη, παιδιά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε και για τις δικές μας ιδιοκτησίες, για να προστατεύσουμε και τις δικές μας ιδιοκτησίες, αλλά και τις ιδιοκτησίες των άλλων. Γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, κάποιοι να έχουν καθαρίσει, κάποιοι όχι, και τελικά κινδυνεύουν όλοι μαζί.
1: Σωστό. Επίσης να πω ότι αν είχαμε κάνει τον καθαρισμό όλοι μας 2 μήνες πριν και 2,5, οι τιμές δεν ήταν ίδιες. Έβρισες και καλύτερες τιμές και πιο οικονομικές και πιο ακριβές. Έκανες, ας πούμε, μια έρευνα αγοράς και έβρισες και μια πιο οικονομική τιμή. Τώρα, που τα αφήνουμε όλη την τελευταία στιγμή και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, καταλαβαίνετε ότι είναι κάποιοι εξυπνάκηδες. Θα μου πεις, ναι, που ανεβάζουν τις τιμές, γιατί σου λέει τώρα λίγη προθεσμία, τι θα κάνουνε, θα με πάρουν, τους το καθαρίσω το.
0: Τώρα που τον βρήκα στην ανάγκη,
1: έτσι,
0: θα τον πατήσω. Είμαστε γενικά και τις τελευταίες στιγμές.
1: Ναι.
0: Το έχουμε αυτό σαν λαός, οπότε συμβαίνει. Καλημέρα στον Σπύρο στο Ιγκό. Αγαπητέ φίλοι, η παρουσίαση του Ζέλικο είναι σήμερα στη 1 το μεσημέρι, ναι, ναι, στο Telecom Center. 1 η ώρα το μεσημέρι. Ο Θοδωρής αναρωτιέται αν πρόστιμα θα φάνε καμιά φορά και οι πολιτικοί παράγοντες, αυτό που έλεγες δηλαδή, γιατί σε ευθύνες που έχουν και οι Δήμοι και άλλες υπηρεσίες. Ο Πάνος ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο για το τουρισμός για όλους, για το πρόγραμμα δηλαδή τουρισμός για όλους. Έχει κάποιο νεότερο?
1: Όχι, όχι. Τα έχω πει ότι είναι, ότι είναι να έχουν διαβριθεί τα εισοδηματικά κριτήρια και υπάρχουν και ειδική μνήμα για το ΑΜΕΑ και πολυτεχνικές οικογένειες. Δεν έχω κάτι άλλο. Soit longtemps avant.
0: Άλλος ακροατής λέει: δύο μήνες μετά θέλει πάλι καθάρισμα εδώ στα Γιάννενα με τόσες βροχές δυστυχώς. Δηλαδή λέει, έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι, έβρεξε, φούντωσαν και μετά ξεράθηκαν πάλι και αυτό από την αρχή. Όντως συμβαίνει και αυτό τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές.
1: Το Παντελής το λέει αυτό. Αν το είχα και κάνει, λέει, αν είχαμε καθαρίσει πριν δύο μήνες, θα είχε, έπρεπε να ξαναχορταριάσουμε ξανά.
0: Ναι.
1: Το ακούω και αυτό, αλλά και τελευταία εβδομάδα να το κάνεις, ευδόθηκε παράταση, γι' αυτό το λέω. Έτσι και έσπευσαν κάποιοι να το κάνουν μέσα στην παράταση. Άρα καταλαβαίνω ότι οι ατονίχηδες, οι εξυπνάκηδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κατάσταση.
0: Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί έχεις κερδίσει 100 ευρώ σε καύσιμα. Με το Lidl Plus λοιπόν μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
1: Να πω μόνο γιατί έχει στείλει ο Βασίλης από τον Ιωάννη Στέφανο πότε πληρώνονται οι συντάξεις. Να πω ότι η πρώτη πληρωμή είναι την Τετάρτη. Μετά τις 5 το απόγευμα θα μπουν τα χρήματα στους πρώτους δικαιούχους. Πρόκειται για τους μη μισθωτούς των τέος ασφαλιστικών ταμείων, ΟΑΕ, ΟΓΑ κτλ. Ενώ η επόμενη πληρωμή της συντάξεων είναι την Παρασκευή μετά τις 5 και είναι η ΚΑΕΤΑΜ, τράπεζες, ο ΤΔΗ. Άρα έχουμε Τετάρτη απόγευμα την πρώτη πληρωμή για τους συνταξιούχους και Παρασκευή απόγευμα τη δεύτερη πληρωμή, όπου ολοκληρώνεται και η καταβολή των συντάξεων.
0: Πάρα πολλά μηνύματα για τα ακαθάριστα και για το γεγονός ότι με βροχές πάλι φούντωσαν έπρεπε να καθαρίσουν ξανά οι άνθρωποι. Και ο Κώστας έχει στείλει ένα τέτοιο μήνυμα. Και άλλος Κώστας το ίδιο μήνυμα. Αλλά και ο Ιωάννης. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται και με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Στα γρήγορα να πούμε και τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ που έγιναν χθες το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα. Είχαμε λοιπόν Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Ξέσπασε η Ισπανία στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Εκεί βρήκε να ξεσπάσει, τέλος πάντων. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Οι Ιρανοί πήραν και άλλη ισοπαλία. Αυτή τη φορά από το Βέλγιο και ήταν και καλύτερη εδώ που τα λέμε. Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία 3-1 και το πράσινο ακροτήρι, το αγαπημένο μας πλέον πράσινο ακροτήρι, δεύτερη ισοπαλία, 2-2 με την Ουρουγουάη. Κοίτα να δεις που το πράσινο ακροτήρι έχει βάλει πλώρη για να περάσει στην επόμενη φάση. Και μακάρι δηλαδή και μπράβο τους. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με λαγοκέφαλο.
1: Αυτά είναι.
0: Θα λες ο λαγοκέφαλος?
1: Όχι.
0: Θα μάθεις λοιπόν και το καινούργιο του όνομα, το οποίο έχει αποκτήσει ο Λαγοκέφαλος.
1: Α, ναι, το μάθω.
0: Ελληνικό.
1: Α, ναι, μπράβο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στον Λεωνάρδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Πολλά μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται για τα ακαθάριστα. Λέει άλλο ακροατή Αμαλία μου. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να καθαρίζουν ποτάμια, χυμάρους, φρεάτια κτλ. Πλημμυρίζουμε, λέει, κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Μήπως όλα γίνονται μόνο και μόνο για εισπρακτικούς λόγους. Προσωπικά του κυνηγάω 4 χρόνια για να καθαρίσουν ένα ποτάμι που γίνεται χύμαρο. Καλημέρα και στον Νετάσο, ο οποίος λέει ότι, για παράδειγμα, με τα καθάριστα ακόμα δεν έχουν ελεγχθεί οι περσινές αιτήσεις. Αν μπεις, λέει, στην περσινή αίτηση, λέει ότι εκκρεμεί ο έλεγχος.
1: Μες.
0: Και από την άλλη, ο Στέφανος περιγράφει μια δική του περίπτωση, αλλά που μπορεί να έχει συμβεί και σε άλλους, ότι στην περίπτωση, λέει, που το ακίνητο το διεκδικεί το δασαρχείο, δεν σε αφήνει η πλατφόρμα να κάνεις δήλωση, γιατί αναγνωρίζει άλλον ιδιοκτήτη. Εκεί τι κάνεις? Έλατε.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τι να σου πω κι εγώ, βρε Στέφανε. Ό,τι σε φωτίσει Παναγία, που έλεγε και ο Βέγκος. Έχεις δίκιο πάντως. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Γεώργιο Τσβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στο dia3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Λαγοκέφαλος. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με το λαγοκέφαλο?
1: Χαμός έχει γίνει, χαμός έχει γίνει. Εδώ έχει εκμονήσει και το σχέδιο, λέει, για τους λαγοκέφαλους του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Υπάρχει επικήρυξη.
1: Ναι.
0: Wanted dead or alive.
1: Ναι,
0: μάλλον
1: ναι,
0: dead.
1: Ναι.
0: Dead. Το ψάχνουνε το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τόσο.
0: Ο οποίος θα έχει κάνει, ρε παιδί μου, ρημαδιό.
1: Ναι.
0: Από τι έχω καταλάβει, Αμαλία μου, λίγο έτσι που το παρακολούθησα το θέμα.
1: Εγώ διάβασα λίγο, επειδή μου είπε να το κάνουμε θέμα, γιατί δεν είχα. Έβλεπα τι γινόταν. Ένα χαμό και του ψαράδε να αντιδρούν και του τρώνε τα δίκτυα. Υπάρχει θέμα δηλαδή, δεν είναι κάτι απλό.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι με του ψαράδε.
1: Ακριβώς.
0: Του κάνει πάρα πολύ μεγάλε ζημιέ και το θέμα είναι ότι τρώει τα πάντα. Άκου του ίδιου του ψαράδε τι λένε λοιπόν για τον λαγοκέφαλο.
2: Κοιτάξτε εδώ ένα μπέρδεμα, ο λαγοκέφαλο. Ο φίλος μου έκτρας. Έπαιξε κάτι το δίχτυ. Κοιτάξτε εδώ ψάρια. Λαγοκέφαλοι. Πεντάριδες, εξάριδες, εφτάριδες. Και γεμίσανε τα ίδια ψάρια. Είναι 500 κιλά. Και δεν έχει κανεί σημασία.
3: Σύρθει τα δίχτυα, τρώει και το ψάρι. Το μπαρμπούνι, οι σουκές, τα χταπόδια, τα καλαμάρια. Τρώει και ορφούς και συναγρίδες και στήρες. Η υπεραγίευση είναι από τους λαγοκέφαλους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αφήνουν τίποτα.
1: Ζημιά.
0: Τα τρώνε όλα.
1: Ναι.
0: Είδα ένα πείραμα, Αμαλία. Ναι. Ένα ψαρά είχε πιάσει έναν λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Τον είχε στη βάρκα, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή τον έβαλε σε καλάμι και τον έριξε μέσα. Το ανέβασε μετά από 10 λεπτά. Υπήρχε μόνο το κεφάλι του. Είχαν πάει άλλοι λαγοκέφαλοι, κανίβαλοι.
1: Και
0: τον φάγανε όλο. Μόνο το κεφάλι αφήσανε και την ραχοκοκαλιά, ξέρεις, το κόκαλο το μεσαίο.
1: Κάνει ζημιά.
0: Είναι λοιπόν αυτά τα ψάρια, τα οποία ήρθαν από τον Ινδικό ωκεανό και από την Ερυθρά θάλασσα, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις ελληνικές θάλασσες περίπου το 2005 και από τότε ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί. Ευνοεί σε αυτό και η υπερθέρμανση που υπάρχει, το γεγονός ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία και στη Μεσόγειο. Και κυρίως οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί στη Νότια Ελλάδα, δηλαδή σε Κρήτη, σε Δωδεκάνησα και Νότια Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφονται οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί και γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει ένα, να το πούμε έτσι, κυνηγητό για τους λαγοκέφαλους. Φεστιβάλ Αλίας διοργανώθηκε, για παράδειγμα, στην Ρόδο για να τους μαζέψουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει επικήρυξη, όπως είπε σωστά η Αμαλία, ναι, πλέον και ναι, από την κυβέρνηση, η οποία περιμένει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει. Και θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σπύριο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει το κειμένο εξαλείευση,
1: δηλαδή,
4: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο είναι για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία, είναι γιατί είναι τοξικός. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μενοπιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψάρι, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
1: Έχει. Είναι τοξικό, θέλει ειδικά ψυγεία.
0: Ναι, αυτό δεν το παίρνει δηλαδή και τον θάβει, για παράδειγμα. Αυτό θέλει να πάει σε υψικάμινο, να καεί, γιατί έχει τις τοξίνες. Η σκέψη λοιπόν είναι για αποζημίωση περίπου 4,73 λεπτά στο κιλό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι θελκτικό για τους αλλοίς. Δηλαδή θέλουν μια μεγαλύτερη τιμή, ώστε να βγουν έξω οι άνθρωποι και να προσπαθήσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους λαγοκέφαλους μπορούν. Αλλά έχει γίνει χαμός με τους. Ένα πράγμα φοβούνται οι λαγοκέφαλοι, να ξέρεις. Ένα πράγμα τρέμουν.
1: Τι?
0: Μόνο.
1: Τι?
0: Θα ακούσει τώρα, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έχει αναλάβει αυτό το πρόγραμμα να το τρέξει ο κύριος Πρωτοψάλτης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ο γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή έχει συνεργαστεί με τον κύριο Πρωτοψάλτη.
5: Για ένα φεγγάρι εξάμεινο ήμουν και υπουργός εργασίας. Είχαμε λοιπόν εξαιρετική συνεργασία. Κάναμε πολλά πράγματα. Ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο αναγεννητής της ΔΥΠΑ. Όταν μιλάμε για την πτώση της ανεργίας στην Ελλάδα...
6: Τώρα έχει αναλάβει να καθαρίσει το κέφαλο της θάλασσας από τους λόγους.
5: Ένα μεγάλο κομμάτι οφείλεται πραγματικά στον Πρωτοψάλτη. Επειδή ξέρω τον άνθρωπο,
1: το
5: λέω στους λαοκέφαλους
1: ότι
5: πρέπει να τρέμουν. Δεν θα μείνει λαοκέφαλος, αλλά λαοκέφαλος λόγω του Πρωτοψάλτη.
0: Πρέπει να τρέμουν λοιπόν οι λαγοκέφαλοι. Δεν θα μείνει λαγοκέφαλο για λαγοκέφαλο.
1: Ο Πρωτοψάλτης.
0: Μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Καταρχήν, μακάρι να φέρει αυτό το πρόγραμμα, τη συμφωνία δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δοθεί το κίνητρο στους αλλοείς να μπορέσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους μπορούν. Ο Φίλιππος από την άλλη που μας ακούει στη Βιέννη λέει: οι λαγοκέφαλοι είναι και στην Τουρκία και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, αλλά μόνο στην Ελλάδα είμαστε, λέει, σε πανικό, με αποτέλεσμα να ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας στην Αυστρία εάν να έρθουν στην Ελλάδα ή να πάνε αλλού. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο ενδεχομένως να μπορεί να επηρεάσει και τον τουρισμό μας. Πάντως δεν έχει καταγραφεί κάποια επίθεση λαγοκέφαλου σε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τέτοιο περιστατικό τουλάχιστον
1: δεν
0: επίσημα
1: έχω,
0: δεν έχει
1: καταγραφεί. Είπανε κάπου στη, δεν θυμάμαι που είσαι, ποια περιοχή εδώ.
0: Είπανε εδώ νότια στην Αττική.
1: Α, το διέψευσαν.
0: Διαψεύστηκε έτσι, αυτό.
1: Δηλαδή, ξέρουμε και τι λέμε,
0: δεν υπάρχει
1: και...
0: καταγραφή ούτε ναι. από νοσοκομείο,
1: αυτό
0: ούτε
1: λέω.
0: Από λιμενικό, ούτε από αστυνομία, ναι. ούτε από κανέναν.
1: Διονύση μου, επειδή ρωτάς για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία που όντως λύγει 30 Ιουνίου, νομίζω ότι θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση. Θα έχω τις περισσότερες λεπτομέρειες αύριο να επικοινωνήσω με το Υπουργείο. Πάντως μαθαίνω ότι για όσους πληρούν τα ιατρικά κριτήρια θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, δηλαδή να συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Αλλά για να είμαι σίγουρη, θα ρωτήσω και αύριο και θα σου πω.
0: Νομίζω ότι μας το είχε πει και ο κύριος Θεμιστοκλέους την ημέρα που είχαμε συνομιλήσει
1: ακριβώς.
0: εδώ στον αέρα.
1: Όσοι πληρούν ιατρικά κριτήρια συγκεκριμένα, ότι δεν θα σταματήσει, θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση.
0: Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Καλοφαγάς, λέει ο λαγοκέφαλος. Πραγματικά, παιδί, δεν αφήνει τίποτα.
1: Ναι, και ο Βασίλης λέει: τρώει καλαμαράκια να προσέχεις.
0: Ναι, τρώει καλαμάρια, ναι. γαρίδες, χταπόδια, καβούρια, ψάρια, μικρά, μεγάλα, παιδιά. Δεν αφήνει τίποτα, πραγματικά. Είναι ένα θέμα λοιπόν. Το βασικό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι δεν τρώγεται, έτσι. Αυτό το ψάρι, παιδιά, δεν τρώγεται. Σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο. Γιατί είναι τοξικό, έτσι και το φας λοιπόν, μετά θα έχεις πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εάν τυχόν σε τσιμπήσει, υπάρχουν ήδη και στο διαδίκτυο και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό όλες οι οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να δοθούν και φυσικά άμεση επίσκεψη σε ένα κέντρο υγείας. Έψαχνα και εγώ που λες, Αμαλία μου, για τον λαγοκέφαλο να μάθω όσα περισσότερα μπορώ. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Πρωτοψάλτη, ακούσαμε και ψαράδες. Βρήκα και έναν χρήστη λοιπόν στο διαδίκτυο, ο οποίος έκανε μία ανάλυση για το πρόβλημα το οποίο βιώνουμε με τον λαγοκέφαλο. Δηλαδή, πώς έχει προκύψει αυτό το πρόβλημα και ποιο είναι το όνομα το οποίο του έχει δώσει. Το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Πώς τον λένε λοιπόν τον λαγοκέφαλο? Για να ακούσουμε.
7: Ο λαγοκέφαλος λοιπόν δεν είναι ψάρι της Μεσογείου. Είναι μετανάστης. Ζούσε στον Ινδικό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήταν ήσυχος. Ώσπου βρέθηκε στη μέση ενός πολέμου. Από εδώ βαράνε οι Χούθοι και οι Ιρανοί και από εκεί ο Τραμπ και οι κατανόμαστοι σύμμαχοί του. Σου λέει: πάω να φύγω από εδώ, μη φάω καμιά ορθόδοξα πατρί, να πάω Μεσόγειο, κατά Ελλάδα μεριά που έχει προς το παρόν ησυχία. Να περνάω φίνα, να γουστάρω. Και ήρθε. Μόνο που έφερε μαζί του όλα τα κόμπλεξ που κουφαλούσε. Διότι αυτό το ψάρι έχει φάει πολύ μπούλινγκ. Για τη φάτσα του. Και για τις δοτάρες του που εξέχουν και είναι τέσσερις κοπτήρες με το συμπάθειο. Χάλια μαύρα. Γι' αυτό και τον είπαν λαγοκέφαλο, άλλοι τον φωνάζουν γκούφι των ψαριών και άλλοι Ροναλντίνιο της θάλασσας. Που η αλήθεια είναι πως του φέρνει λιγουλάκι.
0: Όταν το άκουσα λοιπόν,
1: ναι.
0: λέω ρε φίλε, έχει δίκιο. Φέρνει λίγο στο Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει αυτές τις δύο τις δοντάρες μπροστά που είναι έτσι ανοιχτές.
1: Εντάξει, είναι συμπαθής ο Ροναλντίνιο. Δεν είναι. Μπορεί να έχει τα δοντία, δεν
0: Ροναλντίνιο, ναι, συμπαθέστατος. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι. Και γενικά, όπως είπαμε, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: τρώγεται.
1: Δεν
0: γιατί
1: τρώγεται, είναι τοξικό ψάρι.
0: Υπήρξε ένα περιστατικό με κάποιους ξένους ναυτικούς.
1: Α, μάλιστα.
0: Πήγανε σε ένα πλοίο, ψαρέψανε τέλος πάντων, δεν ξέρανε τι είναι και τον φάγανε. Και τους τρέχανε, όχι τώρα, το 2023.
1: Ναι.
0: Δεν τρώμε
1: προσοχή.
0: Σε καμία περίπτωση, παιδιά, το λαγοκέφαλο.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Καλημέρα στον Στέφανο. Πριν 10 χρόνια, λέει, τα λέγαμε για τους λαγοκέφαλους, αλλά φωνήβω όντως εν τη ερημό. Τα ίδια λέμε και για την υπογεννητικότητα, και από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Μία και από τα ίδια για το συνταξιοδιωτικό, που σε 20 χρόνια που είναι να βγει κόσμο στη σύνταξη θα πέσει πολύ γέλιο. Γίναμε Κασάνδρες, λέει ο Στέφανος, γιατί όντως το πρόβλημα λοιπόν με τους λαγοκέφαλους είναι από το 2005-2006. Για την υπογεννητικότητα έχεις δίκιο, τα λέμε καθημερινά. Με το συνταξιδοτικό άκουσα κάτι καμπάνες από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτό μια αίσθηση προβληματισμού και σε συνάρτηση και με το δημογραφικό και τη γύρανση του πληθυσμού, το καταλαβαίνετε. Βεβαίως η κυβέρνηση διαψεύδει την. Να γίνει τώρα μια αύξηση των οριών ηλικίας. Χρειάζεται πάντως, θα το δούμε αυτό. Αυτό πάει και αναλόγως με το προσδόκιμο ζωής κτλ. Πάντως έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ένας προβληματισμός.
0: Θα υπάρχει πρόβλημα αναπλήρωσης, άκουσα τα επόμενα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Σχετικά τώρα με την υπογεννητικότητα, αφήστε τα παιδιά, είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία. Τα λέγαμε με την Αμαλία εδώ πέρα και την Παρασκευή. Σχετικά με τη μείωση των γεννήσεων, άκουσα για παράδειγμα, μόνο στα Γρεβενά, μια περιοχή πάνω στη Μακεδονία, 38 γεννήσεις μόνο. Μέσα σε μια χρονιά,
1: ναι.
0: Το 2025,
1: ναι, ναι.
0: 38 γενιές.
1: Κάποιες περιφέρειες που πραγματικά είναι αποκαρδιωτικά και εντόνως προβληματικά τα στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ.
0: Μαζί μας σήμερα είναι και η Edenred. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Edenred σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδό σας να μετατρέπεται και σε λογιστική έγγραφη στο IRP σας. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα. 9 και 20 είναι η ώρα για τη δεύτερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Πριν πω την κίνηση, να μου επιτραπεί μια παρένθεση. Πάλι καλά είναι η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο Glass Floor σήμερα. Για να δείτε και κάτι ευχάριστο τον τελευταίο μήνα σε αυτό το γήπεδο.
0: Τι μούλικο, πώς θα λες. Θα το γλιτώσεις εσύ το πνίξιμο. Τη βγάζεις, δεν τη βγάζεις τη σεζόν. Για πάμε.
8: Πάμε και στην κίνηση. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος της Λένορμαν. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων, Σταδίου και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Παραλιακά με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλήσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Πλακεντέσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχεις χαιρετισμούς από τον Νίκο που λέει «Γεια σου Βολάνιε γίγαντα».
8: Χαιρετισμού και εκείνο, να τα αποδείξω.
0: Σιγά, θα μίλω σε λίγο, γίγαντα. Θα βρεις όπως βγαίνεις, λέω. Γι' αυτό.
8: Ταπεινά, δεν είπα.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Καλημέρα Δημήτρη. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς το θέμα με το λάγο κέφαλο. Όπως άκουσες, οι αλλοιείς διαμαρτύρονται γιατί καταστρέφονται οι άνθρωποι. Τους καταστρέφει τα δίχτυα, τους τρώει τις ψαριές.
1: Γι' αυτό και το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε εκπονήσει αυτό το σχέδιο.
0: Όχι, απλά ο Δημήτρης λέει ότι εμείς το δημιουργούμε το θέμα.
1: Εντάξει,
0: τώρα λέει το θυμηθήκατε. Άστα λέει, αυτά είναι κόλπα για νέο ΠΚΠ, λέει, του λαγοκέφαλου κτλ. Όπως άκουσες νωρίτερα από τους ίδιους τους ψαράδες, οι άνθρωποι έχουν τεράστιο πρόβλημα πλέον. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Και εγώ σας λέει, λαγοκέφαλο σουβλάκι, κέρασέ το γαβράκι.
0: Ε, όχι, όχι, αυτό. Παιδιά, δεν τρώγεται. Εγώ σας το είπα, να είμαστε προσεκτικοί, προσεκτικοί σε κανέναν. Ούτε στο χειρότερο εχθρό. Δεν δίνεις λαγοκέφαλο να φάει, γιατί όπως θα ακούσεις τώρα από το φίλο μας που χαρακτήρισε Ροναλντίνιο της θάλασσας, ναι, τον λαγοκέφαλο, δίνει οδηγίες σχετικά και με το αν τον τρώμε ή όχι.
7: Τα πήρε που λέει το ψάρι και είπε, τώρα θα σας δείξω εγώ. Και δεν είναι πως έτσι πάει, βάζεις Μπετραντίν, παίρνεις καμιά αντιβίωση και καθαρίζεις. Είναι δηλητηριώδης ο τύπος, τοξικός για την ακρίβεια. Σαν κάτι γνωστό σου δηλαδή, αλλά σε ψάρι, γεμάτος από μια ισχυρή νευροτοξίνη που λέγεται τετροδοτοξίνη. Που σημαίνει ότι άμα τον φας, θα ακούσεις καμπάνες να παίζουν το παραλίο της Βύση, διότι το καλό σενάριο είναι να παραλύσεις. Το κακό σενάριο έχει και άλλες καμπάνες. Σε πιο αργό ρυθμό. Ο λαγοκέφαλος όμως τριγυρνάει χαμηλά και σε ψάχνει. Άμα λοιπόν σε πλησιάσει λαγοκέφαλος, γίνεται λαγός. Δεν είναι ντροπή. Του φεύγα η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Έχει δίκιο, παιδιά. Του φευγά του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Σε ψάχνει, Αμαλία.
1: Εγώ προσέχω.
0: Είναι χαμηλά και σε ψάχνει.
1: Ναι, όχι.
0: Σου λέει μην τον φας, γιατί αν τον αφάς θα ακούσεις καμπάνες. Αρχικά του παραλίου και τα λοιπά. Μετά θα ακούσεις άλλες. Πιο αργό ρυθμό. Ξέρεις ποιες.
1: Ποια.
0: Άμμο, μη είναι εδώ, αλληλούια.
1: Στο πρώτο γραφείο, ναι.
0: Γι' αυτό δεν τρώμε. Παιδιά, μακριά από το λαγοκέφαλο. Λέω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε να μπούμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε εκεί πέρα τις περιοδίες, ξεκινάνε οι περιοδίες και από το κυβερνητικό στρατόπεδο.
1: Έχουν ξεκινήσει.
0: Έχουν ξεκινήσει ήδη.
1: Αχαΐα, Μεσσηνία, έμαθα.
0: Λακωνία.
1: Λακωνία.
0: Και πάνε στα προπύργια, στα κάστρα εκεί πέρα, κάτω. Καλά ρε Τσιβελεκίδη, τώρα περίμενε. Πολύ σωστά τα λέει η Αμαλία. Πάνε λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη στην Πελοπόννησο, κυρίως σε Λακωνία, Μεσσηνία. Και Αργολίδα και είναι Αρκαδία.
1: Πιο δεξιά, λίγο πιο δεξιά. Εντάξει, Μεσσηνία, ξέρουμε τώρα τη Μεσσηνία. Μεσσηνία είναι Μεσσηνία.
0: Λακωνία. Το μεγάλο κάστρο είναι η Λακωνία. Βέβαια, εκεί
1: σωστό,
0: πέρα, έτσι.
1: Σωστό.
0: Και δίπλα η Μεσσηνία, βέβαια. Αλλά έχουν ξεκινήσει λοιπόν και κάνουν περιοδίες και
1: μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πηγαίνουν όλοι παντού.
0: Βέβαια. Και ο κύριος Κασελάκης ξεκίνησε τις περιοδίες. Πήγε στον ομό σου, πήγε στην Ηλία. Πήγε και από το Κορακοχώρι.
1: Πήγε στο Κορακοχώρι.
0: Αλλά του φάνηκε περίεργο το όνομα όταν άκουσε Κορακοχώρι, δηλαδή φτάνουμε Κορακοχώρι και το πήρε έτσι λίγο εύθυμα.
9: Τώρα πάμε Κορακοχώρι, ναι, όπως το ακούσατε, Κορακοχώρι. Πάμε στο Κορακοχώρι, Ηλίας.
0: Του φάνηκε λίγο περίεργο το όνομα το Κορακοχώρι, Ηλίας. Αλλά έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες, λοιπόν, κυβερνητικά στελέχη σε Πελοπόννησο αλλά και Θεσσαλία. Αυτές είναι οι δύο πρώτες περιοχές που θα δώσουν ειδικό βάρος. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, τα υπόλοιπα για τις εξελίξεις και σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, έχουμε να λέμε.

0: Παιδιά, φτάνει με τους λαγοκέφαλους. Ό,τι ήταν να σας πούμε, σας το είπαμε. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε λοιπόν να υπάρξει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα για την αλληλεία του λαγοκέφαλου που θα επιδοτηθούν οι ψαράδες με κάποιο ποσό το οποίο θα αποτελεί και κίνητρο. Μέχρι εκεί, τώρα θεωρίες, συνωμοσίες και τα υπόλοιπα, αφήστε τα τουλάχιστον μακριά από εμάς. Καλημέρα και στη Διονυσία. Άκουσε ότι πήγε ο Στέφανος Κασελάκης στο Κοραγκοχώρι και σωστά επισημαίνει ότι ήταν το χωριό του Σιμίτη, του αείμνηστου, του Κωνσταντίνου Σιμίτη. Είχε και κατοικία εκεί, στο περίφημο Κοραγκοχώρι Ηλίας. Λέγαμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν περιοδίες στα κυβερνητικά στελέχη, κυρίως σε Πελοπόννησο και Θεσσαλία. Έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα. Κανονικότατα, όλα τα κόμματα είναι στις επάλξεις.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Καταλαβαίνω. Και το Πασόκ, καλά, φυσικά η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, το Πασόκ και η Ελλάς του Τσίπρα, που λένε ότι είναι και πολύ κοντά στο να συντάξουν και τα ψηφοδέλτια και θα έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο τις επόμενες μέρες και το Σάββατο την πρώτη συνεδρίασή του. Όλοι ετοιμάζονται για εκλογές. Πότε θα γίνονται, αυτό το ξέρει μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Στο Πασόκ προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους μετά το κλίμα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα με αυτές τις δηλώσεις. Το αφήνουν πίσω.
2: Ξορκίζουν την εσωστρέφεια και βεβαίως καταλαβαίνω ότι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα θέματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας. Εκεί καταλαβαίνω, είδα πάρα πολλές αναρτήσεις και απαντήσεις και για τον νόμο Κατσέλη, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αλλά και για την ακρίβεια, για το πόσο κάνει.
0: Είδα τον κύριο Τσουκαλά. Ανέβασε ένα βίντεο για το πόσο κάνει. Λέει ότι κανονικά θα έπρεπε να ενημερώνει και τον κόσμο πόσο χάνει από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Στο ίδιο κλίμα και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για το θέμα της ακρίβειας.
3: Αυτό που τους λείπει δεν είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες που τους λένε πόσο κάνει αυτό που δεν μπορούν να αγοράσουν. Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός.
0: Και όπως λέει και η Γεωργία στο μήνυμά της, καλημέρα λέει, αγαπημένη μου, είναι δυνατόν ένας οικογενειάρχης με δουλειά υποχρεώσεις να γυρνάει γύρω-γύρω τα σούπερ μάρκετ για να πάρει το πιο φθηνό προϊόν? Δεν θα πρέπει λέει να κάνει τίποτα άλλο όλη την ημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Αυτά λοιπόν με το Πασόκ, εκεί όπου προσπαθούν να ισορροπήσουν και να αφήσουν πίσω την εσωστρέφεια, ελπίζοντας ότι θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή το κόμμα Τσίπρα.
2: Το φθινόπωρο και μετά, εκεί υπολογίζουν.
0: Στο κόμμα Τσίπρα, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, άναψε φωτιές η δήλωση του στελέχους του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, του κ. Σιακαντάρη.
2: Για μια ακόμη φορά,
0: Ακριβώς. Το οποίο είπε για το Πασόκ και για τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είναι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
0: Έχουν τελειώσει, λέει, πολιτικά. Οπότε πρέπει να πάνε σε αυτοδιάλυση. Από την Αμαλία κρατάνε αποστάσεις, λένε ότι είναι προσωπικές απόψεις του κυρίου Σιακαντάρη και δεν τις υιοθετούν. Αλλά αυτό έφερε άμεσα αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Παύλο Πολάκη χαρακτηριστικά, ο οποίος έκανε ανάρτηση, σιγά μην είχαν την ευκαιρία, απευθυνόμενος στον κύριο Σιακαντάρη.
5: Αυτή η δήλωση του συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο από το Πασόκ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Σιακαντάρη, άισα πέραυρε. Από σημητάνθρωπος έγινες και κίνσορα στη μύτη της ηθικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίς εσύ, τόσο ήσουν. Άλλοι που σου δώσαν ρόλο και μικρόφωνο φταίνε. Άισα πέραυρε.
2: Ναι, έχει προκύψει μεγάλα θέματα.
0: Πολιτική ορολογία.
2: Πολιτική, ο κύριος Σιακαντάρης κάθε φορά που μιλάει δημιουργεί μια αναστάτωση.
0: Ναι.

0: γενικότερα. Και κρατούν αποστάσεις από τις δηλώσεις του και στελέχη της Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Κάπου πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Δημιουργεί θέματα.
1: Από την άλλη, στο Πασόκ λένε ότι είναι 7 ψυχοί.
0: Ναι.
1: Το κόμμα λέει είναι 7 ψυχο.
2: Καταρχήν, το Πασόκ είναι 7 ψυχο. Παρότι είναι 7 ψυχο, τις 7 ψυχές δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε όλες.
0: Η κυρία Λιακούλη.
1: Αυτή είναι η κυρία Λιακούλη.
0: Εξαιρετικά το είπε. Πάρα πολύ να μην τις εξαντλήσουμε και τις 7 ψυχές. Δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε. Δίκιο έχει η γυναίκα.
1: Δεν το είπε όμως μόνο η κυρία Λιακούλη.
3: Το Πασόκ είναι 7 ψυχο, δεν είναι δίψυχο. Δεν αναφέρομαι ποτέ σε συντρόφους μου και δεν έχω επιτεθεί ποτέ. Ούτε προσωπικά, ούτε με υπονοούμενα. Υποστηρίζω συγκεκριμένες απόψεις. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί υπάρχει θέμα δηλώσεων μεν και δε. Εγώ υποστήριξα τη θέση που έχουμε πάρει στο συνέδριο. Η μείωση του χρέους δεν συμβαδίζει καθόλου με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Γιατί η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως εξήγησα στην ίδια πρόταση, είναι τραγική για τον ελληνικό λαό. Επομένως, εάν υπήρξε τέτοια απόδοση, έγινε απολύτως από πρόθεση. Γιατί είναι τόσο καθαρά αυτά που λέω.
1: Και η κυρία Διαμαντοπούλου θεωρεί ότι είναι 7 ψυχο το Πασόκ και θεωρεί ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις.
0: Αυτά που είπε για ότι δεν ποτέ τη ρίχνει τα βέλη σε συντρόφους κτλ. Και ότι μπορεί δημοσιονομικά η Ελλάδα να είναι σε καλή κατάσταση, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του πολίτη που είναι τραγική. Να πέσουν οι τόνοι, νομίζω, επιχειρείται. Έτσι, από όλους στο Πασόκ, να μπουν σε αυτό το κύκλο, το φαύλο κύκλο της εσωστρέφειας. Όσο βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές, θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας προβληματισμός μέχρι ότου από φθινόπωρο και μετά αποκρυσταλλωθεί η εικόνα, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα είναι δεύτερη. Δηλαδή σε όλες τις δημοσκοπήσεις παγιώνεται.
1: Έτσι είναι. Τώρα και εκεί θα πρέπει λίγο να προσέξουν. Κυρίως επειδή υπάρχουν πολλά νέα στελέχη τα οποία βγαίνουν και είναι λογικό να βγαίνουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι να βγαίνουν, αλλά θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο τι λένε και τι υπολογισμούς έχουν κάνει. Γιατί, για παράδειγμα, έχουν αναφέρει κάποια θέματα οικονομικά από το πρόγραμμα και κυρίως αναφέρονται στο γεγονός πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και ο καθένας δίνει μια διαφορετική προσέγγιση. Άκουσα, για παράδειγμα, τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, να λέει από πού θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ.
4: Πού θα βρείτε 250 εκατομμύρια?
5: Από τα υπερκέρδη των τραπεζών, οι οποίοι κατέγραψαν υπερκέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι κοστολογημένο, θα είναι μετρημένο, θα εξηγούμε ακριβώς τις πηγές των εσόδων.
1: Ο κύριος Αδωράκης λοιπόν λέει ότι θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ από τα υπερκέρδη των τραπεζών. Μάλιστα. Βγαίνει ο κύριος Μπαλατσούκας και λέει:
6: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
7: Ναι.
6: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο κύριος Μπαλατσούκας λοιπόν από τα 250 εκατομμύρια πάει στα 400. 400 είναι. Ναι, 465 εκατομμύρια από την αύξηση στη φορολόγηση των μερισμάτων. Για την ίδια αύξηση όμως αναφέρεται και... Όχι, αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Ο κύριος Αθανασιάδης πάει στην υπερπολιτελή διαβίωση.
8: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
6: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
8: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
6: Εγώ δεν έχω.
7: Έστω τι έχουμε.
8: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
1: Ο κύριος Αθανασιάδης λοιπόν πάει από τα 250 πριν και 465 του κύριου Μπαλατσούκα στα 600 εκατομμύρια. Έρχεται και ο κύριος Σαουλίδης και λέει:
9: μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρακάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί θα μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
1: Ο Παρεμπίδια. Όπα ρε παιδιά, πώς θα μαζεύουμε έτσι το δισεκατομμύριο.
0: Ναι, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είπε να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα πεμπισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
1: Είναι το επόμενο. Με πρόλαβες.
7: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Yeah. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν... που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θέλω τρόπο να δεν ξέρω. Λέγονται, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να πληρώσουν.
1: Είναι τα κότερα που πάνε γρήγορα.
0: Γρήγορα, πάνε τα γρήγορα.
1: Η κυρία Αντωνοπούλου απλά δεν είπε πόσο. Οι άλλοι κύριοι που προηγήθηκαν, ο ένας 250 εκατομμύρια.
0: Ψυχραιμία με τα νούμερα, παιδιά.
1: Ο άλλος 465 εκατομμύρια, ο άλλος 600 εκατομμύρια, ο άλλος 4 δις. Επειδή τα έχουμε ξαναζήσει αυτά και στο παρελθόν, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, επειδή είστε και νέοι πλέον στην πολιτική και βγαίνετε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είστε λίγο καλύτερα ενημερωμένοι και λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό το οποίο λέτε.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές, απορώ πραγματικά. Τώρα πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Πάντως ισχύει αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά στην δεύτερη θέση και φαίνεται να την παγιώνει αυτή τη θέση. Και προσπαθεί να κάνει και κινήσεις πάρα πολύ στοχευμένες και σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Καθώς αυτή τη στιγμή έχει κυριολεκτικά και το πάνω χέρι, έτσι, στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Ο κύριος Νιφούτης λέει: δεν θέλουμε στελέχη από την Ελλάδα, από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουν να παραιτηθούν και να έρθουν εδώ στους εθελοντές. Το ακούω κι αυτό.
1: Και ρωτήθηκε μάλιστα και για τον κύριο Φάμελο. Λέει και ο κύριος Φάμελος, δηλαδή πρέπει να το κάνει αυτό. Ναι. Και είπε ότι ισχύει για όλα τα στελέχη.
0: Για όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Η πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά δεν νομίζω ότι θα αφήσει έτσι, ξέρεις, το κόμμα ή να μπει σε μια αναστολή λειτουργίας ή να περάσει όπως είναι και τα περιουσιακά στοιχεία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως έχει δημιουργηθεί μια ανακατοσούρα στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, άμα την εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Νομίζετε, λέει, ότι το πρόβλημα του κόσμου είναι η εσωστρέφεια στο Πασόκ. Τι λέει ο καθένας στην Ελλάδα, ο Πολάκης και στο ΣΥΡΙΖΑ, ή τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις στην Καριστιανού. Μόνο λέει πως βγάζει το μήνα. Αγαπητέ Βαγγέλη, όλη η υπόλοιπη εκπομπή ήταν κυρίως για τα θέματα της καθημερινότητας. Η μοναδική αναφορά στην πολιτική επικαιρότητα είναι σε αυτό το δεκάλεπτο. Εάν έτυχε να ακούσεις τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά να ξέρεις ότι η εκπομπή ασχολήθηκε κυρίως με τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα και δει την πολιτική. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Αν αυτό κατάλαβες. Οκ, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι θέλει να καταλάβει. Εμείς αυτό που είπαμε νωρίτερα είναι ότι πρέπει να ξέρουμε. Όταν λέει κάτι ο καθένας, δεν μπορεί να πετάει έναν αριθμό έτσι στον αέρα. Πρέπει να γνωρίζουμε επειδή έχουμε καεί. Και άμα έχεις καεί από το χυλόφυσσα και το γιαούρτι. Κατάλαβες. Τώρα, αν νομίζω ότι εμείς έχουμε κανένα καημό για τις πισίνες, τις θαλαμιγούς και όλα τα υπόλοιπα, τι να σου πω. Ναι, έχω 2-3 θαλαμιγούς. Ναι, εγώ ναι. Τις έχω αραχτές κάτω στη μαρίνα και με περιμένουν. Ή έχω 10 πισίνες, δεν ξέρω σε ποια να πρωτοπώ. Αλλά επειδή εγώ δεν έχω πισίνα, ξέρω που θα πάω και θα περάσω και υπέροχα. Και θα έρθει μαζί μου και η Αμαλία.
1: Έλα, πού, εκεί που θα πάω. Στο Ίντρα Beach.
0: Στο Ίντρα Beach.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πανέμορφα εκεί πέρα. Αλλά δεν θα πάω εγώ, ούτε η Αμαλία. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει, που σήμερα στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει 5 ημέρες στο Ίντρα Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Ο Real FM και οι Manes Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Μιλάμε για την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργό Σαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manes. Επίσης, σήμερα στην κλήρωση και διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού, κερδίσετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Σας περιμένουν επίσης σήμερα στην κλήρωση και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή εναλλακτικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί, σε αυτό το GR, το μακρόσυρτο, εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ανδρέα τον Σταματίου. Καλημέρα και στον Νίκο. Τι άλλο είναι κάτι που μας ξέφυγε από την επικαιρότητα όπως την έχουμε καταγράψει.
1: Στη Βρετανία.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Γιατί φαίνεται ότι ο Στάρμερ μας αποχαιρετά τους Βρετανούς. Σήμερα μάλλον θα γίνουν ανακοινώσεις. Παρετείται. Πόσοι πρωθυπουργοί έχουν παραιτηθεί τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία.
0: Μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν τους βγήκε το Brexit. Και οικονομικά δεν τους βγήκε και όχι μόνο. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι άλλο ένα θύμα του Brexit ο Στάρμερ. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις να δούμε. Θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση και μετά βεβαίως πρόορη κάλπη. Αλλά τις έχω χάσει το μέτρημα. Δηλαδή πόσοι είναι αυτοί που έχουν παραιτηθεί. Πραγματικά.
0: Άμα
1: πρέπει
0: θυμηθείς...
1: να
0: είμαι.
1: Τώρα τους υπολογίζω.
0: Μπόρις Τζόνσον. Ρίση Σουνάκ. Η Λις Τρας.
1: Τρεις.
0: Η άλλη πώς τη λέγανε. Αχ, ήταν και άλλη μία.
1: Πέντε πρέπει να είναι. Πέντε στο.
0: Ναι.
1: Πέντε έξι.
0: Πέντε με έξι πρέπει να είναι τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Άρα και εκεί έχουμε πολιτική αναταραχή και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Έρχεται από ό,τι φαίνεται ο Άντι Μπέρναμ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι ο πιο πιθανός διάδοχος του Στάρμερ. Βγήκε ο Τραμπ, δεν έχασε ευκαιρία. Λέει παρετείται ο Στάρμερ.
1: Φεύγει από τη μέση.
0: Απέτυχε, λέει, παταγωδός.
1: Και γι' αυτό έχει άποψη.
0: Του εύχομαι καλή τύχη.
1: Ναι, ναι.
0: Μόλις μπήκε το The Winner Takes It All με την Meryl Streep από το Mamma Mia. Η Meryl Streep έχει σήμερα γενέθλια.
1: Wow. About things we've gone through,
0: though it's hurting me. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Να περνάς όμορφα, φίλε, στην πατρίδα. Καλώς ήρθες και καλό καλοκαίρι. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.

0: 9 μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ανταμώνουμε και σήμερα, ανταμώνουμε. Μετά από 24 ωρίτσες, περίπου 24 παρά 3 ώρες. Γιατί 5 ξεκινάμε, 8 φεύγουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσα σε ένα τριώρο πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Ειδικά όταν έχεις να διαχειριστείς έναν τύπο που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Όλα θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Διότι έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Όπως καθημερινά. Απέναντί μου, μεγάλη μου χαρά, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Τι κάνετε, κύριε Μορτάκη? Έχω καιρό να σας δω. Όμορφα. Σας βλέπω, κάναμε και μπανάκια το Σαββατοκύριακο. Όχι. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνω. Α, ήσουν εδώ, δούλευες. Α, είναι τώρα περίοδος που καλύπτουμε άδειες, ε. Α, θα είναι. Και εμείς αυτό περιμένουμε. Εγώ τι, αν θα πάρω άδεια, αν έκανα μπάνιο, ναι. Επειδή είναι το σπίτι κοντά στη θάλασσα, ναι, το Σάββατο πάω και ρίχνω μια βουτίτσα. Ποιο? Με τους λαγοκέφαλους δεν. Βγάλαμε, έχουμε μεριμνήσει. Την Πέμπτη ή την Παρασκευή, δεν θυμάμαι ποια μέρα, βγάλαμε τον Δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και μας ενημέρωσε ότι είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό. Οπότε εκ του ασφαλούς πήγα και κολύμπησα. Δεν έχουμε λαγοκέφαλους εκεί τουλάχιστον, δεν έχουμε βρει. Και αυτό το οποίο είχε ακουστεί στη Βάρκιζα ήταν fake news. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, εδώ απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να καλείτε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Όσοι δεν θέλετε, ξέρετε, να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, studio@realfm.gr, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε σε αυτό το mail, studio@realfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, είπαμε 211-200-8200. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορώ. Μέχρι τις 8, 5 με 6 θα είμαστε παρεΐτσα μεταξύ μας. Διότι θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης δυνατά. Συστήθηκα? Δεν συστήθηκα. Δεν πειράζει, να ξανασυστηθούμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, λοιπόν.

Όταν οι δρόμοι δεν έχουν όνομα, υπάρχουν τέτοια ακούσματα τα οποία είναι πραγματικά καλλιτεχνήματα. Στην επικαιρότητα λοιπόν του 24ωρου δεσπόζει ασφαλώς το Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του πρώην Υπουργού και πρώην Επιτρόπου. Σας έχουμε μπόλικο ρεπορταζάκι, έχουμε συνομιλήσει μαζί του, έχουμε και όλα τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσει ο κύριος Αβραμόπουλος ενώπιον της δικαιοσύνης, και βεβαίως τονίζει χαρακτηριστικά ότι θα αποφανθεί, μάλλον θα δώσει την υπόθεση, θα κάνει μηνύσεις εκεί που χρειάζεται για όλη αυτή την υπόθεση. Θα σας τα πω αναλυτικά γιατί τα μπέρδεψα τώρα ο λιγοντή. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα. Είχαμε ένα προκαθορισμένο ραντεβού για να πούμε και για τα θέματα της υγείας και για τα πολιτικά. Να λοιπόν που έσκασε και αυτό το θέμα και θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Με τον Θανάση Τσίτσα θα μάθουμε τι ακριβώς γίνεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, εάν τελικά θα έχουμε στο τέλος της ημέρας ένα ευχάριστο τέλος, ένα happy end, έτσι για να μιλήσουμε και στη γλώσσα του Ντόναλντ Τραμπ. Κινητικότητα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ο επιταχυντής Αλέξης Τσίπρας θερίζει τα πάντα στο περασμά του. Από το Πασόκ προσπαθούν να βάλουν αναχώματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα το οποίο έχει φέρει ο πρώην πρωθυπουργός της κεντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας. Όχι ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, διότι υπάρχει το φαινόμενο Σαμαράς, το οποίο παρακολουθούν πάρα πολύ στενά στο Μέγαρο Μαξίμου, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Εξορμήσεις υπουργών και βουλευτών στην Πελοπόννησο, γαλάζιων υπουργών και βουλευτών. Έχει να γίνει το έλα να δεις. Θα σας πούμε αναλυτικά πού θα πάει, ποιος και για ποιο λόγο. Ό,τι και να πούμε, υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Σήμερα είναι η μέρα Τρίτη, 23 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. 8 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Συνεχίζουμε.

Ο ήλιος ανατείλει ένα λεπτό μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι, μικραίνει η μέρα, τα είπαμε. Μέχρι τις 21 Ιουνίου μεγαλώνει. Στις 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Τώρα αρχίζει και μειώνεται, μικραίνει η μέρα. Σε κάθε περίπτωση διανύουμε ήδη την 174η ημέρα του έτους. Φτάσαμε στο μέσο. Φτάσαμε στο μέσο. Ναι, του έτους εννοώ. Άντε να φεύγει το 2026. Πόσες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, κυρία Βουγιουκλιώτη? Πόσες περίπου? Έρχεται να μας τα πει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Έχουμε 185. 185 μέχρι τα Χριστούγεννα. Γιατί βιαζόμαστε για τα Χριστούγεννα? Για να φύγει αυτό το έτος που μαζί με το 2026 ο Τραμπ μας έφερε και ένα πόλεμο χωρίς αρχή, μέση και τέλος, και ταλαιπωρούμαστε υπερβολικά μα υπερβολικά. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Ναι, υπάρχει και αυτή η Διεθνής ημέρα. Γενικότερα, ψάχνουμε να γεμίσουμε τις μέρες με διεθνείς μέρες. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet, Διεθνής ημέρα χειρών. Τι είναι αυτό? Μάλιστα. Διεθνής ημέρα είναι για τους χείρους. International Widows Day. Για να μην παρεξηγηθούμε. Γιατί υπάρχουν χείροι και χείροι. Η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία είναι Ολυμπιακή ημέρα. Θα σας πω για ποιο λόγο είναι Ολυμπιακή ημέρα. Έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα, την παραμονή Ταϊγιανιού, και είναι η μέρα του πατέρα σε Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Μόλις προχθές ήταν η μέρα του πατέρα εδώ στην Ελλάδα. Για πάμε, κύριε Μορτάκη, για δώστο. Έχει την οστιμιά του. Led Zeppelin.

Έτσι, μπράβο να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Θα τα διαβάσουμε όλα. Ασφαλώς, είμαι σίγουρος. Δεν έχω ανοίξει ακόμα κανένα, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Αβραμόπουλος σήμερα θα έχει την τιμητική του. Είχαμε και την απόφαση για την κυρία Σημακοπούλου και για τους λοιπούς. Είχαμε και την τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Μαρινάκη ότι δεν πρόκειται να διαγραφεί κανένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μπόλικα πραγματάκια, αρκετά πραγματάκια για να σχολιάσουμε, να σχολιάσετε. Και εμείς βεβαίως από τη δική μας την πλευρά να σας δώσουμε το ρεπορτάζ. Έχουμε κάνει μπόλικο ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με όλους όσοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν, να συνδράμουν στην επικαιρότητα. Πιστέψτε με. Σαν σήμερα, έτσι για να προχωρήσουμε στις γωνιές, στις όμορφες γωνιές του ημερολογίου μας, το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο. Εμείς έχουμε κρατήσει το παλιό. Σαν σήμερα το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ ντε Κουπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος εις πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Εξού κιόλας. Ναι, Ολυμπιακή ημέρα. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία, του Γέλνεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Το κατασκεύασαν, έχω την εντύπωση. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο Κώστας Σιμίτης. Και σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. Από το 81 μέχρι το 89 και από το 93 μέχρι το 96. Θα έχουμε και εκδηλώσεις στο Καλέτζι, όπου θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα μιλήσει και ο υιός του Ανδρέα Παπανδρέου και πρώην πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Στο Καλέτζι. Εκεί θα μαζευτούν. Θα έχει ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό.

Έριξε αλλά δύο Μέση, αμέ. Αλλά δύο έριξε. Πρώτος κόρες όλων των εποχών. Για να δούμε αυτό το παιδί που θα σταματήσει. Ηρόδοτος, γνωστός και ως ο πατέρας της ιστορίας. Έχει γράψει μερικά από τα πιο διαχρονικά και συγκλονιστικά ρητά της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Συμβουλευόμαστε το AI. Συνεχίζουμε μάλλον το πείραμα. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Το πιο διάσημο από αυτά αναφέρεται στην τραγικότητα του πολέμου. Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη. Στην ειρήνη οι γη θάβουν τους πατέρες τους, στον πόλεμο οι πατεράδες θάβουν τους γιους. Το αρχαίο κείμενο, όπως αποδίδεται, ουδείς γαρ ούτω ανόητος εστί ως της πόλεμων προειρήνης εραίεται. Εν μεν γαρτί, οι παιδες τους πατέρας θάπτουσι, εν δε το οι πατέρες τους παιδας. Δεν θα επαναλάβω την μετάφραση. Τροφή για σκέψη πάντως. Μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Σας έχω κι άλλο. Συμφορέ των ανθρώπων άρχουσι και ουχή άνθρωποι των συμφορέων. Οι περιστάσεις κυβερνούν τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι τις περιστάσεις. Και σας έχω και ένα μπόνους για τον άνθρωπο και τη μοίρα. Η τύχη ή το θείο φθονεί τους ανθρώπους που ξεχωρίζουν και αρέσκεται να τους ταπεινώνει. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Μορτάκη.

Στην εισαγγελία λοιπόν του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι με το που έσκασε η είδηση επικοινώνησε απευθείας με τον πρώην επίτροπο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, ήταν την πρώτη του αντίδραση, λίγο πιο ναι, δεν θα πω τα σλάνκ και όλα τα σχετικά. Πάντως ο κύριος Αβραμόπουλος από την πρώτη στιγμή είπε ότι πρόκειται για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και πολύ ύποπτο το γεγονός ότι εμπλέκουν το όνομά του. Είναι απολύτως, ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, μάλιστα τόνισε. Έτσι, από το ρεπορτάζ θα σας πω ότι εκείνη την περίοδο η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τον κύριο Αβραμόπουλο προκειμένου να μπει στην μη κυβερνητική οργάνωση τη συγκεκριμένη. Δεν είχε κανέναν εκτελεστικό ρόλο, απλά ήταν για λόγους συμβολικούς η συμμετοχή του, ισχυρίζεται η πλευρά Αβραμόπουλου. Τώρα όσον αφορά στη διαδικασία, να ξέρετε ότι αφότου διαβιβαστεί στην εισαγγελία το ευρωπαϊκό ένταλμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα διαβιβαστεί το συγκεκριμένο στη Βουλή. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και μάλιστα στην τοποθέτησή του, στη δήλωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι θα ζητήσει από τα ελληνικά δικαστήρια να επιληθούν επί του θέματος. Θα σας πω ακριβώς τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί εγώ έχω και ένα Αλτσχάιμερ, τη δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου, πώς καταλήγει, διότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά σε αυτή την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης με όνομα Fight Impunity, η υπόθεση αυτή λέει δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την ίδια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φον ντερ Λάιεν, και μάλιστα θα αποταθώ ο ίδιος, τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος, στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Αυτά όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα μου λέει, μου στέλνει ένα μηνυματάκι, μου γράφει, επειδή, μάλλον ακροάτρια, πήρε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, ότι δεν είναι για σύλληψη, αλλά για άρση ασυλίας για τον Αβραμόπουλο. Το διαβιβαστικό, μάλλον οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Για να φτάσει όμως μέχρι εκεί το πράγμα, ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Ασφαλώς η διαδικασία τώρα παίρνει ένα τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια. Πάντως σε κάθε περίπτωση εμείς σας καταθέτουμε το ρεπορτάζ και αυτά τα οποία καταφέραμε να εκμεύσουμε και από το περιβάλλον του κυρίου Αβραμόπουλου αλλά και από τον ίδιο. Τα της Μέσης Ανατολής ασφαλώς και θα τα συζητήσουμε με το Θανάση το Τζίτσα, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν. Θα σας δείξω εγώ ένα πράγμα από την πλευρά του Ντόναλτ, από την πλευρά του Σέριφμαν. Βρε τι έχουμε να δούμε με τούτον εδώ τον τύπο. Βρε που κάνει διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή απειλή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αχ, πολύ ωραίο αυτό το... Ναι, δεν ξέρω, μου θυμίζει γενικότερα το πώς πηγαίνει η ακρίβεια. Όπως να είναι, ό,τι να είναι, ένα πράγμα λαρέγγε, κάπως έτσι.

Ωραίο είναι, πλακίτσα έχει. Ναι, και είναι ακριβώς όπως πηγαίνει η ακρίβεια. Δηλαδή, ας πούμε, πας στο σούπερ μάρκετ μία μέρα, κάνεις λίγο το σταυρό σου πριν μπεις μέσα και λες, άξε παρακαλώ πολύ Θεούλη μου, αυτά τα οποία θέλω να αγοράσω, ας είναι σε πτωτική τάση. Ας είναι οι τιμές. Ας έχω πέσει στην ημέρα. Ναι, γιατί δεν ξέρεις, πάει αναμέρα. Στο μεταξύ, αυτή η πλατφόρμα έχει μουρλαθεί η άμυρη, η πόσο κάνει. Α, δεν είναι, έχει πλάκα. Εγώ μπαίνω κάθε μέρα. Θα μου πεις γιατί πηγαίνεις. Όχι, απλά μπαίνω κάθε μέρα για να ενημερώνομαι. Βλέπεις, ρε παιδί μου, θέλεις να πάρεις καφέ, παραδείγματος χάρη. Λες, τι μου τελειώνει ο καφές. Παρεπιπτόντως, όντως πρέπει να πάω να πάρω κάψουλες. Μάθαμε και τις κάψουλες, τρομάρα μας. Από εκεί που είχαμε μάθει, από εκεί που έχουμε μεγαλώσει με το μπρικάκι και όλα τα σχετικά, ή που το κουνάγαμε πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ναι, τώρα έχουμε κάψουλες, τώρα έχουμε γίνει Ευρωπαίοι. Άστα να πάνε, γιατί άμα δεν πας, να πούμε, με 6-7 φορές μέχρι τη φωντά να την τρεύει για να μάθεις να πίνεις το εσπρέσο, δεν σε πιάνει. Μας έχει εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο, εγώ το λέω, η ακρίβεια και όλα τα σχετικά. Και το γεγονός ότι πλέον οι μισοί Έλληνες, ο ένας στους δύο, δεν θα πάει διακοπές, άντε να πάει μέχρι το χωριό του. Είναι κοινωνικό πείραμα. Είναι κοινωνικό έβριμα από την κυβέρνηση για να πηγαίνετε στα χωριά σας, να μην πηγαίνετε δεξιά και αριστερά. Άκου, λέει, πού θα πας διακοπές? Στη Σαρδινία. Όπαρε καραμίτρο, θα πας στη Σαρδινία. Πήγαινε μέχρι το χωριό σου και πέρα να δεις τι γίνεται. Καλύτερες παραλίες έχουμε από τη Σαρδινία. Ναι, έχω και κάτι έτσι γνωστού στο περίγυρο που γυρίζουν και μου λένε, πάμε Φιλιππίνες. Ρε πάτε καλά, ρε πάτε καλά, ψωμί δεν έχουμε να φάμε και ακούμε τον Καρβέλα ένα πράγμα. Όχι ότι μας φταίει ο κύριος Καρβέλας, μας πιάσει και στο στόμα του και ούτω δούναβης μας ξεπλένει, ο Βόλγας και όλα τα ποτάμια μαζί. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, την αγάπη μου. Τι κάνεις αδερφέ, όλα καλά, όλα ανθυρά. Εχθές σου στέλνω μήνυμα του Μάνου, του λέω, επειδή πήρε το μάτι μου κάτι συνεντεύξει από εδώ από εκεί, ποιον έβγαλε σου λέω σήμερα, μου λέει Τάκη Θεοδωρικάκου. Α, ξέρετε, μαζεύουμε, παίρνουμε τις διάφορες δηλώσεις, κάνουμε διάφορους κύβους που λέμε εμείς στην τηλεοπτική, την ιδιοσιογραφική ορολογία, για να βάζουμε μέσα αυτά τα οποία έχουν πει. Πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κολοκυθά, την αγάπη μου. Μαθαίνω ότι σας έχουν χώσει γενικότερα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Το χώσιμο δεν είναι κακό. Δουλίτσα να υπάρχει και να μας βαστάνε τα πόδια μας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γεια σου, ρε Σπύρο, καλημέρα, την αγάπη μου. Ο ταξιτζής μας, ο συνονόματος, στέλνει νωρίς το μηνύματάκι του. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, Αβραάμ. Σπύρο, να μην είμαστε και αχάριστοι. Νησάφη, λέει πια. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέει, στα σούπερ μάρκετ που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για όλους μας κράτησαν σταθερές τις τιμές στα κέρματα για τα καροτσάκια. Μπορείς να μην δίνεις ιδέες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Αβραάμ. Και όχι τίποτα άλλο, με παρασύρεις και εμένα και το λέω στον αέρα. Μην δίνεις ιδέες. Ο Μανώλης, κύριε Μορτάκη, έχει στείλει ολόκληρη λίστα. Playlist έχει στείλει. Από Scorpions, από YouTube, Bob Marley, Pure Essence. Τι λες τώρα, R.E.M. Elastica, Nick Cave. Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Στο Τσακίρ Κέφι βάλε και ένα Σκόρπιονς, έτσι, όποιο θέλεις. Α, έχεις, το έχει προγραμματίσει. Αυτά είναι, γιατί εδώ να ξέρετε, με τηλεπάθεια λειτουργούμε. Με τηλεπάθεια. Δεν έχω ηχολήπτη εγώ απέναντί μου. Μάλαμα έχω.

Ο Μιχαήλ μου γράφει: ρε φίλε, ο λαός κάνει αποχή και εσύ ασχολείσαι με το 20%. Είσαι καλά ή θες βοήθεια? Θέλω βοήθεια, μάνα μου. Θέλω βοήθεια. Ψάχνω να βρω στην επικαιρότητα τι συμβαίνει, τι από εδώ, τι από εκεί. Και συνέχεια μπροστά μου παρουσιάζονται πράγματα. Δεν ξέρω, βλέπω οράματα, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Να, παραδείγματος χάρη, πώς γίνεται να μην ασχοληθώ. Παραδείγματος χάρη, δύο φορές το είπα. Πώς γίνεται να μην ασχοληθώ με τις εξορμήσεις των υπουργών που τρέχουν δεξιά και αριστερά? Τους έχει βάλει ο Μητσοτάκης και τρέχουν δεξιά και αριστερά. Θα πάνε στην Πελοπόννησο, λέει, αυτή την εβδομάδα. Έχω αναλυτικά το πρόγραμμα. Πού θα πάει ο κάθε υπουργός? Ήθελα να ξέρω, μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε? Οι υπουργοί δηλαδή, άμα πηγαίνουν δεξιά και αριστερά στα υπουργεία, πότε θα καθίσουν? Πώς θα γίνει δουλίτσα μέσα στα υπουργεία? Εμείς περιμένουμε, παραδείγματος χάρη, να πέσει. Πάλι το είπα το παραδείγματος χάρη, μου κόλλησε τώρα. Εμείς περιμένουμε να πέσουν οι τιμές, να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Αφού δεν είναι στα υπουργεία, πώς θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια? Παραδείγματος χάρη, να πέσει. Πάλι το είπα το παραδείγματος χάρη, μου κόλλησε τώρα. Εμείς περιμένουμε να πέσουν οι τιμές, να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Αφού δεν είναι στα υπουργεία, πώς θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια? Πώς θα αντιμετωπίσουν γενικότερα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα? Τρέχουν δεξιά.

0: Νέα Δημοκρατία έπαιρνε κάτω από 70%, ήταν αποτυχία. Είχε αποτύχει, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ψάχνανε να βρούνε, τι έφταξε. Από 75% και πάνω. Θυμάμαι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στον νόμο Λακωνίας. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει βεβαίως. Και υπάρχει και ο Σαμαράς. Δεν φοβούνται, λέει, δεν ασχολούνται. Δεν θα μας κάνει ζημιά ο Σαμαράς. Παρόλα τα αυτά στη Μεσσηνία στέλνουν το Χρήστο το Δήμα τη μία μέρα. Την επόμενη μέρα στέλνουν τον Κυρανάκη και την Κεραμαίος. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εάν σας απασχολούσε, τι θα κάνατε, ποιον θα στέλνατε? Θα πάει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, μαθαίνω. Μία από τις περιοδίες του θα είναι, ένας από τους σταθμούς προεκλογικά, θα είναι και ο νομός Μεσσηνίας. Απολαμβάνω επίσης, να ξέρετε, υπερβολικά αυτή την κόντρα ανάμεσα στο Δημήτρη Κερίδη και το Χάρη Δούκα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Μου γύρισε αποτυχημένος, λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Είναι στο πολιτικό περιθώριο, είναι πολιτικό περιθώριο ο κύριος Δούκας. Τον κατηγορεί ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Τώρα τι να σας πω. Εγώ όσες φορές κατεβαίνω, η αλήθεια είναι, στο κέντρο της Αθήνας, δεν πετάω και τη σκούφια μου. Αλλά εντάξει, είναι πολλά τα προβλήματα μαζεμένα, συσσωρευμένα. Αλλά, okay. Η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει λίγο περισσότερο βάρος ο κύριος Δούκας στην πολιτική αντιπαράθεση και την εσωκομματική αντιπαράθεση εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια, στην εκδήλωση στο Καλέτζι ο κύριος Δούκας θα πάει καμιά βόλτα? Ή ρώτησα, μου λένε, γιατί θέλει ειδική πρόσκληση ο Δήμαρχος Αθηναίων για να... Όχι, φαντάζομαι πως όχι, είναι ανοιχτό το κάλεσμα. Είναι ανοιχτό το κάλεσμα. Ναι, είδατε, γι' αυτό σας λέω, ρε παιδάκι μου, υπάρχει τηλεπάθεια εδώ πέρα, υπάρχει άλλο πράγμα. Γιατί κάπως έτσι και είναι και η πολιτική ζωή του τόπου. Ζούγκλα. Όχι ζούγκλα, ζωολογικός κήπος. The Zoo.

Συνομιλούσα εχθές, Μάνο μου, για να σου εξηγήσω λίγο και το background. Συνομιλούσα εχθές με ένα από τα κορυφαία στελέχη εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, με πολύ μεγάλη έμφαση από την προηγούμενη εβδομάδα μου έχουν πει για αυτή την εκδήλωση στο Καλέτζι για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ότι μάλιστα είναι ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλους όσοι πίστεψαν, ακολούθησαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και βεβαίως, λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, η κουβέντα εκ των πραγμάτων έφτασε και στο Δήμαρχο Αθηναίων. Εάν, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Δούκας θα παρευρεθεί στο Καλέτζι, αν υπάρχει αυτή η πληροφορία, βρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, εκεί τώρα, επειδή έχουν και πάρα πολλές δουλειές στο Δήμο Αθηναίων, δεν απαντάνε και στα τηλέφωνα. Υπάρχει και αυτό, από ένα σημείο και έπειτα, υπάρχει αυτός ο κορεσμός. Δηλαδή, όταν κάποιος και οι συνεργάτες του κάποιου καθίσουν σε μία συγκεκριμένη θέση εκεί στα 2-3 χρόνια, μετά δεν απαντάνε και στα τηλέφωνα, μετά είναι πάρα πολύ πνιγμένοι. Αρχίζουν να παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνα όταν αρχίζει η κάθοδος. Είναι νόμος, νομοτελειακό. Αυτό το έχει ζήσει παλιός ρεπόρτερ και εσείς, και εσύ Μάνο μου και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, τα ξέρετε όλα αυτά. Πάντως, ο κύριος Δούκας είπε ότι κατηγόρησε τον Κερίδη για ακραίους χαρακτηρισμούς, ότι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και μίλησε και για εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Και υπερασπιζόμενος το έργο της Δημοτικής Αρχής, είπε ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Αυτά. Καλημέρα.

Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα με ενημερώνει ο Μάνος ο Νιφλής στις 8.30. Κώστας Σκανδαλίδης. Ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει στα χέρια του τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Σκανδαλίδης ήταν υπεύθυνος και ασφαλώς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Σκανδαλίδης. Ξέρετε, αυτή η μπαρουτοκαπνισμένη πολιτική, έμπειρη πολιτική, μας ξεκλειδώνουν με τρεις κουβέντες, φτιάχνουν μπροστά μας έναν οδικό χάρτη για το κάθε τι. Υπάρχει πρόβλημα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Τεράστιο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ασφαλώς και το αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει το δρόμο του κανονικότατα, εκεί κοντά στο 1%, με πιέσεις από την πλευρά της τριάδας Πολάκη, Δούρου και Παπά απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο. Και με το Σοκράτη Φάμελο επίσης σας τα είχαμε πει, διότι είχαμε το ρεπορτάζ σχεδόν αμέσως μετά τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Φάμελος δεν πρόκειται να φύγει. Ο Φάμελος θα κρατήσει μαζί με όσοι είναι, μπας περιπτώσει, δίπλα του, θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές του 2029. Επιδοτήσεις. Εκτός και αν υπάρξουν άλλες πιο ραγδαίες εξελίξεις, μαθαίνω ότι κάποιοι θα ανοίξουν πρώτοι την πόρτα. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα ανέβουν στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοίγω παρένθεσούλα.

0: Ανοίγω παρενθεσούλα και κάνουμε την παράκαμψη που χρειάζεται για να φτάσουμε μέχρι τη Νέα Υόρκη που μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Είδατε, δεν σας είπα πολλά πράγματα, μόνο μία φράση σας είπα όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, για να μας τα πει ο Θανάσης από πρώτο χέρι. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στη Γενέβη. Σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν εντελώς ανοιχτά και προειδοποιεί ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί η Ουάσιγκτον, θα αντιδράσει ανάλογα. Οι συνομιλίες κατέγραψαν πρόοδο σε ζητήματα αποκλιμάκωσης και οικονομικής συνεργασίας, με θετικές ενδείξεις για την ασυπλοεία στα στενά του Ορμούζ και την δημιουργία νέων διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, οι διαφωνίες για τις πυρηνικές επιθεωρήσεις, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και κυρίως το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραμένουν έντονες. Παρά την αισιοδοξία που εκφράζει η αμερικανική πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει ότι έχει αναλάβει νέες δεσμεύσεις, γεγονός που δείχνει ότι τα πιο κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά εν ώψη της συνέχισης των διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θα αποδεχτεί σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων για να διασφαλιστεί η πυρηνική διαφάνεια. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντικό πρώτο βήμα προς την αποπυρηνικοποίηση. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά αμφισβητεί τις Αμερικανικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η χώρα δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση για επιθεωρήσεις και ότι οποιαδήποτε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών που έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους Ιρανικούς θεσμούς. Συνομιλίες στην Ελβετία κατέγραψαν περιορισμένη αλλά ουσιαστική πρόοδο. Συζητήθηκαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ δημιουργούνται τεχνικές ομάδες εργασίες και νέοι μηχανισμοί επικοινωνίας για την αποτροπή κλήσεων κρίσεων στα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν προσωρινή αναστολή των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο για 60 μέρες, επιτρέποντας έτσι στη Τεχεράνη να αυξήσει τις εξαγωγές της. Να πούμε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εμφανίζει σημάδια ομαλοποίησης. Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών εταιριών, τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία, μεταξύ των οποίων 16 δεξαμενόπλοια, διέπλευσαν την περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ενώ μειώθηκαν σημαντικά και τα περιστατικά παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι πάμε καλά, Θανάση?
1: Πάμε σε ένα δίμηνο διαπραγματεύσεων με πολλά εμπόδια, με πολιτική καχυποψία. Αυτή την ώρα το Ισραήλ αναγκάζεται να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Βέβαια, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου καλεί την εβραϊκή διασπορά και ιδίως την εβραϊκή διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες να σηκωθεί και να υπερασπιστεί τα δίκαια του Ισραήλ. Θα είναι μια περίοδος στην οποία μπορεί και πάλι να ξαναδούμε ανατροπές, αλλά μπορεί να δούμε και πάλι κάποιες βελτιώσεις συμφωνίας. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό, είμαστε εν ώψη εκλογών. Αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Και στο Ισραήλ έχουμε εκλογές και στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Ο οδικός χάρτης των 60 ημερών τελειώνει περί τα τέλη Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση, όπως έγραψε και κάποιος στη New York Times, όποιος νομίζει ότι ξέρει το τι θα συμβεί, απλά λέει ψέματα.
0: Σωστό, σωστό. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.
0: Την αγάπη μου και καλημέρα μας στη Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι συνεχίζουμε. Άντε αυτό, αφιερωμένο στο Θανάση μας.

Αφιερωμένο όχι με την κυριολεξία των λέξεων, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Το αφιερώνουμε στον Θανάση τον Τζίτσα για να το αφιερώσει όπου αυτός θέλει, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, πώς έλεγε πριν βγουν στη σκηνή, Ladies and gentlemen, the Doors. Αυτή.

Στα 41 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, ένα σαρδάμ την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, πόσο δε μάλλον εμείς που κάνουμε και πάρα πολλά σαρδαμάκια. 41 λεπτά λοιπόν μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης με τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Θα αρχίσω να τα διαβάζω αφότου σας ενημερώσω ότι μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το, διότι μπορείτε να μας ακούτε εκεί που βρίσκεστε, στο νομό, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Να βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας και να κολλήσει εκεί η βελόνα του ραδιοφώνου σας. Αν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο λάπτοπ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, ο Παύλος από το Düsseldorf. Γενικό Düsseldorf, έλα να το πούμε σωστά. Γενικότερα όλοι οι Έλληνες που βρίσκεστε στο εξωτερικό και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Θωμά, καλημέρα μου λέει Σπύρο. Μόλις άκουσα ότι θα έχει συνομιλία με τον κύριο Υπουργό Υγείας, θα ήθελα να μαντέψω τι θα απαντήσει αν το ρωτήσεις για πιθανές ποινικές ευθύνες Αβραμόπουλο. Αβραμόπουλο, λέω ότι θα πει το εξής ή περίπου έτσι. Η Βουλή αποφασίζει ποιος είναι η πλειοψηφία στη Βουλή, εμείς άρα αθώος. Μα ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ήδη ζητήσει την άρση της ασυλίας του και μάλιστα δηλώνει ότι θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη για την περαιτέρω συνέχεια. Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση. Δεν υπάρχει οτιδήποτε επιλείψιμο. Θα αποταθεί λοιπόν ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Αυτό είναι το οποίο λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα θα δούμε τη διαδικασία, πώς θα κυλήσει και ασφαλώς θα τον ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Να είσαι σίγουρος, Θωμά μου. Καλημέρα, Λευτέρη μου, την αγάπη μου. Ο Μανώλης λέει το εξής: έχουμε αυτούς που κυβερνάνε να μας διευκολύνουν τη ζωή και ο καπιταλισμός κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Με κρίσεις, ακρίβειες, ο ΠΚΠΕ, Τέμπη, διαφθορά, πολεοδομία, φόρους, λογαριασμούς, βενζίνες κτλ. Και μας δυσκολεύουν τη ζωή επί χίλια και λίγα, λέει, γράφει ο Μανώλης. Και ασφαλώς δείχνει και την προτίμησή του στον Αλέξη Τσίπρα. Μανώλη μου, τα έχουμε πει πολλές φορές, θα μου επιτρέψεις, αν και κάποιοι με κατηγορούν ότι γίνομαι μονότονος, αλλά νομίζω ότι η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως. Έχει πει ο Αβραάμ Λίνκον, θέλοντας να δώσει έμφαση, πόσο δυνατή είναι η ψήφος σας, πόσο μεγάλη δύναμη έχετε στα χέρια σας, έχουμε στα χέρια μας όλοι ως πολίτες. Αυτό είναι το διακύβευμα, αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Με ένα όπλο και με μία σφαίρα, έχει πει ο Αβραάμ Λίνκον, μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο σου μπορείς να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Βάλτε το αυτό στο μυαλό σας, βάλτε το πραγματικά, για να μην έχουμε μετά τις εκλογές πάλι τις ίδιες και τις ίδιες συζητήσεις. Να παραδείγματος χάρη και ο μισό λεπτάκι, ο Μιχαήλ μου έγραψε ότι να λέει ο λαός κάνει αποχή και εσύ ασχολείσαι με το 20%. Ναι, η διαφορά όμως είναι η εξής, ότι το αποτέλεσμα που θα βγάλουν οι κάλπες είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα χαρακτηρίσει την πολιτική ζωή του τόπου για τα επόμενα 4 χρόνια. Άρα ακόμα και αυτοί που απέχουν με τον τρόπο τους δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο πρώτο κόμμα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω.
Ο Τάσος. Ναι, άκουσα λέει δημοσιογράφο να λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία. Δεν ξέρω ποιο δημοσιογράφο, δεν θα το διαβάσω καν. Αυτό, επειδή την άκουσα πρόσφατα και τη λέξη αυτή, είναι μία μπούρδα. Το οποίο δεν ξέρω ποιος μπορεί να το είπε, Τάσο μου. Ειλικρινά και ούτε με ενδιαφέρει. Αλλά είναι μία μπούρδα. Δεν έχει καμία σχέση το αποτέλεσμα των εκλογών με την οποιαδήποτε υπόθεση όσον αφορά στη δικαιοσύνη, με την οποιαδήποτε υπόθεση της δικαιοσύνης. Αυτό θα το λέω συνέχεια και με όλη τη δύναμη πραγματικά της φωνής μου. Γεια σου ρε Θανάση, την καλημέρα μου. Ο Λευτέρης το γράφει ειρωνικά, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να το πω αυτό για ένα πρώην πρωθυπουργό. Ο κύριος Τσίπρας, και νομίζω ότι πρέπει να το συνυπολογίσουμε και πρέπει να το βάλουμε μέσα στην εξίσωση, με το που ανακοίνωσε το κόμμα του, έχει στρογγυλοκαθίσει δημοσκοπικά σε δεύτερη θέση. Αυτό από μόνο του δείχνει μια τάση. Αυτό από μόνο του κάτι δείχνει, και δείχνει και την ανεπάρκεια από την πλευρά του Πασόκ να μπορέσει να κρατήσει. Να μπορέσει να κρατήσει δυνάμεις. Εκεί που πάει λίγο η βελόνα να κουνηθεί, με το που γίνεται κάτι στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, αυτομάτως τα ποσοστά του Πασόκ αρχίζουν να παίρνουν την κατηφόρα. Αυτό σημαίνει, το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι δεν μπορεί, μην με παρεξηγήσετε για τη λέξη που θα πω, δεν μπορεί να μαντρώσει τους ψηφοφόρους του. Μονίμως μα μονίμως λένε ναι εντάξει Πασόκ και Ανδρουλάκη, αλλά μονίμως κοιτάνε δεξιά και αριστερά μήπως βρουν κάτι καλύτερο. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε μία σχέση με την οποία κάνεις πολλές εκπτώσεις, μορτάκι. Είσαι στη σχέση και λες ρε παιδί μου εντάξει τώρα δεν έχω βρει κάτι άλλο, τι να κάνω. Θα το υποστώ, θα κάνω υπομονή. Όσο μπορώ θα κάνω υπομονή μέχρι τσουπ να βρεθεί κάτι άλλο. Παρουσιάζεται κάποια στιγμή Ζωή Κωνσταντοπούλου, έτσι πιο δυναμική, και λέει Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τελείως, φεύγω. Καταλαβαίνεις όμως την πορεία ότι μάλλον εκεί που ήσουν ήταν καλύτερα. Οπότε ξαναγυρίζεις. Μετά από λίγο παρουσιάζεται Τσίπρας και λες φεύγω. Πάω στο Τσίπρα. Μέχρι να δούμε, να πέσει λίγο και η σκόνη που έχουν σηκώσει τα δύο κόμματα που εμφανίστηκαν μέσα εκεί προς τα τέλη Μαΐου. 21 Μαΐου εμφανίστηκε το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, 26 Μαΐου το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να καταλαγιάσει η σκόνη και θα δούμε που θα καθίσει η μπήλια. Πάντως κάπως έτσι είναι που διαμορφώνεται. Μίσης Ρόμπινσον. Ναι, δώσε μία Μίσης Ρόμπινσον. Ναι, ναι.

θέλεις να πεις ότι ψάχνουν τη Mrs. Robinson της πολιτικής ζωής του τόπου? Προφανώς. Ναι, νομίζω ότι όλοι ψάχνουν μία Mrs. Robinson. Ναι. Σάιμον και Γκαρφάνγκελ. Ο ψηλός και ο κοντός ένα πράγμα.

Λοιπόν, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ, σωστά και πολύ καθαρά το είπες, εννοείται. Δυνατός είχαμε, δεν έκανα σαρδάμ στο Ντίζελντορφ. Έκανα σαρδάμ στο σαρδάμ. Είμαι φοβερός τύπος ώρες. Καλημέρα, ομορφόπεδο. Δεν είμαι ομορφόπεδο. Αν ήμουν ομορφόπεδο, θα είχα άλλη τύχη. Να ξέρεις, Παύλο. Και καλημέρα στη Στεφανία που σίγουρα έχει φτάσει ήδη στο σταθμό. Παύλο μου, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Περιμένουμε να ξέρεις πώς και πώς το τσουνάμι έχουμε. Χθες με παίρνει κάποια στιγμή η Στεφανία. Τώρα λογικά ναι, πρέπει να ακούει. Με παίρνει κάποια στιγμή η Στεφανία, μου λέει, να σου πω, δεν μαθαίνεις τίποτα παραπάνω, εγώ κοσμάρα. Ήμουνα, ετοίμαζα το θέμα τις επόμενες κινήσεις του Σαμαρά. Ήμουνα στα τηλέφωνα από εδώ, από εκεί. Μιλούσα και με τη Νέα Δημοκρατία, με διάφορους, για να μου δώσουν ρεπορτάζ τι θα γίνει, πώς θα αντιμετωπιστεί, γιατί υπάρχουν στελέχη τα οποία φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Μαθαίνω ότι φεύγουν αναπεντάδες και πηγαίνουν, ξέρετε, δυσαρεστημένοι. Σου λέει, εδώ δεν πρόκειται να πάρω καν μία θέση, ας πάω στο Σαμαρά, τουλάχιστον κάτι θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ήμουνα λοιπόν εκεί χαμένος, συσκέψεις επί συσκέψεων. Με παίρνει η Στεφανία, μου λέει, δεν παίρνεις κανένα τηλέφωνο να μάθεις τι γίνεται? Λέω, τι εννοείς? Αυτό ρε παιδί μου, με τον Αβραμόπουλο. Τι με τον Αβραμόπουλο, κοσμάρα εγώ τελείως. Μου λέει, υπάρχει ένταλμα σύλληψη. Λέω, τι πράγμα? Υπάρχει ένταλμα σύλληψη από τη Βελγική, κλείσε της, λέω. Και άρχισα να τρέχω από εκεί. Για να καταλάβετε γενικότερα πώς είναι η σχέση μας με την Στεφανία. Άλλες φορές την παίρνω εγώ τηλέφωνο και λέω, ρε Στεφανία, δεν μπαίνεις εκείνον τον δικό σου για να μάθουμε? Μου λέει, γιατί, τι έγινε? Λέω, έχει γίνει το και το. Κλείσε η Στεφανία. Έτσι μιλάμε. Δηλαδή, δίνουμε την πληροφορία. Ξέρετε, οι καλοί δημοσιογράφοι μεταξύ τους συνεννοούνται με πολύ μεγάλη ευκολία. Και ξέρετε, όταν έχεις και αυτογνωσία, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν μπορώ να μπω στα χωράφια της Στεφανίας, ρε παιδί μου. Η Στεφανία γνωρίζει κάποιους ανθρώπους πάρα πολύ καλά. Άμα πάρω εγώ τηλέφωνο, δεν θα μου πούνε τίποτα. Αν πάρει όμως η Στεφανία, θα της πούνε τα πάντα. Μπορεί να μιλάει και 45 λεπτά. Δηλαδή, εγώ καίγομαι και της λέω, Στεφανία, έχει γίνει αυτό. Δεν παίρνεις τηλέφωνο για να μάθεις οτιδήποτε? Θα με πάρει τηλέφωνο μετά από 45 λεπτά. Της λέω, παιδάκι μου. Και εγώ ήμουν να της λέω, τώρα τα έχουν γράψει όλοι. Μιλούσα, μου λέει μαζί μου. Της λέω, 45 λεπτά. 45 λεπτά. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ανάμεσα έτσι σε εμάς τους δημοσιογράφους, για να γίνεται πιο εύκολη η ζωή μας. Κάπως έτσι έγινε και χθες με την υπόθεση του Qatar Gate, που ξανά έρχεται στο προσκήνιο. Έχει ενδιαφέρον η πολιτική ζωή εδώ, σε αυτή τη μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Γεια σου ρε Θωμά μου, τι κάνεις? Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι θα γίνει? Αναφέρεται στο κέντρο της Αθήνας ο Θωμάς, μπροστά στην Βρετανία εκεί στα Προπύλαια. Υπάρχει ζητηματάκι με αυτούς τους ανθρώπους που οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι. Μιλάει για τους χρήστες ο Θωμάς, και όντως θα πρέπει έτσι να τους αντιμετωπίζει, να τους αντιμετωπίσει η πολιτεία και να τους αντιμετωπίζει κάθε πολιτεία. Γινόμαστε, λέει, ρεζίλοι διεθνώς στους τουρίστες αλλά και σε Έλληνες που περνάνε τώρα μέχρι αργά που έχει καλοκαιριάσει. Θες να σου πω κάτι? Έχεις δίκιο αυτό το οποίο λες για τους τουρίστες, αλλά εμένα όχι πόσο με ενδιαφέρει, είναι ίσονο σημασίας το ότι μπορεί να έρθει κάποιος, γιατί αυτοί στη χώρα τους δεν έχουν τα ίδια φαινόμενα στις πρωτεύουσές τους. Να πας μια βόλτα στις Βρυξέλλες, να δεις σε κάποιες και σε κεντρικά σημεία, να δεις τι γίνεται, Θωμά, ή να πας στο Παρίσι, που στο Παρίσι, πηγαίνοντας παραδείγματος χάρη προς τη Sacre du Coeur, εάν κάνεις λάθος και αντί να πας δεξιά πας αριστερά, έχεις μπει μέσα στον γκέτο. Δεν ξέρεις αν θα βγεις. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Αμα κάνεις λάθος, πάει, τελείωσε, το έκανες. Δεν είναι λοιπόν το να γινόμαστε ρεζίλοι, είναι το ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παιδιά, να τα βοηθήσει η πολιτεία. Γιατί αισθάνομαι ότι είμαστε αλλού-νταλού, ρε παιδί μου. Είμαστε αλλού-νταλού. Ειδικά άμα πας κάτω από την Ομόνια, πίσω από το κτίριο του ΟΣΕ, η κατάσταση δεν είναι απλά τραγική.
είναι απάνθρωποι. Είναι τριτοκοσμικοί. Είναι χίλια δυο πράγματα. Είναι ντροπή για την πόλη που εδώ, πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια, ανακάλυψαν τη δημοκρατία, δημιούργησαν το δημοκρατικό πολίτευμα, είχαμε το χρυσό αιώνα του Περικλή, εδώ σε αυτή την πόλη που φτιάξανε Παρθενώνες. Γεια σου Λεωνάρδε, άλλη μια πρωινή χαρούμενη καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την παρεΐτσα σας. Ο Πάνος, επειδή πραγματικά στέλνετε πολλά mail, αρκετοί ακροατές αναφέρεστε σε αυτό, αναφέρεστε σε αυτή την, εγώ θα την πω, δίκαιη μετάβαση, έτσι την έχουν ονομάσει, από το λιγνίτι σε άλλες μορφές ενέργειας. Τι ακριβώς έχει γίνει, ναι, θα ασχοληθούμε για το τι έχει συμβεί και στις τοπικές κοινωνίες και στην Πτολεμαΐδα, αλλά και στη Μεγαλόπολη. Η χώρα μας επισπεύδουσα σε αυτή την αλλαγή. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή όχι. Ξέρετε, στο τέλος ξερίζουν το γαμπρό. Έτσι λένε στους Μολάους, έτσι λένε στο χωριό μου και σε άλλα χωριά. Αλλά λέμε, εγώ το δικό μου θα στηρίξω. Εντάξει τώρα, τι να σου πω. Μου επανέρχεται ο Τάσος και μου αναφέρει το όνομα του δημοσιογράφου. Έχω διαφωνήσει πάρα πολλές φορές με τις απόψεις. Τον σέβομαι, από τους πολύ παλιούς δημοσιογράφους. Τον σέβομαι πραγματικά, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, με όλους, για όλα. Έτσι, και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα, καλέ μου φίλε Τάσο. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή εύχεται, κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Πρέπει να κόψουμε, τώρα που πήραμε φόρα, τώρα που γίνεται πανικός. Πάση περιπτώσει. Έχουμε άλλες δύο ρίτσες. Θα περάσουν και αυτές νερό. Όχι τίποτα άλλο, γιατί θα είναι και η Στεφανία εδώ. Όταν αρχίσει η Στεφανία να μιλάει, δεν σταματάει. Άστα, αδερφέ. Έχουμε θέμα, φίλε. Μεγάλο. Λοιπόν, θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Κύριε Μορτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολαμβάνω πάντα να κάνω εκπομπή μαζί σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι έχετε και αντοχές και με ανέχεστε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Θα πάμε λοιπόν σε αλλαγή ώρα, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, δρυμύτερη, και με όλη την υπόλοιπη ειδησιογραφία.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυθόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Σύλλογων Ρόδου.

0: Εδώ με το Σόλο να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε και πάλι τον κύριο Σαπρανίδη. Τι κάνετε κύριε Σαπρανίδη, περάσατε όμορφα, ξεκουραστήκατε? Α, αυτό είναι, αυτό είναι. Γιατί χρειαζόμαστε την ξεκούραση, η αλήθεια είναι. Και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι θα συμβούν μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω ότι καλό είναι να ξαποσταίνουμε και λιγουλάκι. Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Να σας πω ότι ήδη ο ήλιος έχει ανατύλει. Κάνει βέβαια παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη, διότι σύμφωνα με το ημερολόγιο μας εδώ και 3 λεπτάκια έχει ανατύλει ο ήλιος. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Είπαμε τώρα σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα που περνάει, θα βλέπουμε να μικραίνει η διάρκεια της ημέρας, τουλάχιστον για κανά 2 λεπτάκια, ανά λεπτό. Είπαμε, η μεγαλύτερη ημέρα ήταν στις 21 Ιουνίου, την Κυριακή. Έχουμε πολλά θεματάκια να διαχειριστούμε. Ασφαλώς όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, μας έδωσε το περίγραμμα ο Θανάσης Τσίτσας. Αλλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με αυτόν τον τύπο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά όταν πιάνει το κινητό στα χέρια του γενικότερα και αρχίζει να κάνει αναρτήσεις στο Truth Social. Θα μου πείτε, δικό του είναι, ό,τι θέλει κάνει, αυτό είναι το θέμα. Δικό του το ένα, δικό του το άλλο, δικό του το παράλλο. Όποτε θέλει ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στο Fox News και αρχίζει και κάνει δηλώσεις. Άνοιξε και το Val γραφείο για να συνομιλήσει με δημοσιογράφους και είπε αρκετά πραγματάκια. Πάντως στα θετικά τα οποία μας είπε ο Θανάσης από τη Νέα Υόρκη είναι ότι η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούζ καταγράφει σταθερή αύξηση. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία φαίνεται ότι έχουν περάσει τα στενά του Ορμούζ μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα της Marine Traffic, για να τα παρακολουθούμε και αυτά. Ούτως ή άλλως μέσα στην εβδομάδα θα συνομιλήσουμε και με ανθρώπους της ελληνικής ναυτιλίας. Ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος εκεί έξω είναι ελληνικός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Επειδή στην ενέργεια είναι σίγουρο ότι δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω, φυσικοαέριοελλάντος.gr. Μία λέξη με δύο ουές στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. .gr. Για να μπείτε να ενημερωθείτε για όλα και για το ρεύμα σας, βεβαίως, βεβαίως. Θες να πάμε μία σύρο?
1: Σύρο.
0: Σύρο.
1: Πάμε.
0: Για Συριανά, Λουφούμια.
1: Μ' αρέσει και πιο εκτός από το δικό μου νησί που είναι μεγάλο. Δικό μου.
0: Το δικό σου.
1: Της μάνας μου, δηλαδή.
0: Είναι δικό σου ή της μάνας σου? Πάντως στην οικογένεια είναι το νησί.
1: Στην οικογένεια είναι.
0: Δεν ξέρω αν το μάθατε οι χιώτες.
1: Επειδή είναι μεγάλο.
0: Το νησί ανήκει στο Κασιμαίκο.
1: Είναι μεγάλο νησί. Γενικά, ναι. Κασιμαίκο είναι Μανιάτε.
0: Είναι το Μανιάτικο, ναι. Δεν ξέρω
1: στο
0: τώρα
1: Βασίλικο,
0: το
1: πάνω. Στο Βασίλικο.
0: Στο Βασίλικο.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μεγάλο νησί, γενικά αν είχα επιλογές να διαλέξω, θα πήγαινα σε μικρά.
0: Α, ωραία. Είναι
1: μικρά νησιά.
0: Λοιπόν.
1: Ιδανικά τώρα.
0: Έχουμε τη δήλωση από τη Στεφανία Κασίμιο.
1: Δεν το έχουμε το δήλωση.
0: Ότι...
1: Γιατί ρε Σίκου είναι κουραστικό. Εγώ το λέω και για τυχείο. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Αρχίζει να έχει χρόνο. Αν έχει 5 μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνει να γυρίσει τα μεγάλα νησιά.
0: Μάλιστα. Ο Μέση έβαλε 2 γκολ. Αναρωτιέται η κυρία Βουγιουκλιώτη τι έκανε ο Μέση και έχουν εξασιαστεί όλοι. Ποιοι είναι οι όλοι πρώτα απ' όλα?
1: Πολύ, γίνεται χαμός, ναι. Όντως με το Μέση.
0: Ναι, ναι, έβαλε άλλα 2 γκολ. Ξεπέρασε τον Κλόζε και με τη Βούλα.
1: Εντάξει.
0: Κατά 2 γκολ πλέον έχει ξεπεράσει τον Κλόζε.
1: Όλοι το περιμένανε για το Μέση αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και υπάρχει περίπτωση να κάνει και το back to back.
1: Απλώς, εντάξει, ξεσυνέται ένα ρεκόρ το οποίο το θεωρούσα να ξεπέραστο, αλλά από την άλλη και ο Μέση είναι ξεπέραστος.
0: Εντάξει, δεν είναι, τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Ούτως ή άλλως και ο Εμπαπέ έχει βάλει, γιατί είναι και μικρό σε ηλικία. Ποιο είναι το τρίτο μουντιάλ του Εμπαπέ, είναι αυτό το τρίτο μουντιάλ. Έχει σίγουρα λόγο ηλικίας αν του πάνε καλά και δεν έχει τραυματισμού στον Ατάλο, αλλά δύο μουντιάλ, οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Μέση γράφει ιστορία.
1: 17.
0: Τι 17. 17 γκολ.
1: 17 γκολ.
0: 17. Ή 18 ρε παιδιά. Τέλος πάντων.
1: 17.
0: Σημασία έχει ότι ξεπέρασε τον Κλόζε. Αυτό έχει σημασία. Ξεκίνησα από το εξής, για να πάμε στη Σύρο. Η κυρία Κασίμη την έκανε. Τη δήλωση Χίος είναι μεγάλο νησί. Όπως είχε κάνει η κυρία Βούλτεψε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι στενά.
1: Ναι.
0: Η Χίος είναι μεγάλο νησί.
1: Εντάξει, τι είναι μεγάλο νησί, τι λέω ψέματα.
0: Όχι ρε παιδί μου, γιατί και τα στενά του Ορμούζ στενά είναι.
1: Είναι πολύ ωραίο νησί, αλλά λέω ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει. Τι περίεργο λέει το μεταξύ.
0: Όχι, δεν
1: αν κάποιος άνθρωπος έχει πέντε μέρες, είναι. Εμένα, εγώ στοιχείο να πάνε όλοι. Δεν τους αποτρέπω.
0: Τέσσερις ημέρες έχουμε νέο διαγωνισμό με νέα δωράρα από το Real FM.
1: Σύρας προς τα στοιχεία είναι μικρή, λοιπόν.
0: Και
1: πάμε.
0: Και τη Μάνεση Travel, ναι, αλλά εκείνα τα σκαλιά,
1: Δεν το ξέρεις ότι δεν έχω πάει στη Σύρο. Θα πάω.
0: Δεν έχεις πάει στη Σύρο.
1: Τώρα, ναι, ευκαιρία.
0: Ευκαιρία είναι. Τέσσερις ημέρες λοιπόν στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Mannes's Travel. Ο Real FM και η Mannes's Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στο πανέμορφο Γαλισσά. Δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε τέσσερις ημέρες, τρεις διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα. Παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα της Μάνεσης που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και δεύτερο δώρο, κυρία Κασίμη. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα
1: γουρλίδικα, γουρλίδικα, όπως λες.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, για πες, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Εχθές καθόμουν, ετοίμαζα ένα θεματάκι εκεί στο κανάλι. Ξέρετε, αυτά τα πολιτικά που με βρίζετε κάθε φορά. Ασχολείσαι με αυτό, με εκείνο, με το άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, δουλίτσα είναι. Τα κλέφτες έγινε. Πάλι καλά, δεν λέτε που γίνεται και πανικό στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, στην κεντροδεξιά πολυκατοικία και όλα τα σχετικά. Με παίρνει Στεφανία τηλέφωνο, μου λέει: έλα, τα άμα δεν λέω τι να μάθω. Το και το με τον Αβραμόπουλο. Λέω: τι πράγμα, σηκώνομαι, πετάγομαι από τη. Αυτό, το,
1: σε αφύπνιση εγώ.
0: Ναι.
1: Ειδοποίηση.
0: Ναι. Και αρχίζω να τρέχω γενικότερα για να μάθουμε το ρεπορτάζ. Να λοιπόν μία. Μία παράμετρος που δεν την περίμεναν σίγουρα ούτε στην Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνόν κόμμα.
1: Είναι κάτι όντως που φαίνεται ότι δεν το περίμεναν.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν ξέρουμε ακόμα. Πιστεύω δεν το περίμεναν.
0: Από την πλευρά του κ. Αβραμόπουλου θεωρεί ότι με την τοποθέτηση την οποία είχε κάνει το 2022
1: ότι είχε κλείσει το θέμα.
0: Θέμα. Παρ' όλα τα αυτά ήρθε μία. Ήρθε αυτή η είδηση, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι, δεν είναι. Γιατί να το πούμε έτσι, ρε.
0: Όχι.
1: Είδηση. Είναι.
0: Είδηση, σωστό. Ναι, ναι. Αλλού θέλω να καταλήξω ότι η εισαγγελία, λοιπόν.
1: Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψη.
0: Μπράβο, ήδη έλα, πες το γιατί κόλλησα.
1: Οι εισαγγελικές αρχές που έχουν ασχοληθεί με τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση του Qatar Gate. Είμαστε εκεί για την υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί η κυρία Εύα Καϊλή και η οποία είχε μάλιστα προφυλακιστεί. Εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για πιθανή εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Διαβιβάστηκε το ένταλμα από τις Βρυξέλλες στην εισαγγελία εφετών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και οι πληροφορίες λένε ότι πήγε στην εισαγγελία εφετών. Χθες ο κύριος Αβραμόπουλος ενημερώθηκε μαζί με τον δικηγόρο, του ενημερώθηκε την εξέλιξη της υπόθεσης. Λοιπόν, και μετά το αίτημα διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο, διαβιβάζει ο Άριος Πάγος μετά το αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή με
0: για
1: αίτημα
0: άρση για άρση
1: της βουλευτικής ασυλίας. Αυτή είναι η διαδικασία. Ουσιαστικά το ένταλμα σύλληψη αφορά σε πιθανή εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου. Άρση ασυλίας γιατί είναι βουλευτής, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε χρειάζεται. Αφορά στη συνεργασία του με μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς με την οποία. Μιλάμε για συνεργασία του 2019 και μετά ο ίδιος έχει πει και έχει υποστηρίξει και σε παλαιότερη δήλωση ότι και αυτό λένε και από το περιβάλλον του και σήμερα, ότι από τη συνεργασία αυτή είχε λάβει περίπου 75.000 ευρώ, τα οποία είναι όλα δηλωμένα κανονικά στο ποθενέσχυση του και έχει φορολογηθεί και για αυτά.
0: Και το είχε ζητήσει η ίδια η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, προκειμένου να συμμετάσχει για συμβολικούς λόγους στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, την Fight Impunity. Βέβαια, μετά άνοιξε αυτή η βεντάλια, διότι ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης της συγκεκριμένης ήταν από εκ των πρωταγωνιστών,
1: ναι, φέρεται
0: στο σκάνδαλο το Qatar Gate. Επίσης, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Αβραμόπουλος,
1: θα προσφύγει και ο ίδιος, λέει.
0: Ακριβώς, ότι όχι μόνο δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο θέμα. Αφήνει πολλές εχμές ο κύριος Αβραμόπουλος
1: για
0: την όλη διαδικασία. Αφήνει εχμές για την προσπάθεια, όπως λέει ο ίδιος, επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και την εμπλοκή του ονόματός του. Κάνει λόγο για βάσιμες αναφορές, μιλά για διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών, για αυθαίρετη, απαράδεκτη, όπως λέει, ύποπτη και διαδικασία, και θα την αντιμετωπίσει με κάθε νόμιμο τρόπο.
1: Να πούμε ότι
0: πρέπει
1: είχε,
0: να σου πω ότι από το
1: συγγνώμη, ναι, ότι είχε από την είχε παραιτηθεί και είχε ζητήσει να αφαιρεθεί και το όνομά του,
0: ναι,
1: από την ιστοσελίδα, όπως και κι άλλες, κι άλλοι που μετήχαν στην επιτροπή. Επικαλείται η πλευρά Αβραμόπουλου και κάποια έγγραφα για να δείξει ότι είχε την άδεια της συγκεκριμένης Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γραφείου της Ursula von der Leyen για να συμμετάσχει στην ΜΚΟ του Παντσέρι ως πρώην Επίτροπης. Πράγματι, από τα έγγραφα προκύπτει αυτό. Λοιπόν, τώρα είναι ένα θέμα για ποιο λόγο. Χθες τα βελγικά, επειδή έκανα μια βόλτα, δεν έγραφαν τίποτα μέχρι γύρω στους 8, αν.
0: Εντάξει, είναι
1: νωρίς.
0: Πρώτον, είναι νωρίς, και δεύτερον, χθες, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά.
1: Τότε γράφανε ότι, πάρα πολύ για το,
0: ναι,
1: κατάργημα.
0: Αλλά είναι και διαφορετική νοοτροπία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Είχαν ασχοληθεί πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση που δεν γράφουν, γι' αυτό το λέω. Συγκεκριμένα μέσα δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση που δεν γράφουν. Αλλά σου λέω, μήπως καθυστέρησαν. Θα κάνω μια αναζήτηση σήμερα.
0: Ναι. Για να δούμε πάντως πώς θα κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, για να δώσουμε και να πάμε και ένα βήμα παραπάνω, από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν προσπαθήσαμε για να εκμεύσουμε το οτιδήποτε, παρέμπεμπαν ασφαλώς σε δηλώσεις και στην πλευρά του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, με ό,τι. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας, εμείς απλά καταθέτουμε τα ευρήματα του ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση. Θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, ναι, το συγκεκριμένο θέμα. Για να δούμε, για να δούμε.
1: Έχει γράψει, Λεσουάρ. Εντάξει, θα το δω μετά. Έχει γράψει, Λεσουάρ, ναι. Ναι, ουσιαστικά ένα χρονικό κάνει, θα το κοιτάξω μετά. Έχει γράψει, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Χθες το βράδυ.
0: Καλημέρα στον Λευτέρη. Τσουνάμι, λέει Στεφανία, καλημέρα. Γράφεις αφιέρωση, αυτό είναι, Λευτέρη μου, τραγούδι, παύλα, αφιέρωση στην Στεφανία, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Τι έγινε?
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: Πάολα, λέει, αυτά μου είπε ο Θεός.
1: Α, τραγούδι είναι αυτό μάλλον.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν,
0: και η Πάολα προφανώς είναι τραγουδίστρια.
1: Τι, η Πάολα είναι τραγουδίστρια σίγουρα. Mm. Λοιπόν, ξέρω ποιο τραγούδι είναι.
0: Α,
1: ωραία. Σήμερα τρίτη.
0: Άρα το αφιερώνει σε σένα.
1: Γιατί να μην το αφιερώνει άνθρωπος. Mm. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου, σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμάται μνήμη των Αγίου Αριστοκλέου, πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος και Αγίας Λωλίας Μάρτυρος. Οπότε γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Αγρυπίνα, Λούλου, Λούλα, Λούλης.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Να πούμε ότι διανύουμε ήδη την 174η ημέρα του έτους. Πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα.
1: Έλα βρε Παπαδάκη, δεν έχουμε πάει ακόμα διακοπές, πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, για να φτάσουμε προς το τέλος του έτους. Μπας και φύγει το 2026 και πάρει και τον τράμπαζι.
1: Ναι.
0: Εννοώ να τον πάρει, καταλαβαίνετε, να μην είναι πλέον. Γιατί ο 47ος μας τα έχει κάνει. Μην πω τώρα τι. Καλημέρα μας στέλνει η κυρία Δρακάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Δρακάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό ημερολόγιο, πρέπει να σου πω. Και αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι είναι η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
1: Τι σου έχει κάνει εντύπωση?
0: Είναι σήμερα η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι ωραίο, είδες τα Ηνωμένα Έθνη γενικότερα. Δεν ασχολούνται βέβαια με τα σοβαρά πράγματα, αλλά εντάξει. Έχουν αφήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και Σουλατσάρη. Είχε ενημέρωση, είχε συζήτηση, λέει, με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Και εκεί είπε διάφορα πραγματάκια. Πάλι αφήνει τις εκμές του ο Τραμπ. Πάντως το πράγμα φαίνεται να πηγαίνει κάπως καλά. Αλλά να μην είμαστε και 100% σίγουροι, γιατί με αυτόν τον τύπο μπορεί να του γυρίσει ανάποδα το μάτι και να
1: καλά στα υπόλοιπα. Γιατί υπάρχει ένα θεματάκι, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι...
0: Θεματάκια υπάρχουν πολλά.
1: Όχι, υπάρχει ένα βασικό θεματάκι, ότι οι Ιρανοί και ο Γκαλιμπάφ και τώρα άλλος ένας, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ποιος από όλους είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γκαλιμπάφ είναι επικεφαλής διαπραγματευτής. Λοιπόν, είπε ότι ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται την θαλάσσια αυτή οδό. Και είπε μάλιστα όλος ο κόσμος πρέπει να το ξέρει, ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούς δεν θα είναι αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο. Επίσης και θα τελούν ξεκάθαρα υπό ειρηνική διαχείριση. Τι σημαίνει τώρα αυτό, δεν ξέρω.
0: Τι σημαίνει, παιδί μου? Αυτοί έχουν στο μυαλό τους ότι κάθε πλοίο που περνάει θα πληρώνει.
1: Ναι, στο λέω. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει, λέει το Ιράν, αυτό το πράγμα.
0: Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι απέτυχε πλήρως ο Τραμπ, δηλαδή, ένα πράγμα.
1: Ένα πράγμα, ναι. Όση αισιοδοξία και αν υπάρχει. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπω ότι από την πλευρά του Ιράν λένε ότι δεν έχει συζητηθεί το πυρηνικό.
0: Ναι. Ο Τραμπ από τη δική του πλευρά λέει ότι είναι πλέον συμφωνημένο.
1: Βεβαίως,
0: ότι δεν
1: λέει.
0: Πρόκειται να έχουν ποτέ πυρηνικά.
1: Αυτό λέει. Αλλά από το Ιράν λέει αυτό το πράγμα. Ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Να το πω αλλιώς. Κάτι συζητήθηκε. Δεν υπάρχει δέσμευση από την πλευρά του Ιράν για το θέμα των πυρηνικών. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί ο Τραμπ, όπως λέγαμε και χθες, και αναγκαστικά και οι δύο πλευρές, ουσιαστικά έχει, πώς να σου το πω, εξαπολύει απειλές, άρα με ένας από τους όρους παραβιάζεται από την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα σταματήσω να το λέω, ένας από τους όρους αυτού του Μνημονίου Κατανόησης Προκαταρχικής Συμφωνίας που έχει υπογραφεί, έχει παραβιαστεί day one.
0: Είναι ακριβώς όπως το λες.
1: Οπότε ούτως ή άλλως υπάρχει μια αισιοδοξία μεν, αλλά μιλάμε για πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι το Ισραήλ λέει ότι ο στρατός της χώρας δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο Νότιο Λίβανο και θα κατεδαφίσει τις υποδομές της Χιζμπολάχ. Άρα
0: πάει πάρα πολύ καλά η όλη ιστορία. Σου. Πάει υπερβολικά καλά.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για 2 μήνες. Αυτό είναι μια νίκη προφανώς της Τεχεράνης, μια υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Και ο Τραμπ, όταν λέμε ότι απειλεί, λέει ότι ναι, okay, τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, αλλά προειδοποιεί, όχι όπως προχθές που πήγαν να την αυτούν στον αέρα συνομιλία στην Ελβετία. Αλλά προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Τώρα η προειδοποίηση ότι δεν θα βρούνε χώρα για να γυρίσουν πίσω οι διαπραγματευτές, δεν τη λες και ιδιαίτερα κομψή.
1: Εντάξει. Πιο προχθές δεν είναι. Δεν είπα ότι ήταν κομψή εγώ. Είπα ότι δεν είμαι.
0: Δεν τη λες και ιδιαίτερα κομψή.
1: Ήταν έμεση.
0: Δηλαδή, ποιος να κατηγορήσει τους Ιρανούς που σηκωθήκανε και φύγανε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Ναι, λέω, ήταν έμεση, ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλημέρα Γιάννη. Τις παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αναφέρεται στο θηρορό των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης. Μέχρι εκεί θα μείνω όσον αφορά στο μήνυμά σου για ευνόητους λόγους. Ο Δημήτρης, ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, το ενδιαφέρον σας για την υπόθεση που εμπλέκεται το όνομα του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Ναι, δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι ξέρουμε και πάρα πολλά. Είναι όμως, είναι όμως κάτι το περίεργο, όχι με τη λογική περίεργο γιατί ανοίγει τόσα χρόνια μετά. Είναι περίεργο γιατί ανοίγει τόσα χρόνια μετά. Θέλουμε να μάθουμε γιατί.
0: Ναι, και είναι από τα ερωτήματα τα οποία θέτει και ο ίδιος.
1: Ναι, ναι,
0: ο
1: αλλά δεν μπορεί τώρα οι βελγικές αρχές για κάποιο λόγο ανοίγουν την υπόθεση.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Έχουν βρει καινούργια στοιχεία. Οφείλουν τα καινούργια στοιχεία να τα καταθέσουν. Ξέρεις, φάνηκε τελικά ότι από την υπόθεση τη συγκεκριμένη και με τον τρόπο που χειρίστηκαν και την κυρία Καϊλή, δεν φάνηκε ότι είχαν κάνει και την καλύτερη δουλειά του κόσμου οι βελγικές αρχές. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά.
1: Υπογράφει το Πολίτικο.
0: Ναι.
1: Ένας λέει, κάτσε να σου πω, έχει θέμα για τον για τη σύλληψη Αβραμόπουλου. Για τη σύλληψη, λόγω, για το ένταλμα σύλληψη Αβραμόπουλου. Και λέει ότι ο πρώην επίτροπος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με, με τα εισοδήματα που έλαβε από μια μη κυβερνητική οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου. Γράφει μεταξύ άλλων το Πολίτικο στο θέμα του. Κάλεσα, λέει, ο βελγικές αρχές κάλεσαν, λέει, τον πρώην επίτροπο να καταθέσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο, αλλά δεν εμφανίστηκε, λέει ένας άλλος. Προκύπτει κάτι τέτοιο?
0: Όχι, από το ρεπορτάζ τουλάχιστον δεν προκύπτει.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε και από τις, από τις Βρυξέλλες με όσους μίλησα δεν μου ανέφεραν κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να έχει αποκλειστικές πληροφορίες στο Πολίτικο.
1: Ναι, προέκυπτε κάτι τέτοιο. Μου κάνει και εμένα εντύπωση.
0: Τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Υποτίθεται ότι του ζήτησαν πριν από πόσο καιρό, λέει το Πολίτικο, ότι του ζήτησαν τον κύριο Αβραμόπουλο να παραστεί.
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Πριν από ένα χρόνο και μέσα σε αυτό το χρόνο δεν έκαναν απολύτως τίποτα οι βελγικές αρχές.
1: Πάντως αυτό λέει.
0: Ναι, αλλά έχει λογική τώρα αυτό το
1: δεν
0: πράγμα.
1: Αυτό σε ρώτησε. Αν έβγαζε λογική, θα σε ρώταγα κιόλα. Δεν θα σε ρώταγα. Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν έχει λογική.
1: Λοιπόν.
0: Και επαναλαμβάνω, γιατί το είπα, αλλά το περάσαμε στον Τούκου, ότι και με την υπόθεση τη κυρία Καϊλή. Φάνηκε με την εμπλοκή της κυρίας Καϊλή ότι οι βελγικές αρχές δεν έκαναν και την καλύτερη δουλειά του κόσμου.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε. Εκεί λοιπόν κάπου πρέπει να το κοιτάξουν. Γιατί ναι, μεν έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι οι άλλοι τα κάνουν πάντα καλύτερα από εμάς, αλλά στη συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται ότι ούτε έχουν χτυπήσει τα μεγάλα ψάρια.
1: Έχουν από... Συγγνώμη,
0: ούτε τίποτα.
1: Και στην, ο Παντσέρη, η Καϊλή και ο σύζυγός της, ναι, ο Τζόρτζι, που είχαν συλληφθεί, δεν έχουν αποφυλακιστεί όλοι.
0: Όλοι τους.
1: Ένα αναμονή της δίκης, βέβαια.
0: Μισό λεπτάκι. Ναι, όλος αυτός ο ντόρος όμως, ο οποίος έγινε και με τον τρόπο που έγινε και με τον τρόπο που έσυραν στη φυλακή μία ευρωβουλευτή.
1: Καλά.
0: Δεν έγινε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο τέλος ακούστηκαν τελείως διαφορετικά πράγματα. Και περιμένουμε τη δίκη, έτσι, στην οποία δίκη, για να δούμε τι θα βγάλει. Τι θα βγάλει ο καθένας από το δικό του καπέλο.
1: Ναι, να δούμε τι.
0: Αλλά όταν φτάνει στο σημείο να θέλει να πιάσει.
1: Εσύ, αν είχαν βρει αυτά στο σπίτι, δεν θυμάσαι τι είχαν βρει. Δηλαδή,
0: ναι, θυμάμαι. Μένει να το αποδείξουν κιόλα στο δικαστήριο ότι αυτά τα χρήματα ήταν από τη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Μένει να το αποδείξουν. Αλλά ούτε βλέπω να ψιλοϊδρώνει.
1: Όχι, το λέω επειδή λες είχαν σύρει. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει και αυτό θα το δείξει η δικαιοσύνη. Αλλά η βελγική. Αλλά το ότι έχουν σύρει τον έναν και τον άλλον δεν είναι. Φαντάζομαι και στο Βέλγιο αντιμετωπίζουν, όπως και σε άλλες χώρες, όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι, δεν, να υπάρχουν όμως και στοιχεία. Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι τη δίκη. Διότι βλέπω όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο Qatar Gate, όπως έχει ονομαστεί, να τα βάζουν να τα βάζουν με τις βελγικές αρχές και να αρχίσουν να γίνονται και διάφορες
1: δημιουργίες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο.

0: Μπαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 4 παιδιά σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν στη Νότια Ιεμένη όταν εξεράγησαν πυρομαχικά υπολείμματα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

0: Για να δεις ποια είναι η διαφορά μας.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Κυρία εγώ.
1: Ναι.
2: Βλέπεις.
0: Κυρία. Αν δεν πει ο κύριος ο στόχος.
1: Τώρα με συγχωρείς. Θες να το συζητήσουμε σοβαρά?
0: Όχι.
1: Δεν ξαναδιαβάζεις το πολιτικό?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν θα διαβάσω το πολιτικό. Δεν έχω πει τι καιρό θα κάνει καταρχάς.
1: Να πεις τι καιρό θα
0: κάνει. Που ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ από το πολιτικό μπορεί.
1: Όχι, μπορεί. Εγώ ψηφίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο.
0: Γιατί? Και το τι γράφει το πολιτικό είναι. Έχει πολύ καλό ρεπορτάζ.
1: Το μίση είναι ενημέρωση.
0: Λοιπόν,
1: το μίση είναι ενημέρωση.
0: Κάτσε ρε, έχει πολύ καλό ρεπορτάζ τη Βρυξέλλε.
1: Το μίση είναι ενημέρωση. Αυτό λέω. Είπα κάτι διαφορετικό. Το μίση είναι ενημέρωση. Θυμήθηκε κιόλα. Ναι, θυμήθηκε κιόλα. Κοίτα. Εγώ δεν αντέχω γενικότερα όταν πρόκειται για θέμα επικαιρότητα, ειδησιογραφία. Δεν μπορώ τη σάλτσα.
0: Ναι.
1: Η σάλτσα είναι κάτι το οποίο με εκνευρίζει.
0: Λες εσύ για τη σάλτσα?
1: Ναι, με εκνευρίζει η σάλτσα.
2: Κάθε πρωί βάζεις όλες τις σως μαζί, 6 και 10.
1: Ναι. Πάνω σε κομμάτι της επικαιρότητας.
0: Όχι, στην επικαιρότητα, okay. Αλλά όχι πάνω σε κομμάτι.
1: Το να κάνουμε παραδείγματος χάρη.
0: Όχι, πάνω σε κομμάτι. Δεν το είπε σωστά, συγγνώμη που σε διακόπτω. Βάζεις τη σάλτσα, όχι πάνω σε κομμάτι της είδησης.
1: Όχι, μπράβο.
0: Ναι, επικαιρότητα όλα είναι.
1: Σωστό, συμφωνώ. Η είδηση είναι είδηση. Χωρίς σάλτσα.

0: καθόλου τίποτα. Λέβαια. Τώρα, το να κάνουμε το σχόλιο παραπάνω ή να πούμε και μία μπιπ παραπάνω, νομίζω ότι όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα. Το διατηρούμε και εμείς που είμαστε πίσω από αυτό το μικρόφωνο.
1: Τώρα θα κάνεις ένα σχόλιο για τον καιρό, περίμενε. Ναι, γενικά έτριος θα είναι λοιπόν ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοπηρετικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ στα βορειοπηρετικά θα είναι και περιορισμένα σε κάποιες περιοχές η ορατότητα. Άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες δευτείς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα νησιά του Ιωνίου, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά Επιρωτικά τους 35 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τώρα στην Αττική έθριος ο καιρός. Από 23 έως 33 βαθμούς στα ανατολικά και στα, η θερμοκρασία και στα ανατολικά έως 31. Και Θεσσαλονίκη 21 με έως 33. Η θερμοκρασία, λίγες νεφώσεις θα έχει το μεσημεράκι και ίσως τα γύρω ορεινά σημειωθούν τοπική όβρη. Παιδιά, γύρω στη Θεσσαλονίκη είναι copy-paste ένα μήνα εδώ μεταξύ.
0: Είναι σταθερή. Τι θέλω να κάνω, είναι σταθερή. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι, στη Θεσσαλονίκη κρατάνε.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση η ζακέτα να μην πάρεις.
1: Σωστά. Μην πάρεις ζακέτα.
0: Μην πάρεις ούτε ομπρέλα.
1: Μην πάρεις ούτε ομπρέλα, ούτε ομπρέλα.
0: Ένα μαγιουδάκι ποτέ δεν ξέρεις. Που θα βρεθείς για να ρίξεις μια βουτίτσα.
1: Ωραία.
0: Παρ' όλα τα αυτά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι η θάλασσα τέλη Ιουνίου εξακολουθεί, παραμένει λίγο τι κρύα.
1: Δεν ξέρω, δεν την έχω επισκεφτεί.
0: Δεν την έχεις επισκεφτεί.
1: Να βουτήξω ούτε το δαχτυλάκι μου, οπότε δεν ξέρω αν είναι κρύα.
0: Αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Τι να πω, εκτός και αν.
1: Δεν θέλω να εκφέρω άποψη.
0: Η συγκεκριμένη
1: θάλασσα. Ένας χαμός γίνεται και στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Πάει ο Κυριστάρμερ.
1: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο βεβαίως ότι πάει ο Κυριστάρμερ. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση τις τελευταίες μέρες και υπό αυτή την τεράστια πίεση ανακοίνωσε για την παραίτησή του. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός.
0: Από τον Brexit.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια από τον Brexit.
0: Από τον Brexit
1: και μετά.
0: Καλά τους πήγε.
1: Μην το συζητάς. Αλλά ήταν πολύ αναμενόμενο από ό,τι φαίνεται όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και τα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, μην ξεχνάμε για τους εργατικούς, είχαν προκαλέσει κύμα παραιτήσεων το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, βέβαια τα προβλήματα δεν είχαν ξεκινήσει τότε. Αλλά ένα μεγάλο αγκάθι νομίζω για τον Στάρμερ ήταν ενέργεια, οικονομία και κυρίως η μετανάστευση.
0: Ναι. Και έχουμε γενικότερα, είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτος πρωθυπουργός των εργατικών.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται και η μεγάλη κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία και για τους εργατικούς και για τους συντηρητικούς, φαίνεται ότι ο Φάρατζ δημοσκοπικά έχει πάρει κεφάλι. Φαίνεται επίσης ότι στην κοινή γνώμη επικρατεί μία έτσι ατμόσφαιρα ότι έχουν μετανιώσει οι Βρετανοί πολίτες που ψήφισαν υπέρ του Brexit. Και την ίδια ώρα προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο Φάρατζ, ο οποίος ήταν υπέρμαχος του Brexit.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ό,τι να είναι ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Εάν τελικά γίνουν εκλογές και αν τελικά τις κερδίσει ο Φάρατζ, εγώ βλέπω μια πολύ ωραία πιρουέτα να κάνει ο Φάρατζ.
1: Θα μπορούσε.
0: Όσον αφορά στο θέμα του Brexit. Και...
1: Διάβαζα τα στοιχεία για το κόστο ζωής για τον πληθωρισμό. Που έλεγε ότι είναι από 2,2 σε 3,8 τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης. Και λέει παρά της τον πόλεμο, υποχώρησε λέει ξανά στο 2,8, δηλαδή είναι πάνω από τον στόχο που είχαν, αλλά χαμηλότερο από εκείνο που πολλοί προέβλεπαν μετά τον πόλεμο του στην Ανατολή.
0: Ναι.
1: Ο Στάρμερ είχε δεσμευτεί επίσης ότι θα έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία στην G7 μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, αλλά βέβαια παρέμεινε η οικονομική ανάπτυξη του ΗΠΑ χαμηλά στο 1% το 25, αλλά δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει η αλήθεια οικονομικές δυσκολίες και τα στοιχεία έδειχναν που διάβαζα στα ξένα μέσα ότι ξεπερνά αρκετές χώρες της G7 και καταγράφοντας δεύτερη ταχύτητα ανάπτυξη αυτήν την ομάδα μέσα τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, τώρα ποιος θα είναι το φαβορί.
0: Το...
1: Ο πιθανός διάδοχος είναι ο Άντι Μπέρναμ.
0: Είναι ο Μπέρναμ ο οποίος φαίνεται ότι θα αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ. Γενικότερα και στην Βουλή των Λόρδων εκεί γίνεται ένας πανικός. Δεν ξέρω πότε θα πάνε σε εκλογές τελικά εκεί στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Τώρα υποτίθεται δεν θα έχει διαδρομή. Αλλά... Υποτίθεται τώρα ότι θα ανακοινώσουν βέβαια σύντομα το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά υποτίθεται ότι η διαδικασία για τη διαδοχή με τις υποψηφιότητες θα ανοίξει 9 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί στις 16. Και αυτό σημαίνει απλώς ότι θα ξανανοίξει η Βρετανική Βουλή μετά τις διακοπές το καλοκαίρι. Οι εργατικοί θα έχουν νέα ηγεσία. Οι άλλοι ζητούν εκλογές.
0: Ναι, σωστό.
1: Τώρα σωστό. Δεν ξέρω. Εκείνος λέει ότι θα είναι. Θα υπάρχει ομαλή μετάβαση πάντως.
0: Ο Λάμπρος μας στέλνει μια καλημέρα από την Άφακτο. Να στείλουμε και εμείς τις καλημέρες μας στην Άφακτο, στην πανέμορφη εκεί την Άφακτο. Τι ωραία. Είναι ωραία, είναι ωραία εκδρομή για το Σαββατοκύριακο.
1: Είναι πολύ ωραία στην Άφακτο. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι καταπληκτικά. Και ο Κώστας λέει: επιτρέπεται οι ευρωβουλευτές να αμείβονται και από αλλού εκτός από την Ευρωβουλή. Τώρα βρε Κώστα μου, το αν υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι, έχω την εντύπωση ότι, αλλά είναι τόσα τα χρήματα τα οποία παίρνουν, γιατί να μην βγουν και από αλλού.
1: Εκτός το λέει για την Επιτροπή, γι' αυτό το λέει, για τη ΜΚΙ, συγγνώμη, το λέει για τη ΜΚΙΟ.
0: Για την μη κυβερνητική οργάνωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν ευρωβουλευτής τότε ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν ήταν ευρωβουλευτής. Είχε φύγει από επίτροπος, δεν είχε κάποια σχέση με την Ευρωβουλή πλέον, ενεργή σχέση ο κύριος Αβραμόπουλος. Απλά μέσα στη μη κυβερνητική, στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση κλήθηκαν διάφορες προσωπικότητες που έχουν περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου, ξέρετε τώρα, να δοθεί μεγαλύτερο κύρος στη μη κυβερνητική οργάνωση τη συγκεκριμένη. Ναι. Λοιπόν, τώρα το τι σκοπούς είχε ή οτιδήποτε. Κυρία Μαρία, διαβάζω με προσοχή το μηνυματάκι σας. Δεν είναι έτσι τώρα αυτό το οποίο λέτε. Ασφαλώς και εάν υπάρχει ζήτημα, θα πρέπει η δικαιοσύνη να αποφανθεί. Είτε αυτή είναι η βελγική δικαιοσύνη, είτε η ελληνική, είτε οποιαδήποτε άλλη δικαιοσύνη. Η λειτουργία της δικαιοσύνης οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι τα πάντα να γίνονται με σωστό τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια πραγματάκια δεν έχουν γίνει σωστά. Και δεν το λέμε εμείς. Το έχουν πει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έχουν πει και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Γενικότερα υπάρχει μια περίεργη περιραίους ατμόσφαιρα. Ας αφήσουμε να δούμε στο τέλος της ημέρας τι θα συμβεί.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, δεν ξέρω αν το είπες νωρίτερα.
0: Για ποιο λες απ' όλα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης και πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Σωστά.
0: Φοβερό.
1: Ναι. Δεν το θυμόμουν ότι γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης. Θυμόμουν τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια. Ο Ανδρέας, όπως ακόμα και σήμερα τον αποκαλούν, ένας πολιτικός ο οποίος αδιαφυσβήτητα με τον ένα με τον άλλο τρόπο κατάφερε να βάλει το στίγμα του στη χώρα, να το αφήσει για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν χαρισματικός ηγέτης, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν ένα πολιτικό φαινόμενο και όχι μόνο για τους φίλους, αλλά για όλους, ακόμα και για αυτούς που τον χαρακτήριζαν λαϊκιστή και λαοπλάνο, τους εχθρούς του. Πολιτικό φαινόμενο παρέμενε.
0: Μέχρι σήμερα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ορκισμένοι αντίπαλοι του πάντα αναγνώριζαν την αξία του και εξακολουθεί να την αναγνωρίζουν. Επίσης είναι ενδεχομένως το μόνο πρόσωπο που ακόμα και σήμερα, παρότι δεν βρίσκεται στη ζωή, μπορεί να ενώσει το Πασόκ, κατά τη γνώμη
0: μου. Ναι. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν στην ηγεσία του σημερινή, στη σημερινή ηγεσία, η σημερινή ηγεσία του Πασόκ, με μία εκδήλωση στο Καλέτζι, όπου θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ασφαλώς, γίνεται το οργανώνει το επίσημο Πασόκ στο Καλέτζι, στη γενέτειρα του Ανδρέα Παπανδρέου και της οικογένειας Παπανδρέου, όχι μόνο του Ανδρέα. Θα μιλήσει και ο ιός και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και γενικότερα υπάρχει ένα κάλεσμα. Τι είναι, παιδί μου, τι είναι.
1: Το κινητό μου, φυσικά, από έξω καταλαβαίνεις.
0: Και γενικότερα. Ναι, και
1: το έχω 10 λεπτά μακριά μου.
0: Μα, καταπληκτικά. Και γενικότερα υπάρχει ένα κάλεσμα σε όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία να βρεθεί στο Καλέτζι. Είναι μια ευκαιρία. Ενδεχομένως εκεί στο Πασόκ να ενωθούν, να το δουν διαφορετικά. Ρώτησα εγώ εάν θα πάει ο κύριος Δούκας.
1: Ναι.
0: Και μου είπανε. Εμείς έχουμε, λέει, κάνει ένα. Είναι ανοιχτό κάλεσμα, λέει. Τι, στον κύριο Δούκα να στείλουμε πρόσκληση ονομαστική. Λέω, ρε παιδιά, επειδή αυτός είναι η ισοκομματική αντιπολίτευση γενικότερα και όλο μιλάει ή οτιδήποτε. Και μου λένε, ρώτα τον κύριο Δούκα. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει γενικότερα μια δυστοκία στα τηλέφωνα στην, στον Δήμο Αθηναίων. Δεν ξέρω. Κάτι εκεί στην πλατεία Κοτζιά δεν απαντάνε, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί. Εγώ θα το πω, δεν. Εδώ τα έχουμε πει για άλλους και άλλους που.
1: Δεν έχω την δεν ίδια εικόνα.
0: Να, ναι, σε σένα ναι. Απαντάνε. Υπάρχει ψυχρασία. Εγώ έχω αυτό. δεν, γιατί. Δηλαδή. Τι να πω. Δεν έχω πει κιόλας πράγματα όπως είπε ο κύριος Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Που τάσουρε στον κύριο Δούκα. Να ασχοληθεί λίγο με το Δήμο Αθηναίων, λέει. Πώς τον είπε, περίμενε μισό λεπτάκι. Γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καθόμουν και τον άκουγα τον κύριο Κερίδη. Ναι, μισό λεπτάκι τώρα γιατί θέλω να είμαι ακριβής σε αυτά τα οποία. Λοιπόν,
1: ήταν στον Αντένα.
0: Α, ναι, τον είπε. Ναι. Αποτυχημένο. Πολιτικό περιθώριο. Ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Mm-hmm.
1: Τώρα, πού του ήρθε τώρα του κύριου Κερίδη.
0: Ρωτήθηκε ή από μόνος του.
1: Όχι, καταρχάς δεν ήταν μόνος στον Αντένα. Είχε κάνει και δηλώσεις στο Action πριν.
0: Ναι.
1: Και είπε πάνω κάτι παρόμοιο. Ότι είχε βάλει ένα αποτυχημένο δήμαρχο στην Αθήνα που σένεται πίσω από την ουρά του και ότι δεν απαξιώνω την ψύχο του κόσμου, αλλά το δήμαρχο και το έργο του. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Πάντως ο κύριος Δούκας απάντησε εκεί ότι ο κύριος Κερίδης. Είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία γιατί όσοι διαφωνούμε αυτό, πολιτικά να, μαζί του είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα και έκανε λόγο για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
0: Ορίστε ας πούμε.
1: Ορίστε.
0: Κάνει μία δήλωση, μία τοποθέτηση. Ναι. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ζητήσει εξηγήσεις δηλαδή, για το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει διατεταγμένη υπηρεσία.
1: Ναι, τι σημαίνει. Κάτσε ρε εσύ, μισό λεπτάκι. Βρίζει. Εξαπολύπειρα για να μην χρησιμοποιώ λέξη. Και επιτίθεται ένας άνθρωπος έναν άλλο και δεν θα απαντήσει ο Δούκας.
0: Δεν σου πάει να μην απαντήσει, αλλά τι σημαίνει. Ναι, ωραία, να απαντήσει. Μιλάει για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
1: Ναι.
0: Για ακραίους χαρακτηρισμούς.
1: Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μπορεί ο Δούκας να έχει πολιτική άποψη.
0: Αυτό λέω εγώ. Άλλο εγώ ρωτάω.
1: Ναι.
0: Το διατεταγμένη υπηρεσία σημαίνει ότι κάποιος έχει βάλει τον κύριο Κερίδη να επιτίθεται. Τον κύριο Δούκα. Γιατί λοιπόν αυτούς που θεωρεί ο κύριος Δούκας ότι έχουν βάλει τον κύριο Κερίδη να του επιτίθεται, δεν τους κατονομάζει.
1: Ναι,
0: αυτό δεν σημαίνει διατεταγμένη υπηρεσία.
1: Αυτό
0: λοιπόν έπαιρνα τηλέφωνο για να μάθω. Από ποιον είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία ο κύριος Κερίδης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το μάθα ποτέ. Δεν παίρνει ένα τηλέφωνο σε ένα
1: που σου θα μάθω εγώ, παιδί μου. Μην ανησυχείς. Θα ρωτήσω εγώ.
0: Ρώτη.
1: Εντάξει.
2: FM. Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε. Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα το διακόψω το τραγούδι αυτό το ωραίο.
1: Όχι για να μην λες ότι τα διακόπτω εγώ.
0: Δεν ξέρω, ο Πρανίδης μόνος του μου έδωσε το μεταξύ. Δεν ξέρω γιατί, δεν του άρεσε.
1: Δεν του άρεσε το τραγούδι που έβαλε.
0: Θα το έχει ακούσει πολλές φορές πιστεύω.
1: Λοιπόν,
0: Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα, καλά άκουσες. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Ο Λεωνάρδος μας στέλνει μια χαρούμενη καλημέρα. Συγκρατημένη λέει, σε νιώθω Στεφανία. Καλή εκπομπή.
0: Καλά τα λες.
1: Μας τρολάρει και ο Λεωνάρδος, κατάλαβες. Αυτά είναι. Ο Παράσχος, καλημέρα ρε Παράσχο, ο αγρότης μας. Καλημέρα λέει, σας αφιερώνω το τραγούδι Σουραστέιο Σουραγκόου. Σαν το λαμπύρισμα της αυγής πάνω στους νεαρούς βλαστούς δεν έχει.
0: Έτσι.
1: Και στέλνει και ανάλογη φωτογραφία. Αυτά όλα πρέπει κάποια στιγμή να τα πάρεις, να τα κάνεις ένα ποτπουρί.
0: Ναι. Θα τα στείλω στο Παρδάλι που έχει ξεκινήσει αυτή τη δουλειά.
1: Α, τι έχει ξεκινήσει, δεν έχω πάρει
0: ειδήσει. Όχι, έχει κάνει τις φωτογραφίες, κάνει ένα αλέκομα.
1: Ναι. Μπράβο. Πολύ καλά. Πολύ καλά κάνει.
0: Μια που λέγαμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου νωρίτερα, εσύ δεν πρόλαβα να δω και θέλω να τη δω. Έχει μια συνέντευξη. Στην ΕΡΤ, ο εγγονός του.
1: Ο εγγονός.
0: Ναι. Δεν πρόλαβα να τη δω. Πώς είπε τίποτα ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, εγγονός του Ανδρέα. Είναι όλο και κάτι ενδιαφέρον θα έχει πει.
0: Όχι, το λέω ότι μήπως. Μήπως αφήνει έτσι, λες να εμπλακεί με πολιτική, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ειλικρινά τώρα.
0: Όχι, γι' αυτό το.
1: Αυτομάτως, τι θες να πεις.
0: Καλά, δεν μπορείς να μην το σκεφτείς αυτό.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα.
0: Αλλά
1: πρώτη
0: όντως
1: φορά ξανασυμβαίνει.
0: Δεν φτιάχνεται, λέει ο πολιτικός, μέσα από στούντιο ή σε αλγόριθμους. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Έχεις πάντως.
0: Απαντάει. Δεν έχω σκεφτεί. Δεν τον ρωτάει ο συνάδελφος Απόστολος Μαγκυριάδης. Εσύ προσωπικά έχεις σκεφτεί ποτέ τώρα αυτό στην πολιτική? Δεν έχω σκεφτεί, λες, σε πολιτική. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει από το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Επειδή με λένε, επειδή έχω αυτό το όνομα. Και κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε με αυτή την έννοια να πολιτεύεται. Όλοι μας έχουμε χρέος στη χώρα και όλοι μας είμαστε Έλληνες.
1: Το φτιάχνουμε το αφήγημα σιγά-σιγά.
0: Εντάξει.
1: Το φτιάχνουμε. Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω μέχρι που θα φτάσει όλη η ιστορία.
0: Έχει κι άλλο, απαντάει και συνέχεια. Του το έχει αφήνει λίγο θολό, του λέει. Με το αποκλεί.
1: Επειδή μας ρωτάτε, ναι, γύρω στις 8 παρα 20 θα έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ασφαλώς όταν συνομιλήσαμε μαζί του και ζητήσαμε εγώ και η Στεφανία τη συνδρομή του κύριου Γεωργιάδη και για θέματα τα οποία αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επειδή έχουν ακουστεί κάποια πραγματάκια λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε, αλλά και για τα πολιτικά δρόμενα, διότι έχει πάρει πάνω του ο Άδωνης Γεωργιάδης μεταξύ όλων των υπολείπων και το θέμα αυτό το οποίο αφορά στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Εχθές έκανε και άλλες παρεμβάσεις και ήταν πολύ θερμός ο κύριος Γεωργιάδης απέναντι στον κύριο Σαμαρά.
0: Γέφυρα λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Γέφυρα,
1: γεφυράκι, γεφυρούλι.
0: Να μας δώσει λίγο το παρασκήνιο της συζήτησης με τον κύριο Κασελάκη.
1: Ασφαλώς, μα θα το ρωτήσουμε. Ενδιάμεσα, επειδή έσκασε και η ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο, ασφαλώς θα το ρωτήσουμε και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Οπότε μην ανησυχείτε γιατί στέλνετε μηνύματα.
0: Κατά τις 10 θα τελειώσουμε.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε. Έχουμε περιθώριο.
0: Λίγο νωρίτερα
1: Έχουμε την κατανόηση του κυρίου Σαπρανίδη, του Ιωσήφ της Αμαλίας.
0: Εντάξει, λίγο νωρίτερα θα έχουμε και την κυρία Μαριζέτα Ντονοπούλου από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι ακριβώς γίνεται και εκεί, ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Τετάρτη ανακοινώνουν σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ναι. Υπάρχουν και διάφορες απόψεις οι οποίες έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την φορολογία που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής από τα υπόλοιπα κόμματα και από την κυβέρνηση κυρίως. Γιατί νομίζω πια ότι η κυβέρνηση, φεύγουμε, ναι, κύριε Σαπρανίδη, ναι, βλέπει στο πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, τον βασικό πολιτικό αντίπαλο.
1: Ξεκάθαρο πλέον.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνω απλώς ότι επειδή ακόμα είναι πολύ αρχές στο κόμμα Τσίπρα, αντιλαμβάνομαι ότι λίγο θέλουν λίγο να περιμένουν, να το πω έτσι, κομψά, να κοστολογήσουν το πρόγραμμα και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες εξαγγελίες.
1: Να πάμε σε διαφημισούλες.
0: Να πάμε, Σπύρο μου.
2: FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα, μεταξύ των οποίων η άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και η διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο κατανόησης. Τα ασθενά του Ορμούς θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τόνισε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις σύγχρονες απειλές που αποκτούν υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο και Κρήτη. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο που προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. 4 παιδιά σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν στην Νότια Ιεμένη όταν εξεράγησαν πυρομαχικά υπολείμματα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Λιονέλ Μέση που έφτασε τα 18 τέρματα και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Στο ημίχρονο, Ιορδανία-Αλγερία 1-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανέμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
22: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
23: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
24: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
25: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Τρίτη λοιπόν σήμερα, 23 του μηνός. Μάλιστα, τελειώνει και ο Ιούνιος σιγά σιγά, έτσι. Για δυναμώστε και φύγαμε. Και να χάνει. Εμείς εδώ είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, με την πρώτη καλημέρα και την αφεντιά μας εδώ, με τον Πέρντο Βασιλάκη. Και μέχρι αργά το μεσημέρι με όλες τις εκπομπές, με όλους τους συνεργάτες. Για οτιδήποτε χρειάζεστε, για ενημέρωση, για την επικαιρότητα, για ειδήσεις, για οτιδήποτε χρειάζεστε, εδώ είμαστε. Ή αλλιώς επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στη Λέρο. Ιδιαίτερες καλημέρες στο Θοδωρή το φίλο. Καλημέρα Θοδωρή μου. Καλημέρα Θανάση, μόνο αυγά και ομελέτα μαζί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θεματάκια μας σιγά σιγά. Σίγουρα είδατε τι έγινε χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου αργά το βράδυ, με ένα έκτακτο περιστατικό από πτήση που πήγαινε για Άμστερνταμ από Μομπάσα, από Κένια δηλαδή. Σίγουρα είδατε στην ιστοσελίδα μου το γεγονός που συνέβη. Ενημερωθήκατε πρώτοι από εμάς, με πλήρη ρεπορτάζ, πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Μία βλάβη ουσιαστικά στον τροχό έδειξε μία ένδειξη στον πιλότο και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο δικό μας το αεροδρόμιο, εδώ στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Όλα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ, αλλά πήγαν όλα καλά χαρίς και την άμεση έτσι, επέμβαση και την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου ασφαλείας του αεροδρομίου, επειδή τύχανε να έχω εργαστεί σαν προσωπικό ασφαλείας στο αεροδρόμιο, ξέρω κάποια πράγματα, πέντε πράγματα, ήξερα πού να απευθυνθώ ακριβώς για να δω τι συμβαίνει, και έτσι ενημερωθήκαμε για την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου ασφαλείας. Και εδώ κάπου θέλω να πω ένα πολλά συγχαρητηριά και πολλά μπραβό στη βάρδια που ήταν εχθές της πυροσβεστικής υπηρεσίας του αεροδρομίου, που πραγματικά σε χρόνο τέτε, σε χρόνο ρεκόρ, είχαν ενεργοποιήσει όλο το πρωτοκόλλο, είχαν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους, αλλά και ό,τι προβλέπει έτσι, ο κανονισμός IATA για αυτές τις περιπτώσεις.

φοβερή δουλειά από τους ανθρώπους εκεί της πυροσβεστικής αεροπορίας, αλλά και από τους υπαλλήλους του αεροδρομίου. Όλα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω στο αεροσκάφος της TUI, έτσι, δεν ξέρω αν το ανέφερα πριν. Αεροσκάφος της TUI ήταν λοιπόν με πτήση από Άμστερνταμ προς Μομπάσα, έτσι, προς Άμστερνταμ.

Πάρα πολλά μπράβο λοιπόν στην πυροσβεστική υπηρεσία, το αεροδρομίο, που επειδή τι χάνει, σας είπα, να έχω εργαστεί εκεί χρόνια, ξέρω πάρα πολύ καλά, όπως και διάβασα και χθες ένα σχόλιο, τι κάνουν αυτοί εκεί και κάθονται και δεν ξέρω εγώ τι. Βρε, ακούστε που σας λέω, αχρίαστη να είναι, και όταν δεν ξέρετε να μην μιλάτε. Κάτσε την ξαναγκάπε και ηρεμήστε λιγάκι. Ηρεμήστε λίγο, γιατί δεν κάνει. Αχρίαστη να είναι. Ο αεροδιάδρομος ουσιαστικά δεν έκλεισε ποτέ, έκλεισε για πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Δεν άκοψαν κανένα δύο κύκλους από πάνω τα αεροσκαφή. Έτσι που ούτε αυτό ακριβώς έγινε, διότι υπήρχε και χρόνος προσγείωσης του επόμενου αεροσκάφους, έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε τέλη Ιουνίου πλέον, με τις πτήσεις να είναι τη μία πίσω από την άλλη. Δεν το συζητάμε αυτό. Όλα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ.

Αυτό ήταν λοιπόν το έκτακτο, έτσι, το περιστατικό που έγινε χθες αργά το βράδυ και στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Και όπως σας είπα, όλα κύλησαν όμαλα. Πάμε λιγάκι να δούμε και κάποια άλλα θεματάκια, έτσι, τα οποία πραγματικά τα ακούς και λες, τι συζητάμε, ρε παιδί μου, επιτέλους σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο.

Λοιπόν, σας είπα και εχθές, σας είπαμε μάλλον και όλοι οι συνεργάτες εδώ του σταθμού εχθές για την καταδικαστική απόφαση, έτσι, του Τόνι Μαρτίνη ως προς τις συκοφαντίες απέναντι στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου. Σας είπα και την προσωπική μου ιστορία, έτσι, με αυτό το δικαστήριο και πώς έφυγα από την όλη διαδικασία αυτή την περιέργεια. Φανταστείτε να ήμουν τώρα εγώ εκεί πέρα. Φανταστείτε λίγο να ήμουν εκεί πέρα και χωρίς να είμαστε συνεργάτες με αυτόν τον τύπο. Οι συνεργάτες του όμως, αυτοί που τον πλαισιώνουν, πόσες φορές για τους συνεργάτες του αυτούς, πόσες φορές ακούσατε από εμένα προσωπικά να λέω «Δεν φταίνε αυτοί». Πόσες φορές το ακούσατε? Πάρα πολλές φορές, είμαι σίγουρος, και σε άλλο σταθμό που εργαζόμουν πιο παλιά και τώρα. Και τι βλέπουμε ξαφνικά? Ξαφνικά, επειδή η μπάλα τελείωσε, τελείωσε η μπάλα μαζί τους, έτσι. Τελικά δεν είναι τόσο αθώα τα παιδιά, πιάσαν και κάναν και σχόλια. Αν είμαστε δημοσιογράφοι και αν έχουμε άποψη και τέτοια. Ακούστε λοιπόν λίγο, αγαπητά φιλαράκια, γιατί ξεχνάτε, πολύ εύκολα ξεχνάτε. Καμία εναφορά δεν θα δώσουμε σε κανένα καζοτενεκέ, γιατί έτσι σας έχει καταντήσει ο ίδιος αυτός ο τύπος. Έτσι σας έχει καταντήσει, δυστυχώς. Θα το πάρετε το μήνυμά σας πολύ σύντομα σε εκλογές. Για όλα τα υπόλοιπα, κάποτε κατηγορούσα το ένα στον άλλον και τώρα κάνει τα αγκαλίτσεις και φυλάκια. Το δεξί και το αριστερό χέρι λοιπόν αυτού του τύπου, έτσι, μαζευτείτε λίγο και αν θέλετε κάτι να πείτε, να το πείτε στα ίσια και σε αυτόν που πρέπει, γιατί τα μαθαίνω όλα, μου τα στέλνουν όλα, να ξέρετε. Δεν σας είχα για τόσο τενεκέδες τελικά, αλλά σας έχει καταντήσει, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε και στην κορυφαία στιγμή τη χθεσινή. Βγήκε στο σταθμό του η κυρία Καραγιάννη, μάλιστα, επικεφαλής, έτσι, περιφερειακής παράταξης, περιφερεία Νοτιού Αιγαίου. Βγήκε λοιπόν και τι μας είπε ακριβώς, για ελευθερία λόγου, για φυλάδες και τέτοια πράγματα. Άρα, τι λέει τώρα η κυρία Καραγιάννη, τι θέλει να μας πει? Ότι αμφιβάλλω για την απόφαση της δικαιοσύνης δις να καταδικάσει αυτόν τον τύπο για συκοφαντική δυσφημιστή. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, βγήκατε στον αέρα, άσε που δεν κατάλαβε κανένας γιατί βγήκατε ή τι συζητήσατε, βγήκατε στον αέρα να πείτε τι ακριβώς? Διαφωνώ με αυτήν την απόφαση και η δικαιοσύνη έτσι και η δικαιοσύνη γιουβέτσι. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι βγήκατε να καλύψετε. Υπάρχει μια επίσημη απόφαση που βγήκε δύο φορές για τον τύπο αυτόν. Δύο φορές. Καταλαβαίνω ότι είναι και κολλητός, ότι πρέπει να βγείτε εκεί. Το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη, πρέπει να καταλάβετε κι εσείς που βγαίνετε και τα λέτε αυτά. Έτσι, πρέπει να το καταλάβετε κάποια στιγμή κι εσείς. Και να αφήσετε τη δικαιοσύνη να κάνει σωστά όπως την κάνει τη δουλειά της. Προφανώς τα ψέματα και όλες οι συκοφαντίες δεν περνάνε. Το έχετε καταλάβει. Τώρα εσείς γιατί σώνει και καλά πρέπει να περάσει? Πρέπει να το κοιτάξετε αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο φίλος ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα, μα δεν έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές, οπότε ούτε τα δεξιά και αριστερά εξαπτέρυγα. Τι τραβάμε, έχουν δικαίωμα να κατέβουν, φυσικά. Να μην κατέβουν και καθόλου εκεί στο μέρος που θα γίνουν εκλογές γίνεται, γιατί τους βλέπει ο κόσμος πλέον και ανακατεύεται.

Αυτά είναι τα ωραία, τα μαγικά που συμβαίνουν και όχι απλά στον κόσμο, το μαγικό κόσμο, το social media, αλλά και, και στα μικρόφωνα και στα ραδιόφωνα. Δηλαδή βγαίνουμε και λέμε για ελευθερία του τύπου, προσέξτε, όχι καμία ελευθερία στο ψέμα. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Γιατί πρέπει να το ανοιχτούμε εμείς οι όλοι οι υπόλοιποι. Πολύ σωστά αποφάσισε η δικαιοσύνη. Καμία ελευθερία στο ψέμα. Στο λόγο, ναι. Στο λόγο, είτε είσαι είτε δεν είσαι κάποιος, άποψη και γνώμη και γλώσσα έχεις. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους. Αν είναι αλήθειες αυτά που λες, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Το έκρινε. Τι θέλετε τώρα από εδώ και πίσω? Τι ακριβώς χρειάζεστε από εδώ και πίσω? Δεν έχουμε καταλάβει πραγματικά.

0: μας ακούνε 2.500 άτομα από το ίντερνετ, λέει. 2.500 άτομα από το ίντερνετ δεν ακούνε ούτε το Sky στην Αθήνα. Σε εμάς θα τα πεις που ξέρουμε τι λες. Σε εμάς θα τα πεις αυτά.
1: Όχι, όχι.
2: Τον Αύγουστο μπορείς.
1: Όχι.
0: Καλημέρα, καλημέρα στη Βαγγελάρα μας.
1: Όχι, όχι.
2: Τον Αύγουστο μπορείς.
1: Όχι.
0: Καλημέρα, καλημέρα στη Βαγγελάρα μας. Το τεράστιο τότε ήταν ο τεράστιο μάλλον.
3: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ κύριε.

Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ένα κερασάκι θέλω να βάλω στην τούρτα. Οι φυλάδες είναι μέσα στη δημοσκόπηση. Εσένα ψάχνουμε, αδερφέ.

Καλημέρα Σπύρο, να και ποδοσφαιρόφιλη. Μέση μόνο λέει, έτσι ρε φίλε. 18 γκολ έχει στο Μουντιάλ. Αν δεν τον περάσει ο πιτσιρικάς ο Μπαπέ, νομίζω ότι είναι ο απόλυτος, έτσι. Τι Μαραντόνα, τι Πελέ. Χαίρομαι που αυτός ο άνθρωπος βγήκε από τη δικιά μου γενιά. Και είμαστε και το 80 από τα γεννητής. Θα μου πείτε, αυτός βγάζει 100 εκατομμύρια και έχετε την ίδια ηλικία, το χρόνο εννοώ. Εσύ τι βγάζεις? Δεν έχουμε τηλεόραση εδώ, λέω σας έδειχνα τι βγάζω.

Και εκεί είδα ένα σχόλιο του αγαπητού φίλου και περιφερειακού συμβούλου του κ. Ζηρούνη, του Μικέ, του φίλου μου του Μικέ, του Ζηρούνη, που κάτι έλεγε για το Πασόκ και την Κάλυμνο. Ρε Μικέ, λύσε μας μια απορία, πραγματικά λύσε μας μια απορία. Όταν τα λέτε αυτά, πραγματικά τα εννοείτε. Τέταρτο νομίζω είναι το, όχι νομίζω, τέταρτο είναι το Πασόκ στην Κάλυμνο. Θέλει μεγάλη μάχη να το καταφέρετε αυτό. Μεγάλη μάχη η δικιά σου γενιά, Μικέ. Δείτε το λίγο αυτό. Τι τραβάμε. Η ελληνική λύση έχει περάσει, Μικέ. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει εκεί στην Κάλυμνο. Είναι που δεν βαριόσαστε ορισμένοι να ασχολείστε με τα προβλήματα της Κάλυμνο. Τέταρτο είναι το Πασόκ εκεί. Μπράβο. Τέταρτο. Δεν ξέρω αν το εμπεδώνετε. Άμα σας αφήσουν, άμα σας αφήσει το ψάξιμο του ξυλολίου ή κανενός βαγονιού, εκεί από την περιοχή που ασχολείστε πολύ εντατικά. Ναι, άρα για αυτό το παλικάρι, πού είναι ο Χριστόδουλακης εξαφανισμένος? Φέρει τον είδες πουθενά εσύ, τίποτα? Όχι τίποτα. Τον έκρυψε ο Ανδρουλάκης, παντελώς μάλλον.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στο επόμενο θέμα το οποίο ήθελα έτσι λίγο να σχολιάσουμε και θέλω να αναφερθώ στο κολυμβητήριο ή άλλη σου και, και το δελτίο τύπου που είδε το φως της δημοσιότητας από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Αποστόλη Ασπράκη, που τι λέει στο δελτίο τύπου αυτό, ότι δεν δίνει ξανά, προσέξτε, ξανά το κολυμβητήριο στο Δήμο, διότι μία εικόνα χίλιες λέξεις λένε, περάστε μόνοι σας να δείτε όλα αυτά τα χρόνια που είχε παραχωρηθεί στο Δήμο της Ρόδου. Προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ, γιατί ορισμένοι είστε και παρεξηγιάριδες. Πάρα πολλά χρόνια, έτσι, πολλά χρόνια να είναι σε δημοτική ιδιοκτησία με παραχώρηση και δεν έχει αγγιχθεί πέτρα. Πετραδάκι μάλλον, όχι πέτρα, πετραδάκι. Ποιος είναι ο μόνος τρόπος να φτιαχτεί αυτό εκεί, το φανταστικό κατά τα άλλα κολυμβητήριο, που έτσι και λειτουργήσει και φτιαχτεί πραγματικά, πέρα από το ότι θα αλλάξει την εικόνα, έτσι, του μέρους εκεί πέρα, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο. Πώς θα γίνει αυτό το έργο, αν δεν έβαλε πλάτη περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό αποφασίστηκε, τρέχουν ήδη μελετές, το ήξεραν και από το Δήμο, αλλά προτίμησαν να το ξαναζητήσουν και απάντησε και κατάλληλα, νομίζω, ο κύριος Ασπράκης.

Έτσι λοιπόν αυτό το κολλημητήριο θα βρει το δρόμο του, η περιφέρεια θα το φτιάξει και θα το φτιάξει, έτσι, ό,τι έχει πει, ό,τι έχει αναλάβει, δεν νομίζω να θέλουν και να τα λέμε και να τα ξαναλέμε και να τα επαναλαμβάνουμε και τα λοιπά. Ό,τι έχει πει να γίνει, έχει γίνει και σε χρόνους τρελούς, έτσι, δεν το συζητάμε. Τώρα εδώ είναι άλλη ιστορία βέβαια με το κολλημητήριο, αλλά και οι μελέτες τρέχουν και όλα. Έτσι, απάντησε νομίζω ο κύριος Σπράκης για να τελειώσει κάπου και αυτή η συζήτηση, γιατί είδα και κάτι σχόλια στα social. Και εσείς φταίτε και εσείς αλλιώς. Ποιοι και εσείς φταίτε? Ήταν πάρα πολλά χρόνια στα χέρια του Δήμου. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, του Δήμου. Εγώ δεν είπα ούτε Καμπουράκι, ούτε Κολιάδη, ούτε Χατζηφθημίου, ούτε Γιαννόπουλου, δεν τίποτα τέτοια. Του Δήμου. Του Δήμου γενικώς. Όσοι πέρασαν, βάλτε κάτω, μετρήστε. Και περάστε και από το κτίριο και όλα καλά.

0: με πειράζει.
1: Αυτό το έργο μόνο έτσι θα γινόταν. Οι κάτοικοι ξέρουν εκεί τι έχουν τραβήξει έτσι, με αυτό το έργο. Μόνο έτσι θα γινόταν. Και πιστέψτε με, κάντε λίγο υπομονή και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Και με την ομορφιά του και με το κολυμπητήριο να είναι εντάξει, προσβάσιμο για όλους και πάρα πολλά άλλα. Δεν σας δίνω άλλα tips, ορίστε.

Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Αυτοί ποτέ έγιναν, λέει, συγκεκριμένοι παράγοντες. Δεν ήταν ποτέ, μην αγχωνέσαι. Δεν λέγεσαι παράγοντας όταν μπαίνεις στην ομάδα και την τελειώνεις από τον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος γενικώς. Δεν έχεις ξαναγεί σε κανένα σωματείο ποτέ. Ποτέ. Αυτοί εδώ οι κύριοι που κουνάνε τώρα το δάχτυλο και μας λένε ότι έχουμε και άποψη, καταστρέψαν ένα ολόκληρο σωματείο, το διαγράψαν από το χάρτη, δεν θέλουν να τους βλέπουν ούτε στην Αθήνα ούτε πουθενά, κανένας ούτε εδώ στη Ρόδο. Κυκλοφορούν και τους στείνουν και νομίζουν ότι βρέχει καλοκαιριάτικα. Αλλά αυτοί είναι παράγοντες. Ήμουνα και ο μόνος ο Βλάκας, ο μόνος έτσι που το υποστήριζε όλο αυτό. Ήξερα ότι δεν φταίνε αυτοί οι υπόλοιποι. Αλλά χθες είδα άλλαγο με τα μάτια μου. Πάντα θέλω να έχω προσωπική άποψη. Πάντα για αυτά που λέω. Έτσι. Και εσείς με κρίνετε κάθε μέρα, αν με ακούτε ή όχι. Είναι τόσο απλό. Σε πραγματικά νούμερα.

Εμείς δεν ακούμε, λέει, άλλο σταθμό στη ΣΥΜΗ. Βασίλη, καταρχάς ευχαριστούμε. Και να σου πω κιόλας, αυτός ο συγκεκριμένος τύπος είναι ένα σταθμό που ακούγεται εδώ μέχρι το ταφάντου. Δύσκολο να, ακούσουν, να τον ακούσει εκεί. Μόνο ιντερνετικά. Και να δούμε. Ξέρω τι λέω. Και να δούμε. Συνεχίστε εσείς το βιολί σας και έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε εδώ υλικό. Υπομονή. Υπομονή μέχρι τις εκλογές μόνο. Καλημέρα, ρε Μιχαλαρά.

Λοιπόν, χθες μου στείλανε κάτι φωτογραφίες. Κάτι φωτογραφίες από τον τιμοκατάλογο που υπάρχουν σε μια καντίνα που έχουμε σπεταλούδες. Πέρι, ξέρεις, εκεί στην καντίνα, εκεί στο... Η αλήθεια είναι ότι το μήνυμα, επειδή το πήρα και το διάβασα λίγο, είδα λίγο τις τιμές που έχει αυτή η καντίνα εκεί πέρα και που είναι παραχώρηση αυτό, έτσι, του Δήμου, χωρίς να έχει κάποια προφανώς ευθύνη στις τιμές ο Δήμος, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ακούστε λίγο, 3,80 ελληνικός καφές και ο διπλός 4,20 με το νερό των 800 ml στα 2 ευρώ. Νομίζω ότι κάπου εδώ το χάνουμε. 6 ευρώ το σάντουιτς, έτσι, 3 ευρώ το κουτάκι, η πορτοκαλάδα, η λεμονάδα, 3 ευρώ, πρόσεξε. Δεν ξέρω, εγώ απευθύνομαι και στον κύριο Λάμπη της Δερμαϊκή. Δεν το βλέπετε λιγάκι αυτό, δεν ξέρω. Εμένα πάντως, έτσι όπως μου το στείλανε και βλέπω τις τιμές, είναι λίγο, έτσι, τις λες και λίγο τσιμπημένες τις τιμούλες εκεί. Προφανώς και δεν το στείλανε, μας πούνε, α, τι ωραία και τι καλά και αυτές είναι οι τιμούλες και αυτά. Καταλαβαίνετε ότι μας το στείλανε διότι έχει θεωρηθεί ότι είναι ακριβές οι τιμούλες εκεί. Δηλαδή το απλό, το ντόνατς, ξέρετε, το λουκουμά που λέμε, άλλοι το λέτε ντόνατς, άλλοι λουκουμά, 3 ευρώ. Τσάι βουνού 6 ευρώ. Νομίζω ότι λίγο πρέπει να το δούμε, έτσι, λίγο πρέπει να το δούμε αυτό. Καλά κάνετε και μας τα στέλνετε. Πολύ καλά κάνετε και μας τα στέλνετε. Να μας τα στέλνετε αυτά τα μηνύματα, έτσι, για να τα βλέπουμε κι εμείς, να τα βλέπει και ο κόσμος. Να ακούνε και οι υπεύθυνοι, έτσι, όποιοι είναι. Επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος με τις τιμές, έτσι, της καντίνας. Δεν το συζητάω. Απλά όταν βλέπεις να ξεφεύγουν λίγο τιμές, νομίζω ότι μπορείς να παρέμβεις. Αυτό, έτσι, δεν το

ριζολέι με σπιτική λεμονάδα. Homemade lemonade. Έτσι, το ποτήρι. 7 ευρώ. Αναγία μου, σώσε. Εκεί το θες το air conditioning, μάλλον. Λοιπόν, δείτε τις λίγο αυτές τις τιμές. Έτσι, δείτε τις λίγο αυτές τις τιμές.

0: ζωή. Δεν λέμε γι' αυτό εκεί, Θανάση, για το κάτω, για το κάτω.
1: Όλοι έχουμε γραμμένο που το λέμε.
0: Μια που το λες, επί την ευκαιρία που το λες. Εκεί είναι οι διαφοροποιήσεις. Εκεί φαίνονται οι διαφοροποιήσεις των τιμών. Πρόσεξε, τι όμορφα μας βλέπουν οι μη ντόπιοι και πού έχουν πάει τις τιμές οι άλλοι οι ντόπιοι.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε τις φωτογραφίες στα social από τον κύριο Φίλιππο Φιλιππού, φωτογραφό, από την Περβόλα. Εάν δεν το έχετε κάνει, μπείτε σας παρακαλώ στα social και ψάξτε το προφίλ Φίλιππος Φιλιππού και δείτε τη βόλτα που έκανε ο άνθρωπος εκεί, τις φωτογραφίες που τράβηξε, έτσι, από αυτό το φανταστικό μέρος, την Περβόλα, που μετά από τόσα χρόνια, πολλά, πάρα πολλά χρόνια, έχει παραδοθεί πλέον από το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι, σε εμάς, καταρχάς σε εμάς, εδώ, για να μαθαίνουμε και την ιστορία μας και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Αλλά και για τους επισκέπτες μας που το βλέπουν το μέρος και νομίζουν ότι είναι σε άλλο νησί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πού το είχατε κρυμμένο αυτό, ρε παιδιά, και πόσα άλλα, έτσι, μας έχουν στείλει, έχουμε δει. Αλλά κάντε έναν κόπο να μπείτε στα social και βρείτε το Φίλιππος Φιλίππου προφίλ και θα καταλάβετε, θα δείτε τις φωτογραφίες. Είναι πάρα πολλές οι φωτογραφίες. Θα τις δείτε και θα δείτε ένα απίστευτο μέρος και θα το λέω και θα το ξαναλέω, αξίζει πραγματικά να πάρετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα νύψια σας, τους φίλους σας, τους συντρόφους σας και να κάνετε έτσι ένα περπάτημα, μια βολτούλα, να το δείτε και θα καταλάβετε γιατί αυτός ο Παπάζογλου έχει βγάλει μαλλιά να μιλάει για την Περβόλα. Ο ίδιος βέβαια δεν έχει, αλλά είναι αλλονού Παπαευαγγέλιο, η παροιμία λέει το λέει.

0: Κυρία Μαρία στέλνει ένα μήνυμα. Πρώτη γιορτή του κάστρου φέτος με σκοτεινό κάστρο. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε, κυρία Μαρία. Εμείς εδώ πάντα το ξέρετε, ότι λέμε, ό,τι λέτε
1: και εσείς.
0: Ό,τι μας πείτε θα το πούμε, θα το σχολιάσουμε, θα το κουβεντιάσουμε, θα το αναλύσουμε.

Καλημέρα, Ραφαήλ. Για τον Αβραμόπουλο, λέει, μας είπες. Κάθε μέρα ακούμε και κάτι, ε. Ναι, είναι μια ιστορία αυτή τώρα, μια που το λέει ο Ραφαήλ, με τον κύριο Αβραμόπουλο, το οποίο η δικαιοσύνη θα αποφανθεί εδώ, έτσι δεν το συζητάμε. Οι Βρυξέλλες ζήτησαν την άρση της ασυλίας του για να μπορέσουν να διερευνήσουν περαιτέρω το θέμα με αυτήν την ΜΚΟ και κάτι 75 χιλιάρικα που βρέθηκαν από την υπόθεση Qatar Gate. Τη θυμάστε με την Εύα Καϊλή? Η Εύα την πλήρωσε την ύφη πάλι, ε. Πάλι τον Πασόκ την πλήρωσε την ύφη σε αυτήν την υπόθεση. Μια όμορφη ατμόσφαιρα είμαστε.

Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπούλα μας. Την πρώτη μας καλημέρα, τον πρώτο μας καφέ, τον πρώτο μας χαμόγελο, εδώ παρέα με εσάς καθημερινά από τις 7 η ώρα το πρωί. Με τον Μανώλη Παπάζουγλου και εννοείται τον Πέρι Βασιλάκη. Και με αυτή την κοντματάρα δίνουμε τη σκυτάλη στη Ρένα Βαβλάκη και στο πρωινό Express. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7 από αλλού, εδώ στο Real Voice.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, στον άξονα Συγκρούαρδη του Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο του Καρέα από Ηλίουπολη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα, μεταξύ των οποίων και η άρση των κυρώσεων. Τα στενά του Ορμούζ θα τελούν υπό Ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών, η βενζίνη έχει φτάσει στο 1,94 ευρώ ανά λίτρο από 2,13 που ήταν πριν από 20 ημέρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στο Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Η αμοιβή του κυρίου Αβραμόπουλου τελούσε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε πριν από λίγο στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο που προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο Προκόπι Εύβοιας. Έγινε αισθητός από τους κατοίκους της περιοχής.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα με ρούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
16: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό σας. Καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Ξεκινάμε και σήμερα, 11 λεπτά μετά τις 8. Το ημερολόγιο δείχνει 3η 23 Ιουνίου 2026 και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα, αφιερωμένη στο θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο εορτασμός της ορίστηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή με βάση την ημέρα ίδρυσής της από τον Πιέρ Ντε Κουμπερντέν το 1894 στο Παρίσι και την ανάθεση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896. Ξεκίνησε να γιορτάζεται στις 23 Ιουνίου του 1948. Αυτό μεταφράζεται σε δράσεις σε όλο τον κόσμο υπό την αιγίδα των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, προβάλλοντας ένα μήνυμα συμμετοχής όλου του κόσμου ανεξαρτήτως ηλικίας.

Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας μαζί, να δούμε πτυχές της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, να τα σχολιάσουμε. Να ακούσουμε και τις απόψεις και των σημερινών προσκεκλημένων μας πάνω σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και είναι αλήθεια ότι διανύουμε μέρες πυκνής ειδησιογραφίας και σε πολλά επίπεδα.

Θα προσπαθήσουμε και σήμερα να καλύψουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο φάσμα από αυτά τα οποία έχουμε ξεχωρίσει και θεωρούμε ότι είναι άξια μνήας, ανάλυσης, επεξήγησης και σχολιασμού. Μείνετε λοιπόν μαζί μας μέχρι τις 10 εδώ στο πρωινό μας Express που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου κάθε πρωί αυτή την ώρα. 70 χρόνια εμπιστοσύνης, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου που σας περιμένουν και σήμερα από νωρίς, από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ για τις καθημερινές σας αγορές, ό,τι και αν ζητήσετε. Στη μεγαλύτερη ποικιλία, χιλιάδες ετικέτες προϊόντων για όλα τα γούστα και τις πολύ ιδιαίτερες προτιμήσεις που ενδεχομένως έχετε. Δεν το συζητώ για ποιότητες, δεν το συζητώ για τιμές και βεβαίως για τις προσφορές που ενημερώνεστε καθημερινά από το φυλάδιο που είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας.

Η ομάδα μας στις θέσεις της. Παίρνεις Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει καθημερινά την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Με Τριοφρόνος, τα καλύτερα σε αυτή την εκπομπή.

ξέρετε, είναι που ταυτίζονται τα γούστα μας με τον Μπέρι Βασιλάκη, οπότε είναι πολύ άνετος όταν κάνει μουσική επιμέλεια για το πρωινό μας Express, το οποίο μεταδίδεται σε επανάληψη και στις 5 το απόγευμα. Στα γραφεία σύνταξης, δύο κυρίες, η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας, η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων, εννοείται, ανά ώρα μας ενημερώνει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και παίρνει και τη σκυτάλη από μας για να ακολουθήσει μετά τις 10 με την εκπομπή της μαζί στις 10. Γιάννης Μανολάς, ο απόλυτος μετεωρολόγος. Δεν πέφτει ποτέ έξω αυτό το παιδί. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Βαγγέλης Καρακατσάνης, άλλος πανμέγιστος εκεί στον τομέα του. Μας έχει κάνει όλους μια μεγάλη συντροφιά στους 99,5. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Τι θα έκανα εγώ χωρίς όλη αυτή την παρέα, όλη αυτή την ομάδα, όλους αυτούς τους συνεργάτες. Με κάποιους από αυτούς πολλά χρόνια μαζί. Πολύ μεγάλη προϋπηρεσία. Κρύβε λόγια μου λένε συνήθως όταν αναφέρομαι στα χρόνια που έχουμε αφήσει πίσω μας εδώ στα μικρόφωνα.

Σήμερα έχω πολλά να σχολιάσω. Ελπίζω να προλάβω μόνο. Και να τα παρουσιάσω και να τα σχολιάσω και να τα συζητήσουμε και με τους προσκεκλημένους μας. Η αλήθεια, κάποιοι εκεί έξω κάνουν ό,τι μπορούν για να γεμίζουν αυτή την εκπομπή καθημερινά. Γι' αυτό λέω εγώ, τους αξίζει μια χορηγία. Τιμή σε ένα κι

0: Simple Red δεν είναι αυτή. Είδατε πως μας δίνει τον τόνο ο Πέρης. Λοιπόν, με Simple Red θα πάμε στον καιρό. Καταρχήν από το Γιάννη Μανολάκη, μετά να σας πω τι έχουμε σήμερα εδώ στα κοιτάπια μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στην Ανατολική Ρόδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς, στη Σήμη από 24 μέχρι 35, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ δροσούλα θα έχει στην Κάσο από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου εκεί ο υδράργυρος. Για αύριο Τετάρτη, έθριος και πάλι ο καιρός αναμένεται σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και στο Καρπάθιο 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σήμη από 26 μέχρι 36 βαθμούς, η Λίνδος από 23 μέχρι 35, το Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και τέλος δροσιά θα έχει και πάλι στην Κάσο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος εκεί.

Αχ, Βερβέρη, πώς θα κάνω εγώ εκπομπή τώρα με αυτές τις τραγουδάρες που βάζεις? Ακόμα τρία λεπτά λέει. Μου δίνει τρία λεπτά διορία και μετά σου λέει ξεκίνα. Μαρκ Άλμοντ, απίστευτη φωνή, βελουδό, με τον Τζιν Πίτνι. Σε τραγούδι του δεύτερου, στην πρώτη του version, που το τραγούδισαν μετά τη δεκαετία του 80 μαζί. Και έκαναν αυτή τη συγκλονιστική επιτυχία. Τι γίνεται, παιδιά, στη Βρετανία? Πολύ βαρύ το τίμημα τελικά του Brexit. 10 χρόνια έχουν περάσει από το Brexit και 6 πρωθυπουργοί έχουν ανεβοκατέβει. Έχουν μπει και έχουν βγει με συνοπτικές διαδικασίες από την Downing Street.

10 χρόνια 6 πρωθυπουργοί. Φοβερό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχο φαινόμενο στην πολιτική, αν έχει ρεκόρ, αν θα μπει η Βρετανία στο βιβλίο Guinness τελικά, τον ρεκόρ Guinness με αυτήν εδώ την επίδοση. Να σας πω λοιπόν, οι προσκεκλημένοι μας σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής όμως θα είναι κοντά μας, γιατί σε αυτό το πρώτο μέρος θέλω να σας δώσω μια συνολική και συνοπτική εικόνα από αυτά τα οποία συνέβησαν χθες σε διάφορα επίπεδα ή εν πάση περιπτώσει τις τελευταίες μέρες, οπότε έχουμε τη συνέχεια τους που την παρακολουθούμε. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας θα είναι κοντά μας ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, ο κύριος Απόστολος Ασπράκης, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων από την Ατάσα, εκεί γύρω στις 9 και 4. Και μετά θα είναι κοντά μας ο Στέργος Τάγκας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, ο Απόστολος Ασπράκης, θα είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει για ποιο λόγο είπε όχι, ένα περήφανο όχι, στο αίτημα του αντιδημάρχου, του Κώστα του Χαλκιά, ο οποίος ζήτησε να παραχωρηθεί εκ νέου στο Δήμο της Ρόδου το κολυμβητήριο στην Ιαλισσό για να το φτιάξουν. Μάλιστα, χθες περνούσαν και το σχετικό θέμα από τη Δημοτική Επιτροπή. Γιατί το είπε όχι? Το εξήγησε το όχι σε επιστολή που έστειλε στον Κώστα Χαλιά και δόθηκε χθες και στη δημοσιότητα, και θα σας τη διαβάσω σε λίγο και θα τα συζητήσουμε και στην πορεία μαζί του. Πριν από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ο Στέργος Τάγκας είχε μιλήσει εδώ, στο σταθμό μας, στην εκπομπή μας, όταν ξαφνικά άρχισε να φαίνεται από πλευράς Δήμου μια κινητικότητα για να φτιαχτεί αυτό εκεί το κολυμβητήριο, που είναι πάνω από 2 δεκαετίες ρημαδιό, ερείπιο. Και πότε τους έπιασε ο πόνος, μας έλεγε ο Στέργος Τάγκας τότε, μα όταν είπε η περιφέρεια ότι το παίρνει για να το φτιάξει εκείνη, αφού από το Δήμο φως

Ο Κώστας Φοχαλκιάς λοιπόν το ζήτησε από την περιφέρεια, ενώ ήδη έχει ανακληθεί η παραχώρηση αφού πέρασαν πάνω από 20 χρόνια και δεν έγινε τίποτα. Και όπως μας ενημερώνει στην επιστολή του που απέστειλε στον Κώστα Χαλκιά ο Απόστολος Ασπράκης, η περιφέρεια έχει ήδη ξεκινήσει τις μελέτες για να κάνει εκεί ένα υπερσύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο και να τελειώνει πια αυτή η ιστορία με αυτή την τροπή εκεί του ερυπίου αυτού που στέκεται εδώ και 20 τόσα χρόνια. Είναι ένα θέμα που θα δούμε αναλυτικά. Έχουμε συνέχεια και στο θέμα με τα drones, το περίφημο αυτό θέμα με τα drones. Χθες, Δημοτική Επιτροπή. Ακάθεκτοι προχωρούν, βιάζονται, θέλουν δε και καλά να υπογράψουν τη σύμβαση με τον ανάδοχο, τον ένα και μοναδικό ανάδοχο, την ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Εννοείται ότι απορρίφθηκε το αίτημα του τηλέμαχου Καμπούρη να αναβληθεί η συζήτηση από τη Δημοτική Επιτροπή και να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί στο μεταξύ έχουν προστεθεί και καινούργια δεδομένα, καινούργια στοιχεία, τα οποία εντείνουν τις ανησυχίες για αυτό που πάει να γίνει. Που φαίνεται τελικά ότι δεν έχει τα νομικά ερίσματα, δεν φρόντισαν να εξασφαλίσουν τα νομικά ερίσματα προκειμένου αυτή εδώ η ιστορία να συνεχιστεί και να εξελιχθεί και να υλοποιηθεί. Χθες λοιπόν να σας πω ότι στη Δημοτική Επιτροπή προείδρευσε ο Γιάννης Φλεβάρης, ο οποίος μαζί με τον Μιχάλη Κορδίνα είναι τα μέλη στη Δημοτική Επιτροπή από την μειοψηφία και εν προκειμένου από τη μείζωνα μειοψηφία, την παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη. Έλειπε λοιπόν ο Κολιάδης και προείδρευσε ο Γιάννης Φλεβάρης. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεδρίασης αυτής και εφόσον είχε πάει και η επιστολή του τηλέμαχου Καμπούρη που έβαζε κάποια ερωτήματα και ζητούσε, επαναλαμβάνω, την αναβολή του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή και να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να απαντηθούν όλα αυτά, ο Μιχάλης Κορδίνας κατέθεσε, έβαλε σε ψηφοφορία την πρόταση της αναβολής και το θέμα να πάει όντως στο Δημοτικό Συμβούλιο αποδεχόμενος το αίτημα του τηλέμαχου Καμπούρη. Υπέρ αυτής της πρότασης ψήφισε και ο Γιάννης Φλεβάρης και με το σκεπτικό βεβαίως ότι δεν θα μπορούσε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία στη Δημοτική Επιτροπή, διότι όσο το θέμα συζητείται και όσο έρχονται στο φως στην επιφάνεια πτυχές του, τόσο μεγαλώνουν τα ερωτηματικά και οι επιφυλάξεις για την νομιμότητα αυτού που πάει να γίνει. Εννοείται ότι αναφανδών η Δημοτική Επιτροπή, τα μέλη της πλειοψηφίας, εννοείται, ήταν παρόν και ο Βαγιανός, για να επιβλέπει προφανώς τη διαδικασία εκεί πέρα, μην του ξεφύγει κανείς. Ψήφισαν ή της πλειοψηφίας να προχωρήσει η διαδικασία, επικύρωσαν την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και έδωσαν ουσιαστικά το πράσινο φως για να προχωρήσει η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Από εκεί και πέρα βέβαια, ερωτήματα κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολλά, τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ας πούμε ότι επιχείρησαν να απαντήσουν και τα έκαναν χειρότερα σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν υποτίθεται ότι πήγαν να το δικαιολογήσουν όλο αυτό. Στο μεταξύ έχουν έρθει και άλλα στο φως και άλλες πτυχές. Δεν υπήρχε η απαραίτητη έκθεση γνωμοδοτική, η λεγόμενη DPO, η οποία ξαφνικά εμφανίστηκε, αλλά εκ των υστέρων.

Εκ των υστέρων, προσέξτε το, πρώτα ολοκληρώσανε τη διαδικασία, τον διαγωνισμό και όλα αυτά, και μετά την εμφάνισαν, τη γνωμοδότηση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων. Όπως επίσης δεν έχουν κάνει ακόμη εκτίμηση αντικτύπου. Βασικό. Γιατί μόνο μέσα από την εκτίμηση του αντικτύπου μπορείς να σχεδιάσεις, να μελετήσεις αυτό το project το οποίο θέλεις να εφαρμόσεις. Τίποτα από αυτά λοιπόν δεν υπάρχει. Εκ των υστέρων επαναλαμβάνω η γνωμοδότηση. Εκ των υστέρων. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται ουσιαστικά να επικυρώσουν κάτι το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί, ο διαγωνισμός δηλαδή και η διαδικασία ανάδειξη του αναδόχου. Έλαβαν δηλαδή το κάρο μπροστά από το άλογο, θα λέγαμε. Βιασύνη, παιδιά, μεγάλη, τεράστια βιασύνη να υπογράψουν τη σύμβαση. Μεγάλη πρεμούρα, όπως μας έλεγε χθες και ο τηλέμαχος Καμπούρης. Και όλα αυτά έρχεται να τα ενισχύσει, κυρίες και κύριοι, με ένα άρθρο του, το οποίο το δημοσιεύουμε, από χθες το έχουμε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr του δικηγόρου του κυρίου Χρήστου Μαλιαράκη, ο οποίος και αυτός επισημαίνει όλο αυτό το προθύστερο το οποίο έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνει σε αυτήν εδώ την υπόθεση, με το μεγάλο ερωτηματικό: γιατί βιάζεστε, παιδιά? Γιατί τέτοιο κακό? Γιατί τέτοια βιασύνη? Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, όσο τα συζητάμε και όσο λέμε τι γίνεται, βρε παιδιά, γιατί βιάζεστε και, εννοείται ότι χθες είπανε στη Δημοτική Επιτροπή ότι δεν χρειάζεται. Όσο τα συζητάμε και όσο λέμε

Παράδειγμα, αυτή την περιβόητη μελέτη που προφανώς copy-paste την πήραν από κάπου, από τη στιγμή που εμφάνισαν μια μελέτη και βάσει αυτής στήριξαν μια ολόκληρη διαδικασία, χωρίς οι ίδιοι να έχουν κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν. Και την εκτίμηση αντικτύπου, όπως σας είπα, ούτε καν γνωμοδότηση του DPO, τίποτα. Πώς την προχωρήσανε λοιπόν, πώς την κάναν αυτή τη μελέτη? Προφανώς από κάπου την πήρανε. Κάποιος του την έδωσε. Και εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να πούνε ποιος την υπογράφει αυτή τη μελέτη? Ο μελετητής έχει όνομα. Ποιος είναι? Να ξέρουμε κι εμείς. Ποιος έδωσε, να ξέρει εκείνη η γνώμη, γιατί ούτως ή άλλως εμάς θα παρακολουθούν. Από πάνω τα κεφάλια μας θα είναι. Αν υποθέσουμε ότι θα γίνει ποτέ αυτό, βέβαια, ούτε πρόκειται να περάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι με κάποιο τρόπο το υλοποιούν. Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο μελετητής. Δεν πρέπει να το δούμε όλο αυτό το πράγμα. Πώς το κάνανε έτσι με συνοπτικές διαδικασίες? Νωρίς-νωρίς, γρήγορα-γρήγορα το περάσανε. Έγινε μελέτη ειδικά για τη Ρόδο ή πήρανε μία μελέτη άλλη και την κουμπώσανε εδώ πάνω? Και από εκεί και πέρα σου λέει, αφού πέρασε εκείνη, θα περάσει και η δική μας. Αν δε, δεν είναι το ίδιο ένας δήμος στην Αθήνα, στην Αττική για να ακριβολογώ. Δεν είναι το ίδιο με μια περιοχή όπως είναι η Ρόδος, που ενέχει και το εθνικό στοιχείο, με το λιμάνι της απέναντι και τα λοιπά και τα λοιπά, και καταλαβαίνει ο καθένας, όποιος έχει μυαλό δηλαδή και είναι εχέφρον, καταλαβαίνει τι γίνεται. Πολλά τα ερωτηματικά. Πολλά τα ερωτηματικά. Γι' αυτό λοιπόν, χθες με συνοπτικές διαδικασίες το περάσαν τη Δημοτική Επιτροπή, δεν θέλουν να το φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι θα πρέπει να επιμείνουν αυτοί τουλάχιστον οι οποίοι έχουν επιφυλάξεις, τηλέμαχος Καμπούρης, Γιάννης Φλεβάρης, Μιχάλης Κορδίνας, ο οποίος και την προηγούμενη φορά νομίζω είχε ψηφίσει παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για αυτό το θέμα ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω γι' αυτό ήτανε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να επιμείνουν για να δω τελικά τι θα απαντήσουν σε όλα αυτά. Αλλά, επαναλαμβάνω, να μας πούν ποιος είναι αυτός ο μελετητής που την υπογράφει τη συγκεκριμένη μελέτη.

Γιατί κάποιοι την έχουν δει, αποφασίζομεν και διατάσσομεν εδώ. Θέλουμε drones, drones τα βάλουμε. Τώρα με ποιο τρόπο θα τον βρούμε. Στην πορεία. Άλλωστε όλα για την πορεία τα έχουν τοποθετήσει χρονικά. Όπως την επιστολή που έστειλε ο Βαγιανός στη Δημοτική Επιτροπή να της πει μην τυχόν και δεν το περάσετε το θέμα, μην τυχόν και κάνετε δεκτό το αίτημα του Καμπούρη. Στην ουσία αυτό τους είπε, μπορεί να μην τους το πέτσε ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε μέσα από τις υποτιθέμενες εξηγήσεις που έδωσε. Και όποιος διάβαζε πιο προσεκτικά θα έβλεπε ότι τα ερωτήματα τα οποία προέκυψαν είναι περισσότερα, όπως πάντα στην περίπτωσή τους, από αυτά τα οποία υποτίθεται ότι απαντούν.

Διαβάστε την ανάλυση που κάνει στην απάντηση του Βαγιανού και ο κύριος Χρήστος Μαλιαράκης. Όσο διαβάζετε, τόσο πιστεύω καταλαβαίνετε περισσότερο εδώ τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Και αλήθεια, οι υπηρεσιακοί τι λένε για αυτό το έργο αυτοί, γιατί δεν εμφανίζονται πουθενά.

Έχουν πάντως ένα δικό τους τρόπο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα και γι' αυτό στο τέλος όλες αυτές οι διαδικασίες που επιλέγουν να ακολουθήσουν σε διάφορες περιπτώσεις, με διάφορα έργα, με διάφορα project, γι' αυτό τελικά πάνε στα βράχια. Γιατί δεν ξέρω τελικά πώς το σκέφτονται ακριβώς. Παράδειγμα τώρα την εγκατάσταση του βιολογικού.

Πού, εκεί. 20-30 χρόνια βρωμοκοπάει ο τόπος. Και ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα ο βιολογικός. Δεν το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το ξέρεις. Αρκεί που παίρνεις τη στροφή εκεί για να πας προς Καλυθέα και το καταλαβαίνεις τι γίνεται. 57 εκατομμύρια, παρακαλώ. 57 εκατομμύρια έχει αποτιμηθεί το έργο της επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων, και επειδή είναι ένα τόσο ιδιαίτερο έργο, τι πιστεύει κανείς ότι εδώ θα πρέπει να κάνεις, αφού είναι και τόσο πολύ μεγάλο το αντικείμενο, το φυσικό αντικείμενο, να κάνεις ένα διεθνή διαγωνισμό για να έρθουν εταιρείες με πολύ μεγάλη τεχνογνωσία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, και όσο περισσότερες τόσο καλύτερο, και από πλευράς τεχνικής αλλά και από οικονομικής πλευράς, και να επιλέξεις την καλύτερη λύση για μια τόσο κρίσιμη υποδομή. Ανταυτού, η ΔΕΙΑΡ, το λέγαμε και χθες, όπως το αποκάλυψε η εφημερίδα Δημοκρατική, προσέφυγε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Τι κάνανε δηλαδή? Καλέσανε στο γραφείο εκεί πέρα 4 εταιρείες και τους είπανε: κάντε την προσφορά σας. Μέχρι τις 24 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, μέχρι αύριο δηλαδή, και εμείς μετά θα δούμε ποιον από εσάς θα επιλέξουμε. Θα μας τα πει ο Στέργος Τάγκας. Και γιατί το κάνουν αυτό με την αιτιολογία του κατεπήγοντος? Και όπως μας έλεγε χθες και ο τηλέμαχος Καμπούρης, αλήθεια, τι σώη κατεπήγον είναι αυτό όταν έχεις ένα πρόβλημα γνωστό εδώ και 20 χρόνια και απλά αμέλησες? Και μάλιστα ο τηλέμαχος Καμπούρης, ως μέλος τέλεχος και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής υπό τον Αντώνη Καμπουράκη, είχε και μια αυτοκριτική δόση σε αυτά τα οποία μας είπε. Ναι, λέει, και εμείς. Και εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πράγματα, δεν τα κάναμε για το βιολογικό. Αλλά είναι γνωστά τα προβλήματα αυτά. Τι σώη κατεπήγον είναι αυτό που έρχεσαι να επικαλεστείς μετά από τόσα χρόνια αδράνειας για να δικαιολογήσεις τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία βέβαια είναι αμφίβολο αν θα περάσει? Τι έγινε, τι είναι αυτό το αναπόδραστο το οποίο συνέβη τις τελευταίες μέρες εκεί στο βιολογικό για να δικαιολογήσει το κατεπήγον? Τι είναι, αλήθεια? Άλλο ένα θέμα που πιστεύω ότι θα το θέσουν, θέλω να πιστεύω ότι θα το θέσουν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά ξέρετε, εκεί ενδέχεται να τους δοθεί η εξής απάντηση. Και το λέω ενδέχεται και προκαταλαμβάνω και την εξέλιξη, διότι το έχουν ξανακάνει. Κάθε φορά που πάει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, εκτός και αν το έχουν σκηνοθετήσει για να πάει ο Βαγιανός εκεί και να πει τα δικά του, τέλος πάντων, αν τεθεί ένα άλλο θέμα στη διάρκεια της συζήτησης και δεν είναι προετοιμασμένοι για το πώς θα το χειριστούν, τι λένε? Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει δουλειά με τα θέματα της ΔΕΙΑΡ. Είναι θέματα αυτά να τα βάλετε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Αλήθεια. Δεν είναι δημοτική επιχείρηση η ΔΕΙΑΡ. Δεν είναι πολιτικός προϊστάμενος της ΔΕΙΑΡ ο Δήμος της Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου είναι άλλο μαγαζί. Η ΔΕΙΑΡ είναι αυτονομημένο, είναι φέουδο. Όταν του συμφέρει είναι φέουδο, έτσι. Αυτό λοιπόν ενδέχεται να πούνε. Το προβλέπω, το εικάζω, το προκαταλαμβάνω αν θέλετε, ότι έτσι και τολμήσει αύριο κάποιος να φέρει το θέμα του βιολογικού και της ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό αλλά με διαπραγμάτευση του έργου των 57 εκατομμυρίων ευρώ, θα του πούνε: αυτό δεν είναι θέμα που αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Αυτά τα πίθανα ακούμε από αυτή τη Δημοτική Αρχή. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Στέργο Στάγκα. Ένα τραγουδάκι έτσι και συνεχίζουμε. Έχω κι άλλα ωραία να σας πω.

Λοιπόν, έχουμε ακροατές πάντως, οφείλω αυτό να το αναγνωρίσω, οι οποίοι παρακολουθούν και την εκπομπή επισταμμένως, παρακολουθούν όμως και τις εξελίξεις και μας κάνουν κάτι σχόλια τα οποία είναι to the point, όπως τα λέγαμε. Ερώτημα, ακροατή, μόλις τώρα μου ήρθε, με ποια χρηματοδότηση θα κάνει η ΔΕΙΑΡ το έργο αυτό της επέκτασης του βιολογικού? Αν μπορεί η ΔΕΙΑΡ να καλύψει τέτοιο ύψος, γιατί δεν πληρώνει αυτά που χρωστάει στην περιφέρεια για το φράγμα, τα εκατομμύρια που χρωστάει στη ΔΕΗ κλπ? Ωραίο ερώτημα. Γιατί, αλήθεια? Έχει τα λεφτά για να κάνει ένα τέτοιο έργο, αλλά δεν έχει για να πληρώσει τις υποχρεώσεις της? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Βέβαια, θα αναζητήσει χρηματοδότηση, προφανώς, που δεν τα βρει τόσα εκατομμύρια να το κάνει αυτό. Όμως, προσέξτε τώρα εδώ. Και τι έκπτωση θα πάρει, βέβαια, έτσι? Γιατί από τη στιγμή που πάει με τη διαπραγμάτευση με 4 εταιρείες, δεν ξέρω τι έκπτωση μπορεί να πετύχει. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα πολυδάπανο έργο το συγκεκριμένο. Όπως μας έλεγε χθες ο τηλέμαχος Καμπούρης, προφανώς λέει θα ζητήσει χρηματοδότηση. Αλλά αν δεν τη βρει, θα αναγκαστεί να το καλύψει εξιδίων πόρων. Που σημαίνει η μπάνκα στον αέρα. Αυτό σημαίνει. Αν υπάρχει μπάνκα, βέβαια, για να πάει στον αέρα. Γιατί σύμφωνα με τα όσα λένε, τη μια έχουν λεφτά, την άλλη δεν έχουν. Όταν είναι να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, περιφέρεια για το φράγμα, ΔΕΗ κτλ., εκεί δεν έχουν λεφτά. Κατά το δοκούν. Είναι λίγο ακορντεόν η οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ, όπως φαίνεται. Ωραίο θεματάκι. Θα το συζητήσουμε και αυτό με το Στέργο Στάγκα στη συνέχεια.

Θέλω λίγο να σχολιάσω και το θέμα, κυρίες και κύριοι, της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του Αντώνη Μαρτίνη την περασμένη Παρασκευή. Δεύτερη φορά που καταδικάζεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άλλο δικαστήριο αυτό. Τον καταδίκασε σε 29 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή. Το μονομελές πλημμύλιο δικείο της Ρόδου. Για συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση και εξύβριση. Δηλαδή, με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, πλέον εδώ δεν είναι απλά συκοφάντης, είναι και υβριστής. Με βάση πάντα την απόφαση του δικαστηρίου. Είχε προηγηθεί και απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου της Ρόδου για μια σειρά από υποθέσεις, τις οποίες εχθές σας, κάποια περιστατικά τα οποία χθες σας ανέλησα και τα οποία τα δέχτηκε η δικαιοσύνη και εξού και η συγκεκριμένη καταδίκη. Χθες λοιπόν λέγαμε ότι αυτή η οποία δημοσίως βγήκε να υποστηρίξει το Μαρτίνη καταφερόμενη κατά της δικαιοσύνης ήταν η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης. Μια γυναίκα η οποία στις φιλοδοξίες της για να κατέβει σε εκλογές προφανώς πίστευε ότι μπορεί να γίνει και περιφερειάρχης. Βγήκε λοιπόν να τον υπερασπιστεί μετά από τόσες καταδικαστικές αποφάσεις για τόσα εξόφθαλμα αδικήματα που έχουν να κάνουν με την εξύβριση, τη συκοφαντική δυσφήμιση, τις ψευδείς ειδήσεις, τις παραποιημένες ειδήσεις, τα fake news, τις φανταπλησιοπληξίες και όλα αυτά. Και να πει ότι εδώ έχουμε δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων. Δεν της άρεσε η απόφαση της κυρίας Χρύσας Καραγιάννη και έκανε ανάρτηση στα social media την ίδια μέρα για να πει ότι εδώ η δικαιοσύνη δεν λειτουργήσε στην προκειμένη περίπτωση. Πόσο πιο κάτω μπορεί να πάει ένα πολιτικό πρόσωπο, είναι η ερώτηση που κάνω εγώ. Και δεν έμεινε τουλάχιστον στην ανάρτηση, αλλά βγήκε και στην εκπομπή του, του δις καταδικασμένου, επαναλαμβάνω, για αυτά τα αδικήματα, δις καταδικασμένου, όλα τα δικαστήρια στην περίπτωση του Μαρτίνη κατά την άποψη της Καραγιάννη έχουν κάνει λάθος, να σιγοντάρει ο ένας τον άλλον με ποιο επιχείρημα. Απεφάνθη η Χρύσα Καραγιάννη το εξής επικόν, ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει ούτε ελευθερία του λόγου, ούτε ελευθερία του τύπου. Δεν θα επιχειρηματολογήσω επ' αυτού, έτσι. Δεν θα παραβιάσουμε τώρα ούτε ανοιχτές θύρες, ούτε την απλή λογική. Γιατί θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Ένα πράγμα θα πω μόνο. Απόδειξη του ότι υπάρχει και ελευθερία του τύπου και ελευθερία του λόγου είναι ότι μπορεί οι συγκεκριμένοι και ο συγκεκριμένος να λένε αυτά τα οποία λένε δημοσίως και να τα γράφουν κιόλας. Αν αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της ελευθερίας του τύπου και του λόγου, τότε δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Να το επαναλάβω. Η μεγαλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει και ελευθερία του τύπου και ελευθερία του λόγου είναι ότι αυτοί οι δύο δημοσιολογούν ασυστόλως και λένε και δημοσίως και λένε, ναι, δημοσιολογούν δημοσίως πλεονασμός, ναι, δημοσιολογούν ασυστόλως, μιλούν δημοσίως και λένε αυτά τα οποία λένε. Τα απίστευτα, τα απίθανα.

0: Σας έχω τάξει ένα σχόλιο και ένα ρεπορτάζ το οποίο θα το δείτε αργότερα σήμερα προς το μεσημεράκι στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Και έχει να κάνει αυτό με την περβόλα. Σας έχω τάξει ένα φωτορεπορτάζ το οποίο να δείχνει, να αποτυπώνει όχι πως είναι σήμερα υπερβόλα, γιατί πλέον το διαδίκτυο έχει κατακλειστεί ομολογουμένως από εκπληκτικές φωτογραφίες για το πως έχει διαμορφωθεί αυτός ο ασύλληπτης ομορφιάς αρχαιολογικής και πολιτιστικής σημασίας χώρος. Όχι αυτό, αυτό το βλέπετε πια. Είτε έχετε πάει, πήγατε στα εγγένεια, ενδεχομένως να πήγατε και τις επόμενες μέρες για να τον περπατήσετε με την ησυχία σας, είναι και απέραντη έκταση. Αλλά και στα social που αποτυπώνονται πάρα πολλές φωτογραφίες του μετά, του πώς είναι δηλαδή σήμερα. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε να σας παρουσιάσουμε, κυρίες και κύριοι, είναι το πώς ήταν πριν. Γιατί εάν δεν δεις το πριν, δεν μπορείς να συγκρίνεις και να αξιολογήσεις το μετά. Προς το μεσημεράκι λοιπόν θα το δείτε αυτό το φωτορεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας για να δείτε τι έχει γίνει εκεί σε αυτό το χώρο. Και νομίζω ότι οι φωτογραφίες, οι εικόνες, δεν λέγεται τυχαία μια εικόνα χίλιες λέξεις. Οι εικόνες λοιπόν αυτές είναι και η πιο πιστική απάντηση στις 9 αρχαιολόγους οι οποίες έδωσαν ένα κείμενο την προηγούμενη εβδομάδα στη δημοσιότητα για να διαμαρτυρηθούν και να εκφράσουν τη δυσφορία τους για τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού, ο οποίος επισκέφθηκε την Περβόλα, και της Υπουργού της Λίνας Μενδώνη, της οποίας δημιούργημα, πρωτοβουλία ήταν όλο αυτό, δική της πολιτική απόφαση για να πέσουν μετά με τα μούτρα οι υπάλληλοι, οι αρχαιολόγοι όλη της εφορίας αρχαιοτήτων και να αναδείξουν αυτό το χώρο και τις δεκάδες χιλιάδες των αρχαιοτήτων που υπήρχαν εκεί μέσα ατάκτως ερημένες. Να εκφράσουν λοιπόν τη δυσφορία τους και τη δυσαρέσκειά τους στις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού αλλά και του Περιφερειάρχη, ο οποίος ήταν λίγο πιο γλαφυρός στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, όπου έκανε λόγο για χιτά αρχαιοτήτων. Θέλω να το σχολιάσω λίγο αυτό το θέμα και στα επιχειρήματα τα οποία επικαλούνται οι 9 αρχαιολόγοι. Μάλιστα χθες υπήρξε και ανακοίνωση από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου που πήρε σαφείς αποστάσεις από το κείμενο αυτό, σε περίπτωση που όποιος το διάβαζε είχε την εντύπωση ότι η αρχαιολογία είναι αυτή η οποία τα λέει, η επίσημη υπηρεσία είναι αυτά που τα λέει όλα αυτά. Όχι, δεν είναι η επίσημη υπηρεσία. Είναι 9 αρχαιολόγοι, οι 8 εκ των οποίων είναι ήδη σε σύνταξη. Και προφανώς εκφράζουν προσωπικές ή άλλες ενδεχομένως απόψεις. Και το λέω αυτό γιατί τα επιχειρήματα τα οποία επικαλούνται δεν μου φαίνονται, αν τα αναλύσουμε έτσι λίγο περισσότερο, αμιγώς επιστημονικά. Το τελευταίο λοιπόν που θα περίμενε κανείς σε αυτόν τον τόπο, που μόλις πριν από λίγες μέρες εγγενίασε, έβαλε στη ζωή του αυτόν τον μοναδικής αρχαιολογικής αξίας και απαράμιλης ομορφιάς διαχρονικό αρχαιολογικό χώρο, παγκόσμιου πολιτιστικού διαμετρήματος αποτυπώματος την Περβόλα. Το τελευταίο λοιπόν που θα περίμενε κανείς είναι ότι αυτό το γεγονός θα προκαλούσε την αντίδραση κάποιων και μάλιστα όχι κάποιων άσχετων που θα μπορούσε να πει κανείς τόσα ξέρουν, τόσα καταλαβαίνουν, τόσα λένε, αλλά αρχαιολόγων. Αντέδρασαν λοιπόν οι αρχαιολόγοι για αυτόν τον χώρο που επί δεκαετίες χρησιμοποιείται ως αποθήκη αρχαιοτήτων με περισσότερα από 18.000 ευρήματα. Κλειστός, αθέατος, μη επισκέψιμος για γενιές ολόκληρες. Αντέδρασαν στην ορολογία περί ξεχασμένου, αθέατου, αμπαρωμένου χώρου, αρχαίων ατάκτως ερημένων και βεβαίως το χαρακτηρισμό του χώρου ως χιτά. Ναι, είναι μια λέξη σκληρή, είναι μια λέξη ομή, ομολογουμένως, δεν ταιριάζει στο περιβάλλον του πολιτισμού, δεν μπορεί να συζητάς για αρχαιότητες και να μιλάς για χιτά. Να συμφωνήσουμε λοιπόν. Πράγματι, δίκιο έχουν. Κακώς η Περβόλα χαρακτηρίστηκε χιτά αρχαιοτήτων. Όχι όμως επειδή η εικόνα της ήταν καλύτερη από αυτή που περιγράφηκε με τον όρο χιτά, αλλά γιατί αν θέλουμε κυρίες και κύριοι να ακριβολογούμε, ο όρος αυτός στην προκειμένη περίπτωση εκτιμώ ότι ήταν και επίοικης και τεχνικά λανθασμένος. Γιατί ο χιτά παραπέμπει σε ένα χώρο οργανωμένο, ένα χώρο που έχει κανόνες, έχει κάποιες στοιχειώδεις προδιαγραφές διαχείρισης. Αυτό που αποτυπώνεται όμως στις φωτογραφίες της Περβόλας πριν από την αποκατάσταση, και επαναλαμβάνω, πριν το μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι, θα έχει αναρτηθεί και το συγκεκριμένο φωτορεπορτάζ. Δεν παραπέμπει, κυρίες και κύριοι, σε οργανωμένη διαχείριση. Όπως σας έλεγα και χθες, περισσότερο σε χαδά παραπέμπει. Τι είναι ο χαδά? Χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης. Έχουμε μια πρόχειρη συσσόρευση, μια εικόνα εγκατάλειψης σε αρχαιολογικό υλικό ανυπολόγιστης αξίας. Τελάρα, νάιλον, στέγαστρα, χόρτα, μπάζα, ό,τι θέλετε. Μια βλάστηση η οποία έχει καταπιεί το χώρο, τα σκέπασε όλα. Αν λοιπόν η λέξη χιτά ενοχλεί, τότε να την αποσύρουμε. Να την αποσύρουμε και να γίνουμε πιο ακριβείς. Η εικόνα που παραδόθηκε από το παρελθόν σε ό,τι αφορά την Περβόλα ήταν εικόνα χαδά αρχαιοτήτων. Και αν η λέξη ενοχλεί κάποιους, οι φωτογραφίες που θα δείτε στην πορεία της ημέρας και τις επόμενες μέρες και άλλες ενοχλούν περισσότερο από τη λέξη, να είστε σίγουροι. Όταν τις δείτε θα το καταλάβετε. Το αξιοσημείωτο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι οι νέοι αρχαιολόγοι, στην ουσία με αυτά που έγραψαν και θα τα έχετε διαβάσει ενδεχομένως, δεν διέψευσαν την πραγματικότητα. Μην σας πω ότι την περιέγραψαν και πιο γλαφυρά ακόμα. Γιατί μέσα σε αυτό το κείμενό τους έκαναν λόγο οι ίδιες για ευρήματα που τοποθετούνταν ατάκτως πολλές φορές, για εντυπωσιακή συσσόρευση υλικού, για ασφυκτική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί εκεί, για επιβάρηση του χώρου, για εργοτάξιο που είχε εγκατασταθεί, για παραμέληση του συστηματικού καθαρισμού από τη βλάστηση. Τα είπαν μόνες τους. Άρα γιατί διαμαρτύρονται? Βγάλανε μια ανακοίνωση, υποτίθεται, για να διαμαρτυρηθούν και στην ουσία τι κάνανε? Τεκμηρίωσαν απολύτως το χαρακτηρισμό περιχητά. Και αναρωτιέμαι, αν η λέξη χιτά τους φάνηκε βαριά, τότε τι ακριβώς είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ελαφρύ σε ένα χώρο γεμάτο ανεκτίμησης αξίας αρχαιολογικά ευρήματα σε αυτήν την ικτρή κατάσταση που παραδόθηκε? Η ανακοίνωσή τους βέβαια έχει και άλλα σημεία, πολλά θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε και να τα σχολιάσουμε. Είναι αδύναμα γενικώς τα επιχειρήματα τα οποία έχουν επικαλεστεί, και όχι μόνο το θέμα για τους χαρακτηρισμούς. Για παράδειγμα, πολύ αποκαλυπτικό της αντίληψής τους είναι η ένσταση ότι το έργο, λέει, χάθηκε για την εφορία Από τότε που έγινε δηλαδή υπερβόλα για την εφορία, χάθηκε ένας ζωτικός υπαίθριος χώρος για τις ανάγκες συντήρησης και φύλαξης νέων ευρημάτων. Τι μας λένε δηλαδή? Ότι ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης θα έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί ως αποθήκη. Γιατί? Γιατί οι υπεύθυνοι εδώ και δεκαετίες, Υπουργείο Πολιτισμού, τα προηγούμενα χρόνια, εφορία κτλ., δεν αναζήτησαν ένα άλλο χώρο του δημοσίου, και δόξα τω Θεώ το δημόσιο έχει άφθονες εκτάσεις, για να τα μεταφέρουν εκεί σταδιακά, οργανωμένα, να τα δουλέψουν με την ησυχία τους εκεί μέσα, να αποκαταστήσουν την περβόλα και όλα καλά. Και επειδή αυτό δεν το κάνανε τα προηγούμενα χρόνια, έρχονται σήμερα να μας πούνε ότι κακώς η περβόλα άνοιξε και ότι θα έπρεπε να παραμένει όμοιρος αυτός ο χώρος εις το διηνεκές, για να μπορούν εκεί απλά να τα στιβάζουν. Μας είπαν επίσης ότι ο χώρος αυτός λειτουργούσε ως χώρος μελέτης, καταγραφής, φωτογράφησης, φύλαξης, επιστημονικού διαλόγου κτλ. Ναι, ενδεχομένως, αλλά για καμιά δεκαριά, για αυτούς τους λίγους που είχαν πρόσβαση. Όχι για την κοινωνία της Ρόδου. Για τον κόσμο, για τον πολίτη, για την παγκόσμια κοινότητα, η υπερβόλα, κυρίες και κύριοι, ήταν μια κλειστή πόρτα που κανείς δεν ήξερε τι βρισκόταν πίσω από αυτήν. Όσο και αν πας να επικαλεστείς επιστημονική χρήση, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό το άβατο σε αυτόν τον αριστουργηματικό χώρο. Και παλιότερα, λέει, είχαμε όραμα να ανοίξει η υπερβόλα. Αφού το είχατε το όραμα, γιατί δεν τη δρομολογήσατε την διαδικασία αυτή? Από το 90, 30 χρόνια. Και ούτε είχατε σκοπό, αν κρίνουμε από το χάλι που υπήρχε εκεί μέσα. Μέχρι που η Μενδώνη το είδε μπροστά την πόρτα και λέει: τι είναι εδώ ρε παιδιά, για σπάστε το λουκέτο. Προφανώς είχαν χάσει και τα κλειδιά, να δω τι βρίσκεται εδώ. Πόσες δεκαετίες ακόμα θα περνούσαν για να αποφασίσουν να την άνοιξουν και να την αξιοποιήσουν? Είναι πολλά, είναι πολλά. Θα μπορούσα να σας μιλάω άλλη μισή ώρα για όλο αυτό, πραγματικά. Για να πιάσω γραμμή-γραμμή την ανακοίνωση και να την αναλύσω και να την... για να καταρρύψω αυτά τα αδύναμα πραγματικά επιχειρήματα. Όταν όμως έρχονται επιστήμονες, με αυτό το τελευταίο θα κλείσω, επιστήμονες που ξεφεύγουν από τα επιστημονικά τους επιχειρήματα και μπαίνουν σε μια λογική λαϊκισμού. Οι επιστήμονες αυτοί, οι 9 αυτές επιστημόνισσες, κάνουν λόγο για ένα ακριβό έργο. Ακριβό το έργο. Ενδιαφέρον, λέει, ελκυστικός ο χώρος όπως έγινε, αλλά με μεγάλο κόστος. Αλήθεια. Αυτό, αλήθεια τώρα, δεν είναι προσβλητικό και επιθετικό προς τους συναδέλφους τους? Δεν είναι μη αναμενόμενο από ανθρώπους που υποτίθεται ότι γράφουν με βάση την επιστημονική τους ιδιότητα? Όταν επικαλείσαι το κόστος, αυτό δεν βάζει όλους τους υπόλοιπους σε κάποιες σκέψεις ότι οι 9 υπογράφουσες δεν έχουν μόνο επιστημονικό κίνητρο, αλλά ενδεχομένως να έχουν και κάποιο άλλο? Ερώτημα. Τροφή για σκέψη. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων από την Ατάσα Παμπρή. Κοντά μας Απόστολος Ασπράκης και στη συνέχεια Στέργος Τάγκας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αρνητική απάντηση στο αίτημα του Δήμου Ρόδου για εκ νέου παραχώρηση ακινήτου για την κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό έδωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης με επιστολή του προς τον Αντιδήμαρχο ακίνητης περιουσίας Κώστα Χαλκιά, η οποία κοινοποιείται και στον Δήμαρχο. Η απάντηση αφορά στο αίτημα του Δήμου για την εκ νέου παραχώρηση για χρονικό διάστημα 50 ετών με σκοπό την κατασκευή του ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου. Στην επιστολή του κ. Ασπράκης υπενθυμίζει ότι η αρχική παραχώρηση του ακινήτου είχε πραγματοποιηθεί το 2002 για συγκεκριμένο και αποκλειστικό σκοπό, δηλαδή την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου. Ωστόσο, 23 χρόνια μετά, ο σκοπός της παραχώρησης δεν έχει υλοποιηθεί, ενώ δεν είχαν τηρηθεί ουσιώδεις όροι της απόφασης. Στο Φόρουμ Στρατηγικών Εταίρων, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Jet2 στην Αθήνα, παρουσία και της Υπουργού Τουρισμού, με συγχωρείτε, Όλγας Κεφαλογιάννη, συμμετέχει σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Αργότερα θα συμμετάσχει στην ημερίδα με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνες ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, αναμένεται και η επίσημη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο Ολυμπιακή Περιφέρεια, εγκαινιάζοντας ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας για την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών. Σοβαρά ερωτήματα για την διαδικασία που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ στο έργο επέκτασης και αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ρόδου έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στον Real Voice με αφορμή και το δημοσίευμα της Δημοκρατικής, σύμφωνα με το οποίο τέσσερις εταιρείες διεκδικούν το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Αναλυτικό ρεπορτάζ μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Παρόν για τα ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη ψήφισαν χθες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μίζωνος Μειοψηφίας, Γιάννης Φλεβάρης και Μιχάλης Κορδίνας, στη Δημοτική Επιτροπή Ρόδου, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής, καθώς τα ερωτηματικά παραμένουν όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος είναι το Πασόκ του μέλλοντός μας. Το Πασόκ ξέρει να βάζει ατζέντα. Η Νέα Δημοκρατία, μετά από 7 χρόνια ανακύκλωση προσώπων, δεν έχει πλέον υπουργούς να παίξει στις μουσικές καρέκλες. Είναι ένα κόμμα χωρίς πάγκο, δήλωσε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον Real Voice, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής νότιου τομέα Αθηνών του Πασόκ, Παύλος Χριστίδης. Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από σήμερα ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Με σταθερό στόχο την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στα νησιά, ο ΦΟΔΣΔΑ συνεχίζει την δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών στο Νότιο Αιγαίο. Οι επόμενες διανομές θα πραγματοποιηθούν αύριο στην ηρωική Νησοκάσο και το Σάββατο στην Τήλο. Παράλληλα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθημερινές επαναληπτικές διανομές πόρτα-πόρτα θα πραγματοποιηθούν σε Ρόδο, Κο και Κάλυμνο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ακόμη περισσότεροι πολίτες. Αύριο στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα για δεύτερη μέρα οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης και των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έχει πραγματοποιηθεί από το πρωί διακοπή υδροδότησης στην Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στην Ανατολική Ρόδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς, Στη Σήμη από 24 μέχρι 35, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ δροσούλα θα έχει στην Κάσο από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου εκεί ο υδράργυρος. Για αύριο Τετάρτη, έθριος και πάλι ο καιρός αναμένεται σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και στο Καρπάθιο 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες. Στη Σήμη από 26 μέχρι 36 βαθμούς, η Λίνδος από 23 μέχρι 35, το Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και τέλος δροσιά θα έχει και πάλι στην Κάσο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος εκεί.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
5: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Express, δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας εδώ στον Real Voice 99,5. Και το θέμα το οποίο θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, διεξοδικότερα είναι το θέμα του κολυμβητηρίου της Ιαλισσού. Αυτό εκεί το φάντασμα, το κτίριο φάντασμα εδώ και δεκαετίες. Για το οποίο τώρα πλέον υπάρχει ελπίδα, μάλλον υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα φτιαχτεί από τη στιγμή που το ανέλαβε στα χέρια της η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και όπως προκύπτει από την απάντηση την οποία έδωσε χθες ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης στον Κώστα Χαλκιά, τον αντιδήμαρχο, αρμόδιο για την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Η Περιφέρεια προχωρά σε αναβάθμιση του αρχικού σχεδιασμού και έχει ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση μελέτης για να ενεγερθεί πλέον ένα κλειστό, σύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο που θα λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο. Όχι απλά δηλαδή ένα κολυμβητήριο, αλλά ένα κλειστό υπερσύγχρονο. Με χρηματοδότηση που θα εξασφαλίσει η ίδια η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αυτό τώρα έγινε γνωστό, περισσότερο γνωστό έτσι και σαφές, γιατί έχει λεχθεί και στο παρελθόν, από την απαντητική επιστολή την οποία έστειλε ο Απόστολος Ασπράκης σε αίτημα που κατέθεσε ο αντιδήμαρχος ο Κώστας ο Χαλκιάς, ο οποίος ζήτησε από την Περιφέρεια να του ξαναπαραχωρηθεί, να ξαναπαραχωρηθεί στο Δήμο της Ρόδου το κολυμβητήριο της Ιαλισσού, αυτό το ερείπιο, αυτό το εργοτάξιο φάντασμα από το 2010. Κάπου εκεί. Η παραχώρηση πάντως η αρχική είχε γίνει το 2002. Ξεκίνησε κάτι να φτιάχνεται και σήμερα είναι στο χάλι που όλοι ξέρουμε. Η απάντηση λοιπόν που έδωσε ο κύριος Ασπράκης στον κύριο Χαλκιά είναι αρνητική. Και θα σας διαβάσω ακριβώς την επιστολή, την απαντητική, για να καταλάβετε και το σκεπτικό και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ασπράκη για να το σχολιάσουμε περαιτέρω και να δούμε και κάποιες πτυχές και παραμέτρους αυτής της υπόθεσης. Χθεσινή η επιστολή με χθεσινή ημερομηνία, 22 του μήνα. Αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε, σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητείτε η εκ νέου παραχώρηση για χρονικό διάστημα 50 ετών τμήματος του ακινήτου με τα κτηματολογικά στοιχεία τάδε-τάδε, να μην σας κουράζω, για την κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα. Η αρχική παραχώρηση του ακινήτου πραγματοποιήθηκε το έτος 2002 για συγκεκριμένο και αποκλειστικό σκοπό, ήτι την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου. 23 έτη αργότερα, ο σκοπός της παραχώρησης δεν είχε υλοποιηθεί, ενώ δεν είχαν τηρηθεί ουσιώδεις όροι της σχετικής απόφασης. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της θεσμικής της υποχρέωσης για την προστασία και την ορθολογική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, προχώρησε ως όφιλε στην ανάκληση της παραχώρησης. Η απόφαση αυτή, τώρα εδώ κάνω μια παρένθεση, νομίζω ότι αυτό έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, τον Νοέμβριο του 25. Είχαμε κάνει και το σχετικό άρθρο, υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ανδρατημένο. Η απόφαση αυτή δεν ήταν ούτε ευνίδια, ούτε αδικαιολόγητη, αλλά αποτελούσε την αναγκαία διοικητική συνέπεια της μη εκπλήρωσης επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 δεκαετιών του σκοπού για τον οποίο είχε παραχωρηθεί το ακίνητο. Η ανάκληση της παραχώρησης δεν σημαίνει εγκατάλειψη του στόχου δημιουργίας κολυμβητηρίου στη Ρόδο, και αυτό είναι που αφορά την κοινωνία σε τελευταία ανάλυση. Αντιθέτως, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης με στόχο την ολοκλήρωση και αξιοποίηση της υφιστάμενης εγκατάστασης ως σύγχρονου κλειστού κολυμβητηρίου. Η επιλογή αυτή αποτελεί ουσιαστική αναβάθμιση του αρχικού σχεδιασμού. Ένα κλειστό κολυμβητήριο μπορεί να λειτουργεί και να εξυπηρετεί αθλητές, σωματεία, μαθητές, πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Παρέχει σταθερές και ασφαλείς συνθήκες προπόνησης σε 12-μηνη βάση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη του υγρού στίβου στο νησί της Ρόδου. Κατόπιν αυτού, Και δεδομένου ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συγκεκριμένο σχεδιασμό της περιφέρειας για την αξιοποίησή του εν λόγω ακινήτου, με πόρους που η περιφέρεια θα εξασφαλίσει για το σκοπό αυτό, το αίτημα για την εκ νέου παραχώρησή του δεν δύναται να απαντηθεί θετικά. Με το σχεδιασμό αυτό επιτυγχάνονται ταυτόχρονα δύο σημαντικοί στόχοι δημοσίου συμφέροντος. Αφενός, η Ρόδος αποκτά ένα σύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο κατάλληλο για συνεχή λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αφετέρου, ο Δήμος Ρόδου αποκτά τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρηματοδότηση ύψους έως 2,2 εκατομμυρίων ευρώ που προόριζε για το συγκεκριμένο έργο προς άλλη αθλητική εγκατάσταση της αρμοδιότητάς του από τις πολλές που χρήζουν άμεσης συντήρησης ή αποκατάστασης. Αυτή είναι η επιστολή του κυρίου Ασπράκη στον αρμόδιο για την ακίνητη περιουσία του Δήμου, τον κύριο Χαλκιά. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παυλέ, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι καλή είδηση αυτή για το νησί πάντως, ότι έχετε δρομολογήσει ήδη ως περιφέρεια τη διαδικασία για κλειστό πλέον, υπερσύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο 12 μήνες λειτουργίας.
1: Ακριβώς είμαστε στη διαδικασία της μελέτης. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ανατρέξω, να επιβεβαιώσω αυτά που είπατε προηγουμένως, την ιστορική διαδρομή του έργου εκεί.
0: Ναι.
1: Το 2002, όπως γνωρίζετε, με ένα και μοναδικό σκοπό παραχωρήθηκε για την κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου, τότε ήταν
0: ανοιχτό.
1: Η μελέτη του Δήμου.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. 23 χρόνια μετά ο σκοπός δεν υλοποιήθηκε, όλοι το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Η περιφέρεια ήταν υποχρεωμένη βάσει της θεσμικής, είχε θεσμική υποχρέωση να το πάρει πίσω, γιατί πέρασαν 2 δεκαετίες. Υπάρχει ο νόμος, να σου πω και το νόμο, είναι ο 3852 του 2010,
0: ναι,
1: που οι περιπτώσεις αυτές ανακαλούνται όταν παραβιαστούν οι όροι. Εδώ παραβιαστήκανε περισσότερο από ό,τι έπρεπε.
0: Ναι, τόσα χρόνια που περάσανε.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ήταν και διοικητική υποχρέωση δική, ναι, μας, ήταν θεσμική, ναι, υποχρέωση. Όπως
0: καλά, μην απολογίστε τώρα γιατί το πήρατε πίσω, ας πούμε, μετά από 20 χρόνια τώρα που κατέρευε αυτό το πράγμα, αυτό το φάντασμα εκεί. Ναι.
1: Και βέβαια αυτό, ναι, κυρία Παυλάκη, δεν αναιρεί ότι εμείς θα το φτιάξουμε το έργο, είχαμε έτοιμη μελέτη. Εγώ θα μείνω, με έκπληξη είδα στην 8 το αίτημα του κυρίου Χαλκιά, με τον οποίο έχω συνεχή επαφή, έχουμε καλή επαφή, ειδικά τώρα με το παλιό νοσοκομείο, με την Οδό Ευρώπης ασχολούμαστε, έχουμε έργα μπροστά μας για να συνεργαστούμε με το Δήμο. Και μέσα αυτά τα πλαίσια εγώ έχω καλή επικοινωνία με τον κύριο Χαλκιά.
0: Mm-hmm.
1: Έκπληξη βλέπω την αίτηση παραχώρησης του ακινήτου 8-6, όταν τον 11ο, κυρία Παυλάκη, του κάναμε την ανάκληση, όπως θυμάστε, της παραχώρησης.
0: Βέβαια, το θυμάμαι.
1: Και το περίεργο, και δεν ξέρω τη σκοπιμότητα, στις 12 πρώτου καταθέσανε μελέτη σε μια περίοδο που όλοι ξέρανε ότι το είχαμε πάρει εμείς το.
0: Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε λίγο και ο κόσμος που μας ακούει, επειδή είστε έτσι καταιγιστικός, να πω ότι λέτε ότι τον περασμένο Νοέμβριο του 25, 11 Νοεμβρίου, πήρε και το ξέρουμε γιατί έψαξα λίγο το αρχείο, είχαμε κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ τότε και είναι αναρτημένα αυτά και στην ιστοσελίδα μας.
1: 422-25 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής.
0: Ναι, ήταν η απόφαση λοιπόν να ανακληθεί η παραχώρηση, γιατί περάσανε τόσα χρόνια, περισσότερο από 2 δεκαετίες, που δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα εκεί. Έρχεται λοιπόν μετά, λέτε, τον Ιανουάριο του 2026, δηλαδή 2 μήνες μετά, ο Δήμος.
1: 12 πρώτου του 2026 και γίνεται, ναι, αίτημα του Δήμου προς το Τμήμα Μελετών και Αθλητικών Υποδομών του Υπουργείου, ναι, Αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Για χρηματοδότηση του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια περίοδο που το ακίνητο ήταν στο όνομά μας.
0: Που σημαίνει που δεν το
1: ζήτησε.
0: Ζήτησε δηλαδή χρηματοδότηση για να φτιάξει, ναι, ένα έργο σε ένα κίνητο που δεν του ανήκε.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, εσείς ακούσατε κάτι, εμείς το επαναπροωθήσαμε στο Δήμο Ρόδο, όχι. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο.
0: Αυτό λέω, δηλαδή το διατάφτα. Άρα έκανε αίτημα στο Υπουργείο 2 μήνες μετά την ανάκληση της παραχώρησης, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το γήπεδο πλέον, το γήπεδο λέω, το κολυμβητήριο ανήκε πια στην περιφέρεια, είχε επιστρέψει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας. Ακριβώς. Να κάνει αίτημα για να χρηματοδοτήσει ένα έργο της κατασκευής του, της ολοκλήρωσής του, σε ένα ακίνητο που δεν του ανήκε. Αυτό λέτε.
1: Και επειδή ήμουν στη παρουσίαση τότε του κολυμβητηρίου, στην ανάθεση μας είχε κάνει ο Υπουργός για χρηματοδότηση του Καλυπάτηρα στο Δήμο 2-1-900, από ό,τι θυμάμαι, και 2-2,5 εκατομμύρια σε εμάς για το κολυμβητήριο. Εκεί είχα μείνει εγώ.
0: Ναι, εκείνες τις μέρες είχε έρθει, αρχές Ιανουαρίου. 9 Ιανουαρίου είχε έρθει, γιατί τώρα με αφορμή την επιστολή σας έψαξα λίγο να δω τα γεγονότα για να δω την χρονική αλληλουχία των εξελίξεων. 9 Ιανουαρίου ήταν ο Γιάννης Βρούτσης εδώ και μάλιστα ακριβώς. Τότε όλοι μαζί, εν χορό και φωτογραφίες και βουλευτές μαζί και όλοι αυτοί είχατε πάει στο χώρο το συγκεκριμένο και τότε είχε ανακοινωθεί η χρηματοδότηση,
1: του έργου του Καλλιπάτηρα,
0: του
1: για
0: Καλλιπάτηρα και του Κολυμβητηρίου για σας. Αυτή η χρηματοδότηση ακριβώς. Δηλαδή κατευθυνόταν σε εσάς στην περιφέρεια προφανώς από τη στιγμή που είχε
1: προφανώς
0: από τη στιγμή
1: εγώ
0: που είχε περάσει
1: παρίσταμαι εκεί για αυτόν τον λόγο σαν αναπληρωτής περιφέρειας τότε.
0: Ναι. Και δεν ήσασταν μόνο εσείς, ήταν και άλλα στελέχη. Έτσι και πέρασαν από το. Επειδή είδα τις φωτογραφίες και το ξαναθυμήθηκα. Ναι. Όλοι που κατά καιρούς ήταν υπεύθυνοι του αθλητισμού στην περιφέρεια ήσασταν εκεί. Με δεδομένο ότι από τη στιγμή που επέστρεψε το ακίνητο αυτό στην περιφέρεια, εσείς είστε και ο φορέας ο οποίος θα δεχτεί τη χρηματοδότηση για να το φτιάξει. Και βλέπετε λοιπόν μετά από τρεις μέρες, 9 Ιανουαρίου είχε έρθει ο υπουργός Βρούτσης. 12 Ιανουαρίου έρχεται η κατάθεση μελέτης στο Υπουργείο.
1: Μελέτης και αιτήματος. Και αιτήματος
0: ναι. Η οποία βέβαια, τι τύχη είχε, βγήκε τελικά απόφαση, πρόσκληση με δικαιούχο το Δήμο. Τι είχε γίνει τότε.
1: Είμαι εδώ πέρα, έχω δω στο αίτημα του κυρίου Χαλκιά.
0: Ναι.
1: Λέει ότι, ναι, ξεδόθηκε μια υπαρτήμων 33-959, έκδοση πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας. Έγινε πρόσκληση.
0: Ναι, έγινε πρόσκληση, αλλά με ποιον δικαιούχο, εσάς ή το Δήμο.
1: Ο Δήμος.
0: Ο Δήμος. Ο Δήμος. Πώς έγινε αυτό από το Υπουργείο, λοιπόν.
1: Δεν ξέρω, εγώ σας είπα η απορία μου. Και αν αυτό, κυρία Παυλάκη, είναι δημόσια διοίκηση, καλύτερα πάω στο σπίτι μου.
0: Γιατί να σας πω κάτι, δεν είναι, εντάξει, αυτοί το κάνανε το αίτημα, αλλά αν αυτό που λέτε ισχύει το ότι στην πρόσκληση την οποία έβγαλε μετά το Υπουργείο, μετά την επίσκεψη δηλαδή του Βρούτση εδώ, δικαιούχος αυτής της πρόσκλησης ονοματίζεται ο Δήμος και όχι η περιφέρεια, είναι και εδώ ένα θέμα τελικά, αφού το ακίνητο δεν του ανήκε. Πώς του βγάζει πρόσκληση, το Υπουργείο. Του βγάζει πρόσκληση το Υπουργείο Αθλητισμού για ένα ακίνητο που δεν του ανήκει. Πώς γίνεται
1: ακριβώς
0: αυτό.
1: Και δίχως ιδιοκτησιακό καθεστώς καθόλου. Ναι. Είχε γίνει η ανάκληση της παραχώρησης.
0: Μάλιστα. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα πάντως. Γι' αυτό λέτε. Τώρα, γι' αυτό λέτε ότι αν είναι αυτό δημοσία διοίκηση, λέτε να πάω σπίτι μου.
1: Ναι, καλύτερα να πάω σπίτι μου. Να σας πω κάτι άλλο. Αυτό δεν αναιρεί. Σας είπα ότι εμείς πάμε να κάνουμε ένα έργο εκεί το οποίο θα είναι κόσμημα για τη Ρόδο, θα είναι κλειστό κολυμπητήριο, θα έχει χρήση 12 μήνες. Αντιλαμβάνεστε, δεν έχει καμία σχέση με ανοιχτό κολυμπητήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το έχουμε αποδείξει και με το δημοτικό το εθνικό θέατρο. Θα το αποδείξουμε το παλιό νοσοκομείο. Έχετε και ένα καλό νέο αυτή τη βδομάδα για μια δημόσια υπηρεσία με την οποία οδεύουμε για λύση για να μεταφερθεί εκτός κέντρου.
0: Α, μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί.
1: Έχει αποδείξει η περιφέρεια ότι είναι
0: το έχω ξαναπεί και εγώ και δεν νομίζω τώρα ότι δεν θα φοβόμαστε τώρα να πούμε και το προφανές ότι όταν έχετε καταπιαστεί ως περιφέρεια με οποιοδήποτε θέμα έχετε καταπιαστεί, το φέρνετε εις πέρας. Αυτό είναι αλήθεια και ειδικά όταν πρόκειται για βαριές υποδομές και μεγάλες υποδομές. Άρα λοιπόν εδώ τώρα, σε αυτό το σημείο, τώρα πώς έγινε αυτό, τι έγινε. Η ουσία είναι ότι από τις 11 Νοεμβρίου έχει γίνει ανάκληση της απόφασης για την παραχώρηση που είχε γίνει αρχικά το 2002. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα, δεν ανήκει σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο ακίνητο στο Δήμο και εσείς που είναι δικό σας έχετε κινήσει τη διαδικασία, έχετε ξεκινήσει τις μελέτες, αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο κύριε Ασπράκη, αυτή είναι η καλή είδηση, έτσι, για να φτιάξετε ένα υπερσύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αυτή είναι η ουσία του
1: θέλω να θέσω υπόψη στους ακροατές ότι αυτό έγινε 8-6 μας ζητάνε το, όταν είχαν γίνει τα πάντα από αυτούς. 8-6 ζητάνε την.
0: Προχθές δηλαδή.
1: Ακίνητο πίσω.
0: Προχθές δηλαδή, πριν από 10 μέρες. Πόσες μέρες είναι, πριν καμία δεκαριά μέρες. Ναι, εντάξει, τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα, εσείς βέβαια, γιατί είδα στην απάντησή σας ότι λέτε ότι θα αναζητήσετε πόρους, που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα τελικά της πρόσκλησης της συγκεκριμένης, εφόσον κατευθύνονται στο Δήμο. Στην ουσία του, τι λέτε, απλά να κάνουν κανένα άλλο γήπεδο από αυτά που έχουν ανάγκη.
1: Κύριε Παυλάκη, εμείς έχουμε φτιάξει πολλά δημοτικά γήπεδα και όλοι το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Ας πάρουν αυτά τα λεφτά, έχει ανάγκη ο Δήμος.
0: Ναι.
1: να τα διοχετεύσει κάπου αλλού.
0: Άρα κερδισμένος είναι ο Δήμος. Από αυτή την ιστορία. Και του παίρνετε από το κεφάλι του την διαδικασία όλη να φτιάξει το κλειστό.
1: Όπως σας είπα, δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητα.
0: Αλλά και το χρηματοδοτείτε κι εσείς με πόρους που θα αναζητήσει η περιφέρεια και του αφήνετε και τα 2,2 πόσα είναι εκατομμύρια ευρώ. Έχει, όντως η αλήθεια είναι, υπάρχουν γήπεδα τα οποία θέλουν. Τον ακούγαμε και τις
1: προάλλες. Θα γίνει αναβάθμιση του έργου, κυρία Παπλάκη.
0: Τον Γκολιάδη να λέει ότι είναι χάλια τα γήπεδα. Δικά του είναι τα γήπεδα, έτσι κι αλλιώς.
1: Το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, ότι θα γίνει αναβάθμιση του,
0: ναι,
1: του γηπέδου.
0: Μα αυτό.
1: Θα γίνει από ανοιχτό σε κλειστό.
0: Μα αυτό σας είπα και εγώ.
1: Θέλω να κρατήσει ο κόσμος.
0: Αυτό είπα και εγώ στην αρχή, κυρία Σπρακή. Ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει ποιο. Δεν είναι τόσο κρίσιμο σε ποιον ανήκει. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, είναι κρίσιμο σε ποιον ανήκει. Και θέλω να το τονίσω αυτό, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε. Γιατί όταν ένας φορέας το έχει από το 2002, δηλαδή 24 χρόνια, πόσα είναι τώρα, όταν το έχει 24 χρόνια. Και έχεις ένα εργοτάξιο φάντασμα εκεί από το 2000 κάτι που έγιναν τα πρώτα έργα και μείναν εκεί πέρα. Έχει αξία σε ποιον τελικά έχει περάσει η ευθύνη να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Με το Δήμο δυστυχώς μας έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι δεν μπορεί. Διαχρονικά δεν είναι αιχμή αυτή μόνο προς τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Αντιθέτως η περιφέρεια ό,τι πιάσει ολοκληρώνεται. Επομένως,
1: θα ήθελα να ορίζω, αν ναι. Έχετε ακούσει κάτι εσείς ότι εμείς επαναπροχωρήσαμε στο θέμα του κολυμπητήριου. Αν τους το δώσαν, εγώ δεν έχω ακούσει ούτε από τον κύριο Γατζημάρκο ούτε από κανένα.
0: Μα καταρχήν,
1: το δώσαν πάλι
0: να σας πω τώρα. Τώρα τι είναι αυτά που λέμε, κυρία Σπράκη, διοίκηση
1: ασκείται.
0: Είναι δυνατόν, δηλαδή στο φραστικό θα γινόταν αυτό. Θα είχε ληφθεί από τη στιγμή που υπήρξε απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής, Περιφερειακής Επιτροπής, ήταν Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήτανε, η ουσία είναι ότι για να ξαναδοθεί θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη απόφαση. Έτσι δεν είναι, τόσο απλό. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Από τη στιγμή, η ουσία είναι ότι για να

0: Έθηκε έτοιμα προς το υποδομό του Υπουργείου Αθλητισμού σε μια χρονική περίοδο που δεν τους ανήκει.
1: Τέλος πάντων, εμάς περιπτώσει, εσείς το έχετε πάρει πίσω μετά από 20 χρόνια απραξίας από τον Νοέμβριο του 2025, έχετε δρομολογήσει σε ένα αναβαθμισμένο πλέον
0: σε διαδικασία
1: πρόγραμμα.
0: Σε
1: μια αναβαθμισμένη πλέον λογική για αυτό το κτίριο ενός, για αυτό το κολυμβητήριο ενός κλειστού πλέον υπερσύγχρονου. Τους μένουν και τα λεφτά, τα 2,2 εκατομμύρια τα οποία έχουν ζητήσει. Έχουν τόσα γήπεδα που είναι σε χάλι δημοτικά. Ας πάνε να τα ρίξουν εκεί, να τα φτιάξουν, να τα αποκαταστήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Ασπράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα στο Δήμο, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Και να θέλεις να πεις ότι εδώ υπάρχει μια ροή, υπάρχει μια συνάφεια, είναι μια συνάρτηση τέλος πάντων κάποιων κινήσεων που βγάζουν ένα συμπέρασμα, έχουν κάποια λογική. Δεν γίνεται. Να το ξαναπούμε. 11 Νοεμβρίου του 2025 ανακαλείται από την περιφέρεια η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου το 2002 για την παραχώρηση στο Δήμο του συγκεκριμένου ακινήτου για την ανέγερση κολυμβητηρίου. Γιατί δεσμευτικά, όταν παραχωρείτε κάτι, παραχωρείτε με ένα χρονικό ορίζοντα. Εμά το έχει εκεί στο Δίνεκες και να κάθεται για να περιμένει. Από τη στιγμή λοιπόν που πέρασαν 20 τόσα χρόνια και το κολυμβητήριο δεν έγινε, είναι υποχρεωμένη η περιφέρεια να το πάρει πίσω. Το πήρε πίσω λοιπόν 11 Νοεμβρίου και ξεκίνησε άμεσα τις μελέτες για την κατασκευή εκεί ενός υπερσύγχρονου, όχι πλέον ανοιχτού κολυμβητηρίου, αλλά κλειστού κολυμβητηρίου, όπως ακούσατε. Ενώ λοιπόν έχει γίνει η ανάκληση, άρα το κολυμβητήριο της Ιαλισσού δεν ανήκει πλέον στο Δήμο, έρχεται ο Δήμος στις 12 Ιανουαρίου και υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Αθλητισμού για 2,2 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει το κλειστό. Πώς θα το φτιάξει το κλειστό, το ανοιχτό. Ο Δήμος μιλούσε για ανοιχτό. Πώς θα το φτιάξει το κολυμβητήριο στην Ιαλισσό από τη στιγμή που δεν σου ανήκει πλέον το ακίνητο αυτό. Απόδειξη του ότι δεν σου ανήκει. Το αίτημα το οποίο, όπως μας είπε τώρα ο κύριος Ασπράκης, υπέβαλε ο κύριος Χαλκιάς 8 Ιουνίου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, που ζητά την εκ νέου παραχώρηση και μάλιστα χθες είχαν και στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση, νομίζω, της μελέτης, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, για να φτιαχτεί το κολυμβητήριο της Ιαλισσού. Περνούσανε δηλαδή θέματα, στέλνανε επιστολές και καταθέτανε αιτήματα στα Υπουργεία. Φτιάχνανε μελέτες και τις φέρνανε στη Δημοτική Επιτροπή για ένα ακίνητο που δεν τους ανήκει. Και επαναλαμβάνω, το ξέρουν ότι δεν τους ανήκει, γιατί αν τους ανήκε, δεν θα στέλνανε την επιστολή στις 8 Ιουνίου να το ξαναζητάνε. Πέστε μου σας παρακαλώ όλα αυτά αν έχουν λογική. Έχουν? Εγώ δεν τη βρίσκω. Αν τη βρίσκετε εσείς, τι να πω, μάλλον είμαι μειωμένης αντίληψης. Δεν έχω άλλη ερμηνεία να δώσω. Κύριε Στάγκα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
1: Εσείς και αν το ξέρετε.
2: Όχι μόνο στην αλλά και όπου αλλού ακουγόμαστε.
1: Όπου αλλού ακουγόμαστε.
2: Και όπου διαβαζόμαστε.
1: Λοιπόν. Όπου διαβαζόμαστε. Κύριε Στάγκα, δεν υπάρχει άλλος που να το ξέρει τόσο καλά το έργο αυτό, έτσι.
2: Επιτρέψτε μου.
1: Ναι. Και μάλιστα πριν. Επιτρέψτε μου εμένα να το πω από την αρχή.
2: Παρακαλώ.
1: Ψάχνοντας το αρχείο, τα δημοσιεύματα και τα λοιπά, για να δω και εγώ τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, βρήκα δήλωσή σας εδώ στον Real Voice 16 Οκτωβρίου του 2025. Στάγκα, στο Real Voice. Τον Κολιάβη τον έπιασε ο πόνος για το κολυμβητήριο της Ιαλισσού. Μόλις είπα ότι ο μόνος που μπορεί να το ολοκληρώσει είναι ο Χατζημάρκος. Έτσι, αυτό για την ιστορία. Και υπάρχει και το ηχητικό από κάτω με τις δηλώσεις που είχατε κάνει τότε. Λοιπόν, για πέστε μας εδώ τώρα με αυτό το σύριαλ του κολυμβητήριου τι γίνεται.
2: Θα σας πω, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Το πρώτο που θα ήθελα να πω, γιατί δεν μπορώ να τα κρατήσω μέσα μου, είναι. Χίλια ευχαριστώ στην κυρία Μεντώνη, την Υπουργό Πολιτισμού. Εξαιρετικό το έργο της, άξια συγχαρητηρίων. Προτρέπω και συστήνω σε όλους τους πολίτες μας να πάνε να δουν την Περβόλα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η ιστορία και ο πολιτισμός του τόπου μας. Και έκλεισα. Το δεύτερο θέμα που δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου είναι για τα ντρόνς. Μία κουβέντα μόνο. Αυτά τα ντρόνς έχουν άδεια για να πετάνε στα 1500 πόδια, δηλαδή 500 μέτρα ύψος. Ο φιλέριμος είναι 270 μέτρα. Η γραμμή αυτή είναι από την ΗΠΑ, υπηρεσία

0: διοικητικής αεροπορίας που έρχονται τα αεροπλάνα. Όταν κάναμε τα Ιαλίσια στην πλατεία Ιαλισσού και ρίχναμε τα βεγγαλικά στα 25, 30, 40 μέτρα, μας απαγορεύσαν να ρίχνουμε αυτά τα βεγγαλικά και να ρίχνουμε πολύ χαμηλά. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει για πράγματα τα οποία δεν έχουν καν προβλέψει αυτά τα οποία ισχυρίζονται με τα ντρόνς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί από ό,τι βλέπω στον Δήμο Ρόδου, και θα το συνδέσω με το παρακάτω θέμα, λοιπόν έχουμε συνεχείς ανέμους 10 και 11 μποφόρ και ισχυρότατες βροχοπτώσεις. Αυτή είναι και η αιτία για ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσω αργότερα μαζί σας. Πάμε λοιπόν στο κολυμβητήριο. Ο ομιλών κατά τη διάρκεια της θητείας του πήρε 3 χτήματα. Το χτήμα αυτό 18 στρέμματα, το οποίο λέγεται είναι το κολυμβητήριο σήμερα μέσα. Το δεύτερο είναι, και θα ευχαριστήσω δημοσίως και πάλι την ευεργέτη του Δήμου, την κυρία Ντόλη Κονομίδη και το γιο της, τον Μαυρομάτι τον Γιώργο Νομικό, οι οποίοι μας παραχωρήσανε το χτήμα της Αγίας Παρασκευής και φτιάχτηκε το ολοήμερο νηπιαγωγείο της Ιαλισσού, το πρώτο. Λοιπόν, με 85 βρέφη και προνήπια. Και επιπλέον αγοράσαμε το χτήμα το Ιαλίσιο. Πάλι έρχονται και πουλάνε, και πριν και τώρα. Και έκλεισε αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν στο κολυμβητήριο της Ιαλισσού. Το κολυμβητήριο της Ιαλισσού πράγματι ήταν το 2002 που κατόρθωσα και πήραμε τη χρήση για 50 χρόνια. Με σκοπό να κατασκευάσουμε μέσα στο πρόγραμμα Ελλάδα 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες το κολυμβητήριο αυτό. Ο πρώτος διαγωνισμός, δυστυχώς υποβλήθηκαν πολλές ενστάσεις μεταξύ των συμμετοχόντων, διότι τότε ήταν με τον μέσο όρο των προσφορών, για παράδειγμα.
1: Δεν χρειάζονται τόσες πληροφορίες, λεπτομέρειες, κύριε Στάγκα, να προλάβουμε με τον χρόνο.
0: Στο 1.240. Ήθελε 300.000 για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Άντε με τις υπερβάσεις και τις υπερτιμολογήσεις, 400.000 ευρώ. Επί δημαρχίας του κυρίου Κουσουρνά, βγαίνει διαγωνισμός 500.000 και το σταματάνε. Επί δημαρχίας του Αίμνης του Χατζηδιάκου δεν έγινε τίποτα. Επί θητείας του κυρίου Καμπουράκη και προέδρου του ΔΟΠΑΡ, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του Δήμου Ρόδου, που ήταν ο σημερινός δήμαρχος, πρόεδρος ήταν τότε, και σημερινός δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης, ήρθε ο κύριος Αυγενάκης το 2021. Πήγαμε στο κολυμβητήριο, το είδε. Υπάρχει μελέτη, ναι υπάρχει. Πόσο το κόστος, 1.800 εκείνη την περίοδο. Δόθηκε το 1.800 με υπογραφή του Υφυπουργού του Οικονομικών του κ. Τσακίρη. Δυστυχώς μέχρι τον Ιούνιο του 2023 ούτε καν δημοπρατήσανε το έργο με έτοιμη μελέτη, με έτοιμη χρηματοδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε αδιαφορία πολλών, αλλά μεταξύ αυτών σήμερα έχει ευθύνη και ο κ. Κολιάδης, ο οποίος ήταν πρόεδρος του πολιτισμού, αθλητισμού.
1: Μάλιστα. Είχε και μελέτη. Είχε και χρηματοδότηση. Είχε και μελέτη. Και δεν έκανε τίποτα ο Κολιάδης.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως σας λέω, η απόφαση ήταν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με υπογραφή του Υφυπουργού του κ. Τσακίρη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι κύριοι με τα τερτύπια τους να μαυρώσουν την ιστορική σφραγίδα που φέρνουν πάρα υπογραφές στα αθλητικά έργα. Όχι μόνο στη Ρόδα αλλά και στην Δωδεκάνησο που φέρνουν την υπογραφή της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου του Γιώργου του Χατζημάρκου. Για πρώτη φορά έγιναν τόσα πολλά αθλητικά έργα και ένα ευχαριστώ δεν ακούστηκε ποτέ. Ένα ευχαριστώ δεν ακούστηκε. Υπάρχει μεγάλη αγνωμοσύνη. Να πω το γήπεδο της Έμπονας, τα Πόλωνα, τις Φάνες, τη Θολό, τα Μαρτσιά, την Παστίδα, την Ιαλισσό, το τένις δίπλα στο καζίνο, ο φωτισμός της Αγίου Αποστόλου. Τα Αφάντου, δεν τα θυμάμαι. Μαλώνα Μάσαρη, το γήπεδο της Λάρδου, το γήπεδο Σταλάρμα, το γήπεδο της Απαλακίας που γίνεται, του Ασκληπίου και δεν θυμάμαι πόσα άλλα αθλητικά έργα και εκδηλώσεις έχουν γίνει και προσπαθούν να μην μπουν ούτε ένα
1: αυτά
0: ευχαριστώ.
1: Που απαριθμείται είναι γήπεδα τα οποία έχουν αποκατασταθεί, έχουν εξυγχρονιστεί από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Αποκλειστικά από την Μάλιστα. περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
1: Α, είναι αυτό,
0: είναι του αυτό, Γιώργου Χατζημάρκου.
1: Είναι αυτό το ειδικό πρόγραμμα.
0: Του Γιώργου Χατζημάρκου.
1: Είναι αυτό το ειδικό πρόγραμμα για τις αθλητικές υποδομές, για την αποκατάσταση των εξυγχρονισμών.
0: Ο Γιώργος Χατζημάρκος. Έχω να το λέω.
1: Ναι. Όπως
0: και ένα ευχαριστώ δεν ακούστηκε. Μοιράζουν πλακέτες δεξιά-αριστερά και μια πλακέτα δεν άκουσε ποτέ. Όχι ο Γιώργος Χατζημάρκος. Η περιφέρεια, οι τεχνικές υπηρεσίες που ασχολήθηκαν συστηματικά για την αναβάθμιση όλων αυτών των κειμένων.
1: Κύριε Στάγκα, θα σας έλεγα ότι κανένας δεν έχει ανάγκη από μία πλακέτα. Θα έχει ανάγκη όμως από το να μην υπονομεύεται ένα έργο. Έτσι, αυτή είναι η ουσία. Τώρα, το αν θα σου δώσουν μία πλακέτα, νομίζω ότι είναι το λιγότερο.
0: Και πάμε στο συγκεκριμένο θέμα, όσο πιο γρήγορα μπορώ. σχετικά με το κολυμπητήριο.
1: Ναι, γιατί θέλω να συζητήσουμε και για τον βιολογικό. Και σας το λέω για να διαχειριστείτε κι εσείς λίγο το χρόνο, όχι πάρα πολλές λεπτομέρειες, έτσι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Νοέμβριο έγινε η ανάκληση του 25 της απόφασης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με σύμφωνη γνώμη και ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη, του Δημάρχου Ρόδου, του κ. Κολιάδη. Όλοι το γνωρίζουν αυτό το θέμα. Τον Ιανουάριο του 26 κατεδόθηκε πρόταση από τον Δήμο Ρόδου στο Υπουργείο για να πάρουν τη χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι δόθηκε αυτή η χρηματοδότηση. Δεν είναι απλώς αυτό που το πιστεύω ακράδαντα είναι ότι απέκρυψαν το έγγραφο της ανάκλησης και παρουσιάσανε, από ό,τι καταλαβαίνω, έγγραφο ότι έχουν τη χρήση για τα επόμενα τόσα χρόνια.
1: Α, μάλιστα. Γιατί
0: αυτό έχει γίνει.
1: Απέκρυψαν...
0: Δεν παρασύρεται έτσι το Υπουργείο. Με τίποτα δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό πραγματικά. Δηλαδή να έχει υπάρξει ανάκληση, να μην τους ανήκει και να έρχεται το Υπουργείο και να βγάζει πρόσκληση όπου ονοματίζει ως δικαιούχο για τα χρήματα αυτά το Δήμο για ένα ακίνητο που δεν του ανήκει. Λέτε λοιπόν ότι προφανώς απέκρυψαν το έγγραφο της ανάκλησης. Της,
0: με τα βεβαιότητας 100%.
1: Μάλιστα,
0: δεν υπάρχει
1: μάλιστα.
0: περίπτωση να πού έχουν πει ότι σου έχει ανακληθεί αυτή
1: και να τους δώσουν τα λεφτά.
0: Το έγγραφο και να ενταχθεί σε χρηματοδότηση.
1: Και να τους δώσουν τα λεφτά. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Mm-hmm.
0: Και σημειωτέν αυτό που ξέχασα να σας πω τότε ήταν και το μοναδικό έργο που έχει γίνει στη Δωδεκάνησο που έχει και άδεια οικοδομής. Έχω πληρώσει 125.000 ευρώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Σαν Δήμος Ιαλισσού.
1: Δηλαδή και άδεια οικοδομής και μελέτες και λεφτά. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να έχει κανείς για να το ξεκινήσει.
0: Με προδιαγραφές από τότε για να γίνει κλειστό. Όλη η κατασκευή του είναι για να γίνει κλειστό.
1: Μάλιστα.
0: Και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν φύγει από μέσα τα ηλεκτρολογικά που είχαν εγκατασταθεί, τα οποία είναι γνωστό ποιοι τα παίρνουν.
1: Ναι.
0: Είχε κι άλλη ζημιά επιπλέον το έργο.
1: Α, δηλαδή το ότι, και ό,τι είχε μπει δηλαδή μέχρι τότε και ό,τι είχε γίνει μέχρι την περίοδο του Στάθη του Κουσουρνά, δηλαδή μέχρι τότε είχε, ας πούμε, υπήρχε μια κινητικότητα, μέχρι πότε.
0: Ναι. Μέχρι και έτσι. Το 2009.
1: Μέχρι διότι το 2009, 2009 ναι.
0: Τέλος του 2009 καταργήθηκε το παρεπιδημούντον από την Ελλάδα. Από το 2% πήγαμε στο 0,5. Και είχα τρία έργα να εκτελέσω. Το πρώτο ήταν η πλατεία, την οποία εκτέλεσα από ίδιους φόρους με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει υποσταθμό της ΔΕΗ που δεν τον χρησιμοποιούν για να δώσουν ρεύμα μέσα στην πόλη της Ιαλισσού και να μην έχουμε διακοπές, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Έγινε αποκλειστικά από ίδιους φόρους.
1: Μάλιστα.
0: Η
1: μάλιστα.
0: δεύτερη προτεραιότητα που βάλαμε ήταν το αντιπλημμυρικό της Ιαλισσού. Γι' αυτό το λόγο στην περιοχή από αστυνομία έως Μεζινάδικο Γαβριλιώτη, λοιπόν, κάτω, το περάσαμε στη θάλασσα 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Τέλος πάντων, μην το χάνουμε από αυτό
0: λοιπόν,
1: που συζητάμε.
0: Και δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε το κολυμπητήριο.
1: Ναι.
0: Το οποίο υπάρχει αδράνεια όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν καταθέσανε τα έγγραφα. Λοιπόν, μέχρι σήμερα το έγγραφο της ανάκλησης. Λοιπόν, δεν
1: λέτε λοιπόν με βεβαιότητα 100% ότι απέκρυψαν
0: 100%.
1: Από το Υπουργείο Αθλητισμού ότι δεν τους ανήκει το συγκεκριμένο ακίνητο. Διαφορετικά, πώς θα μπορούσε να βγει η απόφαση, η πρόσκληση
0: η
1: μάλλον
0: απόφαση
1: που βγήκε. Όχι απόφαση, πρόσκληση. Δεν ξέρω αν έχουμε. Έχουμε
0: σωστό.
1: Και απόφαση, δεν ξέρω.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Πρόσκληση χρηματοδότηση με δικαιούχο
0: του. Βάλανε τα πρώην έγγραφα, το οποίο λέγανε ότι έχουν τη χρήση.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό
1: μάλιστα.
0: παρασύρθηκε και το Υπουργείο και έβγαλε αυτή την απόφαση. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι τώρα το έργο αυτό παίρνει την πορεία του, διότι δεν είναι μόνο η κατασκευή του κολυμπητηρίου που δεν είχαν συμπεριλάβει και τις εξέδρες για να γίνουν μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι και ο αντίστοιχος χώρος στάθμευσης. Γιατί σε αυτό το μεγάλο χτήμα ο Περιφερειάρχης πάλι φέρει την υπογραφή του, όπου έδωσε 3 στρέμματα και το ένταξε στο ΕΣΠΑ, ακόμη και τα βάουτσες των παιδιών και τους εργαζόμενους, και έγινε ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός της Ιαλισσού. Έχει μέσα σήμερα 85 βρέφη και προνήπια
1: mm-hmm.
0: για τον Δήμο Ρόδου και τους έδωσε 3 στρέμματα κοντά.
1: Mm-hmm.
0: Επιπλέον στο σχέδιο πόλεως είναι αυτή τη στιγμή υποανέγεση η νέα εκκλησία της Ιαλισσού.
1: Ναι.
0: Τότε και στη Μητρόπολη Ρόδου και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλισσού. Άλλα 4 στρέμματα. Πάνω στη Λεωφόρο, που είναι η είσοδος της πόλης. Η οδός Καλλιπάτηρας. Λοιπόν, και επιπλέον έχουμε να πάρουμε γύρω στα 5 στρέμματα, γιατί θα φτώμαστε από την όλη πίσω μεριά του κτήματος, με και ένα εκκλησιαστικό κτήμα, 15 στρέμματα, εκ των οποίων τα 5 είναι παρασχές και η τροποποίηση γίνονται και χώρος στάθμευσης, για να εξυπηρετήσει μελλοντικά όλα αυτά τα κτίρια που σας ανέφερα
1: ναι.
0: και τον πολυπληθή κόσμο που θα έχουμε σε εκείνη την περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Δεν
1: ναι.
0: σκέφτονται όλα αυτά τα
1: λοιπόν,
0: πράγματα.
1: Ακούστε
0: και μάλιστα,
1: τώρα.
0: Ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει να φτιάξει κάποια στιγμή, είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τον Μητροπολίτη Ρόδου,
1: ναι.
0: Λοιπόν, για να φτιαχτεί και το κοδωνοστάσιο του Ευαγγελισμού.
1: Ναι.
0: Γιατί μόνο ο Χατζημάρκος μπορεί να φτιάξει αυτά τα έργα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε...
0: Όπως έκανε και το ταχυδρομείο, την αποκεντρωμένη,
1: ακούστε
0: την αστυνομία,
1: λίγο.
0: Την
1: ακούστε
0: τροχέα,
1: λίγο τώρα
0: το
1: εδώ.
0: Κυματολόγιο,
1: ακούστε
0: το
1: λίγο,
0: αστυνομία.
1: Κύριε Σταγκά. Πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί έχει να κάνει τώρα με τη. Εγώ παραμένω στο κολυμβητήριο και στις ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς του Δήμου, επειδή μας είπατε ότι προφανώς απέκρυψαν το έγγραφο της ανάκλησης της παραχώρησης του ακινήτου προκειμένου να πάρουν αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, με βάση αυτά τα οποία μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Ασπράκης, στο έγγραφο το οποίο του υπέβαλε, το αίτημα που του υπέβαλε 8 Ιουνίου πριν από λίγες μέρες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Χαλκιάς, εκεί γίνεται αναφορά στην πρόσκληση ότι όταν κατέθεσαν το αίτημα τέλος πάντων για τη χρηματοδότηση του έργου, όντως το Υπουργείο προχώρησε στην έκδοση πρόσκλησης, όπου εκεί ορίζεται ως δικαιούχος για την υποβολή της πρότασης ο Δήμος Ρόδου. Πρόσκληση όμως. Δεν έχει εγκριθεί ακόμα η χρηματοδότηση. Και αυτό γιατί? Γιατί ακριβώς για το λόγο αυτό, χθες στη Δημοτική Επιτροπή, με τη μορφή του κατεπήγοντος, ήταν να συζητηθεί και συζητήθηκε προφανώς η έγκριση της μελέτης για το κολυμβητήριο, προκειμένου δηλαδή να οριμάσει ο φάκελος και να υποβληθεί στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης.
0: Και εκεί μάλιστα έχουν συμπαρασύρει
1: δηλαδή...
0: τον προεδρεύοντα, τον κύριο Φλεβάρη και τον κύριο Κορδίνα, οι οποίοι το ψηφίσανε. Χωρίς
1: να το γνωρίζουν. Εγώ λοιπόν τώρα εδώ έχω μια απορία, δεν το ξέρω, δεν ασκώ διοίκηση, εσείς μπορείτε να μας το πείτε. Από την ώρα λοιπόν που υπάρχει μια πρόσκληση, ονοματισμένη πρόσκληση για το Δήμο για συγκεκριμένο έργο, και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτό το έργο δεν είναι δουλειά του Δήμου, γιατί πολύ απλά δεν του ανήκει ο χώρος, ο συγκεκριμένος.
0: Σωστό.
1: Ναι, αυτή η χρηματοδότηση... Ο Δήμος έχει δικαίωμα να υποβάλει πρόταση για να πάρει τα χρήματα αυτά, να τα διαθέσει σε άλλες υποδομές που έχει ανάγκη τέλος πάντων κάπου να τα βάλει, ή όλη αυτή η ιστορία ματαιώνεται ακριβώς επειδή δεν αντιστοιχεί η πρόσκληση πλέον σε ένα έργο που μπορεί να κάνει, που νομιμοποιείται να κάνει ο Δήμος. Τι γίνεται σε αυτή
0: έχει
1: την περίπτωση?
0: Έχει δικαίωμα, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρουν την αντίστοιχη έγκριση.
1: Μα αυτό λέω.
0: Δεν λέω
1: αν θα το υποβάλει. Προφανώς θα το υποβάλει. Έτσι. Λέω μπορεί να εγκριθεί, ενώ ότι μπορεί να εγκριθεί η χρηματοδότηση η οποία είναι ονοματισμένη για ένα συγκεκριμένο έργο, κολυμβητήριο Ιαλισσού, για έναν δυνητικό δικαιούχο του οποίου το έργο δεν του ανήκει τελικά, γιατί δεν του ανήκει το ακίνητο.
0: Γι' αυτό δεν μπορεί. Γι' αυτό 100% δεν δίνεται.
1: Δεν δίνεται.
0: Να στον Δήμο Ρόδο.
1: Υπάρχει
0: αυτή,
1: δηλαδή περίπτωση. Άρα μπορεί να ανακληθεί αυτή, να ακυρωθεί στην πράξη δηλαδή αυτή.
0: Μπορεί να ακυρωθεί.
1: Η
0: ναι,
1: πρόσκληση.
0: Μπορεί να ακυρωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Ή να αιτηθούν να χρηματοδοτηθεί κάποιο άλλο έργο.
1: Κάποιο άλλο
0: παράδειγμα.
1: Έργο. Δηλαδή να βγει μια καινούργια πρόσκληση, να ανακληθεί αυτή, να βγει ας πούμε μια άλλη πρόσκληση, γιατί θα πρέπει να ονοματίζεται κάπως. Δεν νομίζω ότι σε αυτές τις προσκλήσεις, κύριε Στάγκα, σβήνει και γράφει κανείς κατά το δοκούν τους τίτλους των έργων. Δεν
0: όχι,
1: ξέρω.
0: Βέβαια, όχι βεβαίως.
1: Υποθέτω πως
0: δεν γίνεται.
1: Ένα
0: παράδειγμα
1: αυτό.
0: Μόνο θα σας δώσω.
1: Ναι.
0: Είναι ότι όταν έγινε το Εθνικό Θέατρο που ανήκε και ανήκει στον Δήμο Ρόδου και το κατασκευάζει η Περιφέρεια με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού κοντά στα 17 εκατομμύρια, 400.000 Περιφέρεια και μόνο 35.000 ο Δήμος Ρόδου, επί θητείας του αείμνηστου Χατζηδιάκου βγήκε ένα ποσό 70.000 ευρώ για να φτιαχτεί λίγο η πρόσωψη. Κατετέθηκε πρόταση για 400.000 για να φτιαχτεί η τυχοποιία. Τους λέει λοιπόν ο κύριος Χατζημάρκος, τα παράθυρα θα είναι ανοιχτά και θα μπαίνουν μέσα τα νερά. Μάλιστα. Λένε ναι. Όσο κάνει για να τα κλείσετε, 1.200.000 ευρώ. Φέρτε μου τη μελέτη και αύριο το πρωί έχετε τα χρήματα. Μέχρι σήμερα ο Γιώργος Χατζημάρκος περιμένει τη χρηματοδότηση. Και έτσι αναγκαστήκανε λοιπόν και ανέλαβε με πρωτοβουλία της κυρίας Μεντώνη και του κυρίου Χατζημάρκου. Γι' αυτό
1: μάλιστα
0: την ευχαρίστησα προηγουμένως.
1: Μάλιστα.
0: Και ενημέρωσε
1: μάλιστα
0: το ίδιο του Πρωθυπουργού, του κ.
1: Λοιπόν,
0: Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν.
0: Και βγήκε αυτό το κονδύλι.
1: Λοιπόν,
0: ακούστε, λοιπόν επιτρέψτε μου. Είχε εγκριθεί 2.700.000 για το Εθνικό Θέατρο. Αυτά τα χρήματα τα δώσανε στον Δήμο Ρόδου και του λένε πάρτε και χρησιμοποιήστε τα κάπου αλλού. Βγήκε λοιπόν η μελέτη για να φτιαχτεί η νέα αγορά 3.200.000 ευρώ με 500.000 συμμετοχή του Δήμου Ρόδου συν τα 2.700, μείον 36% έκπτωση και έτσι φτιάχνονται με τα λεφτά του πρώην που
1: του Εθνικού
0: για το Εθνικό Θέατρο.
1: Με τα λεφτά του Εθνικού γίνεται η νέα αγορά. Μάλιστα, καταλάβαμε.
0: Μπράβο, γι' αυτό ναι έπρεπε να πούνε δύο ναι και τρεις φορές ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στην κυρία Μεντώνη και στον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Άρα λοιπόν.
0: Έγινε αυτή η εργασία.
1: Κύριε Στάνκα, άρα λοιπόν λέτε όχι μόνο απέκρυψαν το έγγραφο από το Υπουργείο για να πάρουν τη χρηματοδότηση, ενδεχομένως τώρα να την πάρουν με μια τροποποίηση για άλλο έργο κτλ. Αλλά λέτε ότι απέκρυψαν ότι δεν τους ανήκει πια το ακίνητο και από τη Δημοτική Επιτροπή που τη ζήτησαν χθες να εγκρίνει, και μάλιστα με το μορφή του κατεπήγοντος την μελέτη τη συγκεκριμένη, γιατί πρόκειται, λέει, για χρηματοδοτούμενο έργο, άρα έπρεπε να βιαστούν να οριμάσουν το φάκελο για να τον υποβάλουν στο πλαίσιο της πρότασης της συγκεκριμένης. Μάλιστα.
0: Πολύ σωστή λοιπόν, τοποθέτηση. Μάλιστα. Και νομίζω ότι καλυφθήκαμε πλήρως στο θέμα που αφορά το κολυμπητήριο.
1: Η ουσία
0: το
1: είναι...
0: οποίο αναλαμβάνει η περιφέρεια και μάλιστα με προτροπή του αντιπεριφερειάρχη του κ. Σπράκη. Τους λένε ότι μπορείτε να ετηθείτε για να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα αυτά
1: σε άλλες αρχιτικές
0: εγκαταστάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα του βιολογικού, γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Στάνκα, και τώρα εδώ με την ιδιότητά σας ως πρώην μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι είναι αυτή εδώ η ιστορία με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και όχι με διεθνή διαγωνισμό, με το σκεπτικό και με το επιχείρημα του κατεπήγοντος 57 εκατομμύρια ευρώ για ένα θέμα που το ξέρουμε, ένα πρόβλημα που το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
0: Είναι, το ποσό είναι 47 εκατομμύρια ευρώ με το ΦΠΑ.
1: Με το ΦΠΑ.
0: 47. Ήθελα να το διευθυνήσω.
1: Όχι, χωρίς ΦΠΑ είναι. Νομίζω ότι είναι χωρίς ΦΠΑ.
0: Είναι με ΦΠΑ. Είναι 36 εκατομμύρια περίπου, είναι το ΦΠΑ. 47 ΦΠΑ. Εκατομμύρια.
1: Okay. Λοιπόν, γιατί γράφτηκε...
0: Ήθελα να το διευκρινίσω αυτό.
1: Ωραία, δεν έχει σημασία. Και 47 λοιπόν, εκατομμύρια με το ΦΠΑ και 37 εκατομμύρια και 57 εκατομμύρια είναι τεράστιο έργο σε κάθε περίπτωση. Έτσι δεν επιμένω.
0: Το...
1: Ναι, μπορεί να έχω κάνει λάθος πάνω σε αυτό. Μάλιστα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ?
0: Είστε μια εισήγηση πρόσφατα στην ΔΕΙΑ Ρόδου ότι επειδή είχαμε έντονες ισχυρούς ανέμους 10 και 11 μποφόρ στις 21-22 Ιανουαρίου και βροχοπτώσεις, στο σύστημα μέσα μπήκανε περισσότερα ύδατα τα οποία καταλήγουν στον βιολογικό στο βόδι, τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν για να πάνε στη θάλασσα καθαρά.
1: Μάλιστα.
0: Σημειωτέων, αυτή τη στιγμή έχει εγκατασταθεί μια εργοληπτική εταιρεία που εκτελεί το έργο της αναβάθμισης του σημερινού βιολογικού της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
0: Είναι χρηματοδοτούμενο. Εκεί μέσα είναι και η σύμβαση, η οποία προβλέπει ότι για 4+1 χρόνο 5 χρόνια όψιον ότι θα δίνονται 2 εκατομμύρια, δηλαδή άλλα 10 εκατομμύρια για τη λειτουργία αυτού του βιολογικού.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εισήγησης που έχουν κάνει, λένε ότι επειδή πήγανε πολλά νερά μέσα, λοιπόν αδυνατεί ο βιολογικός να τα λειτουργήσει και φεύγουν χήμα στη θάλασσα. Λοιπόν, και ρωτώ εγώ, στις πλημμύρες του 2011, του 2011, του 2013, 2019, 2024, λοιπόν, δεν συνέβη και κάτι παρόμοιο? Λοιπόν, για να έχουν τέτοιο πρόβλημα. Και σημειωτέρω, το αγωγός της Ιαλίσσου είναι 500 που πηγαίνει στη Ρόδο. 500 βάζει, 500 βγάζει. Δεν είναι ότι έχει παραπάνω ποσότητες. Και μάλιστα η εισήγηση που λένε είναι ότι στο ένα μέτρο κάτω από το υπέδαφος υπάρχει πλήθος νερό και 2 μέτρα. Ερώτημα, εάν υπήρχε αυτή πράγματι η κατάσταση ότι είναι στο ένα μέτρο, άρα μπαίνουν μέσα στα φριάκια τα οποία έχουν μόνωση όλα αυτά τα φριάκια και τα αντριοστάσια που είναι κοντά στη θάλασσα έχουν ειδική μόνωση όλα αυτά την ημέρα κατασκευής τους και παραλαβεί από 5 ελέγχους από το ΕΣΠΕΛ, τους ειδικούς συμβούλους θετικού ελέγχου Ευρωπαίους. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, ως εκ τούτου, η ίδια ποσότητα που μπαίνει είναι αυτή που πηγαίνει και στο βιολογικό. Δεν πηγαίνει κάτι το τόσο επιπλέον, το τόσο επιπλέον.
1: Για να δικαιολογεί δηλαδή ότι άρα είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι έολο, δεν ευσταθεί απλά και μόνο ως δικαιολογία.
0: Δεν ευσταθεί αυτό το επιχείρημα.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι ότι εάν πράγματι ήταν στο ένα νερό, το νερό κάτω από το εμπέδαφο στην Ιαλισσό, τότε τα ανοιχτά ρέματα της Ιαλισσού, ο μισός Τριαντενός ποταμός, λοιπόν, είναι ο υπόλοιπος που είναι...
1: Μην τα μπλέξουμε τώρα με την Ιαλισσό, κύριε Στάνκα.
0: Μαζί με τον επίτροπο, για παράδειγμα, έπρεπε το ποτάμι να βγάζει και νερό από κάτω και νερό από τα πλάγια.
1: Ναι,
0: να αναβλύζει το νερό σε όλη την Ιαλισσό.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα βεβαίως δεν συμβαίνει.
1: Κατά αντιστοιχεία το λέτε τώρα αυτό, ότι αν συνέβαινε δηλαδή αυτό, ότι θα γινότανε με το βιολογικό, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για το βιολογικό στο βόδι, έτσι.
0: Ναι. Αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι ότι προσπαθήσανε στις 12 του μηνός να βγάλουν αυτή την απόφαση και σε 5 μέρες να καλέσουν μόνο 4 εταιρείες και μόνο, αποκλείοντας οποιονδήποτε άλλο να καταθέσει προσφορά.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτούς τους δίθεν 4 μιλάω.
1: Γιατί είναι δίθεν, γιατί είναι δίθεν 4, μήνες, γιατί το λέτε αυτό δίθεν 4?
0: Γιατί έχει μέσα όρο ότι και άλλη προσφορά με μεγαλύτερη εκτοσή να υπάρχει, λοιπόν, δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος. Απορρίπτεται εκ των προτέρων. Είναι αυτή η επιλογή την οποία έχουν ψηφίσει. Και σημειωτέων έχουν δεσμεύσει ότι σε 18 μήνες θα ολοκληρωθεί το έργο των 47 εκατομμυρίων ευρώ και 6 μήνες το λειτουργικό του. Δηλαδή, μια επιχείρηση που κάνει τζίρο το πολύ 23 εκατομμύρια ετησίως και εισπράξεις 20 εκατομμύρια μαζί με τους μισθούς και όλα τα λειτουργικά κλπ. Κλπ. Βάζει μέσα στον προϋπολογισμό της ότι του χρόνου θα πληρώσει για αυτό το έργο 26 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Στην πραγματικότητα τι κάνουνε? Πτωχεύουνε διπλή, δεύτερη φορά την ΔΕΙΑΡ και η γνώση τους είναι ένα σχέδιο πτώχευσης. Πτωχεύουν, το επαναλαμβάνω, πτωχεύουν την ΔΕΙΑΡ.
1: Γιατί το κάνουν
0: είναι
1: αυτό όμως,
0: τους, αυτό το θέμα,
1: τι συμφέρουν?
0: Είναι ένα σχέδιο πτώχευσης. Με το να βάζουν χρηματοδότηση από τη στιγμή που τα χρήματα αυτά ούτε καν υπάρχουν μέσα στους ισολογισμούς.
1: Να σας πω, δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν ας πούμε, από κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να τα πάρουν.
0: Όταν ακούνε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που έχει ελέγχους, βγάζουν σπυράγια. Παθαίνουν αλλεργία. Είναι δυνατόν με τέτοιες προτάσεις και χωρίς ενημέρωση και χωρίς εφημερίδα ευρωπαϊκών κοινοτήτων κλπ. Κλπ.
1: Να ζητήσουν χρηματοδότηση, πώς θα ζητήσουν? Γιατί είναι και η διαδικασία βέβαια τώρα η οποία ακολουθείται, έτσι.
0: Αμφιβάλλω και εκεί θέλω την θέση της αποκεντρωμένης περιφέρειας Αιγαίου, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, διότι η απόφαση πάρθηκε Παρασκευή στις 12 του μηνός το απόγευμα. Λοιπόν, μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο και 17 του μηνός έπρεπε μπορείς να καταθέσεις προσφορά μέχρι αύριο το πρωί.
1: Ναι.
0: Και στις 11 η ώρα που κλείνει ο διαγωνισμός, 12 η ώρα ανοίγουν προσφορές αμέσως.
1: Ναι.
0: Προς τι όλη αυτή η βιασύνη για ένα ποσό της τάξης των 47 εκατομμυρίων ευρώ?
1: Βιάζονται γενικώς, βιάζονται και στα ντρόνς, βιάζονται και εδώ πέρα τώρα. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά και εγώ για ποιο λόγο.
0: Όλα μαζί προηγουμένως.
1: Ναι, ναι. Θα το δούμε.
0: Ναι. Όλα μαζί.
1: Λοιπόν. Κύριε Στάγκα, αύριο λίγη προθεσμία νομίζω για την υποβολή των προσφορών.
0: Ναι. Ναι. Άρα, κοντά στα 50 εκατομμύρια που πρέπει σε 500 μέρες να παραδοθεί το έργο αυτό. Δηλαδή κάθε μέρα η εργοληπτική εταιρεία πρέπει να πληρώνεται 100.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Πού
1: καλά,
0: αυτά
1: να σας πω τώρα κάτι. Για να φτάσουμε μέχρι εκεί θα πρέπει να εγκριθεί. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορεί να περάσει από τους ελέγχους αυτή, όλη αυτή η διαδικασία με τη μορφή του κατεπήγοντος?
0: Δεν το νομίζω ότι θα περάσει, διότι τότε είναι πραγματικά που οι ίδιοι θα έχουν πτωχεύσει δύο φορές την ΔΕΙΑΡ. Και να πω κάτι άλλο. Ότι
1: και
0: μια
1: κλείνουμε με αυτό γιατί...
0: Για τα οποία έχουν για το φράγμα το οποίο δεν πληρώνουν ή τον Δήμο Ρόδου που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις στα δάνεια ή τη ΔΕΗ, ισχυριστήκανε ότι δεν μπορούμε με την περιφέρεια να αποπληρώσουμε όλο το ποσό και βάλανε το μισό να πληρώνεται, διότι η ΔΕΗ άραμα πλήρωνε όλο το ολόκληρο το ποσό θα έκλεινε.
1: Θα έκλεινε, μάλιστα.
0: Και για να λειτουργεί. Άρα μέχρι χθες και σήμερα ισχυρίζονται ακόμα, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί στο εφετείο Πειραιά η απόφαση αυτή, ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Σήμερα πώς βρίσκονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις των 47 εκατομμυρίων ευρώ?
1: Σωστό.
0: Διότι εάν εγκριθεί και υπογραφεί αυτή η σύμβαση, για παράδειγμα λέμε, ναι, που δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα, λοιπόν τότε δεν θα υπάρχει ένα ευρώ μέσα στη ΔΕΙΑ. Ούτε για τους εργαζόμενους.
1: Ούτε για τη μισθοδοσία. Κατανοητό.
0: Ούτε για τους εργαζόμενους. Και κύριος λοιπόν, του έργου πλέον είναι όποιος πάρει το έργο, η εργοληπτική εταιρεία όπου θα εγκατασταθεί, είναι ο κύριος του έργου πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Αναλαμβάνει όλες τις ιδιότητες.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
0: Και τις χρηματοδοτήσεις.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Στάγκα. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά είναι σίγουρο ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα θα επανέλθουμε, θα χρειαστεί να επανέλθουμε και για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Πτωχεύουν την ΔΕΙΑΡ, η γνώση τους και είναι ένα σχέδιο πτώχευσης.
1: Μάλιστα.
0: Για να φύγουν από τις ευθύνες τους. Και σημειωτείων ότι 1η Ιανουαρίου του 2027 ξεκινάει σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία το καινούριο λογιστικό σύστημα. Τόσο για τις ΔΕΙΑΡ, τόσο για τους αναπτυξιακούς φορείς που θα ακολουθούν το δημόσιο λογιστικό όπως και στο Δήμο Ρόδου.
1: Μάλιστα.
0: Και πιθανώς προσπαθούν να προλάβουν καταστάσεις.
1: Mm.
0: Αυτό.
1: Ίσως αυτό να είναι μια ερμηνεία. Δεν ξέρω και εγώ τι να πω. Πραγματικά είναι ανεξήγητα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με όλα τα θέματα τελικά που συζητάμε και τα ντρόνς που συζητάμε και το κολυμβητήριο που συζητάμε και το βιολογικό που συζητάμε. Δηλαδή όλα καταλήγουν έτσι σε ένα παράλογο. Σε ένα παράλογο. Δεν βρίσκει κανείς έτσι λογική σε όλα αυτά τα οποία γίνονται.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ισχυροί άνεμοι και δυνατές βροχοπτώσεις συνεχίζουν. Να είστε
1: καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Στέλη. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα έχουμε συνέχεια. Δεν κλείνουν έτσι εύκολα αυτά τα θέματα του παραλόγου. Παράλογο που έλεγε κάποτε και ο Λαζόπουλος, ποιος το έλεγε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας, το πρωινό μας Express, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αρνητική απάντηση στο αίτημα του Δήμου Ρόδου για εκ νέου παραχώρηση ακινήτου για την κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό έδωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης με επιστολή του προς τον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Κώστα Χαλκιά, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη. Η απάντηση αφορά το αίτημα του Δήμου για την εκ νέου παραχώρηση για χρονικό διάστημα 50 ετών με σκοπό την κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου. Στην επιστολή, το κ. Ασπράκης υπενθυμίζει ότι η αρχική παραχώρηση του ακινήτου είχε γίνει το 2002 για συγκεκριμένο και αποκλειστικό σκοπό, δηλαδή την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου. Ωστόσο, 23 χρόνια αργότερα, όπως επισημαίνει, ο σκοπός της παραχώρησης δεν είχε υλοποιηθεί, ενώ δεν είχαν τηρηθεί ουσιώδεις όροι της σχετικής απόφασης. Στο Φόρουμ Στρατηγικών Εταίρων, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Jet2 στην Αθήνα, παρουσία και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, συμμετέχει σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος αργότερα θα συμμετέχει στην ημερίδα με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνες ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Λιβάνιου, αναμένεται και η επίσημη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο Ολυμπιακή Περιφέρεια, εγκαινιάζοντας ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας για την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών. Σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ στο έργο επέκτασης και αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ρόδου έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στον Real Voice με αφορμή το δημοσίευμα της Δημοκρατικής, σύμφωνα με το οποίο τέσσερις εταιρείες διεκδικούν το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Ο κ. Καμπούρης ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα του έργου, αλλά την επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, δηλαδή την προσφυγή στη διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. Παρόν για τα ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη ψήφισαν χθες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μίζωνος Μειοψηφίας, Γιάννης Φλεβάρης και Μιχάλης Κορδίνας, στη Δημοτική Επιτροπή Ρόδου, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής, καθώς τα ερωτηματικά παραμένουν όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος είναι το Πασόκ του μέλλοντος. Το Πασόκ ξέρει να βάζει ατζέντα. Η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια ανακύκλωση προσώπων δεν έχει πλέον υπουργούς να παίξει στις μουσικές καρέκλες και είναι ένα κόμμα χωρίς πάγκο. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής νότιου τομέα Αθηνών του Πασόκ, Παύλος Χριστίδης. Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από σήμερα ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Με σταθερό στόχο την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στα νησιά, ο Φόδης Νανοτίου Αιγαίου συνεχίζει την δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών. Οι επόμενες διανομές θα πραγματοποιηθούν αύριο στην Κάσο και το Σάββατο στην Τήλο. Παράλληλα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθημερινές επαναληπτικές διανομές πόρτα-πόρτα θα πραγματοποιηθούν σε Ρόδο, Κό και Κάλυμνο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ακόμη περισσότεροι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε κατάσταση ετοιμότητας στέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο μηχανισμός ασφαλείας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου. Αεροσκάφος της εταιρείας του eFly Netherlands αναγκάστηκε να διακόψει την προγραμματισμένη πορεία του και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Ρόδο, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων. Πρόκειται για πτήση η οποία είχε αναχωρήσει από τη Μομπάσα της Κένιας και είχε ως τελικό προορισμό το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Στην λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν γαλήνια άβρα συμπεριλαμβάνουν τους Λιψούς η Βρετανική Times. Στο εκτενές αφιέρωμα επισημαίνεται ότι το νησί συνεχίζει να διατηρεί την μυθική του γοητεία, με τους σύγχρονους επισκέπτες να συγγενεύονται κυρίως από τις απίθανες παραλίες του προορισμού. Αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές παραμένουν και σήμερα για δεύτερη μέρα οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης και των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έχει πραγματοποιηθεί από το πρωί διακοπή υδροδότησης στην Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στην Ανατολική Ρόδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς, στη Σήμη από 24 μέχρι 35, στο Καστελόρισο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ δροσούλα θα έχει στην Κάσο από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου εκεί ο υδράργυρος. Για αύριο Τετάρτη, έθριος και πάλι ο καιρός αναμένεται σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και στο Καρπάθιο 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σήμη από 26 μέχρι 36 βαθμούς, η Λίνδος από 23 μέχρι 35, το Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και τέλος δροσιά θα έχει και πάλι στην Κάσο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος εκεί.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
7: των Κριθώνης Paradise Hotel. Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Τρίτη 23 Ιουνίου, καλημέρα, καλημέρα. 14 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας στους 99,5. Στην αγαπημένη μοναδική αυτή συχνότητα. Νατάσα Παμπρή μέχρι και τις 11, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος, ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου με τις ανταποκρίσεις της από την ΚΟΠ που θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ανεβαίνει η θερμοκρασία όλο ένα και περισσότερο και ήδη βλέπω το θερμόμετρο εδώ δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου στις εγκαταστάσεις του φιλόξενου στούντιο του Real Voice.

Και βεβαίως μαζί μας καθημερινά το Κρυθόνης Paradise, σαν hotel, ένα ξενοδοχείο εκεί όπου η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Είναι ο δικός σας παράδεισος στην Ελέρο που πρέπει να ανακαλύψετε βεβαίως όσοι δεν έχετε πάει, αλλά όσοι έχετε ήδη μείνει σε αυτό το ξενοδοχείο, έχετε καταλύσει από με ένα διήμερο ή και δεν ξέρω εγώ πόσες μέρες, έχετε διαπιστώσει όλα αυτά που σας λέω καθημερινά, ότι συνδυάζει την άψογη φιλοξενία μαζί με τις εκπληκτικές παρεχόμενες υπηρεσίες που έχει, με τα υπέροχα δωμάτια του, τα κομψότατα δωμάτια, με τις πισίνες, με τα εστιατόρια, με τα συνεδριακά κέντρα, με τις αίθουσες τύπου και βιντεοσκόπησης, με φοβερούς κήπους. Πραγματικά είστε μέσα στο πράσινο, απολαμβάνετε και την φυσική ομορφιά βεβαίως με την μοναδική θέα, βγαίνετε στο μπαλκόνι και βλέπετε μπροστά σας την θάλασσα, γιατί είναι μόλις λίγα μέτρα από την παραλία Κρυθόνη, οπότε είσαστε με θέα το γαλάζιο σε ένα μοναδικό σημείο, ιδηλιακό σημείο της Ελέρου, αλλά βλέπετε και τους κήπους και τις πισίνες. Δηλαδή τι καλύτερο να ξυπνάτε, να ανοίγει το μάτι σας και να βλέπετε αυτή την μοναδική εικόνα μπροστά σας. Το Κρυθόνης Paradise αποτελεί εγγύηση γνώσης και αξιοπιστίας με 4 δεκαετίες εμπειρία. Μιλάς με το Κρυθόνης Paradise και ησυχάζεις και βεβαίως για κρατήσεις 22-47-0-25-120. Με ένα φοβερό προσωπικό εκεί που και τα παιδιά όλα έχουν πάνω από 20 ετία οι εργαζόμενοι, και βεβαίως τι καλύτερο από το να πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο που έχεις επιλέξει και πέραν από όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα βρεις, ή αυτά τα κομψά άνετα δωμάτια και τεράστια δωμάτια και με φοβερά μπαλκόνια κλπ. Κλπ. Όλα αυτά που σας είπα, και να βλέπεις και το χαμόγελο του εργαζόμενου σε αυτή την ελληνική φιλοξενία.

Σας θυμίζω ότι όλα τα θέματά μας, όλες οι συνεντεύξεις, τα ηχητικά, όλα τα άρθρα που βγαίνουν μέσα από αυτό τον ραδιοφωνικό σταθμό υπάρχουν και στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr.

0: Λοιπόν, όπως θα γνωρίζετε ήδη, νέα δήμαρχος Λειψών αναδείχθηκε η Ευαγγελίστρα Λαουντού, που ήταν δημοτική σύμβουλο στο νησί, έπειτα από την προβλεπόμενη διαδικασία που έπρεπε να γίνει για την εκλογή της από το Δημοτικό Συμβούλιο Λειψών, το οποίο κλήθηκε να καλύψει την θέση μετά την αποχώρηση του Φώτη Μάγκου, ο οποίος παραιτήθηκε προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του ως Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 11 υπέρ και ένα λευκό. Μία παράταξη του πρώην δημάρχου του κυρίου Μάγκου υπήρχε στο Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως ο κύριος Μάγκος μας μίλησε αναλυτικότατα και για το πώς πήρε αυτή την απόφαση μέσα από την εκπομπή μας, γιατί σε μία εβδομάδα έχουμε μιλήσει δύο φορές μαζί του και μάλιστα χθες τα λέγαμε και πάλι, στον απόϊχο της επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στους Λειψούς την Κυριακή, που ουσιαστικά έτσι επισημοποιήθηκε και η νέα συνεργασία Κικίλια Μάγκου σε αυτό το Υπουργείο, και όπου χθες αποχαιρέτησε το νησί προσωρινά βεβαίως ο κύριος Μάγκος, έβαλε και μια πολύ ωραία ανάρτηση με τους Λειψούς βεβαίως να είναι στην καρδιά του. Ένας δήμαρχος μέχρι πριν από μια εβδομάδα ενός μικρού νησιού που επελέγει βεβαίως μετά την επιτυχημένη πορεία του να μπει στο κυβερνητικό σχήμα. Η κυρία Λαουντού είναι κοντά μας, η νέα δήμαρχος Λειψών. Είχαμε προγραμματίσει, όπως σας είχα πει και χθες, να τα πούμε, αλλά επειδή ήταν εν πλώ και είχε καθυστέρηση το πλοίο της γραμμής, δεν υπήρχε σήμα στην επικοινωνία που προσπαθήσαμε να έχουμε. Οπότε σήμερα θα τα πούμε αναλυτικά με την ίδια. Καλημέρα, καλορίζικη και συγχαρητήρια, κυρία Λαουντού.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια σας.
0: Να είστε καλά. Να συστηθούμε καταρχάς, γιατί δεν σας γνωρίζουμε, ο κόσμος δεν σας ξέρει. Να ρωτήσω, σας φωνάζουν Ευαγγελίστρα ή Ευαγγελία? Γιατί στην αρχή στα δημοσιεύματα είδα το όνομα σου Ευαγγελία. Είναι το χαϊδευτικό ή Ευαγγελίστρα, θέλετε να σας λέμε?
1: Όντως, όλα τα δημοσιεύματα ήταν Ευαγγελία. Το όνομά μου είναι Ευαγγελίστρα, το βαπτιστικό μου, και έτσι με φωνάζουν μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: ωστόσο, ακούω και στο Ευαγγελία.
0: Και στο Ευαγγελία, κυρία Λαουντού. Πείτε μας έτσι καταρχάς. Καταρχάς να σας γνωρίζουμε και εμείς, δύο λόγια για σας. Είστε μαθηματικός από ό,τι είδα.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω αν είσαστε διορισμένοι ή όχι. Πόσα χρόνια έχετε ως δημοτική σύμβουλος και τώρα πλέον αναλάβατε τα ηνία του Δήμου? Πείτε μας λίγα πράγματα για σας.
1: Αρχικά είμαι γέννημα θρέμα των Λειψών. Γεννήθηκα μεγάλος εκεί, έφυγα για σπουδές. Μετά τις σπουδές μου επέστρεψα ξανά στο νησί. Είμαι μαθηματικός, είμαι ενεργή εκπαιδευτικός. Αυτή τη στιγμή μόλις ολοκλήρωσα τα καθήκοντά μου ως αναπληρώτρια σε ένα λύκειο στον Πειραιά. Στο γνωστό Χατζηκυριάκη Λύκειο. Από το 2014 και εγώ είμαι δημοτική σύμβουλο, σωστά. Ήμουν και αντιδήμαρχος για μία τετραετία τα προηγούμενα χρόνια. Η αγάπη μου για τον τόπο, ο λόγος που είχα δεχτεί να είμαι δημοτική σύμβουλος και αντίστοιχα αντιδήμαρχος είναι η αγάπη μου για τον τόπο και η αγάπη μου για την προσφορά. Αυτό ήταν που με παρακίνησε να ακολουθήσω και αυτόν τον δρόμο σήμερα.
0: Ναι, και είσαστε και νεότατοι και τώρα μου λέτε ότι έχετε ήδη 12 χρόνια αυτοδιοικητικής θητείας, οπότε έχετε αποκτήσει από πολύ νεαρή ηλικία αυτό που χρειάζεται, τέλος πάντων, ως εφόδιο για να ανταπεξέλθετε σε αυτό τον δύσκολο ρόλο που έχετε αναλάβει. Άρα στα 22 σας δηλαδή εκλεγήκατε.
1: Ακριβώς. Αμέσως μετά τις σπουδές μου που γύρισα στον τόπο, έφυγα δημοτική σύμβουλο.
0: Μάλιστα, πρέπει να ήσασταν και νεότεροι, φαντάζομαι, στο νησί που έχει.
1: Ναι, ίσως.
0: Ίσως να είσαστε και οι νεότεροι που έχει εκλεγεί η δημοτική σύμβουλο.
1: Ίσως να είμαι.
0: Μπορεί. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είσαστε και οι νεότεροι που έχει εκλεγεί στα 12. Δεν θυμάμαι κάποιο άλλο άτομο σε αυτή την ηλικία, μόλις 22 ετών. Οπότε υπήρχε κάποιος από την οικογένειά σας που είχε θητεία προηγούμενα και μπήκε το μικρόβιο μάλλον μέσα σας?
1: Υπήρχε. Ο θείος μου ήταν δημοτικός σύμβουλος στο παρελθόν. Ναι. Αλλά από πολύ μικρή είχα έτσι μία αγάπη και μία τάση να ασχολούμαι με τα κοινά. Με ενδιέφερε πολύ η πολιτική, εντός εισαγωγικών, πολιτική ζωή της χώρας και του τόπου μου. Οπότε πάντα ασχολούμαι με αυτό.
0: Ναι. Σας ενδιέφερε γενικά για την αυτοδιοίκηση ή από μικρή λέγατε εγώ μια μέρα μπορεί να γίνω πρωθυπουργός, λέω
1: όχι,
0: τώρα βουλευτής, υπουργός. Γιατί ποτέ
1: δεν
0: μιλάτε
1: ποτέ.
0: Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Ποτέ μιλάτε ποτέ.
1: Αυτό δεν το έλεγα ποτέ. Απλά ήξερα από πολύ μικρή ότι θέλω να είμαι ένας ενεργός πολίτης που να μην αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους.
0: Ναι.
1: Και τη μοίρα μου στην τύχη της.
0: Ναι.
1: Ήθελα να δρω και να έχω λόγο σε όσα συμβαίνουν.
0: Και επειδή είστε μαθηματικός, φαντάζομαι ότι είσαστε της πράξης και όχι της θεωρίας, έτσι, στο να λύσουμε.
1: Έτσι. Γενικά και η μέχρι τώρα πορεία μου, αυτό μου αποδεικνύει και σε μένα την ίδια ότι προτιμώ να κρατάω το ένα και ένα στον δύο και να είμαι πολύ της πράξης. Υπάρχει αυτό, κάνουμε αυτό και πάμε μέσα στο επόμενο βήμα της υλοποίησής του. Ναι, η θεωρία είναι κάτι που δεν την ακούω πολύ.
0: Ναι. Τώρα, είχατε σκεφτεί κάποια στιγμή στην θητεία σας ότι αργότερα, ξέρω εγώ, στην επόμενη εποχή με τα Μάγκο θα διεκδικήσω τον Δήμο ή τώρα σας ήρθε ξαφνικό με όλη αυτή την αλλαγή που έγινε έτσι, με τον διορισμό του κυρίου Μάγκο ως Γενικού Γραμματέα?
1: Η αλήθεια είναι πως δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στο παρελθόν. Και ο λόγος που δεν το είχα σκεφτεί είναι όχι επειδή δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν με ενδιαφέρει δεν θα το είχα κάνει και τώρα. Είναι γιατί πολύ, πολύ συνειδητοποιημένα η αγάπη μου για την εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε αυτό που είχα φανταστεί να κάνω στη ζωή μου είναι να είμαι σε σχολεία. Ωστόσο, ήταν μια πρόκληση που έπρεπε να την αντιμετωπίσουμε και στις θέσεις που βρισκόμαστε είτε ως δημοτική σύμβουλη είτε ως αντιδημάρχη κτλ. Ο ρόλος μας είναι αυτός ακριβώς. Την δύσκολη στιγμή να αναλάβουμε καθήκοντα, να πιάσουμε το τιμόνι και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό αποφάσισα να κάνω και εγώ τη συγκεκριμένη στιγμή. Σίγουρα βέβαια δεν το περίμενα. Σε καμία περίπτωση.
0: Ήταν μία πρόκληση, λέτε, που έπρεπε, που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε. Έτσι, μία νέα κοπέλα, 35 ετών, νεότατη είστε, κορίτσι είστε ακόμα. Και μάλιστα με εκπλήσει ξανά αυτό, λέω, ότι από 22 ετών μπήκατε, αναμειχθήκατε στην αυτοδιοίκηση, διεκδικήσατε έτσι αυτό που από παιδί θέλατε, να ασχοληθείτε με τα κοινά, με τον τόπο σας.
1: Επιτρέψτε μου να σας διακόψω, συγγνώμη. Ωστόσο αυτό, ότι είναι αλήθεια, από τα 22 είναι αρκετά τα χρόνια. Όμως επειδή η αυτοδιοίκηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ποτέ δεν είναι αρκετή η εμπειρία ή η πείρα που έχεις.
0: Ναι, ενώ δεν είσαστε τώρα ένα χρόνο, δύο χρόνια, ότι έχετε αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία. Έχετε διατελέσει και αντιδήμαρχος. Μπορεί να είσαστε σε ένα μικρό νησί, όμως οι απαιτήσεις είναι το ίδιο, έτσι, αναγκαίες και θα πρέπει να τις κυνηγήσετε ίσως και πολύ περισσότερο.
1: Των απαιτήσεων.
0: Ναι. Και πολλές φορές στα μικρά νησιά ίσως πρέπει να τρέξετε και περισσότερο, έτσι. Γιατί ακόμη και στα αυτονόητα που κάποιοι θεωρούν, εσείς πρέπει να παλέψετε ακόμη περισσότερο.
1: Εμείς πρέπει να παλέψουμε γι' αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός.
0: Τώρα, διαδέχεστε έναν από τους πλέον επιτυχημένους δημάρχους, όχι μόνο της Δωδεκανήσου, της Ελλάδας. Έτσι, έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα ο Φώτης Μάγκος αυτά τα 12 χρόνια που διετέλεσε δήμαρχος. Και αυτό είναι πολύ βαρύ το φορτίο, φαντάζομαι, για σας, έτσι, ως συνέχεια του έργου του. Και φαντάζομαι επίσης, είναι αυτονόητο, ότι θα τον έχετε υπέρμαχο, σύμμαχο δίπλα σας για όλα αυτά που θα πρέπει να τρέξετε πλέον εσείς.
1: Η ευθύνη είναι τεράστια, όχι μόνο για το βάρος που έχει η θέση αυτή, αλλά όπως είπατε ακριβώς, για τη συνέχεια του κυρίου Φώτη Μάγκου, ο οποίος ήταν ένα από τους πλέον πετυχημένους δημάρχους ολόκληρης της Ελλάδας, ένας ικανότατος άνθρωπος, τρομερά οξυδευκής, λειτουργούσε πάντα με γνώμονα το κοινό καλό, το ήθος του και την τιμιότητα τον έκαναν πάντα ξεχωριστό. Επομένως, το φορτίο είναι όντως πολύ μεγάλο, αλλά είμαι ανακουφισμένη και ήσυχη ότι θα τον έχω πάντα στο πλευρό μου. Ήταν και από τις πρώτες του δηλώσεις αυτές.
0: Ναι.
1: Άλλωστε το βήμα που έκανε, το έκανε με γνώμονα πάντα το καλό του τόπου. Όταν είσαι στο κέντρο λήψης αποφάσεων, σίγουρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα από όταν παλεύεις λίγο απομακρυσμένα από εκεί.
0: Ναι, εξού και η επιλογή του, έτσι, από την κυβέρνηση.
1: Αυτό. Η επιλογή του είχε κίνητρο πάλι το καλό του νησιού, ναι, που αγαπάει και όλων των υπόλοιπων νησιών βέβαια. Mm-hmm. Επομένως είμαι σίγουρη ότι θα τον έχω πάντα σύμμαχο δίπλα μου. Μου είπε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή το τηλέφωνο του θα είναι ανοιχτό για να λύσουμε οποιοδήποτε θέμα. Και αυτό σίγουρα μου δίνει μια μεγάλη ανακούφιση και ασφάλεια.
0: Ναι. Και βεβαίως και η δική του η απόφαση, αλλά και η απόφαση έτσι, της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού μετά από την πρόταση του κυρίου Κικίλια και την παρότρινση του κυρίου Κουτουλάκη σε αναγνώριση βεβαίως αυτού του πολύ σημαντικού έργου του, γιατί ήταν ανέλπιστο, αυτό δεν είχε ξαναγίνει από ένα τόσο μικρό νησί, να επιλεγεί ένας άνθρωπος για να υπηρετήσει από αυτό το πόστο. Είστε και δεύτερη γυναίκα τώρα δήμαρχος στα Δωδεκάνησα. Μία την είχαμε, yeah, την κυρία Καμά, τώρα έχουμε και εσάς. Οπότε δύο γυναίκες. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Μακάρι να έχουμε και πολύ περισσότερες και στο μέλλον. Έτσι.
1: Όπως έχω πει, έχω, ναι, ξαναπεί ότι στο τέλος της μέρας τα προβλήματα δεν θα ξεχωρίζουν από το αν τα λύνει άντρας ή γυναίκα. Mm-hmm. Θα ξεχωρίζουν από το αν τα λύνει ένας άνθρωπος ικανός, με θέληση να προσφέρει και εργατικός. Θέλω να μείνουμε σε αυτό. Φυσικά το, mm-hmm, ότι είμαι γυναίκα δήμαρχος και η πρώτη του νησιού έχει το συμβολισμό του. Είναι πολύ, βέβαια, σημαντικό. Είναι χειρό μήνυμα για τα κορίτσια να γνωρίζουν, για τα νέα κορίτσια, ότι δεν υπάρχει καμία θέση, ναι, αξίωμα ή όνειρο που δεν μπορούν να κατακτήσουν. Είναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τα προβλήματα, θα τονίσω, δεν ξεχωρίζουν αν τα λύνει άντρας ή γυναίκα, αλλά αν τα λύνει ένας άνθρωπος που εργατικός, συνεπής, υπεύθυνος και φυσικά να θέλει να συνεργαστεί και να ακούσει.
0: Ναι. Και βεβαίως τώρα θέλω να μου πείτε λίγο το πώς ελήφθηκε αυτή η απόφαση. Δηλαδή σας πρότειναν οι συνάδελφοί σας να μπείτε εσείς μπροστά? Δηλαδή το παρασκήνιο λίγο να μας πείτε.
1: Μόλις έγινε γνωστή η παρέτηση του Δημάρχου, ενημερωθήκαμε από τους δημοτικούς υπαλλήλους στην διαδικασία, mm-hmm, η οποία πρέπει να ακολουθηθεί.
0: Ναι.
1: Και από εκείνη τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι και από τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους είχα έτσι την παρότρινση να το κάνω, αλλά και από πάρα πολλούς ντόπιους που αυτό σου δίνει ακόμα ένα βήμα, mm-hmm, να ασχοληθείς. Όταν οι απλοί άνθρωποι ντόπιους που αυτό σου δίνει ακόμα ένα βήμα, mm-hmm, να ασχοληθείς. Όταν οι απλοί άνθρωποι, οι συμπολίτες σου ζητάνε και σου λένε σε εμπιστευόμαστε, θεωρούμε

0: Ναι.
1: Μπορεί να είσαστε μία παράταξη, αλλά δεν πάβει να εκλεγεί κατά υποψηφίο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα εφόδια έτσι, και για τη δύναμη που σας δίνει, αλλά και την ευθύνη πολύ περισσότερο για το έργο που θα πρέπει να ολοκληρώσετε αυτή την διετία μέχρι να πάμε στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Και ο κύριος Μάγκος μίλησε ήδη με τα καλύτερα λόγια για σας και χθες μέσα από την εκπομπή και βεβαίως στις πρώτες του δηλώσεις. Είχατε και την επίσκεψη του κυρίου Κικίλια, έτσι, πολύ συμβολική
0: και αυτή συμβολική,
1: η επίσκεψη στο νησί.
0: Ήταν, αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή και μας προκάλεσε μεγάλη χαρά σε όλους τους κατοίκους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του και να του αναφέρουν τα προβλήματα. Ο κύριος Κικίλιας τους άκουσε όλους πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Ναι.
0: Ακόμα και για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, είμαστε σίγουροι ότι θα είναι δίπλα μας. Ούτως ή άλλως αυτή η κίνηση να ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον νέο Γενικό Γραμματέα από το νησί των Λειψών είναι ένα μεγάλο δείγμα ότι θα είναι πάντα δίπλα μας και θα μας ακούει, θα μας βοηθάει και θα μας υποστηρίζει.
1: Ναι. Εσείς τώρα από χθες ήσασταν στον Πειραιά, δεν ξέρω αν είστε ακόμα. Φαντάζομαι πήγατε για να ολοκληρώσετε εκεί με το λύκειο στον Πειραιά, το Χατζηκυριάκιο, που μου είπατε ότι ήσασταν αναπληρώτρια. Θα έχετε και κάποιες επαφές, μήπως σας έχει κλείσει κάποια ραντεβού ο κύριος Μάγκος πάνω σε υπουργεία?
0: Θα έχω κάποιες επαφές με εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου για να. Για να δούμε τις πρώτες διαδικασίες, το πώς πρέπει να κινηθούμε, τι ακριβώς καθήκοντα αναλαμβάνω, που βρίσκονται εκκρεμότητες, έργα που είναι σε εξέλιξη και διάφορες υποθέσεις. Έπειτα επιστρέφω στο νησί και εκεί η δουλειά είναι 24 ώρες, θα είμαι εκεί.
1: Και βεβαίως καλοκαιράκι, τώρα και τουρισμός στην πρώτη γραμμή, πέρα από τα έργα που είναι σε εξέλιξη βεβαίως στο νησί. Ένα νησί που λέω τώρα για τον τουρισμό και είδα και ένα αφιέρωμα ύμνο πραγματικά των Times του Λονδίνου για τους όμορφους Λειψούς, έτσι, που προτρέπουν τους Βρετανούς να επισκεφθούν το νησί, το αποθεώνουν κυριολεκτικά για να βρουν εκεί την ηρεμία τους αλλά και τα μοναδικά νερά. Έτσι έχετε κάνει και εσείς δηλώσεις από ό,τι είδα. Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Το νησί έχει ξεχωρίσει για την γραφικότητά του, για τα καταγάλανα καθαρά νερά του και για την οικολογική πολιτική που κρατάμε στο νησί. Είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας, θεωρώ. Αυθεντικοί άνθρωποι, καθαρές γεύσεις, ανιδιοτελής φιλοξενία και ένα πανέμορφο γραφικό νησί ανεπηρέαστο από το ανθρώπινο χέρι. Αυτό θα κρατήσουμε και αυτό τον κόσμο που επιλέγει αυτές τις διακοπές θέλουμε να έχουμε.
1: Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα έρθετε και στη Ρόδο. Προφανώς θα έχετε και κάποια συνάντηση εδώ σίγουρα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο. Οπότε θα σας δούμε και από κοντά, θα σας περιμένουμε και στο στούντιο του Real Voice να τα πούμε και πιο καλά από κοντά. Είναι η πρώτη σας συνέντευξη που δίνετε ή έχετε δώσει και άλλη?
0: Έδωσα ακόμα μία σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Το ράδιο πρώτο.
1: Οπότε είναι η δεύτερη, τέλος πάντων, η πρώτη σε 12νησιακό σταθμό, γιατί ο Real Voice εκπέμπει από τους Αρκιούς μέχρι τη Σιτία της Κρήτης, σε αυτή τη μοναδική συχνότητα. Θα σας έχουμε συχνά πυκνά κοντά μας, γιατί επιβάλλεται και ειδικά αυτή η εκπομπή ασχολείται με όλα τα νησιά της 12νήσου. Ήταν χαρά μου που σας φιλοξένησα. Είναι πολύ ωραίος ο λόγος σας. Άλλωστε είστε μορφωμένη κοπέλα, εκπαιδευτικός, μαθηματικός. Σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στο έργο που κληθήκατε να επιτελέσετε.
0: Σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά.
1: Και εσείς το ίδιο. Φαντάζομαι τώρα από Σεπτέμβρη τα εκπαιδευτικά καθήκοντα πάνε πίσω, έτσι. Τώρα είμαστε με την αυτοδιοικητική πορεία.
0: Ναι, ναι. Θα μείνουν για λίγο στην άκρη. Ωστόσο, όπως έχω πει, η διδασκαλία δεν είναι μια αξία που περιορίζεται στους τοίχους μιας σχολικής αίθουσας. Μπορείς να την υπηρετείς από ποια θέση ευθύνης βρίσκεσαι και με διαφορετικό τρόπο, αλλά θα συνεχίσω να την κάνω με τον νέο τρόπο που... Ναι.
1: Θα ρωτήσω ακόμα κάτι τελευταίο. Εσείς ως στόχο, μία προτεραιότητα, ας πούμε, στα πρώτα θέματα

0: Τι βάζετε μπροστά?
1: Σίγουρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να αποκτήσω μια ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών του τόπου αυτή τη στιγμή και να γνωρίζω σε βάθος που βρίσκονται οι εκκρεμότητες και οι υποθέσεις στα έργα και που είναι σε εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, όπως έδειξα, και το σχεδόν 100% των ανθρώπων που ζητούν να είναι προτεραιότητα είναι το θέμα του γιατρού, επομένως ξεκινάμε σίγουρα από αυτό. Και στη συνέχεια υπάρχουν διάφορα θέματα που σιγά σιγά, βήμα-βήμα, θα μπουν σε σειρά προς την υλοποίησή τους.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ. Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλά,
0: γεια σας.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν η νέα δήμαρχος Λειψών, η κυρία Ευαγγελίστρα Λαουντού, που διαδέχθηκε έναν επιτυχημένο δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο, στο τιμόνι του Δήμου των Λειψών. Νομίζω ότι ήταν η πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία που είχαμε μαζί της. Μια γλυκύτατη κοπέλα ακούγεται, ένα νέο κορίτσι είναι, που έχει βεβαίως την αυτοδιοικητική εμπειρία, γιατί μας είπε από την ηλικία των 22 ετών εξελέγει για πρώτη φορά το 2014 δημοτική σύμβουλος. Διετέλεσε και αντιδήμαρχο στην προηγούμενη θητεία του Δήμου Λειψών υπό τον δήμαρχο Φώτη Μάγκο και ήταν κοινή η προτροπή των συναδέλφων της να μπει εκείνη μπροστά, οπότε είναι η δεύτερη δήμαρχος γυναίκα που έχουμε στα Δωδεκάνησα μετά την Μαρία Καμά, την δήμαρχο της Στήλου. Είναι γέννημα θρέμα από τους Λειψούς, όπως μας είπε, είναι μαθηματικός, ολοκλήρωσε τώρα τα καθήκοντά της τα εκπαιδευτικά ως μαθηματικός στο Λύκειο το Χατζικυριάκιο στον Πειραιά, γι' αυτό ανέβηκε η κοπέλα και πάνω στον Πειραιά χθες, γιατί έπρεπε προφανώς έτσι για τα διαδικαστικά θέματα, ολοκληρώνοντας την εκπαιδευτική χρονιά, να αποχωρήσει επί του παρόντος από τα εκπαιδευτικά της καθήκοντα. Από πολύ μικρή μας είπε ότι ενδιαφερόταν πάντα για τα κοινά, για τον τόπο, της υπεραγαπά, με συγχωρείτε, τους Λειψούς, και ήταν μία πρόκληση που έπρεπε, όπως είπε, να αντιμετωπίσει.

0: Μετά την απόφαση του Β' Μονομελούς Πλημελιωδικίου Ρόδου που έκρινε ένοχο τον Αντώνη Μαρτίνη για συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξοκολούθησης βάρος του Περιφερειάρχη Νοτίου Γιώργου Χατζημάρκου, τελεστής δημοσίως και μέσω διαδικτύου για 13 επιμέρους πράξεις, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκιση 24 μηνών. Και παράλληλα κρίθηκε ένοχος για εξύβριση κατ' εξακολούθηση και μέσω διαδικτύου για 2 επιμέρους πράξεις με ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Η συνολική ποινή ήταν 29 μήνες χωρίς αναστολή εκτέλεσης. Και πάμε να ακούσουμε μία σύντομη τοποθέτηση σε ανάρτηση που έκανε σήμερα σε βιντεάκι στα social media ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.
1: Σήμερα θέλω να μιλήσω για μια υπόθεση που μπορεί να ακούγεται προσωπική, αλλά πιστέψτε με, μόνο αυτό δεν είναι. 6 χρόνια κατασκευασμένων ιστοριών, χυδαίων ψεμάτων και συστηματικής λασπολογίας με στόχο το πρόσωπό μου και 6 χρόνια αναμονής και αλλεπάλληλων αναβολών έλαβαν απάντηση. Από εκεί που έπρεπε. Από τη δικαιοσύνη. Την Παρασκευή που μας πέρασε, 19 Ιουνίου 2026, το μονομελές πλημελιωδικείο Ρόδου έκρινε ένοχο τον Αντώνη Μαρτίνη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση για 13 επιμέρους πράξεις και για εξύβριση κατά εξακολούθηση. Πράξεις που τελέστηκαν δημόσια μέσα από εκπομπές και το διαδίκτυο. Για τη συκοφαντική δυσφήμιση του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 24 μηνών και για την εξύβριση του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Μετά τη συγχώνευση, η συνολική ποινή ορίστηκε στους 29 μήνες χωρίς αναστολή εκτέλεσης λόγω του βεβαρημένου ποινικού μητρώου του καταδικαστένος. Θυμίζω ότι είχε ήδη προηγηθεί και τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση κατά τον Αντώνη Μαρτίνη και στο αστικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Για 6 ολόκληρα χρόνια επέλεξα την υπομονή. Εμπιστεύτηκα τη δικαιοσύνη ακόμα και όταν η αναμονή γινόταν δυσβάσταχτη. Η κριτική, ακόμα και η πιο αυστηρή, είναι αναγκαία στη δημοκρατία. Η ελευθερία του λόγου αδιαπραγμάτευτη. Η σκοφαντία όμως δεν είναι κριτική. Η κατασκευή ιστοριών, η διασπορά ψευδών ισχυρισμών, η προσβολή της τιμής και της προσωπικότητας δεν αποτελούν δημοσιογραφικό έλεγχο. Η συστηματική κατασυκοφάντηση και η παραποίηση των γεγονότων δεν συνιστούν κριτική, αλλά ποινικά κολάσιμες πράξεις. Σήμερα δεν αισθάνομαι τη χαρά για την καταδίκη ενός ανθρώπου. Αισθάνομαι βεβαίως την ηθική δικαίωση, για την οποία και αγώνα έδωσα και υπομονή έκανα. Ξέρετε, πολλοί πιστεύουν ότι εμείς οι πολιτικοί έχουμε μόνο κάλπες, ψηφοφόρους και δημόσια εικόνα και ότι δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Υπάρχει οικογένεια. Υπάρχουν γονείς. Υπάρχουν παιδιά. Αυτή την απόφαση τη χρωστούσα στα παιδιά μου. Στα παιδιά μου που είναι και οι αυστηρότεροι κριτές μου. Τη χρωστούσα στα παιδιά μου όχι ως τρόπαιο, ως αποκατάσταση της αλήθειας. Σε αυτό το τριήμερο τώρα που μεσολάβησα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, βρέθηκε μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο να δώσει στήριξη στον με απόφαση δικαστηρίου πλέον χαρακτηρισμένο συκοφάντη και υβριστή. Η υποψήφια Περιφερειάρχης Χρύσα Καραγιάννη επέπληξε τη δικαιοσύνη και μίλησε για την καταπάτηση της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας του λόγου στη χώρα μας. Αντί να καταδικάσει απερίφραστα τη λασπολογία και τη συκοφαντία που αποδείχθηκαν στο δικαστήριο, επέλεξε να επιτεθεί στον θεσμό της δικαιοσύνης. Πόσο πιο παρακμιακά μπορεί να τοποθετηθεί ένα πολιτικό πρόσωπο, πραγματικά προσωπικά δεν ξέρω. Πόσο πιο κάτω μπορούν κάποιες και κάποιοι να σύρουν το δημόσιο βίο, επίσης προσωπικά δεν ξέρω. Η τοξικότητα δεν θα έπρεπε να έχει θέση στη ζωή κανενός. Ιτήθηκε στις κάλπες, ιτάται στην καθημερινή ζωή, ιτήθηκε και στα δικαστήρια. Βλέπετε, η συμμορία της μιζέριας δεν χωρά πλέον ούτε σε αυτό το τίτλο. Θέλει να επεκταθεί και στη συκοφαντία και στην εξύβριση και στην παρακμή. Αλλά η πολιτική δεν είναι ο βούρκος που κάποιες και κάποιοι προσπαθούν να συντηρήσουν, γιατί μόνο σε αυτόν μπορούν οι ίδιες και οι ίδιοι να λειτουργήσουν. Η δική μας στάση απέναντι σε αυτά τα παρακμιακά φαινόμενα θα συνεχίσει να είναι θεσμική και η καθημερινή μας λειτουργία δημιουργική.

0: Απάντηση του Περιφερειάρχη και στην Χρύσα Καραγιάννη για το θέμα που ακούσατε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Καρποδίνη. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Καρποδίνη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παμπρή.
0: Λοιπόν, ήταν να μην κάνουμε την αρχή από την περασμένη Πέμπτη και έχει γίνει ο χαμός. Δεν σας προλαβαίνουμε. Μόνο το BBC ή το CNN έμεινε για να σας βγάλει για το θέμα.
1: Ναι.
0: Πρέπει
1: ναι.
0: να είστε μονίμως με ένα τηλέφωνο στο χέρι, έτσι, όλες αυτές τις
1: συνέχεια,
0: μέρες.
1: Συνέχεια έχω να κοιμηθώ 4-5 μέρες.
0: Λοιπόν, λαγοκέφαλη το θέμα. Ξεκίνησε αυτός ο διαγωνισμός που μας είπατε από το Σάββατο. Πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός με δική σας πρωτοβουλία, όπως είχαμε πει, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Και θέλω ξεκινώντας να μας πείτε εάν αυτή η κίνησή σας έχει βρει ήδη ανταπόκριση, αν ξεκίνησαν κάποιοι φορείς να σας ενοχλούν, να ενδιαφερθούν, να το ψάξουν λίγο παραπάνω, ήρθαν σε επικοινωνία μαζί σας.
1: Έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου, προσπαθούμε να βγάλουμε μία πορεία πώς θα κινηθούμε για να είναι πιο αξιόλογο και πιο αξιόπιστο αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Θυμίζω ότι δεν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, δεν είναι να καθαρίσουμε εμείς τις θάλασσες από τους λαγοκέφαλους. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μία άτυπη καρτογράφηση στο που έχουν βρεθεί τα ψάρια. Αναπτύσσουμε μία εφαρμογή η οποία είναι με δικά μου έξοδα και, και ένα site το οποίο θα καταγράφουν τα ψάρια, θα φωτογραφίζονται μέσω κινητού. Από το κινητό θα αντλεί όλα τα δεδομένα που χρειάζεται η εφαρμογή, παραδείγματος χάρη περιοχή, ατμοσφαιρική πίεση, αέρας, θερμοκρασίες, τα πάντα θα έρχονται στο site και από εκεί θα μπορούμε να κάνουμε ένα πιο αξιόπιστο χάρτη στις περιοχές που έχουν βρεθεί τα ψάρια.
0: Mm-hmm. Η σελίδα που έχετε κάνει στο Facebook, θυμίστε μου, είναι Safe Sea, πώς την έχετε ονομάσει?
1: Safe Sea Greece στο
0: Safe
1: Facebook είναι, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και εκεί.
0: Βεβαίως, το επίκεντρο η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Έβλεπα μάλιστα σήμερα και έναν χάρτη που έχει δημοσιοποιηθεί με τα σημεία που πλέον εντοπίζεται, έχει εξαπλωθεί ο λαγοκέφαλος στις ελληνικές θάλασσες. Νομίζω ότι μόνο στην Κέρκυρα, αν είδα καλά, δεν υπάρχουν σημάδια. Έτσι, όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη πλέον.
1: Ο χάρτης αυτός δείχνει και στην Κέρκυρα, δείχνει και στη Χαλκιδική, αλλά...
0: Δεν δείχνει ίσως στην πυκνότητα που είναι, ας πούμε, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι λίγο πιο, τέλος πάντων, καλύτερη πρέπει να είναι η κατάσταση στην Κέρκυρα. Αλλά όλη την υπόλοιπη Ελλάδα
1: δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αξιόπιστος αυτός ο χάρτης, γιατί δεν ξέρουμε και πώς έχουν συλλεχθεί τα στοιχεία. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Να υπάρχουν με αποδείξεις τα στοιχεία που έχουν.
0: Ναι. Τώρα, οι ψαράδες ήδη που έχουν ξεκινήσει να αλλιεύουν αυτό τον λαγοκέφαλο, σας στέλνουν ήδη υλικό, έχουν μπει στη διαδικασία να στέλνουν φωτογραφίες, βιντεάκια κλπ. Έχετε δει ποσότητα να βγάζουν?
1: Πάρα πολλά. Η επισκεψιμότητα στη σελίδα μας είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια, πρέπει να έχει φτάσει τώρα μέσα σε 4-5 μέρες. Οι αναρτήσεις με ψάρια είναι αμέτρητα, έχει μπλοκάρει το Facebook μου, δεν μπορώ να τα ανοίξω όλα. Μια πρόχειρη καταμέτρηση που πρόλαβα να κάνω όταν ακόμα πρωτοξεκίνησε ο διαγωνισμός ήταν πάνω από 300 φωτογραφίες.
0: Ναι. Έχετε από την Δωδεκάνησο κυρίως συμμετοχή ή από όλη την Ελλάδα? Τι έχετε διαπιστώσει αυτές τις μέρες, τις λίγες που τρέχει ήδη ο διαγωνισμός?
1: Ναι, εντάξει, από τα γνωστά μέρη, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κάλυμνο, από ΚΟ...
0: Άρα από Δωδεκάνησα και Κρήτη κυρίως,
1: Ναι, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχουν έρθει και φωτογραφίες από Θάσο, το οποίο δεν περίμενα εγώ στη Θάσο να έχουν φτάσει λαγοκέφαλοι λόγω θερμοκρασίας νερού.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε ότι είναι θερμόφιλα τα λαγοκέφαλοι. Και από Θάσο μου έχει έρθει, από Χίο μου έχει έρθει. Δηλαδή το θεωρώ...
0: Πώς θα κάνετε την κλήρωση τώρα αυτή? Το Σάββατο νομίζω θα γίνει η πρώτη κλήρωση. Και τι βραβείο θα πάρει ο πρώτος νικητής, τέλος πάντων? Αλλά και διαδικαστικά πώς θα γίνει? Θα την κάνετε διαδικτυακά την κλήρωση?
1: Δεν γνωρίζω τη διαδικασία πώς γίνεται. Θα γίνει μια κλήρωση, εντάξει, ουσιαστικά είναι ηθική ικανοποίηση περισσότερο τα δώρα που κάνουμε, οπότε δεν έχει τόσο σημασία αν θα είναι τόσο ακριβής η κλήρωση. Μπορεί να διαλέξουμε κάποιον, ας πούμε, που έχει τα περισσότερα ψάρια,
0: ναι,
1: ή κάποιον που μας ενδιαφέρει ιστορία. Μάλιστα να αναφέρω και μια ιστορία, ένα παιδάκι με ειδικές ικανότητες στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάλιρο. Μου έστειλε μήνυμα η μαμά του ότι το παιδάκι πάει ψάρεμα κάθε μέρα εδώ και 2 χρόνια για να πολεμήσει τον λαγοκέφαλο, χωρίς να θέλει να δείχνει και τα ψάρια του και όλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα παιδί από μόνο του σκέφτεται για το καλό της θάλασσας.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθεί με τον δικό του τρόπο όσο μπορεί.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω, ναι, και πολύ συγκινητικό. Ναι. Και κοιτάξτε τώρα αυτό, ναι, που λέγαμε, ναι, και την Πέμπτη συζητώντας, ότι εμείς έχουμε εδώ και 15 χρόνια τον λαγοκέφαλο δυστυχώς πλέον μες στα νερά μας, που έχει εξαφανίσει τα πάντα από το βυθό, που δεν έχει μείνει τίποτα. Και αυτό που μου λέγατε ότι σε 3 χρόνια θα βγαίνει έξω στις ακτές, γιατί θα αναζητεί τροφή και θα είναι επιθετική η συμπεριφορά του. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είδα στο 1 μέτρο λαγοκέφαλο το περασμένο Σάββατο, έτσι, και σας σκέφτηκα αμέσως. Λέω ότι ήταν να κάνω τη συνέντευξη με τον Καρποδίνη, με βρήκαν οι λαγοκέφαλοι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να καταπολεμηθεί, το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει δραστική λύση. Είδα και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Σπύρου Πρωτοψάλτη, ο οποίος γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να επιδοτήσει τους Έλληνες ψαράδες για την αλίευση του λαγοκέφαλου και να δίνει μάλιστα κάτι παραπάνω από 4,73 ευρώ το κιλό που δίνει η Κύπρος. Τι λέτε τώρα γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Μακάρι, εντάξει, να γίνει, έτσι.
1: Μακάρι να γίνει, αν και δεν είναι η σωστή τακτική. Εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς και ιχθυολόγους και επιστήμονες,
0: ναι,
1: επί του θέματος. Θεωρούμε ότι δεν θα βοηθήσει αρκετά η αλήψη του λαγοκέφαλου. Αυτό που πρέπει πάνω απ' όλα να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τους φυσικούς θηρευτές, mm-hmm, του λαγοκέφαλου.
0: Mm-hmm.
1: Και σε μία, στην πρώτη μου φορά που το είπα εχθές, η πρότασή μου ήταν να απαγορευτεί εντελώς το ψάρεμα του κυνηγού της αργάνας, που είναι η μοναδική καταγραφή που έχουμε από ψάρι δικό μας, το οποίο τρώει τους λαγοκέφαλους, τα μικρά άτομα της ομάδας.
0: Να απαγορευτεί, λέτε, το ψάρεμα της αργάνας, είπατε, έτσι?
1: Αργάνας και του κυνηγού, ναι.
0: Ναι, και του κυνηγού, σωστά.
1: Είναι οι φυσικοί θηρευτές αυτή τη στιγμή, ναι, που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η φύση θα κάνει μόνη της αυτό που πρέπει να κάνει, θα φέρει την ισορροπία. Εμείς αυτό που κάνουμε, ας πούμε, είναι λίγο να βοηθάμε ένα λιθαράκι, να βοηθάμε τη φύση στο να ανταπεξέλθει. Αλλά όταν υπάρχει υπεραλήψη σε αυτά τα είδη, δεν νομίζω ότι θα ισορροπήσει.
0: Mm-hmm. Βεβαίως, όπως λέγαμε και την Πέμπτη, τώρα κάποιοι μαθαίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα μου επιτραπεί να πω τον όρο, τώρα ξύπνησαν για το τι είναι ο λαγοκέφαλος. Μάλιστα, χθες με πήρε ένας δημοσιογράφος από ένα από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της χώρας να με ρωτήσει αν μπορεί να έρθει εδώ για να πάτε μαζί για να κάνετε ρεπορτάζ με αλίευση λαγοκέφαλου, και με ρωτούσε αν θα υπάρχουν λαγοκέφαλοι για να βγάλετε, για να καλύψει και τηλεοπτικά το θέμα. Μα λέω, μόνο λαγοκέφαλοι έχουν μείνει εδώ, δηλαδή δεν το γνωρίζουν το θέμα, δεν το γνωρίζουν, ναι, ακόμη, ναι, ναι, το θέμα.
1: Βεβαίως, και είναι πρόσδεκτοι και να τους πάμε να δούνε τι γίνεται.
0: Ναι, και έπρεπε να ξεκινήσω με το ποιος είστε, κύριε, εσείς. Έτσι σκεφτόμουν, ναι, να σας καλημερίσω σήμερα, γιατί είδα και τι, ναι, έγινε στο βιντεάκι με την εκπομπή του Λιάγκα που μπερδεύτηκε,
1: ναι,
0: έβγαλαν εσάς και παράλληλα θα έβγαζαν κι άλλον από τη Χαλκιδική, και εκεί μπέρδεψε το ποιος είναι ποιος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος είστε, κύριε. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, ευχαριστώ θερμά, καλημέρα, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Αυτά από τον Μιχάλη Καρποδίνη, τον ερασιτέχνη Αλία, για το θέμα του λαγοκέφαλου και την κίνηση αυτή με την πρωτοβουλία του να κάνει πανελλήνιο διαγωνισμό για την αλίευση του λαγοκέφαλου. Και ακούσατε ποια είναι η μοναδική λύση που είπε, να απαγορευτεί το ψάρεμα της αργάνας και του κυνηγού για να επέλθει η ισορροπία στο θαλάσσιο οικοσύστημα, έτσι ώστε να κυνηγάει, όπως είναι η φύση τέλος πάντων, τον λαγοκέφαλο ένα άλλο ψάρι. Είχε πλάκα αυτό με το Λιάγκα. Είχε πλάκα. Έβγαλε τον Καρποδίνη και μπερδεύτηκε με ένα όνομα του επόμενου που θα είχε προσκεκλημένου. Ο Καρποδίνης είχε μείνει παγωτό στον αέρα. Σου λέει τι με λέει, σαν να σε βγάλω εσένα και σε λέω, ξέρω εγώ, Χατζη Νικολάου. Οπότε αφού ο άνθρωπος τον έβλεπε παγωμένος και του λέει σε ποιον απευθύνεται, του λέει ο Λιάγκας, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Εσείς, λέει, ποιος είστε? Μάλλον τη Στανίση έπρεπε να του βάλουμε. Τη Στανίση δεν το λέει. Συγγνώμη κυρία μου, εσείς ποια είστε?

0: Άκου με τι ωραία μουσική, Κλεοπάτρα, σε υποδεχόμαστε και σήμερα. Άκου τραγούδι που έβαλε ο Πέρης για να σε καλημερίσω.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα Πέρη, σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη υποδοχή.
0: Πού σε βρίσκουμε σήμερα?
1: Είμαι στην πολυσύχναστη οδός Αβέρο.
0: Ναι.
1: Έχω μπροστά μου ποδήλατα, μηχανάκια, αυτοκίνητα. Βλέπω και λίγο τη θάλασσα από ένα κατάστημα που κάθομαι. Ωραία, είναι ζέστη, έχει πιάσει. Αεράκι δεν έχει, δυστυχώς. Νομίζω είναι μια καλή μέρα για να κάνω το πρώτο μου μπάνιο.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Υπέροχα. Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε, Νατάσο, ότι η ΚΟΣ θα βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, καθώς από αύριο 24 του μήνα μέχρι και τις 28 του Ιούνιου θα φιλοξενήσουμε στο νησί μας το 13ο Διεθνές Συνέδριο Sustainable Solid Waste Manager, το COS 2026. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Δήμο της ΚΟ, και αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 900 συνέδρους και διακεκριμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Στόχος είναι η ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήπτων, την κυκλική οικονομία αλλά και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών προς όφελος του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ειδική συνεδρία για την τοπική αυτοδιοίκηση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήπτων της χώρας. Mm-hmm. Να σε πάω γρήγορα σε ένα άλλο θέμα, γιατί θετικά είναι τα μηνύματα από το νησί μας για την πορεία του τουρισμού, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Άλφα που βρέθηκε στο νησί μας τις προηγούμενες μέρες, καταγράφοντας την εικόνα της φετινής σεζόν. Όπως μεταδόθηκε, οι πληρότητες αγγίζουν ήδη το 90%, ενώ τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται και αυξημένη κινητικότητα στις κρατήσεις, κυρίως από επισκέπτες που αποφάσισαν να οργανώσουν τις διακοπές τους στην τελευταία στιγμή. Ναι. Η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή φαίνεται να έχει βελτιώσει το κλίμα στην τουριστική αγορά, με την Κόκκη συνολικά τα 12 να συγκαταλέγονται στις πρώτες επιλογές πολλών Ευρωπαίων ταξιδιωτών, ενώ η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί θυμίζει ήδη περίοδο κορύφωσης της σεζόν, με έντονη παρουσία Γερμανών, Ολλανδών, Ιταλών αλλά και φυσικά Άγγλων, ενώ σημαντική παραμένει και η τουριστική κίνηση από την Τουρκία. Τώρα, παρά την αβεβαιότητα που επικράτησε το προηγούμενο διάστημα λόγω όλων των γεωπολιτικών εξελίξεων, δεν καταγράφηκαν σημαντικές ακυρώσεις πτήσεων, ενώ πολλοί είναι και οι ταξιδιώτες που εκμεταλλεύτηκαν τις προσφορές της τελευταίας στιγμής και να επιλέξουν το νησί του Ιπποκράτη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Ωραία. Και θα μείνουμε σε αυτά, Κλεοπάτρα μου, γιατί έχει πάει και 59. Αύριο με περισσότερο ρεπορτάζ θα έχεις περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα στην
1: οικογένεια. Καλή χαρά. Συνέχεια. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν θα βάλεις ένα ελληνικό? Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε σε δελτίο και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise.
2: Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Γη μου, έχει μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh. Χυμή VAP Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή VAP Fresh. το φυσικό σου στήριγμα.
3: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Αρνητική απάντηση στο αίτημα του Δήμου Ρόδου για εκ νέου παραχώρηση ακινήτου για την κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό έδωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης με επιστολή του προς τον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Κώστα Χαλκιά, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη. Η απάντηση αφορά το αίτημα του Δήμου για την εκ νέου παραχώρηση για χρονικό διάστημα 50 ετών με σκοπό την κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου. Στην επιστολή, το κύριο Ασπράκης υπενθυμίζει ότι η αρχική παραχώρηση του ακινήτου είχε γίνει το 2002 για συγκεκριμένο και αποκλειστικό σκοπό, δηλαδή την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου. Ωστόσο, 23 χρόνια αργότερα, όπως επισημαίνει, ο σκοπός της παραχώρησης δεν είχε υλοποιηθεί, ενώ δεν είχαν τηρηθεί ουσιώδεις όροι της σχετικής απόφασης. Στο Φόρουμ Στρατηγικών Εταίρων, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Τζέτου στην Αθήνα, παρουσία και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, συμμετέχει σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος αργότερα θα συμμετέχει στην ημερίδα με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνες ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Λιβάνιου, αναμένεται και η επίσημη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο Ολυμπιακή Περιφέρεια, εγκαινιάζοντας ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας για την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών. Σοβαρά ερωτήματα για την διαδικασία που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ στο έργο επέκτασης και αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ρόδου έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στον Real Voice με αφορμή το δημοσίευμα της Δημοκρατικής, σύμφωνα με το οποίο τέσσερις εταιρείες διεκδικούν το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Ο κ. Καμπούρης ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα του έργου, αλλά την επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, δηλαδή την προσφυγή στη διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. Παρόν για τα ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη ψήφισαν χθες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μίζωνος Μειοψηφίας, Γιάννης Φλεβάρης και Μιχάλης Κορδίνας, στη Δημοτική Επιτροπή Ρόδου, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής, καθώς τα ερωτηματικά παραμένουν όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος είναι το Πασόκ του μέλλοντος. Το Πασόκ ξέρει να βάζει ατζέντα. Η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια ανακύκλωση προσώπων δεν έχει πλέον υπουργούς να παίξει στις μουσικές καρέκλες και είναι ένα κόμμα χωρίς πάγκο. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής νότιου τομέα Αθηνών του Πασόκ, Παύλος Χριστίδης. Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από σήμερα ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Με σταθερό στόχο την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στα νησιά, ο Φόδης Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει την δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών. Οι επόμενες διανομές θα πραγματοποιηθούν αύριο στην Κάσο και το Σάββατο στην Τήλο. Παράλληλα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθημερινές επαναληπτικές διανομές πόρτα-πόρτα θα πραγματοποιηθούν σε Ρόδο, Κο και Κάλυμνο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ακόμη περισσότεροι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε κατάσταση ετοιμότητας τέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο μηχανισμός ασφαλείας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου. Αεροσκάφος της εταιρείας του eFly Netherlands αναγκάστηκε να διακόψει την προγραμματισμένη πορεία του και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Ρόδο, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων. Πρόκειται για πτήση η οποία είχε αναχωρήσει από τη Μομπάσα της Κένιας και είχε ως τελικό προορισμό το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Στην λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν γαλήνια άβρα συμπεριλαμβάνουν τους Λειψούς η Βρετανική Times. Στο εκτενές αφιέρωμα επισημαίνεται ότι το νησί συνεχίζει να διατηρεί την μυθική του γοητεία, με τους σύγχρονους επισκέπτες να συγγενεύονται κυρίως από τις απίθανες παραλίες του προορισμού. Αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές παραμένουν και σήμερα για δεύτερη μέρα οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης και των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έχει πραγματοποιηθεί από το πρωί διακοπή υδροδότησης στην Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στην Ανατολική Ρόδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 35, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ δροσούλα θα έχει στην Κάσο από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου εκεί ο υδράργυρος. Για αύριο Τετάρτη, έθριος και πάλι ο καιρός αναμένεται σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και στο Καρπάθιο 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σίμη από 26 μέχρι 36 βαθμούς, η Λίνδος από 23 μέχρι 35, το Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και τέλος δροσιά θα έχει και πάλι στην Κάσο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος εκεί.
3: Τρίτη είναι σήμερα, Τρίτη είναι.
4: Δεν πρόλαβα χτες.
3: Δεν πρόλαβες, όχι.
4: Δεν πρόλαβα.
3: Πού ήσουνα, Κρήτη ήσουνα ή Τίνο?
4: Ήμουν Τίνο και πήγα να κάνω μια αυτοψία πώς πάει ο τουρισμός φέτος.
3: Για πες τώρα, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει όμως.
4: Κοιτάξτε, δεν πάει καλά.
3: Ότι δεν πάει καλά και ότι
4: καλά.
3: Η ελπίδα είναι μήπως έχουμε κρατήσει στις τελευταίες στιγμές.
4: Κοίταξε, καταρχήν, τα υπεροκιάνια του τουρισμού είναι Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα κλπ. Έτσι. Τα Κυκλαδονήσια έχουν κόσμο, αλλά δεν είναι αυτά που βαραίνουν.
3: Κρήτη, Ρόδος, και Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος.
4: Πάρος, εντάξει, πιο μικρά νησιά, πολυπληθείς προελεύσεις είναι εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια.
3: Και η Αθήνα, βεβαίως.
4: Μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι φέτος έχει μειωμένη αγοραστική κίνηση. Ο κόσμος είναι στριμωγμένος. Φαίνεται ότι. Ενώ τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά, είναι τα ίδια με πέρυσι. Ίσως και λόγω ανταγωνισμού.
3: Σε μερικές περιπτώσεις έχουν και εκπτώσεις.
4: Δηλαδή, Άνδρο Τίνο, με τα γρήγορα όπως τα λέμε, πας με 29 ευρώ, πέρυσι είχε 38-40.
3: Μάλιστα.
4: Ο ανταγωνισμός τώρα που θα βγάλει δεν ξέρω, αλλά είναι αυτός. Άρα βλέπω μειωμένη κίνηση προς το παρόν. Και οι κρατήσεις είναι πιο λίγες και γενικά η αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων, όπου τουλάχιστον εγώ είδα, και όχι μόνο στην Τίνο,
3: είναι σε πρόβλημα.
4: Είναι μειωμένη. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή.
3: Και από ξένους έχουμε λιγότερους.
4: Και από ξένους λιγότερους.
3: Μάλιστα.
4: Ναι. Η Νάξος μόνο είναι πολύ ψηλά.
3: Α.
4: Ίσως αυτή την περίοδο η Νάξος να έχει το περισσότερο κόσμο από όλα τα Κυκλαδονήσια. Ακόμα αν βάλεις μαζί και τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.
3: Νομίζεις ότι να είναι πρώτη από τα. Μάλιστα.
4: Νομίζεις ότι είναι Αύγουστος. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Άξο.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, μια άλλη παρατήρηση, μια που το είπαμε αυτό και αφορά την καθημερινότητα. Νομίζω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, ο προηγούμενος, δεν ξέρω ποιος τα καθόρισε, έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος στον προγραμματισμό των πλοίων. Και καλό να τα ακούσουν. Δεν είναι δυνατόν με τα λιμάνια που έχουμε στη Ραφίνα. Και στον Πειραιά σε έναν βαθμό, αλλά στον Πειραιά λιγότερο, είναι μεγαλύτερο λιμάνι. Και στα λιμάνια που έχουμε στα νησιά, να φεύγουν τα πλοία με διαφορά 10 λεπτών το καθένα. Γίνεται ένας απίστευτος συνωστισμός στα λιμάνια. Μιλάμε για συνθήκες Μοκαντίσου σε όλα τα λιμάνια των Κυκλάδων. Τα πλοία να είναι έξω από τα λιμάνια και να περιμένουν
3: αυτό
4: να βγουν τα άλλα.
3: Αυτό, Αντώνη, το κανονίζει κεντρικά το Υπουργείο.
4: Το Υπουργείο δίνει.
3: Ή τα λιμεναρχεία τα τοπικά.
4: Όχι, το Υπουργείο κάθε χρόνο βγάζει
3: το πρόγραμμα.
4: Το πρόγραμμα αφιξοαναχωρήσεων. Αυτό λοιπόν που φεύγει το να πει 7 και 20, τ' άλλο 7,5, τ' άλλο παρατέταρτο.
3: Πίζουν τα λιμάνια και γίνεται χαμός.
4: Πίζουν τα λιμάνια. Τα λιμάνια είναι μικρά. Είναι σχεδιασμένα τη δεκαετία του 70 όλα. Μα όλα,
3: ναι, δεν μπορείς καν να φτάσεις στο λιμάνι δηλαδή.
4: Ναι, ή πας με 2 ώρες με ένα όχι συμβατικό και περιμένεις 1,5 ώρα 20 λεπτά. Και όταν βγεις από το λιμάνι κάνεις άλλο τόσο να βγεις.
3: Μάλιστα.
4: Για παράδειγμα, υπαρκτό παράδειγμα και αφορά πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει που ταξιδεύει ευτυχώς για τις όμορφες Κυκλάδες. Χθες εγώ έφτασα με ένα πλοίο 1:20 στη Ραφίνα. 1,5 βγήκα από το λιμάνι.
3: Μία παρά 20 και βγήκες 1,5.
4: 1,5 βγήκα από το λιμάνι.
3: 50 λεπτά έκανες να βγεις από το λιμάνι.
4: Γιατί είχε έρθει και ένα άλλο πλοίο γέμισε το λιμάνι. Ήταν να φύγουν άλλοι, ο δρόμος δεν επαρκεί για να έχει ομαλή μετάβαση και άφηξη κλπ. Και αναχώρηση. Και είμαστε 40 λεπτά, 45 λεπτά. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την ιδέα και την άδεια στους πλειοκτήτες να φεύγουν για ανά 10 λεπτά? Αυτή είναι μια κακή εικόνα. Και μιας που πιάσαμε τα θέματα της καθημερινότητας, υπάρχει ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.
3: Πριν πας σε αυτό, εδώ η φίλη η Μαρία μου λέει συγγνώμη, αλλά πες Νίκο στον Αντώνη ότι χθες η Τράπεζα της Ελλάδας έβγαλε ότι στο πρώτο τετράμινο τα τουριστικά έσοδα το 26 είναι πάνω κατά 65%.
4: Ναι, εγώ βλέπω τι βλέπω στις Κυκλάδες.
3: Ναι, βέβαια το πρώτο τετράμινο έχει περάσει. Τώρα ο Αντώνης μιλάει για τώρα που είναι το πικ της τουριστικής περίοδου.
4: Εγώ τώρα αυτή την αίσθηση έχω και από άλλα νησιά. Ένα δεύτερο θέμα που δεν έχει σχέση βέβαια με τον τουρισμό, έχει σχέση με την ασφαλειά μας, είναι το εξής. Προχτές έδειξε προθεσμία για να καθαρίζει κανείς τα οικόπεδα. Όσοι έχουν συμμορφωθεί, όσοι καθάρισαν. Όσοι λοιπόν συμμορφώθηκαν και καθάρισαν και τα πήγανε στα σημεία, οι δήμοι, οι περισσότεροι, έχουν αφήσει τεράστιες στίβες από χόρτα ξερά, λόφους ολόκληρους, σε σημεία που είναι εστίες έτοιμες να πάρουν φωτιά. Και οι δήμοι, οι περισσότεροι εξ αυτών, έχουν πάρει 200, 300, 400 χιλιάδες επιδότηση, ενίσχυση.
3: Για αυτή τη δουλειά.
4: Λοιπόν,
3: ναι, αυτό είναι ντροπή.
4: Αυτό είναι
3: μεγάλη ντροπή.
4: Και μεγάλος κίνδυνος.
3: Και θα καούμε. Θα καούμε.
4: Δηλαδή, από μια φτιάχνεις κάτι και από μια μεριά αφήνεις τα πράγματα να είναι σε μια βόμβα σε κάθε γειτονιά. Νομίζω το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, νομίζω πρέπει να δει ποιοι δήμοι δεν έχουν συμμορφωθεί.
3: Να κάνει έλεγχο.
4: Ενισχυθεί οικονομικά και να κάνει έλεγχο. Έχουμε και Αβραμόπουλο.
3: Έχουμε Αβραμόπουλο. Βέβαια, ναι. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η νομοθετική ρύθμιση Πιερακάκη, με την οποία εφαρμόζεται πλήρως η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Να λέμε και τα θετικά και να λέμε και μπράβο όταν γίνεται κάτι καλό.
4: Θυμάσαι που είχαμε ένα καλεσμένο τον κύριο Γιαννούλη ή κάποιον, θυμάμαι.
3: Ναι, ναι.
4: Και είχα πει ότι περιμένει ο Υπουργός Οικονομίας να έρθει ο Γιάννης Τουρνάρας, που είχε τις επιφυλάξεις του, γιατί κάτι δεν του πήγαινε καλά. Και νομίζω ότι αυτό που ήξερα περίπου από τότε είναι ότι δεν θα κάνει πίσω, θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου στο πνεύμα και στο γράμμα του νόμου. Και στο πνεύμα του
3: λοιπόν,
4: νόμου.
3: Αντώνη. Από την Άξο καλημέρα η Ελένη, αν και το νησί μας έχει πράγματι πολύ κόσμο, ξένους κυρίως, οι επιχειρηματίες κλαίνε διότι οι τουρίστες δεν αφήνουν χρήματα. Ένα ποτήρι κρασί και αυτό είναι όλο. Ότι είναι πολύ μαζεμένοι στο τι ξοδεύουν, μου γράφει.
4: Και να επενέσω την Άξο, γιατί ήμουν πριν δύο εβδομάδες, έχει καλές τιμές. Γιατί η Νάξος έχει πλούτο, έχει παραγωγή.
3: Έχει παραγωγή, έχει τυριά, έχει κρέατα, έχει πατάτα,
4: έχει τυριά, έχει ντομάτες, έχει πατάτες, έχει λοιπά. Και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές.
3: Ναι, ναι.
4: Γιατί δεν έχουν τα μεταφορικά στα περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, εκτός από τον κόσμο που έχει, μπορώ να πω για την Νάξο, δεν το λέω τακτικά λόγω τίνου, εγώ, αλλά εδώ είναι ανταγωνισμός, εδώ είναι. Ποια είναι η πραγματικότητα, έχει και καλές τιμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για Αβραμόπουλο.
3: Αβραμόπουλος.
4: Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει κάνει ένα λάθος, το οποίο το χρεώνει η κυβέρνηση και το Μαξίμου. Το να μην εμφανιστεί όταν εκλήθη στις Βρυξέλλες.
3: Ναι. Το είπα και εγώ το πρωί.
4: Α, το είπες, δεν τους άκουσα.
3: Έπρεπε να πάει.
4: Έπρεπε να πάει. Αυτό
3: εκλήθη είναι... και θεωρήθηκε ότι προσβάλλει τη δικαιοσύνη που δεν πήγε.
4: Αυτό ήταν ένα λάθος χειρισμός, ο οποίος θα αφήσει το αποτύπωμά του και θεωρώ ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην Ηλία, έτσι κι αλλιώς, και να δούμε αν θα είναι υποψήφιος στην Αλφαθήνας.
3: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, δεν θα είναι υποψήφιος.
4: Που δεν θα έχει κλείσει.
3: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα οριστικά δικαστικά, δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
4: Δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
3: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε ένα-δύο λεπτά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, και στη συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι πλέον, νομίζω, και τομεάρχης εξωτερικών, αν δεν απατώμε, του κινήματος. Έτσι δεν είναι, κύριε Φαραντούρη?
5: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Μας από τις Βρυξέλλες. Συμμετέχω και εγώ στον κύκλο δημόσιας πολιτικής με αρμοδιότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και νιώθω μεγάλη τιμή και ευθύνη για αυτή τη συμμετοχή.
3: Μάλιστα.
4: Εξωτερικών μεν, αλλά κάτι ασχοληθήκατε με τα μεταλλαγμένα και είναι ολόκληρη φασαρία στο Ευρωκοινοβουλίο. Θέλετε να μας πείτε, αν είναι εφικτό βέβαια, με δύο λόγια, τι ακριβώς συνέβη και δεν ψηφίσατε αυτό που ψήφισαν οι συνάδελφοί σας της Νέας Δημοκρατίας για τα μεταλλαγμένα πιστοποιημένα προϊόντα?
5: Ευχαρίστω, κύριε Δελατόλα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων. Οπότε ασχολήθηκα με αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως ευρωβουλευτής. Πράγματι, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε την πρόταση κανονισμού. Πλέον έχει θεσπιστεί, θα εφαρμοστεί σε όλα τα κρατημέλη γρήγορα, σύντομα, που επεκτείνει την χρήση γονιδιακών μεταλλάξεων, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στο πιάτο μας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί που αντιδράσαμε ήταν στην άρνηση να ενημερωνόμαστε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε ή όχι να καταναλώσουμε ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Διότι με βάση τον κανονισμό που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα αναγράφεται στο προϊόν ότι είναι... Έχει προέλευση, έχει συστατικά προέλευση γονιδιακής μετάλλαξης. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει καμιά 20 συστατικά και κάθε ένα από αυτά έχει 20 γονιδιακές μεταλλάξεις. Αυτό δεν θα αναγράφεται. Και επειδή αναγράφονται 1000 άλλα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη ξηρών καρπών ή άλλες αλλεργιογόνες ουσίες στις ετικέτες, το να μην αναγράφεται ότι ένα προϊόν περιλαμβάνει συστατικά που έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, αυτός είναι ο αριθμός, δηλαδή αν έχει 20 συστατικά, φανταστείτε πόσες γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να έχει ένα μπισκότο που τρώμε. Το θεωρώ άρνηση του δικαιώματος του καταναλωτή να ενημερωθεί και να επιλέξει.
4: Τι δεν είδαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν θέλουν την προστασία του Έλληνα και του Ευρωπαίου καταναλωτή?
5: Αν μου επιτρέπετε, πριν φτάσω σε αυτό, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι όλα αυτά πατεντάρονται και ουσιαστικά πατεντάρονται από μια μεγάλη εταιρεία. Μία ή δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν τις πατέντες της αγροτικής παραγωγής και εν τέλει της διατροφικής μας αλυσίδας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά και μία συγκέντρωση, αν θέλετε, ολιγοπωλιακού, μονοπωλιακού χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής μας στα χέρια ενός παγκόσμιου παίχτη. Το οποίο και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.
4: Τώρα τι μας λέτε, ότι είναι σπόνσορες εταιριών, διεθνών εταιριών, ευρωβουλευτέ, με έναν τρόπο αυτό μα λέει.
5: Σα περιγράφω.
4: Όχι, τι περιγράφω. Τώρα λέτε ότι ψήφισαν έτσι γιατί προστατεύουν δύο εταιρείε.
5: Αν μου επιτρέπετε, για ποιο λόγο καταψηφίσαμε. Και δεύτερον, και σημαντικότερο επίση, ότι εμεί δίνουμε μεγάλη αξία και στη βιοπικιλότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω μια χώρα με ιδιαίτερη βιοπικιλότητα που επενδύει σε αυτήν, όπως η χώρα μας, με χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, πώς μπορεί να δεχθεί ότι θα υπάρχει μια ομογενοποίηση σε συγκεκριμένα είδη της φυτικής παραγωγής που θα προέρχεται μέσα από το εργαστήρι. Τώρα, με ρωτήσατε γιατί δεν ψήφισαν οι άλλοι συναδελφοί μου. Θα τους ρωτήσετε. Εμείς όμως ψηφίσαμε. Βέβαια, γνωρίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και διαρροές. Ένας συνάδελφος και μάλιστα έμπειρος κοινοβουλευτικός, ο εμπειρότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα ψήφισε. Διαφοροποιήθηκε την επίσημη γραμμή. Δεν θέλω να μιλήσω για τους άλλους, θέλω να μιλήσω για μας. Και να πω ότι αυτό το πράγμα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα δουλέψουμε για να το ανατρέψουμε, αγαπητέ κύριε Δελατόλα.
4: Μάλιστα, κύριε.
3: Την απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας, την ψήφισαν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές ή όχι και γιατί?
5: Νομίζω ναι. Νομίζω,
3: δεν την ψήφισαν όλοι.
5: Θα σας πω. Τις τροπολογίες που καταθέσαμε για τη γαλάζια πατρίδα, έχετε δίκιο, τις υπερψήφισαν εξ όσων γνωρίζω σε ένα πνεύμα εθνικής ομοψυχίας όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Καταθέσαμε συγκεκριμένες τροπολογίες για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
3: Και εγώ λέω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισαν όλοι.
5: Δεν το ψήφισαν
3: και γιατί?
5: Να σας μιλήσω για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, και για την Ευρωομάδα μου.
4: Όχι, αν ξέρετε, ποιοι δεν το ψήφισαν.
3: Αν ξέρετε, να μας πείτε.
5: Θα σας πω.
3: Ρωτούν οι ακροατές μας, γι' αυτό το θέμα.
5: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νομίζω όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν το καταδικαστικό ψήφισμα, την έκθεση βασικά για την Τουρκία που περιείχε μέσα καταδίκες για τη γαλάζια πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την προβολή ισχύως, για τον αναθεωρητισμό, για τις εκτοπίσεις, για τις φυλακίσεις. Για όλα όσα συνιστούν υποχώρηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, αλλά και μια αναθεωρητική στάση στην Μεσόγειο, στη Μικρά Ασία και στην Ευρώπη. Και
4: δεν ψήφισαν του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισαν?
5: Ναι, νομίζω δεν υπεψήφισαν κάποιοι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης. Ξέρετε, τώρα αισθάνομαι μια μηχανή.
4: Δεν ρωτήσαμε, γιατί ρωτάνε ο κρατές, δεν τα ξέρουμε
5: περίπου όλα. Για ποιο λόγο κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν
4: είναι. Δεν λέω για τον λόγο. Είπε ο αγαπημένος Νίκος για το ποιοι, όχι τους λόγους.
3: Τους λόγους θα τους εξηγήσουν οι ίδιοι.
4: Οι ίδιοι, σωστό.
5: Θεωρώ ότι ένα τέτοιο ψήφισμα κόλαφος και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου η προβολή ισχύως και ο αναθεωρητισμός δίνει και παίρνει, και όπου κυοφορείται πράγματι μια απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας με μονομερής ενέργειας, και αναφέρομαι στο νόμο που έχει στα συρτάρια του Ερντογάν, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Θέλω όμως να επισημάνω ότι το ψήφισμα.
4: Τώρα πάντως μου γράφει εδώ ο Μάνος ο Νιφλής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νίκη και νίκη λύση δεν. Δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Εντάξει. Εγώ θέλω να επισημάνω βέβαια το εξής. Την προηγούμενη λοιπόν μέρα της Συνόδου Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία υπερψήφισε αυτή την έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας. Την επόμενη μέρα, εμείς στο Στρασβούργο, την επόμενη μέρα το Συμβούλιο Κορυφής της Βρυξέλλες συζήτησε διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι ήταν στοιχειώδης υποχρέωση και του Πρωθυπουργού μας και μάλιστα υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται ο Σονούπου, να θέσει το θέμα και στους ομολόγους του, σε ανώτατο επίπεδο κορυφής. Εμείς κάναμε το καθήκον μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μάλιστα να επισημάνει και να απαιτήσει να περιληφθεί και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής μια αναφορά στις προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτό όχι ως γυνάτη, όχι ως πυροτέχνημα, αλλά ως μια πραγματικότητα που μας απασχολεί. Έτσι, όταν ο Υπουργός Αλληλείας της Τουρκίας την προπροηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι από τις 24 Ιουλίου ξεκινάει η εποπτεία των ζωνών δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις κλιμακώνονται. Άρα λοιπόν μια στιβαρή παρέμβαση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ωφελούσε πολλαπλώς την προσπάθεια την εθνική.
3: Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προαναγγείλω το επόμενο ερώτημα, κύριε Φαρατούρη. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Εγώ θα σας ρωτήσω αν μετανιώσατε, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι μπροστά από το Πασόκ στη δεύτερη θέση, αν μετανιώσατε που δεν περιμένατε τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και επιλέξατε να προσχωρήσετε στο Πασόκ.
5: Είμαι
3: θα μου απαντήσετε σε 4-5 λεπτά.
5: Είμαι πολύ ευτυχής, σας το λέω.
3: Σας δίδω επαρκή χρόνο σκέψεως.
5: Όχι, σας απαντάω ευθέως και χωρίς αναμονή, αλλά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Εννοείται. Να είστε καλά.
1: Real FM.
0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, σας το φέρνω.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε.
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Τα στενά του Ορμούζ θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ταχεράνης, Γκαλιμπάφ, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Περισσότερα στο real.gr.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών στο ύψος του Εγάλεω, στον άξονα συγκρού Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφία.

0: Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Προανήγγυλα το ερώτημά μου. Το ερώτημα, το επαναλαμβάνω γρήγορα, κύριε Φαραντούρη, είναι αν μετανιώσατε που δεν είχατε την υπομονή να αναμείνετε την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, το νέο του κόμμα, και προσχωρήσατε στο ΠΑΣΟΚ, τώρα που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις ότι δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς.
1: Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει την Ελλάδα και το οποίο είναι και το μόνο που έχει πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Θέλω να θυμίσω ότι σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Από το θάνατο ενός ηγέτη, του ιδρυτή του κόμματός μας, του ενίου αμυντικού δόγματος, της περιφερειακής συνοχής, του ΕΣΥ, τον άνθρωπο που συγκρόστηκε με κολοσσούς για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, που οδήγησε στη χειραφέτηση την τοπική αυτοδιοίκηση, το έργο του οποίου το συνέχισε η διάδοχή του με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μεγάλα έργα και ούτω καθεξής. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, απέναντι στα αμυγώς προσωποπαϊκή κόμματα χωρίς ρίζες και στα κόμματα που έχουν μια συνέχεια. Και είναι πολύ ευτυχής που βρίσκονται σε ένα κόμμα που έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, που έχει πρόγραμμα, που έχει συγκρότηση, περιφερειακή συγκρότηση, που έχει όργανα, που έχει τα πάνω του και τα κάτω του, τις εσωτερικές ενδεχομένως διαφωνίες και διαξυφισμούς, αλλά πάντα με ευγένεια, με σοβαρότητα, με συγκρότηση και όπως φαίνεται η ιστορία μας δείχνει και με συνέχεια. Και βρίσκομαι σε ένα κόμμα, όχι επειδή βιαζόμουν να τρυπώσω σε κάποιο ψηφοδέλτιο για να μετανιώσω στη συνέχεια, διότι έχω μια θητεία να
2: συνέχεια όμως, κύριε Φαραντούρη, όχι
1: το 2029.
2: Κύριε Φαραντούρη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
2: Όχι τόσο πετυχημένη συνέχεια όπως το ιδρυτή, ο οποίος βέβαια ήταν και προσωποπαγές κόμμα και το ΠΑΣΟΚ τότε.
1: Προσέξτε,
2: μόνο
1: η προσωπικότητα, όχι, η προσωπικότητα ενός ηγέτη σφραγίζει.
0: Ή όχι, εδώ τους έδιωχνε από το αεροπλάνο. Ο Μακαρίτης ο Φωτήλας διεγράφει από το αεροπλάνο.
1: Η διαφορά είναι η εξής. Η προσωπικότητα ενός ηγέτη δεν επισκιάζει συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, οι οικοδεσπότες μου. Ο ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου προφανώς επισφράγησε την
0: διαδικασία. Δηλαδή, όταν ο ηγέτης είναι μεγάλη προσωπικότητα, δικαιούται να έχει προσωποπαγές κόμμα. Όταν δεν είναι αυτό. Μεγάλη, όχι.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι
0: έτσι
1: δεν είναι
0: καταλαβαίνω.
1: Αυτό. Όχι. Αν με αφήσετε, θα σας εξηγήσω. Ναι. Είπα ότι η μεγάλη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν οδήγησε σε ένα προσωποπαγές κόμμα, εξού και η διάδοχη του η πολιτική και η κομματική και στη διακυβέρνηση της χώρας μεγαλούργησαν, έκαναν σημαντικά πράγματα που άλλαξαν την πατρίδα. Και δεν διαλύθηκε το κόμμα στα εξών συνεδρίσει μόλις ο ηγέτης απεβίωσε ή παρετήθηκε. Λοιπόν, τα λέω αυτά για να βρούμε και για τα συμπεράσματά μας, για εγχειρήματα συγκεκριμένα και για τα μελλοντικά που έρχονται στην πατρίδα μας και για όσους ορέγονται να αναλάβουν το πιδάλιο της χώρας. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι...
2: Μας λέτε ότι είναι εθνισυγενέσια το κόμμα που έχει αναγγείλει ο κ. Τσίπρας.
1: Εγώ βλέπω ένα κόμμα το οποίο ήταν και το πρώτο στο οποίο εντάχθηκα πολιτικά διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού πριν από 3 χρόνια, το οποίο μάλλον έχει επιλέξει να μην υπάρχει. Διαλύεται στα εξών συνεταίρια έχοντας αλλάξει τον τελευταίο... Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω φυσικά. Και το οποίο σύσσωμο, ή τουλάχιστον τα κορυφαία στελέχη του, θέλουν να μεταφερθούν σε ένα καινούριο κόμμα, το οποίο μάλλον δεν τους θέλει, και παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι για το πότε θα έρθουμε. Και επειδή με ρωτήσατε για την αναμονή, ξέρετε, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια αφενός ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αποτελεί και υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών, να μην έχει ευρωπαϊκή παρουσία, άρα και ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ξέρετε κάτι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στον δρόμο προς την εξουσία. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι όμως είναι η απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Και θεωρώ ότι υπάρχει ένα είδος απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ.

0: το οποίο κοινοβουλευτικά δεν με ενδιαφέρει να έχω παρουσία και εκπροσώπηση. Διότι η μάχη.
1: Τώρα, κύριε Φαραντούρη, τώρα συγγνώμη, τα λέτε εσείς όμως, ο οποίος. Μισό λεπτό, κύριε. Κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσω. Κύριε Φαραντούρη. Πριν κλείσουμε, τα λέτε όμως εσείς και ακούει ο κόσμος, που κάνετε διαφορετικές επιλογές. Δικαίωμά σας, θα κριθείτε και γι' αυτό. Είσαστε στον ακόμα, πήγατε στον Κασελάκη, είσαστε υποψήφιος
0: στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δικαίωμά σας να ολοκληρώσω. Μην άγχεστε. Να ολοκληρώσω. Δικαίωμά σας οι πολιτικές επιλογές. Θα κριθεί από τον κόσμο όπως κρίθηκε τις εκλογές. Μην εξάψεστε.
0: Σε ένα και μόνο κόμμα βρέθηκα. Το κόμμα αυτό άλλαξε τρεις ηγεσίες. Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος. Δεν πήγα στον Κασελάκη. Παρέμεινα στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά που λέτε. Υπήρξα μέλος του κόμματος όταν κατέβηκα υποψήφιος στις εκλογές, χωρίς καμία προηγούμενη
1: ανάπτυξη. Λέω για τις μετατοπίσεις, δεν λέω για κόμματα.
0: Τις μετατοπίσεις, δηλαδή τι θέλατε να υπονομεύω τους αρχηγούς του κόμματος. Ήμουν σε ένα κόμμα και παρέμεινα μέχρι την αντιδημοκρατική διαγραφή μου. Και δεν άκουσα και κανέναν, ή τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον άλλον από το καινούριο κόμμα να τοποθετηθεί εκείνη την εποχή για την άδικη και τη δημοκρατική διαγραφή μου, αγαπητέ κύριε Δελατόλα. Ούτε πήγα στον Κασελάκη, ούτε πήγα στον Φάμελο, ούτε έφυγα από τον Τσίπρα, ούτε έκανα αυτά που. Περιγράψετε. Ήμουν σε ένα κόμμα το οποίο άλλαξε τρεις αρχηγούς, δεν υπονόμευσα ποτέ κανέναν από αυτούς, πάντα έδινα τη μάχη για τη δημοκρατική παράταξη. Εντάχθηκα σε αυτό το κόμμα με το όραμα της συσπήρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων, με την προοδευτική.
2: Η διαγραφή σας είχε γίνει για ένα θετικό σχόλιο που κάνατε για την εμφάνιση στην πολιτική σκηνή της κυρίας Καριστιανού.
0: Και στο. Πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, και στο ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε οποιονδήποτε θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίβο εκτός από τους φασίστες. Και το ίδιο λέω και τώρα. Και βεβαίως είχε προηγηθεί μια εκδήλωση, σας θυμίζω, στις 9 Δεκεμβρίου, με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, όπως θα έκανα με οποιονδήποτε πρόεδρο, με ευρωβουλευτές, με καθηγητές πανεπιστημίου, με ένα θεσμικό πάνελ για το άρθρο 86. Ούτε πολιτική εκδήλωση οργάνωσα, ούτε είπα ότι θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ίσα-ίσα, δεν θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές και το λέω 1,5 χρόνο τώρα. Είμαι ευρωβουλευτής και σκοπεύω να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου στην Ευρωβουλή. Αλλά κάποιοι τότε αγχώθηκαν. Αλλά με άγχη και εσωτερικές και προσωπικές ανασφάλειες δεν γίνεται πολιτική. Άρα λοιπόν στο ερώτημά σας. Νιώθω μεγάλη τιμή και περηφάνεια που βρίσκομαι σε ένα κόμμα με θεσμική συνέχεια, με συγκρότηση, με ευγένεια, με ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, με τους οποίους υπάρχει συναντήληψη σε ένα κοινό σκοπό και με τους οποίους, όπως βλέπετε, κάνουμε και πέντε πράγματα για την πατρίδα.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά παραδείγματα. Το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει σε σχέση με το σκάνδαλο Qatar Gate, τι απαντά ο πρώην επίτροπος, τι θα γίνει με τη βουλευτική του ασυλία. Καύσωνας φωνιά συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο είναι τα τελευταία θύματα στη Γαλλία. Στους 44 βαθμούς καρφάλωσε η θερμοκρασία, κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μεταφορές.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο.
9: Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
16: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
17: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
18: Τι δροσιά του να έχετε.
19: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
20: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μετανάστευση.
1: Λοιπόν, πριν καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο θετικό για μια πρωτοβουλία χθες του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο οποίος κάλεσε στη διαδικτυακή του εκπομπή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και κάθισα από περιέργεια και την παρακολούθησα και είχαν έναν διάλογο που κράτησε πάρα πολύ, αλλά εξαιρετικό διάλογο, με μεταφέροντας απόψεις πολιτών. Συζητήσανε για την υγεία σε ένα πολιτισμένο κλίμα, διαφώνησαν στο 90%, δεν έχει σημασία. Ήτανε τόσο ωραία αυτή η συζήτηση, αυτή η πρωτοβουλία, που πραγματικά θα ήθελα να τη δω να επαναλαμβάνεται σε όλο το φάσμα της πολιτικής μας ζωής. Να γίνεται ένας διάλογος πραγματικός επιπέδου με επιχειρήματα. Συγχαρητήρια θέλω να πω και στους δύο, και στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν ένας εξαιρετικός διάλογος. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Εσείς τώρα που είστε κανονικός δεξιός, είστε με τον Ρονάλντο ή με τον Μέση? Γιατί λένε ότι οι αριστεροί είναι με τον Μέση και οι πιο δεξιοί με τον
1: Ρονάλντο. Ο Μέση έχει βάλει 5 γκολ σε 2 παιχνίδια τώρα. Τι να λέμε.
0: Άκου, τη σύγχυσή μου την ιδεολογική την έχω. Η αλήθεια είναι στην Ισπανία. Γιατί λόγω Μέση, ενώ θα έπρεπε να ήμουν Ρεάλ, είμαι με την Βαρσελόνα. Καταλαβαίνεις που δεν ταιριάζει σε δεξιό, αλλά τι να κάνουμε. Μέση,
2: άμα δεν είστε με τη Ρεάλ, υπάρχει πρόοδος, βλέπω ότι είστε. Να μετά συνδέσουμε το παρελθόν. Για να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά την Λεβεντογένα Κρήτη πάνω απ' όλα, αλλά και τη χώρα. Πώς πάνε οι ροές από την Λιβύη προς τα εκεί σε σχέση με πέρυσι, από την αρχή του καλοκαιριού, τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι?
0: Ακούστε, αυτή τη στιγμή, για να το δούμε σε απόλυτα νούμερα, ο Ιούνιος που ήταν ένας σχετικά δύσκολος μήνας πέρυσι, είχε 2.600 ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, συνολικά όλος ο Ιούνιος. Φέτος είναι τώρα στις 2.500, με κάτι ιδιαίτερο. Οι 2.000 ήταν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ήταν οι μεγάλες ροές που υπήρχαν, και από τις 8-9 Ιουνίου μέχρι τώρα είναι κάτω από 500. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το κανάλι της Κρήτης έχει φοβερές ιδιαιτερότητες. Έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Πήρα τώρα τα στοιχεία και κοιτούσα από τον ΔΟΜ. Σε αυτή τη διαδρομή, τους πρώτους 5 μήνες, έχουμε γύρω στους 890 αγνοούμενους. Δηλαδή, όταν λέμε αγνοούμενους, καταλαβαίνετε, είναι κόσμος που έχει πνιγεί. Κατά βάση, είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Άρα, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται, αφενός από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου από τις σχέσεις που αναπτύσσονται. Τι ιδιαιτερότητα έχει η Λιβύη και είναι ενθαρρυντικά τώρα? Το πρώτο ενθαρρυντικό είναι ότι υπήρξε συνάντηση και σε κορυφαίο επίπεδο στον Πρωθυπουργό με την οικογένεια Χαφτάρ και προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία, και μάλιστα και από το Υπουργείο Ναυτιλίας τους έχουμε στηρίξει με πλωτά μέσα προκειμένου να κάνουν αποτροπές και βλέπουμε.
1: Αυτό που λέγεται και γράφεται ότι μπορεί η Τουρκία να είναι πίσω από τις ροές αυτές που έρχονται από Λιβύη, το ακούτε ή όχι?
0: Θα σας πω γιατί δεν το ακούω. Δεν το ακούω στην εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα, από την πλευρά της Τουρκίας, που αξίζει να το πούμε, όλον τον Ιούνιο οι ροές είναι κάτω από 300 άτομα. Αυτό μας ακούν οι νησιώτες τώρα και αντιλαμβάνονται ότι αυτές ήταν ροές ημέρας.
1: Από αυτό Τουρκία, ρωτώ, δηλαδή, πώς τους στέλνουν από αλλού?
0: Ακούστε, οι βασικές ροές από την Αφρική, από την Λιβύη, είναι από το Σουδάν. Άρα δεν είναι μια ροή που συνδέεται με την Τουρκία, γιατί το Σουδάν είναι νότια της Λιβύης. Και αυτό που εντοπίσαμε και ελπίζουμε ότι το έχουμε λύσει είναι ότι το πρώτο πεντάμινο είχαμε μεγάλη ροή από Μπαγκλαντές, που είδαμε ότι η Αίγυπτος με τον Μπαγκλαντές είχαν κάνει μια συμφωνία visa free, πετούσανε από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο και μετά ερχόντουσαν μέσω διακινητών από τη Λιβύη. Η Αίγυπτος, με ενέργειες που έκανε η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διέκοψε αυτή την παροχή στον Μπαγκλαντές. Άρα πια οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί που ταξιδεύουν Αίγυπτο εξετάζονται αυστηρά σε κομμάτι οικονομικών κριτηρίων. Άρα θεωρούμε ότι και αυτή η ροή που μας ταλαιπώρησε το πρώτο πεντάμινο κόπηκε. Σας τα λέω αυτά τα δύο στοιχεία γιατί αυτό δεν δείχνει κίνηση των Τούρκων να μεταφέρουν κόσμο. Τώρα, κύριε Χατζηνικόλαο, κύριε Δελατούρα, προφανώς κυκλώματα που λειτουργούσαν στην Τουρκία, λόγω ακριβώς του ότι έχει κλείσει πολύ η δίωδος η Τουρκία, όχι μόνο προς Ελλάδα, έχουν μειωθεί πολύ και οι ροές στα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας να μπουν στην Τουρκία. Προφανώς τα ίδια κυκλώματα μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον εικόνα ότι αυτό είναι ενορχίστρωση κεντρικής διαδικασίας, γιατί οι εθνικότητες που μας απασχολούν από τη Λιβύη δεν έχουν σχέση με τις εθνικότητες που μας απασχολούσαν από την Τουρκία.
2: Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο για να πράσουμε και στα αμιγώς πολιτικά πάνω σε αυτό να ρωτήσω. Με τις εστίες εγκατάστασης, τι συμβαίνει, αν επαρκούν, αν σχεδιάζεται άλλες, με καλύτερες συνθήκες προφανώς από αυτές που είχαμε ζήσει και στο παρελθόν, το πρόσφατο, και επίσης αν στην Κρήτη γίνουν εστίες, γιατί εκεί οι περήφανοι κριτικοί, όπως είπα, είχαν τις αντιρρήσεις τους.
0: Όχι, εντάξει, είχαν τις αντιρρήσεις. Το έχουμε συνεδεθεί. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή οι μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμηνο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Η ιδιαιτερότητα της Κρήτης που στα Χανιά το λύσαμε, στα Χανιά λειτουργεί μια προσωρινή δομή στον εκκλησιακό κέντρο των Χανίων στην Αγιά, όπου είναι απαραίτητη αυτή η δομή, και τώρα είναι να κάνουμε στο Ηράκλειο που υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Εμείς έχουμε βρει ένα χώρο στις αποθήκες Κουλούδη που είναι σε σημείο που δεν ενοχλεί. Εγώ έχω εξηγήσει στους κριτικούς και νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμηνο, θα βγουν και το εξάμηνο, αλλά να σας πω για πεντάμηνο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
1: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
0: Να σας πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, που απόλυτος αριθμός που έχει βγει μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι 8.000. Δεν είναι δηλαδή 8.000, άμα το πείτε στη Λέσβο, θα σας πούνε ότι 8.000 είχαμε την εβδομάδα και λέγαμε λίγοι ήρθαν. Αυτές οι 8.000 αμέσως με το που μπουνε, σε 3-4 μέρες σπάνε ανάλογα του προφίλ. Αν έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται στην ενδοχώρα σε ανοιχτές δομές, γιατί έχουν πιθανότητα σοβαρή να πάρουν άσυλο. Εάν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τους ενημερώνουμε ότι θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές, μπαίνουν σε κλειστές δομές και εντός 12 εβδομάδων γυρίζουν. Και να σας δώσω μια είδηση που για μένα είναι σημαντικό. Επειδή πολλοί λέγανε τα αυστηρά μέτρα ως προς τις επιστροφές αν αποδίδουν ή όχι, έχουμε ένα 30% αύξηση στις επιστροφές. Πάντω συνδυάσετε με τη μείωση των ροών, θα σας δώσω έναν μόνο αριθμό. Πέρυσι στο πρώτο πεντάμινο είχαν μπει 2.850 Αιγύπτιοι και επιστρέψαμε το αντίστοιχο πεντάμινο 49 άτομα. Φέτος, που οι Αιγύπτιοι όλοι αυτοί που σας λέω ήταν σε κράτηση, έχουμε 803 ροές, άρα μειώσαμε 72% τους Αιγυπτίους και 330 επιστροφές. Δηλαδή έχουμε εξαπλασιασμό των επιστροφών σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα που πήγαμε, εξηγήσαμε ότι όταν έρχεστε με παράνομο τρόπο πια δεν παίρνετε χαρτιά, βρίσκεστε έγκλειστοι, και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν και μάλιστα ενεργοποιείται παραπάνω μια συμφωνία που έχουμε με την Αίγυπτο για νόμιμη μετανάστευση, γιατί τους εξηγείται ότι υπάρχει διαδικασία, επειδή έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό να έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι νόμιμη οδός.
2: Τώρα, με αφορμή να σας πω μάλλον το εξής, να συνδέσω το θέμα με την προεκλογική περίοδο, λέγοντας ότι όταν έγινε κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα για τον κανονισμό επιστροφών, είχαμε τους ακροδεξιούς ευρωβουλευτές με φοβερή αντίδραση, με ύβρις κλπ. Θέλω να ρωτήσω αν η μεταναστευτική πολιτική σας είναι στην ατζέντα την προεκλογική, εάν επηρεάσει θετικά ο τρόπος με το αν έχετε αντιμετωπίσει, και κατά πόσο μπορεί να το εκμεταλλευτούν τα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πιο σκληρές προσεγγίσεις ακόμα και από αυτές που πολλές φορές εσείς έχετε εκφράσει.
0: Ναι, ναι, κυρία Δελατόλα, πρώτα απ' όλα και εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Είμαι ένας πολιτικός που στο μεταναστευτικό λογίζω όμως ένας πολιτικός
1: σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν θεωρείστε κεντρός.
0: Δεν είμαι κεντρός και πολλές φορές και το έχω πει και οι θέσεις μου ξεπερνούν ακόμα και θέσεις που έχουν εκφραστεί σε επίσημη γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπηρετούμε μια πολιτική η οποία είναι στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ απλό και το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις. Υπήρχε μια λογική ανοιχτών συνόρων που επικράτησε πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στο Λαϊκό Κόμμα, στη λογική ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης θα λυθεί με μετανάστες. Τελικά αποδείχθηκε.
2: Θα πούμε σύντομα γιατί θα τελειώσει.
0: Πολύ σύντομα. Αποδείχθηκε ότι αυτό κατέρευσε και βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες κοινωνίες. Από την άλλη πλευρά, εμείς πάντα υπερασπιζόμασταν και ο Κυριακός Μητσοτάκης μια σκληρή πολιτική. Η σκληρή πολιτική δεν σημαίνει όμως ότι αντιστοίχως δεν λειτουργεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύω αυτό που διαμορφώνεται τώρα, το σύμφωνο μετανάστευσης, μαζί με φύλαξη συνόρων, με διόδους για αυτούς που την χάνουν διεθνούς προστασία, αλλά με κλειστά κέντρα και κέντρα επιστροφής στην Αφρική για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλο, είναι μια πολιτική που πραγματικά τη ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Αρνητική απάντηση στο αίτημα του Δήμου Ρόδου για εκ νέου παραχώρηση ακινήτου για την κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό έδωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης με επιστολή του προς τον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Κώστα Χαλκιά, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη. Η απάντηση αφορά το αίτημα του Δήμου για την εκ νέου παραχώρηση για χρονικό διάστημα 50 ετών με σκοπό την κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου. Στην επιστολή, το κύριο Ασπράκης υπενθυμίζει ότι η αρχική παραχώρηση του ακινήτου είχε γίνει το 2002 για συγκεκριμένο και αποκλειστικό σκοπό, δηλαδή την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου. Ωστόσο, 23 χρόνια αργότερα, όπως επισημαίνει, ο σκοπός της παραχώρησης δεν είχε υλοποιηθεί, ενώ δεν είχαν τηρηθεί ουσιώδεις όροι της σχετικής απόφασης. Στο Φόρουμ Στρατηγικών Εταίρων, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Jet2 στην Αθήνα, παρουσία και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, συμμετέχει σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος αργότερα θα συμμετέχει στην ημερίδα με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνες ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Λιβάνιου, αναμένεται και η επίσημη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο Ολυμπιακή Περιφέρεια, εγκαινιάζοντας ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας για την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών. Σοβαρά ερωτήματα για την διαδικασία που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ στο έργο επέκτασης και αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ρόδου έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στον Real Voice με αφορμή το δημοσίευμα της Δημοκρατικής, σύμφωνα με το οποίο τέσσερις εταιρείες διεκδικούν το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Ο κ. Καμπούρης ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα του έργου, αλλά την επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, δηλαδή την προσφυγή στη διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. Παρόν για τα ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη ψήφισαν χθες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μίζωνος Μειοψηφίας, Γιάννης Φλεβάρης και Μιχάλης Κορδίνας, στη Δημοτική Επιτροπή Ρόδου, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής, καθώς τα ερωτηματικά παραμένουν όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος είναι το Πασόκ του μέλλοντος. Το Πασόκ ξέρει να βάζει ατζέντα. Η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια ανακύκλωση προσώπων δεν έχει πλέον υπουργούς να παίξει στις μουσικές καρέκλες και είναι ένα κόμμα χωρίς πάγκο. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής νότιου τομέα Αθηνών του Πασόκ, Παύλος Χριστίδης. Σε χθες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από σήμερα ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Με σταθερό στόχο την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στα νησιά, ο Φόδης Νανοτίου Αιγαίου συνεχίζει την δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών. Οι επόμενες διανομές θα πραγματοποιηθούν αύριο στην Κάσο και το Σάββατο στην Τήλο. Παράλληλα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθημερινές επαναληπτικές διανομές πόρτα-πόρτα θα πραγματοποιηθούν σε Ρόδο, Κό και Κάλυμνο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ακόμη περισσότεροι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε κατάσταση ετοιμότητας τέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο μηχανισμός ασφαλείας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου. Αεροσκάφος της εταιρείας του eFly Netherlands αναγκάστηκε να διακόψει την προγραμματισμένη πορεία του και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Ρόδο, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων. Πρόκειται για πτήση η οποία είχε αναχωρήσει από τη Μομπάσα της Κένιας και είχε ως τελικό προορισμό το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Στην λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν γαλήνια άβρα συμπεριλαμβάνουν τους Λειψούς η Βρετανική Times. Στο εκτενές αφιέρωμα επισημαίνεται ότι το νησί συνεχίζει να διατηρεί την μυθική του γοητεία, με τους σύγχρονους επισκέπτες να συγγενεύονται κυρίως από τις απίθανες παραλίες του προορισμού. Αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Λίστες παραμένουν και σήμερα για δεύτερη μέρα οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης και των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έχει πραγματοποιηθεί από το πρωί διακοπή υδροδότησης στην Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στην Ανατολική Ρόδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 35, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ δροσούλα θα έχει στην Κάσο από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου εκεί ο Ιδράργυρος. Για αύριο Τετάρτη, έθριος και πάλι ο καιρός αναμένεται σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και στο Καρπάθιο 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σίμη από 26 με 36 βαθμούς, η Λίνδος από 23 μέχρι 35, το Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και τέλος δροσιά θα έχει και πάλι στην Κάσο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου ο Ιδράργυρος εκεί.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Ησυχασμένη θάλασσα στα πόδια σου μπροστά, από τις σκέψεις άδειασα να πάω για ψαριά. Ο ήλιος στον ορίζοντα έγραφε με το φως τις δύσεις ζωγραφίσματα από χαιρετισμός. Την πετονιά μου έριξα, το ψάρι να πιαστεί, πολλά τζιτζίκια έλεγαν καλοκαιριά στη γη. Αγέρας δεν εφύσαγε, ο φλίσβος απαλός, κάθε καημός ξεψύχαγε, γαλήνη στο χασμός. Όπως εγώ περίμενα τα ψάρια να τσιμπούν, γλυκά ζωής αγγίγματα μέσα να με δονούν.
1: Ποτές, να σε κάνω δικιά μου, σε πονέζω τις βραδιές, μα δεν ήρθες.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Είπα να αρχίσουμε ένα ποιηματάκι σήμερα για το καλοκαίρι. Γιατί, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό που συμβαίνει στην αίθουσα εδώ στο στούντιο του Real Voice από την ώρα που μπήκα. Αρκετούτσικη ώρα. Και εγώ και ο Πέρης Βασιλάκης χασμουριόμαστε συνέχεια. Αλήθεια σας λέω, να μας, δεν ξέρω, κάποιος να μας ξεματιάσει, ρε παιδιά. Χασμουριτά μιλάμε. Εάν μας πάρει ο ύπνος στη διάρκεια της εκπομπής, μη θορυβηθείτε, κάτι θα κάνουμε. Μα τι χασμουριτό είναι αυτό, τι πνιλία είναι αυτή, και μετά μας πιάνει νευρικό γέλιο κατευθείαν. Αχ, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μην χασμουριθούμε στον αέρα. Είναι και μεταδοτικό, ρε φίλε, αρχίζει ο ένας και σε πιάνει μετά το άλλο.
2: Μαζί, δεν καταλαβαίνεις.
0: Τι?
2: Τώρα που άνοιξα
0: εγώ
2: το στόμα μου,
0: άνοιξε. Μαζί χασμουριόμαστε. Τι έχει γίνει τώρα, δηλαδή, είναι δυνατόν? Πόσες του μήνα, 23 του μήνα, τι συμβαίνει? Άντε να σου πω κι άλλο ένα του Οδυσσέα Ηλίτη, το όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, τ' άγριο μαλλί σου. Το δικό σου Πέρι στην τρικυμία, το ραντεβού μας η ώρα μία. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, τα μαύρα μάτια σου, το μαντίλι, την εκκλησούλα με το καντήλι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι και εμάς τους δυο χέρι με χέρι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι με τα μισόλογα, τα σβησμένα, τα καραβόπανα, τα σχισμένα, μες στις αφρόσκονες και τα φύκια. Όλα τα πήρε, τα πήγε πέρα, τους σάρκους που έτρεμαν στον αέρα. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι και εμάς τους δύο χέρι με χέρι.

0: Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά, σήμερα 23 Ιουνίου του 2026. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί μας από τη συχνότητα του Real Voice. Είτε δεν φοράσαμε μια χάντρα θαλασσιά, ρε παιδάκι μου, και εσύ.
1: Α. Πώς λέγεται
0: σομουά? Σομών λέγεται αυτό. Σομουά.

0: Πάρα πολύ ωραία μέρα προβλέπετε σήμερα, αν δεν μας τη χαλάσει κανείς. Με πολλά και διάφορα στο μενού της ημέρας βεβαίως, για τα οποία θα ενημερωθείτε πάρα αυτά. Γιατί αυτό κάνω κάθε μεσημέρι, εκεί που σκάει η μέση της μέρας σας ενημερώνω για το τι συμβαίνει γύρω μας, να ξέρετε πώς θα πορευτείτε από το απόγευμα και μετά. Είχαμε την πρώτη συνέντευξη της νέας Δημάρχου Λειψών, της Ευαγγελίστρας Λαουντού. Την έδωσε στην Ατάσα Παμπρή πριν από λίγο στην εκπομπή της. Μα τι ωραία, μια γυναίκα 35 χρονών στα ηνία του Δήμου, του νησιού των Λειψών. Τι ωραία.
1: Είναι θάλασσα, να σου λένε τραγούδια.
0: Είναι η δεύτερη γυναίκα δήμαρχος Δωδεκανήσου, μετά τη Μαρία Καμά από την Τήλο. Τι ωραία να είναι γυναίκες στο τιμόνι των Δήμων, παιδιά, πάρα πολύ χαίρομαι. Από τα 22 της, όπως είπε στην Ατάσα Παμπρή, είναι ανελιπώς εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος, είναι γέννημα Φρέματων Λειψών και μπράβο και καλή θητεία στην κοπέλα. Και να μην σε ματιάσουν τα νησιά. Έτσι όπως το λέει το τραγούδι, αφιερωμένο λοιπόν στους Λειψούς και στη νέα δήμαρχο. Λοιπόν, το μικρόφωνο και η εκπομπή λειτουργήσε αφυπνιστικά. Δεν χαμουριόμαστε. Δεν χαμουριόμαστε πια. Δεν χαμουριόμαστε. Δεν μπορώ.
2: Δεν είναι
0: μας
2: σήμερα.
0: Δεν είναι, παιδιά. Μήπως θα για ύπνο. Όχι. Εδώ θα μείνουμε στις επάλξεις. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μας ήρθε όλους και εμένα, φαντάζομαι και εσάς, σαν κεραμίδα, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τι έγινε ρε παιδιά? Και σε αυτόν είναι αφιερωμένο το Black Pepper του σταθμού σήμερα. Τσαλακώθηκε ο ατσαλάκωτος. Θυμάσαι το επίθετο αυτό που τον κυνήγαγε μια ζωή ατσαλάκωτος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, γιατί ήταν πάντα στην πένα με τα κοστούμια του κτλ. Τι έγινε ξαφνικά?
3: Εσύ πετάς, φεύγεις σαν πουλί.
0: Σας έχω ενημέρωση από πρώτο χέρι. Το γράφει στη στήλη του ο αγαπημένος φίλος της εκπομπής, ο δημοσιογράφος ο Νίκος Χασαπόπουλος, στο Room 301 του Mono News. Τι μου είπε ο Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης? Η πρώτη αντίδραση του Αβραμόπουλου, λέει, όταν τον ρώτησα για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του που εκδόθηκε, είναι ότι πρόκειται για βλακεία, δεν ισχύει τίποτα από αυτά και δεν έχω καμία εμπλοκή. Εν συνεχεία τη λέξη βλακεία την προβίβασε ο κύριος Αβραμόπουλος στη λέξη τη γνωστή που αρχίζει από μη και τελειώνει σε κία. Προφανώς για να δείξει πόσο άδικη ή ασήμαντη ήταν αυτή η κατηγορία για σύσταση συμμορίας. Για σύσταση συμμορίας. Έστειλε πολλά έγγραφα που αποδεικνύουν την αθότητά του. Τώρα, αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα το έστειλαν οι βελγικές αρχές. Το εξέδωσαν πρώτα σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και του νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Watergate. Όχι Water. Άλλο είναι το Watergate. Το Qatargate είναι αυτό. Το Qatargate είναι αυτό που πρωταγωνίστρια ήταν η Εύα Καηλή. Θυμάστε.
3: Η νύχτα θέλει έρωτα.
0: Τώρα, τι σημαίνει ένταλμα σύλληψης για ένα πρώην επίτροπο και νυν βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η ελληνική αστυνομία να τον συλλάβει? Τον ρώτησε ο Χασαπόπουλος τον Αβραμόπουλο και ξεχύλισε από οργή. Είπε: άκουσε να δεις, ένας Βέλγος αστιφύλακας ήταν αυτός που έστειλε, λέει, το ένταλμα στην Ελλάδα. Ένας απλός αστιφύλακας. Αν θέλει να με συλλάβει, θα πρέπει να συλλάβει και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που μου το επέτρεψε. Άντε, λέει, για να τελειώνουμε με δάφτους. Έξαλλος ο Αβραμόπουλος, γεμάτος οργή. Θα τους κυνηγήσω, είπε. Όσο για την άρση ασυλίας, για να συλληφθεί παιδί ο Αβραμόπουλος, θα πρέπει πρώτα να διοπιστωθεί το αδίκημα και να αρθεί η ασυλία του από την Ελληνική Βουλή. Διαφορετικά, ούτε ο Βέλγος αστυνομικός μπορεί να τον συλλάβει, ούτε κανείς. Αποδίδεται κατηγορία, μάλλον, λέει, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές τις βελγικές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους 73.000 ευρώ. Δεν τον κόβω για 73.000 ευρώ τον Αβραμόπουλο να έχει μπλέξει το όνομά του σε τέτοια, αν με ρωτάτε. Θα δείξει και αυτό, όπως θα δείξουν και άλλα. Και μιλάμε για λεφτά, τι να τα κάνεις τα 73 χιλιάρικα τώρα με ο Αβραμόπουλος, όταν παίζουν 275 εκατομμύρια δολάρια στον Αντετοκούνμπο, στα πόδια του Αντετοκούνμπο. Μπορεί να πάρει τόσα λεφτά, παιδιά, 275 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Greek Freak θα σκεφτεί. σκεφτεί να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Από τους Back πάει στους Hit. Και μιλάμε για τρομερό συμβόλαιο, έτσι. Τρελά λεφτά, αλλά χαλάλι του.
3: Τον ήλιο είχες αγκαλιά.
0: Αυτό που μας συμβαίνει, νόμιζε ότι το τραγούδι λέει τον ύπνο είχες αγκαλιά. Αυτό κατά. Δεν είμαστε σήμερα, δεν είμαστε φίλοι. Δεν ξέρω τι γίνεται με την υπογεννητικότητα, μάλλον ξέρω τι γίνεται και δεν θέλω να το λέω και να το χρουζουζεύω. Πάντως με την κατάπτυξη οαρίων, κορίτσια μου, κάτι γίνεται, γιατί όλο και περισσότερες, λέει, γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους για αργότερα. Πολύ αργότερα το κόβω.
3: Πέρα από τη θάλασσα, πέρα από τα δάση.
0: Λοιπόν, με το μάτι γαρίδα και άϊπνος να κουτουλάει όλη την ημέρα, ο πατέρας μου μαζί με άλλους πολλούς βλέπουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα, ξημερώματα, μουντιάλ. Έχει γίνει πανζουλισμός με το μουντιάλ. Πλησιάζει προς το τέλος η δεύτερη αγωνιστική. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία έχουν τσεκάρει τις θέσεις τους. Αιτή, Τουρκία, Τινησία και Ιορδανία ετοιμάζουν βαλίτσες επιστροφής. Μα εκείνος ο Μέση, ρε παιδί μου. 18 γκολ έχει βάλει ο Μέση στο Μουντιάλ. Κορυφαίος παίκτης του κόσμου, φροντίζει να το αποδεικνύει ακόμα και στα 39 του, στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας του. Από το βράδυ της Δευτέρας, 22 Ιουνίου, από χθες δηλαδή, αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ. Δύο φορές σκόραρε κόντρα στην Αυστρία, έφτασε στα 18 γκολ και ξεπέρασε και τον Γκλόζε, ο οποίος έμεινε στη δεύτερη θέση με 16 γκολ.
3: Στα μαλλιά, χάρη.
0: Το πρώτο του γκολ, να φανταστείτε, το είχε πετύχει ο Μέση στο Μουντιάλ όταν ήταν 19, πριν ακόμα κλείσει τα 19. Ήταν τότε που η Αργεντινή διέλυσε τη Σερβία με 6-0, με τον Αργεντινό να συστήνεται σε ολόκληρο το ποδοσφαιρόφιλο κοινό.
3: Ομορφιά, τα
0: υπήρξε μια ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με τον πρόεδρο των Δημοκρατών, αυτόν που έψαχνα χθες, τον Στέφανο Κασελάκη. Συμμετείχε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και υπόθηκαν πολύ ωραία πραγματάκια εκεί. Είπε ο Κασελάκη στο Γεωργιάδη: κατάλαβα, λέει, στη μέση της θητείας μου ότι ο Τσίπρας μου την είχε στημένη. Άργησες, αλλά το κατάλαβε. Στέφανε, θέλω να σου πω ότι εμείς το είχαμε καταλάβει λίγο πριν. Συζήτησαν Άδωνης και Στέφανος για την πολιτική επικαιρότητα. Ο Στέφανος επιβεβαίωσε την αυτόνομη εκλογική πορεία των Δημοκρατών στις εκλογές. Είπανε πράγματα. Αποκάλυψε ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα ο Στέφανος Κασελάκης και ο Άδωνης του είπε ότι του εύχεται να μην πάθει τίποτα ποτέ, αλλά αν πάθει τελικά θα τον φροντίσουμε. Ωραία. Ωραία πράγματα. Στην Αγγλία τώρα, τα ξέρετε, ο 7ος πρωθυπουργός που αλλάζει τα τελευταία 10 χρόνια εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας που δημιουργήθηκε από τον Brexit. Σαν ανοιχτώνει εκεί. Η πανίσχυρη οικονομικά Βρετανία, το Λονδίνο του 2016, αν θυμάστε, που ανταγωνιζόταν ως το χρηματοοικονομικό κέντρο τη Νέα Υόρκη, σήμερα μαραζώνει. Και έτσι η ασορτή με το τραγούδι. Σας λέμε ότι η χώρα μπήκε σε μια εθνική περιπέτεια δίχως ορίζοντα εξόδου, γιατί και ο επόμενος πρωθυπουργός, όποιος και να είναι, δεν θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα που δημιούργησε ο συνδυασμός της ευρωπαϊκής απομόνωσης που διάλεξε η ίδια η Βρετανία με μια σειρά από καταστροφικές αποφάσεις στα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς τότε, το περίφημο 2015, ο τιμονιέρης μας τότε, ο Αλέξης, το είχε καταλάβει αμέσως και έκανε όπισθεν ολοταχώς, έτσι. Να τα θυμόμαστε γι' αυτά. Στο μεταξύ, φωνικός καύσωνα στη Γαλλία. Μιλάμε για καύσωνα σε όλη την Ευρώπη, αλλά στη Γαλλία έχει παραγίνει το κακό. Έχουμε 20 νεκρούς. Το θερμόμετρο να έχει εκτοξευθεί στους 43 βαθμούς Κελσίου. Ακραίο πρωτοφανές κύμα ζέστης. 49 γαλλικά διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Και υπάρχουν εικόνες να βλέπετε ανθρώπους να μπαίνουν μέσα στο συντριβάνι του Τροκαντερό, δίπλα στο πύργο του Άιφελ, να βουλιάζουν εκεί, μπας και δροσιστούν.

Διότι αυτοί οι 20 άνθρωποι που πέθαναν στη Γαλλία πέθαναν λόγω της ζέστης αλλά και των πνιγμών, γιατί αναζητούσαν λίγη δροσιά για να ανακουφιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες του καύσωνα και πήγανε και κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη και πνίγηκαν. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν του ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη λέγεται Omega Block και ψήνει κυριολεκτικά την Ευρώπη. Και την Ευρώπη και, και τη Γαλλία και τη Βρετανία και την Ισπανία. Έχουμε και κόκκινο συναγερμό σε 12 πόλεις στην Ιταλία. Έχουν κλείσει σχολεία και στη Γαλλία.

0: Στο μεταξύ, αυτός ο καύσωνας προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές της Γαλλίας εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθήκων. Άκου τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Δεν πειράζει, πες πως τελειώνει.
0: Σε ό,τι αφορά το δικό μας καιρό εδώ, που προς στιγμήν τουλάχιστον προς το παρόν την έχουμε γλιτώσει, ακούμε κάτι για καταιγίδες και κεραυνούς και χαλάζει, λέει, ξεκινάει 48 ώρο αστάθειας. Με μελτέμια να συνεχίζουν να επηρεάζουν το Αιγαίο μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το διήμερο αστάθειας είναι Τετάρτη και Πέμπτη, αύριο και μεθαύριο, με βροχές και καταιγίδες, αλλά κυρίως τα υπηρωτικά, τα απογεύματα. Εδώ θα έχουμε ανέμους στο Αιγαίο, με ρηπές έως και 8 μποφόρ. Και ξέρετε, τι, να μην τα λέμε συνέχεια, τα 8 μποφόρ αυξάνουν και τον κίνδυνο σε πυρκαγιές.

0: στην.
1: Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις, ρε παιδάκι μου. Νεκρός βρέθηκε από δηλητηριώδη μανιτάρια ένας εχθρός του Πούτιν. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Είναι ο άνθρωπος, ο δημοσιογράφος ο Ρώσος, ο Γκριγκόρι Νεχορόσεφ, που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση και χαμό όταν αποκάλυψε την φερόμενη σχέση του Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα. Ναι. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Ρίγα της Λετωνίας και σύμφωνα με τις πληροφορίες προκλήθηκε ο θάνατός του από κατανάλωση δηλητηριωδών άγριων μανιταριών που είχε συλλέξει, λέει, ο ίδιος από την αυλή του. Ποιος τα φύτεψε εκεί τα μανιτάρια τώρα που ψάχνεις να βρεις? Ο Ρώσος δημοσιογράφος που αποκάλυψε το μυστικό του Πούτιν βρέθηκε νεκρός, κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια. Μάλιστα. Το θυμάσαι το χαμό τότε για τη σχέση του Πρόεδρου με την Ολυμπιονίκη, τη γυμνάστρια, την Καμπάεβα, έτσι? Δεν μπορεί να του άρεσε πολύ αυτό το Πούτιν, η αποκάλυψη.

Πάμε στις δημοσκοπήσεις της interview. Πρώτη Νέα Δημοκρατία 28,1. Δεύτερος ο Τσίπρας με την Ελλάς 14,5, αν είναι δυνατόν. Τρίτο το Πασόκ με 12,3. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ανεβαίνει δύο μονάδες. Άκου τώρα να δεις, ρε φίλε. Άνοδο δύο μονάδων η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη θέση 14 και μετά τρίτο το Πασόκ. Την πρωτιά διατηρεί ο Μητσοτάκης στην εμπιστοσύνη των πολιτών με ένα 32%. Προσέξτε τώρα, το 78% των ερωτηθέντων, 78 δηλαδή στους 100 από αυτούς που ρωτήθηκαν Έλληνες, δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμάρα. Μετά το Πασόκ που είναι στο 12,3, ακολουθεί ο Βελόπουλος με το 7,4, η Ελπίδα της Καριστιανού με 5,4, το ΚΚΕ με 4,5, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3 κλπ. Οι αναποφάσεις είναι στο 9,5%. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι τι λέει ο κόσμος για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το 67% θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πιστική πολιτική παρουσία. Τώρα το ότι ένα 15% εμπιστεύεται τον Τσίπρα να κυβερνήσει πάλι, παιδιά, δεν υπάρχει. Ειλικρινά με ξεπερνάει. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι με τόση ακρίβεια δεν προχωράει κανείς στις εκλογές με μεγάλα νούμερα. Να με φιλάς τώρα, να με κρατάς τώρα, όσο η καρδιά. Πηγαίνοντας για τις εκλογές, τους αρχηγούς τους ξέρουμε, τα κόμματα τα ξέρουμε, τα προγράμματα πότε θα βγουν, ρε παιδιά, οι λύσεις, οι κοστολογημένες, πού είναι, προσεχώς. Αυτό που μετριούνται χωρίς προγράμματα και χωρίς δεσμεύσεις κοστολογισμένες δεν το λες και πολύ κανονικό.

Πάντως η Κάρη, η Μαρία Καριστιανού, αν σκεφτεί κανείς ότι το κόμμα της ανακοινώθηκε 1η Απριλίου, παιδιά, σημαδιακή μέρα, 1η Απριλιά. Έχουμε 50 μέρες μετά, έγιναν τα αποκαλυπτήρια στη Θεσσαλονίκη. Έχουν περάσει από τότε πάλι ένας-δύο μήνες και πάλι υπάρχει μια ομάδα που επεξεργάζεται προγράμματα και θέσεις. Τι στο καλό επεξεργάζεται. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της Χριστίνας Κοραή που γράφει στη στήλη της, υπάρχουν κάποια στελέχη, λέει, από τη Θεσσαλονίκη που λένε ότι δεν τους αφήνει ο Αυγερινός να βγαίνουν και να μιλάνε. Θέλει να βγαίνει μόνο αυτός ο Θανάσης Αυγερινός στα μέσα μας και στις ενημερώσεις. Θα έχουμε πολλά γέλια. Τώρα, εγώ, τώρα, μαζί σου θα με... Τι θα κάνει Πέρι ο Φάμελος, θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα γίνει βουλευτής του Αλέξη? Δεν ξέρω, δεν απαντώ.

0: ήταν νωρίς τα ξημερώματα, μια μισή ώρα ξημερώματα της Κυριακής 23 Ιουνίου του 1996, όταν η ραγισμένη καρδιά του Ανδρέα Παπανδρέου έπαψε να χτυπά. Σα σήμερα, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα. Ένας άνθρωπος που σημάδεψε όσο ελάχιστη την πορεία της Ελλάδας στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και που προκάλεσε και γέννησε ακραία συναισθήματα επί πολλές δεκαετίες, από λατρεία και τρομακτική εφοσίωση μέχρι οργή και απίστευτη αντιπαλότητα. Χαρισματικός, χωρίς καμιά αμφιβολία, λαϊκός ηγέτης, ο ενσαρκωτής των πόθων και των οραμάτων του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω αν η ιστορία 30 χρόνια μετά έχει κλείσει οριστικά τους λογαριασμούς μαζί του. Πάντως τον έχει αποτιμήσει ως ένα κορυφαίο πολιτικό ηγέτη της εποχής, τον επιδραστικότερο μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Με έναν απολογισμό και θετικό, πιστώθηκε μεγάλες επιτυχίες και αλλαγές, αλλά και αντιφατικό και αρνητικό, με πτυχές και ανατροπές, άλλοτε ζωογόνες και άλλοτε καταστροφικές.
1: Τα όνειρα γίναν σιώπες, παγόνια ραγμένα.
0: Σήμερα το Πασόκ παραμένει εγκλωβισμένο σε μια κρίση ταυτότητας με χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις εξαιτίας μιας αδυναμίας, να την πω, του Νίκου Ανδρουλάκη. Να έρθει να σου έρθει ξαφνικά ενώ παλεύεις ο Τσίπρας και να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση.

0: πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας και γιος του Ανδρέα Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Κανδαλίδης. Βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι εκεί.
1: Μαζί του σε παίρνει ο καιρός, οι εικόνες αλλάζουν.
0: Κοίτα, και αυτό το τραγούδι που βάζει στην τύχη πώς ταιριάζει με αυτά που λέμε. Μπράβο, Πέρι.
1: Οι λέξεις διστάζουν.
0: Νιστάζουν, είπε, τις λέξεις νιστάζουν. Μπορώ.
1: Τα λόγια θα μείνουν λόγια.
0: Λοιπόν, την πέσανε αναρχική έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά. Γράψανε συνθήματα με σπρέι. Ναι, το βράδυ χθες. Εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τους απεργούς πείνας στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Νίκη στα προσφυγικά, μάλιστα. Χαρδαλιά δολοφόνε και τέτοια.

Το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, η Times, η Βρετανική Times, ξεχώρισαν 17 ελληνικά νησιά και τα ονόμασαν τα νησιά της απόλυτης γαλήνης. Και βεβαίως είναι και νησιά δικά μας εδώ της περιοχής του Αιγαίου. Είναι, θα σας τα πω όλα, είναι η Αίγινα, είναι η Αστυπάλαια, η Ανάφη, η Λειψή, η Άνδρος, η Φολέγανδρος, η Νήσιρος, η Σύρος, το Μεγανήσι, η Αλόνισος, το Αγκίστρι, η Μήλος, η Πάτμος, τα Κύθυρα, το Καστελόριζο, για το οποίο θα αφιερώσουμε την επόμενη ώρα της εκπομπής σήμερα, η Σέριφος και η Σύφνος.

0: Βέβαια, δίνοντας τη δημοσιότητα οι Times σε αυτά τα νησιά, τα διαφημίζουν για την απόλυτη γαλήνη. Δεν βλέπω απόλυτη γαλήνη να διαφημίσουν τόσα εκεί. Παιδιά, επιλέξτε τι θέλουμε, τουρισμό ή γαλήνη, να ξέρουμε. Μ' άρεσε πολύ μια είδηση που διάβασα για την πραγματικότητα των εξαποστάσεων εξετάσεων για Κρήτες και νησιώτες με 305 σταθμούς και 3.000 συστήματα τηλεϊατρικής. Μιλάμε για την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, κάτι πάρα πολύ σοβαρό για τους ακρίτες και τους νησιώτες. Στις Ινούσες εξετάστηκαν πρόσφατα μέσω τηλεϊατρικής 123 άτομα για οδοντιατρικά προβλήματα και μετά πήγε η ιατρική ομάδα που έκανε θεραπευτικές πράξεις στους κατοίκους. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Τι θέλουμε? Θέλουμε τηλεϊατρική να ισχύει παντού. Θέλουμε ελικόπτερα στα νησιά. Θέλουμε καλοπληρωμένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στα νοσοκομεία των μεγάλων νησιών και των μικρών. Αυτά είναι η λύση. Και γιατρούς, αγροτικούς γιατρούς και γιατρούς σε στρατιωτική θητεία. Αυτά θέλουμε.
1: Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Πιαστήκανε στη ΦΑΚΑ, άλλη μια νέα υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της περίφημης ΑΔΕ, πιάνοντας μια κατασκευαστική αλλά και μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες. Δεν μας λένε πού εντωμεταξύ, γιατί δεν μας λέτε πού, σε ποιο νησί των Κυκλάδων. Κρύβανε, λέει, μαζί με μια μεσητική 3,1 εκατομμύριο ευρώ. Πώς το κάναν αυτό, έτσι, έχω μια απορία. Με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσητικού γραφείου, το οποίο διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει. Στη συνέχεια πήγαν στο γραφείο, ζήτησαν εντολές, τότε διαπίστωσαν ότι δεν είχαν δηλωθεί οι προμήθειες. Είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση αρχικά με καθάριστο εισόδημα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257 χιλιάρικα ευρώ, και μετά τροποποιητική δήλωση που με έδειχναν ότι τα έσοδα διπλασιάστηκαν και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Τον ίδιο Θεό συνεχίζουν να ελέγχουν τα λογιστικά. Τον ίδιο ουρανό, στην ίδια την πόλη. Πάρα πολύ διασκεδάζει ο κόσμος και είναι όλος υπέρ της Μελάνια, της Μελόνι, να φανταστώ σε αυτή την αψιμαχία του Τραμπ και της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει ξεφτυλίσει τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, κατάφερε δηλαδή πραγματικά να βάλει στον παγκόσμιο χάρτη κατσαπλιάδες, ρε παιδιά, ειλικρινά, ούτε τα προσχήματα. Γιατί δεν εφαρμόζουν

0: μέσα από την 25η τροπολογία να τον κρίνουν ανάξιο των καθηκόντων. Δεν έχω καταλάβει. Πραγματικά. Και ο Βανς και ο Ρούμπιο προλαβαίνουν να σώσουν ό,τι σώζεται από την αλλοπρόσαλη καταιγίδα του Τραμπ που έχει ξεφτυλίσει το σύμπαν. Δηλαδή, πραγματικά. Το Ζήκο μου θυμίζει. Με τον τρόπο που συμπεριέχει. Το Ζήκο, το δικό μας το Ζήκο, ρε παιδιά. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βγήκε να την πει στη Μελώνη. Η Μελώνη με οικέτευε για μια φωτογραφία και τη λυπήθηκα και... Τι ό,τι να είναι ο φίλος.
1: Η μοναξιά μου στο δεξί φόρεσα βέρα.
0: Αγέροχη Μελώνη πάντως. Εντάξει, μου έστειλε ένα πολύ ωραίο άρθρο. Θα σας το διαβάσω μετά η ανταποκριτριά μας στην Ιταλία, Ελένα Κανάρη, που λέει για κάποια φεστιβάλ περίεργα που γίνονται στον κόσμο τώρα το καλοκαίρι. Αλλά το άλλο που μου έστειλε είναι για μια είδηση που δεν την είχαμε πάρει είδηση. Χιλιάδες ποντίκια έχουν κατακλείσει τη Δυτική Αυστραλία, δημιουργώντας μια από τις χειρότερες επιδημίες τροκτικών που έχουν καταγραφεί στον κόσμο. Χιλιάδες ποντίκια στην Αυστραλία. Αλήθεια τώρα.

Δεν γίνεται να μην αναφερθώ στο Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριο, ο οποίος προκάλεσε αίσθηση με την πρότασή του για πλήρη αποχώρηση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο μετά το σάλο για τις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών. Πήγε κόντρα στην αύξηση των αποδοχών τους. Μπράβο στον άνθρωπο, δηλαδή πρέπει στον άνθρωπο, στον ιερέα. Ίσως οι αρχιερείς, λέει, πρέπει να παραιτηθούμε από τη μισθοδοσία του κράτους. Βόμβα πραγματική. Να εξετάσουμε την πλήρη παραίτησή μας. Το λέω, λέει, γιατί θεωρώ ότι η πνευματική ελευθερία της Εκκλησίας έχει μεγαλύτερη αξία από κάθε οικονομική διευθέτηση. Αν ο λαός στερείται, ο επίσκοπος δεν μπορεί να απολαμβάνει. Μπράβο στο Μητροπολίτη Κερκύρας.

Προτείνει λοιπόν τα χρήματα αυτά να ενισχύσουν εφημέριους σε φτωχές και απομακρυσμένες ενορίες. Ο μόνος που βγήκε και μίλησε από όλο το ιερατείο. Δεν γίνεται να μην τον χειροκροτήσουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, είπε ότι να φύγει η ιεραρχία, να αποχωρήσει από το κρατικό μισθολόγιο, να μην πληρώνεται από το κράτος. Η πνευματική ελευθερία έχει μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε οικονομική διαθέτηση. Μπράβο σου, μπράβο σου. Πίσω από κάθε Μητροπολίτη, είπε ο Κερκύρας, υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές και φιλανθρωπικές ανάγκες. Οικογένειες που δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοικιό τους, νέοι που αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι και άνθρωποι που αναζητούν βοήθεια καθημερινά από την Εκκλησία, εκεί να πάνε τα χρήματα. Για να σας δω εμπλώς στο δρόμο που χάραξε ο Κερκύρας.

έπαθες τώρα με καψουροτράγουδα, συνεχίζουμε. Έλα. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Εσύ μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα, στην κόντρα Διαμαντοπούλου και Δούκα, με ποιον είσαι? Εντάξει, κανένα δεν είναι. Ναι, χαμήλων όταν μιλάς, να ακούγεσαι. Θέλω να ακούω τη φωνούλα σου. Δεν μπορεί μάλιστα, μας συγχωρείτε κύριε Πέρι. Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι. Ο Σοκράτης Φάμελος θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ στην έκθεση Θεσσαλονίκης? Όχι, υπάρχει προς το παρόν, ρε φίλε, επισήμως, αλλά μου κάνει εντύπωση, θα πάει ο Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Τι να σου πω κι εγώ, τι να μου πεις κι εσύ, τι να μου πουν κι άλλοι. SOS από τα νησιά για τη Λειψιδρία. Άντε να δούμε τι θα γίνει με την ιστορία της Λειψιδρίας. Μέχρι στιγμής Τίνος, Αλόνισος και Μεγανήσι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απ' τη μια νομβρία, απ' την άλλη αυξημένη τουριστική ζήτηση νερού. Παιδιά, δηλαδή, πότε θα αλλάξουμε νοοτροπία στη διαχείριση νερού? Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Κάθε τρεις και λίγο και τώρα περισσότερο έρχεται στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι θα γίνει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας. Την ώρα δε που εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες έχουν έρθει ή ετοιμάζονται να έρθουν στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές, τρία από τα άκρως τουριστικά νησιά δεν έχουν επάρκεια σε νερό. Δραματική μείωση υδάτινων αποθεμάτων. Επίσης η Αστυπάλαια, η Σίμη, η Πάτμος, η Λέρος και στην Κέρκυρα και στην Κάρπαθο. Πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι να συνεχίζουμε τη συζήτηση και να διαπιστώνουμε, να δούμε τι θα γίνει, ναι. Διάβαζα ένα άρθρο για το Μονακό των Βαλκανίων και λέω, ποιο είναι το Μονακό των Βαλκανίων? Ετοιμάζεται, λέει, να γίνει το απόλυτο hot spot τουριστικό της Ευρώπης για το 2026, και ποιο είναι, νομίζεις? Το Μαυροβούνιο, εκεί στην Κροατία. Είτε στο Μαυροβούνιο. Πώς θα σου φαινόταν να... Πότε θα κάνεις τα χαρτιά σου για σύνταξη? Σε πόσο καιρό, σε πόσα χρόνια? Ορίστε. Θα πάρεις σύνταξη σε ένα μήνα, φίλε. Θα είσαι από τους τυχερούς και θα έχεις όλα τα ένσημα στο κινητό. Ναι! Μέχρι το 27 αλλάζει ο ΕΦΚΑ. Η σύνταξη, λέει, θα έχουμε σε ένα μήνα και τα ένσημα θα είναι όλα στο κινητό. Εγώ έκανα 1,5 χρόνο να πάρω σύνταξη πάντως. Μακάρι να γίνει αυτό. Το ξέρετε ότι υπάρχουν αρχαίοι αμφορείς από τη Ρόδο που ξεκλειδώνουν το μαγνητικό πεδίο της γης? Ναι, ναι, για το Αιγαίο μιλάμε εδώ, για τη Ρόδο. Μια διεθνή επιστημονική έρευνα διάβασα ότι είναι στο επίκεντρο κάποιων δημοσιευμάτων και αποκαλύπτει ότι οι αρχαίοι εμπορικοί αμφορείς από τη Ρόδο που βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ, παρακαλώ, λειτουργούν ως ακριβής καταγραφής του μαγνητικού πεδίου της γης. Νέο εργαλείο για την ακριβή χρονολόγηση αμφιλεγόμενων αρχαιολογικών πλαισίων. Να δεις πως ένα απλό κομμάτι αρχαίου πυλού μπορεί να κρύβει απαντήσεις για τη συμπεριφορά του πλανήτη πριν από χιλιάδες χρόνια. Αρχαία ελληνική κεραμική και μυστικά του σύμπαντος. Εντάξει, άκου τι έγινε στη Θάσο, στο φεριμπότ που πήγαινε έκτακτη διακομιδή ασθενούς ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο, ζήτησαν εισιτήριο, λέει. Του ζήτησαν εισιτήριο να πληρώσουν και δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Πραγματικά. Επιβολή οικονομικών απαιτήσεων σε ασθενοφόρο που εκτελεί επίγουσα διακομιδή ασθενούς. Τρέχει ο άλλος να σώσει και του ζητάνε εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για τους οδηγούς και τους συνοδούς, τους εκαβίτες. Μάλιστα.

0: σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ έχουν σκαμπανεβάσματα τον τελευταίο καιρό, όπως καταλαβαίνετε. Ανησυχεί το Ισραήλ για τη συμφωνία Τραμπ με το Ιράν. Βλέπουν ρήγμα στη σχέση με Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να διαλέξουμε τώρα τι θα κάνει. Θα τα φτιάξει με το Ιράν για να ανοίξουν τα στενά τορμούς και θα τα χαλάσει με τον Νετανιάχου, ή θα είναι με τον Νετανιάχου και θα έχει μονίμως απέναντι το Ιράν. Βέβαια, μεγάλα διλήμματα. Τα οποία ποιος δημιούργησε? Ο Πανίβλακας. Έχουμε λίγα λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Θα σας διαβάσω. Λοιπόν, αυτά που με έστειλε η Έλληνα, παιδιά, το οποίο το βρίσκω καταπληκτικό να διασκεδάσουμε και λίγο με στην τόση πίκρα των ειδήσεων της επικαιρότητας. Το καλοκαίρι, λέει, κρύβει πολλές ασυνήθιστες πτυχές και παράξενα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Κυνήγι τυριού στην Αγγλία, πέταγμα ντομάτα στην Ισπανία. Λοιπόν, παγκόσμιο πρωτάθλημα κουβαλήματος συζύγου στη Φινλανδία. Το ξέρεις αυτό? Οι άνδρες διαγωνίζονται τρέχοντας σε μια απαιτητική διαδρομή με εμπόδια και νερό, ενώ κουβαλούν τη σύζυγό τους στην πλάτη. Υπάρχει ένα κλου εδώ: ή τη σύζυγο κουβαλούν ή τη γειτόνισσα. Και την κουβαλάνε ανάποδα στην πλάτη. Και ο νικητής που θα κάνει την απόσταση με τη γυναίκα στην πλάτη και δίζει το βάρος της συζύγου σε μπύρα. Λοιπόν, υπάρχει το φεστιβάλ Λάσπης στη Νότια Κορέα. Εκατομμύρια επισκέπτες συγκεντρώνονται σε μια παραλία εκεί για να παλέψουν, να γλιστρήσουν και να χορέψουν μέσα σε τόνους λάσπης, η οποία συγκεκριμένη λάσπη θεωρείται πλούσια σε μέταλλα και εξαιρετικά ευεργετική για το δέρμα. Όλα αυτά τον Ιούλιο. Σε όλο το βάθος του Ιουλίου. Λοιπόν, υπάρχει και στην Ισπανία το Λατοματίνα, στην πόλη Μπουνιόλ. Χιλιάδες άνθρωποι επιδίδονται σε έναν ανελαίητο πόλεμο με υπερώριμες ντομάτες, μετατρέποντας τους δρόμους σε ένα απέραντο κόκκινο ποτάμι. Ο κανόνας είναι οι συμμετέχοντες πρέπει να λιώσουν την ντομάτα στο χέρι τους πριν τη ρίξουν για να αποφευθούν τραυματισμοί. Την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου, αν θέλετε να πάτε, παιδιά, μια χαρά. Φωτεινό και λερωμένο και λασπωμένο και με ντομάτες και με νερά και με όλα το φετινό καλοκαίρι. Χορευτικό Πέρις Βασιλάκης.
1: Και το μυαλό μου έχει πάρει λίγο να σε δω.
0: Η Άννα είναι, ποια είναι?

Πολύ καλό, πολύ καλό. Η Δέσποινα, μπράβο. Κατά τα την ώρα που καίγεται η Ευρώπη στη Βρετανία, λέει, είναι προφανώς ο καιρός συνάδει με τα πολιτικά που γίνονται, τις πολιτικές αναταραχές. Έπεσαν 29.074 κεραυνοί στη Βρετανία μέσα εν μέσω καταιγίδων. 29.000 κεραυνοί, ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Η θερμοκρασία στη Βρετανία πάντως αναμένεται, εκτός από τις πολιτικές και οι άλλες οι καιρικές, αναμένεται να αυξηθούν δραματικά σήμερα πριν φτάσουν στο αποκορύφωμά τους Τετάρτη και Πέμπτη, 40 βαθμοί στη Βρετανία. Εντάξει, στη Γερμανία δεν ξέρω τι γίνεται, δεν είπαμε για Γερμανία, καύσαν είναι ο Φάνης στη Γερμανία. Από καταιγίδα και κεραυνούς σε ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας. Αυτά θα περάσουμε φέτος κι εμείς, σιγά σιγά.

αυτό νομίζω θα τον φάνε πριν πάει καν στη φυλακή, αυτόν τον τύπο με την κοπέλα τη Λεβεντάκη. Την πει το. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Ο Σκοπιανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της κοπέλας, δηλαδή έλεος. Με αλεξίσφαιρο τον κυκλοφορούν, τον προφυλακίζουν όλοι, τον χτυπάνε.

φανταστείς ότι πριν, πριν του κάνουν την δικογραφία για την ανθρωποκτονία, είχε υπόθεση παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάναβης. Μπουμπούκι το παλικάρι. Ας γιορτάσουμε το γεγονός λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων ότι ο Πέρης έκανε το πρώτο του μπάνιο στη θάλασσα. Σε ποια θάλασσα πήγες, άντε με το καλό. Πού πήγες? Παιδιά, δεν θυμάται. Εντάξει, κοιμόσουν όταν έκανες μπάνιο, ρε φίλε, αλήθεια. Το να πάρω τη Φανή να τη ρωτήσω, τι να κάνω. Ναι, πού είναι αυτή? Παιδιά, έκανε μπάνιο από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά, λοιπόν. Μετά τη ΔΕΗ, ωραία. Μετά τη ΔΕΗ έκανε μπάνιο. Αυτό το τραγουδάκι θα σας πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολύ Καστελόριζο. Καστελόριζο και Περικλή Κανάρη. Θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για τη δεύτερη χρονιά του Near and Far Καστελόριζο International Festival.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αρνητική απάντηση στο αίτημα του Δήμου Ρόδου για εκ νέου παραχώρηση ακινήτου για την κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό έδωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης με επιστολή του προς τον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Κώστα Χαλκιά, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη. Η απάντηση αφορά το αίτημα του Δήμου για την εκ νέου παραχώρηση για χρονικό διάστημα 50 ετών με σκοπό την κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου. Στην επιστολή, το κύριο Ασπράκης υπενθυμίζει ότι η αρχική παραχώρηση του ακινήτου είχε γίνει το 2002 για συγκεκριμένο και αποκλειστικό σκοπό, δηλαδή την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου. Ωστόσο, 23 χρόνια αργότερα, όπως επισημαίνει, ο σκοπός της παραχώρησης δεν είχε υλοποιηθεί, ενώ δεν είχαν τηρηθεί ουσιώδεις όροι της σχετικής απόφασης. Στο Φόρουμ Στρατηγικών Εταίρων, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Jet2 στην Αθήνα, παρουσία και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, συμμετέχει σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κύριος Χατζημάρκος αργότερα θα συμμετέχει στην ημερίδα με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνες ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Λιβάνιου, αναμένεται και η επίσημη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο Ολυμπιακή Περιφέρεια, εγκαινιάζοντας ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας για την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών. Σοβαρά ερωτήματα για την διαδικασία που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ στο έργο επέκτασης και αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ρόδου έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στον Real Voice με αφορμή το δημοσίευμα της Δημοκρατικής, σύμφωνα με το οποίο τέσσερις εταιρείες διεκδικούν το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Ο κ. Καμπούρης ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα του έργου, αλλά την επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, δηλαδή την προσφυγή στη διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. Παρόν για τα ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη ψήφισαν χθες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μίζωνος Μειοψηφίας, Γιάννης Φλεβάρης και Μιχάλης Κορδίνας, στη Δημοτική Επιτροπή Ρόδου, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής, καθώς τα ερωτηματικά παραμένουν όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος είναι το Πασόκ του μέλλοντος. Το Πασόκ ξέρνα βάζει ατζέντα. Η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια ανακύκλωση προσώπων δεν έχει πλέον υπουργούς να παίξει στις μουσικές καρέκλες και είναι ένα κόμμα χωρίς πάγκο. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής νότιου τομέα Αθηνών του Πασόκ, Παύλος Χριστίδης. Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από σήμερα ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Με σταθερό στόχο την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στα νησιά, ο Φόδης Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει την δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών. Οι επόμενες διανομές θα πραγματοποιηθούν αύριο στην Κάσο και το Σάββατο στην Τήλο. Παράλληλα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθημερινές επαναληπτικές διανομές πόρτα-πόρτα θα πραγματοποιηθούν σε Ρόδο, Κό και Κάλυμνο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ακόμη περισσότεροι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε κατάσταση ετοιμότητας τέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο μηχανισμός ασφαλείας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου. Αεροσκάφος της εταιρείας του eFly Netherlands αναγκάστηκε να διακόψει την προγραμματισμένη πορεία του και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Ρόδο, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων. Πρόκειται για πτήση η οποία είχε αναχωρήσει από τη Μομπάσα της Κένιας και είχε ως τελικό προορισμό το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Στην λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν γαλήνια άβρα συμπεριλαμβάνουν τους Λειψούς η Βρετανική Times. Στο εκτενές αφιέρωμα επισημαίνεται ότι το νησί συνεχίζει να διατηρεί την μυθική του γοητεία, με τους σύγχρονους επισκέπτες να συγγυνεύονται κυρίως από τις απίθανες παραλίες του προορισμού. Αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Λίστες παραμένουν και σήμερα για δεύτερη μέρα οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης και των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έχει πραγματοποιηθεί από το πρωί διακοπή υδροδότησης στην Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, γενικά έθριος καιρός θα επικρατήσει σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στην Ανατολική Ρόδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς, στη Σήμη από 24 μέχρι 35, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ δροσούλα θα έχει στην Κάσο από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου εκεί ο υδράργυρος. Για αύριο Τετάρτη, έθριος και πάλι ο καιρός αναμένεται σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και στο Καρπάθιο 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σήμη από 26 μέχρι 36 βαθμούς, η Λίνδος από 23 μέχρι 35, το Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και τέλος δροσιά θα έχει και πάλι στην Κάσο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος εκεί.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

Κοίτα να δεις φόντο που διάλεξε ο Πέρης για να σας μιλήσω για τα κόκκινα δάνεια. Όλοι μιλούν για τα κόκκινα δάνεια και ο Σαμαράς πετάει σπόντες για τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια που αφορούν πάρα πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι. Μια ρύθμιση λοιπόν που πετυχαίνει 4 κρίσιμα πράγματα. Εφαρμόζει καθολικά την απόφαση του Αριού Πάγου, ώστε κανένας συνεπής δανειολήτης να μην χρειαστεί να προσφύγει πάλι στα δικαστήρια. Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής, καθώς ο τόκος υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου. Αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων. Και επιμερίζει δίκαια το κόστος μεταξύ τραπεζών και Ηρακλή ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα ποσά. Άρα, να το πούμε σούμα, οι δανειολήπτες τι κερδίζουν? Μικρότερες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Άντε να δούμε.

0: Περήφανος ο Πρωθυπουργός για το κτηματολόγιο. Ένα έργο, λέει, που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί. Έτσι που λέτε, παιδιά, τα νεότερα για... Τι θέλεις να κάνω, μωρέ, τι θέλεις πια να κάνω. Μου έχεις φάει την ψυχή, τι θέλεις να κάνω. Κόκκινα δάνεια, τι θέλεις να κάνω.
1: Μου λες να κρατήσω.
0: Α, πού να το κρατήσεις ψηλά το κεφάλι μου αυτά τα δάνεια, δηλαδή. Είσαι φοβερός, όταν νιστάζεις είσαι φοβερός.
1: Σαν πρώτα και πάλι να μη σταματά. Στη μέση του δρόμου να βγάλω.
0: Το έχουμε ρίξει λίγο στο σορολόπ σήμερα. Την ξέρεις την έκφραση στο σορολόπ? Παιδάκι μου, δεν μ' αφήνει, χασμουριέται συνέχεια. Μας άκουγες σε προφήτηλία και χασμουριώσουνε κι εσύ?
2: Εσύ έβαλε τα χασμουριτά στο
3: όλοι.
2: Έχει κολλήσει όλο τον κόσμο, χασμουριέται.
0: Σε μένα το χρεώνεται, αφού και εσύ χασμουριέσαι.
3: Εσύ χασμουρίθηκες
0: πρώτος.
3: Εσύ, κυρία.

0: χρόνια.
1: Λοιπόν, για να δω νεότερα από τον Αβραμόπουλο, παιδιά. Δεν θα εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης και θα δικαστεί από τις ελληνικές αρχές και όχι από τις βελγικές. Μάλιστα, αυτό είναι το νεότερο. Πηγές από την υπεράνωνα μετά την άρση της αρσιλίας θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν θα εκτελεστεί το έντελμα κτλ. Άντε να δούμε.
0: Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις.
1: Λοιπόν, θέλω να πάρεις τηλέφωνο τον καλεσμένο μας. Αυτό θέλω να κάνεις. Προχώρα.

αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Έχουμε στο τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι, τον Περικλή Κανάρη, έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του ελληνικού τραγουδιού στη Διασπορά, και βεβαίως θα τον υποδεχθούμε κάπως έτσι.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι του Περικλή Κανάρη, γιατί εκτός από πρεσβευτής είναι και ένας υπέροχος μουσικός. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, Περικλή μου.
1: Καλώς σε βρήκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή της πρόσκλησης.
0: Μαλίμωνο, έχουμε ραντεβού κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έχουμε καθιερώσει το ραντεβού μας έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Μιλάμε πάντα για το φεστιβάλ που ενώνει το Καστελόριζο με τη Διασπορά και αποτελεί κέντρο τέχνης, πολιτισμού, μουσικής. Και το ραντεβού αυτό είναι φέτος από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, Πέμπτη, αρχίζει, ανοίγει τις πύλες του και περιμένουμε να μας πεις όλες τις λεπτομέρειες. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Near and Far Καστελόριζο International Festival 2026 στο υπέροχο και ακριτικό Καστελόριζο. Θυμάμαι πόσο αγωνία είχες πέρσι.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι σαν τώρα που τα λέγαμε και την αγωνία και που μιλούσαμε και τι θα γινόταν και τελικά όχι απλώς σου φύγε μόλις τελείωσε όλη αυτή η ιστορία, αλλά ήσουν έτοιμος από την επόμενη μέρα για το φετινό.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι όπως λέω, αυτός λαός κάθε αρχή και δύσκολη.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα ο βαθμός της δυσκολίας μεγαλώνει όταν μιλάμε για ένα ακριτικό μέρος και όταν επίσης μιλάμε για μια διοργάνωση που ο άνθρωπος που την ας πούμε που την δημιουργεί δεν έχει γονιδιακή σχέση με το νησί, δεν είναι από εκεί.
0: Απίστευτο αυτό που έχεις κάνει πραγματικά, δηλαδή έχεις κάνει focus στο Καστελόριζο και πλέον απορώ ακόμα που δεν σε έχουν ανακηρύξει επίτιμο δημότη.
1: Όχι, κοίταξε, αυτά πρέπει να σου πω ότι είναι διαδικασίες που χρειάζονται χρόνο, χτίζονται με το χρόνο.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ είχα ως όραμα το φεστιβάλ αυτό να είναι φεστιβάλ του νησιού.
0: Ναι.
1: Να μην είναι ένα φεστιβάλ το οποίο εγώ το φέρνω όπως γυρνάει μια παραγωγή σε περιοδία, το στείνω και το παίρνω μετά και το πηγαίνω κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Ένα φεστιβάλ...
0: Ναι, είναι αποκλειστικά για... μουσικό παιδί του Καστελόριζου όλο αυτό.
1: Ναι, πολιτιστικό παιδί του Καστελόριζου.
0: Ναι.
1: Και για να βγάλει ρίζες, για μένα πρέπει να έχει και μια ειλικρινή σχέση με τους κατοίκους του νησιού.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επιφανειακά δεν μπορεί να γίνει.
0: Σωστά.
1: Άρα η πρώτη χρονιά, και συνεχίζεται βέβαια αυτό γιατί είναι μεγάλη διαδρομή, η εμπιστοσύνη όπως ξέρεις και μεταξύ μας στις ανθρώπινες σχέσεις θέλει χρόνο για να χτιστεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι που το κερδίζεις με το καλημέρα. Χρειάζεται το χρόνο του και η αλήθεια είναι ότι από πέρσι μέχρι και φέτος είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα και το νησί είναι χαρούμενο με το αποτέλεσμα. Μπαίνουμε σε μια δεύτερη διοργάνωση που την περιμένουμε όλοι με την ίδια χαρά, με λιγότερη αγωνία, γιατί δεν υπάρχει πια το άγνωστο που υπήρχε πέρσι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πέρσι πήγε πάρα πολύ όμορφα, το χαρήκαν όλοι και έτσι φέτος υπήρχε μια προσμονή για κάτι το οποίο ξέραμε ότι...
0: Βέβαια, βέβαια φέτος, Περικλή μου, ξέρεις, όταν κάτι πηγαίνει πολύ καλά, ο πύχης ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Υπάρχει και αυτή η αγωνία.
1: Υπάρχει αυτή, το λες πάρα πολύ ωραία, με πρόλαβες, με την οξυδέρκειά σου, με πρόλαβες, γιατί πράγματι φέτος αποφασίσαμε να μεγαλώσουμε...
0: Τι θα γίνει φέτος, λοιπόν?
1: Ναι, καταρχήν το κάναμε πολυθεματικό, δεν είναι αμιγώς μουσικό όπως ήταν πέρσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και δράσεις που αφορούν τη γνώση. Έχουμε μια καταπληκτική διάλεξη από τον κορυφαίο ιστορικό της Διασποράς που έχουμε στην Ελλάδα, που θα μιλήσει για τη σχέση του Καστελόριζου με τη Διασπορά, τον Αλέξανδρο Κιτροέφ.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε κάποια εργαστήρια μουσικής και ζωγραφικής για τα παιδάκια του νησιού.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε και εργαστήριο ευεξίας με ηχοθεραπεία και διαλογισμό για τους μεγάλους μας φίλους.
0: Α, είναι πραγματικά, το άνοιξες πάρα πολύ. Μιλάμε δηλαδή για ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ πολιτισμού τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Στο Καστελόριζο, που
1: ακριβώς
0: τελικά, όπως λέει και ο τίτλος του, γεφυρώνει το κοντά με το μακριά, την Ελλάδα με τη Διασπορά, το τοπικό με το διεθνές, την τέχνη με την ίδια
1: ακριβώς
0: την κοινότητα. Τι ωραία! Τι
1: ακριβώς,
0: ωραία,
1: ακριβώς.
0: Έχεις δώσει την ψυχή σου πραγματικά σε αυτό το φεστιβάλ. Φαίνεται, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Εντάξει, κοίταξε, την έχω δώσει γιατί είμαι και εγώ παιδί της Διασποράς.
0: Ναι.
1: Και έτσι είναι φυσικό αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι τεχνητό. Είμαι άνθρωπος που έζησα περισσότερα χρόνια της ζωής μου εκτός Ελλάδας παρά μέσα. Και έχω υπάρξει τη θέση των ανθρώπων που προσκαλώ τώρα,
0: ναι,
1: να έρθουν να παίξουν.
0: Πώς και επέλεξες το Καστελόριζο?
1: Το Καστελόριζο με επέλεξε, όπως έχω πει. Δεν το επέλεξα εγώ, γιατί ένας άνθρωπος από το νησί με πολύ έτσι, σημαντική σχέση με το νησί, προερχόμενη από ιστορική οικογένεια του νησιού, η Βάσια Χατζηγιαννάκη, που είναι και σκηνοθέτης στην ΕΡΤ, γνωρίζοντας το έργο μου και γνωρίζοντας με πολλά χρόνια τώρα ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο, κάποια στιγμή μου πρότεινε να κάνω κάτι για το νησί. Κάτι πολύ
0: ναι, να πούμε εδώ, για όσους πιθανόν ακόμα δεν γνωρίζουν, ότι διαπρέπεις στο εξωτερικό, στη Νέα Υόρκη.
1: Έζησα, ναι, όλη μου την καριέρα την έκανα εκεί μέχρι έτσι. Τώρα, μέχρι που επαναπατρίστηκα πριν από 3 χρόνια και ζω πλέον στην Αθήνα.
0: Δεν πας καθόλου Νέα Υόρκη?
1: Πηγαίνω, ήμουνα εκεί, έκανα συναυλία στη Νέα Υόρκη πριν από 1 μήνα.
0: Άμα γι' αυτό είπα και εγώ, δεν αποκλείεται να το αφήσεις, γιατί το μουσικό σου έργο έχει στιγματίσει εκεί την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Ακριβώς, έχω εκεί κάποιο αποτύπωμα σίγουρα και, και με μεγάλη χαρά πηγαίνω και συνεχίζω και τη δουλειά που άφησα εκεί. Αλλά τώρα που είμαι στην Ελλάδα και έχω τη βάση μου εδώ, μπορώ να έχω και μια ευθύνη ενός τέτοιου, ας πούμε, μιας τέτοιας γιορτής πολιτισμού. Και όταν μου προτάθηκε από την κυρία Χατζηγιαννάκη να το συζητήσω με τους ανθρώπους του νησιού, κάθισα με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Στράτο Αμύγδαλο, και η ιδέα του να παίξω μια φορά και να φύγω εξελίχθηκε στο να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, το οποίο θα αφήσει ένα αποτύπωμα και δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα.
0: Ακριβώς.
1: Θα είναι κάθε χρόνο, θα γίνει ένας θεσμός και θα βάλει το Καστελόριζο στον χάρτη του πολιτιστικού τουρισμού, αν θέλεις να το πω έτσι.
0: Σωστά.
1: Θα το κάνει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό. Γιατί καλώς ή κακώς το Καστελόριζο, λόγω της γεωπολιτικής του θέσης, ταυτίστηκε περισσότερο στο παρελθόν με την πολιτική και την γεωπολιτική, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ταυτισμένο με τον πολιτισμό.
0: Ναι. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει. Όλους τους τυχερούς που θα το χαρούν. Την Πέμπτη.
1: Ωραία. Έχουμε λοιπόν την Πέμπτη, ανοίγει το φεστιβάλ η Ερήνη. Είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια που ζει στη Νέα Υόρκη. Είναι από την Κρήτη η καταγωγή της.
0: Ναι.
1: Αλλά ζει στη Νέα Υόρκη και κάνει διεθνή καριέρα. Mm-hmm. Με εξαιρετικό έργο μέχρι τώρα. Πατάει πάνω στην παράδοση και της δίνει ένα δικό της ύφος. Και εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Την έχω παρακολουθήσει. Είναι έτσι μια εξαιρετική καλλιτέχνης πραγματικά. Και ανοίγει το φεστιβάλ με τραγούδια τα οποία είναι ένα οδηπορικό στις μυρναίκες ρίζες της, στις μυρναίκες καταγωγής.
0: Τι ωραία.
1: Τα οποία θα παρουσιάσει με βιολοντσέλο και κριτική λύρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λοιπόν η Ερήνη. Την Πέμπτη, την Παρασκευή, έχουμε από την Κύπρο τον πιο σημαντικό, θεωρώ, Κύπριο πιανίστα της jazz που μένει στο νησί, που και αυτός πολλά χρόνια ήταν στη διασπορά στην Αμερική, ο Μάριος Τούμπας με το τρίο του,
0: mm-hmm.
1: Που θα παίξουν στάνταρ της jazz παιγμένα με το δικό τους τρόπο. Το Σάββατο 27 είμαι εγώ με το κουαρτέτο μου και καλεσμένους την Αντριάννα Μπάμπαλη, την γνωστή ερμηνεύτρια, όπως επίσης και τον Γιώργο Καραβέλατζη, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός μουσικός του Καστελόριζου και είναι ο άνθρωπος που διασώνει την τοπική μουσική, παίζει ούτη, και θα έρθει με τον Γιώργο Καρανικόλα που παίζει επτανησιακή, συγγνώμη, λάθος, το διορθώνω.
0: Πολύ
1: στο μυαλό μου τώρα.
0: Δωδεκανησιακή, ηγιοπελαγήτικη.
1: Δωδεκανησιακή λύρα.
0: Να, δωδεκανησιακή λύρα.
1: Δωδεκανησιακή λύρα. Mm-hmm. Έπρεπε να προσθέσω 5 νησιά. Είπα 7, έπρεπε να βάλω άλλα 5.
0: Σωστό.
1: Δωδεκανησιακή λύρα. Λοιπόν, ο Γιώργος Καραβέλατζης λοιπόν και τα παιδιά του νησιού από το δημοτικό και το γυμνάσιο που θα ανέβουν στη σκηνή μαζί μας και θα τραγουδήσουμε μαζί.
0: Τι ωραίο που αξιοποιείς το τοπικό δυναμικό.
1: Ναι, αυτό πάει πίσω σε αυτό που έλεγα με την σχέση που πρέπει να έχει με το ίδιο το νησί το φεστιβάλ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να σου πω ότι πέρσι αυτό ήταν το πιο συγκινητικό και δυνατό στιγμιότυπο όλης της διοργάνωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα παιδάκια.
0: Μάλιστα, λογικό.
1: Μας ενθουσίασαν, μας συγκίνησαν, ήταν καταπληκτικό. Φέτος το μεγαλώνουμε αυτό, τη συμμετοχή τους.
0: Με δικές σου μουσικές πρωτότυπες ενορχιστρώσεις.
1: Ναι,
0: με τα παιδάκια
1: και
0: έτσι
1: το πρόγραμμα,
0: και την Μπάμπαλη, την Αντριάννα και τον Καραβέλατζη.
1: Βεβαίως, αλλά αυτοί θα τραγουδήσουν γνωστά παραδοσιακά και γνωστά ελληνικά τραγούδια.
0: Ναι, ωραία.
1: Δηλαδή ο Καραβέλατζης θα τραγουδήσει τραγούδια του Καστελόριζου,
0: mm-hmm.
1: και η Αντριάννα θα τραγουδήσει κάποια δικά μου καινούργια τραγούδια, όπως επίσης και κάποια δικά της αγαπημένα που τα ξέρει ο κόσμος.
0: Βέβαια, αλίμονο.
1: Τα παιδάκια θα τραγουδήσουν Θοδωράκι, Χατζηδάκι και παραδοσιακά.
0: Μάλιστα. Αυτά το Σάββατο.
1: Αυτά το Σάββατο. Την τελευταία μέρα έχουμε μια πολύ πολύ ιδιαίτερη, πολύ πολύ ιδιαίτερο κλείσιμο, ναι, γιατί θα έχουμε έναν τενόρο, τον Κώστα Λάτσο, ο οποίος είναι, παρακαλώ, παιδί γεννημένο στην Αυστραλία,
0: ναι,
1: από γονείς που έχουν ρίζες στο Καστελόριζο.
0: Α, παπά, πού τους βρίσκεις, παιδί μου?
1: Με βοηθούν οι άνθρωποι του νησιού.
0: Ναι.
1: Και ζει στη Γερμανία και κάνει καριέρα ως τενόρο στη όπερα. Ο Κώστας λοιπόν θα τραγουδήσει, θα κάνει μια παράσταση που την ονομάζει «Το γραμμόφωνο του παππού»,
0: ναι,
1: και είναι μια σειρά τραγουδιών που ξεκινάνε από την παιδική του ηλικία και πάνε μέχρι τη σημερινή του ζωή, από αυτά που άκουγε από τον παππού του, μέχρι και τα τραγούδια που λέει αυτός πλέον σήμερα, δηλαδή άριες, Broadway, crossover κλπ. Οπότε θα είναι μια παράσταση ενός λυρικού τραγουδιστή, συνοδευόμενος από τον κορυφαίο Έλληνα ακορντεονίστα που λέγεται Θάνος Σταυρίδης και ζει στην Αθήνα. Και είναι ένα ντουέτο που παντρέψαμε ειδικά για αυτή την παράσταση.
0: Είναι μαγικά όλα αυτά που μου λες και με φόντο το Καστελόριζο, δηλαδή είναι, κλείνεις λίγο τα μάτια και το φαντάζεσαι. Είναι πολύ τυχεροί όσοι θα βρίσκονται εκεί, και οι ντόπιοι και οι Έλληνες γενικότερα, αλλά και οι τουρίστες. Πάντως μου κάνει εντύπωση και μου έχει κάνει και από πέρσι, Περικλή μου, η επιμονή σου σε ένα όραμα. Σε αυτό το όραμα να δώσεις βήμα και να ανακαλύψεις και να φέρεις εδώ τους Έλληνες που διαπρέπουν από όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο ανάλογο πουθενά, στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Νομίζω δεν είναι, όχι που να γνωρίζω εγώ.
0: Ούτε και εγώ το γνωρίζω, είναι πραγματικά μαγικό.
1: Πιστεύω στην αξία αυτής της κίνησης.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πραγματικά θαυμάσιοι καλλιτέχνες, εξαιρετικά ταλέντα που έχουν ελληνικές ρίζες, ζουν έξω, διαπρέπουν, κάνουν πράγματα και... και αυτοί λατρεύουν την ιδέα να έρθουν να μοιραστούν την τέχνη τους με την, στην γενέτειρά τους, αλλά και οι Έλληνες πιστεύω που ζούμε εδώ δεν έχουμε την ευκαιρία.
0: Φαντάζομαι την αντίδρασή τους όταν τους παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, και τους το προτείνεις.
1: Χαίρονται όλοι.
0: Ναι, ναι, είναι δυνατό να μην χαίρονται. Ναι. Πάντως,
1: νομίζω, ναι, είναι νομίζω κάτι που έχει κέρδος για όλους.
0: Μα για όλους, και για τους ίδιους και για το νησί, ναι, και για την Ελλάδα. Κερδίζουν όλοι. Είναι αυτό, ναι, που λες, κερδίζουν όλοι, πραγματικά. Και ναι, δεν ξέρω πότε σου καρφώθηκε αυτή η ιδέα. Κάποτε λοιπόν είπες θα το κάνω. Κάποτε το είπες και το έκανες, έτσι δεν είναι?
1: Κάποτε.
0: Πάμε να ακούσουμε το κάποτε.
1: Πάμε.

0: ένας άνθρωπος που στέλνει οικουμενικό μήνυμα για την ελληνική κουλτούρα και τον ελληνικό πολιτισμό. Έχω διαβάσει από χθες διάφορες συνεντεύξεις που έχεις δώσει και πράγματα που έχουν γράψει από σένα, έτσι για να τα ξαναφρεσκάρω. Είσαι ο άνθρωπος που σου εμπιστεύτηκε ο σπουδαίος Μάνος Ελευθερίου τα ποίηματά του για την δισκογραφική σου εμφάνιση. Το προηγούμενο δε τραγούδι, εντάξει και αυτό συγκλονιστικό, αλλά «Tu ne me parle pas». Τι ωραίο, ρε Περικλή. Τι ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, αλλά ξέρεις, πρέπει να, δεν ξέρω, κάπως να γίνει, κάπως να διαφημιστούν αυτά τα τραγούδια σου. Είναι απίστευτα ωραία, πέραν των υπολείπων που κάνεις. Γράφεις υπέροχο, είσαι και συνθέτης, είσαι και στιχουργός, είσαι και ερμηνευτής. Μια αξιοζήλευτη σταδιοδρομία, πραγματικά. Μ' άρεσε
1: τιμή
0: πάρα
1: πολύ. Τιμή μου τα λόγια.
0: Τι τιμή σου, καλέ. Τιμή δική μας, αυτά που κάνεις και μας διαφημίζεις παντού, ως Ελλάδα, ως νησιά. Διάβασα μια πολύ ωραία φράση που έχουν γράψει για σένα. Πηγαίνει όπου υπάρχουν ήχοι, θέλοντας να τους ανακαλύψει.
1: Μάλιστα.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Και αυτό κάνεις τελικά.
1: Ναι, να είναι καλά. Όχι, το γράψει, είναι όμορφο.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά, όπως όμορφα θα είναι όλα αυτά που θα συμβούν. Πότε έχουν έρθει οι επαναπατρισμένοι καλλιτέχνες ή έρχονται σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πώς είναι τα...
1: Έρχονται όλοι σιγά σιγά, και εγώ τώρα που μιλάμε ετοιμάζω το βαν του φεστιβάλ για να πάει στον Πειραιά, να μπει στο καράβι, να...
0: Πω, είσαι σε πυρετό, δηλαδή.
1: Πυρετό.
0: Πάντως, ναι, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις. Επιμένω ότι αυτό που έχεις κάνει είναι μαγικό, το να ενώνεις τους Έλληνες που διαπρέπουν στον κόσμο, τους Έλληνες της Διασποράς. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εκεί στο υπέροχο Καστελόριζο, και θα κλείσουμε με κάτι που δεν ξέρω αν το γνωρίζουν όλοι. Θα το μάθουν τώρα αν δεν το γνωρίζουν, εκτός από τον Near and Far Καστελόριζο International Festival, που είναι η ψυχή του και ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο Περικλής Κανάρης. Παιδιά, ο άνθρωπος αυτός είναι ο δημιουργός και ο εμπνευστής ενός International Festival, που είναι η ψυχή του και ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο Περικλής Κανάρης. Παιδιά, ο άνθρωπος αυτός είναι ο δημιουργός και ο εμπνευστής ενός από τα τραγούδια που έχουν χαραχθεί στην καρδιά μας πάρα πολύ τα.

0: 25 του μήνα.
1: Την αγάπη μου και ευχαριστώ.
0: Γεια σου Περικλή μου.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
0: Ο Περικλής λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι. Μπράβο.

Λαγοκέφαλοι έγιναν θέμα και στη New York Post. Τρόμος στη Μεσόγειο, γράφει η New York Post. Κόβουν δάχτυλο με ένα δάγκωμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τη νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά έρχονται οι λαγοκέφαλοι, παιδιά. Δηλαδή, άκου τώρα να δεις. Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα χωροκατακτητικά, λέει, και δηλητηριώδη λαγοκέφαλα απειλούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο. Επιτίθενται σε λουόμενους και καταστρέφουν τις ψαριές των ψαράδων, των αλιέων. Σας διαβάζω από την New York Post. Τα ψάρια αυτά δαγκώνουν με ισχυρά δόντια που μπορούν να κόψουν δάχτυλα και έχουν επιτεθεί σε λουόμενους σε περιοχές όπως η Βάρκιζα αλλά και η Νότια Τουρκία. Καταστρέφουν αλιευτικά δίχτυα, περιέχουν τοξίνη, τετροδοτοξίνη, η οποία είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει παράλυση ή θάνατο. Και γι' αυτό το ξαναλέμε ότι η εξόντωση είναι δύσκολη και οι ψαράδες ζητούν κρατική επιδότηση και προγράμματα καταπολέμησης όπως αυτά που εφαρμόζονται στην Κύπρο.

πάθαμε ρε φίλε. Λαγοκέφαλοι, κουνούπια, οχές που λέει και ο Πέρης, σκορπιοί. Μόνο οι αρκούδες λείπουνε ρε παιδιά να μας την πέσουνε.

0: επιχείρηση, παιδιά, ακούστε τώρα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. Έχεις γίνει θύμα ποτέ ρευματοκλοπής? Έχεις γίνει ρευματοκλέφτης? Πάντως, πλάκα-πλάκα, ζημιά άνω των 9 εκατομμύριων ευρώ για τον ΔΔΕ. Είχαμε συλλήψεις, έχουμε 105 κατηγορούμενους. Εγκληματική οργάνωση κανονική, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε ρευματοκλοπές, την εντόπισε το ελληνικό FBI σε συνεργασία με την ΔΔΕ και περιμένουμε να δούμε τώρα τι και πώς. Άκουρε, φίλε, ρευματοκλοπή. Με κόκκινο γαρίφαλο πάμε σιγά-σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Πριν από αυτό, θα σας πω.
1: Για να με γνωρίσεις μες στο πλήθος, φόρεσα γαρίφαλο.
0: Ο Έντι Ράμο, ο Αλβανός πρωθυπουργός, βγήκε και είπε στους Financial Times: δεν είμαι νονός, λέει. Καλά, μην ορκίζεσαι, εντάξει. Ασύχτη, δεν μπορώ, ρε φίλε.
1: Που μόλις
0: δεν μπορώ, πραγματικά. Το χαρακτηρίζουν το Ράμα για διαφθορά. Μπα, δεν νομίζω. Αλίμονο. Αλβανός πρωθυπουργός και διαφθορά. Πώς?
1: Κόκκινο γαρίφαλο.
0: Πριν από λίγο διαβάζω μια είδηση ότι ένας άνδρας ο οποίος βρίσκεται σε αμόκ διασχίζει πέρα δόθε τη συγκρού, αποτελώντας κίνδυνο όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για διερχόμενα οχήματα. Αυτό έγινε τώρα, πριν από λίγο το μεσημέρι. Κάθετα τη συγκρού, πέρα δόθε, προσπαθούν με λιγμούς τα αυτοκίνητα να τον αποφύγουν. Ένας μαυροφορεμένος, πραγματικά σε κατάσταση αμόκ, μιλούσε μόνος του, έκανε νευρικές κινήσεις, πέταγε πέτρες σε λεωφορεία. Τι να πω, τι. Ναι, κατάλαβα. Μπάφος, λες, τι είναι?
2: Πιο
0: βαρύ από μπάφο, ναι. Πήγαινε πέρα δόθε και όλη αυτή την ώρα κανένας. Ειδοποίησαν, λέει, τις αρχές, δεν εμφανίστηκε κανένας αστυνομικός να τον μαζέψει, ρε παιδιά. Ρώτησε κάποιος γιατί οι Έλληνες δεν αισθάνονται την οικονομική ανάκαμψη, λέει, αφού βλέπουμε ότι υπάρχουν οικονομικοί δείκτες που δείχνουν ανάπτυξη. Πώς να αισθανθούμε, κυρία μου και κυρία μου, την οικονομική ανάκαμψη, όταν η πίεση είναι στο πορτοφόλι των οικοκυριών, όταν πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις ότι η φέτα έχει τα 400 γραμμάρια 6,5 ευρώ? Κάνε μας τη χάρη, δηλαδή, πώς θα την αισθανθούμε? Εδώ ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει καλοκαιρινές διακοπές, λέει τώρα. Ποια οικονομική ανάκαμψη τώρα, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας? Πάρε ένα κόκκινο γαρίφαλο τώρα. Άραξε τα κυβικά σου. Στο μέρος. Η ακρίβεια θα δώσει τον μπούσουλα για μένα στις εκλογές. Δεν ξέρω τι θα γίνει από πλευράς κυβέρνησης και από πλευράς ταξιμάτων και καλαθιών που υπόσχονται τα πάντα από τα κόμματα που διεκδικούν μια θέση στη Βουλή ή ακόμα και την Πρωθυπουργία. Το ότι Καριστιανού βγήκε και είπε ότι θα πάρει αυτοδυναμία και θα βγει. Πώς το βλέπεις? Πρέπει να δείτε το ύφος του, παιδιά. Σου φυγινίστα.
2: Μόνο που ανέφερες αυτό το όνομα φτάνει.
0: Ξύπνησες?
2: Ναι.
0: Εντάξει. Είσαι λίγο κακούλης όμως.
2: Όχι, με τη συγκεκριμένη, ναι. Και τον...
0: Με ποια, με τον Τζίπρα είσαι, ή με την Καριστιανού? Είπα τις δύο λέξεις. Είδες, θα βρίσκω τον τρόπο να σε ξυπνάει. Να σε ξυπνάει πια και να μην μου χασμουριάσει.
2: Ναι,
0: το κάνει όχι, το κάνει ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να κλείσουμε λίγο έτσι, λίγα λεπτά νωρίτερα, να τριμπομπεί, να τον αφήσουμε να πάει να κοιμηθεί? Δηλαδή, δεν παλεύεται άλλο τύπος. Πραγματικά δεν παλεύεται. Ραντεβού. Σταμάτα. Χαλάλη μου. Μιχάλης Βιολάρης, ο καταπληκτικός, για την Κύπρο μας και για όλους μας. Άντε, ούλα, χαλάλη σου. Χαλάλη και σε εσάς, αγαπημένοι μου. Αύριο στις 12, ραντεβού το μεσημέρι. Μη με στήσετε και εγώ δεν θα σας στήσω. Θα είμαστε εδώ παρέα με τον Μπέρι πάλι. Γεια σας και χαρά σας μέχρι αύριο.

0: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσί και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου σήμερα, με τη ρύθμιση ανάσα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και με τις φωνικές θερμοκρασίες να σαρώνουν τη Δυτική Ευρώπη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει η καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αφορά πάνω από 100.000 πολίτες με ενεργές ρυθμίσεις και θα έχει αναδρομική ισχύ.
0: Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε σχέση με την υπόθεση του Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκεί σε οτιδήποτε επιλείψιμο και ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του.
1: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.
0: Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Τουρκίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελικ. Στόχος είναι να βρίσκεται στη θέση του Προέδρου μέχρι το 2033.
1: Σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 44 βαθμούς, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Εκατοντάδες άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Ιταλίας λόγω της ακραίας ζέστης.
0: Άλμα των τουριστικών εσόδων κατά 37% για τη χώρα μας το πρώτο τετράμινο του έτους. Αύξηση και της ταξιδιωτικής κίνησης στο αντίστοιχο διάστημα κατά 27% δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
1: Το 70 με 80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι στην Κρήτη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Υποστήριξε ότι τους πρώτους μήνες του έτους οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
0: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Ίδρυμα ανέβηκε κατά 22 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 61η θέση παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα μεταξύ περίπου 19.500 πανεπιστημίων.
1: Στα αθλητικά, στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks.
0: Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή, Αυστρία 2-0, Γαλλία, Ιράκ 3-0 και Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Τα μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες μέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, όπως Καραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Καντεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλμο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
1: Κλείνουν δρόμοι απόψε Παναγιώτη σε Αθήνα και Καλλιθέα.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν απόψε σε ισχύ σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου. Από τις 8.30 μέχρι το πέρας της εκδήλωσης απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Άνδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και στο τμήμα μεταξύ της Οδού Φρατζή και το Δέλτα Παλαιού Φαλήρου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση την οποία καταθέτει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί θα λογίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο και θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο της συνολικής οφειλής, μειώνοντας έτσι και τον αριθμό των δόσεων. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει αμέσως τα ωφέλη που θα έχουν οι δανειολήπτες από την εν λόγω ρύθμιση. Σύση.
4: Καταρχάς να πούμε ότι με αυτή την νομοθετική ρύθμιση έρχεται του Υπουργείου Οικονομικών να βάλει τέλος στον ωφελώντας τοπίο που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ερμηνεία της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και να αποσαφηνίσει ότι η απόφαση ισχύει αμετάκλητα, ενώ προβλέπει παράλληλα και αναδρομική αναγνώριση. Στην πραγματικότητα ξεκαθαρίζεται, όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη, ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Με αυτόν τον τρόπο η αποσαφήνιση συγκεκριμένη οδηγεί σε μετρήσιμη σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται η στρέβλωση που υπήρχε τόσα χρόνια και δημιουργούσε πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση.
0: Είναι κάτι πολύ σημαντικό η αναδρομική ισχύ της διάταξης.
4: Είναι πολύ σημαντικό και επί της ουσίας αυτό ήθελε να κάνει νομοθετική ρύθμιση, να προχωρήσει πέρα από την αναγνώριση της απόφασης του ισολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Εδώ να πούμε ότι δεν δίνεται αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Γιατί σε αυτές είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί, συνήθως με εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου, είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά ετών. Στην πραγματικότητα οι δανειολήπτες ωφελούνται άμεσα με δύο τρόπους. Γιατί από εδώ και πέρα θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε ένα μήνα, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζοντα ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η ρύθμιση αυτή πετυχαίνει τέσσερα σημαντικά πράγματα. Καταρχάς την εφαρμογή, την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου ώστε κανένα συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει το κόστος αποπληρωμής γιατί ο τόκος υπολογίζεται μόνο πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, αυτό που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι δανειολήπτες. Αναγνωρίζει, όπως είπαμε, αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των τραπεζών και των τιτλοποίησεων του Ηρακλή ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα συγκεκριμένα ποσά. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό. αυτό κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού τι είχε πριν και τι μετά. Να πούμε λοιπόν ότι ένας δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο φυλή τον Ιανουάριο του 2024 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ συνολικά για 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο θα πληρώνει δόση 483 ευρώ.
0: Είναι πατήσει, μεγάλη διαφορά.
4: Είναι μεγάλη και το πιο σημαντικό είναι ότι από πληρωμή του κεφαλαίου θα επιβαρυνθεί με τόκο μόλις 1 ευρώ, ενώ θα γίνει σε διάστημα 400, όπως είπαμε, θα αντιστοιχεί 480 μήνες σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εάν κατέβαλε ποσό 731 ευρώ που αντιστοιχεί σε τοκοχρονητική δόση από τον Ιανουάριο του 24 ως και τον Ιούνιο του 2026, θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με περίπου 7.500 ευρώ. Έτσι, με την αναδρομική εφαρμογή, αντί να το απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου του, μετά την αφαίρεση των δόσεων που έχει καταβάλει και του ποσού, θα πληρώσει 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, αντί να πληρώσει τόκους περίπου 75.000 ευρώ, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και είναι, όπως ανέφερες και εσύ στην έναρξη του μαγκαζίνου, μεγάλη ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
5: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Qatar Gate, καθώς μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις βελγικές αρχές, ο φάκελος διαβιβάστηκε ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του πρώην Επιτρόπου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης, Αντώνιο Παντσέρη. Μάλιστα, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά. Με τη βοήθεια του Βαγγέλη Αρετέου θα δούμε σε τι στοιχεία στηρίζονται οι βελγικές αρχές και πώς απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Βαγγέλη.
6: Η βασική κατηγορία των βελγικών αρχών, Ελισάβετ, φέρεται να είναι αυτή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου συνδέεται από τις βελγικές αρχές πάντα με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, ο άνθρωπος που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο Qatar Gate. Ουσιαστικά, Ελισάβετ, οι βελγικές αρχές δεν κατηγορούν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έπαιρνε κατευθείαν χρήματα από το Κατάρ, αλλά εξετάζουν εάν τα περίπου 73.000 ευρώ που έλαβε από την ΜΚΟ για το διάστημα ενός έτους ως μισθό αποτελούσαν μέρος του δικτύου επιρροής που αποκαλύφθηκε στο Qatar Gate. Ο ίδιος τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και λέει ότι η συμμετοχή του στην ΜΚΟ ήταν απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και ελεγμένη και φορολογημένη και είχε πάρει και το πράσινο φως από την αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν.
1: Ουσιαστικά μάλιστα, από την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
6: Ακριβώς, και είναι μια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πρώην επιτρόπους, οι οποίους επιτρέπεται με να εργαστούν, ωστόσο θα πρέπει να πληρούν κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η υπόθεση έχει ουσιαστικά κλείσει πριν από 3 χρόνια με πλήρη ενημέρωση και έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών και δήλωσε δημόσια ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και ότι θα αντιμετωπίσει την υπόθεση δικαστικά.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Βαγγέλη. Γιατί υπάρχει αυτή η εξέλιξη μετά από τόσα χρόνια?
6: Αυτό που εικάζεται, αυτά που εικάζονται είναι δύο. Το πρώτο, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει στις βελγικές αρχές περίπου πριν από ένα χρόνο, αλλά φέρεται ότι δεν προσήλθε και αυτό συνέβαλε στην κλιμάκωση της υπόθεσης και στην τελική έκδοση του εντάλματος. Επίσης, Όλα δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή έχει βρεθεί κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας, όλα δείχνουν ότι η βελγική δικαιοσύνη συνεχίζει τις έρευνες και αυτή η εξέλιξη έδειξε και στις Βρυξέλλες ότι το θέμα για την βελγική δικαιοσύνη τουλάχιστον δεν έχει ακόμα κλείσει.
1: Πριν από λίγο λοιπόν ενημερωθήκαμε ότι ο φάκελος έχει διαβιβαστεί ήδη στην Βουλή. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει στον πρώην επίτροπο τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της δημόσιας διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, η δικογραφία αντιστοιχίζεται στα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη.
7: Οι δικαστές που έλεγε ο Τσίπρας πάρουν δικαστές στο Βέλγιο, όπως το είχε πει, αυτός ο δικαστής είχε παρετήθει και το ασκήθηκε δίωξη.
8: Μισελ Φλές, λέμε.
7: Ναι, για την υπόθεση αυτή, ότι έχει κάνει παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κάτι τέτοια αυτά. Προφανώς οι Βέλγοι προσπαθούν κάποιοι του αξιοβλέψουν, στείλανε κλείσει τον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγε να απολογηθεί. Η ουσία αυτή υποθέσεως είναι, με συγχωρείτε, παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση στην οποία ο υποτιθέμενος κατηγορούμενος εγκληματίας Αβραμόπουλος πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, έγγραφη, του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμείφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχεσου και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από τρία χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, για μην ήρθε τίποτα. Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν εν πάση περιπτώσει αν θα ασκήσουν διώξεις. Όταν είσαι ένα βελγικό σύστημα που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από τέσσερα χρόνια, με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Ενώ πριν από λίγο τις εξελίξεις σχολίασε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα κτίριο τριών επιπέδων 2.500 τετραγωνικών μέτρων με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Χρήστο Μαζανίτη ήταν ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές.
10: Και μιλάμε για την ψηφιακή θωράκιση της χώρας, η οποία πλέον περνά μέσα από το ψηφιακό οχυρό που ανεγέρθηκε μέσα στο στρατόπεδο Παπάγου, στο ελληνικό Πεντάγωνο δηλαδή. Το κέντρο κυβερνοασφάλειας δημιουργήθηκε ως ο τέταρτος πυλώνας της ασπίδας του Αχιλλέα και είναι ο πυλώνας που δίνει έμφαση στον ψηφιακό πόλεμο και της αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών. Οι άλλοι τέσσερις πυλώνες θυμίζω ότι είναι η ξηρά, ο αέρας, η θάλασσα και το διάστημα, ο πέμπτος πυλώνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της νέας αποτρεπτικής ισχύως, η δημιουργία αυτού του σύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ, κατά την καλύπτει μια συνολική επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται σε τρία επίπεδα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και η εξειδικευμένη μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ, που η μονάδα αυτή αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους εξειδικευμένους πυλώνες στη νέα εποχή της ελληνικής στρατιωτικής αποτροπής. Και για να το εξηγήσουμε πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, σημαίνει ότι οποιαδήποτε υβριδική απειλή υπάρχει, οποιαδήποτε απειλή υπάρχει από hacker εναντίον της χώρας σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα, θα αντιμετωπίζεται πλέον μέσα από το ΓΕΘΑ. Θα υπάρξει βεβαίως σύνδεση και με το διάστημα, με το σύστημα των μικροδορυφόρων που ήδη έχει εκτοξεύσει η Ελλάδα, αλλά και με τον δορυφόρο, το στρατιωτικό δορυφόρο που ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το ΓΕΘΑ το προσεχές χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι επικοινωνίες θωρακίζονται με τα πλέον προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης και τεχνολογίες αιχμής, περιλαμβάνοντας πρωτόκολλα που προετοιμάζουν τη χώρα για την εποχή του κβαντικού υπολογισμού.
0: Διανύουμε λοιπόν εποχή εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Μαζανίτη, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας.
8: Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, το διάστημα, αλλά κυρίως την ψηφιακή σφαίρα.
11: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου.
0: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται μια. Χαρακτήρισε την μεταρρύθμιση σημαντική που συμβολίζει, όπως είπε, την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεραστούν παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν μείνει στη χώρα από το παρελθόν.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα ολοκληρώθηκαν στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη δημιουργία ομάδων εργασίας για ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις διεθνείς κυρώσεις. Την ίδια ώρα αποδεσμεύονται παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, είναι αντιφατικά τα μηνύματα που μας έρχονται από τις δύο πλευρές, Θανάση Τσίτσα, καθώς το Ιράν διαβεβαίωσε τη ότι θα επιτραπεί άμεσα πρόσβαση σε επιθεωρητές για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
12: Καλό μεσημέρι. Η προσπάθεια μετατροπής της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σε μόνιμη διευθέτηση έρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς πίσω από το θετικό κλίμα που ακολούθησε τις συνομιλίες στη Γενέβη παραμένουν σοβαρές διαφωνίες. Το βασικότερο ζήτημα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα προς μια μόνιμη συμφωνία. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά διέψευσε άμεσα τον ισχυρισμό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δοθεί πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξαν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα. Η ΟΑΣΚΟ αναπτύσσει έντονη διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδεία σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει στήριξη συμφωνία και να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για ενδεχόμενη ενίσχυση της Ιρανικής επιρροής. Την ίδια ώρα, το πιο κομβικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη επιδιώκει θεσμοθετημένο ρόλο στη διαχείριση της ναυπλοείας μαζί με το Ομάν, θεωρώντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς. Η Ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει πλέον το Ορμούς όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά και ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί για την διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής τάξης πραγμάτων μετά τον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία απευθείας γραμμής επικοινωνίας για την αποφυγή επεισοδίων κατά τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Η εικόνα στην ναυσιπλοεία αυτή την ώρα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Περισσότερα πλοία ενεργοποιούν ξανά τα συστήματα εντοπισμού και δηλώνουν ανοιχτά τη διέλευσή τους από τα στενά. Ένδειξη ότι οι πλειοκτήτες θεωρούν πως ο κίνδυνος έχει μειωθεί. Τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων, μεταξύ των οποίων μεγάλα υπερδεξαμενόπλοια που εξέρχονται από τον Περσικό κόλπο, αλλά και ιρανικά πλοία που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρότι η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, η τάση δείχνει σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης ότι το Ιράν δεν προτίθεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ελισάβετ.
1: Για μια κακή συμφωνία από την οποία το Ιράν παίρνει πολλά και δίνει πολύ λίγα, έκανε λόγο στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής Σωτήρης Σέρμπος.
13: Αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα, υπ' αυτή την οπτική, είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά, αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 από το καλάθι κρεβάτι του νοικοκυριού, μέχρι το αυτοκίνητό του την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ. Επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική οδού.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έτοιμος να διεκδικήσει τρίτη θητεία στον προεδρικό θόκο της Τουρκίας εμφανίζεται ο Recep Tayyip Erdoğan. Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει ότι προτίθεται να προκηρύξει εκλογές λίγες εβδομάδες πριν λήξει η θητεία του, προκειμένου να παρακάμψει το Σύνταγμα που θέτει ως ανώτατο όριο τις δύο προεδρικές θητείες, εκτός εάν η Βουλή αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Διακαής πόθος του Ερντοάν είναι να παραμείνει πάση θυσία αιώνιος πρόεδρος, Νίκο Νανούρη.
14: Τουλάχιστον μέχρι το 2043, Βασίλη, όταν θέλει να είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας. Αυτό έγινε ξεκάθαρο χθες μετά την ενημέρωση που έδωσε στους δημοσιογράφους ο Μέρτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, όπου δήλωσε ότι ο προεδρικός υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές θα είναι ο Ταγί Περντογάν και χαιρέτησε μάλιστα και τη στήριξη που έδωσε πρόσφατα και ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, Devlet Bahçeli, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Τώρα η συγκεκριμένη συζήτηση έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, Βασίλη, καθώς κορυφαίος νομικός σύμβουλος της Προεδρίας ανέφερε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να είναι ο Ερντογάν ξανά υποψήφιος πρόεδρος. Απαιτείται απλά η προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ακόμη και λίγες εβδομάδες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία, που είναι η 7η Μαΐου του 2028, προκειμένου ο Ταγί Περντογάν να θέσει υποψηφιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος για την τουρκική προεδρία. Απαιτούνται 360 βουλευτές για να γίνει το συγκεκριμένο σενάριο. Αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτει 327, αλλά υπάρχει η πεποίθηση στην τουρκική προεδρία ότι θα βρεθούν οι άλλοι 33 ψήφοι και ο Ταγί Περντογάν θα μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος για τον προεδρικό θόκο της χώρας.
0: Και έχει τρόπους ο Ερντοάν να μεταπείθει τους βουλευτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Νανούρη.
1: Σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο του Κερατσινίου κατέληξε επεισοδιακή καταδίωξη ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και άρχισε η καταδίωξη, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί με σχολικό λεωφορείο Σοφία Γαλανή.
15: Ναι, Ελισάβετ, και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες καταδιώξεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντοπίζουν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες, δύο άτομα επάνω. Κάνουν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος όχι μόνο δεν σταματάει, αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει και να αποφύγει τον έλεγχο και ακολουθεί καταδίωξη. Ο 25χρονος οδηγός κινήθηκε μέσω της νέας εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα, μέσω της λεωφόρου Σχιστού και κατέληξε στο Κερατσίνι και εκεί στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού συγκρούεται με σχολικό λεωφορείο, το οποίο επέβαιναν εκείνη την ώρα ανήλικοι μαθητές. Γιατί να θυμίσουμε ότι όλα έγιναν το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή δηλαδή που τα παιδιά μεταφέρονταν στα σπίτια τους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής, ούτε κάποιος από τους επιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο. Οι δύο αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο και στη συνέχεια προφανώς συνελήφθησαν για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για απήθεια.
16: Βάλε το συμβαίνει.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Η αναστάτωση ήταν λόγω εισόδου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM του Γρηγόρη Διβάνη, καθώς έχουμε μια φωτιά σε βιομηχανική, σε εργοστάσιο στο Εγάλεο. Γρηγόρη, από ό,τι με ενημερώνουν.
17: Ναι, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά στο Εγάλεο επί της οδού Ορφέως. Η φωτιά και στο εσωτερικό του διόρροφου εργοστασίου και η πυροσβεστική δεν έχει μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένο στο κτίριο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό όχημα με βραχίωνα, εθελοντές, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου.
0: Άρα είναι εργοστάσιο με πλαστικά, γεγονός που σημαίνει ότι η πυκνή καπνή θα είναι ορατή σε μεγάλη απόσταση.
17: Ναι, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις.
1: Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η Αναστασία Φίσα από το e-thessalia.gr θα μας ενημερώσει.
18: Καλησπέρα. Πραγματικά να πούμε ότι απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης. Η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέα στην τελευταία συνεδρίαση είχε προτείνει να απορριφθούν και τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη, επισημένοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται προ το παρόν. Ενώ όσον αφορά το κομμάτι των οπτικοακουστικών, αρκέστηκε στην απόρριψη. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τρία νέα αιτήματα.
1: Τα οποία αφορούν, Αναστασία?
18: Ακριβώς. Το πρώτο αφορά στην αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων. Το δεύτερο στην κλήτευση νέων μαρτύρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Και το τρίτο αφορά στην προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των σιδηροδρομικών οργανισμών, όπως ήταν ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, για τη σύμβαση, την πολυπόθετη αυτή σύμβαση 717, την περίοδο 21-23.
1: Ποιος έχει καταθέσει αυτά τα αιτήματα, Αναστασία?
18: Αυτά τα αιτήματα τα έχει καταθέσει ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων και ο πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, ο οποίος επικαλέστηκε ο ίδιος το άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη σειρά εξέταση των μαρτύρων, προτείνοντας την αναδιάταξη της σειράς με βάση κάποιες θεματικές, τις οποίες ο ίδιος ανέφερε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
22: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
23: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ.
24: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
25: Ναι, πάμε.
26: Πού θα πάμε?
27: Κρήτη.
25: Μήλο.
23: Κρήτη λέω κι εγώ.
25: Μήλο.
27: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
23: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
25: Ναι.
27: Πάει το ταμείο.
23: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
25: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
26: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. 810-399-899.

0: Με ένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε κλειό φωνικού καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. 20 νεκρούς μετρά ήδη η Γαλλία, στην οποία δεν λειτουργήσαν και σήμερα τα σχολεία. Έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί επίσης σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Νότια Αγγλία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης στο Παρίσι, Τζένι Κρυθαρά, είναι ότι ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 41 βαθμούς Κελσίου, όταν η υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη είχε καταγραφεί το 1947 και ήταν 37,6 βαθμοί.
2: Βασίλη, στη Γαλλία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός για τον καύσωνα σε περισσότερα από τα μισά διαμερίσματα της χώρας, επηρεάζοντας περίπου 39%.

0: νοσοκομεία κατοίκους. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, τα οποία είχαν μείνει κλειδωμένα σε αυτοκίνητο όλο το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν από τη μητέρα τους ανέστητα μέσα στο αυτοκίνητο τη Δευτέρα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνή, πραγματοποιεί σήμερα μία σύσκεψη έκτακτης ανάγκης, ενώ για λόγους προστασίας πάνω από 1.350 σχολεία έχουν κλείσει και σήμερα. Πυρηνικό εργοστάσιο στα διοικητικά τμήματα της χώρας, κοντά στην Τουλούζη, έφεσε εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα, καθώς το νερό ψύξης που αντλούνταν από ένα κοντινό ποταμό είχε υπερθερμανθεί. Και η Ιταλία όμως εξέδωσε χθες κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 12 πόλεις. Στην Ισπανία, ακόμα και στο Σαν Σεμπαστιάν, στο βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Βέλγιο, καύσωνας που βλέπετε να διαρκέσει μία εβδομάδα, με θερμοκρασίες τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ενώ η Γερμανία, εν μέσω καύσωνα, σημείωσε απότομη αύξηση των θανάτων κατά την κολύμβηση, με τις αρχές να αναφέρουν 5 θανάτους μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αρκετοί υπέστησαν θερμοπληξία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ένα αεροσκάφος παρέμεινε καθυλωμένο για μία ώρα πριν την απογείωση. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, οι θερμοκρασίες σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας θα φτάσουν σήμερα από τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά αρκετούς βαθμούς το ρεκόρ του Ιουνίου του 1976, με τις καιρικές συνθήκες να συνοδεύονται από υγρασία και πολύ ζεστές νύχτες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τους πολίτες.
1: Τζένι, είχαμε σοβαρά επεισόδια και επιθέσεις με σεξουαλικά κίνητρα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ, το οποίο παρακολουθούν χιλιάδες νέοι πολίτες κυρίως.
0: Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν, 2 άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, ενώ κάποιες κοπέλες κατήγγειλαν βιασμό στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της Γαλλίας. Ένα 40χρονος άνδρας και μια 40χρονη γυναίκα δέχτηκαν επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με μαχαίρι σε αυτό το μουσικό πάρτι του δρόμου. Η αστυνομία ανέφερε ότι καταγγέλθηκαν 2 βιασμοί, ενός 12χρονου και ενός 15χρονου κοριτσιού, πολλές σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες, καθώς και κορίτσια που δέχτηκαν επίθεση με σύριγγες, από τις οποίες εγχύθηκαν άγνωστες μέχρι στιγμής ουσίες. Οι επιθέμενοι προκάλεσαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης, οι δράστες έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, έγιναν απόπειρες για ρήξη καταστημάτων και πολλές κλοπές, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν το φεστιβάλ στο Παρίσι. Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην περιοχή Σατελέ της πόλης, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. Να θυμίσουμε πως σοβαρά περιστατικά χουλιγκανισμού και σεξουαλικής βίας είχαν σημειωθεί και πέρσι στο ίδιο φεστιβάλ.
2: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον τουριστικό κλάδο από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πρώτα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι θετικά. Δείχνουν άλμα των εσόδων κατά 37% και της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27%. Η Εύα Οικονομάκη έχει τα στοιχεία και μας ενημερώνει.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετικός λοιπόν, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ο πρώτος απολογισμός για τον τουρισμό για το πρώτο τετράμινο του έτους, με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 2 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παραπέμποντας σε άνοδο σχεδόν 37%, όπως είπες και εσύ. Σε επίπεδο αφίξεων, να πούμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου ταξίδεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ενώ να πούμε ότι και σε επίπεδο μήνα καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις παρά την έκρηθμη γεωπολιτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τα έσοδα τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο 9,5% σε ετήσια βάση, και οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% στα 1,8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέση δαπάνη, να πούμε ότι σημειώθηκε άνοδος κατά 8,6% για το τετράμινο στα 516 ευρώ, ενώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρατηρήθηκε μια οριακή πτώση 1%. Τώρα, στο μέτωπο των επιμέρους αγορών, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που δαπάνησαν περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Στις δυνατές αγορές συμπεριελήφθησαν επίσης η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία, ενώ οι Γερμανοί είναι αυτοί που περιόρισαν τα έξοδά τους κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Οριακή πτώση, τέλος, να πούμε ότι κατέγραψε και η Αμερικανική αγορά.
2: Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι προάγγελος και της θερινής σεζόν, Εύα. Και στο τέλος όταν θα κάνουμε ταμείο θα έχουμε πάλι θετικές ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας, με τη μεγαλύτερη πίεση να ασκείται στην Κρήτη. Λιμενικές αρχές και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίζουν σχεδόν καθημερινά βάρκες κοντά στο νησί που έχουν αναχωρήσει από τα παράλια της Λιβύης. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μείωση των μεταναστευτικών ροών τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είπε στον σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Κασιανή Βραχά.
4: Καθημερινές είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τους κατοίκους του νησιού να αντιδρούν για τις δομές υποδοχής. Το προηγούμενο 24ωρο το λιμενικό προχώρησε σε μια επικίνδυνη διάσωση 48 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο νότια των καλών λιμένων, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από την 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα, 2.500 άτομα έχουν φτάσει στην Κρήτη από τη Λιβύη, ενώ όλο τον Ιούνιο πέρυσι καταγράφηκαν 2.600. Αφήξεις. Όπως είχε αποκαλύψει Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη πάνω από 800.000 μετανάστες, ενισχύοντας τους φόβους για νέο κύμα ροών. Μιλώντας στον Real FM και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι οι μεταναστευτικές ροές συνολικά το 2025 ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2024. Ενώ ακόμη και οι πρώτοι μήνες του 2026 είναι μειωμένοι κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Υπουργός, το 70 με 80% των ροών αυτών είναι από την Κρήτη.
5: Μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμινο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή στο πρώτο πεντάμινο οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
1: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
5: Να σας πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, πάνε ανάλογα του προφίλ.
2: 10 χρόνια ακριβώς μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη αλλαγή ηγεσίας. Από τη στιγμή που ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του, η χώρα έχει εισέλθει σε μια φάση έντονων διεργασιών. Τα ηνία των εργατικών αναμένεται να αναλάβει εκτός απρότου ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, υπάρχει κινητικότητα στο στρατόπεδο Στάρμερ που αναζητεί υποψηφιότητες απέναντι στον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
6: Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις για ακόμη μια φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ότι αποχωρεί από την Πρωθυπουργία, κάτι που σηματοδοτεί ότι η χώρα θα αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό της στα 10 χρόνια μετά τον Brexit. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενισχύουν τα σενάρια που θέλουν τον πρώην δήμαρχο του Μίζωνος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να ανεδεικνύεται σε βασικό φαβορί για τη διαδοχή Στάρμερ. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών, ο Μπέρναμ θα μπορούσε να γίνει ο 5ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε διάστημα μόλις 4 ετών. Ωστόσο, η προοπτική αυτή, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, προκαλεί και προβληματισμό, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν ήταν καν μέλος του κοινοβουλίου. Κάποιοι εντός των εργατικών επισημαίνουν ότι ο Μπέρναμ έχει διεκδικήσει 2 φορές στο παρελθόν την ηγεσία του κόμματος, χωρίς να τα έχει καταφέρει, ενώ άλλοι θεωρούν πως η πρόσφατη πολιτική του δυναμική οφείλεται κυρίως στην εκλογική του επιτυχία απέναντι στην ενισχυμένη επιρροή του Reform UK σε περιοχές κυρίως της Βόρειας Αγγλίας. Την ίδια ώρα, βρετανικά μέσα ενημέρωση επισημαίνουν ότι παρά τη δημοφιλία που διατηρεί στο Μίζον Μάντσεστερ, πολλοί βουλευτές εκτιμούν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιο θα είναι το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Σε δημόσια παρέμβασή του πριν από λίγο καιρό, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να αποτελέσουν η οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, η στέγαση και η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όλες αυτές οι δεσμεύσεις, βέβαια, μένει να φανεί το πώς θα τις υλοποιήσει. Τέλος, όπως τονίζουν αναλυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιθανή ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ συνοδεύεται και από μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, όπως τι στάθηση θα κρατήσει απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και πώς θα ταχθεί στις σχέσεις της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Οι εργατικοί προσπαθούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά ακροατήρια απέναντι στον Φάρατζ, εκτίμησε μιλώντας πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Μπλαβούκος.
7: Το σκεπτικό του υποψηφίου στον οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς να μην οδηγήσει το φάρατσο. Προσπαθούν δηλαδή οι εργατικοί όσο μπορούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά ακροατήρια, τα οποία είχαν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως και τη συμμετοχή στην οικονομική ενοποίηση, την ενωσιακή διαδικασία. Αυτό φαίνεται ότι προτεραιοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, αλλά νομίζω ότι το ποιος θα είναι, αν υπάρχει και το ποιος θα είναι, θα πει πολλά πράγματα για την πολιτική ταυτότητα των εργατικών. Υπάρχει ένας εσωτερικός προβληματισμός στο Εργατικό Κόμμα. Ποιο είναι το επόμενο η επόμενη μέρα του κόμματος αυτού. Και νομίζω ότι εδώ είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο Στάρμερ προφανώς εν τέλει δεν μπόρεσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιτιθέμενες δυναμικές.
1: Αθλητικά. Αλλαγή σελίδας, Δημήτρη Σταυρακάκη, για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, θα αγωνίζεται πλέον στους Miami Heat.
8: Ναι, μετά από 13 χρόνια ο Έλληνας Άσος αποχωρεί από το Milwaukee, με το οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα στο NBA και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Στη διεκδίκησή του ήταν και οι Boston Celtics. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Γιάννη 4 παίκτες, ενώ μαζί με τον Γιάννη το δρόμο για το Μαϊάμι θα πάρει και ο Μπόμπι Πόρτις. Ο Αντετοκούμπο πάει στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιο που έχει. Προφανώς έχει δεσμευτεί να υπογράψει την επέκτασή του. Στην ομάδα του Πατραίλη θα βρει τον Αντεμπάγιο, θα βρει τον σέρβο φόρουαρντ τον Νίκολ Γιόβιτς. Το συμβόλαιο ότι πρέπει να πούμε ότι φτάνει στα 58 εκατομμύρια δολάρια και αν θα προχωρήσει σε επέκταση συμβολέου, δηλαδή αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο που έχει και θα πάει με τους Heat, θα του προσφέρουν μετά για τετραετές συμβόλαιο, θα αφήσετε καλά, 275 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο, στους 32 της διοργάνωσης Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία.
8: Ναι, έχουμε τρεις ομάδες που μετά τα παιχνίδια που ήταν πολύ χορταστικά με γκολ και θέαμα, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή νίξε 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε στα 18 γκολ, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Άφησε πίσω με 16 τον Μίροσλαβ Κλόζε και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Αλγερία κέρδισε πρώτη νίκη 3-1 την Ιορδανία. Η Αργεντινή 6 προκρίνεται στους 32. Η Αυστρία 3, η Αλγερία 3. Η Ιορδανία χωρίς βαθμό. Με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, έβαλε δύο τέρματα το άλλο Ντεμπελέ. Η Γαλλία 3-0 εύκολα από το Ιράκ, σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στη Φιλαδέλφια και των καταιγίδων που ήταν. Καθυστέρησε 2 ώρες και 10 λεπτά. Η Νορβηγία 3-2 τη Σενεγάλη, 2 γκολ ο Χάλαντ. Η Γαλλία 6 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 προκλίνονται στα νοκάουτ. Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία, 5 η ώρα Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόν από τον Πασχετικό Παναθηναϊκό αποτελεί ο Κένετ Φάριτ, ο οποίος επίσημα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ τη λύση της συνεργασίας τους.
1: Και να πάμε κλείσουμε τώρα, Δημήτρη.
8: Ναι, πάμε τώρα γρήγορα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θεωριστική συμφωνία έχει έρθει με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Τεφράι, που ανήκει στην Ίντερ για να τον εντάξει στο δυναμικό του και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Και στον Ολυμπιακό πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 20χρονου ακραίου επιθετικού της Ισπανικής Τιρόνα, του Ζόελ Ρόκα.
1: Ο καιρός.
2: Αυξημένη αστάθεια τις απογευματινές ώρες αναμένεται το επόμενο διήμερο, ενώ τα μελτέμια θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
9: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, θα αυξηθεί η αστάθεια, καθώς το μελτέμι θα μας κάνει μερικά σκαμπανεβάσματα. Αύριο θα είναι στα 7 μποφόρ ακόμα, αλλά την Πέμπτη θα υποχωρήσει στα 6. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τετάρτη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις, τα ξημερώματα κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μέχρι το μεσημέρι. Αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές θα έχουμε πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά δε σποραδικές καταιγίδες. Πάντως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί παντού. Οι βοριάδες στα δυτικά θα φτάσουν τα 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως τα 4 με 6, τοπικά για λίγο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 στα ανατολικά, στον Εγωικό δηλαδή, μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια το πρωί, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νομού.
2: Μάλιστα.
9: Βελτίωση το βράδυ, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Καύσωνας άφαντος προς το παρόν για τη χώρα και ευτυχώς.
2: Ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη, μαθαίνουμε ότι έκλεισε η οδός που βρίσκεται το εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωτιά.
10: Σωστά, κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, δάνεια νόμου Κατσέλη, 9 ερωτήσεις και απαντήσεις για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
2: Και στο enikos.gr, οικογένειες σε απόγνωση στην Αίγινα, χωρίς δευτεροβάθμια δομή ειδικής αγωγής στο νησί. Παλεύουμε μόνοι μας να δοθεί άμεσα λύση, λένε γονείς και εκπαιδευτικοί.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χαριστό. Wi-Fi θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Με ξεμπάλησα με Θράκων.
23: Έλα,
0: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
3: Διαγωνία.

0: Πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτηνίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτηνία, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
6: Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι.

0: σχεδόν.
1: Μέσα στη μαυρίλα αυτή που ζούμε, να βλέπουμε και λίγο
0: θα σου
1: τα
0: θετικά. Quiz μετά, λέω, γιατί είναι παλιό. Ποιοι τραγουδάνε, περίμενε.
1: Τραγουδάνε, τώρα θα με βρει λίγο αδιάβαστη.
0: Περίμενε, θα σου πω και ξέρει όλου. Είναι πληρωμένα.
1: Αχ, να με μαζεύανε και μένα. Να σου πω, θα πάρω σκονάκι από τον Γιώργο Τσιβελική.
0: Λοιπόν, αυτό που άκουσε τώρα είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
1: Ναι, ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ηθοποιός.
0: Βεβαίως, φυσικά. Ο Θοδωρής Αθερίδης.
1: Ναι.
0: Ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
1: Ωραία.
0: Και ο Γρηγόρης Ψαριανός.
1: Τι ωραία. Πάντως, εγώ θα μείνω στο στίχος. Να δούμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Κοίταξε, είναι Monty
1: Python. Γιατί με όλα αυτά που μας κυκλώνουν, πραγματικά ώρες-ώρες το ξεχνάμε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Το τραγούδι είναι Monty Python. Στα ελληνικά, μακρινά ξαδέλφια είναι το συγκρότημα, Θοδωρής Κοτονιάς, και μάζεψε Αθερίδη, Καφετζόπουλο, Παπαδόπουλο και Ψαριανό. Μην μιλάω εγώ, πάμε να τους ακούσουμε.

0: σε αφήσανε.
1: Ιδέες, σου αρέσει, ξέρεις τι είναι.
2: Δεν μου λες, ξέρεις ότι... Δεν ξέρω, σήμερα είναι το κατάλληλο τραγούδι, αυτό ήθελα να ακούσω.
1: Τι είναι, ξέρεις?
2: Τι εννοείς τι είναι, το ξέρω το τραγούδι.
1: Το ξέρεις το τραγούδι?
2: Ναι, φυσικά και το ξέρω το τραγούδι. Και είναι και
1: η χαρά
2: πολύ αισιόδοξο.
1: Η χαρά
2: είναι
1: της
2: πολύ αισιόδοξο.
1: Δες τη φωτεινή
2: πλευρά
1: της ζωής.
2: Να βλέπουμε λίγο τα θετικά, να βλέπουμε, να
1: μετά
2: προσπαθούμε.
1: Μετά θα σου κάνω quiz, ποιοι

0: καναρίνι. Καμαρίνι.
1: Γιώργο Τζιβελεκίδη, καλησπέρα. Ξαναβάλτο για να πω στη Λουκία και να σχολιάσουμε τους στίχους, γιατί μου αρέσουν πολύ. Λέει λοιπόν, σφύριξε χαρούμενα μπορείς, δε στη φωτεινή πλευρά της ζωής. Ξεκινάει, ξημέρωσε ξανά, κημέρα που περνά. Και ακούστε.
2: Ανάποδη σου βγαίνει και πονά.
1: Πάντα χαμογέλαγες.
0: Πάντα χαμογέλαγες. Και τώρα καταργέσαι.
1: Σπύρος Παπαδόπουλος αυτός.
0: Σμίξε τα χυλάκια.
1: Ψαριανός. Και
0: σφύριξε.
1: Λοιπόν, παρακάτω λέει. Με τις γυναίκες ήσουν πάντα σούπερ γκούφι και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Και αν όλες σ' αφήσανε, σε κυνηγάει μια η αιώνια εγκαντεμιά. Και αν σε κλείσει η τράπεζα στη φυλακή, κάθε μέρα θα είναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει, όλα θα είναι πληρωμένα. Αχ να μου μαζεύανε και εμένα.
3: Εννοεί.
1: Αχ να μου μαζεύανε και εμένα.
3: Άσε αυτό να το παραβλέψουμε λίγο.
1: Παρακάτω,
3: με το τη φυλακή, λέω εγώ.
1: Όλα στη ζωή σου είναι δανεικά. Χαμογέλα φέρσου ευγενικά. Μην το χρουσουζεύει, σκέψου θετικά. Όλα στη ζωή είναι σκατά. Ωραία, πολύ ωραία.
3: Ναι, αλλά λέει, να σκεφτόμαστε θετικά. Δεν ξέρω, με πέτυχε και στη μέρα. Είναι μια μέρα λίγο περίεργη. Οπότε έπαιξε το κατάλληλο τραγούδι για μένα, Νίκο.
1: Θα σε ρωτήσω τώρα.
3: Ευχαριστώ,
1: να είσαι καλά. Θα σε ρωτήσω τώρα, ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο σήμερα, ο οποίος σφυρίζει και χαμογελάει.
3: Είδαν οι ολίφτες του.
1: Όχι. Είναι λίγο πιο γνωστό.
3: Ποιος, για πες.
1: Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έβαλε μια υπογραφή που θα του φέρει 275 εκατομμύρια δολάρια.
3: Όπα.
1: Όπα.
3: Ο Ντόναλντ.
1: Το ξέρεις.
3: Ο Ντόναλντ.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Πιο κοντά.
3: Πιο κοντά. Πιο κοντά δικός μας. Πυρακάκης.
1: Γιάννης Αντετοκούμπο.
3: Α.
1: Ο Αντετοκούμπο πήρε μεταγραφή.
3: Σου είπα με τα ποδοσφαιρικά, δεν με τα μπασκετικά. Δεν με τα μπασκετικά δεν τα έχω. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, ο Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε μια ζωή στους Bucks. Πήρε μεταγραφή που έκλεισε σήμερα.
3: Ναι.
1: Miami Heat.
3: Και πού πάει?
1: Miami Heat, το διεκδίκησαν και οι Celtics. Αλλά
3: και οι Celtics, είδες τους Celtics, ναι. Τους ξέρω.
1: Λοιπόν, Miami Heat. Και φαίνεται ότι το συνολικό του συμβόλαιο το τετραετές θα είναι 275 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι άσχημα.
3: Όχι πως δεν το αξίζει, από ό,τι φαίνεται, γιατί αλλιώς δεν θα του τα δίνανε κιόλας, αλλά νομίζω ότι μπορεί να σφυρίζει όχι απλά ανέμελα και χαρούμενα και αυτός και τα παιδιά του και τα δισεγγονά του.
1: Δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν στους Bucks, ότι το κούμπο τον είχαμε συνηθίσει, είναι απόφαση ζωής αυτό. Και είναι σε μια ομάδα με ένα τέτοιο, μια τέτοια σύνθεση, γιατί θα είναι δίδυμο με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, έτσι λέγεται, στη ρακέτα, που όλοι λένε ότι αυτό το δίδυμο πάει φουλ για τίτλο στο NBA. Είναι πολύ ευτυχισμένος ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όσο είναι και ποδοί του Παναθηναϊκού που έχουν τον Ομπράντοβιτς στην ομάδα τους,
3: βέβαια,
1: τον προπονητή των τίτλων. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ μαζί σας με πάρα πολλές ειδήσεις ως τις 5
3: και
1: πολύ κέφι. Και
3: σήμερα δεν έχουμε παράπονο. Mm-hmm. Και σήμερα από ειδήσεις άλλο τίποτα. Μαζί μας φυσικά η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι εδώ να μας συντονίζει. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια η Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε τον καιρό, γιατί έχουμε δύο ταχυτήτων καιρό. Στη Δυτική Ευρώπη έχει 45 Λουκία.
3: Χαμός.
1: Είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Έχει μέχρι στιγμής 18 νεκρούς στη Γαλλία.
3: Και έχουμε μόλις 23 Ιουνίου, έτσι.
1: Ναι. Είναι σε όλη από την Ιβηρική, ανεβαίνει πάνω Γαλλία, κάτω χώρες Ολλανδία, φτάνει μέχρι παρυφές σκανδιναβικών χωρών το σύστημα. Εκεί έχει εγκλωβιστεί, εκεί θα μείνει, δεν θα μας έρθει εδώ. Έχουμε λοιπόν εκεί μέχρι 45 βαθμούς ρεκόρ όλων των εποχών, πραγματική ασφυξία. Αντίθετα εδώ πρέπει να σου πω ότι η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε σήμερα τους 36 βαθμούς. Οι πιο ζεστές πόλεις ήταν η υπέροχη Λίνδο στη Ρόδο, νότια Ρόδος, έχει πάει υπέροχη.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: 35,9.
3: Και η Λίνδος είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφη.
1: Σκάλα Μεσσηνίας επίσης πολύ ωραία, 35,9. Και Λάπα Αχαΐας 35,8. Άρα είμαστε εκεί. Με ρηπές ανέμων, πολύ δυνατά μελτέμια στο Καμποντόρο.
3: Και συνεχίζονται, έτσι. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε χθες με τους ανέμους, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Στο Καμποντόρο έχουμε 89 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 9 από 4. Το ίδιο και στο Ρέθυμνο και στη Λέσβο και στην Πεντέλη έχουμε 81 χιλιόμετρα την ώρα αυτή την ώρα. Πολύ δυνατά μελτέμια. Έτσι θα πάει η εβδομάδα. Από αύριο θα έχει πιο πολλές μπόρες το απόγευμα στα ορεινά. Γενικά, μέχρι τις 10 Ιουλίου οι μετεωρολόγοι δεν βλέπουν κανένα καύσωνα, Λουκία. Πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας καύσωνας, έχουμε ακόμα 23 Ιουνίου για 17 μέρες, ούτε ένας καύσωνας. Είναι καλά νέα αυτό. Γιώργο, σε ακούμε.
4: Σιγά ο φιλόσοφος να πω. Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Ακούσε, ξαναλέω ότι θα έχουμε από αύριο καταιγίδες. Δεν θα κρατήσουν πολύ. Και αυτό που ταλαιπωρεί, που ψήνει την Ευρώπη, είναι το Omega Block. Έτσι λέγεται. Τελείωσε η προθεσμία για τα καθάριστα. Από σήμερα έλεγχη και πρόστιμα. Τελικά δηλώθηκαν 763.000 οικόπεδα.
3: Παραπάνω πάνω, πέρσι. Πάνω-κάτω, πάνω, όπως πήγε πέρσι.
1: Πέρσι είναι 730.000, ναι. Είναι παραπάνω. Από εδώ και πέρα, 765.000. Από εδώ και πέρα, πρέπει να σου πω ότι την τελευταία μέρα δηλώθηκαν 90.000 οικόπεδα σε μια μέρα. 90.000 είναι πάρα πολλά. Θέλει προσοχή. Χθες η φωτιά που ξεκινήσαμε να λέμε στο ακρέφνιο Βιωτίας ήταν πολύ μεγάλη. 16 ενέργεια μέσα, έπιασε και η Εθνική Αθηνών Λαμίας, έκλεισε η Εθνική από τις φλόγες και τον καπνό. Εκεί δυστυχώς κάει και ένα απημνιοστάσιο με πάρα πολλά ζωντανά, έπαθε ζημιά ο κτηνοτρόφος. Πάρα πολλές φωτιές, 41 φωτιές χθες. Σήμερα προς το παρόν μην χτυπήσω ξύλο, καλύτερα τα πράγματα, αλλά τώρα είναι η θερμή ώρα της ημέρας, ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα ίδια με χθες. Τώρα λέει, μου δείχνει κιόλας μια μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλιο. Εντάξει, είναι δάσος, αυτό είναι ένα κτίριο, πραγματικά μεγάλη φωτιά. Τώρα, η καλή είδηση της ημέρας, Λουκία.
3: Η καλή είδηση της ημέρας είναι ο νόμος Κατσέλη και ότι τελικά έγινε αυτό που ζητούσε ο πολύς ο κόσμος.
1: Και που έλεγαν και όλοι οι νομικοί, το σύνολο του νομικού κόσμου έλεγε ότι δεν μπορεί όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση ολομέλειας ανώτου του δικαστηρίου να υπάρξει ένας νόμος που να την αλλάξει. Δεν γινόταν αυτό. Πώς θα γίνει αυτό? Λοιπόν, κατέθεσε ο κ. Πιερακάκης ρύθμιση στη Βουλή, που πιάνει όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όλους ανεξαιρέτως, όχι μόνο προσέφυγαν,
3: αναδρομικά. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη ρύθμιση, η οποία είναι πολύ σημαντική, και αλλάζουν οι τόκοι και μειώνονται οι δόσεις.
1: Δεν αλλάζουν απλώς οι τόκοι. Υπάρχουν περιπτώσεις που ήταν να πληρώσει κάποιος δεκάδες χιλιάδες ευρώ και θα πληρώσει μερικές εκατοντάδες ευρώ, διότι η δόση...
3: Σβήνονται χιλιάδες ευρώ τόκων για τους δανειολήπτες.
1: Η δόση θα καταλογίζεται, ο τόκος τη δόση και όχι το σύνολο του άλικτου ποσού, που ήταν μεγάλη αδικία. Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψουν αναδρομικά τα χρήματα για τους δανειολήπτες από τότε που τρέχει το δάνειο. Δεν θα πάρουν χρήματα στα χέρια. Θα μειωθεί όμως, θα κουρευτεί το δάνειο και αντιστοίχως θα μειωθεί και η δόση. Είναι πάρα πολύ καλά νέα, πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι μυρίζει εκλογές, Λουκία, αυτή η απόφαση.
3: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Γιατί,
3: νομίζω.
1: Ξέρεις πόσο κοστίζει? Για πες ένα ποσό.
3: Πάρα πολλά δις.
1: 700
3: εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια,
3: ναι.
1: 700 εκατομμύρια, είπε ο κ. Πιερακάκης. Επιβαρύνεται και το πρόγραμμα Ηρακλής που εγγυάται, γιατί δεν είναι μόνο οι services, είναι όλο το τραπεζικό σύστημα. Δικαίως επιβαρύνεται για τα μια μεγάλη αδικία αυτό. Πολύ μεγάλη αδικία. Να σου πω ότι ο κ. Πιερακάκης έφερε ένα παράδειγμα, θα σου πω αμέσως πώς το λέει. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό ποσό που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η αδικία. Λοιπόν, ο κ. Πιερακάκης λέει: αν ένας δανειολήπτης έχει δάνειο 144.000 ευρώ, θα πλήρωνε 731 ευρώ επί 300 μήνες. Τώρα θα πληρώσει 483 επί 255 μήνες. Δηλαδή ένα πολύ πολύ πολύ μικρότερο ποσό. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο, επειδή υπάρχει και το αναδρομικό, φέρνει ένα παράδειγμα το οποίο είναι, δείχνει πόσο θα πλήρωνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δεν θυμάμαι, νομίζω 140.000 ευρώ, και τώρα θα πληρώσει μερικές εκατοντάδες ευρώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Αποδίδεται δικαιοσύνη. Και θα μιλήσουμε σε λίγο για το θέμα, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει
3: ακριβώς,
1: και πόσο επηρεάζει τελικά τα
3: δάνεια. Ακριβώς τι συμβαίνει, ναι, με τη δικηγόρο, την κυρία Φραγκάκη, για να δούμε και πώς επηρεάζει συνολικά τα δάνεια όλο αυτό.
1: Δικαιώνεται και η μάχη που έδωσε η Εκπιζώ. Θυμάσαι πόσες φορές είχαμε μιλήσει
3: και με την κυρία Καλαποθαράκη
1: και με τον καθηγητή Μητρόπουλο για το θέμα αυτό. Και έλεγαν ακριβώς ότι δεν υπάρχει περιθώριο παρά μόνο να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου χωρίς καμία τροποποίηση.
3: Κάτι το οποίο είπε και στη δήλωσή του ο κύριος Σαμαράς. Λέει: η αποκατάσταση νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο. Παρενέβη για το θέμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, η κυρία Φραγκάκη είναι μαζί μας. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα σας. Η δικηγόρος,
5: καλησπέρα.
1: Κυρία Φραγκάκη.
3: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, για εξηγήστε μας καταρχήν, είχε άλλο δρόμο η κυβέρνηση, διότι τόσο καιρό δεν είχαμε μιλήσει μαζί, αλλά όσοι νομικοί μας μιλούσαν έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να παραβιάσει την ετοιμιγορία του ανώτου δικαστηρίου η κυβέρνηση και με ρύθμιση να την αλλοιώσει. Έπρεπε να εφαρμοστεί για όλους και αναδρομικά. Για πείτε μας.
5: Ακριβώς, και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή δεν πιστεύαμε ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ως προς την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη. Όλοι γνωρίζαμε ότι θα οφείλουν να συμμορφωθούν σε αυτή.
3: Ναι, αλλά δεν ήταν βέβαιο, κυρία Φραγκάκη, εσείς δεν το πιστεύατε, καθόλου. Αλλά γενικά δεν ήταν καθόλου βέβαιο. Δηλαδή υπήρχε ένα κλίμα ότι δεν ξέραμε τι θα γίνει με αυτό.
1: Αντίθετα,
3: αν θα εφαρμοστεί καθολικά, ακριβώς, αν θα εφαρμογεί καθολικά η απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Ο κ. Τσάπαρας μας είχε πει δεν γίνεται αναδρομική εφαρμογή και δεν γίνεται για όλους. Ήταν, νομίζω, ότι κάτι μεσολάβησε και άλλαξε θέση του Υπουργείου Οικονομικών. Ίσως η
5: υπερβολή. Θα σας πω ότι όσο περνούσε ο καιρός, όλοι μας ανησυχούσαμε για το τι μελιγενέστε. Αρχικά, όταν διαβάσαμε την απόφαση, ήμασταν όλοι βέβαιοι ότι θα υπάρχει πλήρης εφαρμογή. Το ζήτημα ήταν τα αναδρομικά. Αλλά για μας, για αυτό το θέμα, για τους νομικούς, ήταν ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να έχει και αναδρομική ισχύ, δηλαδή να επιστρέψουν όλα τα χρήματα που είχαν καταβάλει οι πολίτες.
1: Ωραία, εξηγήστε μας, κυρία Φραγκάκη, ποιους δανειολήπτες αφορά και πόσους.
5: Αφορά τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσίλη και παραμένουν σε αυτόν. Δηλαδή δεν έχουν κάνει κάποια άλλη ρύθμιση, δεν έχουν βγει εκτός ρύθμιση επειδή έχουν πλέον εξοφλήσει. Αφορά δηλαδή όσους έχουν αυτή τη στιγμή ενεργείς αποφάσεις. Είτε πλήρωναν είτε δεν πλήρωναν, γιατί πολλούς τους συμβολεύαμε να πληρώνουν μόνο τη δόση, mm-hmm. όσοι δεν μπορούσαν. Άλλοι είχαν εκδώσει δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm. Άρα αφορά όσους είναι mm-hmm. στο νόμο Κατσίλη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
3: Άρα όσοι έχουν απολέσει αυτή την ρύθμιση δεν μπορούν να πάρουν μέρος.
5: Κοιτάξτε, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει να απολέσει κάποιος τη ρύθμιση. Ας πούμε, για να οριστεί κάποιος ως έκτοτος από το δικαστήριο πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση. Αυτό θα σας πω από την εμπειρία μου, δεν το έχω δει. Δηλαδή μόνο κάποιες τράπεζες το κάνανε πριν από κάποια χρόνια. Οι servicers, επειδή αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το γρήγορο κέρδος, αυτό που κάνανε πολλές φορές ήταν να πιέζουν με τέτοιο τρόπο τον κόσμο, δηλαδή να τους παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο, να τους απειλούν, να τους στέλνουν εξώδικα, με αποτέλεσμα κάποιοι που μπορούσαν να δανειστούν κάποια ποσά να αποπληρώνουν την απόφαση που είχε εκδώσει ο δικαστής, το δικαστήριο, και έτσι να είναι εκτός ρύθμισης αυτή τη στιγμή. Αλλά ως προς το θέμα της έκπτωσης, από την εμπειρία μου σας λέω ότι είχα δει ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις.
1: Νομίζω αποκαλυπτικό το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Πιερακάκης, για να καταλάβουμε. Καταρχήν αφορά 350.000 δανειολήπτες που λέγαμε, ή 100.000 που ο κύριος Πιερακάκης.
5: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω για το ποσό. Δεν ξέρω πόσοι έχουν παραμείνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
5: Το 350, αν θυμάμαι καλά, ήταν όσοι είχαν κάνει την αίτηση.
1: Φαίνεται τώρα είναι 100.000. Λοιπόν, ακούστε ένα παράδειγμα, είναι εκπληκτικό. Για μία οφειλή, ένα δάνειο 144.000, πραγματικό αυτό, από τους δανειολήπτες, 500 ευρώ, 144.500. Με το προηγούμενο σύστημα, με δικαστική ρύθμιση που έλεγε αποπληρωμή σε 300 μήνες, αυτό πόσα χρόνια είναι, 25 χρόνια, η μηνιαία δόση ήταν 731 ευρώ, από τα οποία 434 τόκος, προσέξτε, 434 τόκος, 297 το χρέος, δηλαδή μείωνε το κεφάλαιο. Σε βάθος 25 ετών θα κατέβαλε αυτός ο δανειολήπτης 74.800 ευρώ μόνο σε τόκους. Με τη νέα ρύθμιση θεωρεί ότι ο οφειλέτης πρέπει να επιστρέφει, προσέξτε, 482 ευρώ το μήνα κεφάλαιο. Και πόσο τόκο λέτε το μήνα? Για πείτε, ένα ευρώ. Ένα ευρώ πλήρωνε τόκο 434 και τώρα θα πληρώνει, για να καταλάβετε την αδικία, ένα ευρώ. Αντί για 484. Είναι πραγματικά εξοργιστικό και είναι το κεφάλαιο, το παράδειγμα του Υπουργού, που είναι πραγματικά αποκαλυπτικό και δείχνει και πόσα χρήματα θα πάρουν πίσω οι δανειολήπτες. Πώς θα κουρευτεί το άλικτο κεφάλαιο, κυρία Φραγκάκη.
5: Ακριβώς γι' αυτό βλέπατε την αιμονή τους, και το λέω έτσι γιατί το έχω βιώσει, στο τι ήθελαν οπωσδήποτε να εκδοθεί ως απόφαση, ότι δηλαδή αυτοί είχαν τη σωστή ερμηνεία του νόμου και όλοι εμείς που ασχολούμαστε τόσα χρόνια με τον νόμο Κατσίλη κάναμε λάθος. Ήταν ξεκάθαρη η απόφαση, ευτυχώς είναι υπέρ των δανειοληπτών, και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να δώσει μια λύση που έπρεπε να τη δώσει, Γιατί
3: και ευτυχώς εφαρμόζεται καθολικά χωρίς αστερίσκους, γιατί δεν ακριβώς ήταν καθόλου βέβαιο. Σωστό.
1: Για να καταλάβετε, σε αυτό το δάνειο, βλέπω τώρα τη συνέχεια των δηλώσεων του Υπουργού, ενώ επρόκειτο ο δανειολήπτης να πληρώσει τόκους 74.852, θα πληρώσει μέχρι το τέλος 433 ευρώ. 433 ευρώ, δηλαδή είναι απίθανο αυτό. Κυρία Φραγκάκη, αυτό γίνεται αυτόματα τώρα, δηλαδή όποιος δανειολήπτης έχει τέτοιο δάνειο, απλώς θα έρθει η τράπεζα να του πει αυτό, δεν κάνει κάτι.
5: Κανονικά, ναι. Αλλά εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ο κόσμος να πάρει τα καινούργια δοσολόγια, να αιτηθεί τα καινούργια δοσολόγια, να κάνει μία αίτηση για να του επιστραφούν σε όσους δίνανε τα υπέρογκα αυτά ποσά, να τους επιστραφούν τα ποσά αυτά. Σε κάθε περίπτωση θα σας πω ότι εγώ προβλέπω ότι δεν θα είναι τόσο εύκολη η διαδικασία.
1: Α,
5: όπως...
1: ναι.
5: Ναι, γιατί θα προσπαθήσουν είτε να δώσουν μικρότερα ποσά,
3: ναι,
5: είτε να...
3: Εκεί λοιπόν τι πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης πέρα από το να αιτηθεί να του δώσουν το καινούργιο δοσολόγιο? Πρέπει να απευθυνθεί και σε κάποιον για να δει αν όντως είναι έτσι το δοσολόγιο αυτό το οποίο του έχει βγάλει η τράπεζα, αν είναι το πραγματικό που πρέπει να πληρώσει? Τι θα το συμβουλεύατε τους ακροατές μας?
5: Θα μιλήσουν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, ο οποίος τους είχε βοηθήσει να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη. Θα υπολογίσει ο δικηγόρος ποια είναι η δόση, όπως του στείλει και υπολογίσει άλλωστε όταν είχε εκδοθεί η απόφαση. Και αν δεν είναι σωστά τα δοσολόγια, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε και αναφορά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, σε περίπτωση που δεν δοθούν τα σωστά δοσολόγια. Εύχομαι να μην χρειαστεί τίποτα από αυτά, να γίνουν όλα πάρα πολύ άμεσα, να υπάρχει άμεση παρέμβαση και του Υπουργείου πέραν από τη ρύθμιση αυτή που είδαμε. Και όλα να είναι υπέρ των δανειοληπτών, να μην έχουν, επειδή πολλά χρόνια έχουν ζήσει αυτή την κατάσταση, πολλοί έχουν χάσει την υγεία τους εξαιτίας αυτών των απειλών που δέχτησαν τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον τώρα να επέλθει μια ηρεμία, εύχομαι.
1: Πάμε τώρα σε ένα δύσκολο ερώτημα. Τόσο καιρό που έκανε ρεπορτάζ και μιλούσα με τραπεζίτες, μου έλεγαν ότι αδύνατον να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Υπάρχει το πρόγραμμα Ηρακλής, θα καταπέσουν τα ποσά. Μιλάμε για αυτό που έλεγε η Λουκία πριν, δισεκατομμύρια. Είναι ανέφικτο. Τι γίνεται εκεί? Θα πληρώσει αυτά τα χρήματα το τραπεζικό? Προσέξτε τώρα, μιλάμε για δάνεια που έχουν φύγει από τις τράπεζες και έχουν πάει σε χρηματοδοτικούς φορείς, λεγόμενους servicers, που ικανοποιούν αυτά τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ερώτηση είναι, αυτά τα ποσά τώρα που πρέπει να επιστραφούν, πού θα χαθούν από τις τράπεζες? Θα τα χρεωθούν οι τράπεζες, οι σέρβισες, εμείς, το δημόσιο, το πρόγραμμα Ηρακλής, ποιος?
5: Θα τα χρεωθούν οι σέρβισες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα χρεωθεί το δημόσιο και ο Έλληνας πολίτης. Αυτοί έκαναν το λάθος υπολογισμό, αυτοί δεν εφάρμοζαν σωστά τον νόμο, άρα δεν μπορεί να μετακυλήσουν τα σφάλματά τους στον απλό κόσμο και βέβαια στο ελληνικό κράτος.
1: Το αντέχουν ή μπορεί να επικαλεστούν χρεοκοπία?
5: Αν δεν το αντέχουν, αν δηλαδή έπρεπε να πάρουν με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα των ανθρώπων που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, εγώ αμφιβάλλω προσωπικά. Και θα σας πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε ιστορικά από τη στιγμή που έγινε η αύξηση των επιτοκίων. Οι τράπεζες αρχικά δίνανε σωστά δοσολόγια. Όλες ανέλαβαν οι services τα δάνεια αυτά και έγινε η αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή μετά από την κρίση του κορονοϊού που ήταν μηδενικά και μετά άρχισαν οι αυξήσεις των επιτοκίων, βρήκαν ευκαιρία για να δίνουν αυτά τα υπέρογκα δοσολόγια. Άρα δεν είναι πολλά τα χρόνια, δεν είναι μεγάλο έτσι που το παρουσιάζουν ότι είναι τόσο πολλά τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψουν. Για ένα νόμο όμως απλό δανειολήπτη, ναι, είναι μεγάλο το ποσό και πρέπει να το επιστρέψουν.
1: Άρα εδώ μιλούμε για μια κατάσταση, δεν έλεγχε κανείς τους services τόσο διάστημα, κύριε Φραγκάκη. Θέλω να πω, υπάρχει η αίσθηση ότι πολλοί από αυτούς δρούν ασύθωτα και εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα καλό δικηγόρο όπως εσείς και απλώς πάνε, ακούνε, φεύγουν και λένε στη γυναίκα τους, τα παιδιά τους, χρεοκοπήσαμε, χάσαμε το σπίτι, μας τα παίρνει όλα το fund. Αυτή η κατάσταση επικρατεί.
5: Αυτή η κατάσταση επικρατεί, κύριε Στραβελάκη, και θλίβομαι όταν βλέπω, ας πούμε, από την αντιπολίτευση να συζητάνε τώρα για τους έκπτωτους χωρίς να δώσουν σημασία στο πραγματικό πρόβλημα που υφίσταται. Αυτή τη στιγμή γίνονται πληστηριασμοί. Χάνουν τα σπίτια τους άνθρωποι οι οποίοι είναι αμαία. Χάνουν τα σπίτια τους άνθρωποι που είναι σε τεράστια οικονομική αδυναμία. Αν δεν έχουν δικηγόρο, δεν μπορούν να αμυνθούν. Και να συζητάμε ότι ποιοι είναι έκπτωτοι, ποιοι δεν είναι, που μιλάμε για ελάχιστους ανθρώπους, είναι τεράστιο λάθος. Ας μάθουν επιτέλους το ζήτημα των κόκκινων δανείων, που είναι τεράστιο στη χώρα μας, Ας μάθουν το θέμα των πληστηριασμών και ας έρθουν με σωστές προτάσεις για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, η αστειδοσία των εταιριών διαχείρισης.
1: Πάμε τώρα στο
5: πιο δύσκολο ερώτημα. Γίνονται πληστηριασμοί.
1: Κόκκινα δάνεια στον νόμο Κατσέλη έχουν, ας πούμε, 100.000. Γενικά δάνεια στα funds και στους services έχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.
5: Ακριβώς.
1: Θα είναι αυτό ένα μάθημα, ένα μήνυμα, γιατί αυτό έρχεται από την κυβέρνηση. Ε. Δεν έρχεται από ένα δικαστήριο μόνο, έρχεται από τον Άριο Πάγο και από την κυβέρνηση. Η ερώτησή μου λοιπόν, αυτό θα είναι ένα μάθημα και ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές, ότι παιδιά, τα παιχνίδια τελειώσανε. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε τους δυστυχείς δανειολήπτες, σταματήστε αυτή την καταχρηστική πρακτική και σεβαστείτε τον πόνο ανθρώπων που χωρίς δική τους ευθύνη, γιατί χάσαν τη δουλειά τους, γιατί μεσολάβησαν τα μνημόνια, χάσαν το σπίτι, μέρος σπιτιού, δεν μπορούν να το πληρώσουν, καταστράφηκε η οικογένειά τους. Άρα είναι άνθρωποι πονεμένοι που θέλουν σεβασμό και όχι εκμετάλλευση. Θα υπάρξει αυτό το μήνυμα?
5: Μακάρι να υπάρξει αυτό το μήνυμα, αλλά θα σας πω από την εμπειρία μου ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Η στάση του είναι αμήλικτη.
1: Καθημερινά, γι' αυτό σας το λέω.
5: Επειδή τα ζω καθημερινά και τώρα να σας πω, περιμένω για κάποιες αποφάσεις που θα λάβουν για πληστηριασμούς που έχουν να γίνουν αύριο. Για ανθρώπους που έχουν χάσει όλη τους την περιουσία και πάνε να χάσουν και την πρώτη τους κατοικία. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πρέπει να κάτσουμε να το δούμε σοβαρά. Δεν γίνεται ο Έλληνας πολίτης που δεν έχει έναν δικηγόρο που μπορεί να τον βοηθήσει, γιατί δεν έχει την οικονομική κατάσταση να πάει σε δικηγόρο, να χάνει το σπίτι του ή δεν γνώριζε τι έπρεπε να κάνει. Θα πρέπει να μπουν πολύ αυστηρές ποινές στις εταιρείες, γιατί με ρωτήσατε κάτι σημαντικό. Τι γινόταν πριν? Πριν θα σας πω, κάναμε αναφορές, αναγκαζόμασταν, πηγαίναμε σε πολλές περιπτώσεις στα δικαστήρια, βγαίναν αποφάσεις και δεν συμμορφώνονταν. Έπρεπε να βγει απόφαση του Αρείου Πάγου, έπρεπε να πάρουν και το ράπισμα το σημερινό από το Υπουργείο Οικονομικών για να συμμορφωθούν. Έχουν αυτή τη στιγμή όλη τη δύναμη με το μέρος τους. Πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς που γίνονται συχνά και χάνουν άνθρωποι την πρώτη κατοικία τους.
1: Κύριε Φαγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά τα όσα μας είπατε. Μας δώσετε μια πλήρη εικόνα και ξέρετε, σας ρώτησα τυχαία, επειδή βλέπω κάθε μέρα βγαίνοντας από το στούντιο δεκάδες μηνύματα ανθρώπων που αφηγούνται τέτοιες ιστορίες καταχρηστικής πρακτικής. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Και πραγματικά για μας το ενδιαφέρον μας, Λουκία, πρέπει να είναι αν πέραν των 100.000 δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη θα σταλεί το μήνυμα. Από την κυβέρνηση, από τη δικαιοσύνη, εκεί που πρέπει να σταματήσει η εκμετάλλευση.
3: Να σταματήσει όλο αυτό, να μην χάνει κόσμο στα σπίτια του.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
5: Φαγκάκη. Ευχαριστώ
1: και
5: εγώ.
1: Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας.
1: Πάμε διαφημίσεις, Λουκία, και τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε τρεις εξαιρετικές συνεντεύξεις. Καταρχήν τον κύριο Καραγκούνη, που είναι και νομικός. Να το ρωτήσουμε για το θέμα αυτό. Θέμα Αβραμόπουλου. Εδώ υπάρχει θέμα Αβραμόπουλου,
3: Το
1: δεν μόνο ένταλμα συλλήψεως. Έφτασε στη Βουλή το ένταλμα, αντιμετωπίζει τρία κακουργήματα κ. Αβραμόπουλος. Του μίλησα, καταλαβαίνω ότι το θέμα είναι σύνθετο. Ο ίδιος λέει ότι τα έχει τακτοποιήσει όλα.
3: Με παλιά ιστορία δεν καταλαβαίνει το καινούριο. Είπε ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα.
1: Πόσο σοβαρά θα το κρίνει η δικαιοσύνη? Το θέμα είναι ότι ο ίδιος λέει ότι από το 2022 έχει πληρώσει τους φόρους, έχει δηλώσει, έχει αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή η απασχόληση στον πρώην βουλευτή Παντσέρη μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη της ευρωπαϊκής κοινότητας ήταν νόμιμη και αποδεκτή από την Κομισιόν. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει. Γιατί εστάλει, γιατί εκδόθηκε ένταλμα συλλήψεως, γιατί υπάρχουν νέες κατηγορίες, δεν ξέρω. Ο κ. Δημητρακόπουλος, τον οποίο μιλούσα το πρωί, δικηγόρος Εύας Καϊλή, μου έλεγε ότι κάνει λάθος ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν πρέπει να ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, ούτε να πάει ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, πάντως, να πάει στις Βρυξέλλες.
3: Πάντως ο ίδιος είπε ότι θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Είναι λάθος. Αυτό λέει ο κύριος
3: Δημητρακόπουλος.
1: Αυτό λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος, ότι είναι αναρμόδια, ότι πρέπει να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, κάτι θα ξέρει, είναι μέρα νύχτα εκεί, και την κυρία Καϊλή, να πάρει το αεροπλάνο, να πάει
3: στη βελγική
1: δικαιοσύνη. Χωρίς να έχει αρθεί ασυλία, θα συλληφθεί αλλιώς, θα το συλλάβουν. Με το που θα πάει στο αεροδρόμιο, θα το συλλάβουν. Να πάει εκεί να δει τι συμβαίνει. Δεν το λέει τυχαία ο κ. Δημητρακόπουλος. Θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό.
6: Real FM.
7: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
8: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
8: Εντάξει, σας το φέρνω.
10: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο Κηφισό από Λυκόβρηση έως Λεωφόρο Αθηνών και από Πέτρου Ράλι έως Σαχαρνών. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου. Ως ρεκόρ όλων των εποχών χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη μεταφορά 19 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το στενό του Ορμόζ. Υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι με τη συμφωνία της Ελβετίας διασφαλίστηκε επάπειρον ο έλεγχος στα πυρηνικά του Ιράν. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης και
0: πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία

0: Υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λοιπόν, ένα θέμα, Λουκία, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μια καλοκαιρινή μέρα με μελτέμια, με κλασική ζέστη Ιουνίου και μπόρες που θα γίνουν πιο πολλές αύριο σε όλη την Ελλάδα. Αλλά γενικά Ιούνιος θα κυλήσει ήρωα μέχρι το τέλος, καμία σχέση με 45 της Δυτικής Ευρώπης. Έλεγα λοιπόν ότι τα μποφόρ είναι με την υπόθεση Αβραμόπουλου, Λουκία. Δεν είναι το θέμα. Καταλαβαίνω ότι και ο Αβραμόπουλος λέει ότι το έχει τακτοποιήσει από τότε, αλλά υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Τώρα τι συνέβη? Δεν βγαίνει από το 22 στο 26, 4 χρόνια μετά, τυχαία ένταλμα συλλήψεως με κατηγορίες όπως σου διαβάζω, επειδή διαβάστη στη Βουλή το αίτημα άρσης ηλίας με βάση το ένταλμα συλλήψεως από την τελική δικαιοσύνη. Οι κατηγορίες είναι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακούργημα, δημόσια διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων παράνομες δραστηριότητες. Εδώ λοιπόν, κατά το ελληνικό, αυτό είναι βελγική δικαιοσύνη, κατά το ελληνικό δίκαιο, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων παράνομης δραστηριότητας κατά εξακολούθηση. Εδώ λοιπόν,
7: ναι, εδώ μπλέκεται το πράγμα πραγματικά. Δεν είναι το ίδιο με, τη χθεσινή έτσι, πρώτη αντίδραση, γιατί δεν ξέραμε τις λεπτομέρειες. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, ακριβώς τι έχει μεσολαβήσει και τι έχει συμβεί. Γιατί και η ανακοίνωση χθεσινή του κ. Αβραμόπουλου δεν καλύπτει αυτές τις νέες πτυχές.
6: Σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή ότι τότε το είχε πει η ομάδα του Παντσέρη, του πρώην προβουλευτή με το Qatar Gate. Όντως ήταν από τη Φεντερίκα Μογκερίνη μέχρι πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς, προσωπικότητες της Ευρώπης. Αυτό που είχε δημιουργηθεί η ομάδα ήταν και ο Αβραμόπουλος. Πράγματι η αμοιβή τότε είχε δηλωθεί, τα 5.000 μεικτά το μήνα για 14 μήνες. Είχαν φορολογηθεί, είχαν δηλωθεί, τα είχε πει, είχε την αλληλογραφία με την Κομισιόν, τα ήξερε όλα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τώρα το ερώτημα είναι, από τότε τι
7: από
6: άλλαξε?
7: Από τότε ακριβώς τι έχει αλλάξει και τώρα, έχουμε και αυτή την εξέλιξη.
6: Δεν το ξέρω και πρέπει να το μάθουμε. Ξαναλέω ότι ο κ. Μητρακόπουλος που έχει ασχοληθεί με τη βελγική δικαιοσύνη, γιατί έχει την κυρία Καϊλή που είχε προφυλακιστεί, σου θυμίζω, για το ίδιο, το Qatar Gate, είπε ότι πρέπει να μην ακολουθήσει το δρόμο που λέει ο κ. Αβραμόπουλος, να πάει εκεί έχοντας ασυλία, γιατί άλλος θα συλληφθεί, να εμφανιστεί ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης να μάθει τι συμβαίνει με έναν δικηγόρο. Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει.
7: Ναι.
6: Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα θα το δούμε. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι βουλιάζει τη διαφθορά συνδέοντας και αυτή την υπόθεση.
7: Ακριβώς.
6: Και την καταδίκη της Άννας Ασπακοπούλου για τις διευθύνσεις των mail των αποδήμων. Και ο κύριος Καραγκούνης είναι μαζί μας, ο υφυπουργός εργασίας και έγκριτος
7: δονικός.
6: Καλησπέρα, κύριε Καραγκούνη.
8: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε.
7: Να λίγο με αυτό που λέγαμε, κύριε Καραγκούνη, και θέλουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο σας για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
8: Ναι. Ναι, για τον κύριο Αβραμόπουλο ο ίδιος έχει δώσει εξηγήσεις του. Η αλήθεια είναι ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε ξανακούσει αυτή την υπόθεση. Ο ίδιος λέει ότι εργάστηκε σε αυτόν τον οργανισμό, πληρώθηκε, φορολογήθηκε, το δήλωσε στο ποθενέσχες. Δεν υπήρξε δηλαδή καμιά άλλη εμπλοκή άμεσα ή έμεσα σε κάτι άλλο αυτό, με αυτή την έννοια. Ο ίδιος θα ζητήσει, από ό,τι άκουσα, να έρθει η ασυλία του, να αποφανθεί δικαιοσύνη. Κρατώ το γεγονός ότι η συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάστηκε από την αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αξιολογήθηκε και από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δοντολογίας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιτροπή και βεβαίως προφανώς εγκρίθηκε.
6: Κύριε Καραγκούνη, θα σας διακόψω γιατί αυτά τα είπαμε χθες.

0: ερώτημα είναι όντως. Ναι. Τότε αυτές ήταν οι απαντήσεις και τώρα αυτές ήταν οι απαντήσεις. Όμως έχουμε νέα στοιχεία. Διότι μιλώντας το προέλεγα στη Λουκία πριν με τον κύριο Δημητρακόπουλο, που ξέρει την υπόθεση, ως δικηγόρος της ΕΦΑΣ Καϊλή, μου είπε ότι πρέπει να μάθει ο κύριος Δημητρακόπουλος επιγόντως τι έχει μεσολαβήσει, ποιο νέο στοιχείο προέκυψε και εξεδόθη ένταλμα συλλήψεως και φεύγει μια δικογραφία στη Βουλή από τη βελγική δικαιοσύνη με τρία κακουργήματα. Ένταξη εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά κατά τη βελγική δικαιοσύνη στο ελληνικό δίκαιο, στο δικό μας κώδικα είναι ένταξη εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων απαράνομης δραστηριότητας κατά εξακολούθηση. Τρία κακουργήματα. Και το ερώτημα είναι, τι προέκυψε? Ο κ. Δημητρακόπουλος λέει, όχι άρση ασυλίας, νέα ασυλία. Παίρνει το αεροπλάνο, πάει εκεί και μαθαίνει τι έχει συμβεί. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, ο κ. Αβραμόπουλος όντως τότε τα είχε δηλώσει και εδώ στην αλληλογραφία. Τώρα κάτι συνέβη. Που είναι πολύ σοβαρό και δεν το ξέρουμε. Και ο ίδιος τουλάχιστον δεν μας το λέει.
1: Αν κάποιος μπορεί να μας διαφωτίσει, άμα στο μας διαφωτίσει.
0: Καταλαβαίνετε, γιατί σας το λέω, ότι είναι πολύ σοβαρό πλέον.
2: Ναι, και κύριε Καραγκούνη, θέλω να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί η μεγάλη εικόνα είναι πρώτα απ' όλα και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε αυτή την ιστορία. Χθες είχαμε και την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για τη διαρροή 25.000 email. Και θέλω να πω, σε συνδυασμό και με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία εντάξει, εσείς τα έχετε στείλει στη δικαιοσύνη, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι γίνεται γενικώς με τα γαλάζια στελέχη και τις κατηγορίες σε βάρος τους?
1: Κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε. Εγώ θα πω, προφανώς όλα θα τα δούμε και για να μείνω στο τελευταίο. Τώρα, αν ήταν νόμια αμοιβή, που εγώ αυτό το ιστορικό ξέρω και όλοι ξέρουμε ότι είναι
0: αυτό
1: μια νόμια αμοιβή.
0: Αυτό που είπατε, μέχρι εκεί ξέρουμε.
1: Τώρα λέει κάποιος ότι είναι, ενεργητική δωροδοκία. Τώρα αυτό αντιλαμβάνεστε τώρα, ούτε μπορεί να μπει κανένας αυτό.
0: Είναι νέο στοιχείο.
1: Εμείς κρατάμε, τα συγκεκριμένα περιστατικά. Τα συγκεκριμένα περιστατικά, καταλαβαίνετε, δεν προκύπτει για καμία εμπλοκή. Θα μου πείτε, είναι η πρώτη για την απαντήση του κυρία Γκάτσου. Τι λέγανε για τα στελέχη μας τώρα, για τους υπουργούς, τους βουλευτές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Καταρχήν έχουμε δύο αρχιοθετήσεις. Τι λέγανε για τον κύριο Αθανασίου και για τον κύριο Γκάτση Βασίλειο, το θυμάστε τι λέγανε?
0: Δεν είχαμε ένταλμα συλλήψεως. Εδώ έχουμε ένταλμα συλλήψεως και κατηγορητήριο με τρία κακουργήματα.
1: Αρχιοθετήθηκαν λοιπόν υποθέσεις. Δεν
0: κοβέσαι, δεν βελική δικαιοσύνη.
1: Βγήκαν διάφοροι και λέγανε τι κάνανε και τι δεν κάνανε και τι κακός χαμός. Τώρα δεν μιλάει κανένας. Το αποχαιρετίζει, δεν μιλάει κανένας. Δεν λέει κανένας. Όχι, συγγνώμη. Να πει κάτι. Δεν λέει κανένας τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή ρίξαν τον ψόγο. Και ρίξανε το μελάνι στους ανθρώπους αυτούς, στους βουλευτές. Θα δούμε και τους υπολείπους. Έρχεται και να δούμε και τις υπόλοιπες υποθέσεις. Όταν θα κάνουμε μετά το ταμείο, τι θα πούνε κύριε Γκάτσου και Στραβελάκη?
0: Να σου πω, βλέπω 9 πρωτοσέλιδα σήμερα με τίτλο λοιπόν, περίπου βουλιάζει η κυβέρνηση τη διαφορά. Με Αβραμόπουλο, με Άννα Μισελ, Ασημακοπούλου, μόνο τα προηγούμενα και λένε όπα, βούρκο.
1: Πάμε στην Άννα Μισελ. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε τις αρχιοθετήσεις, σωστά? Και είδατε τι κακός χαμός έγινε το προηγούμενο διάστημα, τώρα δεν μιλάει κανένα.
2: Η κυρία Σημακοπούλου καταδικάστηκε όμως.
1: Πάμε λοιπόν τώρα. Δεν έχουμε μετάκλητη καταδίκη. Έχουμε πρώτος, πάντως, και έχετε δίκιο, μια πρώτη καταδίκη και σωστά. Έτσι αξιολόγησε η δικαιοσύνη σε πρώτη φάση. Θα δούμε και μετά το εφετείο και δούμε και το αν θα καταστεί αμετάκλητη. Βέβαια, επειδή μιλάμε τώρα για την ποινική απαξία, όχι δεν υπάρχει η πρώτη καταδίκη, βέβαιως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Δείχνει ότι μπορεί να έγινε, ότι προφανώς, συγγνώμη, έγινε παραβίαση του συγκεκριμένου νόμου. Τώρα, εγώ το είπα λίγο, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά εγώ θα συμφωνήσω χωρίς καμία διάθεση συμψηφισμού. Θα συμφωνήσω σε κάτι. Εγώ προσωπικά στο δικό μου mail και στο κινητό, δεν ξέρω για το δικό σας, θα μου πείτε για το δικό σας, σε περιφερειακές, δημοτικές και άλλες εκλογές έχω λάβει μηνύματα από πάρα πολλούς υποψηφίους από όλα τα κόμματα, σημειώνω, από όλα τα κόμματα, όπου μου ζητάνε τη στήριξη. Και όπως και στη γυναίκα μου, όπως και σε εξαδέρφια μου, όπως και σε αδέρφια μου. Χωρίς την έγκρισή μου.
0: Κύριε Καλούλη, ήταν κεντρική διαρροή
2: στοιχείων. Αυτό όμως δικαιολογεί την κυρία Σημακοπούλου.
1: Αλλά εντάξει, τώρα η απαξία τώρα, εγώ την καταλαβαίνω, υπάρχει και η συγκεκριμένη απόφαση κτλ. Και προφανώς όλο αυτό συμφωνούμε. Αλλά έχουμε και ένα νέο τοπίο με τα προσωπικά δεδομένα. Ένα νέο τοπίο που πολλές φορές και συνάδελφοι, γιατί εκ των πραγμάτων βλέπω ότι πολλοί δεν το ξέρουν. Έλλειψε να μα στέλναν μηνύματα και άλλοι συνάδελφοι από όλα τα κόμματα. Ήδη έχουν κάνει τέτοιες παραβιάσεις. Που μπορεί να μην έχουν ακόμα αίσθηση της όλης διαδικασίας. Έτσι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός σε αυτό. Προφανώς έχει με το τυπικό του νόμου υπάρχει μια παραβίαση. Θα δούμε βεβαίως και στη συνέχεια τώρα θα έχουμε και ένα μετάκλητη απόφαση. Αλλά λίγο υποκριτικό. Λίγο μου ακούγεται λίγο υποκριτικό όταν έχω λάβει από όλους μηνύματα. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι αυτοί πράγματι να μην ξέρουν καλά τον νόμο. Και πράγματι να υπήρχε μια λάθος αντίληψη για το ζήτημα αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε λάβει παρόμοια μηνύματα από πολλούς ανθρώπους, από πολλά κόμματα.
0: Το πάτε αυτό, κύριε Καραγκούνη.
1: Δεν τους ρίχνουμε και στην πυρά.
0: Δείτε τη μεγάλη εικόνα που λέει η ηλικία. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Άννα Μισελ, Αβραμόπουλος, όλα τα προηγούμενα.
1: Άρα,
0: να η διαφθορά, να βουλιάζει, να ματιμορρησία. Να
2: πολλοί λένε, που πήγε η αριστεία που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός. Την αντιπολίτευση, της αντιπολίτευσης στα επιχειρήματα, ναι, σας λέω, κύριε Καραγκούνη.
1: Καλά, προφανώς τέτοια κουβέντα κάνουμε, προφανώς. Ατιμορρησία δεν υπάρχει. Mm. Ακόμα και το τυπικό του νόμου, κυρία Σημακοπούλη, πέστη σε πρωτοδίκως αυτή την απόφαση. Πού υπάρχει ατιμορρησία? Οι υπόλοιποι δεν είναι στον εισαγγελέα. Βεβαίως έχουν αφιωτηθεί οι υποθέσεις τους και επαναλαμβάνω, κανένας δεν μιλάει καθόλου. Ξέρετε, κύριε Σαυλάκη, είμαστε στα πάνελ πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm, και πάρα πολύ καιρό. Άκουγα και τι δεν άκουγα τα εξαμάξια για τον κύριο Αθανασίου, για τον κύριο Χατζηβασιλείο και εδώ και τις υπόλοιπες υποθέσεις και τι δεν άκουσα, τώρα δεν μιλάει κανένας. Γιατί? Που χαθήκαν όλοι. Τώρα που αρχιοθετήθηκε, δεν λέει κανένας τίποτα. Ρίξαμε όμως το ψόγο, ρίξαμε την κριτική, ρίξαμε το μελάνι και τώρα εξαφανιζόμαστε. Δεν πάει έτσι. Γιατί? Εδώ θα μπορώ να γυρίσω εγώ αντίστροφα και να σας πω ότι, παιδιά, αυτό το οποίο λέγατε τόσο καιρό δεν ίσχυε και κακώς η Νέα Δημοκρατία υπέστη, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει φθορά. Έτσι,
2: ναι, αλλά υπήρξαν δικογραφίες οι οποίες εστάλησαν στη Βουλή, κύριε Καραγκούνη.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, εγώ καταλαβαίνω λοιπόν αυτό που λέτε τώρα, αλλά υπήρξαν.
1: Όμως,
2: δεν, δηλαδή, τι περιμένατε, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι να μην το χρησιμοποιήσουν, τώρα να μιλάμε και ειλικρινά.
1: Ξέρετε κάτι, μου θυμίζει εγώ την Νοβάρτης. Θυμάστε τι έγινε με τους πολιτικούς με τους πρώην πρωθυπουργούς και με τους υπουργούς και με τους βουλευτές?
2: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Όλοι αυτοί αρχιοθετήθηκαν. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, στην ουσία τι ήτανε? Ήταν μια προσπάθεια, γιατί καταδικάστηκαν άνθρωποι γι' αυτό, να βάλουν τους αντιπολιτικούς αντιπάλους φυλακή για να ξαναβγούν. Αυτό έμεινε τελικά. Τώρα οι άνθρωποι που υπέστησαν τη βάσανο όλης αυτής της λάσπης για πάρα πολύ καιρό, πάλι δεν είπαμε τίποτα. Πάλι το ξεχάσαμε γι' αυτό. Λοιπόν. Τώρα έρχονται αυτές οι υποθέσεις. Εγώ δεν λέω να μην ψαχθεί το οτιδήποτε. Μήπως όμως, κυρία Γκάτσου, δίνουμε λίγο παραπάνω ένταση για μικροκομματικούς λόγους? Κάποιοι το κάνουν. Και προφανώς δεν αναφέρομαι σε εσάς, δεν αναφέρομαι στα κόμματα, στην αντιπολίτευση που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη τη διαδικασία. Μήπως να κρατάμε καλύτερα μικρό καλάθι και να λέμε, μάλιστα, είστε σε έλεγχο, κύριε Τάδε. Μάλιστα.
2: Από την άλλη.
0: Από την άλλη. Θέλω να έχουμε δύο λεπτά.
1: Το αποτέλεσμα προσέξτε. Ας περιμένουμε το αποτέλεσμα της ποινικής αξιολόγησης και αν πράγματι υπάρχει ζήτημα, εκεί να τα θέσουμε τα θέματα.
0: Θέλω να κάνουμε
1: όμως απριόρι, ναι, να παίρνουμε αυτές τις θέσεις, ξέρετε.
0: Μια ερώτηση για το θέμα της ημέρας, πέραν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είναι, ναι, η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία συμμαφώνεται πλήρως η κυβέρνηση, ναι, με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών, οι τραπεζίτες έλεγαν, μπα δεν γίνεται αναδρομικά, δεν γίνεται για όλους, και ξαφνικά είδαμε μια πολύ καλή ρύθμιση σήμερα, με την οποία συμμαφώνεται 100% η πολιτεία με την απόφαση της Ολομελίας του ΕΠΑΟΚ και αστυνομικός, και οι νομικοί έλεγαν ότι είναι αδύνατο να μην συμπροφθεί τελικά. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πολλοί λένε, αναγκάστηκε η κυβέρνηση, επειδή έρχονται εκλογές και δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, μεγάλη πελατεία. Και δεύτερον, η ερώτηση είναι πώς δεχόταν η κυβέρνηση να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία από τους χρηματοδοτικούς φορείς, τους λεγόμενους services και τα funds, όταν ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ένας δυστυχής δανειολήπτης πλήρωνε για ένα δάνειο που ήταν, καταλαβαίνετε, στη χειρότερη κατάσταση ο δανειολήπτης, 434 ευρώ τόκο και 297 χρέος, από πληρωμή δηλαδή του κεφαλαίου, κατέβαλε σε 25 χρόνια 75.000 ευρώ μόνο σε τόκους, και τώρα με τη νέα ρύθμιση θα πληρώνει δόση 482 ευρώ από πληρωμή κεφαλαίου και 1 ευρώ τόκο. Μιλάμε για τερατώδη διαφορά. Πώς δεχόταν η κυβέρνηση αυτή την αυθαιρεσία και αυτή την καταχρηστική πρακτική από τα funds?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν βγαίνει μια απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, εμείς το έχουμε κάνει πράξη, προφανώς γίνεται αποδεκτή.
0: Το λέτε τώρα, άλλα λέγατε τόσο διάστημα. Ότι δεν γίνεται.
1: Γιατί άλλα, γιατί έχουμε πει σε κάποια.
0: Βέβαια. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης μας έλεγαν το προηγούμενο διάστημα, ρωτήστε τη Λουκία, δεν γίνεται, έτσι δεν είναι Λουκία. Όχι αναδρομικά, είναι μεγάλο το βάρος.
2: Αυτό μας έλεγαν, ότι θα υπάρχουν εξαιρέσεις και θα υπάρχουν αστερίσκοι.
1: Επειδή ξέρω πολύ καλά τι λέγανε, και το ίδιο έλεγα και εγώ, και προφανώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε, να δούμε ακριβώς τι περιλαμβάνει η απόφαση, και όταν θα έχουμε το όλο κείμενο της αποφάσεως, το Υπουργείο Οικονομικών θα νομοθετήσει αναλόγως ή θα, συγγνώμη, θα βγάλει τις αποφάσεις αναλόγως. Αυτό έλεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ακόμα και στο χθεσινό briefing. Οπότε ξέρουμε τι λέγαμε. Έρχεται λοιπόν αυτή η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου. Εμείς βγάλαμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, βγάζουμε συγκεκριμένη ρύθμιση ως Υπουργείο Οικονομικών, που πραγματικά ξεμπλοκάρει, βοηθάει πάρα πολύ τους δανειολήπτες.
0: Πάρα πολύ.
1: Που, πάρα πάρα πολύ. Είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη.
0: Και μήνυμα περίπτωση. Γενικά στα fans, κατά τη γνώμη μου, αυτή η απόφαση.
1: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ.
0: Ότι καθίστε ήσυχα, σας έχουμε, σας βλέπουμε.
1: Ναι. Νομίζω ότι το όφελος για τον δανειολήπτη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λέστε. Και τον ελαφρύνει, τον ανακουφίζει πάρα πολύ. Αλλά εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θα κάνουμε σεβαστή την απόφαση ενός ανωτάτου δικαστήριου.
2: Ναι, απλά υπήρχαν κάποιες σκέψεις και σας είχε καλέσει η αντιπολίτευση τώρα... να το κάνετε αυτό χωρίς κανέναν αστερίσκο, δηλαδή να εφαρμοστεί η απόφαση έτσι όπως βγήκε η απόφαση.
1: Καθολικά και μάλιστα και με ιδιαίτερο έμπρος.
0: Εξαιρετική ρύθμιση. Μήπως έχονται εκλογές, κύριε Καραγκούνη. Και δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα άλλο.
1: Μήπως έρχονται 27.
0: Όχι, λέω λίγο πιο κοντά.
2: Μήπως έρχονται νωρίτερα.
0: Νιώθω την ανάσα τους. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
1: Έχω την αίσθηση ότι το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Επειδή το λέω, όχι έχω την αίσθηση, έχω τη βεβαιότητα γιατί το έχει πει η Υπουργή Οικονομικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στα δημοσιονομικά περιθώρια που πραγματικά μας αφήνει η ελληνική οικονομία και τα δημοσιονομικά μας και όχι αυτά τα τρελά εντός εισαγωγικών που λένε διάφορα κόμματα εν είδη πλειοδοσίας. Ακούω κάτι απίστευτα πράγματα, 4 δις ο ένα, 5 δις ο άλλος. Λες και τα χρήματα είναι έρχονται από τον ουρανό και δεν είναι συγκεκριμένα και δεν μας λένε βεβαίως όπου θα τα βρουν να τα δώσουν για 13η σύνταξη, 14ο μισθό. 4 δις είναι μόνο σύνταξη και μισθός, είναι 4 δις. Για να δώσει 4 δις πρέπει να φορολογήσεις και να κόψεις από αλλού. Να μας το λένε από πού θα δουν. Λοιπόν, επειδή λοιπόν στη ΔΕΘ θα ακούσουμε στα πλαίσια τα δημοσιονομικά πολύ καλές ειδήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχουμε εκλογές. Δεν θα έχουμε εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Θα έχουμε το 27. Οπότε μέχρι τότε θα έχουμε πάρα πάρα πολλά να συζητάμε.
0: Θα το κρατήσω αυτό, προσέξτε. Το κρατάω να το.
1: Όταν για τις εκλογές.
0: Όχι, για τις εκλογές. Το ενίσχυ την ξέρω. Αυτό είναι δεδομένο. Αρχές Σεπτεμβρίου, μετά που θα προκυρηθούν εκλογές, θα πω: ακούστε, κύριε Καραγκούνη, τι λέγατε τότε.
1: Εσείς δεν θα προκυρηθούν αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε. Μαζί θα είμαστε πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγκούνη. Καλό απόγευμα. Λουκία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε ειδήσεις κανονικές και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 3. Σε πολύ λίγο, σε ένα λεπτό, θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Βιάστηκα να κάνω την πάσα. Λουκία, είδε πώ αντέδρασε ο κύριο Καραγκούνη, ο τύπο του κρατάω και θα. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια σα.
1: Για τι εκλογέ.
0: Προφανώ αστείευομαι. Ναι, κύριο Καραγκούνη, έχω το θάρρο να αστείευομαι τον κύριο Καραγκούνη, που είναι εξαιρετικό και ένα άνθρωπο πάρα πολύ ευγενή, που πάντα τα αποκρίνεται όταν του δάνει να μιλάει.
1: Πάντα, αυτό είναι αλήθεια.
0: Όπω και η κυρία Αποστολάκη, που θα έχουμε στη συνέχεια και ο κύριο Γιαννούλη, αλλά πρέπει να πω ότι, ξέρεις, εμένα μου φαίνεται, σου το έλεγα, πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψω. Ο Μητσοτάκης όντως είναι θεσμικός. Θέλει εκλογές την Άνοιξη. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στο τοπίο μια πρώτη Κυριακή που να βγάζει η κυβέρνηση. Εσύ, αν είσαι ο πρωθυπουργός,
1: θα
0: το ρίσκαρες να πας πρώτη, δεύτερη, τρίτη Κυριακή και να φτάσουμε στην ελληνική προεδρία που δεν είναι 30 Ιουνίου κυβέρνηση 1η Ιουλίου.
1: Δεν θα πήγαινες, λέω εγώ λίγο πιο νωρίς, λίγο μετά τη ΔΕΘ, αφού θα έχεις δώσει και θα έχεις πάρει έτσι και μια βάντα, να το πω έτσι.
0: Η ελληνική προεδρία της Κομισιόν που ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027. Δεν προετοιμάζεται 30 Ιουνίου το βράδυ. Θέλεις μήνες προετοιμασίας και επίσης θέλεις μια κυβέρνηση η οποία να λειτουργεί. Όχι μια κυβέρνηση η οποία να είναι ειδικού σκοπού ή να βρούμε ένα μίνιμουμ συνένεσης. Έτσι δεν γίνεται, δεν κυβερνάει τη χώρα. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο με αυτή την αβεβαιότητα να αφήσει ο Πρωθυπουργός να γίνουν εκλογές την Άνοιξη του 27. Λέω εγώ τώρα, έτσι δεν ξέρω. Και επίσης κάτι ακόμα. Θα είναι πολύ εύκολο για τον Πρωθυπουργό, νομίζω, να βρει ένα σπουδαίο λόγο να επικαλεστεί το φθινόπωρο, και αυτό θα είναι η κατάθεση του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα. Ένας νόμος ο οποίος θα διεκδικεί το μισό Αιγαίο, η γειτονική Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κανείς δεν ξέρει πού θα το φτάσει ο Ερντογάν. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι αυτό ανοίγει επικίνδυνες ατραπούς στο πεδίο, και εκεί αναφέρομαι. Έρχεται ο κυβερνήτης της φρεγάτης, σου λέει: «Όπα, εδώ είναι δική μου δικαιοδοσία, γεια σου». Και είναι ανοιχτά τη Αμοθράκη.
1: Ναι, ναι.
0: Στα 6 μίλια και ένα μέτρο. Θα φύγει, όχι είναι η απάντηση. Επειδή το λέει ο Τούρκος, λοιπόν, είναι αυθαίρετο. Δίκαιο δεν είναι ότι ψηφίζει ο Ερντογάν, είναι ότι προβλέπουν διεθνείς συνθήκες, οι οποίες παραβιάζονται προφανώς. Άρα τα πράγματα νομίζω ότι είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω, είναι νωρίς. Θεωρώ ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι με την παγκόσμια οικονομία, με τις φωτιές, με την Τουρκία, με τη συνολική πολιτική κατάσταση εδώ, και ο Πρωθυπουργός θα συνεκτιμήσει όλα και τέλη Αυγούστου θα πάρει την απόφασή του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
2: Real FM.
3: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρή.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Τρίτη, είναι 23 Ιουνίου και παρέα θα είμαστε εδώ στον Real Voice και με την εκπομπή Real Score μέχρι και τις 5. Σειρά από ανακοινώσεις έχουμε από χτες, από την πολύ ωραία και πολύ όμορφη και σπουδαία είδηση της κλήσης της Μαρίας Χατζηνικολάου του Έσπερου στην Εθνική Παγκορασίδων Under 15. Ένα κορίτσι από την ΚΟ θα βρεθεί στην Ισπανία για να αγωνιστεί με την Εθνική Ομάδα Παγκορασίδων Under 15 στο Διεθνές Τουρνουά Φιλίας που θα διεξαχθεί στο Κάντιθ της Ισπανίας από τις 10 έως και τις 12 Ιουλίου. Μάλιστα θα πρέπει να βρεθεί τώρα την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8 παρατέταρτο στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο ΟΑΚΑ. Ξεκίνησε το τεχνικό camp του ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την ΠΑΟΚ Academy. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις που μας έκαναν χθες εκεί και ο Παναγιώτης Οπηλικός και ο Αντώνης Οκρινίτσας και ο Μιχάλης Χριστάλας για το πώς ξεκίνησε αυτή στο το προπονητικό camp το οποίο γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε ότι διεξήχθηκε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο τουρνουά Beach Volley, ενώ ανακοινώθηκε, δεν ανακοινώθηκε επίσημα, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και επίσημα από την ομάδα του. Αλλά είναι γνωστό πια ότι ο Γιάννης Ζήκας, ο 15χρονος σέντερ της ΑΕ Δικαίου, συνεχίζει την μπασκετική του καριέρα στο Περιστέρι και μάλιστα την Παρασκευή που μας έρχεται θα αναχωρήσει από την ΚΟ για την Αθήνα για το Περιστέρι, εκεί όπου θα ξεκινήσει σιγά σιγά να εντάσσεται και στο ρόστερ αυτής της ομάδας, θέλοντας και εκείνος να κάνει το πρώτο του βήμα και ευχόμαστε να κάνει πολλά, είναι η αλήθεια, για να ξεκινήσει την μπασκετική του διαδρομή στο ελληνικό μπάσκετ, σε αυτή την πάρα πολύ καλή αρχή που κάνει ο νεαρός ο Γιάννης Ζήκας. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε εξάλλου. Ανακοινώθηκε επίσημα ο Ευσταθιάδης από τον Κολοσσό, οι ομάδες ανακοινώνουν και άλλες μεταγραφές. Ο Γιάννης Ασφενδιό ανανέωσε την συνεργασία της με τον Κώστα Τράκα, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα και την επόμενη χρονιά. Ο Τσαβαρής θα υπερασπίζεται την εστία των Πανθύρων τη νέα σεζόν στην Α κατηγορία 12 νήσου, ενώ σιγά σιγά μπαίνουμε και σε μια εβδομάδα στην οποία οργανώνονται πια οι ομάδες για το Final Four των Παγκορασίδων που έρχεται το Σαββατοκύριακο και θα είναι το τελευταίο της φετινής χρονιάς.

ξεκινήσουμε λοιπόν από την Μαρία Χατζηνικολάου, ένα κορίτσι από την ΚΟ, μια ιδιαίτερη σημαντική διάκριση για τον μπάσκετ του νησιού μας και για τον Έσπερο, αποτελεί η κλήση της Μαρίας Ευαγγελίας Χατζηνικολάου στην εθνική ομάδα των Παγκορασίδων Under 15. Η νεαρή αθλήτρια, συγγνώμη, συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές της Ομοσπονδίας για την προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος εν ύψη του Διεθνούς Τουρνουά Φιλίας που θα διεξαχθεί από τις 10 έως και τις 12 Ιουλίου στο Κάντιθ της Ισπανίας. Η ανακοίνωση του Εσπέρου αναφέρει χαρακτηριστικά: σήμερα ολόκληρη η οικογένεια του Εσπέρου νιώθει περήφανη για την διεθνή πλέον αθλήτριά μας, Μαρία Ευαγγελία Χατζηνικολάου, η οποία κλήθηκε στην εθνική ομάδα Παγκορασίδων, το Under 15. Μια διάκριση που δεν ήρθε τυχαία, είναι το αποτέλεσμα αμέτρητων ωρών προπόνησης, επιμονής, επιθαρχίας και πίστης σε ένα όνειρο. Είναι η επιβράβευση μιας αθλήτριας που δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει για να γίνει καλύτερη. Για τον Έσπερο, η κλήση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία. Αποδεικνύει ότι ακόμα και από ένα νησί, ακόμα και από τα μακριά και μεγάλα αστικά κέντρα, τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν υπάρχει προσπάθεια, σωστή καθοδήγηση και αγάπη για το άθλημα. Η Μαρία είναι η πρώτη διεθνής αθλήτρια που αναδεικνύεται από τον σύλλογό μας. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα είναι η τελευταία, γιατί ο στόχος μας δεν είναι μόνο να δημιουργούμε καλούς αθλητές, αλλά νέους ανθρώπους με αξίες, χαρακτήρα και φιλοδοξίες. Συγχαρητήρια στην Μαρία, στους προπονητές της που πίστεψαν και εργάστηκαν καθημερινά μαζί της, αλλά και στην οικογένειά της που στάθηκε δίπλα της σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής. Η επιτυχία της ανήκει σε όλους όσοι ονειρεύονται, προσπαθούν και δεν τα παρατούν ποτέ. Μαρία, συνέχισε να κυνηγάς τα όνειρά σου. Εμείς θα είμαστε πάντα περήφανοι για σένα. Συγχαρητήρια και από εμάς, στην Μαρία Χατζηνικολάου, ένα κορίτσι από την ΚΟΠ στην εθνική ομάδα Παγκορασίδων Under 15.

Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Γιάννη Ζήκα, ένα ακόμη παιδί από τα γήπεδα της ΚΟ, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα του, αφού ο Γιάννης Ζήκας, αθλητής της ΑΕ Δικαίου, θα συνεχίσει την πορεία του στο Περιστέρι. 15χρονος αθλητής, γεννημένος το 2011, αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την κυανόλευκη φανέλα στο Final Four, στο Final Four των Παμπέδων, κλείνοντας έναν όμορφο κύκλο με την ομάδα στην οποία μεγάλωσε μπασκετικά και έκανε τα πρώτα του σημαντικά βήματα. Ξεχωρίζοντας από μικρή ηλικία για τα φυσικά του προσόντα, για την ικανότητά του και τον τρόπο με τον οποίο δούλευε καθημερινά. Γενικά ένα πάρα πολύ ήσυχο παιδί, ένας δουλευταράς εντός και εκτός γηπέδου. Υπήρξε μέλος της μεικτής Δωδεκανήσου και της μεικτής Αιγαίου, συμμετείχε σχεδόν σε όλα τα κάμπ της ΕΟΚ, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και δείχνοντας πως έχει όλα τα στοιχεία για να συνεχίσει να προοδεύει. Η μεταγραφή του φυσικά στο Περιστέρι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την διαδρομή του. Μία ακόμη απόδειξη, όπως και αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη Μαρία, ότι γενικά αν είσαι καλός, αν είσαι αυτός που πρέπει, δεν χάνεσαι. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιάννη τον Ζήκα. Απόδειξη της δουλειάς που γίνεται στα σωματεία του νησιού μας, στην προοπτική που υπάρχει όταν υπάρχει ταλέντο, επιμονή και σωστή καθοδήγηση. Και να του ευχηθούμε κι εμείς καλή επιτυχία, καλή δύναμη και μακάρι να τον απολαύσουμε και να τον δούμε και σε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα και να κάνει αυτό που θέλει και ο ίδιος στο μπάσκετ.

0: Ξεκίνησε το τεχνικό camp του ΠΑΟΚ GO στην συνεργασία με την ΠΑΟΚ Academy με επιτυχία. Χθες στο παλιό γήπεδο Ανταγώνας θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου. Όλες αυτές τις μέρες τα παιδιά του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν υπό τις οδηγίες των προπονητών της ομάδας του ΠΑΟΚ. Στο πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην τεχνική κατάρτιση, την ατομική βελτίωση, την τακτική αντίληψη αλλά και στις αξίες του ποδοσφαίρου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο camp εντάσσονται και εργομετρικές αξιολογήσεις από την Victus Performance για τις ηλικιακές κατηγορίες K12 και K14. Για την διοργάνωση μίλησαν στο Γιάφκα Sports ο Παναγιώτης Πελιγκός, ο Αντώνης Κρινίτσας και ο Μιχάλης Χριστάρας. Θα τους ακούσουμε. Πρώτα μιλάει ο Αντώνης Κρινίτσας, μετά ο Μιχάλης Χριστάρας και μετά ο Παναγιώτης Πελιγκός. Θα ακούσουμε τα όσα μας δήλωσαν εχθές στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.
1: Εδώ, όπως σου λέω και χάρη το λογώντας, έχεις γενικός πια και νομίζω ότι όχι μόνο έχεις γενικός, έχεις και σχέσεις, έχεις ανθρώπους πια που τους γνωρίζεις εδώ, έχεις δικούς μας ανθρώπους που τους έχεις στη Θεσσαλονίκη, να σε καλωσορίσουμε και να πούμε και δύο λόγια και για την παρουσία σου και την φετινή χρονιά εδώ.
2: Να σας ευχαριστήσω αρχικά και σένα προσωπικά και τον κύριο Πηλυγκό που μας καλέσατε ξανά, μας κάλεσε ξανά ο κύριος Πηλυγκός για άλλη μια χρονιά για το camp που διοργανώνει ο ΠΑΟΚ. Όπως είπες, εντάξει, εγώ αισθάνομαι πλέον πολύ οικία εδώ. Το σημαντικό είναι ότι όμως και η ομάδα, ο ΠΑΟΚ, μέσα από αυτό το camp και γενικά μέσα από τις δραστηριότητες και από το τουρνουά που γίνεται κάθε χρόνο εδώ πέρα, πλέον έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με το νησί και με τα ακύρω νησιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι από αυτή τη διαδικασία του camp και γενικά του scouting που γίνεται στο νησί πλέον προέκυψε και η μεταγραφή δύο παιδιών εδώ από το νησί, τα αδέρφια Σκαλέρι που από την φετινή χρονιά ήταν στα τμήματα υποδομής ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 15, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό που μέσα από αυτό το camp, μέσα από αυτή τη διαδικασία του scouting που είναι μια συνεχής διαδικασία, δύο παιδιά από το νησί πλέον είναι στη Θεσσαλονίκη και στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω ότι είναι ευχάριστο γιατί για σένα και για σένα, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία βλέπεις παιδιά εδώ που τα βλέπεις και τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε νομίζω ότι έχεις και μια άποψη από κοντά στο να βλέπεις και την εξέλιξή τους.
2: Εννοείται, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα δύο παιδιά τα οποία πλέον ανήκουν στην Ακαδημία της ΠΑΟΚ. Είναι και παιδιά που παρακολουθούνται από το νησί, έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, προπονούνται με τα τμήματα της ομάδας. Και έτσι έχουμε εικόνα από τα παιδιά του νησιού. Είναι πολύ σημαντικό. Ένα οικός και γενικά τα Δωδεκάνησα που μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, μέσα από αυτή τη διαδικασία πλέον έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τα παιδιά εδώ της περιοχής.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χριστάρα, να σας καλωσορίσουμε στην ΚΟ για πρώτη φορά, νομίζω, πρώτη φορά, στο νησί μας, σε ένα προπονητικό κάμπο για το οποίο σίγουρα ξέρετε, έχετε ενημερωθεί και το οποίο την φετινή χρονιά και με τη δική σας την παρουσία έχει αλλάξει και πάει σε κάτι ακόμη καλύτερο.
3: Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία που πήραν ο κύριος Πηλυγκός μαζί με τον υπεύθυνο σκάουτινγκ, τον κύριο Αβραμίδη. Θέλω να δώσουν κάτι διαφορετικό φέτος, να προσθέσουμε κάποια πράγματα και έτσι μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε και αυτά τα τεστ αξιολόγησης που θα βοηθήσουν αρκετά τους προπονητές των παιδιών στο να πάρουν κάποιες πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει, στο να κάνουν πιο εξειδικευμένη και εξατομικευμένη την προπόνηση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Αυτό πρόκειται τώρα για τα παιδιά του τερματοφύλακες από ό,τι είδαμε με το που ξεκινήσαμε και παιδιά της K12 και της K14 ουσιαστικά, έτσι.
3: Ναι, θα είναι για όλα τα γκρουπ. Σήμερα κάναμε τους τερματοφύλακες και το ένα γκρουπ και το άλλο το γκρουπ τώρα σε λίγο και μετά από τις επόμενες μέρες θα περάσουν όλα τα παιδιά από όλα αυτά τα τεστ που θα γίνουν.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους προπονητές για να ξέρουν τις δυνατότητες ουσιαστικά του κάθε παιδιού και μέχρι πού μπορεί να φτάσει?
3: Αυτό που εξήγησα και μέσα στα παιδιά για να μην έχουν ούτε κάποιο άγχος ούτε στρες, τα τεστ μπορεί να ονομάζονται τεστ αξιολόγησης, αλλά ουσιαστικά αξιολογούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, ώστε να μπορούν να γίνουν πιο στοχευμένες οι προπονήσεις και να μην γίνει κάποια ζημιά στα παιδιά. Άρα ο κυριότερος λόγος είναι πρωτίστως η ασφάλειά τους και ο έλεγχος του τι θα κάνουν και όχι τόσο να τους αξιολογήσουμε στο αν και κατά πόσο είναι έτοιμοι για να κάνουν κάτι ή κατά πόσο είναι καλοί για να κάνουν κάτι ή μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί είναι πάρα πολύ μικροί, αναπτύσσονται και δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να γίνει ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία, πόσο μάλιστα σε 6, 7, 8, 10 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, Παναγιώτη, με απόλυτη επιτυχία έχει ξεκινήσει για, για άλλη μια χρονιά αυτό το προπονητικό κάμπ που διοργανώνει ο ΠΑΟΚ, με την συνεργασία του ΠΑΟΚΟ φυσικά. Πάρα πολλά παιδιά και φέτος. Ακούσαμε και πριν και για την εξέλιξη που υπάρχει την φετινή χρονιά και με τα εργομετρικά τεστ επί της ουσίας. Νομίζω ότι είσαι και εσύ απόλυτα ευχαριστημένος και με την παρουσία των παιδιών και με την παρουσία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ που έρχονται πάντα ευχάριστα, εδώ είναι η αλήθεια.
4: Ναι, Γιώργο, έτσι είναι. Είμαι ευχαριστημένος από τη συμμετοχή, διότι ανταποκρίθηκαν όλες οι ομάδες του νησιού, έχουν στείλει παιδιά. Βέβαια, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε από την ΚΑΠΑ 14 του αντίμαχο, διότι είναι το Final Four, το καταλαβαίνω. Έπεσε σε αυτή την ημερομηνία. Είναι κάτι το οποίο, αλλά βέβαια τα παιδιά αυτά δεν θα έχει την ευκαιρία να τα δει ο ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα, η συμμετοχή είναι αναμενόμενη, είναι μεγάλη συμμετοχή, είμαστε ευχαριστημένοι. Το καινούργιο που πέρα από το camp τεχνικής και πέρα από τους τερματοφύλακες που εισάγαμε, που βάλαμε τη δεύτερη χρονιά, τώρα έχουμε βάλει και τις μετρήσεις, τις αξιολογικές μετρήσεις, τις εργομετρικές μετρήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν, όπως είπε και ο κύριος Χριστάρας, τους προπονητές, για να δουν πώς θα προπονήσουν τα παιδιά και βέβαια να δουν και αν υπάρχει πρόβλημα, ένδειξη τραυματισμού κτλ. Για να είναι προληπτικά λειτουργία αυτό. Τώρα, εμένα αυτό που με χαροποιεί, όπως είπες, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έρχονται κάθε χρόνο όταν τους καλώ. Πριν δύο μήνες είχαμε ένα κάμπ επιλογών. Και νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο, από ό,τι μου είπε και ο κύριος Αβραμίδης, θα γίνει και το προπονητικό κέντρο. Οπότε θα είναι κάτι επιπλέον για να βοηθήσουμε τα παιδιά να τα παρακολουθεί κάποιος και όσα έχουν τις δυνατότητες να εξελιχθούν, θα έχουν κάποια καλύτερη τύχη όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Και όπως και πέρυσι, κάποια παιδιά από το ΚΑΜΠ είχαν ανεβεί στη Θεσσαλονίκη και τώρα. Έτσι κάποια παιδιά που θα ξεχωρίσουν, που θα έχουν ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες και βέβαια, βέβαια οι προπονητές βλέπουν και το σωματότυπο των παιδιών ανάλογα με το τι χρειάζεται η κάθε ομάδα, η Ακαδημία του ΠΑΟΚ και η Ακαδημία της εκάστοτε ΠΑΕ και επιλέγουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν τις δεξιότητες και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να τα δούμε, όπως είπατε, από τον αντίμαχο δύο παιδιά, η γη του Σκαλέρη, του φίλου του Μιχάλη, είναι σήμερα στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.
1: Σπανιώτη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί αυτό μας το είπε και πριν ο Αντώνης ο Κρινίσας, ότι μπορεί να είμαστε 22 Ιουνίου τώρα, στο κατά καλό καιρό ουσιαστικά να είναι εδώ τα παιδιά και να προπονούνται. Ωστόσο, νομίζω ότι μέσα από αυτές τις προπονήσεις και από τον Αντώνης ο Κρινίσας, ότι μπορεί να είμαστε 22 Ιουνίου τώρα, στο κατά καλό καιρό ουσιαστικά να είναι εδώ τα παιδιά και να προπονούνται. Ωστόσο, νομίζω ότι μέσα από αυτές τις προπονήσεις και από την εξέλιξη των παιδιών και πώς θα βλέπουν οι άνθρωποι που έρχονται, μπορούν να κρίνουν και

0: Ότι σε οποιοδήποτε παντού δουλεύει σωστά, κάποια στιγμή έρχονται και τα αποτελέσματα που επιζητάς, γιατί επιμένεις στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι. Και βέβαια, όπως είπαμε, το κάναμε και πιο υποστημονικό φέτος, προσθέταμε τις εργομετρικές μετρήσεις.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα και ολοκληρώνουμε Σάββατο.
0: Ολοκληρώνουμε Σάββατο, εδώ θα είσαι πάλι, εννοείτε, Γιώργο, θα τα πούμε και νομίζω ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά. Έχουμε και γιατρό καθ' όλη τη διάρκεια των προπονήσεων, δηλαδή από 6 ώρα έρχεται εδώ ο γιατρός και θα φύγει όταν τελειώσει η διαδικασία, 9 η ώρα όταν τελειώσουμε. Ωραία.

Λοιπόν, να πούμε ότι με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο τουρνουά Beach Volley. Με μεγάλη επιτυχία το διήμερο 20-21 Ιουνίου στα γήπεδα Beach Volley Καλλιπάτηρα. Το πρώτο τουρνουά της φετινής χρονιάς σε ό,τι αφορά την ΤΕΟΠΕ. Προσφέροντας δυνατές αναμετρήσεις, υψηλό επίπεδο, ομορφοθέαμα στους φίλους που βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις. Σε ό,τι αφορά την πρώτη θέση στους άνδρες, ο Ντάνιελ Πιέτρη με τον Γιάννη Φλεβάρη ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν την πρώτη θέση. Ο Μερκούρης Λυράς και ο Νίκος Κατσογρυδάκης, οι αθλητές οι οποίοι πήραν τη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά τους άνδρες. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, στην πρώτη θέση ήταν η Ηλέκτρα Σκαρτσίλη με την Δήμητρα Ιωαννίδη. Και στην δεύτερη θέση η Ευρυδίκη Μαθιουδάκη με την Εσμεράλδα Κουροπούλου. Η Οργανωτική Επιτροπή συγχαίρει όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για την συμμετοχή τους, την αγωνιστικότητά τους και το υψηλό επίπεδο.

αγώνων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Δήμο Ρόδου, στους χορηγούς υποστηρικτές της διοργάνωσης. Όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Κολοσσός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 23χρονου Γιάννη Ευσταθιάδη. Η ΚΑΕ Κολοσσός ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Γιάννη Ευσταθιάδη, γεννημένος στις 29 Απριλίου του 2003, με ύψος 1,98. Αγωνίζεται small forward, ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στον Αρίο Ναξάνθη και συνέχεια εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Περιστερίου, όπου έμεινε για μια τριετία, 19-22, ενώ τη σεζόν 21-22 έκανε τον ντεμπούτο του στην Basket League. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ξάνθη για λογαριασμό του Λευκηπού το 22-23, την επόμενη σεζόν 23-24 μετακόμισε στη Δόξα Λευκάδας, όπου αγωνίστηκε στην Elite League. Την σεζόν 24-25 φόρεσε την φανέλα του Κόρυβου Αμαλιάδας, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στον Γυμναστικό Σύλλογο Σοφάδων, όπου είχε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους, 1,9 rebound και 1,3 assist σε 23 αγώνες στην Elite League. Δυναμώνει τον ελληνικό κορμό η ομάδα της, η ομάδα του Κολοσσού με την απόκτηση και την ανακοίνωση του Γιάννη Ευσταθιάδη.

Σας έλεγα για μεταγραφές σε ομάδες. Κάποιες από αυτές τις μεταγραφές είναι αυτές των Πανθύρων, οι οποίοι ανακοίνωσαν δύο ποδοσφαιριστές. Τον πρώην τερματοφύλακα πια της ΑΕΡΑ Φάντου, τον Ηλία Τσαβαρή. Κατά τα δοκάρια, εξαιρετική μεταγραφική κίνηση. Όπως και ο Τίμος Αβούλης, ο 29χρονος αμυντικός, ο οποίος αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας 12ης για λογαριασμό του Διαγόρα Βατίου. Και δεν θα, από τη στιγμή που δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα ο Διαγόρας Βατίου, φυσικό και επόμενο είναι όλα αυτά τα παιδιά να είναι παιδιά τα οποία μιλούν με ομάδες και ο Σαβούλης θα ενισχύσει την ομάδα της των Πανθύρων. Η Ελπίδα Πεταλούδων εξέδωσε μια ανακοίνωση σε ό,τι αφορά την λύση της συνεργασίας τους με τον κύριο Παπακώστα. Το λέγαμε και χθες στην εκπομπή. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ελπής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Παναγιώτη Παπακώστα, τον οποίο ευχαριστούμε για τα δύο χρόνια της παρουσίας του στην ομάδα. Ευχόμαστε στον coach ό,τι καλύτερο στην συνέχεια της προπονητικής του διαδρομής. Οι πόρτες της Ελπίδας θα είναι πάντα ανοιχτές για τον Παναγιώτη Παπακώστα. Στην ανακοίνωσή της επίσης η ομάδα αναφέρει ότι η ομάδα μας δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο. Η άνοδος ήταν, που ήταν η άνοδος στη National League 2. Η ήττα με 84-82 στον ημιτελικό αγώνα των Μπαράς μας στέρισε το δικαίωμα από το όνειρο. Η Ελπίδα θα είναι και πάλι παρούσα, δυνατή και έτοιμη να διορθώσει τα λάθη της και να δημιουργήσει ακόμα καλύτερη ομάδα τη νέα σεζόν. Θέλοντας να φτάσει στον προορισμό της, ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την προσεχή χρονιά για τη δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας, ικανής να φτάσει ψηλά. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ελπής Πεταλούδων συγχαίρει θερμά τους Ίωνες Χίου για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην National League 2. Επίσης συγχαίρει όλους τους πρωταθλητές Αιγαίου, τον Μαρπισαϊκό, τον Παλαισβιακό και την ΑΕΚ Καρλοβάσου που συμμετείχαν στην διαδικασία των αγώνων Μπαράς.

Συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε αναμετρήσεις χθες το βράδυ. Το Γαλλία-Ιράκ, αλήθεια, επειδή ρωτάει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, είδα το πρώτο ημίχρονο μετά. Η αλήθεια, Δημήτρη μου, δεν το είδα το δεύτερο. Υπήρχε και αυτή η διακοπή λόγω της κακοκαιρίας. Οπότε λέω, πίστευα ότι δεν θα συνεχιστεί καθόλου το παιχνίδι. Κέρδισε 3-0 η Γαλλία. Πέτυχε 2 γκολ ο Μπαπέ και ένα ο Ντεμπελέ. Νορβηγία στην Εγάλη 3-2 με 2 γκολ του Έριγκ Χάλαντ. Αυτός που έμεινε και δεν έχει σκοράρει, νομίζω θα σκοράρει απόψε. Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παίζει στις 8. Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν. Τι θέλει την νίκη οπωσδήποτε η Πορτογαλία. Νομίζω ότι ο Κριστιάνο πια. Καλά, σίγουρα ότι θέλει οπωσδήποτε να σκοράρει. Νομίζω και η Πορτογαλία ότι θα κερδίσει, αλλά και ο ίδιος ότι θα καταφέρει να σκοράρει. Ενώ έχει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι το βράδυ στις 11 ανάμεσα σε Αγγλία και Γκάνα. Στις 11 το βράδυ. Ωραίες είναι οι ώρες σήμερα, βολικές είναι οι ώρες για να μπορέσουμε να τα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια. Στις 8 Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα. Το Final Four Παμπέδων αποτελεί παρελθόν, πέρασε στην ιστορία. Ο Έσπερος είναι η ομάδα η οποία το κατέκτησε. Και έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο το Final Four των Παγκορασίδων. Το Σάββατο στις 4 η ΑΕ Δικήγο θα αντιμετωπίζει τον Διαγόρα. Στο κολέγιο Ρόδου να πούμε ότι θα γίνουν οι αναμετρήσεις. Ενώ στον δεύτερο ημιτελικό ο Ιάλισσος θα αντιμετωπίσει την Ακαδημία Καλύμνου. Σάββατο 4:30 οι δύο ημιτελικοί. Την Κυριακή στις 11 θα γίνει ο μικρός τελικός. Στη 1:30 θα γίνει ο μεγάλος τελικός για να αναδειχθεί η ομάδα η οποία θα πάρει τον τίτλο σε επίπεδο Παγκορασίδων και θα είναι και οι τελευταίοι αγώνες της χρονιάς. Πέφτει η αυλαία με τους τελικούς των Παγκορασίδων.

Για τους φίλους που ρωτούν για το Final Four των Παγκοσμίων, προφανώς παιδιά και θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Εννοείται ότι θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, όπως και σε όλα τα Final Four. Πια νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η ΕΚΑΣΤ το έχει και στην προκήρυξή της αυτό, ότι πρέπει να μεταδίδονται σε live streaming τα παιχνίδια των Final Four. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα γίνει και με το παιχνίδι της K14 ανάμεσα σε Πάνθυρες και Αντίμαχο. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Θα κλείσουμε με Guns N' Roses στην σημερινή εκπομπή. Αύριο στις 4 τα υπόλοιπα και θα έχουμε και τα αποτελέσματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
8: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
8: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό σας. Καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Ξεκινάμε και σήμερα 11 λεπτά μετά τις 8. Το ημερολόγιο δείχνει 3η 23 Ιουνίου 2026 και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα, αφιερωμένη στο θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο εορτασμός της ορίστηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή με βάση την ημέρα ίδρυσής της από τον Πιέρ ντε Κουμπερντέν το 1894 στο Παρίσι και την ανάθεση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896. Ξεκίνησε να γιορτάζεται στις 23 Ιουνίου του 1948. Αυτό μεταφράζεται σε δράσεις σε όλο τον κόσμο υπό την αιγίδα των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, προβάλλοντας ένα μήνυμα συμμετοχής όλου του κόσμου ανεξαρτήτως ηλικίας.

Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας μαζί, να δούμε πτυχές της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, να τα σχολιάσουμε, να ακούσουμε και τις απόψεις και των σημερινών προσκεκλημένων μας πάνω σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και είναι αλήθεια ότι διανύουμε μέρες πυκνής ειδησιογραφίας και σε πολλά επίπεδα.

Θα προσπαθήσουμε και σήμερα να καλύψουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο φάσμα από αυτά τα οποία έχουμε ξεχωρίσει και θεωρούμε ότι είναι άξια μνήας, ανάλυσης, επεξήγησης και σχολιασμού. Μείνετε λοιπόν μαζί μας μέχρι τις 10 εδώ στο πρωινό μας Express που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου κάθε πρωί αυτή την ώρα. 70 χρόνια εμπιστοσύνης, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου που σας περιμένουν και σήμερα από νωρίς, από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ για τις καθημερινές σας αγορές, ό,τι και αν ζητήσετε. Στη μεγαλύτερη ποικιλία, χιλιάδες ετικέτες προϊόντων για όλα τα γούστα και τις πολύ ιδιαίτερες προτιμήσεις που ενδεχομένως έχετε. Δεν το συζητώ για ποιότητες, δεν το συζητώ για τιμές και βεβαίως για τις προσφορές που ενημερώνεστε καθημερινά από το φυλάδιο που είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας.

Η ομάδα μας στις θέσεις της. Παίρνεις Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει καθημερινά την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Με Τριοφρόνος, τα καλύτερα σε αυτή την εκπομπή.

ξέρετε, είναι που ταυτίζονται τα γούστα μας με τον Πέρι Βασιλάκη, οπότε είναι πολύ άνετος όταν κάνει μουσική επιμέλεια για το πρωινό μας Express, το οποίο μεταδίδεται σε επανάληψη και στις 5 το απόγευμα. Στα γραφεία σύνταξης, δύο κυρίες, η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας, η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων, εννοείται, ένα ώρα μας ενημερώνει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και παίρνει και τη σκυτάλη από μας για να ακολουθήσει μετά τις 10 με την εκπομπή της μαζί στις 10. Γιάννης Μανολάς, ο απόλυτος μετεωρολόγος. Δεν πέφτει ποτέ έξω αυτό το παιδί. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Βαγγέλης Καρακατσάνης, άλλος πανμέγιστος εκεί στον τομέα του. Μας έχει κάνει όλους μια μεγάλη συντροφιά στους 99,5. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Τι θα έκανα εγώ χωρίς όλη αυτή την παρέα, όλη αυτή την ομάδα, όλους αυτούς τους συνεργάτες. Με κάποιους από αυτούς πολλά χρόνια μαζί. Πολύ μεγάλη προϋπηρεσία. Κρύβε λόγια μου λένε συνήθως όταν αναφέρομαι στα χρόνια που έχουμε αφήσει πίσω μας εδώ στα μικρόφωνα.

Σήμερα έχω πολλά να σχολιάσω. Ελπίζω να προλάβω μόνο. Και να τα παρουσιάσω και να τα σχολιάσω και να τα συζητήσουμε και με τους προσκεκλημένους μας. Η αλήθεια, κάποιοι εκεί έξω κάνουν ό,τι μπορούν για να γεμίζουν αυτή την εκπομπή καθημερινά. Γι' αυτό λέω εγώ, τους αξίζει μια χορηγία. Τιμή σε ένα και

0: Simple Red δεν είναι αυτή. Είδατε πως μας δίνει τον τόνο ο Πέρης. Λοιπόν, με Simple Red θα πάμε στον καιρό. Καταρχήν από το Γιάννη Μανολάκη, μετά να σας πω τι έχουμε σήμερα. Εδώ, στα κοιτάπια μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, γενικά έθριος καιρός θα επικρατήσει σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στην Ανατολική Ρόδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς, στη Σήμη από 24 μέχρι 35, στο Καστελόρισο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ δροσούλα θα έχει στην Κάσο από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου εκεί ο υδράργυρος. Για αύριο Τετάρτη, έθριος και πάλι ο καιρός αναμένεται σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και στο Καρπάθιο 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σήμη από 26 μέχρι 36 βαθμούς, η Λίνδος από 23 μέχρι 35, το Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και τέλος δροσιά θα έχει και πάλι στην Κάσο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος εκεί.

Αχ, Βερβέρη, πώς θα κάνω εκπομπή τώρα με αυτές τις τραγουδάρες που βάζεις. Ακόμα τρία λεπτά λέει. Μου δίνει τρία λεπτά διορία και μετά σου λέει ξεκίνα. Μαρκ Άλμοντ, απίστευτη φωνή, βελουδό, με τον Τζιν Πίτνι. Σε τραγούδι του δεύτερου, στην πρώτη του version, που το τραγούδισαν μετά τη δεκαετία του 80 μαζί. Και έκαναν αυτή τη συγκλονιστική επιτυχία. Είναι παιδιά στη Βρετανία. Πολύ βαρύ το τίμημα τελικά του Brexit. 10 χρόνια έχουν περάσει από το Brexit και 6 πρωθυπουργοί έχουν ανεβοκατεύει. Έχουν μπει και έχουν βγει με συνοπτικές διαδικασίες από την Downing Street.

10 χρόνια 6 πρωθυπουργοί. Φοβερό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχο φαινόμενο στην πολιτική, αν έχει ρεκόρ, αν θα μπει η Βρετανία στο βιβλίο Guinness τελικά, τον ρεκόρ Guinness με αυτήν εδώ την επίδοση. Να σας πω λοιπόν, οι προσκεκλημένοι μας σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής όμως θα είναι κοντά μας, γιατί σε αυτό το πρώτο μέρος θέλω να σας δώσω μια συνολική και συνοπτική εικόνα από αυτά τα οποία συνέβησαν χθες σε διάφορα επίπεδα ή εν πάση περιπτώσει τις τελευταίες μέρες, οπότε έχουμε τη συνέχεια τους που την παρακολουθούμε. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας θα είναι κοντά μας ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, ο κύριος Απόστολος Ασπράκης, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων από την ΑΤΑΣΑ, εκεί γύρω στις 9 και 4. Και μετά θα είναι κοντά μας ο Στέργος Τάγκας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, ο Απόστολος Ασπράκης, θα είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει για ποιο λόγο είπε όχι, ένα περήφανο όχι, στο αίτημα του αντιδημάρχου, του Κώστα του Χαλκιά, ο οποίος ζήτησε να παραχωρηθεί εκ νέου στο Δήμο της Ρόδου το κολυμβητήριο στην Ιαλισσό για να το φτιάξουν. Μάλιστα, χθες περνούσαν και το σχετικό θέμα από τη Δημοτική Επιτροπή. Γιατί το είπε όχι? Το εξήγησε το όχι σε επιστολή που έστειλε στον Κώστα Χαλιά και δόθηκε χθες και στη δημοσιότητα, και θα σας τη διαβάσω σε λίγο και θα τα συζητήσουμε και στην πορεία μαζί του. Πριν από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ο Στέργος Τάγκας είχε μιλήσει εδώ, στο σταθμό μας, στην εκπομπή μας, όταν ξαφνικά άρχισε να φαίνεται από πλευράς Δήμου μια κινητικότητα για να φτιαχτεί αυτό εκεί το κολυμβητήριο, που είναι πάνω από 2 δεκαετίες ρημαδιό, ερείπιο. Και πότε τους έπιασε ο πόνος, μας έλεγε ο Στέργος Τάγκας τότε, μα όταν είπε η Περιφέρεια ότι το παίρνει για να το φτιάξει εκείνη, αφού από το Δήμο φως

Ο Κώστας Κοχαλκιάς λοιπόν το ζήτησε από την περιφέρεια, ενώ ήδη έχει ανακληθεί η παραχώρηση αφού πέρασαν πάνω από 20 χρόνια και δεν έγινε τίποτα. Και όπως μας ενημερώνει στην επιστολή του που απέστειλε στον Κώστα Χαλκιά ο Απόστολος Ασπράκης, η περιφέρεια έχει ήδη ξεκινήσει τις μελέτες για να κάνει εκεί ένα υπερσύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο και να τελειώνει πια αυτή η ιστορία με αυτή την τροπή εκεί του ερυπίου αυτού που στέκεται εδώ και 20 τόσα χρόνια. Είναι ένα θέμα που θα δούμε αναλυτικά. Έχουμε συνέχεια και στο θέμα με τα drones, το περίφημο αυτό θέμα με τα drones. Χθες, Δημοτική Επιτροπή. Ακάθεκτοι προχωρούν, βιάζονται, θέλουν δε και καλά να υπογράψουν τη σύμβαση με τον ανάδοχο, τον ένα και μοναδικό ανάδοχο, την ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Εννοείται ότι απορρίφθηκε το αίτημα του τηλέμαχου Καμπούρη να αναβληθεί η συζήτηση από τη Δημοτική Επιτροπή και να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί στο μεταξύ έχουν προστεθεί και καινούργια δεδομένα, καινούργια στοιχεία, τα οποία εντείνουν τις ανησυχίες για αυτό που πάει να γίνει. Που φαίνεται τελικά ότι δεν έχει τα νομικά ερίσματα, δεν φρόντισαν να εξασφαλίσουν τα νομικά ερίσματα προκειμένου αυτή εδώ η ιστορία να συνεχιστεί και να εξελιχθεί και να υλοποιηθεί. Χθες λοιπόν να σας πω ότι στη Δημοτική Επιτροπή προείδρευσε ο Γιάννης Φλεβάρης, ο οποίος μαζί με τον Μιχάλη Κορδίνα είναι τα μέλη στη Δημοτική Επιτροπή από την μειοψηφία και εν προκειμένου από τη μείζωνα μειοψηφία, την παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη. Έλειπε λοιπόν ο Κολιάδης και προείδρευσε ο Γιάννης Φλεβάρης. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεδρίασης αυτής και εφόσον είχε πάει και η επιστολή του τηλέμαχου Καμπούρη που έβαζε κάποια ερωτήματα και ζητούσε, επαναλαμβάνω, την αναβολή του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή και να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να απαντηθούν όλα αυτά, ο Μιχάλης Κορδίνας κατέθεσε, έβαλε σε ψηφοφορία την πρόταση της αναβολής και το θέμα να πάει όντως στο Δημοτικό Συμβούλιο αποδεχόμενος το αίτημα του τηλέμαχου Καμπούρη. Υπέρ αυτής της πρότασης ψήφισε και ο Γιάννης Φλεβάρης και με το σκεπτικό βεβαίως ότι δεν θα μπορούσε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία στη Δημοτική Επιτροπή, διότι όσο το θέμα συζητείται και όσο έρχονται στο φως στην επιφάνεια πτυχές του, τόσο μεγαλώνουν τα ερωτηματικά και οι επιφυλάξεις για την νομιμότητα αυτού που πάει να γίνει. Εννοείται ότι αναφανδόν η Δημοτική Επιτροπή, τα μέλη της πλειοψηφίας, εννοείται, ήταν παρόν και ο Βαγιανός, για να επιβλέπει προφανώς τη διαδικασία εκεί πέρα, μην του ξεφύγει κανείς. Ψήφισαν ή της πλειοψηφίας να προχωρήσει η διαδικασία, επικύρωσαν την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και έδωσαν ουσιαστικά το πράσινο φως για να προχωρήσει η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Από εκεί και πέρα βέβαια, ερωτήματα κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολλά, τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ας πούμε ότι επιχείρησαν να απαντήσουν και τα έκαναν χειρότερα σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν υποτίθεται ότι πήγαν να το δικαιολογήσουν όλο αυτό. Στο μεταξύ έχουν έρθει και άλλα στο φως και άλλες πτυχές. Δεν υπήρχε η απαραίτητη έκθεση γνωμοδοτική, η λεγόμενη DPO, η οποία ξαφνικά εμφανίστηκε, αλλά εκ των υστέρων.

Εκ των υστέρων, προσέξτε το, πρώτα ολοκληρώσανε τη διαδικασία, τον διαγωνισμό και όλα αυτά, και μετά την εμφάνισαν, την γνωμοδότηση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων. Όπως επίσης δεν έχουν κάνει ακόμη εκτίμηση αντικτύπου. Βασικό. Γιατί μόνο μέσα από την εκτίμηση του αντικτύπου μπορείς να σχεδιάσεις, να μελετήσεις αυτό το project το οποίο θέλεις να εφαρμόσεις. Τίποτα από αυτά λοιπόν δεν υπάρχει. Εκ των υστέρων επαναλαμβάνω η γνωμοδότηση. Εκ των υστέρων. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται ουσιαστικά να επικυρώσουν κάτι το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ο διαγωνισμός δηλαδή και η διαδικασία ανάδειξη του αναδόχου. Έλαβαν δηλαδή το κάρο μπροστά από το άλογο, θα λέγαμε. Βιασύνη, παιδιά, μεγάλη, τεράστια βιασύνη να υπογράψουν τη σύμβαση. Μεγάλη πρεμούρα, όπως μας έλεγε χθες και ο τηλέμαχος Καμπούρης. Και όλα αυτά έρχεται να τα ενισχύσει, κυρίες και κύριοι, με ένα άρθρο του, το οποίο το δημοσιεύουμε, από χθες το έχουμε δημοσιεύσει, στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, του δικηγόρου του κυρίου Χρήστου Μαλιαράκη, ο οποίος και αυτός επισημαίνει όλο αυτό το προθύστερο το οποίο έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνει σε αυτήν εδώ την υπόθεση, με το μεγάλο ερωτηματικό: γιατί βιάζεστε, παιδιά? Γιατί τέτοιο κακό? Γιατί τέτοια βιασύνη? Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, όσο τα συζητάμε και όσο λέμε τι γίνεται, βρε παιδιά, γιατί βιάζεστε και, εννοείται ότι χθες είπανε στη Δημοτική Επιτροπή ότι δεν χρειάζεται, λέει, να ξανάρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει από προηγούμενη συνεδρίαση. Βέβαια, πού να το φέρουν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο? Τολμάνε? Δεν τολμάνε. Γιατί με όλη τη συζήτηση που γίνεται, αναδεικνύονται, επαναλαμβάνω, νέες πτυχές αυτής της υπόθεσης. Οπότε, αν ξαναπάει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα το φέρει ο τηλέμαχος ο Καμπούρης, είμαι σίγουρη ότι θα το φέρει την Τετάρτη, εκεί τα ερωτήματα θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, αυτή την περιβόητη μελέτη, που προφανώς copy-paste την πήραν από κάπου, από τη στιγμή που εμφάνισαν μια μελέτη και βάσει αυτής στήριξαν μια ολόκληρη διαδικασία, χωρίς οι ίδιοι να έχουν κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν. Και την εκτίμηση αντικτύπου, όπως σας είπα, ούτε καν γνωμοδότηση του DPO, τίποτα. Πώς την προχωρήσανε λοιπόν, πώς την κάνανε αυτή τη μελέτη? Προφανώς από κάπου την πήρανε. Κάποιος τους την έδωσε. Και εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να πούνε ποιος την υπογράφει αυτή τη μελέτη? Ο μελετητής έχει όνομα? Ποιος είναι? Να ξέρουμε κι εμείς. Ποιος έδωσε, να ξέρει κοινή γνώμη, γιατί ούτως ή άλλως εμάς θα παρακολουθούν. Από πάνω τα κεφάλια μας θα είναι. Αν υποθέσουμε ότι θα γίνει ποτέ αυτό, βέβαια, ούτε πρόκειται να περάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι με κάποιο τρόπο το υλοποιούν. Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο μελετητής? Δεν πρέπει να το δούμε όλο αυτό το πράγμα? Πώς το κάνανε έτσι με συνοπτικές διαδικασίες? Νωρίς, γρήγορα, το περάσανε. Έγινε μελέτη ειδικά για τη Ρόδο ή πήρανε μία μελέτη άλλη και την κουμπώσανε εδώ πάνω? Και από εκεί και πέρα, σου λέει, αφού πέρασε εκείνη, θα περάσει και η δική μας. Αν δε, δεν είναι το ίδιο ένας δήμος στην Αθήνα, στην Αττική για να ακριβολογώ. Δεν είναι το ίδιο με μια περιοχή όπως είναι η Ρόδος, που ενέχει και το εθνικό στοιχείο, με το λιμάνι της απέναντι και τα λοιπά και τα λοιπά, και καταλαβαίνει ο καθένας, όποιος έχει μυαλό δηλαδή και είναι εχέφρον, καταλαβαίνει τι γίνεται. Πολλά τα ερωτηματικά. Γι' αυτό λοιπόν, χθες με συνοπτικές διαδικασίες το περάσανε τη Δημοτική Επιτροπή, δεν θέλουν να το φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι θα πρέπει να επιμείνουν αυτοί τουλάχιστον οι οποίοι έχουν επιφυλάξεις, τηλέμαχος Καμπούρης, Γιάννης Φλεβάρης, Μιχάλης Κορδίνας, ο οποίος και την προηγούμενη φορά νομίζω είχε ψηφίσει παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για αυτό το θέμα ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω γι' αυτό ήτανε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να επιμείνουν για να δω τελικά τι θα απαντήσουν σε όλα αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω, να μας πούν ποιος είναι αυτός ο μελετητής που την υπογράφει τη συγκεκριμένη μελέτη.

Ότι κάποιοι την έχουν δει, αποφασίζομεν και διατάσσομεν εδώ. Θέλουμε drones, drones τα βάλουμε. Τώρα με ποιο τρόπο θα τον βρούμε. Στην πορεία. Άλλωστε όλα για την πορεία τα έχουν τοποθετήσει χρονικά. Όπως την επιστολή που έστειλε ο Βαγιανός στη Δημοτική Επιτροπή να της πει μην τυχόν και δεν το περάσετε το θέμα, μην τυχόν και κάνετε δεκτό το αίτημα του Καμπούρη. Στην ουσία αυτό τους είπε, μπορεί να μην τους το πέτσε ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε μέσα από τις υποτιθέμενες εξηγήσεις που έδωσε. Και όποιος διάβαζε πιο προσεκτικά θα έβλεπε ότι τα ερωτήματα τα οποία προέκυψαν είναι περισσότερα, όπως πάντα στην περίπτωσή τους, από αυτά τα οποία υποτίθεται ότι απαντούν.

Διαβάστε την ανάλυση που κάνει στην απάντηση του Βαγιανού και ο κύριος Χρήστος Μαλιαράκης. Όσο διαβάζετε, τόσο πιστεύω καταλαβαίνετε περισσότερο εδώ τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Και αλήθεια, οι υπηρεσιακοί τι λένε για αυτό το έργο αυτή, γιατί δεν εμφανίζονται πουθενά.

έχουν πάντως ένα δικό τους τρόπο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα και γι' αυτό στο τέλος όλες αυτές οι διαδικασίες που επιλέγουν να ακολουθήσουν σε διάφορες περιπτώσεις, με διάφορα έργα, με διάφορα project, γι' αυτό τελικά πάνε στα βράχια. Γιατί δεν ξέρω τελικά πώς το σκέφτονται ακριβώς. Παράδειγμα τώρα την εγκατάσταση του βιολογικού εκεί. 20-30 χρόνια βρωμοκοπάει ο τόπος. Και ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα ο βιολογικός. Δεν το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το ξέρεις. Αρκεί που παίρνεις τη στροφή εκεί για να πας προς Καλλιθέα και το καταλαβαίνεις τι γίνεται. 57 εκατομμύρια, παρακαλώ. 57 εκατομμύρια έχει αποτιμηθεί το έργο της επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων και επειδή είναι ένα τόσο ιδιαίτερο έργο, τι πιστεύει κανείς ότι εδώ θα πρέπει να κάνεις, αφού είναι και τόσο πολύ μεγάλο το αντικείμενο, το φυσικό αντικείμενο, να κάνεις ένα διεθνή διαγωνισμό για να έρθουν εταιρείες με πολύ μεγάλη τεχνογνωσία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και όσο περισσότερες τόσο καλύτερο και από πλευράς τεχνικής αλλά και από οικονομικής πλευράς και να επιλέξεις την καλύτερη λύση για μια τόσο κρίσιμη υποδομή. Ανταυτού, η ΔΕΙΑΡ, το λέγαμε και χθες, όπως το αποκάλυψε η εφημερίδα Δημοκρατική, προσέφυγε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Τι κάνανε δηλαδή, καλέσανε στο γραφείο εκεί πέρα 4 εταιρείες και τους είπανε κάντε την προσφορά σας. Μέχρι τις 24 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, μέχρι αύριο δηλαδή, και εμείς μετά θα δούμε ποιον από εσάς θα επιλέξουμε. Θα μας τα πει ο Στέργος Τάγκας. Και γιατί το κάνουν αυτό με την αιτιολογία του κατεπήγοντος. Και όπως μας έλεγε χθες και ο τηλέμαχος Καμπούρης, αλήθεια, τι σώη κατεπήγον είναι αυτό όταν έχεις ένα πρόβλημα γνωστό εδώ και 20 χρόνια. Και απλά αμέλησες. Και μάλιστα ο τηλέμαχος Καμπούρης ως μέλος τέλεχος και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής υπό τον Αντώνη Καμπουράκη είχε και μια αυτοκριτική δόση σε αυτά τα οποία μας είπε. Ναι, λέει, και εμείς. Και εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πράγματα, δεν τα κάναμε για το βιολογικό. Αλλά είναι γνωστά τα προβλήματα αυτά. Τι σώη κατεπήγον είναι αυτό που έρχεσαι να επικαλεστείς μετά από τόσα χρόνια αδράνειας για να δικαιολογήσεις τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία βέβαια είναι αμφίβολο αν θα περάσει. Τι έγινε, τι είναι αυτό το αναπόδραστο το οποίο συνέβη τις τελευταίες μέρες εκεί στο βιολογικό για να δικαιολογήσει το κατεπήγον. Τι είναι αλήθεια. Άλλο ένα θέμα που πιστεύω ότι θα το θέσουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα το θέσουν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά ξέρετε, εκεί ενδέχεται να τους δοθεί η εξής απάντηση. Και το λέω ενδέχεται και προκαταλαμβάνω και την εξέλιξη, διότι το έχουν ξανακάνει. Κάθε φορά που πάει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, εκτός και αν το έχουν σκηνοθετήσει για να πάει ο Βαγιανός εκεί και να πει τα δικά του τέλος πάντων, αν τεθεί ένα άλλο θέμα στη διάρκεια της συζήτησης και δεν είναι προετοιμασμένοι για το πώς θα το χειριστούν, τι λένε. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει δουλειά με τα θέματα της ΔΕΙΑΡ. Είναι θέματα αυτά να τα βάλετε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Αλήθεια. Δεν είναι δημοτική επιχείρηση η ΔΕΙΑΡ. Δεν είναι πολιτικός προϊστάμενος της ΔΕΙΑΡ ο Δήμος της Ρόδου. Δήμος της Ρόδου είναι άλλο μαγαζί. Η ΔΕΙΑΡ είναι αυτονομημένο, είναι φέουδο. Όταν του συμφέρει είναι φέουδο, έτσι. Αυτό λοιπόν ενδέχεται να πούνε. Το προβλέπω, το εικάζω, το προκαταλαμβάνω αν θέλετε, ότι έτσι και τολμήσει αύριο κάποιος να φέρει το θέμα του βιολογικού και της ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό αλλά με διαπραγμάτευση του έργου των 57 εκατομμυρίων ευρώ, θα του πούνε αυτό δεν είναι θέμα που αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Αυτά τα πίθανα ακούμε από αυτή τη Δημοτική Αρχή. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Στέργο Στάγκα. Ένα τραγουδάκι έτσι και συνεχίζουμε. Έχω κι άλλα ωραία να σας πω.

Λοιπόν, έχουμε ακροατές πάντως, οφείλω αυτό να το αναγνωρίσω, οι οποίοι παρακολουθούν και την εκπομπή επισταμμένως, παρακολουθούν όμως και τις εξελίξεις και μας κάνουν κάτι σχόλια τα οποία είναι to the point, όπως τα λέγαμε. Ερώτημα, ακροατή, μόλις τώρα μου ήρθε, με ποια χρηματοδότηση θα κάνει η ΔΕΙΑΡ το έργο αυτό της επέκτασης του βιολογικού? Αν μπορεί η ΔΕΙΑΡ να καλύψει τέτοιο ύψος, γιατί δεν πληρώνει αυτά που χρωστάει στην περιφέρεια για το φράγμα, τα εκατομμύρια που χρωστάει στη ΔΕΗ κλπ. Ωραίο ερώτημα. Γιατί αλήθεια? Έχει τα λεφτά για να κάνει ένα τέτοιο έργο, αλλά δεν έχει για να πληρώσει τις υποχρεώσεις της? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Βέβαια θα αναζητήσει χρηματοδότηση, προφανώς, που δεν τα βρει τόσα εκατομμύρια να το κάνει αυτό. Όμως, προσέξτε τώρα εδώ, και τι έκπτωση θα πάρει βέβαια, έτσι? Γιατί από τη στιγμή που πάει με τη διαπραγμάτευση με 4 εταιρείες, δεν ξέρω τι έκπτωση μπορεί να πετύχει. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολυδάπανο έργο το συγκεκριμένο. Όπως μας έλεγε χθες ο τηλέμαχος Καμπούρης, προφανώς λέει θα ζητήσει χρηματοδότηση. Αλλά αν δεν τη βρει, θα αναγκαστεί να το καλύψει εξιδίων πόρων. Που σημαίνει η μπάνκα στον αέρα. Αυτό σημαίνει. Αν υπάρχει μπάνκα βέβαια για να πάει στον αέρα, γιατί η λήψη εξιδίων πόρων. Που σημαίνει η μπάνκα στον αέρα. Αυτό σημαίνει. Αν υπάρχει μπάνκα βέβαια για να πάει στον αέρα, γιατί σύμφωνα με τα όσα λένε, τη μια έχουν λεφτά,

Θέλω λίγο να σχολιάσω και το θέμα, κυρίες και κύριοι, της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του Αντώνη Μαρτίνη την περασμένη Παρασκευή. Δεύτερη φορά που καταδικάζεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άλλο δικαστήριο αυτό. Τον καταδίκασε σε 29 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή. Το μονομελές πλημμύλιο δικείο της Ρόδου. Για συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση και εξύβριση. Δηλαδή, με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, πλέον εδώ δεν είναι απλά συκοφάντης, είναι και υβριστής. Με βάση πάντα την απόφαση του δικαστηρίου. Είχε προηγηθεί και απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου της Ρόδου για μια σειρά από υποθέσεις, τις οποίες εχθές κάποια περιστατικά, τα οποία χθες σας ανέλησα και τα οποία τα δέχτηκε η δικαιοσύνη και εξού και η συγκεκριμένη καταδίκη. Χθες λοιπόν λέγαμε ότι αυτή η οποία δημοσίως βγήκε να υποστηρίξει το Μαρτίνη, καταφερόμενη κατά της δικαιοσύνης, ήταν η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης. Μια γυναίκα η οποία στις φιλοδοξίες της για να κατέβει σε εκλογές προφανώς πίστευε ότι μπορεί να γίνει και περιφερειάρχης. Βγήκε λοιπόν να τον υπερασπιστεί μετά από τόσες καταδικαστικές αποφάσεις για τόσα εξόφθαλμα αδικήματα που έχουν να κάνουν με την εξύβριση, τη συκοφαντική δυσφήμιση, τις ψευδείς ειδήσεις, τις παραποιημένες ειδήσεις, τα fake news, τις φανταπλησιοπληξίες και όλα αυτά. Και να πει ότι εδώ έχουμε δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων. Δεν της άρεσε η απόφαση της κυρίας Χρύσας Καραγιάννη και έκανε ανάρτηση στα social media την ίδια μέρα για να πει ότι εδώ η δικαιοσύνη δεν λειτουργήσε στην προκειμένη περίπτωση. Πόσο πιο κάτω μπορεί να πάει ένα πολιτικό πρόσωπο, είναι η ερώτηση που κάνω εγώ. Και δεν έμεινε τουλάχιστον στην ανάρτηση, αλλά βγήκε και στην εκπομπή του, του δις καταδικασμένου, επαναλαμβάνω, για αυτά τα αδικήματα, δις καταδικασμένου, όλα τα δικαστήρια στην περίπτωση του Μαρτίνη κατά την άποψη της Καραγιάννη έχουν κάνει λάθος, να σιγοντάρει ο ένας τον άλλον με ποιο επιχείρημα. Απεφάνθη η Χρύσα Καραγιάννη το εξής επικόν, ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει ούτε ελευθερία του λόγου, ούτε ελευθερία του τύπου. Δεν θα επιχειρηματολογήσω επ' αυτού, έτσι. Δεν θα παραβιάσουμε τώρα ούτε ανοιχτές θύρες, ούτε την απλή λογική. Γιατί θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Ένα πράγμα θα πω μόνο. Απόδειξη του ότι υπάρχει και ελευθερία του τύπου και ελευθερία του λόγου είναι ότι μπορεί οι συγκεκριμένοι και ο συγκεκριμένος να λένε αυτά τα οποία λένε δημοσίως και να τα γράφουν κιόλας. Αν αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της ελευθερίας του τύπου και του λόγου, τότε δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Να το επαναλάβω. Η μεγαλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει και ελευθερία του τύπου και ελευθερία του λόγου είναι ότι αυτοί οι δύο δημοσιολογούν ασυστόλως και λένε και δημοσίως και λένε, ναι, δημοσιολογούν δημοσίως πλεονασμός, ναι, δημοσιολογούν ασυστόλως, μιλούν δημοσίως και λένε αυτά τα οποία λένε. Τα απίστευτα, τα απίθανα.

0: Σας έχω τάξει ένα σχόλιο και ένα ρεπορτάζ το οποίο θα το δείτε αργότερα σήμερα προς το μεσημεράκι στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Και έχει να κάνει αυτό με την περβόλα. Σας έχω τάξει ένα φωτορεπορτάζ το οποίο να δείχνει, να αποτυπώνει όχι πως είναι σήμερα υπερβόλα, γιατί πλέον το διαδίκτυο έχει κατακλειστεί ομολογουμένως από εκπληκτικές φωτογραφίες για το πως έχει διαμορφωθεί αυτός ο ασύλληπτης ομορφιάς αρχαιολογικής και πολιτιστικής σημασίας χώρος. Όχι αυτό, αυτό το βλέπετε πια. Είτε έχετε πάει, πήγατε στα εγγένεια, ενδεχομένως να πήγατε και τις επόμενες μέρες για να τον περπατήσετε με την ησυχία σας, είναι και απέραντη έκταση. Αλλά και στα social που αποτυπώνονται πάρα πολλές φωτογραφίες του μετά, του πώς είναι δηλαδή σήμερα. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε να σας παρουσιάσουμε, κυρίες και κύριοι, είναι το πώς ήταν πριν. Γιατί εάν δεν δεις το πριν, δεν μπορείς να συγκρίνεις και να αξιολογήσεις το μετά. Προς το μεσημεράκι λοιπόν θα το δείτε αυτό το φωτορεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας για να δείτε τι έχει γίνει εκεί σε αυτό το χώρο. Και νομίζω ότι οι φωτογραφίες, οι εικόνες, δεν λέγεται τυχαία μια εικόνα χίλιες λέξεις. Οι εικόνες λοιπόν αυτές είναι και η πιο πιστική απάντηση στις 9 αρχαιολόγους οι οποίες έδωσαν ένα κείμενο την προηγούμενη εβδομάδα στη δημοσιότητα για να διαμαρτυρηθούν και να εκφράσουν τη δυσφορία τους για τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού, ο οποίος επισκέφθηκε την Περβόλα, και της Υπουργού της Λίνας Μενδώνη, της οποίας δημιούργημα, πρωτοβουλία ήταν όλο αυτό, δική της πολιτική απόφαση για να πέσουν μετά με τα μούτρα οι υπάλληλοι, οι αρχαιολόγοι όλη της εφορίας αρχαιοτήτων και να αναδείξουν αυτό το χώρο και τις δεκάδες χιλιάδες των αρχαιοτήτων που υπήρχαν εκεί μέσα ατάκτως ερημένες, να εκφράσουν λοιπόν τη δυσφορία τους και τη δυσαρέσκειά τους στις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού αλλά και του Περιφερειάρχη, ο οποίος ήταν λίγο πιο γλαφυρός στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, όπου έκανε λόγο για χιτά αρχαιοτήτων. Σχολιάσω λίγο αυτό το θέμα και στα επιχειρήματα τα οποία επικαλούνται οι 9 αρχαιολόγοι. Μάλιστα χθες υπήρξε και ανακοίνωση από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου που πήρε σαφείς αποστάσεις από το κείμενο αυτό, σε περίπτωση που όποιος το διάβαζε είχε την εντύπωση ότι η αρχαιολογία είναι αυτή η οποία τα λέει, η επίσημη υπηρεσία είναι αυτά που τα λέει όλα αυτά. Όχι, δεν είναι η επίσημη υπηρεσία. Είναι 9 αρχαιολόγοι, οι 8 εκ των οποίων είναι ήδη σε σύνταξη. Και προφανώς εκφράζουν προσωπικές ή άλλες ενδεχομένως απόψεις. Και το λέω αυτό γιατί τα επιχειρήματα τα οποία επικαλούνται δεν μου φαίνονται, αν τα αναλύσουμε έτσι λίγο περισσότερο, αμιγώς επιστημονικά. Το τελευταίο λοιπόν που θα περίμενε κανείς σε αυτόν τον τόπο, που μόλις πριν από λίγες μέρες εγγενίασε, έβαλε στη ζωή του αυτό τον μοναδικής αρχαιολογικής αξίας και απαράμιλης ομορφιάς διαχρονικό αρχαιολογικό χώρο, παγκόσμιου πολιτιστικού διαμετρήματος αποτυπώματος την Περβόλα. Το τελευταίο λοιπόν που θα περίμενε κανείς είναι ότι αυτό το γεγονός θα προκαλούσε την αντίδραση κάποιων και μάλιστα όχι κάποιων άσχετων που θα μπορούσε να πει κανείς τόσα ξέρουν, τόσα καταλαβαίνουν, τόσα λένε, αλλά αρχαιολόγων. Αντέδρασαν λοιπόν οι αρχαιολόγοι για αυτόν τον χώρο που επί δεκαετίες χρησιμοποιείται ως αποθήκη αρχαιοτήτων με περισσότερα από 18.000 ευρήματα. Κλειστός, αθέατος, μη επισκέψιμος για γενιές ολόκληρες. Αντέδρασαν στην ορολογία περί ξεχασμένου, αθέατου, αμπαρωμένου χώρου, αρχαίων ατάκτως ερημένων και βεβαίως στο χαρακτηρισμό του χώρου ως χιτά. Ναι, είναι μια λέξη σκληρή, είναι μια λέξη ομή, ομολογουμένως, δεν ταιριάζει στο περιβάλλον του πολιτισμού, δεν μπορεί να συζητάς για αρχαιότητες και να μιλάς για χιτά. Να συμφωνήσουμε λοιπόν. Πράγματι, δίκιο έχουν. Κακώς η Περβόλα χαρακτηρίστηκε χιτά αρχαιοτήτων. Όχι όμως επειδή η εικόνα της ήταν καλύτερη από αυτή που περιγράφηκε με τον όρο χιτά, αλλά γιατί αν θέλουμε κυρίες και κύριοι να ακριβολογούμε, ο όρος αυτός στην προκειμένη περίπτωση εκτιμώ ότι ήταν και επίοικης και τεχνικά λανθασμένος. Γιατί ο χιτά παραπέμπει σε ένα χώρο οργανωμένο, ένα χώρο που έχει κανόνες, έχει κάποιες στοιχειώδεις προδιαγραφές διαχείρισης. Αυτό που αποτυπώνεται όμως στις φωτογραφίες της Περβόλας πριν από την αποκατάσταση, και επαναλαμβάνω, πριν το μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι θα έχει αναρτηθεί και το συγκεκριμένο φωτορεπορτάζ, δεν παραπέμπει, κυρίες και κύριοι, σε οργανωμένη διαχείριση. Όπως σας έλεγα και χθες, περισσότερο σε χαδά παραπέμπει. Τι είναι ο χαδά? Χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης. Έχουμε μια πρόχειρη συσσόρευση, μια εικόνα εγκατάλειψης σε αρχαιολογικό υλικό ανυπολόγιστης αξίας. Τελάρα, νάιλον, στέγαστρα, χόρτα, μπάζα, ό,τι θέλετε. Μια βλάστηση η οποία έχει καταπιεί το χώρο, τα σκέπασε όλα. Αν λοιπόν η λέξη χιτά ενοχλεί, τότε να την αποσύρουμε. Να την αποσύρουμε και να γίνουμε πιο ακριβείς. Η εικόνα που παραδόθηκε από το παρελθόν σε ό,τι αφορά την Περβόλα ήταν εικόνα χαδά αρχαιοτήτων. Και αν η λέξη ενοχλεί κάποιους, οι φωτογραφίες που θα δείτε στην πορεία της ημέρας και τις επόμενες μέρες και άλλες ενοχλούν περισσότερο από τη λέξη, να είστε σίγουροι. Όταν τις δείτε θα το καταλάβετε. Το αξιοσημείωτο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι οι νέοι αρχαιολόγοι, στην ουσία με αυτά που έγραψαν και θα τα έχετε διαβάσει ενδεχομένως, δεν διέψευσαν την πραγματικότητα. Μην σας πω ότι την περιέγραψαν και πιο γλαφυρά ακόμα. Γιατί μέσα σε αυτό το κείμενό τους έκαναν λόγο οι ίδιες για ευρήματα που τοποθετούνταν ατάκτως πολλές φορές, για εντυπωσιακή συσσόρευση υλικού, για ασφυκτική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί εκεί, για επιβάρηση του χώρου, για εργοτάξιο που είχε εγκατασταθεί, για παραμέληση του συστηματικού καθαρισμού από τη βλάστηση. Τα είπαν μόνες τους. Άρα γιατί διαμαρτύρονται? Βγάλανε μια ανακοίνωση, υποτίθεται, για να διαμαρτυρηθούν, και στην ουσία τι κάνανε? Τεκμηρίωσαν απολύτως το χαρακτηρισμό περιχητά. Και αναρωτιέμαι, αν η λέξη χιτά τους φάνηκε βαριά, τότε τι ακριβώς είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ελαφρύ σε ένα χώρο γεμάτο ανεκτίμησης αξίας αρχαιολογικά ευρήματα σε αυτήν την ικτρή κατάσταση που παραδόθηκε. Η ανακοίνωσή τους βέβαια έχει και άλλα σημεία, πολλά θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε και να τα σχολιάσουμε. Είναι αδύναμα γενικώς τα επιχειρήματα τα οποία έχουν επικαλεστεί, και όχι μόνο το θέμα για τους χαρακτηρισμούς. Για παράδειγμα, πολύ αποκαλυπτικό της αντίληψής τους είναι η ένσταση ότι το έργο, λέει, χάθηκε για την εφορία Από τότε που έγινε δηλαδή υπερβόλα για την εφορία, χάθηκε ένα ζωτικό υπαίθριο χώρο για τι ανάγκε συντήρηση και φύλαξη νέων ευρημάτων. Τι μα λένε δηλαδή? Ότι ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο στην καρδιά τη μεσαιωνική πόλη θα έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί ω αποθήκη. Γιατί? Γιατί οι υπεύθυνοι εδώ και δεκαετίες, Υπουργείο Πολιτισμού, τα προηγούμενα χρόνια, εφορία κτλ., δεν αναζήτησαν ένα άλλο χώρο του δημοσίου, και δόξα τω Θεώ το δημόσιο έχει άφθονες εκτάσεις, για να τα μεταφέρουν εκεί σταδιακά, οργανωμένα, να τα δουλέψουν με την ησυχία τους εκεί μέσα, να αποκαταστήσουν την περβόλα και όλα καλά. Και επειδή αυτό δεν το κάνανε τα προηγούμενα χρόνια, έρχονται σήμερα να μας πούνε ότι κακώς η περβόλα άνοιξε και ότι θα έπρεπε να παραμένει όμοιρος αυτός ο χώρος εις το διηνεκές, για να μπορούν εκεί απλά να τα στιβάζουν. Μας είπαν επίσης ότι ο χώρος αυτός λειτουργούσε ως χώρος μελέτης, καταγραφής, φωτογράφησης, φύλαξης, επιστημονικού διαλόγου κτλ. Ναι, ενδεχομένως, αλλά για καμιά δεκαριά, για αυτούς τους λίγους που είχαν πρόσβαση. Όχι για την κοινωνία της Ρόδου. Για τον κόσμο, για τον πολίτη, για την παγκόσμια κοινότητα, η υπερβόλα, κυρίες και κύριοι, ήταν μια κλειστή πόρτα που κανείς δεν ήξερε τι βρισκόταν πίσω από αυτήν. Όσο και αν πας να επικαλεστείς επιστημονική χρήση, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό το άβατο σε αυτόν τον αριστουργηματικό χώρο. Και παλιότερα, λέει, είχαμε όραμα να ανοίξει η υπερβόλα. Αφού το είχατε το όραμα, γιατί δεν τη δρομολογήσατε την διαδικασία αυτή? Από το 90, 30 χρόνια. Και ούτε είχατε σκοπό, αν κρίνουμε από το χάλι που υπήρχε εκεί μέσα. Μέχρι που η Μενδώνη το είδε μπροστά την πόρτα και λέει: τι είναι εδώ, ρε παιδιά, για σπάστε το λουκέτο. Προφανώς είχαν χάσει και τα κλειδιά, να δω τι βρίσκεται εδώ. Πόσες δεκαετίες ακόμα θα περνούσαν για να αποφασίσουν να την ανοίξουν και να την αξιοποιήσουν? Είναι πολλά. Θα μπορούσα να σας μιλάω άλλη μισή ώρα για όλο αυτό, πραγματικά. Για να πιάσω γραμμή-γραμμή την ανακοίνωση και να την αναλύσω και για να καταρρύψω αυτά τα αδύναμα πραγματικά επιχειρήματα. Όταν όμως έρχονται επιστήμονες, με αυτό το τελευταίο θα κλείσω, επιστήμονες που ξεφεύγουν από τα επιστημονικά τους επιχειρήματα και μπαίνουν σε μια λογική λαϊκισμού, οι επιστήμονες αυτοί, οι 9 αυτές επιστημόνισσες, κάνουν λόγο για ένα ακριβό έργο. Ακριβό το έργο. Ενδιαφέρον, λέει, ελκυστικός ο χώρος όπως έγινε, αλλά με μεγάλο κόστος. Αλήθεια. Αυτό αλήθεια τώρα δεν είναι προσβλητικό και επιθετικό προς τους συναδέλφους τους? Δεν είναι μη αναμενόμενο από ανθρώπους που υποτίθεται ότι γράφουν με βάση την επιστημονική τους ιδιότητα? Όταν επικαλείσαι το κόστος, αυτό δεν βάζει όλους τους υπόλοιπους σε κάποιες σκέψεις ότι οι 9 υπογράφουσες δεν έχουν μόνο επιστημονικό κίνητρο, αλλά ενδεχομένως να έχουν και κάποιο άλλο? Ερώτημα. Τροφή για σκέψη.
1: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Express, δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας εδώ στον Real Voice 99,5. Και το θέμα το οποίο θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, διεξοδικότερα είναι το θέμα του κολυμβητηρίου της Ιαλισσού. Αυτό εκεί το φάντασμα, το κτίριο φάντασμα εδώ και δεκαετίες. Για το οποίο τώρα πλέον υπάρχει ελπίδα, μάλλον υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα φτιαχτεί από τη στιγμή που το ανέλαβε στα χέρια της η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και όπως προκύπτει από την απάντηση την οποία έδωσε χθες ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης στον Κώστα Χαλκιά, τον αντιδήμαρχο, αρμόδιο για την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Η Περιφέρεια προχωρά σε αναβάθμιση του αρχικού σχεδιασμού και έχει ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση μελέτης για να ενεγερθεί πλέον ένα κλειστό, σύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο που θα λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο. Όχι απλά δηλαδή ένα κολυμβητήριο, αλλά ένα κλειστό υπερσύγχρονο. Με χρηματοδότηση που θα εξασφαλίσει η ίδια η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αυτό τώρα έγινε γνωστό, περισσότερο γνωστό έτσι και σαφές, γιατί έχει λεχθεί και στο παρελθόν, από την απαντητική επιστολή την οποία έστειλε ο Απόστολος Ασπράκης σε αίτημα που κατέθεσε ο αντιδήμαρχος ο Κώστας ο Χαλκιάς, ο οποίος ζήτησε από την Περιφέρεια να του ξαναπαραχωρηθεί, να ξαναπαραχωρηθεί στο Δήμο της Ρόδου το κολυμβητήριο της Ιαλισσού, αυτό το ερείπιο, αυτό το εργοτάξιο φάντασμα από το 2010. Κάπου εκεί. Η παραχώρηση πάντως η αρχική είχε γίνει το 2002. Ξεκίνησε κάτι να φτιάχνεται και σήμερα είναι στο χάλι που όλοι ξέρουμε. Η απάντηση λοιπόν που έδωσε ο κύριος Ασπράκης στον κύριο Χαλκιά είναι αρνητική. Και θα σας διαβάσω ακριβώς την επιστολή, την απαντητική, για να καταλάβετε και το σκεπτικό και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ασπράκη για να το σχολιάσουμε περαιτέρω και να δούμε και κάποιες πτυχές και παραμέτρους αυτής της υπόθεσης. Χθεσινή η επιστολή με χθεσινή ημερομηνία, 22 του μήνα. Αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε, σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητείτε η εκ νέου παραχώρηση για χρονικό διάστημα 50 ετών τμήματος του ακινήτου με τα κτηματολογικά στοιχεία τάδε-τάδε, να μην σας κουράζω, για την κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα. Η αρχική παραχώρηση του ακινήτου πραγματοποιήθηκε το έτος 2002 για συγκεκριμένο και αποκλειστικό σκοπό, ήτι την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου. 23 έτη αργότερα, ο σκοπός της παραχώρησης δεν είχε υλοποιηθεί, ενώ δεν είχαν τηρηθεί ουσιώδεις όροι της σχετικής απόφασης. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της θεσμικής της υποχρέωσης για την προστασία και την ορθολογική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, προχώρησε ως όφιλε στην ανάκληση της παραχώρησης. Η απόφαση αυτή, τώρα εδώ κάνω μια παρένθεση, νομίζω ότι αυτό έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, τον Νοέμβριο του 25. Είχαμε κάνει και το σχετικό άρθρο, υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ανδρατημένο. Η απόφαση αυτή δεν ήταν ούτε ευνίδια, ούτε αδικαιολόγητη, αλλά αποτελούσε την αναγκαία διοικητική συνέπεια της μη εκπλήρωσης επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 δεκαετιών του σκοπού για τον οποίο είχε παραχωρηθεί το ακίνητο. Η ανάκληση της παραχώρησης δεν σημαίνει εγκατάλειψη του στόχου δημιουργίας κολυμβητηρίου στη Ρόδο, και αυτό είναι που αφορά την κοινωνία σε τελευταία ανάλυση. Αντιθέτως, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης με στόχο την ολοκλήρωση και αξιοποίηση της υφιστάμενης εγκατάστασης ως σύγχρονου κλειστού κολυμβητηρίου. Η επιλογή αυτή αποτελεί ουσιαστική αναβάθμιση του αρχικού σχεδιασμού. Ένα κλειστό κολυμβητήριο μπορεί να λειτουργεί και να εξυπηρετεί αθλητές, σωματεία, μαθητές, πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων, παρέχει σταθερές και ασφαλείς συνθήκες προπόνησης σε 12-μηνη βάση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη του υγρού στίβου στο νησί της Ρόδου. Κατόπιν αυτού, Και δεδομένου ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συγκεκριμένο σχεδιασμό της περιφέρειας για την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου, με πόρους που η περιφέρεια θα εξασφαλίσει για το σκοπό αυτό, το αίτημα για την εκ νέου παραχώρησή του δεν δύναται να απαντηθεί θετικά. Με το σχεδιασμό αυτό επιτυγχάνονται ταυτόχρονα δύο σημαντικοί στόχοι δημοσίου συμφέροντος. Αφενός, η Ρόδος αποκτά ένα σύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο κατάλληλο για συνεχή λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αφετέρου, ο Δήμος Ρόδου αποκτά τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρηματοδότηση ύψους έως 2,2 εκατομμυρίων ευρώ που προόριζε για το συγκεκριμένο έργο προς άλλη αθλητική εγκατάσταση της αρμοδιότητάς του από τις πολλές που χρήζουν άμεσης συντήρησης ή αποκατάστασης. Αυτή είναι η επιστολή του κυρίου Ασπράκη στον αρμόδιο για την ακίνητη περιουσία του Δήμου, τον κύριο Χαλκιά. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παυλέ, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι καλή είδηση αυτή για το νησί πάντως, ότι έχετε δρομολογήσει ήδη ως περιφέρεια τη διαδικασία για κλειστό πλέον, υπερσύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο 12 μήνες λειτουργίας.
1: Ακριβώς είμαστε στη διαδικασία της μελέτης. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ανατρέξω να επιβεβαιώσω αυτά που είπατε προηγουμένως, την ιστορική διαδρομή του έργου εκεί.
0: Ναι.
1: Το 2002, όπως γνωρίζετε, με ένα και μοναδικό σκοπό παραχωρήθηκε για την κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου, τότε ήταν
0: ανοιχτό.
1: Μελέτη του Δήμου.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. 23 χρόνια μετά ο σκοπός δεν υλοποιήθηκε, όλοι το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Η περιφέρεια ήταν υποχρεωμένη βάσει της θεσμικής, είχε θεσμική υποχρέωση να το πάρει πίσω, γιατί πέρασαν 2 δεκαετίες. Υπάρχει ο νόμος, να σου πω και το νόμο, είναι ο 3852 του 2010,
0: ναι.
1: Που οι περιπτώσεις αυτές ανακαλούνται όταν παραβιαστούν οι όροι. Εδώ παραβιαστήκανε περισσότερο από ό,τι έπρεπε.
0: Τόσα χρόνια που περάσανε.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ήταν και διοικητική υποχρέωση δική μας, ήταν θεσμική υποχρέωση. Όπως
0: καλά, μην απολογήσετε τώρα γιατί το πήρατε πίσω, ας πούμε, μετά από 20 χρόνια τώρα που κατέρευε αυτό το πράγμα, αυτό το φάντασμα εκεί. Ναι.
1: Και βέβαια αυτό, κυρία Παυλάκη, δεν αναιρεί ότι εμείς θα το φτιάξουμε το έργο, είχαμε έτοιμη μελέτη. Εγώ θα μείνω, με έκπληξη είδα στην 8 το αίτημα του κυρίου Χαλκιά, με τον οποίο έχω συνεχή επαφή, έχουμε καλή επαφή, ειδικά τώρα με το παλιό νοσοκομείο, με την Οδό Ευρώπης ασχολούμαστε, έχουμε έργα μπροστά μας για να συνεργαστούμε με το Δήμο. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια εγώ έχω καλή επικοινωνία με τον κύριο Χαλκιά.
0: Mm-hmm.
1: Έκπληξη βλέπω την αίτηση παραχώρησης του ακινήτου 8-6. Όταν τον 11ο, κυρία Παυλάκη, του κάναμε την ανάκληση, όπως θυμάστε, της παραχώρησης.
0: Βέβαια, το θυμάμαι.
1: Και το περίεργο και δεν ξέρω τη σκοπιμότητα, στις 12 πρώτου καταθέσανε μελέτη σε μια περίοδο που όλοι ξέραν ότι το είχαμε πάρει εμείς το...
0: Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε λίγο και ο κόσμος που μας ακούει, επειδή είστε έτσι καταιγιστικός, να πω ότι λέτε ότι τον περασμένο Νοέμβριο του 25, 11 Νοεμβρίου, πήρε και το ξέρουμε γιατί έψαξα λίγο το αρχείο, είχαμε κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ τότε και είναι αναρτημένα αυτά και στην ιστοσελίδα μας.
1: 422-25 απόφαση περιφερειακής επιτροπής.
0: Ναι, ήταν η απόφαση λοιπόν να ανακληθεί η παραχώρηση, γιατί περάσανε τόσα χρόνια, περισσότερο από 2 δεκαετίες, που δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα εκεί. Έρχεται λοιπόν μετά, λέτε, τον Ιανουάριο του 26, δηλαδή 2 μήνες μετά, ο Δήμος.
1: 12 πρώτου του 26 και γίνεται αίτημα του Δήμου προς το Τμήμα Μελετών και Αθλητικών Υποδομών του Υπουργείου Αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Για χρηματοδότηση του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια περίοδο που το ακίνητο ήταν στο όνομά μας.
0: Που σημαίνει που δεν το είχαμε ζήτησε δηλαδή χρηματοδότηση για να φτιάξει ένα έργο σε ένα ακίνητο που δεν του ανήκε.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, εσείς ακούσατε κάτι ότι εμείς το επαναχωρήσαμε στο Δήμο Ρόδο, όχι. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο.
0: Αυτό λέω, δηλαδή το διατάφτα. Άρα έκανε αίτημα στο Υπουργείο 2 μήνες μετά την ανάκληση της παραχώρησης, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το γήπεδο πλέον, το γήπεδο λέω, το κολυμβητήριο ανήκε πια στην περιφέρεια, είχε επιστρέψει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας. Ακριβώς. Να κάνει αίτημα για να χρηματοδοτήσει ένα έργο της κατασκευής του, της ολοκλήρωσής του, σε ένα ακίνητο που δεν του ανήκε. Αυτό λέτε.
1: Και επειδή ήμουν στη παρουσίαση τότε του κολυμβητηρίου, στην ανάπτυξη μας είχε κάνει ο Υπουργός για χρηματοδότηση του Καλυπάτηρα στο Δήμο 2-1-900, από ό,τι θυμάμαι, και 2-2,5 εκατομμύρια σε εμάς για το κολυμβητήριο. Εκεί είχα μείνει εγώ.
0: Ναι, εκείνες τις μέρες είχε έρθει, αρχές Ιανουαρίου. 9 Ιανουαρίου είχε έρθει, γιατί τώρα με αφορμή την επιστολή σας έψαξα λίγο να δω τα γεγονότα για να δω την χρονική αλληλουχία των εξελίξεων. 9 Ιανουαρίου ήταν ο Γιάννης Βρούτσης εδώ και μάλιστα ακριβώς. Τότε όλοι μαζί, εν χορό και φωτογραφίες και βουλευτές μαζί και όλοι αυτοί είχατε ακριβώς. Πάει στο χώρο το συγκεκριμένο και τότε είχε ανακοινωθεί η χρηματοδότηση
1: του έργου του Καλυπάτηρα,
0: του Καλυπάτηρα και του Κολυμβητηρίου για εσάς. Αυτή η χρηματοδότηση ακριβώς. Δηλαδή κατευθυνόταν σε εσάς στην περιφέρεια προφανώς από τη στιγμή που είχε
1: προφανώς
0: από τη στιγμή
1: εγώ
0: που είχε περάσει
1: παρίσταμαι εκεί για αυτόν τον λόγο αναπληρωτής περιφέρειας τότε.
0: Ναι. Και δεν ήσασταν μόνο εσείς, ήταν και άλλα στελέχη, έτσι, και
1: εννοείται,
0: πέρασαν
1: και
0: από το... Επειδή είδα τις φωτογραφίες και το ξαναθυμήθηκα, ναι. Όλοι που κατά καιρούς ήταν υπεύθυνοι του αθλητισμού στην περιφέρεια ήσασταν εκεί. Με δεδομένο ότι από τη στιγμή που επέστρεψε το ακίνητο αυτό στην περιφέρεια, εσείς είστε και ο φορέας ο οποίος θα δεχτεί τη χρηματοδότηση για να το φτιάξει. Και βλέπετε λοιπόν μετά από τρεις μέρες, 9 Ιανουαρίου είχε έρθει ο υπουργός Βρούτσης, 12 Ιανουαρίου έρχεται η κατάθεση μελέτης στο Υπουργείο.
1: Μελέτη και αιτήματος. Και αιτήματος για χρηματοδότηση.
0: Ναι. Η οποία βέβαια, τι τύχη είχε, βγήκε τελικά απόφαση, πρόσκληση με δικαιούχο το Δήμο. Τι είχε γίνει τότε.
1: Από εδώ πέρα, έχω δω ότι στο αίτημα του κυρίου Χαρκιά
0: ναι.
1: Λέει ότι... ναι, ξεδόθη μια υπαριθμόν 33-959 έκδοση πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας. Έγινε πρόσκληση.
0: Ναι, έγινε πρόσκληση, αλλά με ποιον δικαιούχο, εσάς ή το Δήμο.
1: Ο Δήμος.
0: Ο Δήμος. Ο Δήμος. Πώς έγινε αυτό από το Υπουργείο, λοιπόν.
1: Δεν ξέρω, εγώ σας είπα η απορία μου, και αν αυτό, κυρία Παυλάκη, είναι δημόσια διοίκηση, καλύτερα πάω σπίτι μου.
0: Γιατί να σας πω κάτι, δεν είναι, εντάξει, αυτοί το κάνανε το αίτημα, αλλά αν αυτό που λέτε ισχύει, το ότι στην πρόσκληση την οποία έβγαλε μετά το Υπουργείο, μετά την επίσκεψη δηλαδή του Βρούτση εδώ, δικαιούχος αυτής της πρόσκλησης ονοματίζεται ο Δήμος και όχι η περιφέρεια, είναι και εδώ ένα θέμα τελικά, αφού το ακίνητο δεν του ανήκε. Πώς του βγάζει πρόσκληση, το Υπουργείο. Του βγάζει πρόσκληση το Υπουργείο Αθλητισμού για ένα ακίνητο που δεν του ανήκει. Πώς γίνεται
1: ακριβώς
0: αυτό.
1: Και δίχως ιδιοκτησιακό καθεστώς καθόλου. Ναι. Είχε γίνει η ανάκληση της παραχώρησης.
0: Μάλιστα. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα πάντως. Γι' αυτό λέτε. Τώρα, γι' αυτό λέτε ότι αν είναι αυτό δημοσία διοίκηση, λέτε να πάω σπίτι μου.
1: Ναι, καλύτερα να πάω σπίτι μου. Να σας πω κάτι άλλο. Αυτό δεν αναιρεί. Σας είπα ότι εμείς πάμε να κάνουμε ένα έργο εκεί το οποίο θα είναι κόσμημα στη Ρόδο, θα είναι κλειστό κολυμπητήριο, θα έχει χρήση 12 μήνες. Αντιλαμβάνεστε, δεν έχει καμία σχέση με ανοιχτό κολυμπητήριο.
0: Ναι.
1: Και το έχουμε αποδείξει και με το δημοτικό το εθνικό θέατρο. Θα το αποδείξουμε το παλιό νοσοκομείο. Έχετε και ένα καλό νέο αυτή τη βδομάδα για μια δημόσια υπηρεσία με την οποία οδεύουμε για λύση για να μεταφερθεί εκτός κέντρου.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί.
1: Έχει αποδείξει η περιφέρεια ότι υγεία.
0: Το έχω ξαναπεί και εγώ και δεν νομίζω τώρα ότι δεν θα φοβόμαστε τώρα να πούμε και το προφανές, ότι όταν έχετε καταπιαστεί ως περιφέρεια με οποιοδήποτε θέμα έχετε καταπιαστεί, το φέρνετε εις πέρας. Αυτό είναι αλήθεια. Και ειδικά όταν πρόκειται για βαριές υποδομές και μεγάλες υποδομές. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα, σε αυτό το σημείο, τώρα πώς έγινε αυτό, τι έγινε. Η ουσία είναι ότι από τις 11 Νοεμβρίου έχει γίνει ανάκληση της απόφασης για την παραχώρηση που είχε γίνει αρχικά το 2002. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα, δεν ανήκει σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο ακίνητο στο Δήμο και εσείς που είναι δικό σας έχετε κινήσει τη διαδικασία, έχετε ξεκινήσει τις μελέτες, αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο κυρία Σπράκη, αυτή είναι η καλή είδηση, έτσι, για να φτιάξετε ένα υπερσύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αυτή είναι η ουσία του
1: θέλω να θέσω υπόψη στους ακροατές ότι αυτό έγινε 8/6 μας ζητάνε το, όταν είχαν γίνει τα πάντα από αυτούς. 8/6 ζητάνε την.
0: Προχθές
1: το
0: δηλαδή.
1: Ακίνητο πίσω.
0: Προχθές δηλαδή, πριν από 10 μέρες. Πόσες μέρες είναι, πριν καμιά δεκαριά μέρες. Ναι, εντάξει. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα, εσείς βέβαια, γιατί είδα στην απάντησή σας ότι λέτε ότι θα αναζητήσετε πόρους, που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα τελικά της πρόσκλησης της συγκεκριμένης, εφόσον κατευθύνονται στο Δήμο. Στην ουσία του, τι λέτε, απά να κάνουν κανένα άλλο γήπεδο από αυτά που έχουν ανάγκη.
1: Κυρία Παυλάκη, εμείς έχουμε φτιάξει πολλά δημοτικά γήπεδα και όλοι το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Ας πάρουν αυτά τα λεφτά, έχει ανάγκη και ο Δήμος.
0: Ναι.
1: να τα διοχετεύσει κάπου αλλού.
0: Άρα κερδισμένος είναι ο Δήμος. Από αυτή την ιστορία. Και του παίρνετε από το κεφάλι του την διαδικασία όλη να φτιάξει το κλειστό.
1: Όπως σας είπα, δεν μπορώ να καταλάβω τις υποκειμότητες.
0: Αλλά και το χρηματοδοτείτε κι εσείς με πόρους που θα αναζητήσει η περιφέρεια και του αφήνετε και τα 2,2 πόσα είναι εκατομμύρια ευρώ. Έχει, όντως η αλήθεια είναι, υπάρχουν γήπεδα τα οποία θέλουν. Τον ακούγαμε και τις
1: προάλλες. Θα γίνει αναβάθμιση του έργου, κυρία Παπλάκη. Δεν θα γίνει
0: να λέει ότι είναι χάλια τα γήπεδα. Δικά του είναι τα γήπεδα, έτσι κι αλλιώς.
1: Το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, ότι θα γίνει αναβάθμιση του γήπεδου. Θα γίνει από ανοιχτό σε κλειστό.
0: Μα αυτό είπα και εγώ.
1: Θέλω να κρατήσει ο κόσμος.
0: Αυτό είπα και εγώ στην αρχή, κυρία Σπρακή. Ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει ποιο. Δεν είναι τόσο κρίσιμο σε ποιον ανήκει. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, είναι κρίσιμο σε ποιον ανήκει. Και θέλω να το τονίσω αυτό, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε. Γιατί όταν ένας φορέας το έχει από το 2002, δηλαδή 24 χρόνια, πόσα είναι τώρα. Όταν το έχεις 24 χρόνια και έχεις ένα εργοτάξιο φάντασμα εκεί από το 2000 κάτι που έγιναν τα πρώτα έργα και μείναν εκεί πέρα, έχει αξία σε ποιον τελικά έχει περάσει η ευθύνη να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Με το Δήμο δυστυχώς μας έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι δεν μπορεί. Διαχρονικά δεν είναι αιχμή αυτή μόνο προς τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Αντιθέτως η περιφέρεια ό,τι πιάσει ολοκληρώνεται. Επομένως,
1: θα ήθελα να γνωρίζω, αν έχετε ακούσει κάτι εσείς ότι εμείς επαναπαρχωρήσαμε στο θέμα του κολυμπητηρίου. Αν τους το δώσαμε, εγώ δεν έχω ακούσει ούτε από τον κύριο Χατζημάρκο ούτε από κανέναν.
0: Μα καταρχήν,
1: το δώσαν πάλι
0: να σας πω τώρα. Τώρα τι είναι αυτά που λέμε, κυρία Σπράκη, διοίκηση
1: αστείτε.
0: Είναι δυνατόν, δηλαδή στο φραστικό θα γινόταν αυτό. Θα είχε καλυφθεί από τη στιγμή που υπήρξε απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής, ήταν Περιφερειακού Συμβουλίου. Η ουσία είναι ότι για να ξαναδοθεί θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη απόφαση. Έτσι δεν είναι, τόσο απλό. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει,
1: το τελευταίο τώρα. Γνώρισμα είναι αυτό στις 11/6 νομίζω, είναι που είναι το έγγραφο του κυρίου Χαλκιά με το αίτημα της...
0: Να ξαναπαραχωρηθεί.
1: Να ξαναπαραχωρηθεί.
0: Άρα λοιπόν, αφού σας έκανε έτοιμα να ξαναπαραχωρηθεί, προφανώς δεν έχει.
1: Ζητείτε εκ νέου παραχώρηση ακριβώς.
0: Ξαναπαραχωρηθεί. Τι θα λέμε τώρα, θα ξεχάσουμε και τις.
1: Δηλαδή, οι διαδικασίες μελετών και έπρεπε να ξεκινήσουν από αύριο, αν τους λέγαμε θετικά, αν τους αποτύσσαμε θετικά. Από τις 12 πρώτες, σας είπα, κατατέθηκε αίτημα προς το υποδομών του Υπουργείου Αθλητισμού σε μια χρονική περίοδο που δεν τους ανήκε.
0: Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, εσείς το έχετε πάρει πίσω μετά από 20 χρόνια απραξίας από τον Νοέμβριο του 2025. Έχετε δρομολογήσει σε ένα αναβαθμισμένο πλέον πρόγραμμα. Σε μια αναβαθμισμένη πλέον λογική για αυτό το κολυμβητήριο ενός κλειστού πλέον υπερσύγχρονου. Τους μένουν και τα λεφτά, τα 2,2 εκατομμύρια τα οποία έχουν ζητήσει. Έχουν τόσα γήπεδα που είναι σε χάλι δημοτικά. Ας πάνε να τα ρίξουν εκεί, να τα φτιάξουν, να τα αποκαταστήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία Σπράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα στο Δήμο, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Και να θέλεις να πεις ότι εδώ υπάρχει μια ροή, υπάρχει μια συνάφεια, είναι μια συνάρτηση τέλος πάντων κάποιων κινήσεων που βγάζουν ένα συμπέρασμα, έχουν κάποια λογική. Δεν γίνεται. Να το ξαναπούμε. 11 Νοεμβρίου του 2025 ανακαλείται από την περιφέρεια η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου το 2002 για την παραχώρηση στο Δήμο του συγκεκριμένου ακινήτου για την ανέργεια κολυμπητηρίου. Γιατί δεσμευτικά, όταν παραχωρείται κάτι, παραχωρείται με ένα χρονικό ορίζοντα. Εμά το έχει εκεί στο Δίνεκες και να κάθεται για να περιμένει. Από τη στιγμή λοιπόν που πέρασαν 20 τόσα χρόνια και το κολυμπητήριο δεν έγινε, είναι υποχρεωμένη η περιφέρεια να το πάρει πίσω. Το πήρε πίσω λοιπόν 11 Νοεμβρίου και ξεκίνησε άμεσα τις μελέτες για την κατασκευή εκεί ενός υπερσύγχρονου, όχι πλέον ανοιχτού κολυμβητηρίου, αλλά κλειστού κολυμβητηρίου, όπως ακούσατε. Ενώ λοιπόν έχει γίνει η ανάκληση, άρα το κολυμβητήριο της Ιαλισσού δεν ανήκει πλέον στο Δήμο, έρχεται ο Δήμος στις 12 Ιανουαρίου και υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Αθλητισμού για 2,2 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει το κλειστό. Πώς θα το φτιάξει το κλειστό, το ανοιχτό, ο Δήμος μιλούσε για ανοιχτό. Πώς θα το φτιάξει το κολυμβητήριο στην Ιαλισσό από τη στιγμή που δεν σου ανήκει πλέον το ακίνητο αυτό. Απόδειξη του ότι δεν σου ανήκει. Το αίτημα, το οποίο όπως μας είπε τώρα ο κύριος Ασπράκης, υπέβαλε ο κύριος Χαλκιάς 8 Ιουνίου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, που ζητά την εκ νέου παραχώρηση. Και μάλιστα χθες είχαν και στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση, νομίζω, της μελέτης, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, για να φτιαχτεί το κολυμβητήριο της Ιελισσού. Περνούσανε δηλαδή θέματα, στέλνανε επιστολές και καταθέτανε αιτήματα στα Υπουργεία. Φτιάχνανε μελέτες και τις φέρνανε στη Δημοτική Επιτροπή για ένα ακίνητο που δεν τους ανήκει. Και επαναλαμβάνω, το ξέρουν ότι δεν τους ανήκει, γιατί αν τους ανήκε, δεν θα στέλνανε την επιστολή στις 8 Ιουνίου να το ξαναζητάνε. Πέστε μου σας παρακαλώ όλα αυτά αν έχουν λογική. Έχουν? Εγώ δεν τη βρίσκω. Αν τη βρίσκετε εσείς, τι να πω, μάλλον είμαι μειωμένης αντίληψης. Δεν έχω άλλη ερμηνεία να δώσω. Κύριε Στάγκα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Εσείς και
2: όχι
0: αν το ξέρετε.
2: Όχι μόνο στην Δωρικάνησο, αλλά και όπου αλλού ακουγόμαστε.
0: Όπου αλλού ακουγόμαστε.
2: Και όπου ναι. Διαβαζόμαστε.
0: Λοιπόν. Και όπου διαβαζόμαστε. Κύριε Στάγκα, δεν υπάρχει άλλος που να το ξέρει τόσο καλά το έργο αυτό, έτσι.
2: Επιτρέψτε μου.
0: Ναι. Και μάλιστα πριν. Επιτρέψτε μου εμένα να το πω από την αρχή.
2: Παρακαλώ.
0: Ψάχνοντας το αρχείο, τα δημοσιεύματα και τα λοιπά, για να δω και εγώ τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, βρήκα δήλωσή σας εδώ στον Real Voice 16 Οκτωβρίου του 2025. Στάγκα στο Real Voice. Τον Κολιάβη τον έπιασε ο πόνος για το κολυμβητήριο της Ιελισσού. Μόλις είπα ότι ο μόνος που μπορεί να τον πληρώσει είναι ο Χατζημάρκος. Έτσι, αυτό για την ιστορία. Και υπάρχει και το ηχητικό από κάτω με τις δηλώσεις που είχατε κάνει τότε. Λοιπόν, για πέστε μας εδώ τώρα με αυτό το σύριαλ του κολυμβητήριου τι γίνεται.
2: Θα σας πω, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Το πρώτο που ήθελα να πω, γιατί δεν μπορώ να τα κρατήσω μέσα μου, είναι. Χίλια ευχαριστώ στην κυρία Μεντώνη, την Υπουργό Πολιτισμού. Εξαιρετικό το έργο της, άξια συγχαρητηρίων. Προτρέπω και συστήνω σε όλους τους πολίτες μας να πάνε να δουν την Περβόλα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η ιστορία και ο πολιτισμός του τόπου μας. Και έκλεισα. Το δεύτερο θέμα που δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου είναι για τα ντρόνς. Μία κουβέντα μόνο. Αυτά τα ντρόνς έχουν άδεια για να πετάνε στα 1500 πόδια, δηλαδή 500 μέτρα ύψος. Ο φιλέριμος είναι 270 μέτρα. Η γραμμή αυτή είναι από την ΗΠΑ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που έρχονται τα αεροπλάνα. Όταν κάναμε τα Ιαλίσια στην πλατεία Ιαλισσού και ρίχναμε τα βεγγαλικά στα 25, 30, 40 μέτρα, μας απαγορεύσαν να ρίχνουμε αυτά τα βεγγαλικά και να ρίχνουμε πολύ χαμηλά. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει για πράγματα τα οποία δεν έχουν καν προβλέψει αυτά τα οποία ισχυρίζονται με τα ντρόνς. Γιατί από ό,τι βλέπω στον Δήμο Ρόδου, και θα το συνδέσω με το παρακάτω θέμα. Λοιπόν, έχουμε συνεχείς ανέμους, 10 και 11 μποφόρ και ισχυρότατες βροχοπτώσεις. Αυτή είναι και η αιτία για ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσω αργότερα μαζί σας. Πάμε λοιπόν στο κολυμβητήριο. Ο ομιλών, κατά τη διάρκεια της θητείας του, πήρε 3 χτήματα. Το χτήμα αυτό, 18 στρέμματα, το οποίο λέγεται είναι το κολυμβητήριο σήμερα μέσα. Το δεύτερο είναι, και θα ευχαριστήσω δημοσίως και πάλι, την ευεργέτη του Δήμου, την κυρία Ντόλη Οικονομίδη και το γιο της, τον Μαυρομάτι τον Γιώργο Νομικό, οι οποίοι μας παραχωρήσανε το χτήμα της Αγίας Παρασκευής και φτιάχτηκε το ολοήμερο νηπιαγωγείο της Ιαλισσού, το πρώτο. Λοιπόν, με 85 βρέφη και προνήπια. Και επιπλέον αγοράσαμε το χτήμα το Ιαλίσιο. Άλλοι έρχονται και πουλάνε και πριν και τώρα. Και έκλεισε αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν στο κολυμβητήριο της Ιαλισσού. Το κολυμβητήριο της Ιαλισσού πράγματι ήταν το 2002 που κατόρθωσα και πήραμε τη χρήση για 50 χρόνια. Με σκοπό να κατασκευάσουμε μέσα στο πρόγραμμα Ελλάδα 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες το κολυμβητήριο αυτό. Ο πρώτος διαγωνισμός δυστυχώς υποβλήθηκαν πολλές ενστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, διότι τότε ήταν με τον μέσο όρο των προσφορών. Για παράδειγμα,
0: δεν χρειάζονται τόσες πληροφορίες, λεπτομέρειες, λοιπόν, κύριε Στάγκα, να προλάβουμε με το χρόνο.
2: Έτσι, 240. Ναι, ναι. Ήθελε 300.000 για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Άντε με τις υπερβάσεις και τις υπερτιμολογήσεις, 400.000 ευρώ. Επί δημαρχίας του κυρίου Κουσουρνά, βγαίνει διαγωνισμός 500.000 και το σταματάνε. Επί δημαρχίας του Αίμνης του Χατζηδιάκου δεν έγινε τίποτα. Επί θητείας του κυρίου Καμπουράκη και προέδρου του ΔΟΠΑΡ, του πολιτισμού. Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου που ήταν ο σημερινός δήμαρχος, πρόεδρος ήταν τότε και σημερινός δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης, ήρθε ο κύριος Αυγενάκης το 2021. Πήγαμε στο κολυμπητήριο, το είδε. Υπάρχει μελέτη. Ναι, υπάρχει. Πόσο το κόστος 1.800 εκείνη την περίοδο. Δόθηκε το 1.800 με υπογραφή του Υφυπουργού του Οικονομικών του κ. Τσακίρη. Δυστυχώς μέχρι τον Ιούνιο του 2023 ούτε καν δημοπρατήσανε το έργο με έτοιμη μελέτη, με έτοιμη χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρχε αδιαφορία πολλών, αλλά μεταξύ αυτών σήμερα έχει ευθύνη και ο κ. Κολιάδης, ο οποίος ήταν πρόεδρος του πολιτισμού αθλητισμού.
0: Μάλιστα. Είχε και μελέτη. Είχε και χρηματοδότηση. Είχε και μελέτη και δεν έκανε τίποτα ο Κολιάδης.
2: Έτσι ακριβώς. Mm. Όπως σας λέω, η απόφαση ήταν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με υπογραφή του Υφυπουργού του κ. Τσακίρη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι κύριοι με τα τερτύπια τους να μαυρώσουν την ιστορική σφραγίδα που φέρνουν πάντα υπογραφές στα αθλητικά έργα. Όχι μόνο στη Ρόδα, αλλά και στην Δωδεκάνησο, που φέρνουν την υπογραφή της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου του Γιώργου του Χατζημάρκου. Για πρώτη φορά έγιναν τόσα πολλά αθλητικά έργα και ένα ευχαριστώ δεν ακούστηκε ποτέ. Ένα ευχαριστώ δεν ακούστηκε. Υπάρχει μεγάλη αγνωμοσύνη. Να πω το γήπεδο της Έμπονας, τα Πόλωνα, τις Φάνες, τη Θολό, τα Μαρτσά, την Παστίδα, την Ιαλισσό, το τένις δίπλα στο καζίνο, ο φωτισμός του Αγίου Αποστόλους, τα Αφάντου, δεν τα θυμάμαι. Μαλώνα Μάσαρη, το γήπεδο της Λάρδου, το γήπεδο Σταλάρμα, το γήπεδο της Απολακίας που γίνεται, του Ασκληπιού και δεν θυμάμαι πόσα άλλα αθλητικά έργα και εκδηλώσεις έχουν γίνει. Και προσπαθούν να μην μπουν ούτε ένα
0: αυτά
2: ευχαριστώ.
0: Που απαριθμείται είναι γήπεδα τα οποία έχουν αποκατασταθεί, έχουν εξυγχρονιστεί από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Αποκλειστικά από την Μάλιστα. περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Είναι αυτό,
2: είναι, αυτό, του Γιώργου Χατζημάρκου.
0: Είναι αυτό το ειδικό πρόγραμμα.
2: Του Γιώργου Χατζημάρκου.
0: Είναι αυτό το ειδικό πρόγραμμα για τις αθλητικές υποδομές, για την αποκατάσταση των εξυγχρονισμών.
2: Ναι. Έχω να το λέω.
0: Ναι. Όπως
2: και ευχαριστώ δεν ακούστηκε. Μοιράζουν πλακέτες δεξιά-αριστερά. Και μια πλακέτα δεν άκουσε ποτέ, όχι ο Γιώργος Χατζημάρκος, η περιφέρεια ή οι τεχνικές υπηρεσίες που ασχολήθηκαν συστηματικά για την αναβάθμιση όλων αυτών των κυβέρνων.
0: Κύριε Στάγκα, θα σας έλεγα ότι κανένας δεν έχει ανάγκη από μια πλακέτα. Θα έχει ανάγκη όμως από το να μην υπονομεύεται ένα έργο. Έτσι, αυτή είναι η ουσία. Τώρα το αν θα σου δώσουν μια πλακέτα νομίζω ότι είναι το λιγότερο.
2: Και πάμε στο συγκεκριμένο θέμα όσο πιο γρήγορα μπορώ. Ναι. Σχετικά με το κολυμπητήριο.
0: Ναι, γιατί θέλω να σας ζητήσω, να συζητήσουμε και για τον βιολογικό. Και σας το λέω για να διαχειριστείτε κι εσείς λίγο το χρόνο, όχι Ευχαριστώ. Πάρα πολλές λεπτομέρειες, έτσι.
2: Okay. Ναι. Λοιπόν, το Νοέμβριο έγινε η ανάκληση του 25 της απόφασης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με σύμφωνη γνώμη και ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη του Δημάρχου Ρόδου, του κ. Κολιάδη. Πολλοί το γνωρίζουν αυτό το θέμα. Τον Ιανουάριο του 26 κατατέθηκε πρόταση από τον Δήμο Ρόδου στο Υπουργείο για να πάρουν τη χρηματοδότηση.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι δόθηκε αυτή η χρηματοδότηση. Δεν είναι... Απλώς αυτό που τον οποίο πιστεύω ακράδαντα είναι ότι απέκρυψαν το έγγραφο της ανάκλησης και παρουσιάσανε, από ό,τι καταλαβαίνω, έγγραφο ότι έχουν τη χρήση για τα επόμενα τόσα χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Γιατί
2: αυτό έχει γίνει.
0: Απέκρυψαν...
2: Δεν παρασύρεται έτσι το Υπουργείο. Με τίποτα δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό πραγματικά. Δηλαδή να έχει υπάρξει ανάκληση, να μην τους ανήκει και να έρχεται το Υπουργείο και να βγάζει πρόσκληση όπου ονοματίζει ως δικαιούχο για τα χρήματα αυτά το Δήμο για ένα κίνητο που δεν του ανήκει. Λέτε λοιπόν ότι προφανώς απέκρυψαν το έγγραφο της ανάκλησης της...
2: Με τα βεβαιότητας 100%.
0: Μάλιστα,
2: δεν υπάρχει
0: μάλιστα.
2: περίπτωση να πω έχουν πει ότι σου έχει ανακληθεί αυτή
0: και να τους δώσουν τα λεφτά.
2: Το έγγραφο και να ενταχθεί στη χρηματοδότηση.
0: Και να τους δώσουν τα λεφτά. Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Mm-hmm.
2: Και σημειωτέν αυτό που ξέχασα να σας πω τότε ήταν και το μοναδικό έργο που έχει γίνει στη Δωδεκάνησο που έχει και άδεια οικοδομής. Έχω πληρώσει 125.000 ευρώ.
0: Α, μάλιστα.
2: Σαν Δήμος Ιαλισσού.
0: Δηλαδή και άδεια οικοδομής. Και μελέτες και λεφτά.
2: Άδεια οικοδομής.
0: Δηλαδή τι άλλο πρέπει να έχει κανείς για να το ξεκινήσει.
2: Με προδιαγραφές από τότε για να γίνει κλειστό. Όλη η κατασκευή του είναι για να γίνει κλειστό.
0: Μάλιστα.
2: Και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν φύγει από μέσα τα ηλεκτρολογικά που είχαν εγκατασταθεί, τα οποία είναι γνωστό ποιοι τα παίρνουν.
0: Ναι.
2: Είχε άλλη ζημιά επιπλέον το έργο.
0: Α, δηλαδή το ότι, και ό,τι είχε μπει δηλαδή μέχρι τότε και ό,τι είχε γίνει μέχρι την περίοδο του Στάθη του Κουσουρνά, δηλαδή μέχρι τότε είχε, ας πούμε, υπήρχε μια κινητικότητα, μέχρι πότε.
2: Ναι. Μέχρι και έτσι. Το 2009.
0: Μέχρι διότι και το 2009. 2009 ναι.
2: Τέλος του 2009. Καταργήθηκε το παρεπιδημούντον από την Ελλάδα, από το 2% πήγαμε στο 0,5. Και είχα τρία έργα να εκτελέσω. Το πρώτο ήταν η πλατεία, την οποία εκτέλεσα από ίδιους φόρους με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. έχει υποσταθμό της ΔΕΗ που δεν τον χρησιμοποιούν για να δώσουν ρεύμα μέσα στην πόλη της Ιαλισσού και να μην έχουμε διακοπές, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Έγινε αποκλειστικά από ίδιους φόρους.
0: Μάλιστα.
2: Δεύτερη προτεραιότητα που βάλαμε ήταν το αντιπλημμυρικό της Ιαλισσού. Γι' αυτό το λόγο στην περιοχή από αστυνομία έως Μεζινάδικο Γαβριλιώτη, λοιπόν, κάτω, το περάσαμε στη θάλασσα 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Τέλος πάντων, μην το χάνουμε, μην το χάνουμε από αυτό,
2: λοιπόν,
0: που συζητάμε.
2: Και δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε το κολυμπητήριο, ναι, το οποίο υπάρχει αδράνεια όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν καταθέσανε τα έγγραφα. Λοιπόν, μέχρι σήμερα το έγγραφο της ανάκλησης. Λοιπόν,
0: λέτε λοιπόν με βεβαιότητα 100% ότι απέκρυψαν 100%. Από το Υπουργείο Αθλητισμού ότι δεν τους ανήκει το συγκεκριμένο ακίνητο. Διαφορετικά, πώς θα μπορούσε να βγει η απόφαση, η πρόσκληση, μάλλον, που βγήκε. Όχι απόφαση, πρόσκληση. Δεν ξέρω αν έχουμε. Έχουμε και απόφαση, δεν ξέρω.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πρόσκληση χρηματοδότηση με δικαιούχο.
2: Βάλανε τα πρώην έγγραφα, το οποίο λέγανε ότι έχουν τη χρήση.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό παρασύρθηκε και το Υπουργείο και έβγαλε αυτή την απόφαση. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και νομίζω ότι τώρα το έργο αυτό παίρνει την πορεία του, διότι δεν είναι μόνο η κατασκευή του κολυμπητηρίου, που δεν είχαν συμπεριλάβει και τις εξέδρες για να γίνουν μέσα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι και ο αντίστοιχος χώρος στάθμευσης. Γιατί σε αυτό το μεγάλο χτήμα ο Περιφερειάρχης πάλι φέρει την υπογραφή του, όπου έδωσε 3 στρέμματα και το ένταξε στο ΕΣΠΑ, ακόμη και τα βάουτσερ των παιδιών και τους εργαζόμενους, και έγινε ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός της Ιαλισσού. Έχει μέσα σήμερα 85 βρέφη και προνήπια,
0: mm-hmm,
2: για το Δήμο Ρόδου, και τους έδωσε 3 στρέμματα κοντά.
0: Mm-hmm.
2: Επιπλέον στο σχέδιο πόλεως είναι αυτή τη στιγμή υποανέγεση η νέα εκκλησία της Ιαλισσού.
0: Ναι.
2: Δόθηκε στη Μητρόπολη Ρόδου και στον Ιερό Ναό και μίσου Θεοτόκου Ιαλισσού. Άλλα 4 στρέμματα. Πάνω στη Λεωφόρο, που είναι η είσοδος της πόλης. Η οδός Καλλιπάτηρας. Λοιπόν, και επιπλέον έχουμε να πάρουμε γύρω στα 5 στρέμματα, γιατί εφαπτόμαστε από την όλη πίσω μεριά του κτήματος, με και ένα εκκλησιαστικό κτήμα, 15 στρέμματα, εκ των οποίων τα 5 είναι παρασχές και η τροποποίηση γίνονται και χώρο στάθμευσης, για να εξυπηρετήσει μελλοντικά όλα αυτά τα κτίρια που σας ανέφερα,
0: ναι,
2: και τον πολυπληθή κόσμο που θα έχουμε σε εκείνη την περιοχή.
0: Mm-hmm.
2: Δεν,
0: ναι,
2: σκέφτονται όλα αυτά τα,
0: λοιπόν,
2: πράγματα.
0: Ακούστε,
2: και μάλιστα,
0: τώρα,
2: ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει να φτιάξει κάποια στιγμή, είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τον Μητροπολίτη Ρόδου,
0: ναι,
2: λοιπόν, για να φτιαχτεί και το κοδωνοστάσιο του Ευαγγελισμού.
0: Ναι.
2: Γιατί μόνο ο Χατζημάρκος μπορεί να φτιάξει αυτά τα έργα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε.
2: Όπως έκανε και το ταχυδρομείο, την αποκεντρωμένη, την
0: ακούστε
2: αστυνομία,
0: λίγο,
2: την
0: ακούστε
2: τροχία,
0: λίγο τώρα εδώ.
2: Κυματολόγιο.
0: Ακούστε
2: έχουμε
0: λίγο, κύριε Στάγκα. Πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί έχει να κάνει τώρα με τη... Εγώ παραμένω στο κολυμπητήριο και στις ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς του Δήμου, επειδή μας είπατε ότι προφανώς απέκρυψαν το έγγραφο της ανάκλησης της παραχώρησης του ακινήτου, προκειμένου να πάρουν αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, με βάση αυτά τα οποία μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Ασπράκης, στο έγγραφο το οποίο του υπέβαλε, το αίτημα που του υπέβαλε 8 Ιουνίου πριν από λίγες μέρες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Χαλκιάς, εκεί γίνεται αναφορά στην πρόσκληση ότι όταν κατέθεσαν το αίτημα, τέλος πάντων, για τη χρηματοδότηση του έργου, όντως το Υπουργείο προχώρησε στην έκδοση πρόσκλησης, όπου εκεί ορίζεται ως δικαιούχος για την υποβολή της πρότασης ο Δήμος Ρόδου. Πρόσκληση όμως. Δεν έχει εγκριθεί ακόμα η χρηματοδότηση. Και αυτό γιατί? Γιατί ακριβώς για το λόγο αυτό, χθες στη Δημοτική Επιτροπή, με τη μορφή του κατεπήγοντος, ήταν να συζητηθεί και συζητήθηκε προφανώς η έγκριση της μελέτης για το κολυμβητήριο, προκειμένου δηλαδή να οριμάσει ο φάκελος και να υποβληθεί στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης.
2: Μάλιστα. Και εκεί μάλιστα έχουν συμπαρασύρει,
0: δηλαδή,
2: τον προεδρεύοντα, τον κύριο Φλεβάρη και τον κύριο Κορδίνα, οι οποίοι το ψηφίσανε
0: χωρίς να το γνωρίζουν. Εγώ λοιπόν τώρα εδώ έχω μια απορία, δεν το ξέρω, δεν ασκώ διοίκηση, εσείς μπορείτε να μας το πείτε. Από την ώρα λοιπόν που υπάρχει μια πρόσκληση, ονοματισμένη πρόσκληση για το Δήμο για συγκεκριμένο έργο, και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτό το έργο δεν είναι δουλειά του Δήμου, γιατί πολύ απλά δεν του ανήκει ο χώρος ο συγκεκριμένος.
2: Σωστό.
0: Ναι. Αυτή η χρηματοδότηση, ο Δήμος έχει δικαίωμα να υποβάλει πρόταση για να πάρει τα χρήματα αυτά, να τα διαθέσει σε άλλες υποδομές που έχει ανάγκη, τέλος πάντων, κάπου να τα βάλει, ή όλη αυτή η ιστορία ματαιώνεται ακριβώς επειδή δεν αντιστοιχεί η πρόσκληση πλέον σε ένα έργο που μπορεί να κάνει, που νομιμοποιείται να κάνει ο Δήμος. Τι γίνεται σε αυτή
2: έχει
0: την περίπτωση?
2: Έχει δικαίωμα, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρουν την αντίστοιχη έγκριση.
0: Μα αυτό λέω.
2: Να υποβάλει
0: δεν λέω αν θα το υποβάλει. Προφανώς θα το υποβάλει. Έτσι. Λέω μπορεί να εγκριθεί, ενώ ότι μπορεί να εγκριθεί η χρηματοδότηση η οποία είναι ονοματισμένη για ένα συγκεκριμένο έργο, κολυμβητήριο Ιαλισσού, για έναν δυνητικό δικαιούχο του οποίου το έργο δεν του ανήκει τελικά. Γιατί δεν του ανήκει το ακίνητο.
2: Γι' αυτό δεν μπορεί. Γι' αυτό 100% δεν δίνεται.
0: Δεν δίνεται.
2: Στον Δήμο Ρόδο
0: υπάρχει δηλαδή περίπτωση. Άρα μπορεί να ανακληθεί αυτή, να ακυρωθεί στην πράξη δηλαδή αυτή.
2: Μπορεί να ακυρωθεί.
0: Η πρόσκληση.
2: Μπορεί να ακυρωθεί.
0: Μάλιστα.
2: Ή να αιτηθούν να χρηματοδοτηθεί κάποιο άλλο έργο.
0: Κάποιο άλλο
2: παράδειγμα.
0: Έργο. Δηλαδή να βγει μια καινούργια πρόσκληση, να ανακληθεί αυτή, να βγει ας πούμε μια άλλη πρόσκληση, γιατί θα πρέπει να ονοματίζεται κάπως. Δεν νομίζω ότι σε αυτές τις προσκλήσεις, κύριε Στάγκα, σβήνει και γράφει κανείς κατά το δοκούν τους τίτλους των έργων. Δεν
2: όχι
0: ξέρω.
2: Βέβαια, όχι βέβαια.
0: Υποθέτω πως δεν
2: γίνεται.
0: Ένα
2: παράδειγμα
0: αυτό.
2: Μόνο θα σας δώσω.
0: Ναι.
2: Είναι ότι όταν έγινε το Εθνικό Θέατρο που ανήκε ή ανήκει στον Δήμο Ρόδου και το κατασκευάζει η περιφέρεια με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού κοντά στα 17 εκατομμύρια, 400.000 περιφέρεια και μόνο 35.000 στο Δήμο Ρόδου, επί θητείας του Αίμνης του Χατζηδιάκου βγήκε ένα ποσό 70.000 ευρώ για να φτιαχτεί λίγο η πρόσωψη. Κατετέθηκε πρόταση για 400.000 για να φτιαχτεί η τυχοποιία. Λέει λοιπόν ο κύριος Χατζημάρκος, τα παράθυρα θα είναι ανοιχτά και θα μπαίνουν μέσα τα νερά. Μάλιστα. Λέει ναι. Πόσο κάνει για να τα κλείσετε? 1.200.000 ευρώ. Δέστε μου τη μελέτη και αύριο το πρωί έχετε τα χρήματα. Μέχρι σήμερα ο Γιώργος Χατζημάρκος περιμένει τη χρηματοδότηση. Και έτσι αναγκαστήκανε λοιπόν και ανέλαβε με πρωτοβουλία της κυρίας Μεντώνη και του κυρίου Χατζημάρκου. Γι' αυτό
0: μάλιστα
2: την ευχαρίστησα προηγουμένως. Και ενημέρωσε
0: μάλιστα
2: το ίδιο του πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν.
2: Και βγήκε αυτό το ποντίλι.
0: Λοιπόν.
2: Ακούστε, λοιπόν, επιτρέψτε μου. Είχε εγκριθεί 2.700.000 για το Εθνικό Θέατρο. Αυτά τα χρήματα τα δώσανε στον Δήμο Ρόδου και του λένε πάρτε και χρησιμοποιήστε τα κάπου αλλού. Βγήκε λοιπόν η μελέτη για να φτιαχτεί η νέα αγορά 3.200.000 ευρώ με 500.000 συμμετοχή του Δήμου Ρόδου συν τα 2.700, μείον 36% έκπτωση και έτσι φτιάχνονται με τα λεφτά του πρώην που
0: του
2: ήταν
0: Εθνικού.
2: Για το Εθνικό Θέατρο.
0: Έτσι, με τα λεφτά του Εθνικού
2: αγορά
0: γίνεται η νέα αγορά. Μάλιστα, καταλάβαμε.
2: Μπράβο, γι' αυτό
0: ναι
2: έπρεπε να πούνε δύο ναι και τρεις φορές ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και και στον
0: άρα λοιπόν, άρα λοιπόν,
2: και έγινε αυτή η εργασία.
0: Κύριε Στάγκα, άρα λοιπόν, λέτε, όχι μόνο απέκρυψαν το έγγραφο από το Υπουργείο για να πάρουν τη χρηματοδότηση, ενδεχομένως τώρα να την πάρουν με μια τροποποίηση για άλλο έργο κτλ. Αλλά λέτε ότι απέκρυψαν ότι δεν τους ανήκει πια το ακίνητο και από τη Δημοτική Επιτροπή που τη ζήτησαν χθες να εγκρίνει, χθες να εγκρίνει και μάλιστα με το μορφή του κατεπήγοντος την μελέτη τη συγκεκριμένη, γιατί πρόκειται λέει για χρηματοδοτούμενο έργο, άρα έπρεπε να βιαστούν να οριμάσουν το φάκελο για να τον υποβάλουν στο πλαίσιο της πρότασης της συγκεκριμένης. Μάλιστα.
2: Πολύ σωστή
0: λοιπόν
2: τοποθέτηση.
0: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι καλυφθήκαμε πλήρως στο θέμα που αφορά το κολυμβητήριο.
0: Το κολυμβητήριο. Η ουσία είναι
2: το οποίο αναλαμβάνει η περιφέρεια και μάλιστα με προτροπή του αντιπεριφερειάρχη του κ. Σπράκη. Τους λένε ότι μπορείτε να αιτηθείτε για να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα αυτά και
0: άλλες κάτι άλλο.
2: Σωστά. Λοιπόν. Που έχει ανάγκη ο τόπος μας.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα του βιολογικού, γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Στάγκα, και τώρα εδώ με την ιδιότητά σας ως πρώην. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα του βιολογικού, γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Στάγκα, και τώρα εδώ με την ιδιότητά σας ως πρώην μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι είναι αυτή εδώ η ιστορία?

0: χωρίς ΦΠΑ είναι. Νομίζω ότι είναι χωρίς ΦΠΑ.
1: Είναι με ΦΠΑ. Είναι 36 εκατομμύρια περίπου, είναι το ΦΠΑ.
0: Α, είναι ΦΠΑ. Γιατί γράφτηκε.
1: Θέλω να το διευκρινίσω αυτό.
0: Ωραία, δεν έχει σημασία. Και 47 λοιπόν, εκατομμύρια με το ΦΠΑ και 37 εκατομμύρια και 57 εκατομμύρια είναι τεράστιο έργο σε κάθε περίπτωση. Έτσι δεν επιμένω. Το... Ναι, μπορεί να έχω κάνει λάθος πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ.
1: Είστε μια εισήγηση πρόσφατα στην ΔΕΙΑ Ρόδου ότι επειδή είχαμε έντονες ισχυρούς ανέμους 10 και 11 μποφόρ στις 21-22 Ιανουαρίου και βροχοπτώσεις, στο σύστημα μέσα μπήκανε περισσότερα ύδατα τα οποία καταλήγουν στον βιολογικό στο βόδι, τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν για να πάνε στη θάλασσα καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Σημειωτέων, αυτή τη στιγμή έχει εγκατασταθεί μια εργοληπτική εταιρεία που εκτελεί το έργο της αναβάθμισης του σημερινού βιολογικού της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι χρηματοδοτούμενο. Εκεί μέσα είναι και η σύμβαση, η οποία προβλέπει ότι για 4+1 χρόνο 5 χρόνια όψιον ότι θα δίνονται 2 εκατομμύρια, δηλαδή άλλα 10 εκατομμύρια για τη λειτουργία αυτού του βιολογικού.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εισήγησης που έχουν κάνει, λένε ότι επειδή μπήκανε πολλά νερά μέσα, λοιπόν αδυνατεί ο βιολογικός να τα λειτουργήσει και φεύγουν χύμα στη θάλασσα. Λοιπόν, και ρωτώ εγώ, στις πλημμύρες του 2011, του 2011, του 2013, 2019, 2024, λοιπόν, δεν συνέβη και κάτι παρόμοιο? Λοιπόν, για να έχουν τέτοιο πρόβλημα. Και σημειωτέων, ο αγωγός της Ιαλισσού είναι 500 που πηγαίνει στη Ρόδο. 500 βάζει, 500 βγάζει. Δεν είναι ότι έχει παραπάνω ποσότητες. Και μάλιστα η εισήγηση που λένε είναι ότι στο ένα μέτρο κάτω από το υπέδαφος υπάρχει πλήθος νερό και 2 μέτρα. Ερώτημα, εάν υπήρχε αυτή πράγματι η κατάσταση ότι είναι στο ένα μέτρο, άρα μπαίνουν μέσα στα φριάτια τα οποία έχουν μόνωση όλα αυτά τα φριάτια και τα αντιλιοστάσια που είναι κοντά στη θάλασσα έχουν ειδική μόνωση όλα αυτά. Αυτήν την ημέρα κατασκευής τους και παραλαβεί από 5 ελέγχους από το ΕΣΠΕΛ.
0: Ναι.
1: Τους ειδικούς συμβούλους θετικού ελέγχου Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, ως εκ τούτου, η ίδια ποσότητα που μπαίνει είναι αυτή που πηγαίνει και στο βιολογικό. Δεν πηγαίνει κάτι το τόσο επιπλέον, το τόσο επιπλέον.
0: Για να δικαιολογεί δηλαδή ότι άρα είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι έολο, δεν ευσταθεί απλά και μόνο ως δικαιολογία.
1: Δεν ευσταθεί αυτό το επιχείρημα.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι ότι εάν πράγματι ήταν στο ένα νερό, το νερό κάτω από το εμπέδαφος στην Ιαλισσό, τότε τα ανοιχτά ρέματα της Ιαλισσού, ο μισός Τριαντενός ποταμός, λοιπόν, σύν ο υπόλοιπος που είναι.
0: Μην τα μπλέξουμε τώρα με την Ιαλισσό, κύριε Στάγκα.
1: Αν δεν έπρεπε, για παράδειγμα, έπρεπε το ποτάμι να βγάζει και νερό από κάτω και νερό από τα πλάγια.
0: Ναι,
1: να βλύζει το νερό σε όλη την Ιαλισσό.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα βεβαίως δεν συμβαίνει.
0: Κατά αντιστοιχεία το λέτε τώρα αυτό, ότι αν συνέβαινε δηλαδή αυτό, ότι θα γινότανε με το βιολογικό. Γιατί τώρα εδώ μιλάμε για το βιολογικό στο βόδι, έτσι.
1: Ναι. Αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι ότι προσπαθήσανε στις 12 του μηνός να βγάλουν αυτή την απόφαση και σε 5 μέρες να καλέσουν μόνο 4 εταιρείες και μόνο, αποκλείοντας οποιονδήποτε άλλο να καταθέσει προσφορά.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτούς τους δίθεν 4 μιλάω.
0: Γιατί είναι δίθεν, δίθεν 4, γιατί το λέτε αυτό δίθεν 4?
1: Γιατί έχει μέσα όρο ότι και άλλη προσφορά με μεγαλύτερη έκπτωση να υπάρχει, λοιπόν, δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος. Απορρίπτεται εκ των προτέρων. Είναι αυτή η επιλογή την οποία έχουν ψηφίσει και σημειωτέων. Έχουν δεσμεύσει ότι σε 18 μήνες θα ολοκληρωθεί το έργο των 47 εκατομμυρίων ευρώ και 6 μήνες το λειτουργικό του. Δηλαδή, μια επιχείρηση που κάνει τζίρο το πολύ 23 εκατομμύρια ετησίως και εισπράξεις 20 εκατομμύρια μαζί με τους μισθούς και όλα τα λειτουργικά κλπ. Κλπ. Βάζει μέσα στον προϋπολογισμό της ότι του χρόνου θα πληρώσει για αυτό το έργο 26 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Στην πραγματικότητα τι κάνουνε? Φτωχεύουνε διπλή, δεύτερη φορά την ΔΕΙΑΡ και η γνώση τους είναι ένα σχέδιο πτώχευσης. Φτωχεύουν, το επαναλαμβάνω, φτωχεύουν την ΔΕΙΑΡ.
0: Γιατί το κάνουν
1: είναι
0: αυτό όμως,
1: τους αυτό το θέμα.
0: Τι συμφέρουν?
1: Είναι ένα σχέδιο πτώχευσης. Με το να βάζουν χρηματοδότηση από τη στιγμή που τα χρήματα αυτά ούτε καν υπάρχουν. Μέσα στους ισολογισμούς.
0: Να σας πω, δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν ας πούμε, από κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να τα πάρουν.
1: Όταν ακούνε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που έχει ελέγχους, βγάζουν σπυράγια. Παθαίνουν αλλεργία. Είναι δυνατόν με τέτοιες προτάσεις και χωρίς

0: ενημέρωση και χωρίς εφημερίδα ευρωπαϊκών κοινοτήτων κλπ.
1: Να ζητήσουν χρηματοδότηση. Πώς θα ζητήσουν? Γιατί είναι και η διαδικασία βέβαια τώρα η οποία ακολουθείται, έτσι.
0: Αμφιβάλλω και εκεί θέλω την θέση της αποκεντρωμένης περιφέρειας Αιγαίου, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, διότι η απόφαση πάρθηκε Παρασκευή στις 12 του μηνός το απόγευμα. Λοιπόν, μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο και 17 του μηνός έπρεπε μπορείς να καταθέσεις προσφορά μέχρι αύριο το πρωί.
1: Ναι.
0: Και στις 11 η ώρα που κλείνει ο διαγωνισμός, 12 η ώρα ανοίγουν προσφορές αμέσως.
1: Ναι.
0: Προς τι όλη αυτή η βιασύνη για ένα ποσό της τάξης των 47 εκατομμυρίων ευρώ?
1: Βιάζονται γενικώς, βιάζονται και στα ντρόνς, βιάζονται και εδώ πέρα τώρα. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά κι εγώ για ποιο
0: όλα μαζί προηγουμένως.
1: Ναι. Ναι. Θα το δούμε.
0: Ναι. Όλα μαζί.
1: Λοιπόν. Κύριε Στάγκα, αύριο λίγη προθεσμία νομίζω για την υποβολή των προσφορών.
0: Ναι. Ναι. Άρα, κοντά στα 50 εκατομμύρια που πρέπει σε 500 μέρες να παραδοθεί το έργο αυτό, δηλαδή κάθε μέρα η εργοληπτική εταιρεία πρέπει να πληρώνεται 100.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Πού
1: καλά,
0: αυτά
1: να σας πω τώρα κάτι. Για να φτάσουμε μέχρι εκεί θα πρέπει να εγκριθεί. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορεί να περάσει από τους ελέγχους όλη αυτή η διαδικασία με τη μορφή του κατεπήγοντος?
0: Δεν νομίζω ότι θα περάσει, διότι τότε είναι πραγματικά που οι ίδιοι θα έχουν πτωχεύσει δύο φορές την ΔΕΙΑΡ. Και να πω κάτι άλλο. Ότι
1: και
0: μια
1: κλείνουμε με αυτό. Γιατί
0: για τα οποία έχουν για το φράγμα το οποίο δεν πληρώνουν, ή τον Δήμο Ρόδου που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις στα δάνεια ή τη ΔΕΗ, ισχυριστήκανε ότι δεν μπορούμε με την περιφέρεια να αποπληρώσουμε όλο το ποσό και βάλανε το μισό να πληρώνεται, διότι η ΔΕΗ άραμα πλήρωνε ότι το ολόκληρο το ποσό θα έκλεινε.
1: Θα έκλεινε. Μάλιστα.
0: Και για να λειτουργεί. Άρα μέχρι χθες και σήμερα ισχυρίζονται ακόμα, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί στο εφετείο Πειραιά η απόφαση αυτή, ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Σήμερα πώς βρίσκονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις των 47 εκατομμυρίων ευρώ?
1: Σωστό.
0: Διότι εάν εγκριθεί και υπογραφεί αυτή η σύμβαση, για παράδειγμα λένε, ναι, που δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα, λοιπόν τότε δεν θα υπάρχει ένα ευρώ μέσα στη ΔΕΙΑ ούτε για τους εργαζόμενους.
1: Ούτε για τη μισθοδοσία. Κατανοητό.
0: Ούτε για τους εργαζόμενους. Και κύριος
1: λοιπόν,
0: του έργου πλέον,
1: ναι,
0: είναι όποιος πάρει το έργο, η εργοληπτική εταιρεία όπου θα εγκατασταθεί, είναι ο κύριος του έργου πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Αναλαμβάνει όλες τις ιδιότητες.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
0: Και τις χρηματοδοτήσεις.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Στάγκα. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά είναι σίγουρο ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα θα επανέλθουμε. Θα χρειαστεί να επανέλθουμε και για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Στοχεύουν την ΔΕΙΑΡ, η γνώση τους, και είναι ένα σχέδιο πτώχευσης.
1: Μάλιστα.
0: Για να φύγουν από τις ευθύνες τους. Και σημειωτήρων ότι 1η Ιανουαρίου του 2027 ξεκινάει, σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, το καινούριο λογιστικό σύστημα. Τόσο για τις ΔΕΙΑΡ, τόσο για τους αναπτυξιακούς φορείς που θα ακολουθούν το δημόσιο λογιστικό όπως και στο Δήμο Ρόδου.
1: Μάλιστα.
0: Και πιθανώς προσπαθούν να προλάβουν καταστάσεις.
1: Mm.
0: Αυτό.
1: Ίσως αυτό να είναι μια ερμηνεία. Δεν ξέρω και εγώ τι να πω. Πραγματικά είναι ανεξήγητα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με όλα τα θέματα τελικά που συζητάμε και τα ντρόνς που συζητάμε και το κολυμβητήριο που συζητάμε και το βιολογικό που συζητάμε. Δηλαδή όλα καταλήγουν έτσι σε ένα παράλογο. Σε ένα παράλογο. Δεν βρίσκει κανείς έτσι λογική σε όλα αυτά τα οποία γίνονται.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ναι, ισχυρή άνεμη και δυνατές βροχοπτώσεις μέσα στο κατά καλό καιρό.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια κύριε Στάγκα. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα έχουμε συνέχεια. Δεν κλείνουν έτσι εύκολα αυτά τα θέματα του παραλόγου. Παράλογο που έλεγε κάποτε και ο Λαζόπουλος, ποιος το έλεγε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας, το πρωινό μας Express, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύητσα μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
5: Γη μου, έχει μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Τις πραγματικότητες στο πεδίο. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω καύσωνα, με τον υδράργυρο να καταγράφει επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές πόλεις της Γυραιάς Ηπείρου. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 6 μέρες, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι πνίγηκαν επίσης στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 8.30 απόψε σε κεντρικές λεωφόρους σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Παρελθόν και επίσημα από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι ο TJ Shorts και Kenneth Farid, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Στη Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο TJ Shorts. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
9: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός, αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, θα το έχετε αντιληφθεί από το πρωί. Ζούμε ένα μπαράζ επικοινωνιακής αθλειότητας, στο οποίο έχει επιδοθεί η κυβέρνηση και προσωπικά ο Υπουργός Οικονομικών και μεγάλη χάρη του Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι εξαναγκάζονται να εφαρμόσουν και να συμμορφωθούν με το αυτονόητο. Δηλαδή με τι? Με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες, τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη. Φυσικά, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ξεσπιτώνονται οικογένειες από τα κοράκια που εκπληστηριάζουν το βιός τους και για το γεγονός ότι μέσα στο 2026 τώρα έχουν προγραμματιστεί για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πάνω από 11.000 ακίνητα από το κόμμα και την κυβέρνηση του πρώην βουλευτή του Πάτσι, δεν γίνεται κουβέντα. Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι ένα ξεχύλισμα λουδοβικισμού. Οι άνθρωποι πιστεύουν για τον εαυτό τους ότι είναι λουδοβίκοι. Letat se moi. Αυτή είναι το κράτος. Γουστάρουν. Αυτή είναι. Και εμείς οι άλλοι, ξέρετε κάτι, εμείς οι άλλοι υπάρχουμε γιατί τελικά τέτοιοι λουδοβίκοι που είναι μας το επιτρέπουν να αναπνέουμε, γιατί έχουμε την άδειά τους. Περί αυτού πρόκειται, αυτή την αντίληψη έχουν οι άνθρωποι. Προσέξτε για ποιο πράγμα αυτοθαυμάζονται σήμερα. Αυτοθαυμάζονται για το γεγονός ότι υπήρξε απόφαση του Αρείου Πάγου, της ανεξάρτητης κατά αυτούς δικαιοσύνης, που οι τελεσίδικες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές κτλ. Και αυτοί, ξαναλέω, αναγκάζονται να συμμορφωθούν με αυτή την απόφαση. Ως εκ τούτου λοιπόν το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι καταθέτει νομοθετική διάταξη για την εφαρμογή αυτής της πρόσφατης απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία αφορά τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο, το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, και σύμφωνα με την οποία ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Έρχονται λοιπόν να συμμορφωθούν με μια δικαστική απόφαση να υπάρξει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους συνεπείς δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις είναι ενεργές. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζεται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, έτσι ώστε να μειώνεται το υπόλοιπο της οφειλής και να περιορίζεται αντίστοιχα ο αριθμός των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Ωστόσο, προσέξτε, οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο και έτσι λοιπόν η μηνιαία δόση στον εξοδικαστικό υπολογίζεται ως τοκοχρεωτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης. Και επίσης δεν ικανοποιούνται βεβαίως οι ανθρωπάκηδες, οι χιλιάδες οι οποίοι πλήρωσαν ό,τι πλήρωσαν. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν έρχονται και αυτοθαυμάζονται σήμερα. Αλλά δεν μας λένε, δηλαδή για να καταλάβετε τι κάνουν. Φανταστείτε ένα δικαστήριο στο οποίο δικάζεται ένας φόνος. Ένας φόνος ο οποίος διεπράχθη με κρατική ευθύνη, έτσι. Με κρατική ευθύνη. Και έχουμε καταδίκη του δράστη. Αυτοί, ξέρετε, γιατί πανηγυρίζουν σήμερα και γιατί αυτοθαυμάζονται και θέλουν τα χειροκροτήματα του ελληνικού λαού. Γιατί στέλνουν αστυνομικούς
για να οδηγήσουν τον δράστη, τον καταδικασμένο, στη φυλακή. Γι' αυτό θα μου πείτε, αυτό το παράδειγμα που φαίνεται είναι γελίο. Μα προφανώς είναι γελίο. Μα είναι τόσο γελίοι που μόνο με γελιότητες μπορείς να αποδείξεις την πολιτική τους γελιότητα. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής. Όχι ένα, είναι πολλά τα ερωτήματα. Πρώτον, πόσα χρόνια εσείς που κυβερνάτε παρακολουθείτε το φαινόμενο? Το φαινόμενο δηλαδή, τα κοράκια, οι τράπεζες, οι σέρβισες, οι γήπες, οι ΙΕΝΕΣ, να πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Πόσα χρόνια το παρακολουθείτε αυτό? Εμφανίστηκε σήμερα ο Πιερακάκης να δίνει και παραδείγματα από πόσες πολλές δεκάδες χιλιάδες γλίτωσε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη και τους έπιναν το αίμα και τους πίνουν το αίμα τα κοράκια. Σήμερα τα έμαθε ο Πιερακάκης αυτά τα παραδείγματα. Σήμερα έμαθε για τον τρόπο με τον οποίο πίνουν με τον μπουρί της σόμπας το αίμα των ανθρώπων αυτά τα κοράκια. Σήμερα τα έμαθε. Γιατί οι δικηγόροι, γιατί οι επιτροπές κατά των πληστηριασμών, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό τον κικαιώνα, αυτά τα λένε εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Αυτός σήμερα τα έμαθε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί τόσα χρόνια τα άφηνε, τα άφηναν και γιατί τα άφηνε και ο ίδιος. Και ξαναλέω, από τα 10 αυτά χρόνια που έχει πάρει η υπόθεση των πληστηριασμών, αυτό το χαρακτήρα πια τον εξοντοτικό, το γενοκτονικό, τα 7 κυβερνάνε τούτη δω. Σήμερα τα μάθανε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα. Άλλο ερώτημα. Όλα αυτά τα λεφτά, τα εκατομμύρια επί εκατομμυρίων, τα οποία έχουν σουφρώσει τράπεζες, σέρβισες, φανς, κοράκια, τι θα γίνει με αυτά? Αυτά θα τα πάρετε πίσω? Θα τα πάρετε? Ή αυτά, εντάξει, καλώς καμωμένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ζούμε εδώ. Αυτό το οποίο ζούμε, και μάλιστα πότε το ζούμε? Το ζούμε σε συνθήκες που υπάρχουν οι 100.000, όπως υπολογίζονται, που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, αυτούς αφορά αυτή η ρύθμιση, αλλά υπάρχουν και οι εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι είναι εκτός νόμου Κατσέλη. Για αυτούς τι γίνεται? Συνεχίζεται το μάδημα? Συνεχίζεται η εξόντωση? Η ίδια εξόντωση συνεχίζεται. Επομένως λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε είναι πάνω στη δυστυχία, πάνω στη ληστεία, πάνω στη φτώχεια και την καταστροφή, πάνω στη λαιλασία που οι ίδιοι προκαλούν, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν με τους νόμους τους, με τις πολιτικές τους. Πάνω λοιπόν στη δυστυχία που οι ίδιοι προκαλούν, έρχονται μετά να κερδοσκοπήσουν και πολιτικά. Έρχονται μετά στη δυστυχία που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει να χτίσουν πολιτικές καριέρες. Έρχονται πάνω στη φτώχεια και στη ληστεία την οποία έχουν προκαλέσει να κάνουν πολιτικό πιάτσικο και να χτίσουν τις προσωπικές τους πολιτικές διαδρομές. Επαναλαμβάνω, το καθεστώς της ασυδοσίας των τραπεζιτών όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο συνεχίζεται για τους δανειολήπτες εκτός νόμου Κατσέλη. Ποιος το έχει επιτρέψει? Μετίνον τους νόμους γίνεται αυτό το πιάτσικο? Τα φαντς, με ποιον τους νόμους λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα? Οι σέρβισες, αυτά τα κοράκια, με βάση ποιους νόμους, με βάση ποιες ρυθμίσεις, ποιανών λειτουργούν στη χώρα? Όλοι αυτοί οι γήπες και οι ΙΕΝΕΣ πώς λειτουργούν? Ποιοι έχουν φτιάξει τους νόμους? Μόνοι τους γίνανε οι νόμοι? Τα ΜΑΤ, ποιοι τα στέλνουν στα ανθρωπάκια μαζί με τους κλητήρες, μαζί με τα κοράκια?
για την εκτέλεση των αποφάσεων εκπληστηριασμού του βιού, του, των σπιτιών τους. Ποιος στέλνει τα ΜΑΤ? Μόνα τους πηγαίνουν τα ΜΑΤ. Αυτός ο αυτοθαυμασμός των Λουδοβίκων, αυτών των αυτοκρατορίσκων της φακής και της αριστείας, γίνεται σε μια στιγμή προχτές, να έχετε υπόψη σας, τα κοράκια γνωστής εταιρείας ξαναχτυπήσανε. Αυτή τη φορά οι συγκεκριμένοι γήπες της αγοράς τους, της καπιταλιστικής τους αγοράς, προχωρήσανε σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας μιας γυναίκας που έχει παιδί με αναπηρία, ενώ μάλιστα είχε συμφωνηθεί η ρύθμιση των οφειλών. Μιλάμε για κανονικά αρπακτικά, χωρίς κανένα ενδιασμό, που πέταξαν στον δρόμο μια γυναίκα, μητέρα ενός ανάπηρου παιδιού, στο Εγάλεο. Με τίνο στους νόμους τα κάνουν όλα αυτά αυτοί οι αυτοθαυμαζόμενοι? Με τίνο στους νόμους έχουμε από το τέλος του 2017, όταν ήρθαν οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε το σύστημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, και τούτοι εδώ το συνεχίζουν φτάνοντάς το στο ακρότατο όριο της λαιλασίας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι από το 17 έχουν προγραμματιστεί και αναρτηθεί πάνω από 130.000 πληστηριασμοί ακινήτων, με τον πραγματικό αριθμό όσων διενεργούνται να είναι πάνω από 40.000. Πάνω από 40.000. Ποιοι τα έχουν κάνει αυτά? Μόνο το 2024 καταγράφηκαν πάνω από 5.700 ολοκληρωμένοι πληστηριασμοί. Μόνο το 2025 είχαμε, ξέρετε πως το λένε αυτοί όταν εκπληστηριάζουν ένα σπίτι, επιτυχία. Ξέρετε τι ποσοστό επιτυχίας, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έτσι το βαφτίζουν, είχαμε σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς? Πάνω από 5.500 μέσα στο 2025. Ξαναλέω, το τρέχον έτος, τώρα μέσα στο 2026, είναι σε εξέλιξη πληστηριασμοί για πάνω από 11.000 ακίνητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και έρχονται αυτοί. Ποιοι είναι οι αυτοί? Είναι οι αυτοί που είχαν στις τάξεις τους τον Πάτσι. Τον θυμάστε τον Πάτσι? Ο Πάτσις είναι εκείνο το υπέροχο πολιτικό πρόσωπο που ο πρώην βουλευτής των Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, που αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε εξωχώριες εταιρείες, ότι αγόραζε κόκκινα δάνεια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές για να εισπράττει τεράστιο κέρδος μετά. Αυτός ήταν ο ρόλος του αυτούνου ως βουλευτής. Αυτόν τον είχαν στις τάξεις τους μέχρι το 2022. Και έρχονται λοιπόν σήμερα και αυτοθαυμάζονται και πανηγυρίζουν γιατί θα εφαρμόσουν, γιατί θα συμμορφωθούν με μία απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά ελάχιστους σε σχέση με τους κυνηγημένους. Τι έχουμε λοιπόν? Ξαναλέω, έχουμε τύπους οι οποίοι προκαλούν τη δυστυχία με τις πολιτικές τους, δίνουν το έδαφος στους ληστές και στις ΣΥΕΝΕΣ να λαιλατούν, παράγουν τη φτώχεια και την καταστροφή, και μετά έρχονται να μας το παίξουν και ακριβοδίκαιοι, έρχονται να μας το παίξουν και φιλέφθλαχνοι, έρχονται να μας το παίξουν και άριστοι. Αλλά ξέρετε, αυτά που σας λέω τώρα τα έχει περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένας από τους μέγιστους τραγουδοποιούς μας, ο Γιάννης Ομιλιώκας. Γεννιόταν σαν σήμερα, το 1950. Πάμε να ακούσουμε πώς τα έχει περιγράψει.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας. Με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
7: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
13: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
12: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης στο εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο. Κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Κλειστή παραμένει οδός Ορφέως από τον παράδρομο του Κηφισού. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης. 40 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό λόγω της επέλασης του καύσωνα στην Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Ισπανία, Αγγλία και περιοχές της Ιταλίας. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε ουρανοξυστή στο κέντρο της Μαδρίτης. Εκενώθηκε το κτίριο. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο, περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα στην Κηφισίας, κυρίως σε αμπελόκηπους, Ψυχικό, Μαρούσι και σταθείο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

Λοιπόν, είναι στο πόδι τα συνδικάτα, πρέπει να σας πω, σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας, στις κατασκευές, στα τρόφιμα και στα ποτά, στον επισιτισμό και στον τουρισμό. Αύριο έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Αύριο επίσης έχουμε την απεργία των εργαζόμενων στις περιφέρειες της χώρας, όπως επίσης και από σήμερα έχουμε την απεργία στο Ελντοράντο, στο ελληνικό. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι

0: Πάντα κάνουμε προσπάθεια να πηγαίνουμε με όποτε μπορέσουμε να βρούμε επιθεωρητή, γιατί είναι ελάχιστοι. Mm-hmm. Οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι για τον έναν επιθεωρητή αντιστοιχούν 10.000 εργαζόμενοι περίπου για να ελέγξουν την κατάσταση. Και κάναμε για άλλη μια φορά έναν έλεγχο σε μεγάλα ξενοδοχεία, πεντάστερα, και μάλιστα ένα από αυτά Ισραηλινών συμφερόντων, για να επιβεβαιώσουμε προφανώς και τις καταγγελίες που έχουμε από τους ίδιους συναδέλφους και την ίδια την κατάσταση που γνωρίζουμε εμείς, την εικόνα που υπάρχει μέσα στα ξενοδοχεία. Ακούμε όλοι ότι υπάρχει έλλειψη σε όλη την Ελλάδα πάνω από 80.000 θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα ακούνε όλοι ότι ο τουρισμός δεν πάει και τόσο κακά όσο λέγανε. Έχει ξεκινήσει δυναμικά και φέτος, φτάνοντας στα ίδια επίπεδα από ό,τι φαίνεται που θα φτάσει, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, στα 38 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή και γύρω στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο. Έτσι. Και τι γίνεται? Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί, στα ξενοδοχεία αυτά και στα συγκεκριμένα που πήγαμε, στο κέντρο της Αθήνας, κάνουν τη δουλειά σε 2 και 3 πόστα. Πιο συγκεκριμένα.
1: Είναι εκεί που ο μάγειρας δηλώνεται μπουφετζής, ο ταμείας μάγειρας και ο μάγειρας ταμείας.
0: Εκεί είναι στην αλυσίδα εστίασης στα KFC που αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας. Στα ξενοδοχεία η καθαρίστρια θα ανέβει πάνω να κάνει δωμάτια. Η καμαριέρα θα κατέβει κάτω να κάνει την καθαρίστρια. Η πλύντρια που είναι στα υπόγεια, στα πλυντήρια που το πρωί σιδερώνει και βάζει σε τεράστια πλυντήρια πολλά κιλά σε ντόνια και μετά πρέπει να τα σιδερώσει, κάποια στιγμή θα φύγει και αυτή, θα πάει στον τρίτο όροφο να κάνει δωμάτια και να κάνει ταυτόχρονα και κοινόξυτα, να κάνει την καθαρίστρια δηλαδή. Ο λαντζέρης θα κάνει και το μάγειρα, ο μάγειρας θα κάνει και το λαντζέρι. Το πιο σοβαρό όμως από αυτά είναι ότι εντοπίσαμε ξανά και επιβεβαιώσαμε το πιο σύγχρονο δουλεμπόριο που έχουμε συναντήσει ποτέ.
1: Με τους μετανάστες, κύριε Στεφανάκη.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργολαβικές εταιρείες καθαρισμού, συνήθως έτσι αναφέρονται στον ΚΑΔ που έχουν, στον κωδικό δηλαδή δραστηριότητας, οι οποίες εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και μετανάστες μετακλητούς κατά κύριο λόγο, τους απασχολούν σε ξενοδοχεία, δεν τους πληρώνουν τα βασικά, δηλαδή δουλεύουν 7 μέρες, τους πληρώνουν για 5, δουλεύουν Κυριακές, δεν τους πληρώνουν προς αξίσεις, δεν τους πληρώνουν με βάση δηλαδή την εργατική νομοθεσία, τους δίνουν συμβάσεις τα ελληνικά να υπογράψουν για να ξεκινήσουν δουλειά, και το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι
1: κάνουν... Για να μην καταλαβαίνουν και τι υπογράφουν δηλαδή.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Δεν τους δίνουν αποδείξεις πληρωμής για να μπορέσουμε να τσεκάρουμε αν τους πληρώνουν σωστά. Όποιος ζητήσει αποδείξεις πληρωμής φεύγει. Έτσι. Και το πιο, να το πω έτσι, βάρβαρο για την εποχή μας είναι ότι έχουν συμβόλαιο, αυτά τα λένε ήδη οι διευθυντές των ξενοδοχείων, ότι έχουν συμβόλαιο οι εργολαβικές εταιρείες με τα ξενοδοχεία και όχι μόνο, και με τα catering, που εμπεριέχουν μέσα ρήτρες μέχρι και 5.000 ευρώ για τον κάθε εργαζόμενο προσωπικά, εάν αυτός απασχοληθεί απευθείας στο ξενοδοχείο ή στην επιχείρηση catering κτλ.
1: Χωρίς να παρεμβάλλεται το δουλεμπορικό, ε.
0: Ναι.
1: Μες.
0: Δηλαδή, αν ο συνάδελφος ο Χασάν είναι καλός εργαζόμενος και θέλει να δουλέψει απευθείας στο ξενοδοχείο, δεν μπορεί, γιατί υπάρχει ρήτρα που λέει ότι ο ξενοδόχος για να τον πάρει πρέπει να τον αγοράσει στην ουσία, να δώσει 5.000 ευρώ στον εργολάβο. Χωρίς ο εργαζόμενος να ξέρει ότι αυτή η συμφωνία υπάρχει. Η απόλυτη σύγχρονη σκλαβιά στο τουριστικό θαύμα που μας λένε, γιατί εκεί στηρίζεται. Αυτό λέμε και στην ανακοίνωσή μας και το επιβεβαιώσαμε και στον έλεγχο που κάναμε. Και θα συνεχίσουμε βέβαια να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Ένας από αυτούς τους λόγους λοιπόν, που απεργούμε, ένας από τους λόγους που απεργούμε και αυτός. Είναι στα αιτήματά μας. Πρέπει να καταργηθεί αυτή η μορφή. Αυτή η σκλαβιά δηλαδή που υπάρχει. Που βέβαια ψήφισαν όλες τις κυβερνήσεις και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε αυτό το ωραίο φαινόμενο. Να θυμίσουμε.
1: Αύριο λοιπόν υπάρχει απεργία σε τρόφιμα ποτά, υπάρχει απεργία στον επισητισμό, στον τουρισμό, υπάρχει απεργία στις κατασκευές. Έχετε προγραμματίσει συγκεντρώσεις?
0: Βέβαια, εμείς είμαστε 11 η ώρα έξω από τα γραφεία των ξενοδόχων. Οι συνάδελφοι από τα εργοστάσια των τροφίμων στο Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων, στις 11 η ώρα και αυτοί. και η

0: συνάδελφοι υποδόμοι στην πλατεία Κάνικος, όπου θα κάνουν τις συγκεντρώσεις μας και μετά θα κατευθυνθούμε όλοι προς το Υπουργείο Εργασίας που ζητάμε συνάντηση με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, για να καταθέσει ο καθένας τα δικά του αιτήματα.
1: Αυτό είναι αύριο ή την Πέμπτη
0: αύριο.
1: Η κινητοποίηση στο Υπουργείο Τουρισμού.
0: Αύριο. Όλες οι συγκεντρώσεις, και οι ξενοπάλληλοι και οι εργάτες στα εργοστάσια και οι οικοδόμοι θα κατευθυνθούμε και θα ενώσουμε τη φωνή μας, θα ενώσουμε τις διεκδικήσεις μας κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και θα ζητήσουμε συνάντηση με την Υπουργό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα? Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
8: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου. Έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου.

0: να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν προβολής και σκιές. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ.
1: Λοιπόν, μετά τις υποκλοπές, μετά και διαρκουσών των τεμπών, του εγκλήματος των τεμπών, της συγκάλυψης και του μπαζώματος, μετά τον ΟΠΚΠ, τις πολεοδομίες, την πρωτόδικη καταδίκη της κυρίας Μισελ, της κυρίας Ασημακοπούλου, που κατά τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο ένα email έστειλε. Όχι, κυρία εκπρόσωπε, 25.000 έστειλε email. Μετά το μπάλε ποτέ Πάτσι, τον θυμόσαστε τον Πάτσι, αυτό τον αξιολογημένο πανεπιστήμονα, τον Λαζαρίδη, τώρα πάμε σε ένα ακόμα κεφάλαιο αριστείας. Λοιπόν, σε συνέχεια της έκδοσης του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Αβραμόπουλο, σε σχέση με το Qatar Gate, διαβιβάστηκε σήμερα στη Βουλή το αίτημα των βελγικών αρχών για άρση ασυλίας. Νωρίτερα, ο Άριος Πάγος είχε διαβιβάσει το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης το διαβίβασε αμελητή, όπως λέμε στην Βουλή. Προς το παρόν, μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιδράσει. Η κυβέρνηση κεντρικώς φαίνεται να έχει πιει το αμύλητο το νερό για άλλο ένα θέμα, το οποίο απασχολεί τους κόλπους της. Σε δήλωσή του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα άλλα είπε πως η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.
1: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ο κύριος Αβραμόπουλος φέρεται να λάμβανε μηνιαία αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ για την, κατά τον ίδιο όπως λέει, απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο Παντσέρη, ο οποίος είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate, του σκανδάλου που αφορά στο χρηματισμό πολιτικών. Υπόθεση στην οποία εμπλέκεται και η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, της οποίας οι κομμουνιστές δολοφόνησαν τον παππού, που όπως αποκαλύφθηκε ούτε παππούς της ήταν, ούτε πολύ περισσότερο τον είχαν δολοφονήσει οι κομμουνιστές. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο, πάμε στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, μου γεια σου.
2: Καλησπέρα στις Βρυξέλλες.
1: Λοιπόν, όπως είπα, εδώ έχουμε την διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας. Τι νεότερο έχετε από εκεί για αυτή την υπόθεση?
2: Το μόνο νεότερο είναι ότι όλα δείχνουν ότι η εξέλιξη αυτή έγινε διότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές να καταθέσει πριν από ένα περίπου χρόνο. Δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την έκκληση και γι' αυτό φαίνεται ότι η βελγική δικαιοσύνη αποφάσισε να εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης. Εκτός από αυτό δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Το μόνο που πλέον βλέπουμε είναι ότι αυτή η υπόθεση που όλοι νομίζαμε ότι είχε τελειώσει και ότι η βελγική δικαιοσύνη την είχε βάλει σε κάποιο σιρτάρι, τελικά φαίνεται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ακόμα έρευνες και απομένει πλέον να δούμε αν μαζί με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο θα έχουμε και άλλα τέτοια εντάλματα για άλλους οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν ακουστεί καθόλου.
1: Αυτό που καταλαβαίνω και πες μου να καταλαβαίνω καλά είναι ότι ο μεν κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι εγώ αυτά τα είχα δηλωμένα, φορολογημένα, ήταν εγκεκριμένα κτλ. Και αυτοί απαντάνε ότι το θέμα εδώ δεν ήταν αν ήταν φορολογημένα ή όχι, αλλά αυτά τα χρήματα είναι προϊόν εγκλήματος. Αυτό λένε στην ουσία.
2: Αυτό λένε, διότι μία από τις κατηγορίες ένταλμα συλλήψεως είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εννοώντας τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Οπότε θεωρούν ότι ναι, μεν τα χρήματα αυτά ήταν δηλωμένα, υπήρχε το πράσινο φως από την Κομισιόν για να μπορεί να πληρώνεται και όλες οι τυπικές προϋποθέσεις υπήρχαν, αλλά σύμφωνα με τις βουλευτικές αρχές η πηγή του χρήματος ήταν εγκληματική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα δούμε τι γίνεται, με την έννοια ότι και ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει, πέρα από το γεγονός ότι χαρακτηρίζει αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη όλη αυτή την ιστορία, λέει ότι δεν θα κάνει καμία χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας και ότι τίθεται στην διάθεση της δικαιοσύνης. Πριν σε αφήσω, αφού σου ευχηθώ καλό ταξίδι, πες μας τι είναι ο Άγγελος της Ιστορίας.
2: Είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε όλη αυτή την τους μεγάλους κύκλους διακεκομένων εξυγχρονισμών, φιλελευθερισμών και αυταρχισμών στην Τουρκία από το 19ο αιώνα ή τα μέσα της, τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, που ουσιαστικά προσπαθώ να καταγράψω όλες αυτές τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία περίπου 150-200 χρόνια μέχρι σήμερα, που βλέπουμε ένα μόνιμο μοτίβο το ίδιο. Ξεκινάει μια προσπάθεια μεταρρύθμισης, μια προσπάθεια φιλελευθερισμού και στη συνέχεια έρχεται ο αυταρχισμός να τα διελύσει όλα, και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να εξελίσσεται και πάλι στην Τουρκία σήμερα.
1: Ο Άγγελος Ιστορίας λοιπόν, Βαγγέλης Αρετέος, ο δικός μας Βαγγέλης, είναι στα βιβλιοπωλεία ήδη, Βαγγέλη?
2: Είναι στα βιβλιοπωλεία από χθες, ναι.
1: Να σε καλά, φίλε, καλό τάξη εδώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ. Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια. Ντάξ! Το κεφάλι!

0: νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις. Από την Άνεμος εκδοτική.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα.

0: Ένωση, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Με το Ουσμπεκιστάν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 27χρονου Ισπανού τερματοφύλακα Ινιάκη Πένια που αγωνιζόταν στην Έλτσε δανεικός από την Μπαρτσελώνα. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Real Weather.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στο παραπέντε αναβάλλεται η πολυαναμενόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αναζητείται τώρα μία νέα ώρα για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν βάσει και των προγραμμάτων των δύο ηγετών.

0: μπορείς.
1: Ποια είναι τώρα η πιθανότερη από τις επόμενες δύο ημέρες? Μάλλον αύριο, διότι το πρόγραμμα του Ερντογάν φαίνεται να είναι πιο
2: έχει
1: ευέλικτο.
2: Έχει την Πέμπτη το Τραμπ.
1: Αύριο όμως έχει ευέλικτο πρόγραμμα.
3: Μπορώ, μπορώ.
1: Το πρόγραμμα τώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού αύριο είναι αρκετά γεμάτο, διότι το πρωί έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ και το βράδυ έχει συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
4: Αλλά δεν μπορώ εγώ.
5: Κάποτε θα μπορέσουν, Γιάννης Μιλιώκας γεννιόταν σαν σήμερα, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς μας, ήταν 23 Ιουνίου του 1950.

0: Λοιπόν, θέλω να αφήσω για λίγο τα δικά μας. Θέλω να πάμε στην Αλβανία. Εκεί έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε χιλιάδες διαδηλωτές που προχτές κατέκλυσαν για μια ακόμα φορά τους δρόμους των Τιράνων. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτό το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα, το οποίο πρέπει να σας πω συνδέεται με την κυρία Ιβάνκα Τραμπ και τον Κουζνέρ. Η αντίσταση στην καταστροφή μιας προστατευόμενης περιοχής στην Αλβανία εξελίσσεται πλέον σε ευρύτερη πολιτική αφισβήτηση της κυβέρνησης του Ράμα και των επιχειρηματικών συμφερόντων που λιμένονται τις αλβανικές ακτές. Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Μαΐου. Οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις Αλβανίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο προγραμματίζεται να χτιστεί σε ένα φυσικό καταφύγιο στις ακτές της χώρας. Θα το έχετε δει ίσως, οι διαδηλωτές έχουν υιοθετήσει το ροζ φλαμίγκο ως σύμβολο των κινητοποιήσεων που κάνουν. Το έργο το οποίο πρόκειται να γίνει, έχουν ανακοινώσει, απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Οι Αλβανοί εκφράζουν οργή για την διαφθορά την οποία καταγγέλουν. Ο Ράμα επιμένει στην υλοποίηση του έργου, αν και δεν είναι διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Οι δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ανέφεραν ότι στην συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο, η συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο φαινόταν να είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη των διαδηλώσεων. Τα συνθήματα τα οποία επικρατούν στους δρόμους της Αλβανίας είναι ότι η Αλβανία δεν είναι προς πώληση, Ράμα φύγε. Βεβαίως σήμερα είχαμε την... ο οποίος Ράμα, πρέπει να σας πω πριν το τι απάντησε σήμερα, ότι οι ισχυρισμοί του είναι ότι θα γίνουν βεβαίως τα έργα αυτά. Και αυτό λοιπόν το οποίο είπε σήμερα σε πολύ ωραία γαλλικά είναι ότι ο κόσμος λέει ότι εγώ κινώ τα νήματα σε όλο αυτό, δηλαδή αναφέρεται σε όλη αυτή την ιστορία με το Ελντοράντο εκεί στις αλβανικές ακτές. Αυτό που τους απαντάω εγώ, λέει ο Ράμα, είναι να πάτε να μπιπ. Τόσο απλά. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, την καλησπερίζω και την ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Βέρα Τίκα, είναι ερευνήτρια του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κυρία Τίκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί διαδηλώνουν οι άνθρωποι στην Αλβανία, τι ζητάνε?
1: Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις και οι μαζικές διαδηλώσεις έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει από την υπόθεση που διαδραματίστηκε στη Σβέρνιτσα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε την φύση και όλη την κλιμακωτή ιστορία της υπόθεσης αυτής, να εστιάσουμε στο τι έγινε στη Σβέρνιτσα, τι διαδραματίστηκε και τι αντιπροσωπεύει η ίδια η Σβέρνιτσα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τα αιτήματα έχουν κλιμακωθεί στη διάρκεια όλου αυτού του μήνα. Η Σβέρνιτσα, να δώσω έτσι κάποιες πληροφορίες, είναι μια μικρή παράκτια περιοχή βόρεια του Αυλώνα, στο νότο της Αλβανίας. Είναι ενταγμένη στο ευρύτερο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας της Νάρτας και είναι Ενταγμένη επίσης και στο προστατευόμενο τοπίο του ΑΟΟΥ και της ΝΑΡΤΑΣ. Είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Αδριατικής, με ιδιαίτερη οικολογική αξία λόγω της βιοποικιλότητάς του, της παρουσίας δεκάδων ειδών μεταναστευτικών πτηνών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και τα φλαμίγκο, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε συμβολικό έμβλημα των σημερινών κινητοποίησεων στην Αλβανία. Αν και η Αλβανία δεν είναι ακόμη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιοχή διαθέτει καθεστώς προστασίας αντίστοιχο με εκείνο.

0: που συναντά κανείς σε ευρωπαϊκές περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας. Λοιπόν, η υπόθεση εισήλθε πολύ ευνηδιαστικά στη δημόσια σφαίρα το Μάιο του 2026, όταν κάτοικοι διαπίστωσαν ότι τμήμα της περιοχής είχε περιφραχθεί και ότι είχαν ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για ένα μεγάλο τουριστικό σχέδιο. Και αυτό για την πλειονότητα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για μεγάλο μέρος της αλβανικής κοινής γνώμης, ήταν η πρώτη στιγμή κατά την οποία έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο να υλοποιηθεί μια επένδυση τέτοιου μεγέθους. Και η περίφραξη λειτουργήσε ως καταλύτης, καθώς μετέτρεψε ένα σχεδόν άγνωστο σχέδιο σε ζήτημα πανεθνικού ενδιαφέροντος. Σύντομα, πολύ έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά project που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία. Συνδέεται το project αυτό με τον Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ, και με άλλα διάφορα επενδυτικά σχήματα που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο του υπερπολυτελούς τουρισμού. Η φιλοσοφία του έργου δεν παραπέμπει στον παραδοσιακό μεσογειακό τουρισμό που έχουμε συνηθίσει, αλλά σε ένα μοντέλο ανάπτυξης προσανατολισμένο σε πολύ υψηλά εισοδηματικά στρώματα, με πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες αποκλειστικής χρήσης. Και οι πρώτες αντιδράσεις προήλθαν από τους κατοίκους της περιοχής και από περιβαλλοντικές οργανώσεις που ζήτησαν απαντήσεις για τρία ζητήματα. Πρώτον, για περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Επίσης, δεύτερον, για τη διαδικασία αδειοδότησης και κυρίως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων. Και ο τρίτος προβληματισμός ήταν η χρυαλίδα που επέτρεψε και μετέτρεψε αυτήν την τοπική διαμαρτυρία σε διαδηλώσεις πανεθνικής εμβέλειας, και οι κινητοποίησεις αυτές είναι στην 24η μέρα τους και έχουν μεταβληθεί από διαμαρτυρία πλέον σήμερα σε μια πολιτική διεκδίκηση.
1: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Θα λέγατε πως αυτό που αποκαλείται η επανάσταση των Φλαμίγκο, έτσι έχει ονομαστεί από όσο διαβάζω και βλέπω, έχει πάρει πια άλλα χαρακτηριστικά, έχει πάρει χαρακτηριστικά κινήματος με ευρύτερες πια διαστάσεις?
0: Πολύ σωστά, έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις και πολιτικές πλέον από χθες, δηλαδή όταν και κοινοποιήθηκαν από τους διοργανωτές της διαδήλωσης τα 5 αιτήματά τους προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, για να καταλάβουμε το κίνημα, τι χαρακτηριστικά έχει και τα πολιτικά ζητήματα και τις ευρύτερες διαστάσεις που εμπεριέχει, θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στα χαρακτηριστικά του κινήματος. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ένα κίνημα που δεν γεννήθηκε από τα πολιτικά κόμματα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αλβανίας δεν υπάρχει καμία εμπλοκή και κινητοποίηση από το establishment, το πολιτικό. Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται βαθιά καχύποπτοι, τόσο απέναντι στην κυβέρνηση Ράμα όσο και απέναντι στην παραδοσιακή αντιπολίτευση. Σε πολλές πορείες ακούγονται συνθήματα κατά του Ράμα, κατά του αρχηγού της αντιπολίτευσης, του Σαλί Μπερίσα, που ήταν πρόεδρος πρωθυπουργός της Αλβανίας, με τη λογική ότι το πρόβλημα δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι όλο το πολιτικό σύστημα που αναπαράγεται εδώ και δεκαετίες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η έντονη παρουσία νέων ανθρώπων. Το τρίτο χαρακτηριστικό, θα έλεγα, η εντυπωσιακή συμμετοχή της διασποράς, δηλαδή και της ευρύτερης αλβανικής διασποράς στην Αμερική, στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα. Είδαμε στο Σύνταγμα να πραγματοποιείται διαδήλωση, αλλά το χαρακτηριστικό του ιδιαίτερο που παρατηρώ στις διαδηλώσεις αυτές είναι ότι συμμετέχει και ο αλβανόφωνος λαός, πληθυσμός, άνθρωποι από τη Βόρεια Μακεδονία, από το Κόσοβο, από το Μαύρο Βούνιο, έχουν

0: συγκεντρωθεί σε αυτές τις, τις διαδηλώσεις.
1: Να ρωτήσω κρατικά. Παρακολουθώντας...
0: Έχουν μετατραπεί σε σύμβολο του κινήματος και χθες υπήρξε η κοινοποίηση των 5 αιτημάτων προς τον Πρωθυπουργό. Το πρώτο αίτημα είναι η παρέτηση του Έντι Ράμα αμετακλήτως και ολόκληρης της κυβέρνησης. Αυτό είναι κεντρικό, αδιαπραγμάτευτο αίτημα. Υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, οι διοργανωτές, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο η σβέρνηθα, αλλά είναι το σύστημα διακυβέρνησης που χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις και υπερσυγκέντρωση εξουσίας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι δεν αρκεί η ακύρωση του έργου, αλλά απαιτείται μια πολιτική, βαθιά πολιτική αλλαγή. Το δεύτερο αίτημα που απευθύνεται είναι η δημιουργία μεταβατικής τεχνοκρατικής κυβέρνησης διάρκειας 12 μηνών. Η πρόταση αφορά μια κυβέρνηση που δεν θα έχει κομματικό χαρακτήρα, θα αναλάβει να διαχειριστεί μια περίοδο θεσμικής μετάβασης και μεταρρυθμίσεων πριν από νέες εκλογές. Το τρίτο σύνταγμα, το τρίτο αίτημα αφορά το νέο σύνταγμα μέσω δημοψηφίσματος. Πρόκειται ίσως, θα έλεγα, για το πιο φιλόδοξο αίτημα. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά οι ίδιες οι θεσμικές δομές που επέτρεψαν τη συγκέντρωση εξουσίας. Και λόγω αυτό ζητούν τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα εγκριθεί από τους ίδιους τους πολίτες που είχαν παραμεριστεί σε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και είναι φανερό ότι αυτές οι συγκεντρώσεις και αυτά τα αιτήματα ξεπερνούν κατά πολύ πια όσο σοβαρώνει το ζήτημα την προστασία μιας περιοχής. Εδώ τίθεται κεντρικά πολιτικά ζητήματα λειτουργίας του κράτους, διακυβέρνησης της χώρας. Και το ερώτημα που εγώ θέλω να κάνω είναι το εξής. Μπροστά σε αυτά βλέπω το Ράμα να απαντάει και να λέει το Ιράν τα κάνει αυτά, ξένοι πράκτορες τα κάνουν, αντίπαλοι του Τραμπ. Αισθάνεται στην πραγματικότητα πίεση ο Ράμα από αυτά? Από αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία?
0: Εγώ διαγνώσκω την αντίδραση του Ράμα μέσα από τρεις παράλληλες γραμμές άμυνας. Πρώτον, υπερασπίζεται την επένδυση. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία της χώρας και ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, εισόδημα και τουριστική αναβάθμιση. Και περιγράφει το έργο ως μια ευλογία για την αλβανική οικονομία. Δεύτερον, υποστηρίζει ότι οι κινητοποίησεις χειραγωγούνται πολιτικά. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τις εκκλήσεις για παρέτηση ως πολιτικά υποκινούμενες και όχι ως αυθεντικό κοινωνικό κίνημα. Και το τρίτο είναι ότι προσπαθεί να απονομιμοποιήσει τους οργανωτές και σε διάφορες παρεμβάσεις του έχει αφήσει να νοηθεί ότι πίσω από ορισμένα πρόσωπα υπάρχουν ξένα κέντρα επιρροής, δίκτυα αποσταθεροποίησης, συμφέροντα ελληνικά από τη Σερβία. Ο διοργανωτής που βγήκε και κοινοποίησε τα αιτήματα είναι ο Γκότζαϊ, ο οποίος είναι μια φιγούρα σύμβολο από το χώρο του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου. Υπάρχουν θεωρίες πολλές συνωμοσίας, υπάρχει ένας πόλεμος πληροφορίας. Φιλορωσικοί κύκλοι επίσης είναι μέσα στον αστερισμό απαντήσεων του Ράμα. Πολιτικά κόμματα που δρούν παρασκηνιακά και...
1: Η αντιπολίτευση τι στάση τηρεί σε όλα αυτά?
0: Πώς?
1: Η αντιπολίτευση, λέω, στην Αλβανία τι στάση τηρεί?
0: Η αντιπολίτευση στην αρχή έχει επικροτήσει την λογική, την επενδυτική που κάνει ο Ράμα. Εξακολουθεί να το υποστηρίξει αυτό. Ωστόσο, είναι σε μια θέση άμυνας και η αντιπολίτευση, δηλαδή η μεγάλη αντιπολίτευση, έτσι όπως αντικατοπτρίζεται στο κόμμα της του Σαλίμ Μπερίσα. Υπάρχουν καινούργια κόμματα, πολύ μικρά κομματίδια που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, είναι υπέρ των ετοιμάτων και της αλλαγής, μάλιστα, της μεταβολής Ισπανία.
1: Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
0: Είναι δύσκολες οι προβλέψεις, αλλά προβλέπω ότι θα συνεχίζει η κυβέρνηση να υφίσταται, παρόλη την φθορά που θα υποστεί. Το project ήδη έχει ξεκινήσει, έχει λάβει και τις άδειες, έχουν εγκριθεί κανονικά. Οπότε αυτό θα είναι το μοτίβο. Είναι ένα βαλκανικό μοτίβο αυτό, το βλέπουμε και στη Σερβία. Οι διαδηλώσεις είναι εδώ και 2 χρόνια, συνεχίζονται και δεν έχουν προκαλέσει έτσι παραιτήσεις και αλλαγές από την ίδια την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Κυρία Τίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την αναλυτική ενημέρωση που μας προσφέρατε για όσα συμβαίνουν στη γειτονική χώρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γυρίζουμε στα δικά μας, γιατί σας έλεγα ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία. Είναι, τι είναι, Γιώργος Λικουρέτζος, για τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Γεια σας, Νίκο, καλησπέρα. Είναι ετοιμάρηση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, προκειμένου να εκτελεστούν αυτά τα οποία παραγγέλνει η βελγική δικαιοσύνη. Είναι ένα ερώτημα, βέβαια, τι θα συμβεί από τη στιγμή που θα έρθει, όπως όλα δείχνουν, η βουλευτική του ασυλία, αν δηλαδή θα πρέπει να μεταβεί στο Βέλγιο ή αν μπορεί λόγω της συνεργασίας της ελληνικής δικαιοσύνης με τη βελγική η υπόθεση να περατωθεί εντός των ελληνικών συνόρων. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι κάτι πρωτοφανές θα ήθελα να πω για τη Βουλή, δεν έχει βγει το παραμικρό στοιχείο από το φάκελο που έχει έρθει ακόμα. Και αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η δικογραφία θα διανεμηθεί αύριο στους εκπροσώπους των κομμάτων που μετέχουν στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Άρα αύριο σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερα και για το περιεχόμενο του φακέλου, αλλά και για το περιεχόμενο των κατηγοριών σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πάντως, Νίκο, ότι εντός 20 ημέρου θα έχει ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, τόσο με τη συνεδρία της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, στην οποία οι πληροφορίες λένε ότι θα δώσει το παρόν και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, προκειμένου να απαντήσει στους βουλευτές οι οποίοι θα κληθούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους, αλλά και φυσικά στη συνεδρία στην Ολομέλεια, η οποία και θα λάβει την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου.
1: Μέχρι τώρα έχουμε την γνωστοποίηση της θέσης του ίδιου του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος λέει δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής
2: Σωστά.
1: του ασυλίας.
2: Σωστά.
1: Και δεν έχουμε απάντηση ακόμα στο ζήτημα που τίθεται, ποιος διεκπεραιώνει την υπόθεση, οι ελληνικές δικαστικές αρχές ή οι βελγικές αρχές, οι οποίες ζητούν την έκδοση.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει να απασχολεί από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου και μετά.
1: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά.
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέρια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιχείρηση απομάκρυνσης περίπου 11.000 ναυτικών από τον Περσικό κόλπο ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Το Ιράν δεν θα μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πρόθυμος για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Στη βάση των συμφωνηθέντων στην Κωνσταντινούπολη εμφανίστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημείωσε ότι ως προς το εδαφικό θα πρέπει να επιληθεί με βάση την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο των μαχών. Κλειστή παραμένει οδός ο Ορφέος στο Αιγάλιο λόγω της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών από την οποία κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Περισσότερα στο real.gr.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: μήπως βρω τον εαυτό μου.
1: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Το είδα, Αντώνη μου, αυτό που στέλνεις για το... για το Βελόπουλο. Δεν είναι, δεν είναι μόνο ο Βελόπουλος. Ξέρεις, προχτές συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από αυτό το φρικόδες, το ιδεχθές έγκλημα στην Πύλο, με τους 650 και παραπάνω νεκρούς μετανάστες. Και ήταν ακριβώς αυτή την επέτειο που ο ένας, ο Βορύδης, αναρωτήθηκε αν πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες με τους μετανάστες στη θάλασσα. Μετά βέβαια το γύρισε λιγάκι, γιατί δεν καταλάβαμε ακριβώς τι ήθελε να πει. Ήρθε μετά ο άλλος, ο Πλεύρης, ο οποίος αυτός έτσι κι αλλιώς έχει απαντήσει από καιρό ότι η φύλαξη των συνόρων θέλει νεκρούς, έτσι λέει ο εκλεκτός στη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης του Μητσοτάκη, ο Πλεύρης. Και μετά είχαμε και τον Βελόπουλο, ο οποίος απεφάνθη ότι οι βάρκες πρέπει να βυθίζονται. Οι βάρκες πρέπει να βυθίζονται, έτσι είπε. Βέβαια θα μου πείτε καμία έκπληξη, γιατί οι άνθρωποι παραμένουν συνεπείς στα διαπιστευτήρια του χριστιανισμού τους, από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών μέχρι τις επιστολές του Ιησού. Βέβαια εδώ να συμπληρώσω ότι δεν χρειάζεται να είναι νομικός κανείς για να αντιληφθεί ότι η προτροπή να βουλιάζεις ανθρώπους στη θάλασσα είναι προτροπή υπέρ του εγκλήματος. Αυτό είναι. Προτροπή υπέρ του εγκλήματος. Φαντάζομαι βέβαια ότι αυτά το κράτος δικαίου μας, το οποίο γνωρίζει ότι υπάρχει και αυτό το άρθρο 184 του ποινικού κώδικα, γνωρίζει και τον αντιρατσιστικό νόμο, γνωρίζει και το ότι η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει τη διάσωση κάθε σκάφους σε κίνδυνο. Αυτά λένε οι νόμοι και του 80 και του 2000. Αυτά λοιπόν το κράτος μας τα παρακολουθεί, το κράτος δικαίου, έτσι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Βέβαια τώρα έχουν πιάσει και λίγο οι ζέστες. Ως εκ τούτου λοιπόν, τι μέρα είναι? Ναι, σήμερα είναι και Τρίτη, δεν είναι να σχολιόμαστε με τέτοια θέματα. Σε κάθε περίπτωση αυτός ως ανέμπορας, αυτός ο Βελόπουλος, ο οποίος βεβαίως παίζει με το ακροδεξιό κοινό, αυτός ο Βελόπουλος

0: καλησπερίσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Σιμεών Σίμος, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας και ΘΕΑ. Κύριε Σίμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πείτε μου καταρχάς, τι συνέβη με τον 45χρονο, τον τοξικό εξαρτημένο που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη?
1: Ναι. Είναι ένα θάνατος πολύ ευμίδιος και για μας ήταν μεγάλο σοκ. Έφτηκε με την γιορτή σε λίγες μέρες της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Στην ουσία ο εξαρτημένος στην Κρήτη πήγε να ζητήσει βοήθεια από δομή του ΕΟΠΑΕ, όπως λέγεται πλέον ο νέος οργανισμός που έχει καταργηθεί, το ΚΕΘΕΑ το 18 άνω κανά, και όλα αυτά έχουν στην ουσία συγχωνευτεί σε αυτόν τον οργανισμό, και εκεί οι θεραπευτές κρίνανε άμεσα ότι πρέπει να ενταχθεί, ότι χρήζει εισαγωγής στη θεραπευτική κοινότητα. Υπήρξε απόρριψη του αιτήματος της άμεσης εισαγωγής, έχει σημασία αυτό, της άμεσης εισαγωγής, και μετά από 2 μέρες δυστυχώς είχαμε την κατάληψη.
0: Πείτε μου κάτι, έχει συγκροτηθεί αυτός ο λεγόμενος Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Ποιος είναι ο ρόλος του τελικά αυτού του οργανισμού?
1: Είμαστε ήδη 1,5 χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου. Λέγεται αυτός ο νόμος Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Στην ουσία αυτός ο νέος οργανισμός στο πεδίο της απεξάρτησης είναι ο ΕΟΠΑΕ, Εθνικός Οργανισμός για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων, και της ψυχικής υγείας είναι ο αντίστοιχος ΕΔΙΨΗ. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα για τις εξαρτήσεις, στην ουσία κατήργησε το ΚΕΘΕΑ, όπως σας είπα πριν, τα έχουμε ξαναπεί κιόλας εδώ στην εκπομπή σας, το 18 άνω, την Αργό, το Διάπλου, φορείς που σώσαν τόσο και τόσο κόσμο με δεκαετή εμπειρία.
0: Φορείς που ήταν παγκόσμιο υπόδειγμα.
1: Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο το ΚΕΘΕΑ ήταν σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μάλιστα, προείδρευε το ΚΕΘΕΑ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Θεραπευτικών Κοινοτήτων. Και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο ήταν αντιπρόεδρος. Είχε τη θέση του αντιπρόεδρου. Η ουσία των αλλαγών, κύριε Μπογιόπουλε, είναι η υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων, των προγραμμάτων αυτών που λέμε στην επιστημονική ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, και η προώθηση αυτών με τα υποκατάστατα. Και στην ουσία αντιμετωπίζεται ο χρήστης ως ασθενής. Άρα και η χρήση και η εξάρτηση ως ασθένεια που χρειάζεται κάποιο φάρμακο, και δεν αντιμετωπίζεται ο εξαρτημένος ως ένα κοινωνικό όν, οπότε πρέπει να αντίστοιχα να αντιμετωπιστούν και τα αίτια, που τα κοινωνικά αίτια, να το πω έτσι, που οδηγούν την εξάρτηση.
0: Πείτε μου, κύριε Σίμο, στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ συγκεκριμένα, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε λόγω του ΕΟΠΑΕ?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, το πιο σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, ότι έχει πλέον τελείως αλλαχθεί, να το πω έτσι, αλλαχθεί εξ ολοκλήρου, ας πούμε, η θεραπευτική φιλοσοφία. Ο εξαρτημένος, τέλος πάντων, αντιμετωπίζεται, όπως σας είπα, ως άρρωστος, άρα η αντιμετώπιση της εξάρτησης γίνεται ως ασθένεια. Το πιο βασικό είναι αυτό. Δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ακόμα ένα σοβαρό πλήγμα είναι ότι καταργήθηκε η ταυτόχρονη συνθεραπεία, το λέγαμε το ΚΕΘΕΑ, η θεραπεία οικογένειας εξαρτημένου από ένα ενιαίο πρόγραμμα. Έχουν διασπαστεί δηλαδή τα προγράμματα, δεν υπάρχουν πλέον προγράμματα με τη δομή που υπήρχαν, και υπάρχουν οι λεγόμενες υπηρεσίες.

0: από τις ανάλογες διευθύνσεις που δεν έχουν την επικοινωνία μεταξύ τους οι θεραπευτές. Πριν την κατάργηση υπήρχε σύνδεση των υπηρεσιών, οι θεραπευτές συνεργαζόντουσαν, υπήρχε εικόνα, να το πω έτσι, της πορείας της απεξάρτησης, άρα και του ιδιαίτερου χειρισμού ζητημάτων κάθε περίπτωσης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό έτσι παράδειγμα. Επίσης θέλουμε εδώ να πούμε από την εκπομπή σας ότι το σπάσιμο αυτών των υπηρεσιών, η προώθηση της λογικής, αυτό που λέμε, των προγραμμάτων με τα υποκατάστατα και του λειτουργικού χρήστη, έχει μεγάλο αντίκτυπο στη διαλογή. Δηλαδή έχουμε καταγγελίες και πληροφορίες από τους συλλόγους οικογένειας ότι στη διαλογή που γίνεται κατευθύνεται ο εξαρτημένος ή τέλος πάντων ερωτάται εκείνη την ώρα, ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό, σε ποια υπηρεσία θέλει να πάει. Και ενισχύονται στην ουσία οι υπηρεσίες με τα υποκατάστατα. Και επίσης αυτό το ζήτημα με τις θεραπευτικές κοινότητες που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι στην ουσία έχει αλλοιωθεί το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και πλέον μοιάζει περισσότερο σαν κλινική, όπου κάποιοι άνθρωποι ασθενείς πάνε και κοιμούνται μέσα, δεν έχουν δικαίωμα να βγουν έξω, δεν έχουν δικαίωμα να οδηγήσουν, δεν έχουν δικαίωμα να αναλάβουν ευθύνη απέναντι στην ομάδα τους και στην κοινότητά τους, πράγματα που το ΚΕΦΕΑ τέλος πάντων ήταν...
1: Υπόσχομαι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα επανέλθουμε πολύ πιο συγκροτημένα και συγκεκριμένα σε αυτά τα ζητήματα. Πείτε μου πριν κλείσουμε, επειδή την Παρασκευή έχουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, ετοιμάζετε κάποιες δράσεις, ναι, κάποιες κινητοποιήσεις?
0: Από το, το εξής είναι ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, μπροστά και στην Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, εμείς υπερασπιζόμαστε και διεκδικούμε τον αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της απεξάρτησης. Τη στεγνή θεραπεία, το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και τον ενεργό ρόλο της οικογένειας, την επαρκή χρηματοδότηση των δομών και, και τη στελέχωση με μόνιμο επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα, όχι επαιτειακά. Γιορτάζουμε όμως με αγώνα. Στηρίζουμε το Σύλλογο Εργαζομένων και την 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει αυτήν τη μέρα. Στην 26η του Ιούνιου θα είμαστε εκεί στις 11 η ώρα στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΑΕ, Αβέροφ 21, στην Αθήνα, και ταυτόχρονα καταγγέλουμε αυτή τη στιγμή το Ναρκοφεστιβάλ, και συγγνώμη για την έκφραση να μου επιτρέψετε, που στείνεται στις 27 του μήνα στο κέντρο της Αθήνας, στο Θησείο, που προωθείται η χρήση, η ελεγχόμενη χρήση, πώς δηλαδή κάποιος να κάνει overdose χωρίς να έχει άλλες επιπτώσεις, χωρίς να, τι άλλο να πω δηλαδή, χωρίς να καταλήγει. Και το καταγγέλουμε, αυτό γίνεται στις 27 του μήνα στο Θησείο.
1: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σίμω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Άστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Άστε καλά.
2: Real FM.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε τι έχει επιλέξει ως σημαντικότερο είδηση του κόσμου σήμερα η Τζέννη Κρυθαρά. Γεια σου Τζέννη μου.
17: Καλησπέρα. Στο Λίβανο θα πάμε, καθώς η Χεσμπολάχ καταγγέλει η κατάφορη παραβίαση της διαχειρίας από το Ισραήλ μετά από τον θάνατο δύο ανθρώπων στο Λίβανο. Οι Ισραηλοί στρατιώτες άνοιξαν πύρη εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων κοντά σε μπουλντόζα που καθάριζε έναν δρόμο σε μια γειτονιά της Ναμπατή Γελφάουκα. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε ένοπλους τρομοκράτες που αποτελούσαν άμεση απειλή για τους στρατιώτες του Ισραήλ. Επρόκειτο για την περιοχή Αλή Αλταχέρ στο νότο. Είναι μια περιοχή στο Λίβανο όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν κηρύξει ζώνη ασφαλείας. Έτσι είχαν ονομάσει το Τελαβίβ τα παρανόμως κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου σε αυτή τη φάση. Την ίδια ώρα έχει τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο εκένωσης ναυτικών που είναι εγκλωβισμένη στην περιοχή του Κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο ΙΕ, ειδικότερα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στη θάλασσα, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία αναχώρησης περισσότερων από 11.000 ναυτικών που βρέθηκαν στην περιοχή λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Και σε ό,τι αφορά ειδικά το Λίβανο, αυτά συμβαίνουν εν μέσω συμφωνίας, έτσι, Αμερικανών-Ιρανών, και ενώ ο Λίβανος μετρά πάνω από 4.000 νεκρούς στο πλαίσιο αυτής της νέας τακτικής, της νέας επίθεσης του Ισραήλ εναντίον.
17: Και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους μέσα στην ίδια τους τη χώρα.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε μεταφέροντας τα χρόνια μας πολλά στο Γιάννη Μιλιώκα, που σήμερα έχει γενέθλια. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
10: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
14: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
13: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
15: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή
0: κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
15: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
16: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
0: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη. Στους 97,8.

0: την αγαπημένη μας ώρα, 9 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και ο Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης και ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης, δεν ξέρω ποιος από τους δύο, θα το δούμε αργότερα στην αθλητική σας ενημέρωση. Η Πορτογαλία κερδίζει 3-0 το Ουσμπεκιστάν.
1: Και τα είπες όλα τόσο γρήγορα, σαν να περιμένεις να φύγουν αυτά από τη μέση για να πεις κάτι άλλο.
0: Ναι, μωρέ, να τελειώνουμε τώρα με αυτά. Έχει ζέστη σήμερα,
1: έχει
0: κίνηση στο κέντρο, γιατί έχει συγκέντρωση για τον απεργό πείνας για τα προσφυγικά. Και όσοι κινήσετε στο κέντρο θα ταλαιπωρηθείτε λίγο ή πολύ, εν πάση περιπτώσει.
1: Και επίσης έχει και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί γίνεται ένας αγώνας δρόμου και είναι πολύ δρόμοι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, 8.30 κλείσανε. Στο κέντρο της Αθήνας και σε σημεία στην Καλλιθέα. Κεντρικούς δρόμους, έτσι. Κεντρικοί δρόμοι οι οποίοι έχουν κλειστεί λόγω του αγώνα δρόμου. Αλλά εγώ είχα την αίσθηση, Μανώλη, ότι ήθελες να μιλήσεις για άλλα πράγματα.
0: Ήθελα να μιλήσω εγώ για άλλα πράγματα.
1: Δηλαδή, σε είδα, τα τάπες γρήγορα και συνήθως όταν μιλάς έτσι γρήγορα στην αρχή, καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο θες να πεις.
0: Επειδή χθες μιλούσαμε με πολλούς ακροατές για την. Βέβαια. Α, κολλάει και αυτό. Επειδή μιλούσαμε για την σημασία της ελληνικής γλώσσας.
1: Ναι.
0: Και για την αξία που τη δίνουμε. Και διατύπωσα την άποψη ότι είχα την αίσθηση ότι η ελληνική γλώσσα δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Πρώτα θα πεθάνουμε εμείς και μετά η ελληνική γλώσσα. Αυτό έχει αλλάξει άρτιν τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πιθανό να μας αφήσει και εμείς να μείνουμε να στερνόμαστε δεν ξέρω πώς. Μακάρι να κάνω λάθος.
1: Η γλώσσα, πάντα, κάθε γλώσσα είναι ένα ζωντανό πράγμα. Πάντα αλλάζει. Πάντα μεταβάλλεται. Δεν μένει η ίδια. Δεν μιλάμε εμείς όπως μιλάγανε οι άνθρωποι πριν από 50 χρόνια ή πριν από 100 χρόνια οι Έλληνες.
0: Σωστό.
1: Έχει μια δυναμική η γλώσσα.
0: Έχει μια δυναμική.
1: Το θέμα βέβαια είναι για μένα, είναι όταν μιλάμε, αν κυριολεκτούμε, τι λέμε και πώς θέλουμε να περιγράψουμε την πραγματικότητα που ζούμε. Και επειδή ήταν και η γιορτή του πατέρα την Κυριακή, θυμήθηκες και πραγματικά έτσι, μπράβο σου από μένα, ένα καταπληκτικό ποίημα του Μανώλη του Αναγνωστάκη, ο οποίος σαν σήμερα το 2005, δεν πιστεύω το βρήκε στοιχεία, αλλά τέλος πάντων σαν σήμερα το 2005 έφυγε από τη ζωή, και ο τίτλος του είναι «Στο παιδί μου». Να το ακούσουμε.
0: Ναι, και είναι και μικρό, είναι σύντομο, δηλαδή πολύ. Δεν σας κουράσουμε.
2: Το παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια και του μιλούσανε για δράκους και για το πιστό σκυλί, για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.

0: πάντα φταίει κάποιος άλλος.
1: Ναι, και πάντα θα μετράμε το κέρδος και τη ζημιά. Και το ζύγι θα είναι σκληρό, πολύ
0: πάντα
1: σκληρό.
0: Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
1: Πολύ απλά.
0: Πάντα φταίει κάποιος άλλος.
1: Καλές ειδήσεις σήμερα όμως, μπορώ να πω. Έτσι, υπήρξε μια νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και για τους οποίους έχει βγει μια δικαστική απόφαση και μάλιστα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα και θα ήθελα να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο που θα τον έχω μετά τις 9.30. Υπήρχε κάποιος λόγος που έπρεπε να γίνει νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή δεν είναι αρκετή η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να εφαρμοστεί για τους ανθρώπους αυτούς?
0: Ας μας τα πει ο κύριος Ρίζος, γιατί η εικόνα που έχω εγώ μπορεί να είναι λάθος και να μπερδέψουμε τους ακροατές. Τον ακούσουμε.
1: Ναι, πολλές απορίες
0: στις 9.30.
1: Και εσείς ό,τι απορίες έχετε και για αυτό και για όποιο άλλο θέμα που αφορά σε συντάξεις, αφορά σε εργασιακά, είμαστε εδώ. 9.30 θα είναι εδώ ο κύριος Ρίζος τηλεφωνικά και θα λύσει όλες τις απορίες.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση πάντως ότι είναι αυτό που λέγαμε για την νομοθετική ρύθμιση, αν θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει, για να καλύψει όλους όσοι δεν έχουν κάνει, δεν έχουν προσφύγει. Γιατί θα έπρεπε να στείλουν εξώδικα κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτό. Αλλά
1: θα δούμε.
0: Ας περιμένουμε για να δούμε.
1: Επίσης, μια άλλη είδηση, η οποία δεν είναι ευχάριστη και είναι της τελευταίας μιας-δύο ώρων, είναι ότι κλείνουν σχολεία. Συγχωνεύονται τμήματα. Δεν κλείνουν σχολεία, το είπα υπερβολικά και το διορθώνω. Συγχωνεύονται τμήματα και τάξεις. Αναστέλλεται η λειτουργία τάξεων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και δυστυχώς αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Θυμάστε ότι και πέρσι
0: γίνεται.
1: Το συζητάγαμε.
0: Μάλλον.
1: Ειδικά τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: Μανώλη.
0: Χρόνο, γίνεται,
1: ναι. Δηλαδή, πέρυσι θυμάμαι ότι μας είχε απασχολεί
0: λιγότερο ή περισσότερο, να το πω έτσι, για να είμαστε μέσα.
1: Και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα.
0: Γιατί ότι λιγοστεύουν οι μαθητές. Διότι αυτό που μου έλεγες, ότι το θέμα πάει στην υπογεννητικότητα και στο δημογραφικό.
1: Στο δημογραφικό. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Έτσι. Γιατί όταν λιγοστεύουν οι μαθητές, λιγοστεύουν προφανώς. Διότι δεν γεννιούνται παιδιά και άρα δεν μεγαλώνουν παιδιά και άρα δεν πάνε σχολείο.
1: Και σε κάποιες περιοχές πιο απομακρυσμένες της χώρας, αυτά τα μικρά χωριά με τα ελάχιστα έως καθόλου παιδιά δεν έχουν και σχολείο.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ λυπηρό αυτό, να κλείνουν τα σχολεία. Πάρα πολύ λυπηρό.
0: Είναι λυπηρό και είναι και, πώς το λένε, δείχνει και την ένδυα που υπάρχει στο χώρο της παιδείας γενικότερα, διότι...
1: Ναι.
0: Το να μειώνονται οι τάξεις. Μάλλον κάποτε λέγανε, παλιοί λέγανε, ότι όπου ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Έτσι δεν λέγανε.
1: Έτσι λέγανε.
0: Ναι, τώρα δεν κλείνουν τα σχολεία, ούτε ανοίγουν φυλακές επειδή. Αλλά το normal δεν είναι να μειώνονται οι τάξεις σε μια χώρα. Το normal είναι να αυξάνονται οι τάξεις.
1: Βέβαια. Αυτό είναι το normal.
0: Να αναπληθαίνει το μαθητικό δυναμικό.
1: Ναι, και αυτό το στοιχείο το σημερινό, αυτή η είδηση σημερινή, δείχνει ότι μάλλον δεν τα έχουμε κάνει και πολύ καλά σε σχέση με το δημογραφικό εδώ και κάποια χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Αν
1: τα πράγματα. Και ειλικρινά δεν ξέρω τώρα, για να κάνουμε έτσι ένα ταμείο για να δούμε προς τα πού θα πάει η υπόθεση τα επόμενα 10 χρόνια για παράδειγμα, έχουμε κάνει κάτι επί της ουσίας για το δημογραφικό?
0: Ξέρεις εσύ να έχουμε κάνει κάτι?
1: Δεν ξέρω αν αυτά που έχουν ανακοινωθεί, αυτά που λέγονται για τη στήριξη των οικογενειών, για τα παιδιά, δεν ξέρω αν είναι αρκετά και αν αποτελούν πραγματικά ένα ισχυρό κίνητρο για τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά ή να αποκτήσουν πάνω από ένα παιδί. Έτσι, γιατί ένα παιδί μπορεί να το αποκτήσουν.
0: Κοίτα, προφανώς είναι πολύ νωρίς για να έχουμε στοιχεία. Έτσι. Θεωρώ όμως, ότι εάν υπήρχε μία τάση αυξητική στους τοκετούς και στις γεννήσεις,
1: κάπως θα είχε καταγραφεί.
0: Κάπου θα είχε αποτυπωθεί.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό. Θα μου πεις έχει σχέση, όχι δεν έχει. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα σε πολυκατοικία, θα μου πεις έτυχε. Δεν είχε, μπορεί εκεί που μένεις, ας πούμε, επειδή είναι παλιά πολυκατοικία, είδα τρεις ανακαινήσεις γίνονται. Λοιπόν, το ότι γίνονται τρεις ανακαινήσεις δεν κέρδισαν τρεις στο Τζόκερ. Λοιπόν, οι τρεις ανακαινήσεις είναι τρεις ανακαινήσεις και δύο αγορές. Ναι. Οι δύο αγορές έχουν γίνει από Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή φύγαν οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε η διαδικασία, και τα έχουν αγοράσει οι Έλληνες του εξωτερικού. Δεν τα εμπορεύονται, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μπορεί και να τα εμπορευτούν. Λοιπόν, οι τρεις ανακαινήσεις προφανώς έχουν γίνει μέσω των προγραμμάτων.
1: Πιθανότατα.
0: Έτσι. Γιατί ξαφνικά τρεις ανακαινήσεις στην ίδια περίοδο.
1: Ναι. Πιθανότατα.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να έχει λειτουργήσει αυτό στην πράξη.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς, σε αριθμούς πώς πάει. Θα το δούμε όταν θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα. Mm. Αλλά για να κάνει κάποιος ανακαίνιση, προφανώς έχει βρει τα χρήματα. Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση πρώτον. Δεύτερον, ναι, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει με αυτό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αυτό το σπίτι δηλαδή θα το βγάλει στην αγορά για να το νοικιάσει.
1: Ναι.
0: Το ανακαινίζει για να το. Για ιδιοκατοίκηση. Δεν ξέρω. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Mm.
1: Πάντως, επειδή κάπως με έναν τρόπο εμείς το συζητάμε αυτό στη βάση του προβλήματος αυτού με τα σχολεία, να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σε όλη τη χώρα βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, αλλά εκεί που επικεντρώνεται είναι στη Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα. Εγώ από ό,τι θυμάμαι, όταν βγαίνουν στοιχεία για το δημογραφικό, τουλάχιστον στη Δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και την Ήπειρο, για Θεσσαλία δεν το θυμάμαι, αλλά σε αυτές τις τρεις περιφέρειες είναι που εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη, ναι, μείωση του πληθυσμού.
0: Ναι, γιατί είναι οι περιοχές που αποδυναμώνονται και που ερημώνουν.
1: Και δεν είναι μόνο το ζήτημα της στέγης, είναι και το ζήτημα της εργασίας στις περιοχές αυτές. Εάν δεν υπάρχουν δουλειές, για παράδειγμα, στη Δυτική Ελλάδα, εάν δεν υπάρχουν εργοστάσια να δουλέψω, επιχειρήσεις και τα λοιπά, δηλαδή αν δεν υπάρχει αυτό. Στην Ήπειρο επίσης το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Ξέρουμε ότι η Ήπειρος είναι από τις πιο φτωχές, ίσως η φτωχότερη περιφέρεια.
0: Και είναι και μια περιφέρεια η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ από τα καιρικά φαινόμενα.
1: Βέβαια.
0: Ντάνιελ.
1: Φωτιές. Όπως και η Θεσσαλία εξάλλου.
0: Και η Θεσσαλία.
1: Άρα αυτό, εάν καθίσουμε και το δούμε με όλες τις παραμέτρους γύρω-γύρω, καταλαβαίνουμε ότι θέλουν λίγο στοχευμένη υποστήριξη ορισμένες περιοχές της χώρας.
0: Καλά, στοχευμένη υποστήριξη θέλουν. Βέβαια εδώ τώρα γεννάται ένα ζήτημα, διότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους, είτε οι αποζημιώσεις που έχουν πάρει δεν φτάνουν για τίποτα, διότι χάσανε νοικοκυριά και εργασία. Και αυτά δεν αποζημιώνονται.
1: Και τα ζώα τους.
0: Ναι, αυτό όταν λέω εργασία, αυτό εννοώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταστράφηκε το αντικείμενο της εργασίας.
1: Ναι.
0: Είτε αφορά σε υποδομές, είτε αφορά σε ζωικό κεφάλαιο, είτε αφορά σε καλλιέργειες.
1: Και οι αποζημιώσεις δαπανήθηκαν για την αποπληρωμή χρεών, έτσι.
0: Και για την αποπληρωμή χρεών και για τη διαβίωση.
1: Και για τη διαβίωση, αν έτσι, δεν υπάρχουν εμπόρια.
0: Ναι. Λοιπόν, οι αποζημιώσεις αυτές δεν καλύπτουν. Καλά, παίρνουν ότι δεν καλύπτουν ποτέ στο 100% το κεφάλαιο που έχει χαθεί. Που είναι φυσιολογικό να μην καλύπτεται στο 100% μέχρι ενός σημείου. Εξαρτάται δηλαδή ποιος έχει την ευθύνη, έτσι. Αν είναι καιρικά φαινόμενα, αν υπάρχει. Η πολιτεία δεν έχει ποτέ την ευθύνη, ως γνωστόν, εξάλλου. Είναι προφανές ότι αν δεν έχουν και οι ίδιοι να διαθέσουν κεφάλαιο, απλούστατα δεν μπορεί να προχωρήσει το πράγμα.
1: Τόσο απλά.
0: Πολύ απλό.
1: Τόσο απλά.
0: Τώρα βέβαια το συζητάμε ως κάτι πολύ απλό και είναι θέμα, ας πούμε, για ανθρώπων που έχουν γίνει εσωτερικοί μετανάστες.
1: Βέβαια.
0: Εδώ και χρόνια. Και που πήγαν προσωρινά να ζήσουν σε μια άλλη περιοχή και το προσωρινό έγινε λιγότερο προσωρινό και μετά έγινε μόνιμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους που άλλαξαν περιβάλλον και όλο αυτό το γαϊτανάκι, τέλος πάντων, που τρέχει. Και άμα συνεχίσω να μιλάω θα με κόψει ο Γιάννης τόσο ή άλλως, γιατί πρέπει να πάμε σε...
1: Θα πάμε σε διακοπή και σε τίτλους. Ναι. Πολλά τα μηνύματα για τον κύριο Ρίζο ήδη.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Πολλά τα μηνύματα για τον κύριο Ρίζο. Ένα μόνο να πω σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε. Μας λέει ο κύριος Δανίλ, Γάβδος, κανένα παιδί, δεύτερη χρονιά κλειστό σχολείο και δεν προβλέπεται στο κοντινό μέλλον κανένας γάμος. Χρόνια τώρα.

0: Real FM.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου. Τροποποίηση δρομολογίων σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Αναλυτικά στο real.gr. Κλειστή παραμένει οδός Ορφέως στο Εγάλαιο λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε εργοστάσιο πλαστικών από την οποία κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Τα στενά του Ορμούς δεν είναι ανοιχτά, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων. Επιχείρηση απομάκρυνση περίπου 11.000 ναυτικών από τον Περσικό κόλπο.

0: 35 λεπτά μετά τις 9. Πόσα χρόνια έχει που πέθανε ο Ανδρέας?
1: 30 χρόνια.
0: Ανδρέας Παπανδρέου. Μια ζωή ολόκληρη.
1: Ναι.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Πόσο είναι, μια γενιά?
1: Δεν είναι.
0: Μια και βγάλει και κάτι.
1: Είναι μια γενιά.
0: Πήγανε λοιπόν σήμερα με ένα άσπρο λουλούδι ο καθένας.
1: Ναι.
0: Και είχε απίσω από το μνήμα, είχε την άμμο της θάλασσας, φωτογράφους, οπερατέρ, ακουγόντουσαν τα φλάς, τσακατσούκα, τσακατσούκα, τσακατσούκα, τσακατσούκα. Και αφήνανε το λουλούδι και κοιτάγανε στην όμψα. Βρε άνθρωπε.
1: Ένας-ένας περνάγαμε.
0: Ναι, πας να αφήσεις ένα λουλούδι στον τάφο του Ανδρέα στο μνήμα. Δεν πας για τη φωτογραφία.
1: Ορίστε. Είπες. Μπορεί και κάποιοι να πήγαν για τη φωτογραφία, Μανώλη. Μην είσαι απόλυτος στις τοποθετήσεις σου κι εσύ.
0: Όλοι αυτοί που πήγανε, τους είχε μια ζεμπεκιά ο Ανδρέας. Μια ζεμπεκιά τους είχε όλοι.
1: Μισή.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, διαβάζω και το φοβερό τίτλο για την Νάντια Γιαννακοπούλου.
1: Α, ναι.
0: Που αναφώνησε άχρε Ανδρέα. Όχι, άχρε Ανδρέα.
1: Α, είπε και το ρε.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν λέω, είπε γυναίκα.
0: Παίχτηκε, λέω, ομυρικό σκηνικό. Τραγωδία φοβερή. Την τορτιού των παθημάτων κάθαρση και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: τραγωδία,
1: ναι,
0: μην μισθώ έξω. Και τελεία. Να κάτσω, λέω, να τα ακούσω, να δω τι παράσταση είναι αυτή. Βλέπω και το βίντεο. Και πάει η γυναίκα, αφήνει το λουλούδι και βγάζει έναν ψιθυριστό, ένα στεναγμό. Πολύ ανθρώπινο το βρήκα. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Πολύ ανθρώπινο.
1: Το οποίο κιόλας δεν ακούγεται. Δηλαδή πρέπει να βάλεις πολύ δυνατό, να τον βάλεις 2-3 φορές να τα ακούσει για να καταλάβεις.
0: Δεν το βάλα δεύτερη φορά. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν αναφώνησε.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε. Δεν ήταν.
0: Γιατί δεν αναφώνησε, ψιθύρισε κάτι. Και αν ψιθύρισε, και δηλαδή κάποιος πρέπει να το βάλει τέντα στη διαπαστόν. Και μπορεί να κάψει και τα ηχεία του για να ακούσει και το ρε Ανδρέα.
1: Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, εγώ ένα. Άκουσα.
0: Και μπορεί να κάψει και τα ηχεία του για να ακούσει και το ρε Ανδρέα.
1: Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, εγώ ένα. Άκουσα. Αυτό.
0: Το οποίο ξαναλέω, το βρήκα και πολύ.
1: Φοβεροί είμαστε πάντως, ρε παιδί.

0: στον τίτλο.
1: Για να μπει άλλο Ζαρδίδο για να ψάχνει.
0: Αναφώνησε, σου δημιουργεί την εικόνα. Ναι, δες το εκεί, ναι, στο 1 και 0-3.
1: Βάζοντα το χρόνο, μπαίνω κι εγώ και λέω, παιδιά, έχει γίνει λάθος. Δεν το είδα.
0: Πάμε πάλι.
1: Είσαι ζαβός, δεν το ακούς, δεν το βλέπεις, έχεις πρόβλημα. Δεν αναγνωρίζεις, για να κοπούν, δεν γίνεται. Και το ξαναγυρνάω, λέω. Εν τω μεταξύ, όταν το ξαναγυρνάς, ξαναπες διαφήμιση.
0: Βέβαια, καλά, εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Τρώω πάλι τη διαφήμιση, τη μάμα.
0: Άντε πάλι. Σούφαγε χρόνο τελικά.
1: Λέω, δεν
0: έκανες
1: μπορεί.
0: Έρευνα πολύ.
1: Μα δεν γίνεται. Περιμένεις να δεις την απαγγελία. Δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε.
1: Όχι.
0: Τζούφιο ήταν το θέμα. Ναι. Τελείως.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάμε στις διαφημίσεις νωρίτερα για να έχουμε μετά το χρόνο όλο με τον κύριο Ρίζο, γιατί προβλέπεται.

0: Real FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω, στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια
4: μου και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Προλαβαίναμε να βάλουμε γερίτα στα κιλάρια μου.
1: Έμα δεν προλαβαίναμε τώρα, προλαβαίναμε. Γράφει εδώ ο Real Blogger για την ερώτηση αυτή, γιατί χρειαζόταν όμως που λέμε να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Λέει, στην Ελλάδα των πολλών κρατών, μεταξύ αυτών και των fans, δεν αρκεί απλώς μία απόφαση του Αριουπάγου. Τα fans θέλουν και νόμο από πάνω για να το καταλάβουν. Και αυτό είναι ένα παρεμφερές ερώτημα που κάνουν αρκετοί ακροατές μας. Πώς διαχειρίζονται από εδώ και πέρα αυτή την ιστορία με τα fans, τι πρέπει να κάνουν, τι κινήσεις πρέπει να κάνουν.
0: Κάτσε, γιατί εδώ έχουν έρθει μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ψάχνουν τώρα.
1: Ναι,
0: είναι και καλοκαίρι, εντάξει.
1: Λέει εδώ ο κύριος Νίκος Μανώλη, νομοθετική ρύθμιση έγινε γιατί τα fans παραφράζαν την απόφαση και θα έπρεπε να γίνουν πάλι δικαστήρια. Τώρα θα το εφαρμόσουν, θέλουν δεν θέλουν, λόγω εκλογών και λόγω πίεσης κυρίως Πασόκ και
0: ενώσεων
1: δανειοληπτών, ναι, και δικηγορικών συλλόγων υποχρεώθηκαν να το κάνουν γιατί καθημερινά υπήρχε στην επικαιρότητα και δεν τους έκανε καλό.
0: Τι ναι. Σε ποιον έκανε τα fans?
1: Πολιτικά, ότι δεν έκανε καλό, ότι ναι, και ότι έπρεπε να βγει αυτό για να το φέρουμε. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Σωστά,
1: ναι.
0: Σωστά.
1: Λέει ο κύριος Νίκος, ευτυχώς η θαρογραφή θα γίνει από υπαλλήλους της Βουλής. Αυτά τα γράφουν γρήγορα. Και μετά θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για φέκ και δημοσίευση.
0: Τώρα μαζί σε αυτό δεν έχει αντιρρήσεις.
1: Κατάλαβες τώρα, ναι. Δηλαδή εδώ τακτάκα αμέσως, γραμματεία Βουλής. Οι υπάλληλοι θα το γράψουν πιο γρήγορα.
0: Τακ,
1: πόσο
0: εσύ,
1: περιμέναμε.
0: Τακ, εγώ.
1: Πόσο περιμέναμε για την απόφαση αυτή, εσύ που μέτραγες το χρόνο που
0: μήνες, δεν θυμάμαι πόσοι μήνες είναι τώρα, εντάξει.
1: Ήταν πάνω από 2 μήνες.
0: Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν τα fans κλείνουν για καλοκαίρι.
1: Σιγά.
0: Κάνουν καλοκαιρινές διακοπές για
1: πάντα. Δεν νομίζω. Λες αυτό το καλοκαίρι να πάρουν.
0: Δεν ξέρω πώς κάνουν για πάντα. Που λέγεται το τραγούδι.
1: Λες.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Περιμένουμε τον κύριο Ρίζο. Προφανώς έχει κάποιο γιατί μας ενημέρωσε. Λοιπόν. Και έρχονται τα μηνύματα.
1: Εντάξει, είναι και η μέρα τέτοια τώρα για τον κύριο Ρίζο.
0: Μα είναι και η μέρα. Καλά, θα το κρατήσουμε και παραπάνω.
1: Ναι, θα το κρατήσουμε και παραπάνω.
0: Λοιπόν. Όμως όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι για να τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει τα fans να δώσουν το δοσολόγιο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Άρα ένα ζήτημα είναι αυτό. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσει ο καιρός.
1: Λέει το Υπουργείο Οικονομικών, εκτιμά ότι είναι 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, οι οποίοι θα ευνοηθούν.
0: Είναι οι ενήμεροι δανειολήπτες, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ασκήσει έφεση και ακόμα δεν έχει εκδικαστεί.
1: Και λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Ρίζο στην
0: παρέα. Έχουμε και τον κύριο Ρίζο. Καλησπέρα, κύριε
1: Γεια
0: Ρίζο.
1: Γεια σας, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
1: Και είναι μια μέρα, κύριε Ρίζο, καλή εβδομάδα. Είναι μια μέρα που εμείς δεν θα σας ρωτήσουμε τι έχει από πλευράς επικαιρότητας. Αυτή την ερώτηση δεν την κάνουμε σήμερα εμείς. Έχουν έρθει πολλά ερωτήματα, η αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, από ό,τι είδαμε τελικά, εκεί που υπήρχε μια ειδικογνωμία στις ερμηνείες κλπ., αποφάσισε η κυβέρνηση να φέρει μια νομοθετική ρύθμιση να επιλύσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι μας λέει η συγκεκριμένη ρύθμιση? Ότι απολύτως κερδισμένοι είναι όσοι είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη, αλλά είναι και ενήμεροι στη ρύθμισή τους. Με αυτή τη διαδικασία, η ρύθμιση θα τηρηθεί και θα μειωθεί η δόση λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της τοκοφορίας της δόσης, η οποία τοκοφορία στη δόση θα είναι για τη μοναδική δόση και όχι για το σύνολο του κεφαλαίου 1. Και 2, όσοι έχουν πληρώσει παραπάνω, εκεί θα εφαρμοστεί η αναδρομικότητα, όσοι έχουν πληρώσει παραπάνω μέσα στη διαδικασία της τοκοφορίας των δόσεών τους, αυτό το παραπάνω ποσό θα αφαιρεθεί στο τέλος. Εξαιρεί όλους όσους δεν ήταν ενήμεροι, εξαιρεί όλους όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση, εξαιρεί όλους όσους ήταν στον εξοδικαστικό συμβάσμο, και εδώ θέτει ένα νέο νομικό δεδομένο, το οποίο είναι ότι δεν θα μπορούν, από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον δεν θα μπορούν τόσο εύκολα, όσοι είχαν απολέσει τις σχετικές ρυθμίσεις, να επιχειρήσουν τη διαδικασία της υπαγωγής τους στη σχετική απόφαση.
0: Ναι, αν έχουν όμως έφεση βάλει.
2: Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο.
0: Όχι, αν έχουν, λέω, έφεση βάλει και κερδίσουν.
2: Και κερδίσουν, μα αν έχουν έφεση βάλει και κερδίσουν, πάει αναδρομικά.
0: Αυτό λέω, ότι θα ισχύει και.
2: Κάνει την αρχική.
0: Ναι, γιατί έχει δικαστήρια υπαγωγής. Και φέτος και του χρόνου. Έχει εφέσει δηλαδή που τρέχουν.
2: Έχει πολλά,
1: προφανώς.
2: Όποιος υπαχθεί ακόμη και μετά από έφεση άμεσα, θα μπορέσει να υπαχθεί και στο.
0: Να απολαύσει του νόμου.
2: Και το επωφελές καθεστώς της διαδικασίας αυτής, η οποία πλέον θα είναι νόμος.
1: Ναι, υπάρχει πολλής κόσμος που ρωτάει αν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο ή να γίνει κάτι τέλος πάντων και για εκείνους που έχουν υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
2: Το είναι πλήρως ξεκάθαρη η σχετική ρύθμιση, δεν θα μπορεί.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως ο εξοδικαστικός βεβαίως έχει άλλα χαρακτηριστικά.
2: Τελείως διαφορετικά. Και έχει και πολύ ψηλό επιτόκιο.
0: Έχει και πολύ ψηλό επιτόκιο, ναι. Αλλά δίνει άλλου τύπου λύσεις για εκείνους που είχαν χάσει αυτές τις ρυθμίσεις και όλα αυτά. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό θέλει μελέτη, δεν είναι τόσο απλό. Έτσι.
1: Πάντως λοιπόν, δεν δημιουργείται μια ανισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους που δικαίως και μπράβο ευνοούνται από αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου και εκείνους οι οποίοι έχουν τέτοιες υποχρεώσεις αλλά ο τόκος βγαίνει με βάση το κεφάλαιο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εδώ έχουμε το θετικό, το ότι υπάρχει ξεκάθαρη πλέον δέσμευση της κυβέρνησης μέσω της διάταξης ότι ο τόκος πάει στη μία και μοναδική μηνιαία δόση. Οπότε είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε ερμηνείες ούτε τίποτε άλλο. Επίσης, το ξεκάθαρο γεγονός είναι ότι όσοι έχουν πληρώσει δεν θα χάσουν τα λεφτά τους ή δεν θα αμφισβητηθούν αυτά τα λεφτά. Θα μπουν με κάποιο τρόπο στις τελευταίες δόσεις έτσι ώστε να μειωθεί το κεφάλαιο και να μην πληρώσουν τις τελευταίες δόσεις.
0: Ναι. Τώρα, ένα ερώτημα, ένα ζήτημα το οποίο τίθεται, κύριε Ρίζο, και έχει στείλει και ακροατής μήνυμα, είναι ότι ψάχνει να βρει τα funds. Για να βγάλουν το σωλόγιο και δεν τα βρίσκει πουθενά. Το φαντ και δεν τα βρίσκει πουθενά. Έχω λέει αγανακτήσει.
2: Το έχουμε πει πολλές, ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δηλαδή της διαδικασίας της έβρεσης του λογαριασμού τον οποίο πρέπει να εξυπηρετούν για να δουν ή του φαντ που έχει αγοράσει το δάνειό τους. Δυστυχώς υπάρχει προβληματική κατάσταση εκεί. Ο καθένας πρέπει να λειτουργήσει με βάση το δικηγόρο του.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση. Για να ξεκινήσουμε. Για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη με απόφαση το οποίο θα περάσει από τη Βουλή, ενώ για τα αναδρομικά του 11μηνου παρόλες τις αποφάσεις των τριών ανωτάτων δικαστηρίων, δεν την παίρνω από τη Βουλή να πηγαίνουμε στα δικαστήρια για να μας απορρίπτουν ότι παρήλθε ο χρόνος πενταετίας, παρόλο που είμαι εμπρόθεσμος στην ημερομηνία πριν από τις 31 Ιουλίου.
2: Το δίκιο έχει. Δεν έγινε νομοθετική ρύθμιση για τις περικοπές των συντάξεων και του 11μηνου και όλοι όσοι έχουν τέτοιου είδους δικαστικές εκκρεμότητες εξακολουθούν να τις έχουν και πρέπει να πηγαίνουν να δικάζουν τα δικαστήριά τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με όθησαν λέει σε παρέτηση, τώρα τα πηγαίνουμε όπως έχουν έρθει τα μηνύματα. Ναι. Κυρία Κύρκη, στις 19 Ιουνίου με ασφάλισαν στις 2 Ιουνίου ενώ δούλευα από 26 Μαΐου. Μέχρι πότε έχει δικαίωμα για να καταθέσει την εκαθάρισή μου, μεικτός μισθός 920.
2: Μισό λεπτό και πάμε πάλι.
0: Με όθησαν σε παρέτηση 19 Ιουνίου.
2: 19 Ιουνίου.
0: Με ασφάλισαν στις 2 Ιουνίου, ενώ δούλευα από 26 Μαΐου.
2: Υπάρχουν μέρες οι οποίες ήταν μη ασφαλισμένες.
0: Ναι, μέχρι πότε έχει δικαίωμα να καταθέσει την εκαθάρισή μου, μεικτός μισθός 920.
2: Η εκαθάρισή του πρέπει να του την καταθέσει με την παρέτηση. Την ημερομηνία που φεύγει.
0: Άρα έπρεπε να την έχει καταθέσει την εκαθάριση, ναι.
2: Προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η εταιρεία φύλαξης που εργάζομαι δεν μας βάζει τριετίες. Μπορώ να τους κάνω καταγγελία και να τα πάρω αναδρομικά.
2: Και να πάρει και τις διαφορές αναδρομικά, φυσικά.
1: Από τότε που ισχύει ο νόμος.
2: Από 1/1/24 είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη των τριετιών στην προϋπηρεσία. Αν έχουν συμπληρωθεί τριετίες μέχρι το 2012, αυτές οι τριετίες πρέπει να προσαυξήσουν τις περιόδους, τις μισθολογικές αποδοχές κατά 10% για κάθε τριετία.
0: Αυτό ισχύει σε όλο τον ιδιωτικό τομέα?
2: Σε όλες τις περιπτώσεις που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή αμείβονται με συμβάσεις κλαδικές οι οποίες ο κατώτατος με τις τριετίες ξεπερνά το μισθολογικό τους κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σχετικά λέει με το θέμα της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Επειδή το τελευταίο καιρό κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα με μεγάλους τίτλους, όπως νέες παρεμβάσεις σε ΕΑΣ ή σενάρια για μείωση της ΕΑΣ ή αναμόρφωση ΕΑΣ, να θυμίσουμε λύση όσους επεξεργάζονται αυτά τα σενάρια, 400.000 περίπου συνταξιούχοι, μάλλον περίπου 400.000 συνταξιούχοι, περιμένουν και διεκδικούν μόνο την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Όποιες άλλες παρεμβάσεις τροποποιήσει τη μαρθμοποίηση.
2: 4 χρόνια τώρα. κάθε καλοκαίρι έχουμε αυτή τη διαδικασία με την ΕΑΣ και το αν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, αν θα καταργηθεί, θα καταργηθεί. Κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη είναι άνθρακες ο θησαυρός. Mm. Θα δούμε αν φέτος αλλάξει κάτι, έτσι ώστε να καταργηθεί, να αλλάξει αρχιτεκτονική στην ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου, η οποία είναι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη περικοπή.
1: Μάλιστα. Μήπως ξέρουμε, ρωτάει η ακροατής, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων?
2: Ακόμη δεν έχουμε εικόνα. Ελπίζουμε μέσα στην εβδομάδα.
1: Α, μέσα στην εβδομάδα.
0: Α, okay. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι το οποίο θα δίνει ένα χρόνο.
2: Προφανώς. Θα είναι πάγια. Τουλάχιστον για κάνα εξάμεινο, τρίμηνο.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν θα είναι κάτι πολύ σύντομο.
2: Για μερικές μέρες, όχι. Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Χωστής από την Κωνσταντσα. Το 2014 λέει, έφυγα από την Ελλάδα, αφού έκλεισα λογαριασμούς με εφορία, τράπεζες και τα λοιπά. Το 2014, πέρσι, το 2025, μου έστειλε εφορία mail ότι χρωστάω 84,3 ευρώ από ένα ποσό περίπου 2,5 ευρώ που ήταν, λέει, το χρέος. Ενώ εγώ γνωρίζω δεν χρωστούσα τίποτα. Τι μπορώ να κάνω?
2: Τίποτα, να το πληρώσει. Δεν θα κάνει τίποτα. Κάνει περισσότερα έξοδα θα κάνει αν το αφήσει, και ακόμη χειρότερα θα είναι αν αφήσει το χρέος και γίνει τίποτα άλλο, πάνε και το κατασχέσουν σε κανένα λογαριασμό.
0: Υπάρχει...
2: Δεν συμβουλεύω να κάνει κάτι. Εντάξει. Άμα ήταν κάνα ποσό άλλο, ναι, αλλά τώρα για 80 ευρώ.
0: Ναι, αλλά ξέρετε μια αδικία, ότι δεν χρωστάω.
2: Μπορώ να σας πω πάρα πολλές αδικίες. Να σας πω
0: για κάτι, ναι,
2: που πέθανε η μητέρα του και έπαιρνε ένα επίδομα 180 ευρώ που μετά θάνατον έκρινε ο ΕΦΚΑ ότι δεν έπρεπε να το παίρνει και του χρέωσε 25.000 ευρώ του ανθρώπου. Και αυτό αδικία είναι.
0: Αδικία είναι και αυτό.
1: Μα δεν είναι.
0: Και είναι και μεγάλη αυτή.
1: Όμως, αν ο κύριος Κώστας έχει πάρει κάποιο χαρτί από την εφορία που να λέει ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή, πώς μπορεί να του βγάζουν τώρα μετά από τόσα χρόνια?
2: Είναι...
1: Γιατί τα έχει κλείσει όλα.
2: Ότι καθαρίζονται μετά. Ας κάνει μια αμφισβήτηση τώρα, τι να σας πω. Αλλά περισσότερα έξοδα θα μπει να κάνει αμφισβήτηση παρά να πάει να το πληρώσει. Καταλάβατε. Δηλαδή τώρα, ναι, αν είναι κάτι για 100 ευρώ να πηγαίνει να κάνει. Δηλαδή φανταστείτε να πάει σε ένα δικηγόρο να του κάνει αμφισβήτηση. Πόσα λεφτά του ζητήσει ο δικηγόρος?
0: Ναι. Ρωτάει εδώ ένας φίλος. Έχω, λέει, εφεσιβάλει το νόμο Κατσέλη. Στο νόμο Κατσέλη. Ωστόσο, λέει, το Φαντ με έχει προσεγγίσει για διακανονισμό. Ναι. Και η έφεση εκδικάζεται το 2027. Και εγώ, λέει, έχω προχωρήσει στο διακανονισμό.
2: Και θα παραιτηθεί.
0: Και πληρώνω, λέει, κανονικά. Ναι. Το διακανονισμό. Τώρα τι γίνεται?
2: Ισχύει ο διακανονισμός.
0: Ισχύει ο διακανονισμός. Και όταν, θα έρθει η ώρα της, του εφετείου.
2: Λογικά θα του ζητήσουν να παραιτηθεί.
0: Θα του ζητήσουν να παραιτηθεί από τον νόμο.
2: Ναι.
0: Μπορεί να μην παραιτηθεί, όχι.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω τι έχει υπογράψει ο κύριος για να πει.
0: Σωστό. Σωστό. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρίζο.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Real
3: FM. Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπεις?
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
10: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: κεντρικές οδικές αρτηρίες του κέντρου και της Καλλιθέας λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου και συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σε τροποποιήσεις δρομολογίων, λεωφορείων και τρόλι έχει προχωρήσει η ΟΣΥ. Αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για το καθεστώς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς που είναι ανοιχτά, όπως συμφώνησαν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί διαπραγματευτές στην Ελβετία. Το Ιρανικό καθεστώς ωστόσο υποστηρίζει ότι μετά το πέρας των συνομιλιών δεν θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες στο Ορμούς, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε κατηγορηματικά ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να επιβάλλει τέλη διέλευση και μετά την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε επιπλέον ότι η εκεχηρία στον Λίβανο είναι ξεχωριστή υπόθεση από τη συμφωνία με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο πέμπτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ. Πρόθυμος για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνηθέντων στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ως προς το εδαφικό ζήτημα, τόνισε ότι θα πρέπει να επιληθεί με γνώμονα την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο των μαχών. Συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο, από την οποία έχει καταρρεύσει τμήμα της οροφής του κτηρίου. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως. Υψηλός εντωμεταξύ είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών μετά από την απόφαση του Αριουπάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του καύσωνα που πλήττει αρκετές μεγάλες πόλεις της Ηπείρου. Στη Γαλλία, τις τελευταίες 6 ημέρες 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνίγμο και 6 στη Γερμανία επίσης στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι η Πορτογαλία που συνέτριψε με 5-0 του Ουσμπεκιστάν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο που πέτυχε 2 γκολ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ. Σε μία ώρα παίζουν Αγγλία-Γκάνα, περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Γενικά αίθριος καιρός αύριο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10. Έχει στείλει ο Πάνος ένα φοβερό σκίτσο που πήρε από χτες από αυτά που λέγαμε για τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Όπου είναι η γη, φαντάζομαι η γη ότι είναι, και παίζει μια παρτίδα χαρτιά, πόκερ, ξέρω εγώ τι παίζει, με τους ηγέτες του ΟΗΕ, οι οποίοι όλοι καπνίζουν αρημανίως και έχουν δημιουργήσει ένα μαύρο σύννεφο από πάνω τους. Είναι χαρτογιακάδες όλοι. Η γη εντωμεταξύ που παίζει μαζί τους στο τραπέζι, στην πλάτη της, στην πλάτη της είναι δάση που καίγονται. Στα δεξιά της είναι πάγος που σπάει. Στα πόδια της, αν μπορούμε να πούμε, στα πόδια της έχει νερά τα οποία έχουν γεμίσει πετρέλαιο. Φοράει γάντια για το κρύο και σκούφο και λέει: «Βλέπω τη συμφωνία της Μπελέμ για το περιβάλλον και σας αυξάνω το ρεκόρ θερμοκρασίας». Και οι άλλοι
1: τι
0: του ΟΗΕ λένε μπλοφάρι.
1: Μπλοφάρι.
0: Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Φανταστικό, πάρα
0: είναι
1: πολύ
0: καλό. Πάρα πολύ καλό. Και δεν μπλοφάρι, η γη δεν μπλοφάρι. Βασικό είναι αρχή αυτό. Η γη ό,τι να κάνει θα το κάνει. Και το κλίμα.
1: Έτσι.
0: Εμείς μπορούμε να μπλοφάρουμε, η γη όχι.
1: Η γη σίγουρα όχι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όχι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που αναφέραμε νωρίτερα.
0: Για πάμε.
1: Για τα σχολεία που ναι. συγχωνεύονται. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Θεόδωρο Τσούχλο. Καλησπέρα και Τσούχλο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας αυτές οι συγχωνεύσεις. Είναι για μία ακόμη χρονιά το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει.
2: Ναι, στην πρωτοβάθμια βέβαια.
1: Στην πρωτοβάθμια, ναι. Μπορείτε να μας δώσετε.
2: Είναι διαφορετική,
1: είναι διαφορετική εικόνα, ναι. Μπορείτε να μας δώσετε καταρχάς μία εικόνα και τι συμπεράσματα βγάζετε εσείς από αυτή την ανακοίνωση.
2: Κατά πρώτον, είναι πολύ στενάχωρο να διαβάζουμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας που να μιλούν για συγχωνεύσεις, για υποβιβασμό και για κατάργηση πολλών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
1: Υποβιβασμός τι σημαίνει, για να το εξηγήσουμε.
2: Υποβιβασμός σημαίνει ότι ας πούμε ότι έχουμε ένα εξαθέσιο δημοτικό σχολείο και ξαφνικά γίνεται τετραθέσιο. Δηλαδή πλέον θα είναι 4 δάσκαλοι και όχι 6 ή 3. Και αυτό σημαίνει λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είναι τριθέσιο, ότι η πρώτη Δευτέρα κοινό μάθημα και πάει λέγοντας. Αυτά που γινόταν παλιές εποχές που τα θυμόμαστε και τώρα επανέρχονται αυτά μέσα από την έλλειψη των μαθητών. Παλιότερα ξέρετε, δεν υπήρχε έλλειψη μαθητών, υπήρχε έλλειψη εκπαιδευτικών τα πολύ παλιά χρόνια. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μεγάλη μείωση και αυτό είναι η υπογεννητικότητα. Όλα αυτά που έχουν ακουστεί τώρα τελευταία, είδατε στον Εύρο, είναι τεράστιο το πρόβλημα, όχι μόνο στις σχολικές μονάδες, αλλά σε όλο τον νομό, όπου όλο φαίνεται ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια. Δηλαδή αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό το γεγονός τώρα που έχουμε συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς, καταργήσεις, σε λίγο θα φανεί και στη δευτεροβάθμια.
0: Λογικό είναι, η εξέλιξη δεν είναι.
2: Διότι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια δεν θα έρθει κανένα παιδί, θα έρθουν ελάχιστα παιδιά σε ένα γυμνάσιο και έτσι ξαφνικά και το γυμνάσιο αυτό θα αρχίσει να κινδυνεύει να κλείσει.
0: Και βέβαια υπάρχουν και άλλα προβλήματα, γιατί μας έχει στείλει εδώ ένας ακροατής ένα μήνυμα από τη Γάβδο ότι είναι δεύτερη, λέει, χρονιά που δεν ανοίγει το σχολείο.
2: Ναι. Αυτό το έχουμε πει, το έχουμε ζητήσει. Έχουμε δηλώσει ότι θα μπορούσαμε ακόμα και εμείς σαν ΟΛΜΕ, να σας πω την αλήθεια, να πηγαίναμε εκεί και να βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε. Mm-hmm. Δυστυχώς για δεύτερη χρονιά δεν ανοίγει το σχολείο στη Γάβδο, ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους. Δεν λέμε ότι να στέλναμε 10 καθηγητές στη Γάβδο.
0: Ναι, καλά, προφανώς, αλλά γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και μιλάμε τώρα για κριτική Ελλάδα, έτσι.
2: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Η ακριτική Ελλάδα είναι η Γάβδος, είναι το Καστελόριζο που σαν ΟΛΜΕ το είχαμε επισκεφθεί πριν ένα χρόνο. Όπου και εκεί βέβαια φυσικά τα παιδιά είναι πολύ περισσότερα από τη Γάβδο. Αλλά παντού στην ακριτική Ελλάδα το έχετε δει αυτό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Λειτουργούν κάποια δημοτικά, κάποια νηπιαγωγεία με ένα-δύο μαθητές. Μετά αυτοί οι μαθητές χάνονται, κλείνουν τα σχολεία. Εδώ ακόμα έχετε δύο τις εθνικές εορτές. Το ένα παιδί ενός μικρού νησιού το συνοδεύουν παιδιά ενός άλλου σχολείου που έρχεται από την Υπηρετική Ελλάδα.
0: Για να δημιουργηθεί, για να δημιουργηθεί ακριβώς, η εικόνα.
2: Η εικόνα ακριβώς, η οποία βέβαια η εικόνα αυτή...
0: Το οποίο δεν είχε όμως καμία ουσία.
2: Επανέρχεται η πραγματικότητα όταν μένει η δασκάλα μόνη της με ένα-δύο παιδιά και ξέρει πολύ καλά ότι πιθανόν σε 2-3 χρόνια και αυτά τα παιδιά θα τελειώσουν το δημοτικό και θα πρέπει να φύγουν και από το νησί, διότι δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα γυμνάσιο ηλίκιο με ένα-δύο παιδιά.
0: Πάντως, αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, κύριε Τσούχλο, και επιμείνει η υπογεννητικότητα και επιδεινώνεται το δημογραφικό, γιατί αυτό δεν θα φτιάξει του χρόνου ή σε 2 χρόνια. Mm. Πρέπει να αρχίσουν να γεννιούνται παιδιά. Τα παιδιά αυτά να μεγαλώσουν, να φτάσουν στην ηλικία του σχολείου.
2: Και αύριο να ξεκινούσε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είχε αποτέλεσμα, μιλάμε ότι...
0: Μια πενταετία θέλει.
2: Την επόμενη δεκαετία του 30 πλέον θα βλέπαμε τα αποτελέσματα, τα θετικά που θα ξεκινούσαν από τα προνήπια, τα νήπια και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, άρα δεν έχουμε καθόλου εικόνα.
2: Ναι, το θετικό βέβαια να πω την αλήθεια είναι ότι στη δευτεροβάθμια ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες. Αυτό είναι καλό.
1: Οι οποίες είναι στοχευμένες...
2: Ναι, οι οποίες είναι σε όλη την Ελλάδα, είναι θετικό και αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα μουσικό σχολείο, όπως τη βλέπω, πάνω στην Ορεστιάδα, στον Εύρο, πολύ σημαντικό. Είναι Εσπερινό γυμνάσιο στην Άξο, και αυτό πολύ καλό, στη Θύρα. Γενικότερα δηλαδή βλέπω ότι από τις 10 σχολικές μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, η μοναδική σχολική μονάδα που είναι είναι μόνο μία στην Αθήνα, στο Καματερό.
0: Έχει την αξία.
2: Άλλη μία είναι στη Θεσσαλονίκη, οι υπόλοιπες 8 είναι ή στην νησιωτική Ελλάδα ή σε άλλες περιοχές, όπως στην Ημαθία και άλλες περιοχές δηλαδή που βλέπω εδώ στη Μαγνησία. Που αυτό είναι θετικό, δηλαδή τουλάχιστον δεν βλέπω να κλείνουν σχολεία δευτεροβάθμιας μέχρι στιγμής. Είναι επιβιβάζονται, γιατί ξέρετε καμιά φορά έχουμε γυμνάσιο και λύκειο κάπου και επειδή τα παιδιά του λυκείου είναι λίγα, γίνεται γυμνάσιο μετά ξυλυκείου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Ειδικά εμείς που έχουμε υπηρετήσει στα νησιά, τα μικρά νησιά των Κυκλάδων και γενικότερα στα μικρά νησιά του Αιγαίου, έτσι λειτουργούν τα σχολεία. Τυπικά υπάρχει και γυμνάσιο και λύκειο, αλλά ουσιαστικά ο ορισμός είναι γυμνάσιο ανάφης, μετάξυ λυκείου ανάφης. Και πάει λέγοντας. Έφερα ένα παράδειγμα τώρα που μπορεί να είναι και σε πολλά άλλα νησιά συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι κλείνει το σχολείο, σημαίνει όμως ότι ουσιαστικά υπάρχει πρόβλημα. Η πολυτουργία και η τάξη λυκείου σημαίνει ότι ειδικά στον λύκειο τα παιδιά είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Εν τω μεταξύ, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Δεν έχει σχέση με την υπογεννητικότητα, αλλά ίσως να το ξέρετε λόγω και του θεσμικού σας ρόλου. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα για τις εγγραφές στο λύκειο. Τι έχει γίνει? Μου λέγανε σήμερα ότι έπρεπε να έχει ανοίξει.
2: Δεν έχει ανοίξει ακόμα, ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αναλλακτική λύση, ξέρετε.
0: Ναι, έχει καθυστερήσει η πλατφόρμα και δεν ξέρουν το λόγο, δεν ξέρουν τι εκπαιδευτικοί να μου πούνε.
2: Να σας πω, επειδή βγαίνουν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σήμερα, πιθανόν για το λόγο αυτό να δόθηκε βαρύτητα στην ανακοίνωση των αποσπάσεων.
0: Καλά, η πλατφόρμα όμως υποτίθεται ότι είναι ψηφιακό κράτος.
2: Να μου πείτε, συμφωνώ μαζί σας ότι μπορεί να ανοίξουμε 10 διαφορετικές πλατφόρμες που να αναφέρονται σε 10 διαφορετικά θέματα.
0: Ναι, αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα και δυστυχώς ξέρετε δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
0: Μα δεν υπάρχει.
2: Δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα, αλλά εγώ πηγαίνω στο σχολείο της γειτονιάς και γράφω.
0: Όχι, δεν γίνεται. Μόνο μέσω πλατφόρμας μπορεί να γίνει.
1: Ηλεκτρονικά.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ξέρετε, καμιά φορά ενώ λέμε ότι είναι επιβοηθητικό όλο αυτό το σύστημα, καμιά φορά όταν κολλήσει κάπου, τεινάζεται στον αέρα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θα ανοίξει προφανώς, αλλά μου επισημαίνανε την καθυστέρηση.
2: Θα ανοίξει η πλαθόνα, σίγουρα θα ανοίξει η πλαθόνα.
0: Ναι, άμα δεν ανοίξει, θα γίνει η εγγραφή.
2: Άμα δεν ανοίξει, φυσικά θα δοθεί και παράταση. Αν τυχόν δούμε ότι περνούν οι μέρες και δεν προχωράει, θα δοθεί παράταση. Αλλά το σίγουρο είναι ότι εμείς είμαστε υπέρ των εναλλακτικών λύσεων, αλλά Δεν υπάρχουν αυτές πια. Όλα έχουν περάσει σχεδόν όλα στην ηλεκτρονική μορφή.
0: Σε ηλεκτρονικό. Εντάξει, καλό είναι το ηλεκτρονικό, αλλά πρέπει καλό να υπάρχει και εναλλακτική λύση.
2: Ναι, θα
0: όπως λέτε.
2: Να υπάρχει, ναι.
0: Γιατί ούτε όλοι έχουν την εξειδικίωση και να υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση που δημιουργεί ένα θέμα.
2: Αυτά, στα επάλλον έχετε προσέξει που κλείνουν εγγραφές αρχής Ιουλίου και μετά έχουμε πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να γραφτούν στα επάλλον τον Σεπτέμβριο και δεν επιτρέπεται γιατί έχει κλείσει η τάξη από το, από το καλοκαίρι. Έχουμε και πάντα το λέμε ότι ναι, ας ξεκινήσουν εγγραφές οπουδήποτε, ας ολοκληρωθούν αρχές Ιουλίου, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα να μπορώ να εγγραφώ εγώ για κάποιο λόγο και το Σεπτέμβριο μήνα. Όχι να θεωρούνται, τα θυμάστε αυτά που γίνεται πάντα η ιστορία και τελικά με το λιγομελή και αναγκάζεται το Υπουργείο και υποχωρεί μέχρι ένα σημείο και αποδέχεται ή μερικές φορές σου λέει ο άλλος ότι είχα γράψει εγώ στον τομέα ηλεκτρονικών 3 άτομα τον Ιούλιο και μου εμφανίστηκαν άλλοι 7 το Σεπτέμβριο και σου λέει το σύστημα ότι εγώ δεν το επιτρέπω αυτό.
1: Και εκεί δημιουργούνται και τα προβλήματα με τα κενά
2: κιόλας. Ξεκινάει η μάχη και η πίεση του 3/7/10.
1: Ναι.
2: Ορισμένες φορές το σύστημα και το Υπουργείο κάνει αποδεχτεί αυτόν τον αριθμό και φτιάχνει το τμήμα. Ορισμένες φορές σου λέει δεν το κάνω και ξαφνικά χάνεται το ολόκληρο τμήμα.
0: Το οποίο είναι και λογικό και δίκαιο να γίνει.
2: Το έχουμε πει αυτό.
0: Δηλαδή, αλλά ξέρετε, δεν είναι ότι είναι, ότι είναι ο αλγόριθμος που δεν το επιτρέπει.
2: Ναι. Δεν το επιτρέπει στο νούμερο 3. Στο νούμερο 10 το επιτρέπει όμως.
0: Ναι, το επιτρέπει, αλλά χτυπάει στην ημερομηνία.
2: Αλλά ακριβώς επειδή η πρόσθεση του 7 έχει γίνει τον Σεπτέμβριο μήνα.
0: Με αυτό λέω ότι επειδή ο αλγόριθμος χτυπάει κάπου και χτυπάει στην ημερομηνία. Γιατί εκεί είναι που λείπει το ανθρώπινο κριτήριο.
2: Ναι.
0: Η ευαισθησία η ανθρώπινη, γιατί η μηχανή δεν έχει ευαισθησία.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ούτε έχει τη νοημοσύνη, τη συναισθηματική νοημοσύνη να καταλάβει ότι εδώ υπάρχουν κάποιες ανάγκες που υπερβαίνουν το χρονικό.
2: Αυτό το έχουμε κάθε χρόνο, αυτό το έχετε παρακολουθήσει. Και στο τέλος βέβαια κάποια εγκρίνονται, κάποια δεν εγκρίνονται. Ακούς παράπονα ότι έχασα τώρα αυτό το τομέα ενώ τον είχα έτοιμο και τα παιδιά πήγαν δεξιά και αριστερά. Και, ή ότι μερικές φορές τα παιδιά διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να πάνε εκεί που θέλουν. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα.
0: Είναι τόσο, είναι τόσο μεγάλο το κόστος και τόσο δύσκολο ώστε να τροποποιούνται αυτά στον προγραμματισμό, ας πούμε, των συστημάτων.
2: Λογικά όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση ήταν μια απόφαση περιστολής των εξόδων. Δηλαδή ότι θα φτιάξουμε τμήματα που θα είναι υπαρκτά από τον Ιούνιο μήνα, από τον Ιούλιο μήνα. Μετά στην πράξη αυτό δεν λειτουργήσε απόλυτα, διότι είχαμε αυτό που σας είπα, ότι εμφανίστηκαν παιδιά και αρχίζει με τα παράπονα και στο τέλος το Υπουργείο άλλες φορές εγκρίνει μεγάλο αριθμό, άλλες φορές μικρότερο αριθμό, αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια αναταραχή και αντί να ξεκινούν τα μαθήματα κανονικά με τα τμήματα, έχουμε

0: Ωραίες που λέει, που σου παίρνει ο διευθύντης και λέει το κρατάω ακόμα. Έχω 7 παιδιά και φτάσαμε 22 Σεπτεμβρίου. Ας υποθέσουμε. Ναι. Τι να τα κάνω.
1: Και όλα αυτά ενώ υπάρχει και αυτή η σκέψη ότι πρέπει να στηρίζεται η επαγγελματική εκπαίδευση.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Ενώ στην πράξη υπάρχουν αυτές οι δυσλειτουργίες.
0: Ναι, ενώ αυτό λέμε όλοι, πρέπει να στηρίξουμε όσο μπορούμε καλύτερα την επαγγελματική εκπαίδευση και τα ΕΠΑΛ. Στην πράξη έχουμε αυτή τη λειτουργία.
1: Κύριε Τσουχνό, πώς
0: βλέπετε. Και το λιγομελή, ξέρετε, ναι. Τμήματα αυτά που έχουμε στην τρίτη ηλικίου, που καμιά φορά καταργείται το μάθημα που είναι για τις πανελλαδικές εξετάσεις και σου λέει ο άλλος, αναγκάζομαι να φύγω από την κοινότητα που ζω και παίρνω το παιδί μου και την οικογένειά μου και πάω στην πρωτεύουσα του νομού για να μπορεί να συνεχίσει ακόλυτα το να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
1: Για να μην συζητήσουμε και για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, παρόμοια πράγματα που γίνονται.
0: Μεγάλα παράπονα από τους συναδέλφους των γαλλικών και των γερμανικών έχουμε συνεχώς.
1: Και γιατί δεν συμπληρώνεται το τμήμα.
0: Ναι, και αν έχετε δει, ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί και η ιταλική και η ισπανική γλώσσα.
1: Βέβαια έχει εξαφανιστεί.
0: Έχουμε εκπαιδευτικούς συναδέλφους ιταλικής και ισπανικής φιλολογίας, αλλά είναι τόσοι λίγοι που έχει εξαφανιστεί.
1: Και μολονότι, κύριε Τσούχλο, ότι υπάρχουν και πανεπιστημιακές σχολές ιταλική φιλολογία και ισπανική φιλολογία, έτσι. Και είναι ένα μάθημα που δεν το διδάσκονται τα παιδιά. Δεν μπορούν να το διδάχθουν στα σχολεία. Δηλαδή πρέπει να το κάνουν με δικά τους έξοδα. Να αποκτήσουν επάρκεια γνώση τη γλώσσα.
0: Καλά, το ίδιο συμβαίνει και με το σχέδιο, αν έχετε δει.
2: Ναι, επίσης, εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο είναι στη διακριτική ευχέρεια των μαθητών και των γονέων τους, αν θα συμπεριλαμβάνεται η δεύτερη ξένη γλώσσα στη βαθμολογία. Αφού διδάσκεται από ψήνα, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ό,τι διδάσκεται στο σχολείο.
0: Συμφωνώ, βεβαίως. Και να συμπεριλαμβάνεται, διότι όλα τα μαθήματα είναι.
2: Ναι, γιατί αν δεν συμπεριλαμβάνεται. Αν μπορώ να αποφασίσω ότι δεν θα συμπεριληφθεί στην συνολική βαθμολογία, είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ με αυτό το μάθημα.
0: Φυσικά.
2: Εάν δεν με ενδιαφέρει, έτσι, προφανώς.
0: Διότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου και πολύ απλά για να μην χαλάσω θεωρητικά ένα βαθμό, δεν το συμπεριλαμβάνω και. Και φτάνω σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα.
2: Ναι, αφού διδάσκεται, ναι. Όχι, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Για να και ο μαθητής να δώσει βάση.
1: Να μην το απαξιώνει.
2: Ναι, να μην το απαξιώσει.
0: Ναι.
1: Κύριε Τσούχλο, πώς βλέπετε να ξεκινάει η σχολική χρονιά? Και ξέρω ότι δεν κάνω νωρίς την ερώτηση. Κανονικά θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί πράγματα.
0: Όχι, έχουν δρομολογηθεί αρνητικά τα πράγματα, διότι από 10.000 διορισμούς που περιμέναμε, φτάσαμε στο 5.600.
1: Α.
0: Ήδη, και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Και πραγματικά έχουμε πλαγεί και έχουμε προβληματιστεί και σαν Ομοσπονδία. Διότι τα δύο τελευταία χρόνια και επί Υπουργείας Πιερακάκη και Ζαχαράκη μετά έγινε από 10.000 διορισμοί. Επρόσδεκτο. Έρχεται πριν από λίγο καιρό και αν το ανατρέξετε υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις στις αρχές του σχολικού έτους του 25 ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια προοπτική.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και επειδή αυτή η κυβέρνηση συνταγματικά λύγει το 27 και το 27 το ίδιο. Και θυμάμαι εγώ ότι υπήρχε ένας στόχος κεντρικός που έλεγε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε τους αναπληρωτές από 47 με 50.000 25.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι αληθές, δηλαδή δεν λέμε πράγματα που το ονειρευτήκαμε. Και ερχόμασταν εμείς σαν ΟΛΜΕ και λέγαμε χρειάζονται και περισσότεροι διορισμοί ώστε να μειωθούν κι άλλο οι αναπληρωτές και να φτάσουμε στο επίπεδο των προμνημονίων που ήταν 8-9-10.000 που τους χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως μέχρι εκεί. Και ξαφνικά το Υπουργείο Παιδείας για κάποιο λόγο ανακοινώνει 5.600 διορισμούς ένα προς ένα, έφυγαν τόσοι εκπαιδευτικοί, έρχονται το ίδιο αριθμός, το οποίο μας γυρίζει και στη δεκαετία των μνημονίων, θυμάστε που λέγανε στο δημόσιο ότι ένας φεύγει, ένας έρχεται.
2: Ναι, γίνεται και προεκλογική χρονιά εδώ μεταξύ.
0: Ναι, είναι προεκλογική χρονιά, αλλά πέρα από αυτό το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί έγινε αυτό. Γιατί και ο Πρωθυπουργός έπρεπε να παρέμβει, να το λύσει το θέμα και να επιβάλλει γενικά, δεν ξέρω σε ποιον υπουργό.
2: Φαντάζομαι οικονομικό είναι το ζήτημα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Και ξαφνικά.
2: Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
0: Εκεί πέσαμε έξω. Ναι, σίγουρα, ναι. Μα εκεί πέσαμε έξω τελικά.
2: Δηλαδή,
0: ενώ θεωρητικά πάμε καλά σε όλα. Σας λέω ότι αυτό θα εκτοξεύσει πρώτα-πρώτα τους αναπληρωτές. Ναι. Και το βασικότερο είναι ότι αφού θα είναι λιγότεροι ιδιωτικοί.

0: κενά θα είναι περισσότερα στην πρώτη
1: θα έχει φοβερές ελλείψεις στην αρχή.
0: Και ακριβώς θα ακολουθεί το γνωστό θέμα ότι ναι, προσλάβουμε 10 πυροτές, ήρθαν οι 9 και από αυτούς τους 9 οι 2 δήλωσαν, οι 3 δήλωσαν ότι δεν αντέχουμε άλλο και φεύγουμε.
2: Και άρα πάμε σε νέα διαδικασία για
0: μετά
2: να...
0: Θα πάμε όσο... δηλαδή, μετά θα πάμε σε διαδικασίες όπου θα έχουμε πάλι τέτοια προβλήματα, δεν ξεκινά τα μαθήματα στο Λύκειο, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται εκείνο, αντί να κάνουμε 6 ώρα, κάνουμε 4 ώρα, 3 ώρα.
1: Εγώ γι' αυτό το έθεσα το προεκλογική χρονιά, γιατί εκεί θες να τους έχεις όλους ευχαριστημένους, γι' αυτό με παραξενεύει.
0: Τι να σας πω, επειδή ο Πρωθυπουργός και πιστεύω εκτιμώ ότι επειδή είναι θεσμικός θα... πιθανότητα θα μας πάει το Μάρτιο, τον Απρίλιο. Εκεί μπορεί να έχει εξαγγείλει, ας πούμε, ξανά την 10.000. Μπορεί να έχει εξαγγείλει. Ας το ελπίσουμε δηλαδή αυτό. Διότι σας λέω ότι είναι ένα γεγονός το οποίο ήμασταν βέβαιοι. Δηλαδή εμείς λέγαμε 10.000 σίγουρα και μήπως πετύχουμε και κάτι παραπάνω.
2: Και είναι στα
1: 5.600.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αναλυτικά στο real.gr. Συνελήφθη 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής. Φέρεται υπεύθυνη για τις 2 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί στην περιοχή με διαφορά λίγων λεπτών. Κλειστή παραμένει οδός Ορφέως στο Εγάλεο καθώς συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών. Τα στενά του Ορμούζδα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοίνωσαν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10. Λέει τώρα εδώ λοιπόν ο κύριος Δανίλα από τα συμφραζόμενα, λέει, του κύριου Τσούχλου. Και από ό,τι βλέπουμε γύρω, αποπνέουν απογοήτευση για το μέλλον. Εντάξει, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Ότι. Δεν ακούγονται αισιόδοξα όλα αυτά.
1: Όταν ακούς ότι περιμένανε να ακολουθηθεί η πρακτική των 10.000 προσλήψεων, μόνιμων προσλήψεων, και κάτι παραπάνω για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά, και μιλάμε για 5.600 προσλήψεις. Μάλλον δεν είναι τα πράγματα θετικά.
0: Εγώ θα επιμείνω στο θέμα του ότι δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις εγγραφές στο Λύκειο. Θα ανοίξει.
1: Θα δώσουν παράταση εκεί, μάλλον.
0: Μπορεί, θα δώσουν παράταση. Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι όλα. Θα δώσουμε, εντάξει, δώσαμε την παράταση και όλα ήρθανε στα όπα τους. Γιατί οι άνθρωποι προγραμματίζουν τη ζωή τους. Δεν είναι μόνο να γράψεις το παιδί στο Λύκειο. Μπορεί να η εγγραφή που πρέπει να γίνει σε ένα συγκεκριμένο Λύκειο, να θες εσύ να πάει το παιδί σε ένα, ή να πρέπει να πάει σε ένα άλλο Λύκειο. Ή να έχεις θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που αν δεν ανοίξει η ρημαδοπλατφόρμα.
1: Πότε ήταν να ανοίξει η πλατφόρμα?
0: Δεν ξέρω πότε ήταν, αλλά έπρεπε να έχει ανοίξει.
1: Ναι.
0: Αυτό μου είπαν και σήμερα οι εκπαιδευτικοί, ότι δυστυχώς. Mm-hmm. Δεν έχει ανοίξει ακόμα και δεν έχουμε ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Διότι και οι εκπαιδευτικοί στέλνουν τα απολυτήρια στο Λύκειο που προβλέπεται να πάει ο μαθητής την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Αλλά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, κυρίαρχο είναι να γίνει εγγραφή από το γονέα μέσω της πλατφόρμας.
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται κάτι δηλαδή.
1: Όχι,
0: με το απολυτήριο.
1: Γίνεται.
0: Απλά το απολυτήριο πηγαίνει στο σχολείο, όπου ο γονέας μπορεί για πάρα πολλούς λόγους, εργασίας, διαζύγια, μετακόμιση, αλλαγή διεύθυνσης που εμπίπτει σε άλλα όρια δήμου ή σχολικά στον ίδιο δήμο, ή για άλλους λόγους, να ζητήσει μεταγραφή σε άλλο Λύκειο. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία.
1: Ναι. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος το ψάξιμο που έχω κάνει, βλέπω ότι πέρσι άνοιξε 30 Ιουνίου η πλατφόρμα. Το θυμάσαι εσύ? Αυτό ήταν...
0: Όχι. Ναι. Δεν το θυμάμαι, γιατί δεν ασχολήθηκα, γιατί δεν με αφορούσε.
1: Ναι, σωστά. Δεν ήταν.
0: Γιατί, αυτό αφορά μόνο τα παιδιά της. Η πλατφόρμα αφορά μόνο τα παιδιά που πάνε από το γυμνάσιο στο Λύκειο.
1: Στο Λύκειο, ναι. Ναι.
0: Είναι το μόνο σημείο που χρειάζεται εκ νέου εγγραφή. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις
1: ναι,
0: γίνονται...
1: πηγαίνει αυτόματα.
0: Ναι,
1: πηγαίνει αυτόματα από τάξη σε τάξη. Ναι, πηγαίνει αυτόματα. Αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι το 25 άνοιξε 30 Ιουνίου.
0: Και πάλι με σημαντική καθυστέρηση προφανώς. Λοιπόν, επίσης εδώ έχει στείλει. Ποιος το έστειλε? Δεν το συγκράτησα τώρα γιατί άνοιξα το βίντεο. Έστειλε ένα βίντεο ο ποιος. Ο Τεκ, γεια σου ρε Τεκ. Από ένα ρομπότ στην Κίνα. Ανθρωποειδές. Καλά, δεν είναι ανθρωποειδές με τη στήλη. Από ένα ρομπότ στην Κίνα.

0: το ρεύμα,
1: ο λογαριασμός
0: του ηλεκτρικού ρεύματος για το ρομπότ. Νομίζετε λέει τα έχετε δει όλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα είναι δυστοπική, έτσι. Χιουμοριστικά λέει, αλλά και ανησυχητικά μηνύματα, όπως παρακαλώ πληρώστε το λογαριασμό του ηλεκτρικού μου ρεύματος.
1: Σε δυσκολίες το άνθρωπο ιδέες. Μεγάλες δυσκολίες. Πού να δει οι άνθρωποι.
0: Κοίτα να δεις. Σε δυσκολία είναι αυτός που το έχει το ρομπότ. Το ρομπότ δεν βγαίνει από μόνο του.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αυτό είναι μία. Γιατί αύριο κάποιος θα προγραμματίσει το ρομπότ και θα βγαίνει για να ζητιανεύει όχι για το ρεύμα του, αλλά για το ρεύμα του κατόχου του.
1: Ναι. Μπορεί να το ζήσουμε.
0: Ναι, γιατί το αποκλείει.
1: Μπορεί να το ζήσουμε.
0: Να βγει σε κάποια στιγμή, σε 10 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ πότε. Και αντί τον άνθρωπο που κρατάει το ταμπελάκι άστεγος, άνεργος και έχω 5 παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια εδώ είναι ένα ερώτημα, πώς είναι δυνατόν ο άστεγος που έχει 5 παιδιά και δεν μπορεί να ζήσει, να μπορεί να έχει ένα ρομπότ για να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Θα το κάνω έτσι. Δώρο.
1: Εντάξει, εδώ είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, εγώ σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, μόνο ως κάτι χιουμοριστικό μπορώ να το αντιμετωπίσω και να το δω.
0: Λοιπόν,
1: και
0: εγώ
1: να μην
0: λέω...
1: πάει το μυαλό μου ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε τόσο δεινή οικονομική κατάσταση έχει τη δυνατότητα να έχει ένα ρομπότ.
0: Χιουμοριστικά, ξέρεις πόσα χρήματα θα μαζέψει ένα τέτοιο ρομπότ.
1: Καλά, δεν αντιλέγω, αλλά όμως.
0: Πιο πιθανό είναι να δώσουν στο ρομπότ.
1: Ναι, βρε παιδί μου,
0: βλέποντας το χιουμοριστικά παρά στον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ναι, μπορεί
0: να τον αντιμετωπίσουν.
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έτσι μπορεί να γίνει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έτσι μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά για φαντάσου ο άστεγος να στείλει το ρομπότ του.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει. Εδώ έχουμε μία ενημέρωση που μας κάνει ένας ακροατής μας ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση στη λεωφόρο Μαραθώνος. Είναι σβηστά τα φώτα, δεν άναψαν λέει καθόλου σήμερα. Είναι σε κάθε τους οδούς στην περιοχή του Δήμου Μαραθώνα, στη Νέα Μάκρη. Αδικαιολόγητα σβηστά μας γράφει.
0: Και είναι και επικίνδυνα. Ναι. Ο κύριος Δαμιανός έχει στείλει το μήνυμα. Και αν σκεφτεί λίγο κανείς, τη λεωφόρο Μαραθώνος σε εκείνο το ύψος του Δήμου Μαραθώνα και στη Νέα Μάκρη είναι μια περιοχή που δεν έχει και ιδιαίτερο οικιστικό ιστό ή καταστήματα που να βοηθούν στην ώρα όσο
1: ναι,
0: μπορεί να
1: φωτίζουν με ένα τρόπο.
0: Ναι, με κάποιο τρόπο να φωτίζουν το περιβάλλον, τον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά από αριστερά είναι βουνό και από δεξιά είναι καλλιέργειες.
1: Ναι, και ο δρόμος δεν είναι μια ευθεία. Έτσι,
0: όχι, και δεν έχει
1: στροφές.
0: Δηλαδή μόνο φανάρια και δεν έχει κάτι. Ένα εδώ και ένα εκεί. Το οποίο δημιουργεί από μόνο του ένα πρόβλημα. Δεν
1: ωραία.
0: Είναι μέσα στην
1: θα
0: πόλη
1: το δούμε
0: που λες.
1: Αυτό, ναι. Κύριε Δαμιανέ. Θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε.
0: Σήμερα πρέπει να σου πω μεταξύ ότι σε αρκετές περιοχές είχε διακοπές ρεύματος, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Είχαμε και εμείς το Γέρακα για κάνα μισάωρο. Αλλά μου είχαν στείλει και ένα μήνυμα από πιο βόρεια ότι είχε για κάνα τρίωρο διακοπή. Θερμοκρασία δεν ξέρω τι για ποιο λόγο. Εντάξει, βλάβες σημειώνονται, δεν είναι ότι δεν έχει, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Τώρα γιατί δεν έχουν ανάψει τα φώτα δεν ξέρω.
1: Τώρα, ο κύριος Γιάννης εδώ λέει, αναφέρεται στο μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, στο πολιτικό μνημόσυνο που έγινε στο πρώτο νεκροταφείο και λέει ότι δήθεν Πασόκ για να τιμήσει τον Ανδρέα, τα πολυφάδια και τα λοιπά. Ναι, είναι απειροελάχιστοι, λέει, είναι αυτοί που πήγαν πραγματικά να τιμήσουν τον ηγέτη.
0: Μεταξύ μας, 30 χρόνια μετά, έναν άνθρωπο όταν θες να τον τιμήσεις δεν πας με την πανοκρουσίες και κάμερες στο κινητήρι.
1: Κάθε χρονιά γίνεται αυτό,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Απλά έτσι. Ναι, επειδή όμως τώρα είμαστε σε προεκλογικό μοτίβο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι αυτό που είπες Μανώλη, ότι πιθανότατα ο ίδιος ο Ανδρέας αυτό το πράγμα δεν θα το...
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή αν ήταν από μια μεριά θα άρπαζε ένα μαδέρι και θα τους έστρωνε στο κυνήγι.
1: Αυτό θα έκανε.
0: Νομίζω, ναι. Ξεκάθαρα.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
0: Αυτός ο άνθρωπος.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το τραγούδι θα είχε γίνει επιτυχία τόσο μεγάλη.
1: Ναι, αν δεν ήταν η σύνδεση με τον Ανδρέα.
0: Αν δεν ήταν το αγαπημένο του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο το έχει χορέψει σε Μπέκι Κοκέιν, έχει.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Η Ρίτα Σακελαρίου είχε περιγράψει πολλές φορές ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, μόλις άκουγε τις πρώτες πενιές, τις πρώτες νότες, σηκωνόταν κατευθείαν και το χόρευε.
0: Είχε μία σύνδεση, ρε παιδί, με αυτό το στίχο.
1: Ναι, αυτό το στίχο. Είχε μεγάλη σύνδεση. Και λέει και στο τέλος, αφού το χόρευε, της έδινε το χέρι, της έπιανε το χέρι έτσι για να την ευχαριστήσει. Ναι. Αυτό έχει περιγράψει η Ρίτα Σακελαρίου. Και βέβαια, επειδή όσο ακούγαμε το τραγούδι, βλέπαμε και κάποιες φωτογραφίες εμείς εδώ και το ψάχναμε. Και βλέπαμε δίπλα του ήταν ο Κουτσόγιωργας, Κατσιφάρας, ο Γιαννόπουλος.
0: Κατσιφάρας ήταν. Ποιος ο Κατσιφάρας δεν, δεν είχε πει για τους. Για τους Τυρωρούς. Ο Κατσιφάρας είχε πει για τους Τυρωρούς. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
0: Αν δεν ήταν ο Ανδρέας, δεν μας ήξερε.
1: Α, ούτε ο Τυρωρός. Ναι, ναι. Μπορεί. Ναι, ναι.
0: Ή ο Κατσιφάρας ήταν. Mm.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τότε, έτσι, στο παλιό το Πασόκ, το Ορθόδοξο πλέον, ότι με αφορμή αυτό και τη σύνδεση που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου με το τραγούδι αυτό και σηκώνοντα και το χόρευε, ο καθένας από τα πρόσωπα εκείνα, Τσοβόλας, Τσοχατζόπουλος και τα λοιπά, το συνέχισαν. Δηλαδή και εκείνοι πολλές φωτογραφίες στον τύπο της εποχής να χορεύουν τις ζεμπεκές και στα νυχτερινά κέντρα, τα πολιτιστικά κέντρα, όπως και τα πολιτιστικά κέντρα, ας πούμε, της εποχής.
0: Αλλά ήρθε μετά και το χάλασε ο... Πες τον Ερασίο. Αχ, το έχω τώρα το πρόσωπό του και δεν έχω το όνομά του. Που έβαλε το... Ο Παπαθεμελής.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Που έβαλε το ωράριο.
0: Το ωράριο.
1: Το ωράριο. Μα είναι δυνατόν.
0: Και βγαίνανε στον άγνωστο στρατιώτη οι γυμνώστηθες και κάνανε.
1: Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Ναι, το θυμάσαι.
0: Λαζόπουλος.
1: Εννοείται.
0: Συγγνώμη.
1: Από τις μεγάλες τιμές.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Ήτανε κόντρα, βέβαια, αυτή η απόφαση. Η αλήθεια είναι του Παπαθεμελή σε αυτό που ήταν. Το Πασόκ.
0: Εκεί τα Παπαθεμελής ήταν πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Ναι, ήτανε.
0: Ήταν άλλο. Ήταν σε άλλο μήκος κύματος.
1: Σε άλλο μήκος κύματος.
0: Σου θυμίζω ότι επί Ανδρέα αποποινικοποιήθηκε η Μυχεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, όπου υπάρχει εθνική ταινία με Λάμπρο Κωνσταντάρα που δεν έχει αποποινικοποιηθεί, που τους πιάνουν στη
1: Βίλα των Οργείων.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Με τα Σεντόνια.
0: Με το Σεντόνι. Λοιπόν, και τον έχει πάει.
1: Ας... Στο τμήμα.
0: Στο τμήμα, και έτσι, για να υπάρχει
1: φυσικά
0: απόδειξη.
1: Φυσικά.
0: Γιατί ενδεδειμένος δεν δεν θεμελίωνε.
1: Όχι, βέβαια, είναι αποδεικτικό ποινικό στοιχείο αυτό.
0: Ποινικό.
1: Βεβαίως.
0: Η Μυχεία, βέβαια.
1: Μας λέει ο Real Blogger, όντως, λέει, το είχε πει ο Κατσιφάρας.
0: Κατσιφάρας, ναι, ότι δεν ήταν Ανδρέας, δεν μας ήξερε το θεωρήσω καπιταδικία μας.
1: Και τώρα με βάση την κουβέντα μας και ο κύριο Τάσος μας στέλνει φωτογραφία από το γάμο του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάννη. Τι θυμηθήκαμε με αφορμή αυτά.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ο Παπανδρέου βγήκε από ένα ειδικό δικαστήριο. Τώρα, επειδή μιλάμε για πολιτική ιστορία και έχει τη σημειολογία του και την αξία του.
1: Ναι.
0: Πήγε σε εκλογές και πήρε 45%.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, έχοντας υποστεί τεράστια φθορά πολιτική, όχι από το ειδικό δικαστήριο, από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του το 87. Κακά τα ψέματα. Έτσι, γιατί γίνανε πολλά λάθη επί Πασό.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, αλλά βγήκε από ένα ειδικό δικαστήριο όπως βγήκε, με την πλειοψηφία που βγήκε, δεν έχει σημασία, οι αποφάσεις έτσι είναι. Γι' αυτό είναι μονός ο αριθμός, για να μπορεί να υπάρχει ο ένας επιπλέον που θα δώσει την πλειοψηφία στη μία ή την άλλη πλευρά. Έτσι, αυτά τα οριακή πλειοψηφία.
1: Όχι.
0: Είναι, εγώ τα ακούω βερεσέ για τα πάντα.
1: Έτσι είναι.
0: Το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα.
1: Δεν υπάρχει οριακή.
0: Έτσι, υπάρχει
1: σε επίπεδο ποσοστών,
0: αλλά η απόφαση ή το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα.
1: Είναι αυτό.
0: Έτσι. Και πήγε και πήρε 45% και η Νέα Δημοκρατία πήρε 28%. Λοιπόν, τι δεν σας άρεσε, το 2, τι είναι αυτό. Τι είναι το διπτή, δεν μας άρεσε. Πολύ ασχοληθήκατε, λέει, με τον προπάτορα Παπατζή του μετέπειτα μαθητή Παπατζή Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας έχει βγάλει σκιώδη κυβέρνηση.
1: Έλα μωρέ, έχει βγάλει τη σκιώδη, ναι, εντάξει, τους τομεάρχες ας πούμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά
1: ναι, θεωρητικά... Όλα τα κόμματα, ναι, και το Πασόκ έχει.
0: Ναι, αλλά σήμερα βγήκανε τα ονόματα και αυτά και έχει γίνεται ένα...
1: Βεβαίως
0: γίνεται. Μια ζύμωση.
1: Έμα δεν θα γινόταν.
0: Γίνεται μια ζύμωση.
1: Γίνεται.
0: Ναι ρε παιδί μου, όλοι βγάζουν, αλλά συνήθως...
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν, Μανώλη, παλαιότερα, θα το θυμάσαι από το ρεπορτάζ, οι τομεάρχες ήταν πρόσωπα τα οποία βγαίνανε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή μαζί με τον Υπουργό, σε τηλεοπτικές εκπομπές.
0: Στην αντιπαράθεση έβγαινε ο τομεάρχης.
1: Έβγαινε ο τομεάρχης, ναι. Δεν έβγαινε όποιος για όποιο θέμα.
0: Συνήθως δε ο τομεάρχης παλιά είχε και σχέση με το αντικείμενο.
1: Είχε σχέση με το αντικείμενο.
0: Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: ο υπουργός μπορεί να μην είχε, ο τομεάρχης όμως είχε.
1: Είχε είτε από πλευρά σπουδών, είτε προηγούμενη θητεία. Όταν ναι, το κόμμα αυτό ήταν κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Και γινόταν τομεάρχης. Και πολύ συχνά ο τομεάρχης, αν το κόμμα εκλεγόταν, γινόταν και υπουργός. Δηλαδή, η σχέση ήταν πάρα ναι,
0: γιατί
1: πολύ στενή.
0: Γιατί γι' αυτό ήταν τομεάρχης, για να εξελιχθεί σε παιδί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αφού γνώριζε το αντικείμενο.
1: Και σκεφτόμουν, βλέποντας τα πρόσωπα, αλλά και τα πρόσωπα που είναι τομεάρχες του Πασόκ, ότι δεν βγαίνει έτσι ένα man to man τέτοιο. Όταν βγαίνει ο υπουργός, να βγαίνει και ο καθήλυνα αρμόδιος της αντιπολίτευσης.
0: Ο Real Blogger έχει δίκιο. Το πιο τρελό του ειδικού δικαστηρίου ήταν ότι διώχθηκε ο Τσοβόλας, ο οποίος λέει ήταν ο καθαρότερος. Εδώ ήταν ο Τσοβόλας, νομίζω ότι ήταν το εξηλαστήριο θύμα. Που πλήρωσε για όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά βεβαίως διέγραψε την πορεία που διέγραψε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Λοιπόν, άκου τώρα. Χαιρέτα.
1: Χαιρετώ.
0: Διότι έχω σου έχω Σπύρο γραμμένο.
1: Α, ωραία.
0: Με Μακεδόνα Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη και Γιάννα Βασιλείου σε δύο τραγούδια μαζί από το μουσικό κουτί.
1: Α, ωραία.
0: Τα οποία όμως μπλέκει το ένα με το άλλο.
1: Για να ακούσω λοιπόν. Καληνύχτα από μένα.
0: Καληνύχτα σας. Γεννήθηκα στο ραντεβού της νύχτας με τη

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Τετάρτη 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας, του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω του καύσου να βρίσκονται χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία τις τελευταίες 6 ημέρες 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και 6 στη Γερμανία επίσης από πνιγμό στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι η Πορτογαλία που συνέτριψε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ. Αυτή την ώρα παίζουν Αγγλία Γκάνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11 και απόψε μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2 βράδυ Τρίτης και θα μας βρει το ξημέρωμα της Τετάρτης με τον Γεωργή Νταβαρίνο στη ρυθμίση των ήχων, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη, τη λένε την Κατσαμπέκη, και την κυρία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Τώρα, μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αγγλίας με την Γκάνα που έχει αρχίσει εδώ και 10 λεπτά, ωραίο παιχνιδάκι είναι αυτό, γιατί η Αγγλία είναι Αγγλία και η Γκάνα είναι ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο. Εγώ έλεγα χθες στο Σταυρακάκι ότι είχα πει για Αργεντινή ότι αν θα έπρεπε να επιλέξω ποια ομάδα μπορεί να το πάρει, αλλά για πρώτη φορά, και το λέω πριν, τώρα είναι ακόμα στο 0-0, μέσα στις μάλλον επιλογή μου πλέον είναι η Αγγλία. Εκτιμώ ότι η Αγγλία θα το πάρει, δεν ξέρω γιατί, η οποία παραδοσιακά δεν τα πάει καλά στις μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, από πολλά θέματα ανοίξαμε απόψε με την κυρία Λένα, και το θέμα του νόμου Κατσέλη και το θέμα των σχολείων, και γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα που βλέπω εδώ και από τα μηνύματά σας ότι σας απασχολούν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, εσείς που ρωτάτε για το πρόγραμμα του Real FM, είναι πάρα πολύ νωρίς για το θερινό πρόγραμμα. Είμαστε ακόμα στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Φανταστείτε ότι έχουμε τον Ιούλιο που μέχρι τα μισά, ίσως και παραπάνω, θα πάει κανονικά, και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν κάποιες αναπροσαρμογές. Τώρα για του χρόνου, για τη νέα σεζόν, όταν λέω του χρόνου εννοώ για τη νέα σεζόν, αυτά είναι, τα ξέρει μόνο η υπηρεσία. Εδώ δεν ξέρουμε, καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα, υγεία να υπάρχει, αλλά εδώ δεν ξέρουμε αύριο τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε τη νέα σεζόν, έχει ο Θεός. Τίποτα δεν είναι δεδομένο πάντως, να ξέρετε. Ο κύριος Δανιήλ ήταν, χτες είχε καλέσει και περίμενε ο άνθρωπος, αλλά είχαμε πολύ λίγο χρόνο και είχαμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να πούμε λίγο και τα αθλητικά, οπότε του ζήτησα και τον ευχαριστώ να αρχίσουμε μαζί σήμερα την εκπομπή από τη Ρόδο. Ελάτε κύριε Δανιήλ.
1: Από τη Ρόδο μας. Γεια σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Από τη Ρόδο μας, από το νησί μας. Καταρχήν ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία για το βήμα που μου δίνετε. Παρόλο που δεν καταφέραμε έτσι λόγω του χρόνου περιορισμένου να τα πούμε έτσι όπως θα θέλαμε.
0: Ναι.
1: Εγώ βασικά καταρχήν να πω και μια καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες σας. Και σε εσάς και σε όλη την Ελλάδα που μας ακούει.
0: Ωραία.
1: Αυτό που ήθελα εγώ βασικά να πω, η δικιά μου η τοποθέτηση, επειδή είχα ακούσει έτσι μια συζήτηση κάπως έντονη θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Μεταξύ εσάς και ενός ακροατρή,
0: mm-hmm.
1: ότι το ραδιόφωνο είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει ο καθένας να νιώθει όμορφα και άνετα με το ακροατήριο, με το κοινό, να χαλαρώνει και να διασκεδάζει και όχι να βγάζει τα ισόψυχά του και τα αποθυμένα του.
0: Ναι, αυτό είναι το ιδανικό βέβαια που περιγράφεται.
1: Έτσι πρέπει να το βλέπουμε κάπως ιδανικά και να αφήνουμε προσωπικά έτσι ζητήματα στην άκρη, διότι δεν αφορά κανένα στην Ελλάδα τι είπε ο Κώστας με τον Γιώργο ή η Γεωργία με την Ιωάννα και πάει λέγοντας. Αυτό θα ήθελα να πω. Καλή αρχή στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά κύριε Δανιήλ.
1: Καλή συνέχεια και...
0: Εσείς είστε μόνιμος κάτοικος στη Ρόδο φαντάζομαι.
1: Μόνιμος, ναι.
0: Πώς είναι, πώς...
1: Έλειπα για σπουδές στη Ρόδο. Εκτός Ρόδου βέβαια έλειπα 6 χρόνια λόγω σπουδών.
0: Ναι.
1: Αλλά επέστρεψα και παράλληλα δουλεύω.
0: Α, έχετε βρει δουλειά στο αντικείμενό σας?
1: Όχι, αλλά έχω βρει σε κάτι το οποίο με ευχαριστεί πάρα πολύ και...
0: Καλό είναι αυτό.
1: Δίνω τον εαυτό μου.
0: Καλό είναι αυτό.
1: όσο μπορώ και γίνεται.
0: Και αν είναι και επικερδές, που προφανώς θα είναι, είναι μόνο, ακόμα, ακόμα καλύτερο. Η σεζόν πώς πάει, κύριε Δανίλ, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Έχει γεμίσει με κόσμο, έχει όπως κόσμο, πάντα το
0: φυσί. Μάλιστα.
1: Κυρίως ξένοι κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς για εσωτερικό τουρισμό.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Από ακρίβεια πώς πάμε?
1: Θυμάμαι πάρα πολύ. Εντάξει, η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,20 ας πούμε, τελευταίο γέμισμα ας πούμε που είχα κάνει πριν λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σε βενζινάδικο στη Νότια Ρόδο, όχι εντός Ρόδου. Αλλά είναι, θα έλεγα, σε πιο νορμάλ επίπεδο. Δεν θα έλεγα ότι είναι περίπου τα ίδια με την Μύκονο ή την Σαντορίνη. Ίσως λίγο πιο φθηνή, ας πούμε, στο κομμάτι ότι έχει περισσότερες επιλογές.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος να φάει, να βγει και να διασκεδάσει και με λίγα χρήματα, αλλά και με πολλά χρήματα. Αυτό είναι το πολύ καλό, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Δανίλ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Και εύχομαι χαιρετισμού στη Ρόδο. Να είστε καλά.
1: Καλή ακρίβεια σε όλους. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Τζέννη από την Άρτα.
2: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Τζέννη. Καλά εσείς?
2: Πώς είστε? Καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Μακάρι να είστε καλά. Και εμείς αυτό θέλουμε, να είστε καλά.
0: Καλά, όλος ο κόσμος θέλουμε να είναι καλά.
2: Όλοι, εντάξει, όλοι. Άκουσα προηγουμένως που είπε, όσο είπε ο κύριος Δανίλη, που είπε ο κύριος. Είχε δίκιο σε όλα όσα είπε. Γιατί και χθες το βράδυ άκουσα και εγώ την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω τι να πω. Καλό είναι οι άνθρωποι μεταξύ μας να σεβόμαστε πρώτα απ' όλου τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να σεβαστούμε και τους συνομιλητές μας. Αλλά ήθελα στην εκπομπή ο καθένας, αυτός που έχει την εκπομπή, αυτός θα αποφασίζει για όλους και για όλα. Τώρα δεν ξέρω πώς τα βλέπει ο καθένας. Αυτά είναι, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να, αυτό που έγινε χθες το βράδυ με έναν κύριο.
0: Όχι, δεν είναι ωραία και με τι μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι εδώ συζητάμε για θέματα της επικαιρότητας, αλλά και θέματα που μπορεί να απασχολούν τον καθένα.
2: Ακριβώς.
0: Τα προσωπικά, τα δικά σας, του κύριου Δανίλη, τα δικά μου, δεν αφορούν κανέναν.
2: Ακριβώς. Έτσι. Πολύ σωστά όλα όσα λέτε. Πάντως εγώ σας θαυμάζω, κύριε Μανώλη, γιατί για το κουράγιο σας.
0: Καλά, δεν είναι, κουράγιο. Να σας πω, δεν σπάω πέτρες.
2: Όχι, αλλά
0: έτσι.
2: Εγώ σας θαυμάζω.
0: Δεν σου αφέτρες.
2: Ήθελα να πω και για το... Κάποτε είχαμε φτάσει κι εμείς, φεύγω από μια κουβέντα, πάω στην άλλη να προλάβω. Είχαμε φτάσει κι εμείς κάποτε στο Μουντιάλ, έτσι δεν είναι?
0: Στο Μουντιάλ έχουμε πάει δύο φορές. Τρεις φορές έχουμε πάει.
2: Έχουμε πάει τρεις φορές.
0: Τρεις φορές. Η μία ήταν αρκετά παλιά με τον Αλκέτα Παναγούλια. Έχουμε πάει και στην Νότια Αφρική και ποια ήταν η τρίτη, η δεύτερη ή η τρίτη ήταν η Νότια Αφρική, δεν θυμάμαι. Στη μία φτάσαμε μέχρι τους 16.
2: Α, αυτό ήθελα να πω.
0: Αποκλείσαμε τη Σενεγάλη και παίξαμε με την Κωνσταρίκα και αποκλειστήκαμε στα πέναλτι.
2: Εκεί ήταν που δεν φτάσαμε μετά στους 8.
0: Ναι.
2: Αν περνούσαμε θα φτάναμε στις 8, δεν θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, βέβαια, στους 16 φτάσαμε βέβαια.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι τώρα, εκεί με τις βουβουζέλες είχαμε κάνει και μία νίκη, αλλά...
2: Κάτι, ναι.
0: Λοιπόν...
2: Κάτι θυμάμαι κι εγώ, αλλά βέβαια, αλλά... Θέλω να πω ότι είχαμε κι εμείς... Περάσει πολλές φορές. Τρεις είπατε
0: εσείς. Τρεις, λοιπόν, ήταν το 2000, μισό λεπτό, το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Αλκέτα Παναγούλια, τον Αϊνίστο. Το 2010 στη Νότια Αφρική και το 2014 στη Βραζιλία.
2: Ναι, μάλιστα. Η Βραζιλία, ναι. Τώρα που το λέτε. Η Βραζιλία δεν είναι όμως αυτή που ήταν, δεν είναι.
0: Όχι, φέτος, άχρωμη άνευρη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε χάσει 4-0 από την Αργεντινή. Είχε βάλει μάλιστα ένα γκόλ ο Μαραντόνα.
2: Αυτό δεν με είχα... το χέρι.
0: Όχι, όχι, όχι. Με το χέρι. Όχι. Το χέρι του ήταν σε, νομίζω με τη Βρετανία. Είχαμε χάσει και τα, τέσσερα, και τα τρία παιχνίδια που δώσαμε. Αργεντινή, Ελλάδα 4-0, Ελλάδα Βουλγαρία 0-4 και Ελλάδα Νιγηρία 0-2. Υπάρχει και ένα βιντεάκι μάλιστα στο YouTube όπου ο Παναγούλιας είναι έξαλλος με τους διεθνείς και, και τους λέει ότι δεν είναι δυνατό να κοιτάτε την μπάλα και να μην κάνετε ένα τάκλιν ή ένα σουτ προς το τέρμα. Έξαλλος πραγματικά, εξαιρετικός προπονητής ο Παναγούλιας, αλλά εντάξει και η ομάδα εκείνη είχε περιορισμένες δυνατότητες. Στην Νότια Αφρική παίξαμε με τη Νότια Κορέα και ιτηθήκαμε 2-0. Μετά παίξαμε με την Νιγηρία και την κερδίσαμε 2-1 και ήταν η πρώτη μας νίκη και τα πρώτα μας τέρματα. Και μετά παίξαμε με την Αργεντινή, ιτηθήκαμε 0-2. Ήταν μια αξιοπρεπής εμφάνιση σε Μουντιάλ. Και στη Βραζιλία παίξαμε με την Κολομβία, ιτηθήκαμε 3-0. Παίξαμε με την Ιαπωνία, ήρθαμε ισόπαλοι 0-0. Είπα σε μεγάλη λάθος. Μετά με την Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 με το πέναλτι του Σαμαρά στις καθυστερήσεις. Και με την Κώστα Ρίκα 1-1 που ισοφάρισε ο... Ποιος ισοφάρισε. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Δεν πειράζει. Και ιτηθήκαμε με 5-3 στα πέναλτι.
2: Θυμάμαι έναν ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω αν το μέσα θα ακούσει, που λεγόταν, πώς ήταν, ο Ρουμενίγκε. Ήταν Γερμανός αυτός νομίζω.
0: Ναι, ο Ρουμενίγκε βέβαια.
2: Ο Ρουμενίγκε, τώρα πού βρίσκεται, είναι προπονητής.
0: Ο Ρουμενίγκε, δεν ξέρω να το ψάξω.
2: Ναι, το θυμάμαι αυτό, ήταν ξανθός, θυμάμαι και το παρουσιαστικό του.
0: Μεγάλος παίχτης.
2: Ναι,
0: Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε. Λοιπόν, Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε το 55.
2: Ναι, 55.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν βλέπω να είναι κάπου αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, ναι. Το θυμάμαι.
0: Πολύ μεγάλο πρόσβαση.
2: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν,
2: αυτά.
0: Τι ρόλο έχει ο Ρουμενίγκε τώρα, να είστε καλά. Μισό λεπτό να δω.
2: Και εσείς να είστε καλά και η οικογένειά σας χαιρετισμούς να δώσετε.
0: Να είστε καλά.
2: Να σας πω.
0: Είναι πρώην πρόεδρος της Bayern. Είναι μέλος του εποπτικού συμβουλίου της Bayern. Ο Ρουμενίγκε. Είναι πρώην πρόεδρος της και σήμερα μέλος του εποπτικού συμβουλίου της ομάδας.
2: Ωραία.
0: Ποδοσφαιρά άνθρωπος. Και
2: ναι,
0: έμεινε
2: ναι,
0: στον χώρο.
2: Ναι.
0: Ως παράγοντας πλέον. Ευχαριστώ κυρία Τζένι.
2: Επίσης και εσύ.
0: Χαιρετισμού στην Άρτα, να είστε καλά.
2: Ναι, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, γεια σας, γεια σας. Η κυρία Δέσποινα, έχουμε, ωραία. Η κυρία Δέσποινα από το Βύρον. Ελάτε κυρία Δέσποινα.
3: Καλησπέρα Μανώλη μου.
0: Γεια σας κυρία Δέσποινα.
3: Να είστε καλά, σε ακούω καλά. Χαίρομαι.
0: Να είστε καλά.
3: Και καλησπέρα σε όλους τους ανακροατές μας. Εγώ θα σταθώ λίγο στην απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
3: Και δίνω συγχαρητήρια ναι, στον αντιπρόεδρο.
0: Εννοείται για τον νόμο για τους δανείους.
3: Ναι, για τον νόμο.
0: Ναι, για τον νόμο για τα κόκκινα δάνεια.
3: Ναι, για τα κόκκινα δάνεια. Εντάξει, λίγο το ψήρισαν στην κυβέρνηση. Ο Πιερακάκης πιστεύω προς όφελος των...
0: Όχι, η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι απολύτως προς όφελος. Ναι.
3: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά έπρεπε να γίνει και πιο νωρίς αυτή. Γιατί ο Ντογιάκος μας τα είχε κάνει ρόιδο. Φαίνεται ο αντιπρόεδρος έχει ευαισθησίες και ακούγεται καλύτερα. Θεωρώ ότι...
0: Καλά, αυτό μην το μπλέκεται με την κυβέρνηση όμως, γιατί άλλο Άριος Πάγος, άλλο κυβέρνηση.
3: Εντάξει, τότε θυμάσαι και εσύ Μανώλη μου με τι τρόπο έγιναν οι παρεμβάσεις, όλα. Εντάξει, σηκώθηκε ο κόσμος μετά.
0: Βέβαια πρέπει να σας πω ότι στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια υπάρχουν και 12 αεροπαγίτες οι οποίοι μειοψήφισαν.
3: Εντάξει.
0: Όχι, θέλω να πω, η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά 12 αεροπαγίτες είχαν την άποψη ότι πρέπει να παραμείνει το καθεστώς όσο έχει.
3: Ναι, αυτά κάνει τεράστια λάθη.
0: Και αυτό και αυτό.
3: Γι' αυτό και ο κόσμος έχει παράπονα από τη δικαιοσύνη.
0: Μισό λεπτό. Εγώ δεν θα κρίνω την άποψη των δικαστών.
3: Εγώ θα την κρίνω.
0: Και όχι, γιατί λέω ότι δεν θα την κρίνω. Διότι το υγιές είναι να υπάρχει διαφορετικότητα στις απόψεις. Αλλά ο αριθμός 12. Έτσι, ο αριθμός για μένα είναι μεγάλος.
3: Να μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος πέρασε μνημόνια, πέρασε, έχασε δουλειές, καταστράφηκαν επιχειρήσεις, αυτοκτονίες, δεν ήταν...
0: Μείωση εισοδήματος σημαντική σε χιλιάδες.
3: Εγώ το δάνειο το πήρα σαν συνταξιούχη στην οικογένεια, δηλαδή δεν το πήραμε όσο είμαι. Ξέραμε ότι εφόρου ζωής θα υπάρχει ένα εισόδημα. Και το εισόδημα αυτό αποδεκατίστηκε.
0: Ναι.
3: Και όταν υπάρχουν και θέματα υγείας και όλα αυτά, δεν μπορείς, δεν φταίμε εμείς για την κατρακύλα. Είδατε, τώρα παρουσιάζονται όλοι με ονοματοπώνυμο. Ποιοι φάγανε, ποιοι δεν φάγανε. Είναι όλοι, αλλά 9 έχει ο μήνας. Έχουν τους προστάτες τους. Και δεν το λέω, εγώ πιο πολύ τα έχω με το ΣΥΡΙΖΑ και τα κόκκινα δάνεια παρά με κάποιους άλλους. Ειλικρινά και δεν χαριζόμαστε, γιατί με τα εισιτήρια δεν γλιτώνει ο άνθρωπος.
0: Α, τα εισιτήρια, ναι, εντάξει.
3: Εντάξει, εισιτήρια, μην αρχίσω με τα καθρεφτάκια.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι τα εισιτήρια είναι... πώς το λένε, είναι εξαγγελία... σημαντικό είναι να υπάρχει για τους νέους ανθρώπους δωρεάν μετακίνηση, δεν είναι λάθος. Αλλά δεν είναι εξαγγελία.
3: Ναι, δεν είναι εξαγγελία. Μπορούν να είναι δωρεάν.
0: Όχι, εγώ δεν μιλάω μόνο για τους φοιτητές.
3: Και για τα παιδιά που είναι μικρότερα.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι εξαγγελία που μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τα ποσοστά των κομμάτων.
3: Ακριβώς.
0: Τα προβλήματα της κοινωνίας είναι άλλα, δεν είναι τα εισιτήρια.
3: Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Με τα χαμόγελα και με τα... πρέπει να δουλέψουν και μπορούν. Τώρα που έγινε, που οριοθετήθηκαν, είμαστε νότιο-ανατολικά, δηλαδή τομέας. Ο κάθε τομέας έχει βουλευτές, έχει στελέχη, μπορούν να χαρτογραφήσουν τα πάντα, τα πάντα. Και τις ελλείψεις που έχει ο κάθε δήμος, να έρθουν έτοιμοι. Οι άλλοι ήρθανε ουρανοκατέβατοι. Ήθελα να ξέρω τόσες συγκεντρώσεις που κάνανε. Γιατί μίλαγανε. Γιατί μίλαγανε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθανε εξυπόλυτοι. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μας την είχαν στημένη, όλοι φταίνε πολλά πράγματα, αλλά ήρθαν και εξυπόλυτοι. Και ήρθαν και να βολευτούνε. Ορισμένοι. Δεν είναι όλοι ανιδιοτελείς και πολύ τσουρμό κυκλοφορεί και ούτε μακάρι να έρθουν με πρόγραμμα. Αλλά φαίνεται τα εισιτήρια μας κάνανε να σκεφτόμαστε τα καθρεφτάκια. Φοβόμαστε.
0: Καλά, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα σβήσει αυτή η ιστορία με τα εισιτήρια. Δηλαδή...
3: Εντάξει, να σβήσει, γιατί θέλουμε σοβαρότητα.
0: Εγώ νομίζω δεν ασχολείται και κανείς αυτή τη στιγμή με αυτό, αλλά μπας περιπτώσει.
3: Όχι, αλλά εντάξει, είναι όμως ένα δείγμα γραφής. Δεν είμαστε μάου-μάου. Να περιμένουμε τα καθρεφτάκια. Ο κόσμος ξέρει γιατί είναι εδώ. Εντάξει, κάνουμε λάθος, ψηφίζουμε λάθος ανθρώπους. Αλλά πιστεύω να μας έγινε μάθημα, δεν πάει κι άλλο.
0: Πάντως να σας πω κάτι. Εντάξει, εσείς και βέβαια ο κάθε... ψηφοφόρο...
3: Όχι, να επιλέγουμε.
0: Όχι, ο κάθε ψηφοφόρος προφανώς έχει τα δικά του κριτήρια. Απλά αυτό το οποίο...
3: Δυστυχώς είναι ιδιωτελή μερικές φορές.
0: Απλά αυτό το οποίο λέω, και το λέω και σε εσάς και σε άλλους ακροατές, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κριθεί για τα λάθη του. Η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σίγουρα. Και εδώ αργήσανε να κάνουν πράγματα, πάρα πολλά. 7 χρόνια ήταν αρκετά, αν ήταν προετοιμασμένοι να δουλέψουν και να παρουσιάσουν έργο. Πήγε ο Χρυσοχοΐδης να αλλάξει τον πύργο και τους Ρωμά. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Προγραμματίζεις, κάνεις. Είναι ως πρόπυργος σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το έχω πει 100 φορές. Οι άνθρωποι θέλουν σχολεία.
0: Κυρία Δέσποινα, πρέπει να πάω σε τίτλους. Περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ, για να ολοκληρώσετε μετά.
3: Ευχαριστώ.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή τελών διέλευσης. Συνελήφθη η 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής. Φέρεται υπεύθυνη για τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί στην περιοχή με διαφορά λίγων λεπτών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας. Κλειστό παραμένει το ρεύμα καθόδου της Συγκρού από το ύψος του Βίξ έως το τέλος. Κλειστή και η οδός Ορφέως στο Εγάλαιο, καθώς συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης φωτιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Αναλυτικά στο real.gr.
4: Real FM.
5: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούδιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Μου λέτε εδώ, Γιάννη, ξέρεις, μου λέει ότι η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα. Ναι, κάτι έχω ακούσει. Και έχει πάρα πολλά έσοδα και στα αστικά από τουρίστες. Θα τα χάσουμε αυτά να εφαρμοστεί το δωρεάν. Από πότε γίναμε λέει, τόσο άπλες που δεν μας νοιάζουν τα έσοδα από τους τουρίστες? Σιγά, ρε Γιάννη, λες και εφαρμόστηκε. Σιγά. Είπανε τώρα για τις δωρεάν μετακινήσεις και είναι τόσοι πολλοί που παίρνουν το λεωφορείο τουρίστες. Στα αστικά στην Αθήνα, ας πούμε, και στη Θεσσαλονίκη, τόσοι πολλοί, αφού το καλοκαίρι δεν βρίσκουμε να μπούμε στα λεωφορεία γιατί είναι οι τουρίστες μέσα. Σιγά. Η σοβαρή η πολιτική δέσμευση που θα επηρεάσει το ότι εγώ το ακούω με συμπάθεια, όποιος και να το εξαγγείλει. Για τους νέους ανθρώπους δεν ξέρω με ποια κριτήρια, εν πάση περιπτώσει, να το δούμε. Αλλά όχι τώρα ότι μας έπιασε και κόψιμο. Δεν κοιτάνε εκείνα που κλείνουν τα σχολεία, τα εισιτήρια των αστικών από τους τουρίστες, μας βαράνανε. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, Μανώλη μου, θέλω να πω ότι δεν κοιτάμε την ουσία. Δεν επιτρέπεται σε τόσο μικρή χώρα να υπάρχει τόση εγκληματικότητα. Δεν τολμάς μετά τις 7-8 να πας μια βόλτα με μια φίλη να περπατήσεις για το ζάχαρό σου, για να, όπως γινόταν. Πού είναι αυτή η αστυνομική της γειτονιάς? Πού είναι αυτές οι 45.000 αστυνομικοί? Πού είναι κρυμμένοι? Υπάρχει φόβος για να κυκλοφορήσεις, να ζήσεις έστω λίγο το καλοκαίρι, να περπατήσεις το απόγευμα. Δεν γινόταν έτσι. Δεν είναι, αυτός ο φόβος δεν είναι καλός. Πρέπει κάτι να... ύστερα και η αστυνομία κάτι πρέπει να κάνει. Οι ξένοι να ξέρουν που βρίσκονται, να καταγράφονται. Συμβαίνει στις άλλες χώρες. Γιατί εμείς έτσι?
0: Καλά, μην νομίζετε ότι και στις άλλες χώρες είναι...
1: Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Τόσο πολύ δεν είναι. Και ύστερα εμείς πρέπει να λυθεί το θέμα το Ρωμά. Έχει ξεφύγει αυτό τον καιρό. Μπαίνουν στα σπίτια, δηλαδή γελίες καταστάσεις. Δίνουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να γίνει απογραφή. Όσοι είναι Αλβανοί και Βούλγαροι και αυτό και δεν δικαιούνται να είναι στη χώρα μας. Να φύγουνε.
0: Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κανένας Αλβανός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που δεν δικαιούται, που είναι παράνομα εδώ?
1: Ναι, Ρωμά πάρα πολύ.
0: Ρωμά.
1: Βεβαίως.
0: Η Ρωμά είναι Έλληνες?
1: Όχι, είναι και δικοί μας. Έχουμε τους δικούς μας από παλιά. Αλλά έχουν εισχωρήσει όλοι οι Αλβανοί Ρωμά και όλοι οι Βούλγαροι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Είναι πιο σκληροί. Όχι, το γνωρίζω. Γι' αυτό το λέω και γι' αυτό αυτή τη στιγμή στον Εσπρόπυργο έχουν ανακατευτεί πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτό. Ο Αλβανός και ο Βούλγαρος είναι Αλβανός και Βούλγαρος.
1: Ναι, και έχουν έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι, το Ρωμά είναι άλλο πράγμα όμως.
1: Εντάξει, όχι Αλβανός και Βούλγαρος. Ρωμά Αλβανός και Ρωμά Βούλγαρος.
0: Ναι, μην τους κατηγοριοποιείτε οι Ρωμά. Γιατί σε αυτή τη λογική δημιουργούμε μια κοινότητα που για μένα είναι τελείως λάθος. Δημιουργούμε μια κοινότητα που έχει και Έλληνες οι οποίοι είναι... Ναι, δεν είναι έτσι όμως, γιατί ο Έλληνας, ο Ρωμά είναι Έλληνας.
1: Έχει μπει σε μια γραμμή.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: είναι Έλληνας.
1: Είναι Έλληνας, αυτό το γνωρίζω για όνομα του Θεού. Και έπρεπε να έχουν δικαιώματα οι άνθρωποι. Πάνε φαντάρι.
0: Όχι, να σας πω, έχουν δικαιώματα.
1: Έχουν,
0: αλλά
1: θέλουν εποπτεία. Είναι η φύση τους, τους καθοδηγούν κάποιοι. Πρέπει κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν γράμματα και προτεύουν να έχουν σχολεία.
0: Συγγνώμη, να μάθουν γράμματα.
1: Ναι, έτσι. Και ακόμα και μεγάλοι.
0: Είναι υποχρεωτική. Είναι υποχρεωτική από το νόμο.
1: Ναι.
0: Η φίτηση μέχρι και το γυμνάσιο. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο Ρωμά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο και ποτέ η πολιτεία δεν ασχολήθηκε μαζί τους.
1: Βεβαίως, σου ξέρω και αυτό το λέω. Τι
0: ποιος
1: πήγε
0: θέλει.
1: Έτσι κουνώντας τα χέρια.
0: Ποιος θέλει.
1: Χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν ελλείψεις.
0: Όχι, μην πηγαίνετε στους Ρωμά. Μόνο. Γενικώς εγώ σας μιλάω.
1: Και Έλληνες.
0: Γιατί οι Ρωμά δεν είναι Έλληνες. Τα ίδια θα λέμε.
1: Είναι Έλληνες, αλλά θέλω να πω και εμείς.
0: Δηλαδή. Βεβαίως.
1: Τότε είναι, είμαστε.
0: Α, τότε
1: για
0: είμαστε.
1: Κλάματα. Είμαστε για κλάματα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει. Οι στρατιωτικές σκηνές. Ας τους κάνουν.
0: Ποιες στρατιωτικές σκηνές.
1: Να τους πάνε
0: στο. Κυρία Δέσποινα, θέλετε να έρθω μια μέρα σας πάνω, σας πάω στο Γέρακα να δείτε τι παλάτια έχουνε.
1: Ξέρω στο Γέρακα. Έχω περάσει και έχω συγγενείς εκεί.
0: Λοιπόν,
1: ναι, αλλά
0: τι να τις κάνουν τις σκηνές.
1: Εγώ πηγαίνετε στα Νάιλον.
0: Στον Ασπρόπιτο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν περιοχές.
1: Είναι χιλιάδες εκεί άνθρωποι.
0: Έχετε δίκιο και πίσω από το νομισματοκοπείο στο Χαλάνδριαν πάμε. Το έχω ξαναπεί βράδυ, δεν περνάς.
1: Μου το έχετε πει. Και εκεί είναι πολύ άσχημα. Γιατί τους έχουν εκεί. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο μέρος της Αθήνας που να κόψουν οικόπεδα και να αρχίσουν να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί
0: κυρία Δέσποινα, να το ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Μειώνονται οι σχολικές μονάδες.
1: Το ξέρω.
0: Πεθαίνουν.
1: Το ξέρω από το εγγονάκι μου.
0: Ναι, ως λαός.
1: Μειωνόμαστε. Μα δεν το έχουμε πει. Δεν το έχουμε πει. Για όνομα του Θεού. Λένε ότι δίνουν κίνητρα για να πάνε στην επαρχία. Τι 10.000. Με 10.000 θα μετακινηθεί η οικογένεια. Και στον Εύρο. Στον Εύρο έπρεπε να είναι 20-30.000. Και να είναι και γη. Έτσι, με τέτοιο τρόπο. Ποια είναι. Έτσι θα φύγει κάποιος με 10.000 να πάει στο πουθενά χωρίς να έχουν κάνει ένα τέτοιο τρόπο. Ποια είναι. Έτσι θα φύγει κάποιος με 10.000 να πάει στο πουθενά χωρίς να έχουν κάνει αναδασμούς να δώσουν κρατική γη σε κάποια νέα παιδιά που έχουν.

0: και πρέπει να μάθουν να δουλεύουν. Και ούτε και υπουργοί και υφυπουργοί και όλοι. Και όλοι. Τους ενδιαφέρει το άτομό τους. Τελείωσαν αυτά. Πρέπει κάτι να γίνει.
1: Δεν τα βλέπω να έχουν τελειώσει πάντως. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω.
0: Ναι, το ξέρω. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Οι λύσεις περιμένουν. Ποιος θα τις δώσει. 10.000 να πάει στον Εύρο μια οικογένεια, για όνομα του Θεού. Δεν γίνονται έτσι οι αποκεντρώσεις. Μακάρι να τα βρούνε κάποιοι μεταξύ τους και να αλλάξει αυτή η συμπεριφορά. Και για τα δάνεια και ξέρουμε τι θα πει φανς και τι... Φταίνει οι άνθρωποι που φτάσανε στο σημείο να αυτό. Εντάξει, ένα σαραντάρι.
1: Η πλειονότητα των περιπτώσεων δεν φταίει. Εκείνοι που φταίνε, αν θέλουν να τους βρίσκουν.
0: Το ξέρουμε. Είναι ένα 40% που έπαιρνε σπίτι 150 τετραγωνικά. 100-200 χωρίς να ξέρει αν θα έχει αύριο δουλειά. Οι άλλοι όμως που ήταν συνταξιούχοι και οι άλλοι που ήταν εργαζόμενοι και τους μειώθηκαν και χάθηκαν οι δουλειές τους. Δεν είναι έτσι, είναι διαφορετικά. Και όταν έχεις οικογένεια πρέπει να σταθείς.
1: Τώρα θα με επιτρέψετε να σας πω και αυτό που λέτε, το που παίρνανε χωρίς να ξέρουν αν έχουν αύριο δουλειά. Το δάνειο δεν το παίρνανε δεν βγάζανε κανένα περίστροφο για να το πάρουνε.
0: Όχι, τους παρακαλούσανε. Εντάξει, τα γνωρίζουμε.
1: Γιατί να σας πω κάτι, όλοι όσοι είμαστε στον ιδιωτικό όλοι όσοι είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, αύριο δεν ξέρουμε αν θα έχουμε.
0: Δεν ξέρουμε, μα το γνωρίζω.
1: Άτσι, μπράβο.
0: Έτσι, το γνωρίζω.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό
0: δεν
1: τομέα.
0: Δεν αποφασίζει να πάρει.
1: Ναι, ότι είναι μπαταχτσίδες.
0: Όχι. Και όνομα του Θεού. Το κράτος είναι που δεν δημιουργεί δουλειές, δεν αξιοποιεί τον πρωτογενή τομέα, δεν κάνει κάποιες επενδύσεις.
1: Όχι, τα λέω γιατί πρέπει να τα
0: πούμε. Όχι. Αλλά και πάλι δεν παίρνει ένα τεράστιο δάνειο. Χωρίς με μικρό εισόδημα. Πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε.
1: Όχι, δεν θα έπρεπε να στο δίνει.
0: Δεν έπρεπε να στο δίνει.
1: Μισό λεπτό, υπάρχει συνυπευθυνότητα.
0: Ακριβώς. Φταίνε πρώτα αυτοί.
1: Έτσι.
0: Αυτοί.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ μπορεί να ζητάω 300 χιλιάρικα. Μπορώ να τα πάρω.
0: Ακριβώς.
1: Θα δει, διασφαλίζει η τράπεζα, θα τα πάρει πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δυστυχώς αυτά γίνανε και ακόμα μυαλό δεν βάζουνε και δεν νομίζω, είναι προεκλογικά και έχουμε αυτή τη, και έχουν αυτή την έγνοια δήθεν ότι θα πάνε όλα καλά. Αν γίνουν εκλογές μετά τα κεφάλια μέσα.
1: Προεκλογικά πάντα όλα καλά.
0: Ακριβώς. Μετά τα κεφάλια μέσα. Πρέπει όλοι μας να ασχολούμαστε το τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί και πολλή εγκληματικότητα έχουμε και οι ξένοι δεν έχουν μπει. Υπάρχουν, δεν λέω, σε γραμμή όπως να σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί. Αλλά ίσως δείξαμε δείγματα άσχημα γραφής από την αρχή. Δεν φταίμε εμείς, φταίει το κράτος. Γιατί δεν εκπαιδεύσαμε.
1: Ολοκληρώστε, κυρία Δέσποινα.
0: Ναι, δεν εκπαιδεύσαμε αστυνομικούς, δεν εκπαιδεύσαμε αυτούς που έπρεπε. Και εκεί υπάρχει μεγάλο βαθμός που δεν ανταποκρίνονται όπως πρώτα που ήταν από τις Πανελλήνιες, αρχίσανε με τους συνοριοφύλακες και τέτοια, δεν είναι και τόσο κατάλληλο το προσωπικό αυτό. Φταίνε πολλά πράγματα, αλλά δεν πάει άλλο. Ευχαριστώ
1: κυρία Δέσποινα, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Έχουμε διακοπή. Βάλτε τώρα για να μην... Να πάω μετά στην κυρία Ρένα να μην την κόβω.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.

0: Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πολύ σύντομη διακοπή και η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Έλατε, κυρία Ρένα.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
3: Καλά, ας τα λέμε, εντάξει. Πήρα να... πολιτικά, εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά χτες σας είχα κάνει ένα ερώτημα για το Λιγνίτη, ναι, που κατέστρεψαν τα μηχανήματα. Και επειδή άκουσα σε κάποιες πλατφόρμες τον Καρβουνόπουλο,
2: ναι,
3: είχε κάτι συνεντεύξεις ότι ουσιαστικά βάζουμε τα φόπλακα αν τυχόν μπορούσαμε να έχουμε ενεργειακή αυτονομία σαν χώρα. Κάποιοι ειδικοί τα λέγανε.
2: Δεν τον έχω ακούσει τον Μπάρι, αλλά διάβασα
3: δεν
2: χτες.
3: Δεν ήταν ο Καρβουνόπουλος, ήταν ένας μηχανικός που συζητούσανε.
2: Διάβασα πάντως χτες μια δήλωση. Και έμεινα σε αυτή τη δήλωση, διότι είναι μια δήλωση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο,
3: ναι,
2: του διευθυντή της μονάδας, που λέει, ναι, για την καταστροφή με χρηκτικά τριών μηχανημάτων τα οποία ήταν παροπλισμένα.
3: Ναι. Βέβαια, κάποιοι που ασχολούνται με αυτό έχουν άλλες απόψεις. Αυτά ακούω τουλάχιστον, γιατί...
2: Ναι, τις έχω διαβάσει, αλλά όταν υπάρχει επίσημη δήλωση,
3: ναι,
2: μένω σε αυτή, διότι, ξέρετε, υπάρχει μια ευθύνη όταν κάποιος κάνει τη δήλωση.
3: Βέβαια. Ενώ μεταξύ δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπεις ότι πώς το λένε, οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέχρι το 40-50 να...
2: Καλά, εμείς είχαμε καταργήσει το Λιγνίτη πολύ νωρίτερα και τον επαναφέραμε,
3: ναι,
2: λόγω των συνθήκων, έτσι.
3: Τέλος πάντων, κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι εδώ, σε αυτή τη χώρα, προχωράμε χωρίς προγράμματα. Θέλεις ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ναι, πολύ ωραία. Δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και τέτοια. Δημιούργησε σταθμούς ανεφοδιασμού πρώτα και μετά μπες αβέρτα στο να πάρει ο κόσμος, όποιος μπορεί βέβαια, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν αποθηκεύουν το περίσσευμα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το φωτοβολταϊκά. Δεν έχουν δυνατότητα, δεν έχουν φτιάξει τις αποθήκες, τις αποθήκες μπαταρίας και τέτοια. Τώρα διάβαζα για το σχέδιο που είχε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ισπανία για ύψους 7 δις για να κάνει ανοικοδόμηση για λαϊκές κατοικίες. Τώρα το πόσο θα πετύχει αυτό δεν το ξέρει κανένας.
2: Ναι, εντάξει, είναι όμως ένα μέτρο.
3: Ακριβώς.
2: Ένα μέτρο το οποίο...
3: Και είμαστε τώρα σε μια χώρα. Αυτά τα μικρά δεν είναι μικρά, αλλά είναι απλά πράγματα. Απλά τα θεωρούμε εμείς, έτσι.
2: Ναι.
3: Έχεις καταγραφή των κτιριών που ανήκουν στο δημόσιο? Κάνε
2: αλλά καταγραφή υπάρχει. Τα γνωρίζουν τα κτίρια, δεν τα γνωρίζουν.
3: Κάνε μια εκτίμηση, τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Κάνε μια εταιρεία να εισπράττει ενίκεια, να ελέγχει όλα αυτά. Θες να βάλεις ιδιώτες?
2: Ναι, διασφάλισε ότι αυτοί που θα βάλεις στην εταιρεία δεν θα τα τρώνε.
3: Καλά, εντάξει. Ναι, λοιπόν, αλλά είναι δηλαδή ένας οικογενειάρχης, ένας απλός άνθρωπος. Πώς τα σκέφτεται αυτά? Αυτοί που κάθονται εκεί πέρα όλη τη μέρα δεν το σκέφτονται?
2: Θέλετε να σας πω ποια είναι η απάντηση, η συνηθέστερη απάντηση? Ότι εσείς και εγώ που τα συζητάμε τα σκεφτόμαστε, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε το κόστος, τα λέμε πολύ εύκολα. Αλλά όλα
3: ναι,
2: γυρίζουν, ή εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα, γυρίζουν γύρω από το κόστος.
3: Ναι, το κόστος όμως, άμα θέλεις να φτιάξεις παλιά διαμερίσματα που έχουν έρθει στην κατοχή του κράτους, δεν είναι τόσο μεγάλο και θα απασχολήσεις και κόσμο, έτσι, θα χτυπήσεις και την
2: ανέργεια. Μην πηγαίνετε πολύ μακριά, κυρία Ρένα, πριν ο κύριος Τσούχλος. Έτσι, που είναι ο πρόεδρος Ορμεκή, ο άνθρωπος τώρα, γιατί και οι συνδικαλιστές εκλέγονται, έχουν μια πολιτική τοποθέτηση. Λοιπόν, ο κύριος Τσούχλος δεν ανήκει στην αριστερά, αλλά είναι ένας συνεπής επαγγελματίας και ένας συνεπής εκπαιδευτικός. Όταν λοιπόν σου λέει ότι περιμέναμε 10.000 διορισμούς και φέτος και βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε 5.600 ένας προς ένα, με απορία για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και μάλιστα σε μια χρονιά που είναι προεκλογική. Από εκεί και καταλαβαίνετε.
3: Ναι.
2: Πώς μετράνε κάποια πράγματα.
3: Δηλαδή έχουμε τόσα νησιά που έχουν τον κόσμο τους και θέλουν να παραμείνει. Υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να παραμείνει ή και άλλοι που κοιτάνε στο να πάνε να μείνουν μόνιμα. Φτιάξε σε δημόσια έκταση, φτιάξε 2-3 διαμερίσματα και σας είχα πει παλιότερα το παράδειγμα της Ανάβρας που όταν συγχωνεύτηκε με τον Καποδίστρια έσβησε σαν δήμος.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και δηλαδή ένα χωριό που ήταν πρότυπο και ερχόντουσαν από το εξωτερικό να το δουν, είχε τα πάντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είχαν κάνει αν ψάξετε παλιά δημοσιεύματα. Αυτό είναι το άλλο. Και το τελευταίο, κάπου διάβασα, δεν ελέγχεται ως ανακριβές, απλά το βάθος δεν ξέρω, ότι έχουν προταστεί 2 περιοχές για να δημιουργηθούν πυρηνικά εργοστάσια στην Ελλάδα. Στη Θράκη και στην Νότια Εύβοια.
2: Παραγωγής ενέργειας εννοείται.
3: Ναι, ακριβώς. Mm. Λοιπόν, και ειδικά τώρα θυμήθηκα την Νότια Εύβοια σε ένα άκρο σεισμογενή χώρο πας να φτιάξεις, μελετάς να φτιάξεις, να δώσεις άδεια να φτιάξουν εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.
2: Αλλά οι ασφαλιστικές δικλείδες για την δημιουργία εργοστασίων ακόμα και στις σεισμογενείς περιοχές υπάρχουν. Δεν θα στεκόμουν τόσο σε αυτές τις πληροφορίες, θέλω να σας πω.
3: Αλλά τέλος πάντων είναι αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Τι να κάνουμε, έτσι όπως τα κρίνει ο καθένας.
2: Ευχαριστώ κυρία Ρένα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ο κύριος Νικόλας από τον Πειραιά. Ελάτε κύριε Νικόλα.
4: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
2: Γεια σας κύριε Νικόλα.
4: Θέλω να σας πω για το θέμα του κρασιού ή οτιδήποτε είναι ο πνεύματος που πίνουμε.
2: Μάλιστα.
4: Που έδωσα ευχή και κατάρα στον εαυτό μου από ένα συμβάν που μου συνέβη. Θέλετε να τα ακούσετε.
2: Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι φαρμακοποιός.
2: Ναι.
4: Είχα διανυχτέρευση και με παίρνει κατά τις 12 η ώρα μία κυρία που ήταν από το χωριό μου, από τη Μάνη, που ήταν διευθύντρια στην Πάτρα στο ΙΚΑ.
2: Ναι.
4: Μου λέει, τι κίνεσαι, τι κάνεις, το ένα, το άλλο, θα σε περιμένω το ένα. Λέω, ποια να πάω να δω, ποια είναι αυτή. Και πράγματι πήγα, με περίμενε στο πεζοδρόμιο. Με την πετσέτα, να σκουπιστώ και. Μου λέει, θέλεις, μου
2: κλείστε,
4: λέει να πάμε...
2: Κύριε Νικόλα, έχετε ανοιχτό ραδιοφωνό.
4: Θα το κλείσω, να το χαμηλώ.
2: Ναι, τελείως.
4: Ναι, τελείως. Λοιπόν, θέλεις, μου λέει, να πάμε το βράδυ που γίνεται ένας γάμος να με συνοδεύσεις. Λέω, πολύ ευχαρίστως.
2: Ναι.
4: Παρόλο που ήμουν κουρασμένος. Εκεί καταλαβαίνετε, λοιπόν, να δεν πιεις το ένα, να δεν πιεις το άλλο, το ένα, πώς το λένε. Εγώ ήταν εντάξει, την έβλεπα την κυρία, η οποία ήταν Mr. Johnny Quaker. Κατέβαζε κλαπ-κλουπ τα πράγματα. Του λέω κάποια στιγμή θα πάω να φύγω. Του λέω γιατί είμαι κουρασμένος και πρέπει να... Στην επιστροφή, όταν προτού να φτάσω στα διόδια της Ελευσίνος, στην ανηφόρα δηλαδή, με πήρε ο ύπνος. Καλή του ώρα
2: ενώ οδηγούσατε.
4: Οδηγούσα, ναι, και με πήρε ο ύπνος.
2: Ναι.
4: Και ευτυχώς ένας ταλικέρης...
2: Δεν είχατε πιει όμως...
4: Είχα πιει κάτι ορισμένα από
2: το... δεν έπρεπε να οδηγήσετε όμως.
4: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Νικόλα μου.
4: Δεν το ξαναβάζω, δεν το ξαναμυρίζω.
2: Μισό λεπτό, γιατί είστε και φαρμακοποιός και μου λέτε για την κυρία ότι ότι έπινε πολύ, αλλά και εσείς πήρατε τα μάξι να οδηγήσετε.
4: Όχι, ναι, εντάξει. Όχι, δεν νομίζω ότι τύπια. Ένα-δύο ποτηράκια.
2: Ένα-δύο ποτηράκια, ξέρετε όμως.
4: Όχι, ούτε το ελάχιστο, κάτω-κάτω που ήταν. Τέλος πάντων, λόγω της κούρασης. Και έφευγε κατευθείαν να πάω προς την κακιά σκάλα. Να. Και μου χτυπάει τις κόρνες, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί, όπου και να είναι. Και ξυπνάω τελευταία στιγμή και κόβω το τιμόνι. Φτάνω, όπως το λέω, σταματάω στο πρώτο διάζωμα, πίνω ό,τι καφέ σχέτο είχα μαζί μου. Ρίχνω νερό στο πρόσωπό μου και τσούκο τσούκο τσούκο σιγά έφτασα στο σπίτι μου.
2: Ναι.
4: Από εκείνη την ημέρα δεν το έχω βάλει όχι στο στόμα μου, ούτε να το μυρίσω. Και έδωσα ευχή και κατάρα στον εαυτό μου να μην το ξαναπιάσω ποτέ. Δηλαδή όταν οδηγώ, οδηγώ δεν οδηγώ, δεν το ξαναβάζω τίποτα.
2: Το αυτονόητο πάντως είναι αυτό που μου λέτε.
4: Ναι.
2: Mm.
4: Και λέω είσαι λακαμάς. Δηλαδή το ανάποδο του...
2: Κατάλαβα τι είναι, εντάξει. Ναι.
4: Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά. Και κάτι άλλο. Έχω μάθει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε το λιγνίτι. Και ότι στη Γερμανία φτιάξαν δύο μεγάλα εργοστάσια λιγνίτι.
2: Όχι, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα πλάνο από λιγνητοποίησης γενικώς. Η Γερμανία έχει βάλει τα δικά της χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει ένα γενικό χρονοδιάγραμμα. Εμείς τρέξαμε πολύ να κλείσουμε γρήγορα για να είμαστε αρεστοί, δεν ξέρω πού, και μετά κάναμε όπισθεν.
4: Όχι, μπορώ να μιλήσω.
2: Παρακαλώ.
4: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά φορτώνουν, λέει, το λιγνίτι από πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα που υπάρχει, που είναι βουνά ολόκληρο ο λιγνίτης μας, και το πάνε στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
2: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
4: Απλώς έτσι το έχω ακούσει. Ψέματα αλήθεια δεν το γνωρίζω.
2: Έχει μονάδες λιγνητικές παραγωγής στη Γερμανία.
4: Ακριβώς. Άρα δηλαδή η Γερμανία είναι υπεραν όλων. Και μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Δεν είναι υπεραν όλων.
4: Για
2: ποια
4: Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Δεν έχει λήξει ο χρόνος από λιγνητοποίησης. Μπορεί κάποιος μέχρι και την τελευταία ημέρα, δεν ξέρω ποτέ, να το ψάξω, να κάνει παραγωγή.
4: Σύμφωνοι. Εγώ λέω για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε.
2: Δηλαδή εσείς τώρα το καταλάβατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ναι, ότι έδωσε η Γερμανία την τεχνογνωσία στους Τούρκους.
2: Ναι, εσείς τώρα καταλάβατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαναλέω.
4: Ναι. Όχι, εγώ μιλάω για το θέμα γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αυτό σας το τώρα καταλάβατε ότι δεν υπάρχει καμία ένωση.
4: Μάλιστα.
2: Υπάρχει στο όνομα.
4: Και αυτό να τελειώνω.
2: Ναι.
4: Η Γερμανία έδωσε τεχνογνωσία στους Τούρκους να βγάζουν τα βαριά τάγκς και τα πιο εξυγχρονισμένα. Από τα πιο εξυγχρονισμένα.
2: Πολλοί έχουν δώσει τεχνογνωσία στους Τούρκους για διάφορα.
4: Τι είπατε?
2: Πολλοί έχουν δώσει τεχνογνωσία στους Τούρκους για διάφορα.
4: Η Ιταλία τους έδωσε την τεχνογνωσία για να βγάζουν επιθετικά ελικόπτερα. Μέχρι πρώτη η Ολλανδία τους έδινε φρεγάτες.
2: Εμπορικές συμφωνίες είναι αυτές, ξέρετε.
4: Και η Ισπανία τους έφτιαξε το αεροπλανοφόρο ή το ελικοπτεροφόρο. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Από απορία μου το λέω αυτό.
2: Πέφτεται από τα σύννεφα.
4: Όχι.
2: Α.
4: Κάθε άλλο.
2: Α, εντάξει.
4: Κάθε άλλο.
2: Εντάξει.
4: Κάθε άλλο.
2: Ευχαριστώ, κύριε Νικόλα.
4: Καλό βράδυ και ευλογημένο ξημέρωμα.
2: Και σε εσάς, να είστε καλά.
4: Και εσείς.
2: Λοιπόν. Καλά. Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Λευτέρη, επειδή λέει δεν έχουμε μεγάλες μπαταρίες για τις ώρες του ρεύματος, δεν έπρεπε να έχουμε ηλιακά. Όχι. Το επόμενο, λέει, βήμα θα είναι η συσσόρευση. Η αλήθεια είναι ότι η συσσόρευση, η αποθήκευση ενέργειας έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια με τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά. Θυμίζω αυτά που έχουμε πει με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, ότι δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι πάνω, μου έχει πει ή αν έχει θεσπιστεί, που θα μπορεί κάποιος να βάζει κάποια πάνελ στο σπίτι του πιο εύκολα από αυτά που μπαίνουν μέχρι τώρα, δηλαδή με μια απλή αγορά, και να κάνει μια εξοικονόμηση ενέργειας οικιακή. Δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τη συσσόρευση που λέτε. Γενικώς υπάρχει παραργόμενη ενέργεια η οποία πάει μη σας πω πού. Άλλο θέμα όμως είναι αυτό. Βρε Μανώλη, μου λέει, τι συνυπευθυνόταν να υπάρχει. Το 2003 δίνα για ενίκιο σε ένα... συγγνώμη. Σε ένα διάρρη του Γκίζη 450 ευρώ, ρώτησα για δάνεια και μου είπαν από το ταχυδρομικό ταμιευτή τότε, βέβαια, για 100.000 δόσεις ήταν 580 ευρώ και έτσι προχώρησα στην αγορά του 4. Το 2008 βγήκα στη σύνταξη με 2% και το 2010 βρέθηκα με 400.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ψήφισμα για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν ενέκρινε σήμερα η Αμερικανική Γερουσία εν μέσω διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Την ίδια ώρα, αντικρουόμενε είναι οι δηλώσει για το καθεστώ ναυσιπλοεία στο Ορμούζ αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν δεν θα μπορέσει να επιβάλλει τέλη στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία με τι ΗΠΑ, ξεκαθάρισε ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Με το Ιρανικό καθεστώ, ωστόσο, να υποστηρίζει ότι μετά το πέρα των συνομιλιών δεν θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνε. Επιπλέον, ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Μπεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύεται τους βαλιστικούς της πυράβλους. Στη σύλληψη 43χρονης για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές στην Κερατέα Αττικής μετά από έρευνα για τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί με διαφορά λίγων λεπτών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φέρεται να ομολόγησε την πράξη της. Υψηλώσε εντωμεταξύ αύριο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει για δεύτερη φορά τη Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σε επίπεδα ρεκόρ για την εποχή. Στη Γαλλία τις τελευταίες 6 μέρες 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθειά τους να δροσιστούν και 6 στη Γερμανία. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι αρχές σε Ισπανία, Ιταλία αλλά και Βρετανία. Τη συγχώνευση 82 σχολικών μονάδων, τον υποβιβασμό 146, την κατάργηση 75 και τη δημιουργία νέων μονάδων ειδικής αγωγής προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του σχολικού δικτύου της χώρας που έδωσε τη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο αναλυτικά στο enikos.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αγγλία-Γκάνα 0-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 η Πορτογαλία που συνέτριψε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 24 έχει πλέον ο μήνας. Ε, 24 Ιουνίου, Τετάρτη. Στα μισά της εβδομάδας και σε μια εβδομάδα τελειώνει και ο Ιούνιος. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω εδώ καλοκαιρία και αύριο και υψηλές θερμοκρασίες και ξέχασες λέει να πεις Μανώλη ότι όταν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ αριστερό κόμμα αντί να φορολογήσει ολιγάρχες και τον πλούτο προτίμησε να κόψει συντάξεις. Κατρούγκαλος, την αλήθεια λέει, να λες ολόκληρη, μου κόψαν 600 ευρώ σύνταξη. Τα έχουμε πει, κύριε Τάζο. Για το ΕΚΑΣ, για τις συντάξεις κόψανε και οι προηγούμενοι. Κύριε Τάζο, ακούστε τώρα, επειδή θα όποτε γίνουν οι εκλογές. Ο καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Εγώ δεν θα μπλέξω σε αυτό το παιχνίδι με κανέναν. Ούτε εγώ θα σας πω τι θα ψηφίσετε, ούτε τι δεν θα ψηφίσετε. Ο καθένας θα κάνει τις επιλογές του. Αλλά όπως θυμόμαστε τα άσχημα, να θυμόμαστε τα άσχημα όλων. Και όπως θυμόμαστε τα καλά, να θυμόμαστε τα καλά όλων. Όταν και αν υπάρχουν. Ο κύριος Γιώργος από τον Ντάλλας. Τα απλά λέει είναι δύσκολα. Εντάξει, δεν ξέρουμε λέει το κόστος. Και οι πόλεις είναι χτισμένες, αυτοί που το ξέρουν τι κάνουν και δεν υπολογίζουν θέσεις πάρκινγκ σε σταθμούς του μετρό. Καλά, δεν υπολογίζουν, όχι σε σταθμούς μόνο. Που φτιάχνονται λέει τώρα με μελέτες καινούργιες. Το πιο δύσκολο στην Ελλάδα είναι η καθημερινότητά μας 350 μέρες το χρόνο. Υποφέρουμε για το αυτονόητο. Και μας χρυσώνουν το χάπι ότι ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ναι, αλλά δεν τη ζω. Μου γράφει μέσα παρένθεση ο κ. Ζόρος, έχει δίκιο. Ζω στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, αυτό λένε όλοι. Αλλά λέει ο κ. Ζόρος, δεν τη ζω στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Για 15 μέρες λέει και αυτές το εξωγικό, αν έχεις. Ιδάλλως όπου πας οικονομία όλο το χρόνο. Καμία φλιαρία, κ. Γιώργο. Να σας πω κάτι, κ. Γιώργο. 15 μέρες. Για 15 μέρες αν πρέπει να κάνεις οικονομία δεν σου φτάνει ένας χρόνος. Εγώ θα σας πω για μια εβδομάδα ολόκληρη, 7 ημέρες, όχι πενθήμερο, για 7 ημέρες, για 6 διανυκτερεύσεις. Πόσο θέλετε τη διανυκτερεύση? Να πούμε 50-60 ευρώ. Πού θα τη βρεις? Αυτό είναι δωμάτιο, 50-60 ευρώ. Δεν βρίσκεις? Βρίσκεις, Γεωργή? Σχετικό είναι. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, είσαι στο 400 με 500. Για δωμάτιο ξαναλέω. Τώρα τι ποιότητα σας μην το συζητήσουμε. Μετακίνηση είναι και να φας να πάει άλλο ένα 600-700. Θες ένα 1200 έως 1500 για μία εβδομάδα. Τα λέω καλά ή για πλάκα? Λοιπόν, πόσοι παίρνουν μισθό 1500 ευρώ? Και εγώ σας λέω ότι παίρνει κάποιος 1500 ευρώ μισθό. Μπορεί ένα μισθό να τον βάλει στην άκρη για να πάει μια εβδομάδα διακοπές? Δεν θα πληρώσει λογαριασμούς, υποχρεώσεις από εδώ από εκεί. Θα πάει, θα γράψει όλα στο χιόνι? Ούτε ποιες 15, ούτε μια εβδομάδα. Μπακαλίστηκα, σας το λέω εγώ τελείως. Γεια σου, ξηρομερητή. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέριο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Παρδάλη, θέλω να σας πω για νοσοκομείο πρώην εδώ στα Πατήσια.
1: Ναι.
2: Στην οδό Χαλκίδος, 150 μέτρα από το ηλεκτρικό.
1: Ποιο νοσοκομείο? Ναι.
2: Άνω Πατησίων. Υπήρχε ένα νοσοκομείο πενταόροφο.
1: Το δεξιά, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, Αυτό είχε γίνει, λεγόταν των Παπάδων, κάτι έγινε με τους Παπάδες και τότε ήταν στο ελληνικό κράτος, πριν πολλά χρόνια, επί Πασόκ, επί γεννηματά και πιο παλιά. Πάντως επί Πασόκ. Είχε την καλύτερη οφθαλμολογική κλινική, είχε και για καρδιοπάθειες, πενταόροφο ολόκληρο.
1: Δεν υπάρχει αυτό το νοσοκομείο.
2: Λοιπόν, ακούστε,
1: ναι.
2: Το 13 που κλείσανε τότε γύρω στα 15 νοσοκομεία, το κλείσανε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξανά άνοιξε. Αυτό το νοσοκομείο είχε, νίκιαζε και διπλανά χτίρια στη δυτική μεριά, ένα ισόγειο μεγάλο, στην πολυκατοικία ισόγειο, και έκανε εξωτερικά ιατρία για αιματοληψίες και τέτοια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ξανά άνοιξε. Διώξανε από εκεί τα εργαστήρια και βάλανε πρόσφυγες. Και παίζαν τα παιδιά, βγαίναν έξω τα τέτοιο καιρό που έκανε ζέστη και παίζανε στα πεζοδρόμια εκεί να το περάσει και το τρόλε και τα λεωφορεία. Λοιπόν, επί Νέας Δημοκρατίας, μετά ξαναήρθε η Νέα Δημοκρατία, έγινε κέντρο υγείας.
1: Ναι.
2: Όταν έκλεισε, είχε ένα διαγνωστικό κέντρο. Τώρα είναι άλλα δύο ιδιωτικά. Και το ένα είναι απέναντι. Έχουν πάρει και το, πώς να το πούμε, το δοχείο το, που ήταν στην αυλή, ένα τεράστιο δοχείο για εγχειρήσεις, που είχε αέρα για εγχειρήσεις. Πρέπει να έχουν κουβαλήσει τα μηχανήματα της οφθαλμολογικής και τώρα έχει γύρω στις 7 γιατρούς.
1: Το κέντρο υγείας.
2: Κέντρο υγείας, ναι. Ένα ολόκληρο κτίριο πεντάωροφο.
1: Το ιδιωτικό είναι αυτό τώρα που λέτε ή δημόσιο?
2: Δημόσιο.
1: Δημόσιο.
2: Ναι, και τώρα το ανακαινίζουν. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να γίνει πάλι νοσοκομείο, αλλά πού να τα βρουν τα μηχανήματα. Είχε πολύ καλή οφθαλμολογική κλινική.
1: Αλλά τώρα μου λέτε και 10, 12 χρόνια πριν.
2: Το 13 που κλείσαν άλλα 15 νοσοκομεία κρατικά. Που ήταν υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης επί Σαμαρά.
1: Ναι.
2: Και υπουργός διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς λέγεται αυτό, Υπουργείο Διπόρου, όταν τότε για το Υπουργείο Διακυβέρνησης. Και είχε πάει και ο κύριος Μητσοτάκης εκεί. Τον κοροϊνό και έκανε εμβόλια. Με το t-shirt. Τον είχε πάρει και τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά ήθελα να πω. Τώρα δίνουν λεφτά στους παπάδες της Μητροπολής που λέγονται αυτοί και δεν ανοίγουν ένα νοσοκομείο να το βάλουν.
1: Τώρα που το είπατε, ο Μητροπολίτης Κυρκύρας,
2: ναι,
1: είπε ότι πρέπει οι Μητροπολίτες να μην αποδεχθούν την αύξηση.
2: Αυτό είναι πεντάωροφο. Θέλει πολύ προσωπικό.
1: Όχι άλλο, λέω εγώ, ναι, εντάξει. Καλά, το θέμα δεν είναι αν είναι πενταόροφο και θέλει προσωπικό, το θέμα είναι αν μπορεί να γίνει νοσοκομείο.
2: Αλλά αν ξέρει κανένας γιατρού να μας πούνε που πήγαν τα μηχανήματα της οφθαλμολογικής.
1: Γιατί
2: ξέρω
1: από
2: καλά,
1: που
2: γιατί
1: να ξέρουν.
2: Κάνει η μάνα μου δύο εγχειρήσεις. Ναι,
1: οι γιατροί από πού να ξέρουν.
2: Ναι, πού να ξέρουν να πού τα πήγανε τα. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο που άκουσα τώρα στο προηγούμενο. Το λιγνίτι από την Πτολεμαϊδα το πάνε στα Σκόπια. 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα, καθώς μπαίνει στα Σκόπια δεξιά, έχει τέτοιο εργοστάσιο που καίει λιγνίτη.
1: Υπαμακάριστος ήταν, μπράβο, ο κύριος
2: Μιχάλης. Όχι υπαμακάριστος.
1: Α, όχι αυτό.
2: Όχι, να το χαρκείτε στα άνω Πατήσια. Υπαμακάριστος λειτουργεί. Υπαμακάριστος είναι στα κάτω Πατήσια. Αυτό ήταν στα άνω Πατήσια. Αλλά είναι πεντάωροφο, ολόκληρο πράγμα. Να σου πω, το λιγνίτη τον πάνε στα Σκόπια, έχει εργοστάσιο.
1: Εσείς μιλάτε για το νοσοκομείο που είναι πριν να βγούμε στην Αχαρνών, δεξιά.
2: Όχι, αισθάνω Πατήσια, είναι εδώ Χαλκίδος.
1: Στην τέρμα Πατησίων αριστερά, μπράβο. Πριν να βγούμε στην Πατησίων δεξιά.
2: Καθώς ανεπέρασα από Νέα Φιλαδέλφια δεξιά.
1: Όπως είσαι Νέα Φιλαδέλφια, στη Δεκελίας, κάνεις αριστερά και μετά δεξιά. Για Πατησίων.
2: Πάσω από Πατησίων.
1: Δεξιά ήταν.
2: Δεκελίας,
1: ναι, καλά, δεξιά, πριν να πηγείς Πατησίων, αυτό.
2: Ναι, εντάξει, στο αριστερό κατάλαβα. Χέρι, καθώς πας Φιλαδέλφια στο αριστερό.
1: Όπως πας Φιλαδέλφια αριστερά, όπως είσαι από Δεκελίας αριστερά, για Πατησίων, στο δεξί χέρι. Εντάξει, κατάλαβα ποιο λέω.
2: Ναι. Και να πω για τα Σκόπια, δηλαδή το ξέρω καλά. Πάνε φορτηγά από την Τολεμαϊδα, από τα Ορυχιά.
1: Δεν το ξέρω.
2: Και έχει εργοστάσει στα Σκόπια 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα, με φουγάρο μεγάλο. Και μετά το ξαναπουλάνε στην Ελλάδα το ρεύμα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Θέλω
1: να πω κάτι για κάτι που δεν ξέρω.
2: Ναι. Το έχω ακούσει από. Το έχω ακούσει. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα.
1: Να είστε καλά. Καληνύχτα. Και εύχομαι, κυρία Σόφη, όλα καλά. Πόσο δίκιο λέει ο κύριος Γιώργος, και εγώ 15 μέρες πάω στην Άνδρο, αλλά εργάζομαι 10 ώρες. Στις διακοπές σας εννοείται. Διακοπές εντός εισαγωγικών. Ναι, να σας πω και εγώ, 2 εβδομάδες έχω ζητήσει άδεια. Και πιθανότατα θα μετακινούμε, καλά να είμαστε μέχρι τότε, εδώ. Μαρούσι, Βρυλίσια, Χαλάνδρη, Γέρακας, τριγύρω. Το λες και διακοπές, εντάξει. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργο.
0: Γεια σου Μανώλη μου, τι έγινε.
1: Καλά εσύ.
0: Καλά είμαι. Δεν μου λες ρε Μανώλη, επειδή άκουσα κάτι χτεσινή σου εκπομπή.
1: Να.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι που είπες εσύ και μετά θα πούμε και για τα υπόλοιπα. Τι? Από πού προκύπτει ότι θέλουν να γυρίσουν πίσω από τον Brexit οι Άγγλοι? Έχεις κάποια στοιχεία?
1: Ναι.
0: Τι στοιχεία?
1: Πρέπει να βρω το δημοσίευμα.
0: Το δημοσίευμα. Ας το δημοσίευμα.
1: Με ρώτησες να σου απαντήσω.
0: Ελληνικό, ελληνικό δημοσίευμα.
1: Όχι.
0: Για πες μου.
1: Βρετανικό.
0: Ναι.
1: Βρετανικό, αλλά θα μου δώσει χρόνο να το βρω τώρα, δεν γίνεται έτσι.
0: Ωραία, περιμένω να μου πεις.
1: Όχι, θα μου λες τώρα, δεν είναι.
0: Από πού προκύπτει ότι έχουν αλλάξει 6 κυβερνήσεις, που άκουσα χτες?
1: Δεν έχουν αλλάξει.
0: Όχι, γιατί τώρα θα αλλάξουνε. Άκουσα με κάτι. Το να φύγει ένας, όταν ένας πρωθυπουργός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του στην Αγγλία,
1: ναι,
0: τον στέλνουν σπίτι του, η κυβέρνηση δεν αλλάζει. Η κυβέρνηση αλλάζει κάθε 4 χρόνια, σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Θα παραμείνει το Labour, η εργατική, με άλλον αρχηγό. Από εκεί θα από εσωτερικές διαδικασίες. Για να αλλάξει η κυβέρνηση πρέπει να γίνουν εκλογές. Έχουν φάει 6 πρωθυπουργούς, οι οποίοι οι 4 δεν είχαν τηρήσει, οι 3 δεν είχαν τηρήσει.
1: Ωραία, δεν, αυτό δεν είναι αλλαγή κυβέρνησης.
0: Όχι.
1: Εννοείς ότι δεν αλλάζει το κόμμα.
0: Ακριβώς. Αλλαγή κυβέρνησης σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές, δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή παραιτείται. Και παίρνει την Πρωθυπουργία ο Άδωνος Γεωργιάδης. Άλλαξε η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό να σου πω το δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Guardian.
0: Α, Guardian. Ναι, για πάμε.
1: Καλά, μη μου ακυρώνεις τον Guardian.
0: Όχι, όχι, πάμε και θα σου πω γιατί μετά. Πάμε.
1: Λοιπόν, η νέα η γενιά των νέων Βρετανών που δεν είχε δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας στο δημοψήφισμα του 16.
0: Ναι.
1: Θεωρεί πως το εγχείρημα της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε, με την πλειονότητα να τάσσει υπέρ μιας νέας ψηφοφορίας για την επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ωραία. Η νέα γενιά.
1: Αυτό δεν είπα.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 60%. Μισό λεπτό, Γιώργο. Τα στοιχεία δείχνουν.
0: Δεν τελειώσουμε το δημοσίευμα, αλλά απαντάμε ένα-ένα.
1: Μα μισό λεπτό. Μα δεν έχω να σου πω δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 60% αυτής της ηλικιακής ομάδας, της Generation Z,
0: ναι,
1: θα ψήφιζε υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι, ναι, μόλις 9% που θα επέλεγε να παραμείνει η χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Μπλοκ.
0: Ναι.
1: Όταν η ανάλυση περιορίζεται στους ερωτηθέντες που δηλώνουν θα συμμετείχαν πιθανότατα σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα, η υπεροχή του στρατοπέδου υπέρ της παραμονής ή της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συντριπτική. Το 81% τάσεται υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, έναντι 19% που επιθυμεί να παραμείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν,
1: η έρευνα αυτή,
0: μάλλον,
1: η έρευνα μισό αυτή, μισό λεπτό. Γιώργο, μισό λεπτό.
0: Όχι, ρε φίλε, γιατί το πας εκεί που θες εσύ.
1: Εγώ.
0: Δεν το πας εκεί που θες εσύ, ναι.
1: Γιώργο, Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, θα ολοκληρώσω, Γιώργο. Η μελέτη αυτή του που δημοσιεύει ο Guardian δεν είναι δική του. Είναι της More in Common.
0: Ωραία. Ερώτηση λοιπόν. Η νεολαία σήμερα στην Ελλάδα, το 95% θέλει τη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν ξέρω, ας γίνει μια έρευνα να το
0: έχει
1: καταγράψει.
0: Γίνει έρευνα. Έχει γίνει έρευνα. Και σε ρωτάω, οι νέοι άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα, αυτοί που
1: τι σχέση έχει αυτό με το Brexit που συζητάμε?
0: Θα σου πω λοιπόν, αυτοί που προτίθονται να ψηφίσουν, το 95% των νέων παιδιών προτίθονται να ψηφίσουν. Θέλουν κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, ρωτάω εσένα.
1: Δεν έχω ακριβή στατιστικά στοιχεία, νομίζω πως όχι.
0: Α, μπράβο. Όμως η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει, φίλε Μανώλη, ότι το Guardian είναι από αυτό που στήριξε το B-Main, δηλαδή το να παραμείνουμε, παίρνει ένα ποσοστό και λέει αυτοί που τα παιδιά που είναι σήμερα στο σχολείο και θα προτείνονται να ψηφίσουν.
1: Άρα μου ακυρώνεις τον Guardian.
0: Όχι, δεν σου ακυρώνω τον Guardian. Σου ακυρώνω αυτό που εσείς θέλετε να περάσετε λανθασμένα και θα σου εξηγήσω γιατί. Ότι και καλά η Αγγλία θέλει να παραμείνει. Όταν πάμε σε. Εγώ θέλω να γίνει δημοψήφισμα. Εγώ θέλω ένα πρωθυπουργό ξανά στην Αγγλία για να φάτε και δεύτερες φάπες. Δεν φτάνουν οι πρώτες φάπες.
1: Τι να φάνε φάπες.
0: Αυτοί που θέλανε το B-Main. Αυτοί που θέλανε το να παραμείνουμε. Αυτοί που λέγανε ότι όταν θα γίνει το δημοψήφισμα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ προφήτης δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Ούτε ξέρω αν θα γίνει δημοψήφισμα.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν έρθει σε κάποια στιγμή η Βρετανία να κάνει ένα δημοψήφισμα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Θα πάει 70% θα πάει να
1: πάρει. Ωραία, περίμενε μισό λεπτό. Ναι. Εσύ λες ότι θα πάρει 70. Εγώ δεν το ξέρω. Εσύ ναι. Ζεις στη Βρετανία, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στη ζωή. Αν λοιπόν επικρατήσει η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσύ θεωρείς ότι έχεις φάει φάπα.
0: Πάλι δεν το κατάλαβες.
1: Εγώ σε ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Εγώ δεν θεωρώ καμιά φάπα. Άκου φίλε κάτι.
1: Μου λες να ξαναφάνε φάπα.
0: Αυτοί που πουλάγανε προπαγάνδα πριν γίνει το δημοψήφισμα ότι η Αγγλία θα ήταν η καταστροφή της οικονομική. Ποια η Αγγλία η οποία είναι ένας από τους G7.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία που είναι ένας από τους G7, δηλαδή από τις 7 καλύτερες οικονομίες του πλανήτη, για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, και τι συζητάμε.
1: Όχι τις καλύτερες. Όχι τις καλύτερες. Το G7 δεν είναι οι καλύτερες.
0: Τι είναι?
1: Είναι αυτές που κατά κοινή ομολογία είναι πιο δυνατές. Όχι οι καλύτερες.
0: Όταν λέω πιο δυνατές οικονομίες, τι εννοείς ρε φίλε? Ότι πιο δυνατή οικονομία τι είναι? Δεν είναι καλύτερη, τι είναι η χειροτερή?
1: Ναι.
0: Για να ρωτήσω κάτι. Αφού η Ελλάδα είναι ρε παιδί μου καλύτερη οικονομία, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή από την Αγγλία. Γιατί δεν είναι στους G20.
1: Δεν είναι, δεν πάει έτσι, ρε Γιώργο, και το ξέρεις,
0: πώς
1: δεν
0: πάει,
1: είναι.
0: Πώς πάει, φίλε. Πώς πάει, δηλαδή, για να τρελαθώ τώρα. Όταν λες δυνατή οικονομία, τι εννοείς?
1: Ωραία,
0: δηλαδή.
1: Μου ακύρωσες λοιπόν τον Guardian, εγώ το δέχομαι.
0: Περίμενε, άστο ρε φίλε, να τελειώσω τη σκέψη μου και θα το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Άστον Guardian. Το τι ακύρωσα, άστον. Εγώ κάνω μια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Η G7, η Αγγλία είναι μία από τις G7. Και όπως λες και εσύ και έτσι είναι,
1: ναι.
0: Είναι από τις μία 7. Όχι ισχυρότερες, πώς το είπες? Πες μου το πώς το είπες.
1: Ναι, ισχυρότερες είπα.
0: Α, μπράβο. Άρα, ναι. Λοιπόν,
1: όπου στη G7 ας πούμε αυτή τη στιγμή όπου στη G7 αυτή τη στιγμή είναι μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική, ναι. Ο Καναδάς, ναι. Η Γαλλία,
0: ναι.
1: Γελάμε, η Γερμανία, γελάμε, ναι. Η Ιταλία, ναι. Γελάμε.
0: Μπράβο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτές οι 7 που δεν είναι ισχυρότερες?
1: Όχι, περίμενε, ισχυρές είναι, αλλά έχουν πλέον και σοβαρά δομικά προβλήματα.
0: Άκουσε με φίλε.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Άκουσε με φίλε κάτι. Άκουσε με. Γιατί η μημάθεια, και δεν το λέω για σέναν, είναι πιο επικίνδυνα την αμάθεια. Και πολύ δε περισσότερο η προπαγάνδα.
1: Ναι.
0: Όταν είχαμε έρθει σε κάποια αντιπαράθεση με τον Μιχάλη, του είπα από πού προκύπτουν τα στοιχεία ότι έχουν πρόβλημα με κόκκινα δάνεια οι Άγγλοι. Στοιχεία δεν μου φέρε.
1: Εγώ δεν μίλησα για κόκκινα δάνεια. Εγώ σου είπα μια έρευνα.
0: Εγώ τα λέω. Απειδή ναι. Άκουγα χθες τη συζήτηση. Εχθές άκουσα ότι οι Άγγλοι έχουν πρόβλημα με τα δάνειά τους. Αυτά δεν σου λέει ο Μιχάλης εχθές. Αυτά δεν έλεγε, λέει κάτι διαφορετικό και δεν το ναι, κατάλαβα και... εγώ. Ναι, και εγώ από πού προκύπτει αυτό, επειδή το λέει ο Μιχάλης. Κάποιοι άλλοι, πριν γίνει το Brexit, λέγανε ότι η Αγγλία θα καταστραφεί οικονομικά. Από πού προκύπτει αυτό, γιατί το λέγανε αυτοί. Εκ του αποτελέσματος όμως. Και στο έχω αποδείξει, γιατί το αποτέλεσμα μετράει, η ουσία μετράει. Όταν η Αγγλία ήταν στην Ευρώπη, στο ξαναείπα, οι 1.000 λίρες ήταν 1.09, 1.090 ευρώ.
1: Ναι, αν άκουσες χθες είπα, θα ναι. Τα άκουσες φαντάζομαι ότι η Βρετανία ναι. Ήταν η μοναδική χώρα που είχε διατηρήσει το νόμισμά της, το οποίο ήταν και πιο δυνατό.
0: Και τότε το είχαμε το ίδιο νόμισμα. Και τότε δεν είχαμε άλλο νόμισμα.
1: Τι λέει, αυτό είπα.
0: Το ίδιο νόμισμα είχαμε.
1: Γιατί είπα ότι
0: αλλά
1: δεν είπα ότι...
0: στην Ευρώπη που ήταν πολύ καλά ανθυρά οικονομικά.
1: Συμμετείχε. Ναι, μπορούσες μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και ευρώ.
0: Όχι, δεν χρησιμοποιούσαμε κανένα ευρώ. Κάνεις λάθος. Μόνο πάνω χρησιμοποιούσαμε και τότε. Ποιος σου είπε ότι χρησιμοποιούσαμε ευρώ?
1: Καλά, εγώ όταν είχα ταξιδέψει χρησιμοποίησα μια χαρά ευρώ.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση στην Αγγλία τα τελευταία 26 χρόνια που ζω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε να πληρώσουμε ευρώ και να το δεχτούνε. Ποιο το λέει, το να πει ότι το ευρώ, και τώρα άμα έρθει, με ευρώ θα έρθει. Αλλά θα κάνει μετατροπή νομίσματο και θα πληρώσει. Και τότε ερχόσουν με 1000 ευρώ, στα λέω απλά και ήταν ένα 09. Ποιο σου είπε ότι πλήρωνε στην άκρη.
1: Ίσως να πλήρωνε στο αεροδρόμιο και μπορεί να έχει δίκιο. Είναι χρόνια τώρα. Μπορεί να έχει δίκιο, ναι.
0: 100%. Όχι, έχω δίκιο. Είναι 100%. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Η Αγγλία ποτέ στο ευρώ χρησιμοποιούσε το νόμισμά της, τη Στερλίνα. Ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα, αν έρθει στην Αγγλία, εσύ με ευρώ, πάλι θα πάρει Στερλίνες για να
1: πληρώσει. Τώρα προφανώς.
0: Έτσι. Και πριν το ίδιο. Υπήρχε περίπτωση πριν να πήγαινε σε ένα μαγαζί εσύ και να έλεγε πάρτε 100 ευρώ και κρατήστε τα.
1: Θυμάμαι ότι είχα χρησιμοποιήσει. Μπορεί να ήταν στο αεροδρόμιο όμως. Σου λέω, ναι, δεν είναι πολλά χρόνια.
0: Δεν υπάρχει, μάλλον. Ξέχαστο.
1: Όχι, στο αεροδρόμιο δεν είναι. Είναι συνδεδομένο.
0: Αν πλήρωσε με κάρτα, κάναν αυτό μετά τη μεταγραφή. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή η ουσία αυτή είναι τώρα, ήταν στο ξαναλέω 1000 λίρες. Στο λέω να το ξέρει, ήταν 1,09.
1: Το θυμάμαι την
0: δηλαδή,
1: ισοτιμία, το θυμάμαι.
0: 1,90. Μπράβο. Ναι.
1: Σήμερα ήταν πιο ισχυρό λίρες, νόμισμα το. Η λίρα ήταν πιο ισχυρή. Και παραμένει.
0: Σήμερα 1000 λίρες δεν είναι 1090 ευρώ, είναι 1160. Από πού προκύπτει λοιπόν, γιατί αυτά είναι βάση πραγματικότητα, όχι βάση το τι λέει ο καθένα στα λόγια, από πού προκύπτει ότι η Αγγλία το νόμισμά τη επειδή έφυγε, η οικονομία τη κατέρευσε. Όταν πριν με 1000 λίρες ο Άγγλος αγόραζε 1090 ευρώ, ενώ σήμερα με 1000 λίρες αγοράζει 1160 ευρώ. Από πού προκύπτει λοιπόν ότι η οικονομία της Αγγλίας κατέρευσε? Από πού προκύπτει? Είναι απλά μαθηματικά, είναι απλά πράγματα. Ερχόμουν στην Ελλάδα με 1000 λίρες και έκανα συνάλλαγμα και έρχομαι 1090 ευρώ. Και σήμερα έρχομαι στην Ελλάδα με 1000 λίρες και παίρνω 1160. Είναι δυνατόν να μου λες το νόμισμα και η οικονομία μου κατέρευσε?
1: Εγώ αυτό που διαβάζω,
0: ναι,
1: και το ακούω ως επιχείρημα, ναι, είναι ότι οικονομικές αναλύσεις είναι έτσι. Εγώ δεν είμαι οικονομικός αναλύτης, φαντάζομαι ούτε εσύ. Λοιπόν, υπάρχει λέει το Office for Budget Responsibility, ανεξάρτητος δημοσιονομικός επόπτης της Βρετανίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω να το αναγνωρίζεις, εγώ δεν το ξέρω.
0: Και
1: λέει ότι το Brexit μείωσε το ΑΕΠ της Βρετανίας κατά 4-8% λόγω περιορισμών στο εμπόριο και μειωμένων επενδύσεων.
0: Στην Ευρώπη.
1: Και τώρα, στην Ευρώπη.
0: Μισό λεπτό ρε φίλε. Μίλησε το ΑΕΠ σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό, με τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος?
1: Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Η μετανάστευση. Μπράβο. Λέει από την Ευρώπη.
0: Η ερώτηση είναι μία.
1: Η
0: ερώτηση είναι μία.
1: Εγώ, Γιώργο μου, εγώ δεν είμαι το
0: λοιπόν,
1: ο φορέας.
0: Όταν έφυγε η Αγγλία, λοιπόν, έτσι για να τα καταλαβαίνουν και απλά, γιατί μας παρακολουθούν κάποιοι, πρέπει να καταλαβαίνουν και τι λέμε. Όταν έφυγε η Αγγλία έχει κάνει τρεις μεγάλες συμβάσεις, μία με την Αμερική, μία με τον Καναδά και μία με την Αυστραλία. Τεράστιες συμβάσεις, οι οποίες έχουν καλύψει εκεί το 4%, το οποίο το συγκεκριμένο δεν το αναφέρει, γιατί υπάρχει λόγος που θέλουν την Αγγλία στην Ευρώπη. Η ατμομηχανή, η οικονομική ατμομηχανή, λέγανε, αν θυμάσαι τότε, γιατί είναι πολλά που πρέπει να πούμε, ότι αν φύγει η Αγγλία να πάρουμε το City. Γιατί δεν το πήραν το City? Γιατί δεν πήραν το City αυτοί οι ισχυρείς 28 χώρες της Ευρώπης? Τους είπαν οι Άγγλοι, λάτε πάρτε το City.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Οι έξι πρωθυπουργοί, λοιπόν, οι έξι που έχουν αλλάξει με τελευταίο τον κ. Στάμερ, έτσι,
0: ναι,
1: που ανακοίνωσε την αποχώρησή του.
0: Ναι.
1: Και πάει για τον 7ο πρωθυπουργό από την ημέρα του δημοψηφίσματος. Ναι. Για ποιο λόγο έχουν αλλάξει?
0: Οι τέσσερις έχουν αλλάξει για τον Brexit. Ο Κάμερον τον διώξανε. Γιατί δεν παράδειξε
1: για τον Brexit? Για τον Brexit.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Έδωσε τον Brexit. Τον Τζόνσον τον διώξανε. Γιατί έκανε ένα πάρτι επί κορονοϊού με 15 άτομα. Και του είπανε, από τη στιγμή που εμείς δεν μας επιτρέπεις να κάνουμε πάρτι σπίτι μας, εσύ πώς είναι δυνατός να είσαι πρωθυπουργός και να κάνεις πάρτι, όταν την ίδια στιγμή ο Μητσοτάκης, στο είπα, έκανε με 50 άτομα στη Μυτιλίνη και δεν κουνήθηκε φίλο.
1: Ναι.
0: Και τον διώξανε, τον Σούνακ, ο οποίος ήταν δεξιός, τον διώξανε για τις οικονομικές επενδύσεις που ήθελε να κάνει και για το οικονομικό πρόγραμμα που ήθελε να εφαρμόσει. Κόβοντας όλες τις παροχές, ο Σούνακ δεν ήταν αριστερός. ο Σούνακ κολτόρες ήτανε. Mm. Της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Έτσι. Και ήρθε ο Στάρμερ, ο οποίος πραγματικά ο Στάρμερ, όταν ήρθε με ένα πρόγραμμα, το οποίο όμως τι πήγε να κάνει, πήγε να εφαρμόσει το πρόγραμμα των Τόρες, δηλαδή της δεξιάς, λέγοντας του οι Άγγλοι, και θα σου το πω και μετά θα σου δώσω και μια πληροφορία αν τη θυμάσαι, από τώρα θα σου πω, λέγοντας του οι Άγγλοι, εμείς ψηφίσαμε για κυβέρνηση, γιατί δεν μας άρεσε το οικονομικό πρόγραμμα του Σούνακ. Εάν είναι να εφαρμόσει το οικονομικό πρόγραμμα του Σούνακ, γιατί να σε κρατήσουμε σένα.
1: Διαβάζω εδώ, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις θα μου πεις, ότι πιθανός διάδοχος λέει του Στάρμερ είναι κάποιος Άντι Μπέρναμ.
0: Αυτός είναι.
1: Ναι, ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν έχει μία δήλωση.
0: Ναι.
1: Που χαρακτηρίζει τον Brexit ζημιογόνο.
0: Και ο Στάρμερ το ζημιογόνο, το χαρακτήρισε.
1: Α, οκ. Okay.
0: Και ο Στάρμερ, το Labour, ήταν υπέρ του B2B Main. Το ξέρεις που βγαίνουν οι εργατικοί, ποια είναι τα παιδί μου, πώς να σου πω, τα άντρα τους.
1: Άρα ο επόμενος πρωθυπουργός, όπως και ο προηγούμενος, θεωρούν τον Brexit ζημιογόνο.
0: Μισό λεπτό να το κλείσουμε. Οι εργατικοί από την αρχή η στάση τους ήταν ότι κύριε εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Σήμερα το κόμμα που κυβερνάει είναι εργατική. Η διαφορά ποια είναι. Ότι το Σάντελαντ που παίρνει 55-60% οι εργατικοί, το Νιούκας που παίρνει 70%, το Μάτσερ που παίρνει 70%, ποια άλλη, όλος ο Βορράς που είναι τα άντρα των εργατικών ψηφίσαν από 90% έως 97% Brexit,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: γι' αυτό και οι εργατικοί έχουν αποκλείσει την επιστροφή.
0: Άκου ποια είναι η λογική, ρε φίλε. Mm. Δεν μπορεί να την αντιληφθείς. Οι Άγγλοι έχουν μια άλλη λογική. Παρόλο που ψηφίζουν το εργατικό κόμμα, δηλαδή ένα κάπως σοσιαλιστικό, που δεν είναι το σοσιαλιστικό, να το πω, τη δεξιά πτέρυγα του Πασόκ, αυτή mm. είναι η Labour, mm. για να αντιλαμβάνεις τι λέω, αυτοί οι ίδιοι, παρόλο που το Πασόκ της Βρετανίας έλεγε ότι εμείς θα παραμείνουμε στην Ευρώπη, οι ίδιοι ψηφοφόροι που το ψηφίζουν, οι ίδιοι πήγαν και ψηφίσαν Brexit με 95%. Γιατί είχαν αντιληφθεί εδώ και χρόνια ότι ενώ μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή τους όπως την έχουν αυξήσει, από ψάρια μέχρι κοτόπουλα μέχρι οτιδήποτε, οι φραγμοί και οι δασμοί και συγχρόνως η ευρωπαϊκή πολιτική που τους έδεσε όρους, του στορίζει το δικαίωμα.
1: Ωραία, να, και να σε ρωτήσω κάτι. Πώς είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: έτσι, να χαρακτηρίζει τον Brexit ζημιογόνο, η πολιτική
0: πάλι
1: του.
0: Τα ίδια. Μα το χαρακτήρισε και πριν τον Brexit.
1: Η πολιτική του. Άρα.
0: Ναι, ρε φίλε, και πριν τον Brexit το ίδιο στήριζε. Μπορεί, δηλαδή, βγαίνει ο Ανδρουλάκης σήμερα, στο λέω πολύ απλά. Mm. Και λέει, αν φύγουμε από την Ευρώπη, είναι καταστροφή. Και γίνεται δημοσίευμα στην Ελλάδα για να φύγουμε από την Ευρώπη. Και ψηφίζουν οι πασοξίδες όλοι 90% να φύγουμε. Mm. Αλλά μετά από 4 χρόνια έχετε κυβέρνηση. Αυτό θα αλλάξει να λέει ότι ήταν καταστροφή να φύγουμε από την Ευρώπη.
1: Φαντάζομαι πως όχι.
0: Α, μπράβο. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην Αγγλία. Η διαφορά είναι ότι στην Αγγλία, κάτι που εσείς τον μπερδεύετε, δεν κυβερνάει το πολιτικό σύστημα. Στην Αγγλία, το έχω ξαναπεί, κυβερνάει ο λαός. Αυτός ο λαός. Παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα, είπε ο Μητσοτάκη, κύριοι, όλοι κλεισμένοι στα σπίτια για το κορονοϊό.
1: Ναι.
0: Το πιάσαμε 50 άτομα στη Μυτιλίνη. Του κάναν κάτι. Σε ρωτάω, του κάναν κάτι.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Σε κανέναν δεν θα κάνανε.
0: Στην Αγγλία, ο ίδιος πρωθυπουργός είπε, κύριοι, κλεισμένοι στα σπίτια σας. Το πιάσαμε 15 άτομα να κάνει πάρτι. Ξέρεις του πολλαός, σπίτι σου. Σπίτι σου. Στην Αγγλία, κάνε ένα δημοψήφισμα. Με 52%. Ο Κάμερον που είχε θέσει το δημοσίευμα τους είπε δεν θέλω να το παραδώσω. Του λένε καλά κάνεις και δεν θέλεις. Εμείς ψηφίσαμε να το φύγουμε. Λένε σπίτι σου, έλα εδώ Μέη. Πήγαινε παράδοστο. Δεν θέλω να το παραδώσω. Καλά κάνεις δεν θέλω να το παραδώσω. Σπίτι σου, εμείς κυβερνάμε σου λέει. Έλα με τον Τζόνστον. Θα πάω να το παραδώσεις. Θα πάω.
1: Ωραία, μπράβο. Για να ολοκληρώσουμε τώρα Γιώργο. Αμφισβητείς.
0: Θέλω να πω λοιπόν, ναι, να ολοκληρώσουμε ότι καλή προπαγάνδα.
1: Βρε, δεν είναι
0: όλη
1: θέμα προπαγάνδας. Μισό λεπτό. Έχω εγώ κανένα συμφέρον για το αν. Μισό λεπτό. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Η νέα γενιά. Που δεν ξέρω. Μπορεί να είναι όντως υπέρ του.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Θα σου πω εγώ ποιος είναι.
1: Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Όμως δεν μπορώ να κάνω την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Η νέα γενιά αποκλείει στο ενδεχόμενο αύριο να αλλάξει τα ποσοστά.
0: 100%.
1: Εντάξει.
0: Και ξέρεις,
1: εγώ δεν μπορώ να είμαι απόλυτος
0: για τίποτα. Γιατί από αυτούς που παίρνει η Guardian,
1: Μα δεν είναι γκάλοπ του Guardian.
0: Ο Guardian, ξέρεις ποιος
1: είναι ο λόγος. Ο Guardian το γράφει και άλλοι το γράφουν.
0: Ναι. Ρε φίλε, ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Την ουσία θέλω να ακούς. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος ή όχι. Γνωρίζεις. Όταν έφευγε πρώτα εδώ πριν το Brexit, πήγαινε ο πιτσιρικάς ο 18 χρονών,
1: ναι,
0: πήγαινε σε ένα καράβι και πέρναγε απέναντι στην Ολλανδία με την ταυτότητά του. Τώρα, για να περάσει απέναντι να πάει να πει τα τσιγαριλίκια του στα coffee shop, χρειάζεται βίζα, πάσπορτ. Κατάλαβες, Μανώλη. Πολλοί από την πιτσιρικαρία αυτή τους έχει χαλάσει τη μαρμελάδα.
1: Καλά, δεν είναι, να σου πω, δεν είναι αυτό το κριτήριο, Γιώργο μου, όταν θα πάει να κάνει τσιγαριλίκια.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Μη μειώνεις τόσο πολύ τους νέους ανθρώπους.
0: Τα πρόβλημα στην Αγγλία είναι τα ναρκωτικά.
1: Ναι, μη μειώνεις τόσο πολύ τους νέους ανθρώπους ότι το κριτήριό τους για τον Brexit είναι τα τσιγαριλίκια στην Ολλανδία.
0: Δεν θα μου πεις ότι το κριτήριό τους είναι το οικονομικό.
1: Γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν σκέφτονται το πώς θα ζήσουν και το οικονομικό.
0: Να σου πω λοιπόν ότι σε μια χώρα, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, σε μια χώρα λοιπόν η οποία στήριζε το να παραμείνουν στην Ευρώπη ήταν η Σκωτία. Στο ίδιο μέρος, στο νησί. Τους είπαν οι Άγγλοι, κάντε δημοσίευμα να παραμείνετε. Αλλά ακούστε κάτι. Όταν θα παραμείνετε, επειδή λέτε ότι η οικονομία μας δεν είναι καλή, η στερλίνα που εσείς έχετε, ξεχάστε την. Θα πάρετε ευρώ. Ξέρεις τι ψήφισαν οι Σκοτσέζοι μόλις τους είπα αυτή την κουβέντα.
1: Τι ξέρεις, τι ψήφισαν, Γιώργο.
0: Να παραμείνουν σε. Brexit. Να μην παραμείνουν. Δεν το δεχτήκαν.
1: Έκαναν την επιλογή τους.
0: Ναι. Οι ίδιοι όμως. Οι ίδιοι άκου τι θέλανε. Το πρόβλημα λοιπόν, στο λέω να το καταλάβεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι πιτσιρικάδες, αυτοί που εσύ λες και τον Guardian όπως λες.
1: Ναι, είναι αυτό... όλοι πάνε για τα τσιγαριλίκια που αποφασίζουν.
0: Εγώ θέλω, γι' αυτό λέω θα φάνε τις πάπες τους. Γιατί τα ίδια ακριβώς μας λέγανε πριν το Brexit, ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Και έγινε το δημοψήφισμα, το χάσανε με κατεβασμένα χέρια και όταν το χάσανε, βγαίναν και λέγανε θα καταστραφεί η οικονομία της Αγγλίας. Αφού δεν καταστράφηκε η οικονομία της Αγγλίας, βγαίνουν τώρα πάλι οι ίδιοι και μας λένε οικονομικό πρόβλημα η Αγγλία, η οποία η Αγγλία, όπως λες και εσύ και έτσι είναι, είναι μία από τις 7 ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη. Η οποία Αγγλία έχει ένα βασικό μισθό που ξεκινάει στις 2.000 ευρώ, όχι 800.
1: Έχει όμως και ένα κόστος ζωής.
0: Ορίστε.
1: Έχει και ένα κόστος ζωής.
0: Βεβαίως έχει ένα κόστος ζωής. Αλλά το average μισθού στην Αγγλία είναι περίπου.
1: Καλύτερο είναι προφανώς, δεν σου λέω ότι είναι καλύτερο.
0: Ξέρεις πόσο μιλάμε τώρα.
1: Τα έχουμε πει. Δεν σου λέω ότι δεν είναι καλύτερο.
0: Ναι, πολύ καλύτερο. Και όχι μόνο πολύ καλύτερο. Οι μικροί λοιπόν, οι οποίοι, γιατί άκου τι έγινε φίλε, κοπήκανε πολλά benefits, τα οποία τα benefits αυτά τα παίρνανε οι μικροί. Ποια ήταν τα benefits? Ξέρεις στην Αγγλία ποιο είναι το σλόγγαν? Είσαι παντρεμένος? Όχι, έχω partner. Και πηγαίναν και διεκδικούσαν κάνοντας ένα παιδί 22 χρονών, μην παντρεύονταν. Κρατάγε λοιπόν η μητέρα το ένα σπίτι και έλεγε εγώ είμαι ελεύθερη μητέρα. Πήγαινε ο πατέρας και έλεγε εγώ δεν είμαι μαζί της και κρατάγανε δύο σπίτια, εργατικές κατοικίες, cancel house. Αυτά κοπήκανε. Τους έλεγε ελάτε εδώ.
1: Ωραία, Γιώργο, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά 100% σίγουρος δεν είμαι για τίποτα στη ζωή.
0: Ωραία, εγώ δεν είμαι καθόλου. 100% είμαι άκυρος. Αυτό που
1: δεν σου λέω αυτό. Δεν σου λέω ότι είσαι άκυρος. Γιώργο, δεν σου λέω ότι είσαι άκυρος.
0: Είμαι άκυρος ρε φίλε, για να σε ικανοποιήσω. Εγώ αυτό που δεν δέχομαι είναι το να μου κάνει κριτική μια χώρα η οποία το εσύ της είναι για τα κάγκελα. Τα τρένα της δύο φορές για τα κάγκελα. Ο μισθός της 25 φορές για τα κάγκελα.
1: Οι συντάξεις της
0: 1500 φορές για τα κάγκελα. Να μου κάνει κριτική και να μου λέει ότι η οικονομία της Αγγλίας κατέρευσε. Γιατί εγώ αυτά άκουσα χθες.
1: Να ξέρεις πάντως ότι στη δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Εντάξει, και εγώ μπορεί να λέω. Κάτι κοίταξαμε.
1: Και να κάνει ό,τι είδους κριτική θέλει.
0: Ναι, και εγώ σου απαντάω λοιπόν. Η επόμενη κυβέρνηση, γράψω κάπου. Σημείωσε το, μη μου πείτε θυμάμαι την εκπομπή. Γράψω.
1: Ναι, από τώρα ό,τι γράψω.
0: Η επόμενη κυβέρνηση πάλι Labour θα είναι και πάλι θα είναι με τους Labour Δημοκράτες. Μη μου πείτε θυμάμαι την εκπομπή. Γράψω. Ναι.

0: είναι οι εκλογές. Αυτό εννοούμε. Ότι αλλάζουν οι υγιεί, αλλάζουν οι πρωθυπουργοί. Και δεν αλλάζει, και, αλλάζει η κυβέρνηση. Εντάξει, φίλε, μην παίζεις με τη λέξη, ρε Γιώργο.
1: Αυτό, ρε φίλε, είναι λάθος.
0: Ναι, λοιπόν, μην παίζεις με τη λέξη. Προφανώς και δεν έχουν γίνει εκλογές.
1: Α, μπράβο. Η λογική λοιπόν των Άγγλων είναι πολύ απλή. Όταν ένας πρωθυπουργός μια χώρα.
0: Καλά, εκλογές από τότε έχουν γίνει. Εννοώ στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Όταν ένας πρωθυπουργός μια χώρα βγαίνει προεκλογικά πριν τις εκλογές και λέει, εγώ θα κάνω 10 πράγματα. 1, 2, 3, 4, 5. Και άλλα 5 από εκεί 10. Και δεν τα κάνει. Οι Άγγλοι έχουν μια λογική. Φίλε, μα τα είπε πριν. Ναι, γιατί δεν τα κάνει σπίτι σου. Άλλο θα αναλάβει το κόμμα και θα πάμε να κάνετε τα 10 που πάτε. Ενώ η λογική στην Ελλάδα είναι ότι εγώ θα κάνω 10 πράγματα, δεν τα κάνει κανένας και ποτέ δεν τον αλλάζουν. Αυτή είναι η λογική της μιας χώρας με την άλλη χώρα. Και αυτή η χώρα λοιπόν που ποτέ δεν τιμωρεί κανέναν, που ποτέ δεν αλλάζει κανέναν, που ποτέ δεν έχει κάνει τίποτα για τη χώρα της, για τη χώρα της, μιλώ για τη δικιά μας χώρα, κάνουν κριτική στους Άγγλους, οι οποίοι οι Άγγλοι τι λένε, φίλε τι μας είπες προεκλογικά, ποιο είναι το πρόγραμμά σου, γιατί όλοι οι Άγγλοι έτσι ψηφίζουν με πρόγραμμα. Πες μας το πρόγραμμά σου να μας πεις τι μας δείχνεις. Βγαίνει ο Φάρατς και λέει, ο φασίστας, ο ακροδεξιός, ο οποίος στήριζε Brexit, αλλά όταν ήρθε το Brexit το κανονικό, εξαφανίστηκε, ψάχναμε να τον βρούμε. Γιατί αυτός δεν ήθελε Brexit, αυτός ήθελε να διώξει τους ανθρώπους οι οποίοι εργαζόντουσαν στην Αγγλία. Καταλαβες. Δεν μπορεί παράδειγμα τους κάνετε φίλε Μανώλη, γιατί αυτό υπήρχε στην Αγγλία πριν το Brexit. Να έρχεται κάποιος από τη Ρουμανία ή από την Ελλάδα, να έχει κάνει 5 παιδιά στην Ελλάδα, να κάθεται 3 μήνες στην Αγγλία, χωρίς να εκδοθεί.
0: Ολοκλήρωσε όμως, Γιώργο.
1: Και τελειώνω. Και να του δίνουν ένα σπίτι 5 κρεβατοκάμαρες και να τον πληρώνουν οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ σε πήρα τηλέφωνο για να σου πω αυτά που εγώ βλέπω, που ζω και πολύ δε περισσότερο, όχι από κάποιους τυχαίους οι οποίοι ζουν σε ένα νησί διαφορετικό. Και κάτι άλλο, επειδή είναι πολύ φτωχοί οι Άγγλοι, οι ίδιοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, μας λένε ότι η οικονομία πάει καλά, δέστε κάθε Σαββατοκύριακο πάει ο κόσμος έξω, έτσι δεν λένε. Και είναι
0: το λένε, ναι.
1: Μπράβο. Πες μας λοιπόν πόσοι τουρίστες Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό και πόσοι τουρίστες Άγγλοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Και τότε θα δούμε ποια είναι καλύτερη οικονομία. Γιατί αν ταξιδεύουν κανένα
0: δεν καπέτα, μπορείς να συγκρίνεις. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την οικονομική δυνατότητα των Βρετανών με την οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων.
1: Τότε πώς λέει ότι καταστραφεί η οικονομία της Αγγλίας.
0: Η σύγκριση της Βρετανίας και της Ελλάδας είναι άκυρη, ρε Γιώργο.
1: Πες το λοιπόν αυτό που βγαίνει και σου λέει.
0: Τα μεγέθη είναι χαοτικά οι διαφορές.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σου έχουμε καλό
0: υπόλοιπο. Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Άντε, να τα πούμε.
0: Λοιπόν, η κυρία Βασιλική λέει ότι η οφθαλμολογική κλινική έχει μεταφερθεί στο Κωνσταντοπούλιο, στην Αγία Όλγα δηλαδή, και έχουν έρθει και άλλα μηνύματα που το αναφέρουν. Και είπα, κυρία Βασιλική, είναι πάρα πολλά χρόνια που έχω ταξιδέψει. Μπορεί να όντως να... η συναλλαγή μου να ήταν στο αεροδρόμιο. Όταν λέω πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά... ίσως να είναι εκεί πάνω, όχι ίσως, είναι 15, 17 χρόνια. Ακριβώς 17 χρόνια. Το νοσοκομείο, λέει, των Παπάδων είναι, συγχωνεύτηκε με το Κωνσταντοπούλιο και εκεί έχει μεταφερθεί το οφθαλμολογικό. Δομή προσφύγων δεν έγινε, μου γράφει η κυρία Ρένα. Το νοσοκομείο λεγόταν Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, το έκλεισε ο Άδωνης, ο Νίκος από τα Γιαννιτζά. Γεια σου, Ρενικό. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη, από το Σίδνεϊ. Καλά τώρα κι εσύ, Γιάννη, το 80% από του προγράμματος Νέας Δημοκρατίας, στείλ το μου, τι έχει. Που έχει υλοποιήσει το 80% του προγράμματος της. Γιατί έχω κι εγώ ένα τέτοιο non-paper που κυκλοφορεί. Αλλά αν θες να τα πιάσουμε ένα-ένα, μια μέρα, να τα δούμε. Γιατί το διακινούν διάφοροι αυτό με κεφάλαια. Έκανε αυτό, εκείνο, το ένα, τ' άλλο. Και βλέποντας το προσεκτικά, Δεν είναι ακριβώς

0: έτσι. Απλά το λέω. Κάποια πράγματα τα έχει κάνει, κάποια άλλα μην το συζητήσουμε. Δεν είναι το 80% πάντως. Λοιπόν, έχει και ένα δημοσίευμα εδώ τώρα, να δω από πού όμως. Πριν από 3 ώρες, αυτής της Morin Common, κάποιος Luke Trail, εκτελεστικός διευθυντής, δηλώνει, έκαναν μία δημοσκόπηση. Μέσα, λέει, στα επόμενα 5 χρόνια ένα δεύτερο δημοψήφισμα, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Απαντά το 61,9% ότι πρέπει να διεξαχθεί, ένα 11,3% δεν πρέπει να διεξαχθεί και ένα 26,8% δεν γνωρίζω. Ξαναλέω, δημοσκόπηση της Morin Common. Μπήκα λίγο να δω, αλλά θέλει λίγο διάβασμα. Για να δω τι ακριβώς πρεσβεύει. Λοιπόν, το Brexit ήταν αποτυχία 50,2%, επιτυχία 16,1%, δεν γνωρίζω, 33,8%. Να προσθέσω το 33,8% στο επιτυχία. Οριακά πάμε. 50 με 50. Δημοσκόπηση, λέει, μεταξύ μελών της Gen Z στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ποσοστά ενδέχεται να μην αθροίζουν στο 100% λόγω στρογγυλοποίησης. Οκ. Okay. Σας έχω πει όμως την άποψή μου και για τις δημοσκοπήσεις γενικώς, έτσι. Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία της Statista, που δημοσιεύτηκαν σε 9 Ιουνίου 2026, το 57% των Βρετανών θεωρούσε στις αρχές Ιουνίου ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από τη Βρετανική, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν λανθασμένη, έναντι 30% που εξακολουθούσαν να τη θεωρεί σωστή. Τα επίπεδα, λέει, υποστήριξης προς τον Brexit ήταν υψηλότερα μόνο σε ορισμένες δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη του 2021. Ξαναλέω όμως, αυτά είναι στοιχεία εταιριών που, όπως και στην Ελλάδα, κάνουν δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω για λογαριασμό ποιου και τι δείγματα, σε τι δείγμα κάνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις. Μυρμηδόνας. Έλα, Μυρμηδόνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, εντάξει, τον ακούσαμε. Ο φίλος μένει πολλά χρόνια στην Αγγλία, ο κύριος.
0: Πάρα πολλά.
1: Μένει πολλά, ωραία. Εγώ, εντάξει, έχω χάσει επαφή. Εγώ έφυγα το 2000 από εκεί. Πρόλαβα τον Μπλερ, δηλαδή. Αλλά εντάξει, λοιπόν, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι 25 χρόνια, 26.
1: Έμεινα, 6 χρόνια ήμουν εκεί, αλλά έχω χάσει, ναι, εντάξει. Πάντως, ότι είναι οι Άγγλοι έτσι όπως είπε, στην ιδιοσυγκρασία τους, στην οτροπία τους, όπως το είπε, έτσι είναι.
0: Εγώ δεν αμφισβητώ ότι είναι στην ιδιοσυγκρασία τους, έτσι.
1: Είναι, ο Άγγλος, άμα μουλαρώσει με την καλή έννοια, για το καλό της κοινωνίας του, δηλαδή.
0: Ναι, εγώ απλώς έθεσα ένα προβληματισμό, μια σκέψη, ναι, για το, ναι, κατά πόσο η νέα γενιά,
1: ναι,
0: μπορεί, αν έχει άλλη άποψη, ναι, να αλλάξει την ποσόστοση υπέρ ή κατά του Brexit.
1: Αυτό το ξέρει τώρα ο φίλος εκεί που είναι πολλά χρόνια και τη ζει κάθε μέρα την κοινωνία. Εμείς τώρα από εδώ.
0: Όχι, μα και εγώ. Συγγνώμη, εγώ δεν είπα ότι μπορεί. Εγώ ένα προβληματισμό θέτω. Όταν, ναι, μπαίνει μια νέα γενιά μέσα στο κόλπο,
1: ναι,
0: μπορεί μια ποσόστοση να αλλάξει. Μπορεί και όχι.
1: Εντάξει, είναι περίεργη η Άγγλη. Δεν ξέρω. Εντάξει.
0: Ούτε εγώ το ξέρω. Το βάζω ως προβληματισμό.
1: Αυτό όμως, επειδή είναι εκεί πέρα χρόνια και του ζει κάθε μέρα, ο άνθρωπος περιέγραφε έτσι όπως. Οφείλουμε να τον ακούσουμε με την έννοια ότι είναι εκεί. Καταλάβατε.
0: Προφανώς.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Εγώ απλά είπα στο Γιώργο, και αυτό, ναι, δεν αφορά μόνο τον Γιώργο, αφορά και μένα και όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Και επιμένω, εγώ 100% δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, ούτε για μένα.
1: Ναι. Okay.
0: Το 100% είναι πολύ απόλυτο για μένα, για τα δικά μου δεδομένα.
1: Εντάξει, κρατάμε το ότι είναι εκεί ο άνθρωπος πολλά χρόνια και ακούμε.
0: Καλά, προφανώς κάποιος που ζει εκεί ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ.
1: Θέλουμε να τον ακούσουμε, ναι, με αυτή την έννοια. Μετά διασταυρώσεις, τον Νατάλο, οπωσδήποτε. Λοιπόν, εντάξει. Δεν μου λέτε, τι γίνεται ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται.
1: Στη Σύρια, με έχει λούσει κρύος υδρότας, επανασυστήνεται, ας πούμε, ο Άισις. Δηλαδή, έχουν χτυπήσει τώρα τις τελευταίες, ας πούμε, μέρες, έχουν χτυπήσει το νέο...
0: Ποιοι, οι τρομοκράτες που γίνανε...
1: Του Τζολάνι.
0: Ναι, οι τρομοκράτες που γίνανε, πώς το λένε, που γίνανε επαναστάτες.
1: Ναι, λοιπόν, του Τζολάνι, το καθεστώς τώρα του Τζολάνι έχει κάνει τακτικό στρατό.
0: Που ήταν ο προηγούμενος Άισις.
1: Είναι η προηγούμενη, μπράβο.
0: Ναι, ο προηγούμενος Άισις γίνανε επαναστάτες και τώρα συγκροτείται νέος Άισις.
1: Ναι, όχι, δεν είναι, ναι, νέος, παλιοί είναι κι αυτοί, παλιοί είναι κι αυτοί.
0: Ναι,
1: ήταν στις φυλακές. Γιατί με πιάσε κρύος υδρότας και έκατσα να διαβάσω τι γίνεται. Χαλάρωσαν τα μέτρα, όπως λέτε, επειδή ήταν φιλοάισις η Τζολάνη, χαλάρωσαν τα μέτρα κρατήσεως των σκληροπυρηνικών δικών τους, ας πούμε. Βγήκαν από τις φυλακές οι σκληροπυρηνικοί γιατί είχαν χαλαρώσει τα μέτρα κρατήσεως και τώρα... Έχουν πάρει ανάπεδο στη σκληροπυρηνική και βαράνε και τους χαλαρουίτα τους δικούς τους.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Ενδιαφέρον.
1: Σε πούλμαν που μετέφερε κανονικά με στολές ο στρατός, έτσι. Μέσα σε πούλμαν τους στήσανε ενέδρα, τους χτυπήσανε. Και τώρα πριν δύο μέρες πάλι δύο στρατιώτες, κανονικά ένστολοι στρατιώτες, μέσα στη μέση του δρόμου τους καθαρίσανε κανονικά. Τι να πω, καλή τύχη και στο Τζολάνι, τον Τζολάνι, όπως έστρωσε θα κοιμηθεί.
0: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ Μυρμηδόνα πώς ένας τρομοκράτης γίνεται επαναστάτης.
1: Και τον αναγνωρίζει και η Αμερική.
0: Μα και με αυτό εννοώ.
1: Ναι, και ο Γεραπετρίτης. Και ο. Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα να πούμε τη μαύρη αλήθεια.
0: Όλοι τον αναγνωρίσανε.
1: Κανονικότατα, αφού έκανε επίσκεψη πριν από μερικούς
0: μήνες. Και βγάλανε και τα μπέχωνα και βάλανε και κουστούμια.
1: Ναι, το θυμάσαι. Πήγε ο Γεραπετρίτης στη Συρία, κανονικά.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, τον υποδεχθήκανε και εδώ. Ήρθε και Ελλάδα, δεν ήρθε Ελλάδα ο Τζολάνι.
0: Δεν είμαι σίγουρος, ήρθε.
1: Το καρασίγουρο είναι ότι είδα τον Γεραπετρίτη στη Συρία.
0: Εκεί ναι, δεν νομίζω ότι έχει έρθει.
1: Άμα το ψάξω θα το θυμηθώ. Ναι. Κρατήσουμε το ότι πήγε ο Γεραπετρίτης εκεί για να ανοίξουν οι δουλίτσες, γιατί αρχίσανε λέει.
0: Μα είπε οι διάβλοι, είπαμε. Έγινε. Εκδημοκρατίστηκε το καθεστώς.
1: Τα πλοία, οι εφοπλιστές πρέπει να βοηθήσουν να βγαίνει και λίγο πετρέλαιο από τη Συρία. Έχει και πετρέλαιο. Και η Συρία έχει και πετρέλαιο, να ξέρεις. Έχει κάποιο πετρέλαιο, όχι πάρα πολύ, αλλά έχει. Και φαίνεται πάνε και τα δεξαμενόπλαια τα ελληνικός και παίρνουν πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άστα. Φρίκι. Εν τω μεταξύ, ο άλλος απάνω έχει λαλήσει στο Κίεβο και είναι έτοιμος να κάνει ντούκες στη Λευκορωσία. Και το απαντάει τώρα ο Λαυρόφ, μην τολμήσεις, του λέει, θα σου ρίξουμε πυρηνικά. Ωραία πάμε, Δηλαδή αυτό το καλοκαίρι η ανθρωπότητα πάει... Τι να πω. Πώς το βλέπεις, δεν ξέρω.
0: Και έχεις και αυτή τη ρουφιάνα τη γη, το περιβάλλον, ας πούμε, και κάνει τα δικά της θερμοκρασίες κτλ. Κτλ.
1: Μπράβο, αυτό που το βάζεις. Έχουν σαλτάρει όλοι στην Ευρώπη, μπράβο, τι να πω, πήρα σήμερα από περιέργεια. Πήγα κάτω, πήρα το μετρό, ρε παιδί.
0: Σήμερα είχε ζέστη πάντως πολύ.
1: Πήρα το μετρό, πήρα τα τραμ, τα έτσι μου, τα λιώς μου και πήγα κάτω. Έκανα τις βόλτες μου, ξέρεις τώρα, παραλιακή από παλαιό Φάληρο. Έφτασα μέχρι κάτω το ακτή Θεμιστοκλέου στον Πειραιά. Όλο το έργο.
0: Ποιο είναι το συμπέρασμα.
1: Πήγα να δω κόσμο, τι κόσμος κυκλοφορεί, τι κάνει, κατάλαβες.
0: Και τι είδες.
1: Είδα το εξής. Στο τραμ, λουόμενοι ήταν, νεολαία ήταν, ξένοι ήταν τα πιο πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ξένοι, ξένης καταγωγής, άλλης καταγωγής. Μπορεί τα παιδιά να έχουν γεννηθεί εδώ. Δεν τους ζήτησα και διαβατήρια.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά κατάλαβες τώρα τι λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νέα κυρίως παιδιά, όχι γκάγκαροι ελληναράδες, κατάλαβες τώρα τι λέω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπάνιο κάνανε τα καημένα, παίρνανε το τραμ να πάνε στα σπίτια τους μετά. Ακούγανε κάτι περίεργες μουσικές, κάτι κανονικά μες στο τραμ, βάζανε κανονικά τα ηχεία. Κάτι, πώς τις λένε, τέκνο, πώς τις λένε, πώς τα λένε αυτά που ακούνε.
0: Δεν ξέρω τι ακούνε.
1: Κάτι περίεργα, ξέρεις τώρα τι λέω. Τατού πολύ, πολύ τατού, γιατί ήταν τα παιδιά, ήταν από τη μέση και πάνω τα αγόρια, ήταν γυμνά κανονικά με μια πετσέτα στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Και έβλεπες, τατού, πολύ τατού αδερφάκι μου.
0: Εν τω μεταξύ τα τατουάζ είναι ακριβά.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς σπορ.
1: Ποιο.
0: Τα τατουάζ.
1: Έλα, τέλος πάντων. Είναι και αυτό ένας παράγων. Αλλά πολύ τατού, ρε παιδί μου. Πολύ τατού.
0: Ναι.
1: Έχουν μια επιθετικότητα. Επιθετικότητα, εντάξει, άμα κάθεσαι και δεν τους ενοχλείς, δεν σε πειράζουν. Αλλά μια αγριάδα, ρε παιδί μου. Μια αγριάδα, γενικά. Δηλαδή δεν είναι ο παλιός καλός καιρός, ο χαλαρός.
0: Ναι, η άγρια είναι όλη η κοινωνία όμως, ρημιδόνα
1: νομίζω. Ωραία, περιγράφω τι είδα σου λέω
0: ναι.
1: Εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν είπα ότι με δίρανε. Δεν με δίρανε γιατί δεν ενόχλησα κανέναν. Αλλά έβλεπες μια γύρω σου, αισθανόσουνα όχι χαλαρά, αισθανόσουνα μια ένταση. Με πιάνεις τι
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγα κάτω που λες. Στην Πειραϊκή εκεί και τα λοιπά, να δω τι γίνεται με τα μαγαζιά. Έχει μαγαζιά στην
0: Πειραϊκή. Πειραϊκή είναι πολύ ωραία. Ήταν, δεν ξέρω.
1: Για να δω για τουρισμό, κατάλαβες τώρα. Είχε κάποιο τουρισμό, αλλά ρώτησα εκεί και ρώτησα κιόλας. Όχι σαν και πέρσι πάντως, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Όχι σαν και πέρσι, έχει πέσει δηλαδή.
0: Mm.
1: Για μαζεύτηκε ο κόσμος με αυτά που γίνονται με το περσικό κόλπο, με αυτά με από εκείνα. Όλοι. Πορτογάλοι, Ισπανοί, Ιταλοί.
0: Υπάρχει μια συστολή, ναι, λογικό.
1: Κάτσε στα χωριά τους, κατάλαβες τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει μαζευτεί ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά τώρα. Ανταλλάσσουν βλήματα ο Ζελένσκι με τον άλλο, να πούμε. Έχει μουρλαθεί τελείως ο Ζελένσκι. Βαράει Μόσχα, βαράει Αγία Πετρούπολη. Δηλαδή, τα θέλει ο κόλος.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι θα κάτσουν έτσι οι Ρώσοι. Περίμενα, δεις τι έχει να γίνει. Θέλω να πω δηλαδή. Οι Πέρσες δεν έχει τελειώσει το έργο εκεί, έτσι.
0: Φοβάμαι και εγώ δεν έχει τελειώσει. Ναι.
1: Δεν έχει τελειώσει το έργο. Αναζωπυρώνεται και στη Συρία, δηλαδή ένας κόσμος κουκουρούκου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ μου κάνει και εντύπωση και κάτι άλλο που αφορά εσένα.
0: Mm.
1: Την Παρασκευή έπαθα σοκ. Την Παρασκευή.
0: Τι έκανα.
1: Παρακολουθούσα την εκπομπή.
0: Yeah.
1: Και την Παρασκευή έπαθα σοκ. Και τη Δευτέρα, τέλος πάντων, αυτή, ναι. Διότι καπάκι στην έχουν πέσει, δηλαδή κάτι περίεργες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Επιθετικές.
0: Ναι.
1: Επιθετικές και περίεργες. Δηλαδή, για πώς να σου το πω, να καθίσει ψυχαναλυτής, ψυχοθεραπευτής, ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, τα πάντα όλα.
0: Όλα μέσα στη ζωή, ναι.
1: Επιστημονική επιτροπή. Να κάτσει μια διεπιστημονική επιτροπή από πολλούς από πολλά background.
0: Να το εξετάσει.
1: Και να εξετάσει τις παρεμβάσεις κάποιων ακροατών.
0: Mm.
1: Κατάλαβες τώρα τι λέω. Και λέω τον άνθρωπο, γιατί τον έχουν στήσει στον τοίχο, ας πούμε, και τον πυροβόλο.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Συμφωνείς μαζί μου τώρα, έτσι. Δεν είναι, συμφωνεί, κατάλαβες τώρα.
0: Ναι, με.
1: Εσύ το υπέστης, δηλαδή.
0: Γι' αυτό λέω συμβαίνουν αυτά. Βλέπεις με ψυχραιμία απόλυτα αντιμετωπίζω.
1: Δεν συμβαίνανε πάντοτε.
0: Όχι, αλλά.
1: Αυτό καταθέτω και εγώ.
0: Τώρα έρχονται και εκλογές.
1: Α, εκεί το αποδίδεις κι εσύ. Α, έρχονται εκλογές και παίρνουν τώρα. Ναι, δεν μιλάνε όμως για πολιτικά.
0: Όχι.
1: Που κάνανε επίθεση. Κουκουρούκου να είχαμε να λέγαμε ό,τι να είναι. Όχι απαραίτητα για πολιτικά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: τα τραμ. Πεζούς.
1: Δεν καλό αυτό.
0: Σε μια βόλτα που κάνω εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο ένας με το κινητό στο αυτί να διασχίζει και να ντούρχεται ο άλλος και να κορνάρει τώρα ο οδηγός, να φρενάρει, να κορνάρει. Με πιάνεις τώρα, τι λέω.
1: Ναι.
0: Ο πεζός με το κινητό
1: έχει
0: στο αυτί.
1: Έχει νεύρα, νεύρα. Πολλά έχει στον δρόμο. Πολλά.
0: Σου λέω, μίλαγε στο κινητό και διέσχιζε το σειρμό και ερχόταν το τραμ.
1: Ναι.
0: Ο ένας ήταν με κινητό στο αυτί, ο άλλος τελευταία στιγμή αποφάσισε να διασχίσει κάθετα το σειρμό, ενώ ερχότανε το άλλο και του κορνάρει και ο άλλος έντρομος. Σε δύο διαφορετικά αυτά τώρα που σου λέω συμβάντα, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά τραμ, διαφορετική ώρα, κατάλαβες. Του βάλα χέρι του ενός. Του λέω, αν σκόνταυτες του λέω και πεφτές, δεν θα προλάβαινε. Ενώ φρέναρε, του λέω, οδηγός, θα σε σκότωνε. Γιατί δεν θα έχεις πέσει του λεμπρούμητα κάτω. 55 χρονών, 60, όχι νεολαία. Άκου απάντηση. Αν μου λέει, εάν του λέω, ανέπεφτες, του λέω, άνθρωπέ μου, ανέπεφτες. Δηλαδή σου απαντάνε, του λες και κάτι για το καλό του και σου απαντάει αν. Τι να πω, ρε παιδιά. Έχει ξεφύγει τελείως. Προσπαθώ να μπω στο μυαλό του κόσμου. Του λέω, άνθρωπο μου, το λέω με αγάπη, του λέω, στοπά, επειδή να σου μείνει ότι νοιάστηκε ένας συνάνθρωπός σου για σένα, του λέω. Και εσύ μου απαντάς επειδή το βούλωσε κάποια στιγμή, εντάξει. Αν μου λέει, τέτοιος εγωισμός, αντί να πει, να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά, παιδί μου, ξέρω.
1: Γιατί εγώ έχω σταματήσει να μιλάω, Μυρμητώνα.
0: Δεν γίνεται, να σου πω κάτι, άμα πάει να δει κάτι θανατηφόρο δυστύχημα μπροστά σου, εν εξελίξει, ας πούμε, πιθανό. Δεν θα πεις, ξέρω εγώ, πρόσεχε, τι, μουγκά, και εκεί μουγκά.
1: Θα μπορεί να βοηθήσω μετά, όχι μπορεί, θα βοηθήσω μετά.
0: Τι μετά, να μαζέψω μετά τα διαμελισμένα μέλη.
1: Όχι, θα βοηθήσω μετά, δεν ξέρω.
0: Στα περίεργα.
1: Γιατί μιλάς και μετά σου λέει άλλος, εσύ που μπλακούν.
0: Το ακροατήριο.
1: Μα ήταν και αυτό το λέω.
0: Αν μου λέει, ούτε, δεν είπε καν αν έπεφτα.
1: Σε ρώτησε κανείς. Πού μπλέκεσαι. Όχι, δεν το λέω σε σένα. Καλά, καλά.
0: Τα μάτια ξέρεις ότι έχω δίκιο.
1: Όχι, σου λέω τι μπορεί να σου πει.
0: Εντάξει, και μου κάνει εντύπωση ότι δεν ήταν 20, ας πούμε. Εγώ πιστεύω 20 μπορεί να έλεγε.
1: Μπορεί και να.
0: Μπορεί να έλεγε, εντάξει, να σε καλά, ξέρω εγώ.
1: Ή το πιο διαδεδομένο. Κοίτα ρε τη δουλειά σου.
0: Ναι. Αυτό το αν, αυτό υπονοούσε. Αν μου λέει. Δηλαδή δεν έπεσα, ναι, οπότε
1: κοίτα,
0: ό,τι και
1: ρε,
0: να
1: τη
0: λέω,
1: δουλειά
0: τώρα,
1: σου. Α, μπράβο, ναι.
0: Φοβερά πράγματα, τέλος πάντων. Και πώς δηλαδή, βγάζει ο άλλος, πάει να βγάλει ο άλλος το ψωμί του, ο μηχανοδηγός, τώρα που κάνει τη βαρδιά του και κινεί το όχημα, έτσι. Δηλαδή, έτυχε να δω δύο παραλίγο θανατηφόρα δυστυχήματα, με πεζούς. Δηλαδή, πάει να βγάλει ο άλλος το ψωμί του, μπαίνω και στη θέση του μηχανοδηγού. Και αυτοί μες στο 8ωρό τους κάθε μέρα, φαντάσου τι βλέπουν. Τι να πω.
1: Ευχαριστώ.
0: Το καταθέτω με την έννοια ότι ο κόσμος είναι τελείως αλλού.
1: Είπαμε, έχουμε νεύρα πολλά.
0: Πέρα από τα νεύρα, κύριε Παρδαλή.
1: Έχουμε πράγμα, έχουμε θέμα.
0: Του λέω, ένας ήταν με το κινητό, μίλαγε και διέσχιζε και του ερχόταν το τραμ. Δεν δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι, αν όμως. Αν.
0: Ο ένας ήταν ο αν, είπαμε. Ο άλλος ήταν με το κινητό σε αυτή. Λοιπόν, τι να πω.
1: Και αυτός αν ήταν τελικά.
0: Αυτός αν ήταν, λες. Λοιπόν, καλή τύχη.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης. Και κουράγιο, καλά κουράγια και εσύ.
1: Και κουράγιο.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι μέχρι να γίνουν οι εκλογές, όπως είπες.
1: Θα έχει ζέστη.
0: Τότε παίρνεις άδεια δηλαδή για να τις καπουλάνεις και λίγο.
1: Μέσα Αυγούστου προς τέλος εκεί.
0: Μπράβο, επειδή οι εκλογές θα είναι μετά, κατά Σεπτέμβριο μεριά. Πάρε μερικές βαθιές ανάσες, γιατί μετά έρχονται τα άγρια.
1: Και βούτα στην πραγματικότητα.
0: Πώς.
1: Και βούτα, λέω, στην πραγματικότητα.
0: Ναι, πάρε μερικές βαθιές ανάσες τώρα τον Αύγουστο, γιατί μετά φαίνεται θα γρύψουν πολύ τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρο μου.
0: Επίσης, γεια χαρά. Γεια.
2: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά. Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής, 7 λεπτά μετά τη μία, κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια. Έλατε.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη. Γεια σας. Κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η φωνή σας επανήλθε.
0: Καλά είναι, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ καλά. Εγώ έχω πάθει λαριγκό, πώς το λένε?
0: Λαριγκίδα.
1: Λαριγκοφαρικίτιδα.
0: Παρικίτιδα, μάλιστα.
1: Λαριγκοφαρικίτιδα.
0: Περαστικά εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κρύωμα τώρα με τον καιρό, με τα ερχοντήσια.
1: Και με τον καιρό και με τον βέβαια. Και με τα παγωμένα νερά.
0: Θέλει προσοχή.
1: Δεν μπορώ να πιω εγώ. Ούτε στο χειμώνα δεν πίνω ζεστό νερό.
0: Ναι.
1: Είναι παγωμένο. Ναι. Και τώρα έχω πλαγωθεί. Αφωνία. Τέλος πάντων θα περάσει. Τι θα κάνει. Ήθελα να πω ότι για κάποιους προλαλήσαντες συνακροατές,
0: ναι,
1: αν τους αφήσατε μπορεί να μιλάνε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Πρώτον, δεύτερον, φωνάζουν πάρα πολύ. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Είμαστε κουφοί. Πάρα πολύ. Και ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο και ο κύριος ο προηγούμενος. Πάρα πολύ φωνάζουν.
0: Έχει, ο καθένας έχει τον τρόπο του.
1: Ναι, αλλά... Σιγά σιγά, εντάξει. Όχι τόσο πολύ. Πάει αυτό. Για την Αγγλία που είπε ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω ότι όχι, δεν έχει καταρρεύσει η οικονομία της Αγγλίας. Κάθε άλλο.
0: Προφανώς και δεν έχει καταρρεύσει.
1: Εννοείται. Γιατί έχω φίλους πάρα πολλούς. Πάει και αυτό. Το Παρίσι, η Γαλλία. Έχω μια φίλη η οποία ζει χρόνια στο... Στη Γαλλία, όχι στο Παρίσι, σε ένα πράστιο έξω από το Βασιντουλούζι συγκεκριμένα. Οι άνθρωποι έχουν πάθει ψυχικό τρανελά από τη ζέστη. Δεν έχουν αφήσει συντριβάνι, έχουν πεθάνει από τη μεταξύ. Δεν έχουν και κλιματιστικά.
0: Κυρίως από την υγρασία είναι που δημιουργεί το πρόβλημα, ναι, γιατί οι θερμοκρασίες δεν είναι υπερβολικές.
1: Ναι, αλλά εντάξει, συνδυασμό. Υγρασία, βέβαια υγρασία, δεν το συζητάμε. Έχουν οι άνθρωποι, έχουν τρελαθεί. Και λέμε, όταν τους είπα, εμείς εδώ είμαστε καλά τώρα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Καλά, με αυτές τις θερμοκρασίες προφανώς και είμαστε καλά.
1: Ο Θεός να φυλάει, το περάσαμε και εμείς. Και τις λέω, κάντε υπομονή. Κλειστά σχολεία, κλειστά καταστήματα, σέρνονται. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κουνηθούν καθόλου.
0: Ναι.
1: Θα λέμε καθόλου, καθόλου. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι εξοικειωμένοι οι άνθρωποι και δεν έχουν και κλιματιστικά.
0: Δεν έχουν κλιματιστικά, είναι άλλες κλιματολογικές συνθήκες, είναι άλλα,
1: ναι, ναι,
0: άλλα τα υλικά δόμησης των κτηρίων
1: των
0: τους.
1: Κτηρίων, ναι,
0: όλα,
1: ναι,
0: παίζουν,
1: ναι,
0: ρόλο.
1: Ακριβώς. Και μου λέει πώς το αντέξατε εσείς, γιατί και εμείς είχαμε. Είχαμε και εμείς καύσονες. Και να μην έχουμε, Θεέ μου, Παναγία μου, μην έρθει αυτό το πράγμα. Αλίμονό μας. Εγώ δεν την αντέχω καθόλου.
0: Καλά, κοιτάξτε, οι κάψονες οι δικοί μας έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, οι κάψονες οι δικοί μας έχουν πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς.
0: Μετά, αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η διάρκεια.
1: Μα και αυτή. Είναι κάποιες μέρες τώρα που έχουν.
0: Ναι, όχι. Λέω ότι στους κάψονες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η διάρκεια. Άλλο είναι να έχεις ένα καύσωνα μια-δυο μέρες, άλλο να έχεις ένα καύσωνα μια-δυο εβδομάδες.
1: Είναι εξουθενωτικό.
0: Προφανώς.
1: Είναι τρέλα, είναι τρέλα. Για το θέμα των διακοπών, εγώ θα πάρω άδεια το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Τέλος. Εκεί έρχεται Σεπτέμβρη.
0: Έχετε τη δυνατότητα να πάρετε άδεια το Σεπτέμβριο.
1: Όχι, θα μπορούσα και τον Αύγουστο να πάρω.
0: Όχι, λέω, έχετε, λέω, τη δυνατότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Εμάς, ας πούμε, που είναι η δουλειά μας αυτή, το Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολο να λείπεις.
1: Κανονικά, ναι, βέβαια. Αλήθεια.
0: Έτσι. Επίσης, ένας εκπαιδευτικός ή ένα παιδί δεν μπορεί να λείψει το Σεπτέμβριο.
1: Καλά, βέβαια. Από τις 12 και μετά ανοίγουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι. Υπάρχουν όμως και δουλειές που το Σεπτέμβριο μπορείς να απουσιάσεις.
1: Εμένα ο γιος μου έχει πάει διακοπές.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Έχει πάρει την παρέα του, την κοπέλα του και έχει πάει διακοπές.
0: Πολύ ωραία.
1: Φυσικά είναι. Τελειώνει το λύκειο του χρόνου. Του λέω, κοίταξε να δεις, Αλέξανδρα. Εγώ, μου λέει, ναι, μαμά, να πας τότε. Θα κάτσω με τη γιαγιά. Γιατί είναι πανάκριβα. Όταν σας λέω πανάκριβα, πανάκριβα.
0: Τι είναι ακριβά πολύ?
1: Μου λέει, μάνα, όλο πίτσες και σουβλάκια, φωτιά και λάδρα.
0: Είσαι. Καλά, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι και τα παιδιά, έτσι θα τη βγάλουν.
1: Του έδωσα 2.000. Μου λέει, δεν θα φτάσουν.
0: Για πόσο καιρό?
1: Μια εβδομάδα. Δεν θα του φτάσουν.
0: Αλίμονο αν δεν φτάσουν 2.000 για μια εβδομάδα.
1: Του λέω, κανόνισε, εγώ δεν έχω άλλα λεφτά. Τέλος.
0: Καλά, πάλι καλά να λέτε.
1: Θα πληρώνεται ο καθένας στα δικά του. Δεν έχει, ξέρω εγώ, μου λέει να φάω, ένα φαγητό, μου λέει, μάνα, πανάκριβα. 25 και 30 ευρώ, μου λέει, για να φας ένα πιάτο μακαρόνια. Για να φας μια μακαρονάδα.
0: Συγγνώμη που έχει...
1: Άνδρο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάει στην Άνδρο. Στο Μπατσί.
0: Ναι.
1: Έχουν μαζευτεί εκεί 4 πιτσιρικάκια, φίλοι στις μαθητές. Του λέω, θα πρέπει να φέρεις και ρέστα. Αν θες και ρέστα, μου λέει, μαμά, φυσικά τα 2.000.
0: Δεν έχουν πάντως πολλές οικογένειες τη δυνατότητα να δίνουν στο παιδί τους 2.000 για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές.
1: Βοήθησε και η γιαγιά, έδωσε.
0: Όχι, ναι, εντάξει, απλά το λέω.
1: Εγώ, κύριε Μανώλη, εγώ του τα έδωσα για να μην ξεμείνει.
0: Καλά κάνατε, δεν το συζητάω. Αλλά, ξαναλέω, δεν έχουν.
1: Με μεγάλη οικονομία. Και θα πάω εγώ το Σεπτέμβριο, πάλι καμιά εβδομάδα, με δύο φίλες, για να είναι πιο οικονομικά και στο κόρακα. Δεν θα είναι αυτές οι τιμές. Το βράδυ ξέρετε πόσο πληρώνουν τα παιδιά?
0: Τα όχι, πού να ξέρω.
1: Δύο δωμάτια, κύριε Μανώλη, είναι δύο κρεβάτια με ένα κομωδίνο στη μέση και το άλλο πάλι το ίδιο. Μου λένε, ωραία μάνα, πάρα πολύ ωραία, κοντά στη θάλασσα, με τα πόδια πάμε. Είναι κοντά στο γεφυράκι, να σου δώσω να καταλάβεις, αν έχετε πάει. Έχετε πάει.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι, έχει
0: πάρα πολλά χρόνια.
1: Και έχει την παραλία, ναι. Και είναι κοντά, τη βλέπουν τη θάλασσα.
0: Mm.
1: Είναι πολύ κοντά. Και, όχι,
0: και πόσο δίνουν το βράδυ?
1: Είναι και... Για πείτε.
0: Δεν ξέρω, πού να ξέρω, με βάζετε.
1: 80 ευρώ.
0: Ναι.
1: 80 ευρώ.
0: Δωμάτιο.
1: Δωμάτιο, ναι.
0: Mm.
1: Την ημέρα. Μεταξύ αυτά ξυπνάνε, πώς το λένε, παίρνουν ένα καπουτσίνο, ένα μπουκάλι γάλα και τρώνε κατευθείαν το βράδυ. Παίζουν εκεί στη θάλασσα, κάνουν δείχνουν ραν και μου λέει, ρωτήσαμε σε ένα εστιατόριο για να πάρουμε ένα για να φάμε. Κάτι τιμές μου λέει, μάνα, τρελάθηκα, λέω, αμάν, τι γίνεται εδώ πέρα. Που λέει, θα φέρεις και ρέστα. Λέω, πολλά.
0: Χλωμό το βλέπω, αλλά μην πας περιπτώσει.
1: Του λέω, θα φέρεις και ρέστα. Καλά μου λέει, εντάξει. Πήγαινε να δεις αν έρχομαι. Ακούτε? Ακούω, να μου πείτε.
0: Μάλιστα.
1: 80 ευρώ. Τώρα εγώ το Σεπτέμβριο ελπίζω να είναι με κανένα 60. Ελπίζω.
0: Ξεχνάτε που θα πάτε.
1: Μετά σκεφτήκαμε, κύριε Μανώλη, πάμε καμιά Τουρκία, ρε κορίτσια. Πιο οικονομικά, πολύ, πολύ πιο λίγα θα πληρώσουμε. Πολύ πιο λίγα. Σίγουρα πολύ πιο λίγα. Και ωραίο φαγητό έχουν και αγορά έχουν και ένα σωρό. Για πάνω να δώσω 3.000, 2.500-3.000 για μια εβδομάδα, το λιγότερο, μίνιμουμ. Να πάω σε ένα νησί. Έχετε πάει Τουρκία?
0: Ναι, έχω πάει.
1: Πόσες μέρες?
0: 2-3.
1: Δεν ήταν πιο οικονομικά?
0: Κοιτάξτε, είναι αρκετά χρόνια, οπότε δεν μπορώ να το συγκρίνω.
1: Όχι, είναι πιο οικονομικά. Είναι πολύ πιο οικονομικά. Ακόμα και στη Γαλλία που μου είπε η φίλη μου να πάμε, πιο οικονομικά είναι. Καλά, εκεί θα μας φιλοξενήσουμε, δεν το συζητάμε, εκεί θα φιλοξενήσουμε γιατί έχει σπίτι. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Πάλι θα πληρώνουμε. Δεν είναι δυνατόν. Και το φαγητό μας.
0: Εντάξει, είναι ο καθένας όμως τι θέλει, τι είδους διακοπές θέλει να κάνει.
1: Τι εννοείται τι διακοπές θέλει να κάνει?
0: Αν θέλει να πάει κάπου Μισό λεπτό.
1: Έτσι όπως έχουν τις τιμές εδώ στην Ελλάδα.
0: Οι διακοπές είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν πας στην Τουρκία, θα πας να γυρίσεις να δεις κάποια πράγματα, θα πας σε κάνα παζάρι και τέτοια. Αν πας στη Γαλλία, θα πας να δεις κάποια πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Τη Γαλλία δεν την χορταίνεις. Εμένα,
0: καλά, καμία χώρα δεν χορταίνεις. Εμένα αυτά όμως, οι διακοπές τις έχω στο μυαλό μου ως λίγη ξεκούραση.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Και εγώ εργάζομαι.
0: Άλλο θέλω να πω, ότι αν είναι να πάω κάπου και να γυρνάω όλη μέρα για να βλέπω πράγματα, δεν με ενδιαφέρει στην παρούσα φάση. Είναι ο καθένας τις προτεραιότητες βάζει.
1: Εμένα εκείνο που με ενοχλεί πάρα πολύ, αυτό που λένε ότι η Ελλάδα είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Έτσι. Εντάξει, συμφωνώ. Ότι είναι μια όμορφη χώρα.
0: Είναι όμως πολύ όμορφη, δεν είναι απλά όμορφη.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφη, ναι, αλλά όχι και η ομορφότερη χώρα του κόσμου.
0: Καλά, τώρα να σας πω κάτι, δεν βάλουμε ζυγή. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει τα πάντα. Έχει βουνό, έχει θάλασσα, έχει πεδιάδα, έχει τα πάντα.
1: Ναι, αλλά και οι τιμές είναι πλησίες.
0: Μισό λεπτό. Η ομορφιά είναι ένα πράγμα. Η ακρίβεια είναι ένα άλλο πράγμα. Το να μπορέσεις να συνδυάσεις το κλίμα της Ελλάδας, τη μορφολογία της, τα νησιά, το βουνό.
1: Ναι, συνδυάζει πολλά πράγματα.
0: Έτσι,
1: όμως,
0: λοιπόν, είναι, δεν το βρίσκεις. Πολύ δύσκολα θα το βρεις.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι, η ακρίβεια είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Να σας πω, όχι ότι είναι πολύ πιο ακριβές οι τιμές στη Γαλλία και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο οικονομικές οι τιμές.
0: Εξαρτάται.
1: Σας το λέω εγώ που έχω
0: εξαρτάται
1: πάει.
0: Και στη Γαλλία εξαρτάται που θα πας και στην Ιταλία. Αν πας στο Νότο είναι πιο οικονομικά, αν πας στο Βόρα.
1: Αλλά τώρα εντάξει, μα πάμε στο Νότο, πάμε Καλαβρία, πάμε κάτω Ιταλία.
0: Γιατί
1: εντάξει,
0: άσχημα είναι.
1: Καθόλου. Σα ίσα, καθόλου. Yeah. Έχουμε και πολλούς Έλληνες εκεί. Έχει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και στη Γαλλία, αν πας, ας πούμε, στη Μασσαλία, είναι άλλες οι τιμές. Αν πας στο Παρίσι, είναι άλλες οι τιμές.
1: Αλλά το Παρίσι είναι κουτιάδι.
0: Αν πας στο Μονακό, είναι άλλες οι τιμές.
1: Και στο Μονακό δεν είναι.
0: Έτσι, αν πας στις Κάνες, είναι άλλες οι τιμές. Και στη Γερμανία, αν πας στο Βερολίνο, είναι άλλες οι τιμές. Αν πας στο Μόναχο, είναι άλλες οι τιμές. Παντού υπάρχουν αυτά.
1: Πάντως εγώ που έχω πάει, κύριε Μανώλη, στη Γαλλία, πολλές φορές έχω πάει στη Γαλλία, έχω τη φίλη μου αυτή. Εντάξει, έχουμε βγει και έχουμε πάει και έχουμε πάει, μας έχει πάει και σε... Ξέρει η γυναίκα.
0: Εντάξει, όταν ξέρεις, προφανώς...
1: Ακριβώς.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν όλοι όμως, ούτε έχουν όλοι φίλους.
1: Αν δεν είσαι κάτοικος, αν δεν ζεις χρόνια, αν δεν μένεις εκεί, ξέρει και τα factory και τα οικονομικά, τα καταστήματα και τα εστιατόρια και τα καφέ αλλά και τα γλυκά τους και τα φαγητά τους δεν ξέρω, εγώ δεν τα συγκρίνω με την Ελλάδα.
0: Όταν λέτε δεν τα συγκρίνω, τι εννοείτε?
1: Σε ποιότητα και σε γεύση.
0: Καλά, υπάρχουν και ποιοτικότερα και υπάρχουν προφανώς και κάποια που είναι.
1: Όχι, και σε εστιατόρια που δεν είναι, που δεν τα πιάνει το μάτι σου. Νοστιμότατα φαγάκια έχουν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Εύχομαι να περάσετε καλά, κύριε Δωριάννα.
1: Εσείς πότε θα πάτε διακοπές?
0: Πότε θα λείψω, εννοείται. Διακοπές δεν θα πάω.
1: Α, ναι, θα πάτε. Και ο μικρούλης σας.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Σε ποια τάξη θα πάει?
0: Λύκειο.
1: Πρώτη.
0: Ναι.
1: Πρώτη λυκείου. Ω, το Χρυσούλη μου. Όπου
0: μεγάλωσε ολόκληρος
1: άντρας.
0: Όλοι μεγαλώνουμε.
1: Και καλό και κακό, μάλλον κακό είναι.
0: Καλό είναι, γιατί
1: καλό.
0: Ο άνθρωπος πρέπει να μεγαλώνει.
1: Ναι, σίγουρα. Okay.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, συγγνώμη για τη φωνή μου.
0: Ω, δεν πειράζει, περαστικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ο κύριος Αλέξανδρος από την Τενερίφη, ελάτε κύριε Αλέξανδρε.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Αλεξανδρέα.
2: Είμαι λίγο κουρασμένος γιατί η Ολυμπία δεν ήθελε να βγει έξω το απόγευμα. Σήμερα είναι 23 Ιουνίου και έχουν ένα έθιμο στους Καναρίους, οι πιτσιρικάδες και οι μεγάλοι, και καίνε ξύλα στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα.
2: Βέβαια.
0: Τι έθιμο είναι αυτό?
2: Έθιμο, ξέρω εγώ, καθολικό, του Αγίου Ιωάννη.
0: Μάλιστα.
2: και Πιτάνη και Βαρελότα. Βαρελότα, πώς τα λένε αυτά, τα φώτα που πετάνε στον ουρανό.
0: Είναι βεγγαλικά, ναι.
2: Ναι, βεγγαλικά και τα σκυλάκια φοβούνται. Και έχει δίκιο και δεν θέλει να βγει έξω.
0: Ναι, όντως τα σκυλιά έχουν θέμα με τους...
2: Ναι, ήμουνα στη Μαδρίτη. Πήγα να ανανεώσω το διαβατήριό μου και μου δώσανε, μου πήραν πάλι δραχτυλικά αποτυπώματα. Δεν σκέφτηκα κανένας κλέφτης.
0: Ναι.
2: Αλλά μου δώσανε ένα νέο πολύ ωραίο, ότι έχω δικαίωμα να πάρω την ισπανική υπηκότητα την οποία την έχω ανάγκη.
0: Πόσα χρόνια ζείτε στην Ισπανία, κύριε Αλέξανδρε?
2: 43.
0: Και δεν έχετε πάρει την, ναι.
2: Ναι, όχι, ήταν ο πόνος μου, γιατί και εγώ όταν ήμουν φοιτητής στο Άμστερνταμ επί Χούντας το 71, τότε μου πρόσφεραν να γίνω Ολλανδός, αλλά θα μου μπαίναν το ελληνικό διαβατήριο. Όπως και εδώ πριν πολλά χρόνια, όταν ζητήσαμε με την κυρία μου και το γιο μου να γίνουμε Ισπανοί, μας είπαν ότι πρέπει να πάρετε ένα από τα δύο διαβατήρια να διαλέξετε. Και έχουμε περάσει πολύ, ας πούμε, ωραία ζωή εδώ, αλλά και άσχημα. Με το ρατσισμό, με το ένα, με τη ζύγια, με τις μηνύσεις.
0: Όπως τώρα θύμα ρατσισμού εσείς?
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Τι ως τι, ως Έλληνας, ας πούμε, σας αντιμετώπιζαν ως τι?
2: Ως Έλληνα Ισπανοί.
0: Ναι.
2: Με δυσκολίες αν ζητούσα ένα χαρτί ή οτιδήποτε. Και επειδή μένω σε ένα... που έχει γίνει τώρα ξενοδοχείο από αυτά τα διαμερίσματα που τα νοικιάζουν με την εβδομάδα, ενώ πριν γινότανε 40 χρόνια, γινότανε με μαύρα λεφτά, γιατί οι Εγγλέζοι πιστεύανε ότι είναι δικιά τους χτίση αυτό το ξενοδοχείο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Και βάλανε, ας πούμε, πολύ κόσμο μέχρι που η κυρία μου πέθανε από την κούραση που δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα τελευταία αποφασίσαμε και εμείς, αφού δεν μπορούμε πια να ζήσουμε στην Τενερίφη, να φτιάξουμε, και ακόμα το φτιάχνουμε το σπίτι μας, να το δώσουμε και εμείς για να νοικιάζεται, για να έχουμε ένα εισόδημα και να φύγουμε να πάμε να μείνουμε στη Μαδρίτη. Όταν ζούσε η κυρία μου το 2000, τότε που είχαμε την αλλαγή των χρημάτων από πεσέτες
0: σε ευρώ, ναι.
2: Τότε τους αγόρασα ένα ρετυρέ σε μια ωραία περιοχή της Μαδρίτης, που δεν έχει άλλο κτίριο μπροστά, απλώς βλέπεις το Εσκοριάλ και τα βουνά της Μαδρίτης χιονισμένα, αν είναι χειμώνας. Αλλά πέρασα πολύ ωραία, και που σας είχα γράψει ότι θα πάω να φοιτήσω, θα το κάνω.
0: Προχθές μου το γράψατε, ναι.
2: Ναι, γιατί...
0: Μακάρι να τα καταφέρετε.
2: Θα μεταΐζουν σαν φοιτητή, θα πληρώνω βέβαια μια φοιτητική.
0: Εντάξει, ναι.
2: Και ούτε θα πηγαίνω πια στα μπακάλικα με το ποδήλατο που πάω εδώ στην Τενερίφη και σκοτώνομαι. Πέφτω κάτω, οι ταξιτζίδες με ρίχνουν κάτω. Ξένοι που έχουν έρθει από την Νότια Αμερική και δεν έχουν καλά διπλώματα. Σήμερα βγήκε νόμος ότι δεν μπορούν να κυκλοφορούν όπως θέλουν. Γιατί δεν είμαι κακός άνθρωπος, αλλά... έχω ανακαλύψει μέχρι και οι ταξιτζέιδες πουλάνε στους τουρίστες κοκαίνη. Καταλάβατε. Ναι. Εγώ εχθές προχτές στη Μαδρίτη με κλέψανε όταν πήγα από το αεροδρόμιο στο σπίτι μου και πλήρωσα 85 ευρώ και 5 σέντιμος με εμπορική κάρτα. Και ήθελα να το μηνύσω και δεν είχα καιρό. Ήθελα να γυρίσω με Ρούβερ. Μου δώναν τιμή 25-30 ευρώ. Αλλά μου ζητήσανε την πιστωτική μου κάρτα και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα γύριζα. Και πήγαμε μια κάρτα που έχω, ότι είμαι συνταξιούχος σε όλη την Ισπανία και έχω το δικαίωμα και ταξιδεύω παντού χωρίς να πληρώνω, εκτός από το αεροπλάνο φυσικά, το οποίο το πλήρωσα, γιατί μεταφέρνουμε τα ρούχα μας και τα σουβενίρ από το παλιό το σπίτι στο καινούριο της Μαδρίτης και θα πάμε να ζήσουμε εκεί. Και φυσικά αν δεν μας δώσουν την άδεια, γιατί τώρα οι τοπικές κυβερνήσεις δίνουν τις άδειες για τις ενοικιάσεις καινούριες, ενώ το 65% των γειτόνων τις έχουν ή δεν τις έχουν και νοικιάζουν και κερδίζουν χρήματα εις βάρος μου. Γιατί εμένα τα κοινόχρηστά μου για να κολυμπώ και κολυμπώ κάθε μέρα ήταν 60 ευρώ το μήνα. τώρα έχουν γίνει 700. Δεν μπορώ να πω τις συντάξεις μου για να πληρώνω τα κοινόχρηστα των Εγγλέζων. Βέβαια, αν δεν μας τη δώσουν, ο γιος μου ξέρει τι θέλει, τι θα κάνει, θα το πουλήσει και θα μείνουμε στη Μαδρίτη.
0: Έχετε εναλλακτική, εντάξει.
2: Ναι, έχω εναλλακτική. Και αυτά που έλεγε ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο, ότι δεν παίζει ρόλο η εργατική, η τόρις, πώς τη λένε, αλλά και η κορώνα έπαιξε ρόλο και η λίβρα εστερλίνα, το νόμισμα που έχουνε.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν εγώ πήγαινα και αγόραζα το 1990 δέρματα από Εγγλέζους εισαγωγής Εβραίους που πουλούσαν δέρματα από Οσελότα, από Αλεπούδες, από τέτοια, το City of Bank που είναι οι τράπεζες στην Αγγλία, στο Λονδίνο, ήταν σπίτια με ξύλινα μπαλκόνια και τα αφεντικά δίναν διαταγές σε μαύρους υπήκους Βρετανούς να φέρνουν τα δέρματα για να τα διαλέξω αν μπορούσα να φτιάξω ένα ωραίο παλτό όταν είχα ασχοληθεί με την γουναρική, ένα γουναράδικο εδώ παλιά. Αυτά ήθελα να σας πω. Εσείς θέλετε να με ρωτήσετε κάτι?
0: Όχι, κύριε Αλέξανδρε, εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν όπως τα ονειρεύεστε.
2: Η κυβερνήτης της Μαδρίτης, η οποία είναι εξτρέμ δεξιά, μπορώ να την πω ότι υποστηρίζει το Vox ή και το PP, είναι η νέα δημοκρατία της Ισπανίας, λέει ότι θα κόψει για όλους τους ξένους που δεν έχουν ρεζιτένσια στη Μαδρίτη και πρέπει να πληρώνει το λεωφορείο ή το τρένο ή το τραμ ή το tube, πώς το λένε, το underground, το υπόγειο.
0: Το μετρό, ναι.
2: Ναι. Ενώ όταν γραφτώ και γίνω φοιτητή.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Καλός δικηγόρος και δεν εργάζεται ακόμα. Βοηθάει τις πολίτριες του McDonald's του γείτονα εδώ. Στην περίπτωση που δεν τους δίνει τα φοινική, το είναι η αποζημίωση όταν τον απολύσουν τον υπάλληλο, για να δεν τον αγαπάνε ή επειδή είναι καλό παιδί.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αλεξάνδρε. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι. Κάθε καλό. 30 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Θα βάλουμε τραγουδάκι και θα επιστρέψω, γιατί έχω πολλά μηνύματα να διαβάσω.

Δεν υπάρχει, λέει, πυρωτική Ελλάδα. 37 λεπτά μετά τη μία, εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Μόνο νησιά, λέει, έχουμε για διακοπές. Όχι, καλά, προφανώς και υπάρχει. Υπάρχουν, λέει, πολλά οικονομικά μέρη. Πρέπει να πάω σε ενημέρωση υποχρεωτικά. Αλλά τι πάει να πει είναι. Είναι ό,τι αρέσει τον καθένα. Αφού δεν βγαίνουν τα κουκιά. Νίκο μου, να σου πω κάτι. Καμιά φορά δεν βγαίνουν ούτε για την πυρωτική Ελλάδα. Αλήθεια σου, εγώ δηλαδή έχω. Με τις τιμές που λίγο έτσι έχατσα και ψάξα, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, και σου ξαναλέω τι ανάγκες είχε ο καθένας, γιατί δεν μιλάμε να πας τώρα στο πεντάστερο ούτε στο all inclusive, προφανώς. Αλλά μην πας και να πες το να σχένεσαι να. Εντάξει. Βρω, λέει, μόνο στα αεροδρόμια. Ξαναλέω, 17 χρόνια. Εντάξει. Πάντα μου είναι απόλαυση, λέει, τοποθετήσει του Γιώργου του Λονδίνου για το Ηνωμένο Βασίλειο και συμφωνώ με σχεδόν όλες. Είμαι Γαλλοαγγλίδα που ζει στην Ελλάδα κατά επιλογή από το 80. Την αγαπάω, λέει, τρελά τη χώρα και δεν θα ήθελα να γυρίσω στην Αγγλία, αν και είναι πολύ πιο οργανωμένη κοινωνία. Στο παρελθόν η έλξη, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η εκδρομούλα στο καλέ από τον Ντόβερ για φθηνό αλλά καλό κρασί. Χαιρετώ τον Γιώργο, εσάς και όλους, και κυρία Κλέρι. Εντάξει, τώρα Ιωσήφ, να σου πω κάτι. Αυτό που είπε η κυρία Δωριάννα, της το είπα κι εγώ. Δεν έχουν οι περισσότεροι. Η πλειονότητα δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει 2.000 τώρα στο παιδί για διακοπές, αλλά αφού έχει τη δυνατότητα και με τη βέβαια της γιαγιάς του παππού, δεν ξέρω, οποιοδήποτε. Αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο για την κρίση. Α, εντάξει. Για μας οι 37, συμφωνώ Γιάννη, 37-38 βαθμοί, εντάξει, είναι οριακά καύσωνας, οριακά. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν υπάρχει μήνυ καύσωνας, έτσι. Αυτά, η διάρκεια είναι. Μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Ο καύσωνας είναι καύσωνας. Λοιπόν, αλλά εκεί 38-39 και πάνω λέμε ότι έχουμε καύσωνα. Και η διάρκεια είναι που παίζει το ρόλο. Ρώτησε, λίγο τον εστιατόρα, το μηχανοδηγό. Α, για το... Ναι, κύριε, λέει, εντάξει τώρα, τι είναι... Κι άλλος, λέει, μικρός σεισμός πριν λίγο στο Προκόπη, 3,4 ρίχτερ. Σαν πολύ δεν κουνάει εκεί. Πάλι. Εγώ την κατέστρεψα την Αγγλία. Διαβάζω αυτά που διαβάζω. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, θα τα διαβάσετε κι εσείς αυτά. Μάνο, λέει, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Είδα ένα βίντεο στο ίντερνετ ότι στην Ελλάδα κατέστρεψαν τα μηχανήματα. Μάνο, λέει, καλησπέρα, είμαι ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Είδα ένα βίντεο στο ίντερνετ ότι στην Ελλάδα κατέστρεψαν τα μηχανήματα που βγάζανε λιγνίτη για το ηλεκτρικό ρεύμα. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Τους έπιαναν

τοποθέτηση αξιωματούχου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφορικά με την καταστροφή αυτών των τριών μηχανημάτων. Ο διευθυντής λοιπόν της λιγνητικής μονάδας της Κοζάνης δήλωσε ότι τα τρία αυτά μηχανήματα, τα οποία είναι και τεράστια, χτες λέγαμε με την Ελένη και τους όγκους, πόση τόνη το καθένα και 100 μέτρα και 50 μέτρα ύψους κτλ. Κτλ. Κάτι θεόρατα. Ήταν παροπλισμένα. Δεν συμμετείχαν στις εργασίες. Και χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να καταστραφούν και να γίνουν μικρότερα κομμάτια, τα οποία θα μπουν μετά εργάτες να τα κόψουν σε ακόμα μικρότερα κομμάτια και να πουληθούν για σκραπ. Ξαναλέω, επειδή είναι επίσημη δήλωση, τη μεταφέρω. Για ποια μπάλα, συγγνώμη. Α, την Αγγλία, α, για την μπάλα, ναι. Το βλέπα κι εγώ. Εντάξει, έχασε τώρα ο 0-0 ήρθανε με την Γκάνα. Έχασε ο Κέιν στο τέλος ένα που είχε το δοκάρι και είχε την επιστροφή μπάλα και αν το πιάνε καλά εκεί έγραφε το σκορ και τελείωνε το παιχνίδι. Θα περάσει μωρή Αγγλία. Η κυβέρνηση λέει πάβει το λιγνίτη καταστρέφοντας δημόσιο πλούτο και εξυπηρετώντας ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα. Ανατινάζοντας σκαπτικά για λιγνίτη στην Κοζάνη τη στιγμή που οι λιγνητικές μονάδες βρίσκονται στο επικαιροποιημένο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων στο τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας που εκπώνει η ΡΑΕ τον Ιούνιο του 25. Που αρώ το ξαναλέω. Η επίσημη τοποθέτηση είναι ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν παροπλισμένα και δεν μπορούσαν να προσφέρουν. Δεν λέω ότι αυτό είναι. Θα συμφωνήσω, κύριε Γρηγόρη. 25 ευρώ μακαρονάδα δεν πληρώνω τι. Και να την κάνουν μπροστά μου να μου κόψουν το μακαρόνι με το μηχάνημα όταν παίρνεις με ένα ευρώ μακαρόνια από το σούπερ μάρκετ. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή αν πας να πληρώσεις 25 ευρώ μακαρονάδα, τι να πω. Βέβαια, για να τα πουλάει κάποιος τόσο, κάποιος τα αγοράζει. Οπότε καλά μας κάνουν. Διότι άμα δεν έμπαινε κανείς για να πάρει τη μακαρονάδα 25 ευρώ, θα την έριχνε την τιμή. Λοιπόν, όταν ο άλλος πάει και σκάει 25 για τη μακαρονάδα, τι εστιατόριο σου πουλάει γαρίδα μακαρονάδα και σου λέει 25 ευρώ άμα θες. Να σου πω, δεν σε υποχρεώνει. Δεν σε βουτάει κανείς από το γιακά για να σε βάλει μέσα στο μαγαζί να φας. Βλέπεις την τιμούλα και λες θα μπω να φάω. Λοιπόν, άμα δεν μπει κανείς, θα πει ο άλλος τι κάνω εδώ. Θα τη ρίξει την τιμή. Λοιπόν, αυτό το πουλάει 25, πάει να πει ότι φεύγει. Αφού φεύγει, καλά κάνει. Μην τρελαθούμε. Όχι αφού μπορεί. Αφού τα παίρνει. Άμα του μένε, άμα του μείνει μία, δύο, τρεις και κάθονται μετά και τα τρώνε για να μην τα πετάξουνε, θα το σκεφτεί, μήπως, δεν ξέρω. Α, εδώ μου γράφει ο κύριος Γιάννης. Όσο μου λέει το υπολόγισες, μια εβδομάδα μου λέει σε μέτρια κατάσταση θες ένα 1500. Και χιλιάρικο να θες. Εγώ ξαναλέω, ποιος παίρνει 1500. Πώς είναι αυτοί που παίρνουν 1500. Μάλλον, να το πω λίγο διαφορετικά. Παίρνεις 1500. Το μήνα. Όσο λέω ότι παίρνεις 1500. Καθαρά βρε, άστα, μεικτά τώρα.

0: καθαρά. Παίρνεις 1500. Αν θες ένα χιλιάρικο για μια εβδομάδα, με τα 500 ευρώ μπορείς να πληρώσεις υποχρεώσεις σου. Του μήνα. Βγαίνεις. Άρα έχεις πρόβλημα. Ξεκάθαρο. Μιλάμε τώρα για όποιον δεν έχει εξοχικό, για όποιον δεν έχει κάποιον να το φιλοξενήσει. Για. Ξεκινώντας δηλαδή από το μηδέν και χτίζοντας το κόστος για μια εβδομάδα διακοπών. Με μετακίνηση, διαμονή, διατροφή. Χωρίς πολλά λούσα. Σε μια αξιοπρεπή κατάσταση που θα πας να φας ανθρώπινα, να κοιμηθείς ανθρώπινα, να κάνεις το μπάνιο σου ή να αράξεις, να κοιτάς τον ουρανό, ξέρω εγώ, να αναπνέεις το οξυγόνο σου. Και ναι, και δεν θα πληρώνεις 25 ευρώ τη μακαρονάδα. Προφανώς. Μην τα συζητάμε. Τι έχεις? Ρίχτω.
1: Real FM.
2: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, εγώ πάντως λέει που θα πάω στο σπίτι στη θάλασσα για 10 μέρες. Θα χαλάσω πιο λίγο από ό,τι χαλάω στο σπίτι μου. Μισό λεπτό. Αν έχεις σπίτι, αν έχεις κατάλημα και δεν έχεις να πληρώσεις διαμονή, προφανώς το κόστος πέφτει σημαντικά. Έτσι, γιατί στο σπίτι δεν πληρώνεις τη διαμονή, θα πληρώσεις το ρεύμα σου για 10 μέρες. Θα κάνεις μια κατανάλωση, πόσο θα κάνεις? Το air condition ό,τι κάνεις. Τα υπόλοιπα, τι να βάλεις και ένα πλυντήριο? Και κάθε μέρα να βάζεις κουζίνα να μαγειρεύεις κάτι, δεν είναι κατανάλωση. Θα φας τις 10 μέρες και 2-3 μέρες έξω, να πας σε μια ταβέρνα. Και όλες τις μέρες όπως λέω να φας έξω. Που αν έχεις σπίτι, δεν θα φας όλες τις μέρες έξω. Αλλά λέμε, προφανώς πέφτει σημαντικά. Τώρα, αν το σπίτι είναι στη θάλασσα και χρειάζεται να μετακινηθείς με πλοίο, το κόστος ανεβαίνει. Αν μπορείς να πας οδικός, παράλια, Εύβοια, Πελοπόννησος, Λευκάδα, λέω τους προορισμούς που μπορείς να πας και με το αυτοκίνητο. Έχεις μόνο τα μεταφορικά, τη βενζίνη και τα διόδια. Το κόστος όμως δεν έχει καμία σχέση με το να πάρεις να φορτώσεις το αυτοκίνητο στο καράβι. Προφανώς είναι πιο οικονομικό. Έχει ένα κόστος, αλλά είναι σημαντικά μικρότερο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και ξαναλέω, έχει να κάνει και με το εισόδημα που έχει ο καθένας διαθέσιμο. Όλα υπολογίζονται και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο κύριος Αντώνης εδώ ρωτάει για το θέμα της υπογεννητικότητας. Δεν θίξαμε θέμα υπογεννητικότητας, θίξαμε το θέμα της μείωσης των τάξεων λόγω του ότι δεν υπάρχουν μαθητές, που συνεπάγεται υπογεννητικότητα και δημογραφικό πρόβλημα. Προφανώς, όταν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών, δείχνει κάποια πράγματα. Δεν είναι φετινό, δεν είναι περσινό μόνο, είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό και κάθε χρόνο δείχνει να γίνεται χειρότερο. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός για να σας πω, αλλά να το δούμε και από απόψε, από αύριο τέλος πάντων, πρώτα το ζόμαστε καλά, ποιος μπορεί να μας το αναλύσει σε επίπεδο συνταξιοδοτικού, τι σημαίνει αυτό. Όχι για άμεσα. Και επίσης, ποια είναι τα όρια της χώρας σε ό,τι αφορά τη γύρανση. Δηλαδή, πού χτυπάει κόκκινος συναγερμός στο δημογραφικό. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή εκείνη που έχουμε, που έχει βάλει η πολιτεία, όπως ας πούμε όταν μειώνονται τα αποθέματα του νερού, για να πούμε ότι έχουμε λειψιδρία. Πού είναι εκείνη η στιγμή που λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο έτσι η γύρανση του πληθυσμού και η μείωση του πληθυσμού. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Καληνύχτα κυρία Σόφη, να είστε καλά. Υγεία σε όλους και όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Υγεία και ανθρωπιά. Αυτό με την ανθρωπιά πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο, γιατί αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από μας. Εντάξει, υγεία όσο περνάει από το χέρι μας, αλλά η ανθρωπιά νομίζω ότι είναι 100% δικό μας θέμα. Λοιπόν, το παγκόσμιο κράχ έρχεται πιο κοντά αν επιβεβαιωθεί η γεωπολιτική υποβάθμιση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αυτή καταγράφεται στην αντιπαράθεση με το Ιράν. Οι όροι της συμφωνίας που συζητούνται στην Ελβετία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμα και ταπεινωτικοί για τις ΗΠΑ. Καλά, καταλαβαίνεις, παρά δεν πρόκειται κανείς να το υιοθετήσει αυτό, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Η ενδεχόμενη απόσυρση υποβάθμιση του ρόλου των ΗΠΑ ενδέχεται να αποθρασύνει ακόμα περισσότερο την Τουρκία εναντί της Ελλάδας. Το πολιτικό σύστημα της οποίας δίνει την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, πανηγυρίζοντας για συμφωνίες που αποδεικνύονται ήδη εξαιρετικά ετεροβαρείς για τη χώρα. Γεια σου Φορσέγγεν. Μανώλη λέει καλησπέρα, ίσως για διακοπές όποιος μπορεί λίγο εναλλακτικά να μπορεί να πάει κάπου. Ειστήρια για Κρήτη, ένα άτομο μετεπιστροφής με μηχανή τον Αύγουστο, 115 ευρώ. Κάμπινγκ με ρεύμα με δική σου σκηνή 9.30 την ημέρα, ψάξτε το.
3: Ναι, εντάξει.
0: Κάποιος που μπορεί να ακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ναι. Προφανώς και υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι. Αλλά αν έχεις παιδί, εξαρτάται, είναι όλα αυτά, είναι κατά περίπτωση. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διακοπές μοναχικές και μπορούν να βρουν λύσεις. Εδώ όμως μου βάζεις κριτήρια που είναι πολύ συγκεκριμένα. Μηχανή πρώτα απ' όλα. Πρέπει να έχεις μηχανή. Να μπορείς να μείνεις σε κάμπινγκ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μείνουν δευτερόλεπτο σε κάμπινγκ. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι και διακοπές το κάμπινγκ. Και σε σκηνή, γιατί είναι το κάμπινγκ σε σκηνή, είναι και το κάμπινγκ σε τροχόσπιτο. Δεν ξέρω τη διαφορά του κόστους, αλλά δική σου σκηνή. Σου λέει, άλλος, άμα πάω να κοιμάμαι στο πάτωμα, δεν έχει. Δεν ξέρω, ο καθένας πώς το βλέπει. Καλά, και την τουαλέτα και τον μπάνιο. Κοίτα, όταν πας στο κάμπινγκ, ξέρεις ότι οι συνθήκες είναι αυτές. Ξαναλέω, πουθενά δεν πας με το ζόρι. Επιλογή είναι. Λοιπόν, ετοίμασε τραγουδάκι, Αντώνη. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, Αντώνης Μορτάκης στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα Γεωργής Δαβαρίνος, ακόμα πιο νωρίς Γιάννης Καραγευρέκης, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε λίγο έχουμε σέντρα στο μισό λεπτό. Έχουμε σέντρα στο Παναμάς Κροατία σε 4 λεπτά. Τώρα είναι η ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη εννοείται από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων και την αίθουσα σύνταξης. Μανώλης Βαρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα. Απόψε, πρώτο Θεός, Τετάρτη πια, 9 μετά τον Νίκο Βογιόπουλο εδώ, στον Real FM.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Από απλές κατασκευές και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με καλή είδηση ξεκίνησε η ημέρα και πρέπει να τα λέμε και τα καλά όταν συμβαίνουν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι κατέθεσε νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση, σηκώθηκε μεγάλη σκόνη για το αν και κατά πόσον θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του Αρείου Πάγου και θα επιβάλλει στις τράπεζες με νομοθετική ρύθμιση την εφαρμογή της, οφείλουμε να πούμε ότι είναι η καλή είδηση της ημέρας, η θετική είδηση της ημέρας, και αξίζει ένα μπράβο στο Υπουργείο Οικονομικών και στον αρμόδιο Υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά αυτή την ώρα στο ενικός.gr τι ακριβώς προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις δόσεις και για την αποπληρωμή. Είναι η πλήρης, όπως το λέει και η ανακοίνωση, καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα των τόκων που επιβάλλονται στη δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο και το debate με τις τράπεζες σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Έχουμε και κακές ειδήσεις, στις οποίες θα πάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα το ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ή την καταδικαστική απόφαση για την πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, και για τρία ακόμη στελέχη του κρατικού μηχανισμού της ίδιας περίοδου. Για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, θυμάστε την υπόθεση με τα mail. Δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος στην περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Και δεξί του χέρι ουσιαστικά υπήρξε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με στενούς δεσμούς με τον τότε αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατέβασε υποψήφιο στις εκλογές του 2023, θεωρώντας προφανώς ότι η υπόθεση αυτή με το Qatar Gate είχε κλείσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι και την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη επιτροπή της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, αλλά και τις αμοιβές του, τα είχε δηλώσει και είχε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές ηθικής που υπάρχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, και ότι αρνήθηκε να καταθέσει όταν κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες για ανάκριση. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα θέσει θέμα ασυλίας και ότι αναμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση. Και η κυρία Ασημακοπούλου, ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω για ένα διάστημα και εκπρόσωπος του κόμματος, πάλι επί Αντώνη Σαμαρά και ευρωβουλευτής επί Αντώνη Σαμαρά,

βρέθηκε αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την διαρροή τότε προσωπικών δεδομένων, κυρίως από Δήμων Ελλήνων, παραμονές των ευρωεκλογών, κάτι που της τύχησε και την απώλεια της ευρωβουλευτικής της έδρας, καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά

Κατά τα άλλα, έχουμε την παρέτηση του κύριε Στάρμερ. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παρετήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς. Δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κ. Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο επόμενος, σημειώστε το όνομα, λέγεται Άντι Μπέρναμ, δημοφιλέστατος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει στην Πρωθυπουργία, θα διαδεχθεί τον κύριο Στάρμερ. Ήδη εμφανίζονται και άλλοι διεκδικητές τριγύρω.

30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι 30 χρόνια μετά τον διεκδικούν πάρα πολύ. Διεκδικούν την πολιτική του κληρονομιά πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι έχουν στα 37 χρόνια προσπαθήσει να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου επικοινωνούσε με τους πολίτες. Δεν νομίζω όμως ότι τα κατάφερε κανείς ιδιαιτέρως. Κάνω εξαίρεση μόνο για τον Μητσικόστα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ήλιον. Γιάννη, δεν θα κάνω τη Δίκη Αβραμόπουλου σήμερα εδώ ραδιοφωνικά. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές τα οποία διατυπώνονται. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν θα οχυρωθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία, θα παραιτηθεί από την ασυλία και θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας μην την κάνουμε εμείς. Ούτε το φάκελο με τα στοιχεία έχουμε, ούτε αρμοδιότητα.

Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα την Κάγουρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητή Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία εργάζεται, έχει οικογένεια, πήγε σε αυτή την ηλικία και προσπάθησε, έκανε 2 χρόνια σκληρό αγώνα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου που δεν είχε πάρει όταν έπρεπε. Και σου αξίζουν, Κατερίνα μου, ολόθερμα συγχαρητήρια. Απέδειξες ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις θέληση, έχεις κότσια.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου στέλνει μήνυμα για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Αν δεις, μου λέει, τα επιτόκια, τι επιτόκια εφαρμόζονται κατά περίπτωση, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Τα έχω δει και πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι εξοργιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Θεόφιλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για να πει μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν τόσο απλό και άργησε 6 χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ, γράφει ο Θεόφιλος. Να και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει: Νίκο, αν δεν είχαμε καλοκαίρι, το Ζιβάγκο θα επέστρεφε δυναμικά. Αναφερόμενο στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά στην αριστερή πολιτική σκηνή, όπου πολλοί προσπαθούν να μετακομίσουν προς το κέντρο χωρίς να αλλάξουν γκαρδαρόμπα.

Να και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι σε κλίμα ο ΠΚΠ. Μου λέει: Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι αν επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, θα αλλιευθούν ψάρια μέχρι και στο Μέτσοβο. Θα βγουν οι λαγοκέφαλοι στη στεριά, Παναγιώτη. Θα παραδίδονται μόνοι τους.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ και χρόνια, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. For somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Έτσι, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Come on now,

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ξεκινώντας από τις πρωινές και την καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο, γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Η ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ, γράφει η καθημερινή, επεκτείνεται τώρα στις ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις, αναζητώντας αδήλωτες δωρεές και φορολογικές παραβάσεις ανάμεσα σε εκατομμύρια συναλλαγές μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της καθημερινής διαβάζω: το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του, και τετραμερής στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν. Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είναι στην τετραμερή. Τέλος, Brexit, 10 χρόνια, 6 πρωθυπουργοί. Ο ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής, της προοπτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας, το κουκουέ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Και πάντα από το ριζοσπάστη, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει τίτλο «Πανικός στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο». Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Ακόμη, το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι κεγόμαστε, γράφει η κόντρα, σε Πύρινο, Κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Και πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά, στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Τα νέα, email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα. Πρώτο, καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ, διαβάζω στα νέα, το έκτο θύμα του Brexit. Και λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Ακόμη έρχεται το νέο Καραϊσκάκι, στολίδι 50.000 θέσεων που απογειώνει τον Ολυμπιακό, γράφουν τα νέα. Ακόμη από τα νέα πάντα, ο Μπράντοβιτς, συγκίνηση και αποθέωση για τον μέτρ των τίτλων.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο». Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αφού είναι αθώος, όπως δηλώνει η γραφή Δημοκρατία, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες? Συνένοχος, λέει η Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που το κατέβασε στις εκλογές του 23. Ακόμη ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που έχει τελικά τη δύναμη να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Ακόμη, τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης? Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Και Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο, απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Λασκαρίδης και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς». Ακόμη, Κυριάκος Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παραιτήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναμ, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Ακόμη, με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην Επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην δέος ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυμ βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών, που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη, που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, γράφει στο πρώτο του θέμα το μανιφέστο.
Ακόμη συνέντευξη Δημήτρης Γαλής, έκθετη Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντσέρη, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η Political. Ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη από την Political διαβάζω προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το Μαξίμου έως τη ΔΕΘ. Ποιοι κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι οργώνουν ήδη όλη τη χώρα. Και πάντα από την Political, Κυριάκος Πιερακάκης, το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Αυτά από την Political. Η ελεύθερη ώρα, έρχεται το ψηφιακό ευρώ για αραγιάδες. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχήρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς... Και η ναυτεμπορική, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 10-13, 5 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 14-17, 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά τα έτη από το 18 και μετά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικό.
0: Θέλουμε σήμερα ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι πράγματι ο πόλεμος αυτός τελειώνει ή αν σας ανησυχούν ενδεχόμενα πισωγυρίσματα.
1: Σωστά, κοιτάξτε, η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα υπ' αυτή την οπτική είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Αρκεί, υποθέτω, ακούσατε και εσείς τι έλεγε η Κριστίν Λαγκάρτ λίγες μέρες πριν φτάσουμε στη συμφωνία για επιτόκια, ανάπτυξη, πληθωρισμό, τις επιπτώσεις. Άρα εδώ το κλειδί είναι τα στενά του ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 και επίσης είναι και η κουζίνα του μέσου Αμερικανού, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια, τα επιτόκια και πάει λέγοντας. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη

0: FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις της πολιτικής.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.